0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο ημίχρονο, 9 μετά τις 9, η αποδότους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Χάρης Χριστόγλου. Καλημερίζουμε και Σωτήρη Ταμπάκο, τα μπάκαρος γίγαντας στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Αρκετή κινησούλα.
1: Αρκετή κινησούλα.
0: Στην κίνηση είναι και η Κάτια μας, καλημερίζει η
1: Κάτια.
0: Φόρτσα Άρης.
1: Okay.
0: Φόρτσα Άρης, 93-80 χθες ο Άρης. Mm. Θα μπορούσε να κερδίσει με παραπάνω διαφορά γιατί το είδα όλο το μάτς. Αλλά οκ, okay, η νίκη είναι νίκη. Και Θανάσαρος αν το κούμπο εκεί. Εγώ ρε, έκανε μια τάπα. Έτσι ρε, έδωσε ενέργεια. Όπως πάντα κάνει. Λοιπόν, γιατί είναι ο παδός του Άρη αυτή την περίοδο η Κάτια. Αυτή την περίοδο. Τώρα δεν ξέρω σε άλλη περίοδο τι θα είναι. Τώρα είναι
1: Άρης. Άρης, μια χαρά.
0: Τώρα. Δεν ξέρω τι θα είναι άλλη. Ναι. Αυτό.
1: Εντάξει. Βάλε και μια ντουαλίπα λέει που όπου τη βλέπω λέει εμφανίζεται μου πέφτουν.

0: τώρα τον χάσαμε αυτόν τον ακροατή γιατί τελείωσε. Έκανε τη δουλειά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς άνετα στη Σαγκάη. Κοπάινς Τσιτσιπάς 0-2.
1: Ωραία.
0: Του κουπάινς. Πολύ γρήγορα. Αυτούς τους λοιμούς, ο Τσιτσιπάς μιλάμε
1: ναι,
0: γρήγορα. Μετά
1: εύκολα.
0: Έχουμε το θέμα μας. Λοιπόν, 6-3-7-5. Μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο μπάστερ της Σαγκάης. Και παίζουμε με Λουτσάνο Νταρντέρι για το δεύτερο γύρο.
1: Okay.
0: Ελαστικά Νταρντέρι.
1: Αυτό
0: που θέλει. Όχι. Είναι καλύτερο ο Τσιτσιπάς και πιστεύω θα περάσει. Όλα εξαρτώνται από το δικό του παιχνίδι. Άμα πει κάτι τέτοιο, όλα λένε ο ξέρει από τένις. Ο Κωσταβάρας, ο Τσουβέλας.
1: Ο Σωτήρης. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πήρανε ένα λύκο από την Πάρνηθα.
0: What?
1: Πήρανε έναν λύκο από την Πάρνηθα.
0: Άκουσα έναν λύκο.
1: Έναν λύκο,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Λύκος Βέρτης. Αδιαφορεί.
1: Είναι λίγο το, εντάξει, το σύστημα εδώ πέρα. Εντάξει. Από την Πάρνηθα, γιατί είχε συνηθίσει υπερβολικά τους ανθρώπους. Θυμάσαι που είχαμε επίθεση στο Κρυονέρι και τα λοιπά. Και τον πήγανε στη Φλόρινα, φίλε.
0: Καλά ρε παιδιά, τι σας έκανε ο λύκος και γιατί δεν το φέρατε εδώ στη Γλυφάδα να πούμε. Να πηγαίνει στο Νουέρα, κατέβει κάτω στο Κράμπο. Να εκεί να βγει τα ποτάκια το λύκος. Αφού έχει συνηθίσει τους ανθρώπους. Τι τον πήγε στη Φλόρινα στο κρύο το λύκο.
1: Παιδιά, θα πεθάνει ρε.
0: Στο Αμίντεο πάνω για πάνω στο λύκο.
1: Και κατευθείαν δηλαδή. Πήγαινε τον σε ένα περιβάλλον λίγο πιο.
0: Μια εβδομάδα προσαρμογή.
1: Αυτό, στον Όλυμπο, ξέρω εγώ.
0: Πήγαινε το λύκο στην Κατερίνη λίγο να συνηθίσει.
1: Στα Γιάννενα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο, όχι, να πιάσει λίγο η γρασία.
0: Να τον πονέσουν τα γόνατα εκεί το λύκο.
1: Φαντάζεσαι. Έρε και... τον Κακομοίρη, από Πάρνηθα Φλόρινα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, τι δυσμενή μετάθεση είναι, τι έκανε.
1: Πάρε με μένα, α πούμε, από τη Νέα Σμύρνη και πήγαινε με Γρυλανδία.
0: Δηλαδή είναι στην Πάρνηθα, έχει κρύο, αλλά μπορεί να κατέβει κάτω στι ταβέρνε.
1: Το διαχειρίζεσαι.
0: Τώρα στη Φλόρινα.
1: Τι λε τώρα. Πά στον Άγιο Μερκούριο, δίπλα είσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον πα
1: σε ένα παϊδάκι, κάτι.
0: Θρακομακεδόνες.
1: Κάτι. Στη Φλόρινα κατευθείαν. Τι θέλω να τον πεθάνετε, ας πούμε.
0: Τον είδε τον καινούριο εδώ, τον Αθηναίο.
1: Τι ρε φίλε.
0: Τι έγινε, κρυώνει.
1: Θα γίνει βίγκαν, θα αρχίσει να βοσκάει.
0: Ναι, κρυώνει.
1: Πω, ρε τον κακό.
0: Έλα ρε παιδιά. Σαν την Εύα με τις χελώνες. Περνάει απέναντι ενώ μπορεί να ήθελα να πάω την άλλη μεριά. Να πάλευα το. Μάλλον θέλει να περάσει απέναντι. Όχι! Έκανα μια εβδομάδα.
1: Να φτάσει νωρίτερα η χελώνα σπίτι της. Δεν είναι καλό.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι.
1: Δεν
0: υπάρχουν πολλά
1: γίνει.
0: Ανέκδοτα
1: ναι.
0: Που μας το έχουν δηλώσει αυτό. Μάλιστα. Στη Φλόρινα, εντάξει.
1: Μπορεί να κάνει only falso now. Καλό.
0: Υπέροχο το only falso. Ναι. Τώρα μπορείς να κάνεις αυτό το shoot banana που κάνουν οι πολλοί αθλητές. Πάνε με το, από την αριστερή πλευρά, την αριστερή πλευρά με το δεξί πόδι γυρίζουν και θέλουν όλοι να κάνουν αυτό το shoot με το φάλτσι και να πάει στο γάμο, να κάνουν το τέλειο shoot. Ρε σούταρε δεξιά από το τερματοφύλακα χαμηλά.
1: Πάσα, μωρέ.
0: Σούταρε ρε, πια πάσα, μωρέ με τις κολοπάς όλη την ώρα την κοιτήκη. Σούταρε.
1: Τουλάχιστον λέει δεν τον πήγανε στο Κιλκής. Φτηνά τη γλίτωση. Με κάθε σεβασμό στο Κιλκής. Not. Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Σκέψου τι θα λέει. Αθήνα κάτω, παιδιά. Εντάξει, δεν καταλαβαίνετε.
1: Εμπειρία.
0: Ταβέρνες παραγγέλνουν και τα πετάνε. Έξω, μιλάμε για παΐδι δυνατό.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρουν οι Αθηναίοι.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε. Τα καλύτερα φίλια.
0: Δεν ξέρουν, ρε. Πραγματικά. Και τι πρόβατα, ρε. Εγώ τα τρώγα ψημένα κατευθείαν μου τα είχαν. Πιάζονταν ένα πρόβατα, ρε. Κατέβανα στο χρυσό ελάφι, το χρυσό κουρέλι, κάτι μαγαζιά. Όλα είναι χρυσά.
1: Τα κουρέλια τρώνε ακόμα.
0: Ναι, τα χρυσά κουτάλια, στο χρυσό στολίδι.
1: Είχε και τέτοιο.
0: Στο ασημί ζαρκάδι.
1: Είχε και παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Άμα ήθελα κάτι πιο φρέσκο.
0: Εντάξει,
1: κάτι, πάσπο, κάτι γάλακτος.
0: Γιατί ρε Μαρή. Έχει ένα όριο όλο αυτό. Σ' αρέσει να τα ξεπερνάς τα όρια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εσύ πνίγεσαι με το φάι, εμείς
1: ναι, αλλά είμαστε... σώθηκα.
0: Σώθηκες που σε βάρεσε η φίλη σου Μπουκέτο.
1: Ναι. Πίσω στην πλάτη.
0: Μπουνιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Εβαλέ.
1: Όχι πολύ δυνατά. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Αντέχει τον πόνο, θα τον κάνω τον άλλο τελειώ.
1: Αντέχω πολύ. Και το πνιγμό τον αντέχω. Έχω ανάσα.
0: Αντέχει πνιγμό και πόνο 9 και 4 το πρωί. Το ανάλογο θα τον πεθάνει.
1: Και έχω ένα κότσι.
0: Ω, καλά, ο άλλος τελείωσε. Μαρία, όταν κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν από την ακρόαση. Του λέει, πάμε διάλειμμα.
1: Γι' αυτό η Ζαφυράτη έχει τσαμπουκά. Είναι γυναίκα με κότσι.

0: light.
1: Λοιπόν, να σκύψουμε και πάνω από το πρόβλημα του Χρήστου. Αφήστε πια τώρα τα κότσια και αυτά. Εντάξει, να πάμε λίγο πιο πάνω.
2: Πάμε λίγο παραπάνω. Πάμε σε αστράγαλο.
1: Ναι. Να πάμε σε χιαστό.
2: Γιατί?
1: Λοιπόν, ο Χρήστος έχει την κόρη του που ήταν να κάνει ένα χειρουργείο. Χιαστό.
2: Περαστικά.
1: Ο πρώτος, λέει, γιατρός μας είπε ότι δεν μας πρότεινε χειρουργείο. Ο δεύτερος γιατρός, που είναι και λίγο πιο γνωστός, δεν θα πω το όνομα, τους είπε να κάνουν χειρουργείο. Εμείς θα λέγαμε εδώ, να, που κάναμε μια μικρή σύσκεψη εδώ οι γιατροί. Να πάρετε.
2: Ναι.
1: Να πάρετε και μια τρίτη γνώμη. Αν ναι, ένας γιατρός λέει όχι και άλλος γιατρός λέει ναι.
2: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
1: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Επίσης δεν ήξερα ότι ο συγκεκριμένος κάνει ακόμα χειρουργείο.
2: Εντάξει, πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
1: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Και μια τέταρτη θα σας έλεγα. Γιατί το πιτσιρίκι είναι μικρό, είναι 12 χρονών παιδάκι να μπει στα χειρουργεία και στους χιαστούς από τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, 12 χρονών σπάνε πόδι και την επόμενη μέρα τρέχουνε. Δηλαδή,
2: ναι, δεν είναι τέτοια. Το ίδιο.
1: Τρέχουνε. Δηλαδή,
2: ναι, δεν είναι τέτοια. Το ίδιο. Ναι, ναι. Προχτές έπεσα, κατέβηκα από ένα σκαλοπάτι και θυμήθηκα αυτό το TikTok βίντεο που βλέπεις τον εαυτό σου διαλυμένο.
1: Χαρά είμαι, λες, και μετά
2: κοιτάς, είσαι η άβρα σου. Μ' αρέσει η ζαφυρά του συναχωμένη. Για πάντα θέλουμε τη ζαφυρά του συναχωμένη.
1: Εν τω μεταξύ λέτε ότι όσο περνάει η ώρα. Ναι, γιατί έχουμε εδώ πέρα το air condition.
2: Ευτυχώς έχουμε την εφεύρεση.
1: Και το εγμόριό μου.
2: Α, έχω όλοι. Έχω τα πάντα για το τι χρειάζεται για το εγμόριο. Πρέπει να σωθείς.
1: Ξέρω να το κάνω.
2: Μπορεί να χρειαστείς χειρουργείο. Πάρε και μια τρίτη γνώμη.
1: Άμα να κάνω χειρουργείο στη μούρη, φίλε, δεν θα κάνω για το εγμόριο.
2: Είναι ευκαιρία, Μαρία.
1: Είναι ευκαιρία να πω πάρα πια το εγμόριο.
2: Και μαζί μας η Μέγαν Φόξ ζαφυρά του.
1: Θα λύσω ένα τριμινάκι.
2: Λοιπόν, Τσούβι Μαρία και Κονσολιέρο. Κονσολιέρε, είσαι εσύ.
1: Κονσολιέρο, ναι.
2: Κονσολιέρε. Χρειάζομαι βοήθεια. Μιλάω με κοπέλα εδώ και κανένα μήνα. Εγώ θέλω να μπούμε σε σχέση, αλλά εκείνη διστάζει. Τι κάνω? Είναι ρε άντρα, θα θες σχέση, ρε άσχε. Συγγνώμη. Διστάζει. Πρώτον, για να διστάζει,
1: τώρα
2: δεν πληρείς κάποιες...
1: Μετά θα νιστάζει.
2: Τα ορφανά μπορώ, τα λεφτά μου με φωνάζανε, κόλα κοντάκι, κόλα κοντάκι. Ήρθε σιωμένη. Θέλω να ρωτήσω αν έχει πιει σφινάκια τζιν πριν σκάσεις μύτη.
1: Είναι βαρύ το τζιν.
2: Το σκέφτηκα να πιω δυο σφινάκια συνεχόμενα σήμερα, περνώντας έξω από την τραστ. Πέρασα ακριβώς έξω από την τραστ τώρα και λέω, κάνεις ρε κότα... Και θα το κάνω αύριο μεθαύριο. Κάνεις ρε κότα τα μάξι, λίγο άκρη με αλάρμ.
1: Να μπεις μέσα, να μπεις βάλε δύο.
2: Ένα. Να μην έχουμε. Γιατί έχουμε το αυτοκίνητο, μην τρελάθουμε πρωί-πρωί. Ένα. Παπ.
1: Κότα
2: με
1: είσαι.
2: Κότα.
1: Ναι,
2: θα
1: ναι,
2: κάνω
1: ναι.
2: Αύριο βίντεο.
1: Συμφωνώ.
2: Μέσα από την. Απ' έξω είχε τους κακούς από τον Πόλο Σουγκαράκι. Που είναι ψηλά κορμός γυμνασμένος, πόδια αδύνατα κοκλώνει. Έτσι ήταν. Λοιπόν. Θα χτυπήσω, λέω, δυο σφινάκια. Έτσι, ρε, θα μπω μέσα, θα λένε, όχ, κάτι
1: γίνει. Ω, Τσούβι, έλα, κάνω μια φωτογραφία.
2: Κλακ, κλακ, και θα έρθει για εκπομπή. Κολώνεις αύριο.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Εγώ τι να κάνω.
2: Θα έρθει εκεί.
1: Εγώ 8 παρά 4, αφήνω το παιδί στον Πειραιά.
2: Ωραία. Έξω από την τραστ εδώ 500 μέτρα.
3: Εκείνη την ώρα.
2: Αφού αφήνει τα παιδιά.
1: Το καλύτερο, ρε.
2: Ναι, ρε.
1: Εγώ χθες το μεσημέρι
2: ναι.
1: Ενοχλούσα τους φίλους μου.
2: Ναι.
1: Ενοχλούσα τους φίλους μου. 3 η ώρα και του έλεγα, πάμε για τσίπουρα.
2: Η ζωή
1: τα όλα,
2: είναι ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Κανένας δεν με στήριξε. Κανένας δεν με στήριξε. Τίποτα.
2: Ναι.
1: Σε έλεγα, δεν θέλω να πάω να μαγειρέψω. Δεν θέλω να πάω να αλλάξω εντόνια. Δεν θέλω να πάω στη συνάντηση γονέων. Πάμε για τσίπουρα. Κανένας δεν με στήριξε. Είσαστε άσχετοι με τους χιαστούς να κάνει χειρουργείο.
2: Εγώ στα 12 πέρασα το χιαστό μου με ψωμί και σαλάμι στο εξοχικό της γιαγιάς μου. Πέρασε ο χειραστός και μετά είχα χοληστερίνη. Win-win situation για κάποιος. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
1: Δεν τα
2: κολώνεις
1: πήρε,
2: αύριο
1: δεν πήρε τα λεφτά ένας ορθοχειρουργός, πως λένε, ορθοπαιδικός
2: χειρουργός. Ορθοπαιδουργός.
1: Ορθοπαιδικό χειρουργός.
2: Ορθοπαιδουργός, δικιά μου.
1: Τα πήρε όμως ένας, ξέρω εγώ τι, παθολόγος.
2: Ορθοδοντικός.
1: Ένας αιματολόγος, ναι. Τι.

0: Ο Μανώλο 7.
1: Μας είπε ωραίες ιστορίες από βραδιές από... ποίησης ο Χάρης Χριστόγλου. Από βραδιές ποίησης.
0: Ο Μανώλο 7, που δεν καταλάβαμε τι.
1: Το ποίημα, ειδικά, συγγνώμη, αυτό έπινα το ποτάκι μου εγώ δίπλα στο κύμα και ξαφνικά στο κεφάλι μου πέρασε ένα βλήμα. Ήταν πάρα πολύ.
0: Πέρασε το μυαλό μου, ένα βλήμα να. Προτείνεται στον άνθρωπο με το κοριτσάκι, λέει, με το χιαστό να πάνε. Εν τω μεταξύ, εγώ στην αρχή διάβασα στο Θεό. Και λέω,
1: όχι. Παιδιά, επειδή καταλήγεται όλοι στον πατέρα μου.
0: Στο Θεό εννοούσε, ναι, στο γιατρό του Ολυμπιακού. Εξαιρετικός ορθοπαιδικός και εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ λέω γενικά, πριν μπούμε σε ένα χειρουργείο, είτε εμείς είτε πολλοί δικοί μας άνθρωποι, γενικά να ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Να ρωτάμε. Εντάξει.
1: Να είμαστε σίγουροι.
0: Καλά έκανες και το μοιράστηκες το θέμα σου. Ναι. Επίσης, ναι. Και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ρώτησα στα 55 το χειρουργό μου στο δημόσιο γιατί δεν μου χειρούργησε το χιαστό. Και συνήθως παίρνεις κάτι από στοματικές απαντήσεις όπως.
1: Βαριόμουνα.
0: Όχι, δεν έχει αυτό μισό.
1: Ναι. Δεν πρόλαβε, λιποθύμησε από τον πόνο.
0: Παιδιά, γενικά να ζητάτε μια δεύτερη γνώμη κτλ. Εγώ είχα ένα θέμα στη μέση. Πήγα σε μια ορθοπαιδικό και με μπούκωσε στην κορτιζόνη κατευθείαν.
1: Okay.
0: Εντάξει, ήμουνα σαν Τζακράσελ για 12 μέρες.
1: Εντάξει,
0: μπορούσα για να μην κοιμάμαι.
1: Μεντρολάκι δίνουν συνήθως. Μεντρολάκι, την κόβει σταδιακά. 16,
0: ναι,
1: 8, 4,
0: αλλά μετά
1: μισό.
0: Πήγα σε έναν νευροχειρουργό και μου λέει ότι η κορτιζόνη είναι η τέταρτη επιλογή μας στη σειρά.
1: Okay.
0: Ξεκινάμε εντάξει με άλλα πράγματα. Εντάξει. Και μετά μου λέει: κάνε αυτό, αυτό και αυτό. Και άμα δεν πας καλά, που δεν πάω ούτως ή άλλως. Όχι.
1: Να σε ρωτήσω. Πάντα έχουμε έναν ακροατή που είναι η Αθηνά Παλάδα, είναι η τιμωρός. Αυτό με τον τραγικό ψεύτη, που ούτε ψέματα δεν ξέρει να σας πει. Δουλεύει και εμάς, θέλει και κοπέλα. Ούτε κοπέλα υπάρχει. Ήθελε να στείλει μήνυμα για να τραβήξει την προσοχή σας. Κάθε μέρα έρχομαι να. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο ίδιος που ρωτάει τι να κάνω με την κοπέλα μου. Πιστεύω,
0: εγώ
1: ότι, έχει
0: πιστεύω ότι είναι μια κοπέλα που απλά δεν έχει δεσμό και λέει.
1: Okay, ατένιστε.
0: Υπάρχουν ελεύθερες κοπέλες εδώ πέρα για να κάνετε δεσμό και σχέσεις σοβαρές. Εντάξει, δεν είναι όλες για να σας φάνε τα λεφτά σας.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι κοπέλα.
1: Oh, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me. Να ήρθε το μήνυμα από το χειρουργό στο δημόσιο, γιατί δεν τον χειρούργησε στο χιαστό. Έπαθε χιαστό ο γιος μου στα 14. Δεν τον χειρούργησε εγώ, τον έστειλα στον τάδε και τον χειρούργησε λάθος.
1: Να σου πω κάτι, και οι οικοδόμοι πατεράδες έχουν χάλια το σπίτι τους μέσα. Δηλαδή ο οικοδόμος πατέρας θα πει τα μάρμαρα στη σκάλα τα έχει βάλει χάλια. Βαριέται να βάλει δύο πλακάκια στο μπάνιο, τα έχει βάλει τα ψαράκια ανάποδα. Δεν κάνει ο καθένας στο σπίτι του σωστά τα πράγματα. Πάει μόνο σε ξένους και τα κάνει. Αλλά βέβαια, πρέπει να τον παρακαλέσουμε τον πατέρα.
0: Και οι σεφ δεν μαγειρεύουν σπίτι τους.
1: Σουβλάκια παραγγέλνουν.
0: Ναι.
1: Σουβλάκια παραγγέλνουν. Οι σεφ σουβλάκια, τσιγαρίσει ο άλλος κρεμμύδι.
0: Ναι. Δεν έχει τα μαχαίρια του, δεν έχει το υπηρετικό προσωπικό.
1: Και δεν έχει αυτό που λένε.
0: Τι
1: σεφ, μόνο είσαι φίλο. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Μάλιστα.
0: Είμαι στον τέταρτο μοίρα χιαστό, μου έχει βγάλει τη μαμά του Ιησού.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα στο Βασμανόλη, διαρκείας πάρτε όλοι, έρχεται το Βασμανόλη. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο γενικά, στη Βάγια που μας ακούει, στον Χρήστο που μας ακούει, στον Σεξι Προποτζή, Σεξι Προποτζή με την Προποτζού, το Σεξι Ζευγάρι. Ναι, καλημέρα, μας ακούνε μετά. Πάρα πολλά παιδιά του στο μεγάλο αυτοκίνητο.
0: Ωραία. Και ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες στο box, γιατί τώρα στο box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία, box το delivery που πάντα κερδίζεις.

Παυλίδης έχει χαμηλώσει, δίνει στο κουρμπέλι. Έφεσε τον Ιωαννίδη. Διώχνει εκεί ο Τά. Κερδίζουμε στο Παυλίδη. Δεύτερη μπάλα Παυλίδη. Απελευθερώνει ωραία για τον Τζόλι. Εξαιρετικό ο Παυλίδη. Στο χώρο Τζόλι. Τζόλι. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλι. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλι κατάει. Κοντρολάρι. Σουτάρι και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλι. Τεράστιο γκολ. Από τον έμπειρο Άστρο. Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλι. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη. Ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλι. Την πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. 6 βαθμούς σε 2 μάτς στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League και βάζει τον πύχη πιο ψηλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες της διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
4: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
5: Ποιος εγχειρίστηκε.
4: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
6: Νικολάκη.
4: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
6: Πάπο.
7: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
8: Wow, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
7: Έπαθε κλάση.
6: Έλα ρε Κώστα. Το τη γράμμα σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
9: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
6: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
9: Έτσι, δεν θα είναι κανένα
6: αλληλεγγύη ή χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα έκανε.
9: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
10: Μασονία των ηχοληπτών.
11: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
12: Το καλό την άλλη γυάλι. Γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
11: Στη Ρόδο, ανάμεσα σε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
13: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
14: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο. Το τζάμπολ.
15: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
16: Ο Διονύσης.
15: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
16: Αυτό
15: όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
17: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
19: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
20: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
21: Περιφερεία Βόλου. Το Β με Κ.
22: Έχουμε φίλες.
23: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
22: Φίλες. Μην ζαλίσατε με τα σάρδα
23: μου.
22: Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορία σήμερα.
6: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
24: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακίκου.
22: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως προσκλάδι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
25: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει έρθει στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Έχει έρθει μήνυμα. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου.
1: Δεν ξέρω, ίσως μήπως συνδυάζεται με το μήνυμα που λέει την καλημέρα μου στον πιο όμορφο άνδρα που δυστυχώς, δεν λέει σένα, που δυστυχώς τον έχασα από τη ζωή μου και βαράω το κεφάλι μου, θαυμαστικό. Θεός χωρέστον, εντάξει, η ζωή προχωράει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα θυμάσαι αυτά και θα γελάς.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα που κλαις. Θα λες παπαϊέ μου, καλά, είμαι, καλά, καλά μου τα φέρνει η ζωή. Πάντα παιδιά, όταν χάνουμε ένα λεωφορείο, να που λέγαμε για τα κτέλ, μπορεί και να αποφύγαμε ένα ατύχημα.
2: Εσείς που θα χάσετε τα αεροπλάνα πηγαίνοντας στο Ευρώπη.
1: Μπορεί σήμερα το ταξίδι σας να πρέπει να είναι μακρύτερο. Εντάξει, για κάποιο λόγο γίναν όλα.
2: Ο άλλος φίλος θέλει να φύγει για Παρίσι, πετωμένος στην Αττική λέει εδώ.
0: Πού να πας μωρέ, πήγαινε στο Βόλο,
1: έλα,
0: στο μικρό
1: μωρέ,
0: Παρίσι.
1: Παρίσι τώρα.
0: Πού πάτε εσείς,
1: πού πάτε.
2: Τα Τρίκαλα δεν
0: κομμά...
1: ναι, ο Βόλος είναι το Μονακό ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα τις γαλλικές πόλεις.
1: Και τι είπαμε ότι είναι η Κορέα, η Καλυμνός.
0: Ναι, αλλά...
1: αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Νότια ή η Βόρεια Κορέα.
0: Να σε ρωτήσω, λένε τα Τρίκαλα Παρίσι.
1: Το μικρό Παρίσι.
2: Έχει και πυργάκι του Άιφελ.
0: Κάτω στο
1: Πελοπόννησο. Στο Πελοπόννησο.
0: Τα φιλιατρά είναι αυτά.
1: Αλλά έχει ωραίο.
0: Αϊλόβ Γαργαλιάν έχει παρακάτω. Δεν έκανα καμία πλάκα.
2: Έχει σίγουρα μικρό πυργάκι.
0: Έχω φάει δύο μεγάλα
2: στα Τρίκαλα.
1: Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν πλέον, αλλά νομίζω δεν έχει. Έχει όμως ωραίο.
0: Θα βρεθεί αυτός, Μαρία.
1: Που θα μου βάλει το χέρι στη φωτιά.
0: Φέρ' το εδώ. Είπες προχτές και
1: μετά. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι εκεί στο Γαλάτσι και στο συγκρότημα της Γκράβας. Στο σχολικό συγκρότημα, στο κολέγιο της Γκράβας. Από τις 16 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έχει πάει 7 Οκτώβρη. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα.
0: Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε?
1: Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε ειδοποίηση από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προς τον Δήμο Αθηναίων 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου για οσμή αερίου. Έκανα και ρήμα. Στις 2 του μήνα αδειάσανε, εκενώσανε τα σχολεία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή, αλλά υπάρχει οσμή. Και λένε ότι θα υπάρξει, ότι προς το πάνω δεν μπαίνουν τα παιδιά σχολείο. Αυτό ήταν και μέχρι και χθες. Δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε το Δήμο. Καταλάει, λαϊ, λαϊ.
1: Ναι, καταλάει, λαϊ, λαϊ, ακριβώς.
0: Καταλάει.
1: Υπήρχε αναστολή των μαθημάτων μέχρι νεοτέρας. Ναι.
0: Άκου λόγος, μυρίζει το κτίριο, χάνουμε μάθημα.
1: Η νεότερη είδηση λέει ότι διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μετά τις καταγγελίες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρεθεί η λύση και να βρεθεί και το που προήλθε.
2: Γιατί χωρίς αέριο σπένει.
1: Ναι, από που προήλθε η μυρωδιά. Έχουμε πολύ πρόσφατα γεγονότα στην πλάκα με την κατάρρευση του κτηρίου.
0: Τώρα αυτό, το τραγικό αυτό.
1: Με κάτι εργοστάσια, με κάτι το ένα, με κάτι το άλλο.
0: Πώς έχει γίνει όλο αυτό. Καλημέρα σας λέει κάποιος, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μικρή Ολλανδία λέμε τον Πύργο Ηλίας. Ένα χειροκρότημα. Το μικρό Άμστερνταμ.
1: Γιατί έχει τουλίτες.
0: Ναι.
1: Έχει τουλίτες.
0: Ναι, μικρό Άμστερνταμ ο Πύργος Ηλίας. Σκέφτηκα τον Πόπορ Ολλανδό. Πόπορεν. Φαν Ποπόρ. Φαν Πόπουρ.
1: Αυτά τα τσόκαρα που θα λένε.
0: Αυτά τα ξύλινα σαμπό, τέλος πάντων. Πώς τα λένε αυτά τα τσόκαρα.
1: Τα Τρίκαλα λέει έχουν ποτάμι που περνάει από την πόλη και την έχουν δει σικουάνα.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμι.
1: Και γιατί να μην είναι εδώ μικρό Λονδίνο.
0: Κανονικά αρζάν. Δεν παίζω αν τα αρζάν. 2,5 αρζάν. Μικρό Λονδίνο. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Στον Κηφισό. Φαίνεται από τα βίλα η Ρόδα.
2: Ποια Ρόδα. Πάει η Ρόδα.
1: Αλήθεια, τι κατεβάσανε. Αφού μέχρι και πρόσφατα ήταν, μέχρι το καλοκαίρι ήταν.
0: Το καλοκαίρι ήταν. Δεν είχαμε αυτή.
1: Και πού την πήγανε. Πού την βάλανε.
0: Γκυλήσανε. Αλλά να σου πω κάτι. Με τη Ρόδα ήταν.
2: Φωνάξανε το Σύσυφο.
0: London's Eye. Και να χαλαγορά του Ρέντι. Να βλέπεις από εκεί.
1: Ανοιχτές, πώς το λένε, αγορές.
0: Ναι. Ήτανε λίγο το μάτι του Λονδίνου, αυτή η ρόδα που έβλεπε στο Ρέντι από Κηφισό.
1: Ναι, ήτανε.
0: Και βέβαια, πάντα εκεί σε ένα σημείο στην κίνηση, αν είσαι ready, are you ready, εκεί που πηγαίνει και η γέφυρα ψηλά και κατεβαίνει, φυσάει, έχει πλευρικό άνεμο και νομίζει ότι κάτι έχει πάθει τα μάξι σου. Λες, έχω ζυγοστάθμιση, θέλω.
1: Κάτι θέλω.
0: Ευθυγράμμιση, πρέπει. Θέλω, κάτι θέλω. Εντάξει.
1: Τα παιδιά μαζί και ο γιος μου λέει δεν κάνουν μάθημα από την Παρασκευή στην Γράμμα.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. 6-7-55 αυτά τα παιδιά.
1: Που συνήθως να σου πω κάτι, στην Γράβα, από εκεί ξεκινάνε οι καταλήψεις.
0: Παραδοσιακά. Ναι, δίνουν ας πούμε το πράσινο φως. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, από εκεί. Δηλαδή δίνουμε τη δάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινάνε από.
0: Εμείς. Σχήμα, μολότο βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν.
0: Μικρό Παρίσι, η Αγία Ευθυμία Φωκίδα. Μονακό, Ιταία, έλεος, έλεος.
2: Καλημέρα και στον Δημήτρη στην άλλη μάλλον πριν.
0: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Δίπλα από το σπίτι μου έχει τσιπουράδικο η μικρή βουλή, λέει στο Δήμο Βόλου.
2: Λοιπόν,
1: συνειδητοποίησα ότι μου έχει τελειώσει το τσίπουρο.
0: Εδώ είμαι εγώ, έχω.
1: Ποιος πήρε το τσίπουρο στο σπίτι μου.
0: Γιατί δεν μου λες. Έχω σούπερ τσίπουρο.
1: Ναι, να μου φέρεις.
0: Που εγώ δεν πίνω.
1: Γιατί δεν έχω.
0: Δεν πίνω καθόλου.
1: Πώς είσαι,
0: στη ζωή μου
2: έχω πει
0: τέσσερις φορές. Δεν πίνω τσίπουρο. Okay. Τέσσερις φορές κι ας είμαι ψευτοαρτινός τώρα. Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Μα τώρα το συνειδητοποίησα. Και έχουν και καιρό να μας στείλουν, ξέρεις, από κάτι που στέλνει.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάλυμνος μικρή Τζαμάικα. Ο νοητό. Παιδιά. Να φύγει ο τίγρης. Πάντα σκέφτομαι βασιλικάντερο. Έλεος, παιδιά. Ναι. Κοιμάται τόσο ελαφριά η γυναίκα μου που πιάσαμε το θέμα του ύπνου. Προκειμένου να μην την ξυπνήσω, όταν το βράδυ ανοίγω ψυγείο, τα γυάλινα μπουκάλια χτυπάνε και του σκάξουν. Ο Πότης Ιωαννίδης. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί τον λένε Πότη Ιωαννίδη. Άμα ανοίγει το ψυγείο.
1: Ναι, ο πόρος είναι η μικρή Ιμπιζά. Ναι. Ναι.
0: Γιατί?
2: Έχει παρτάδες.
1: Γιατί έτσι. Γιατί όλα τα άλλα τι. Όλα τα άλλα τι. Κουβάωνες παλιά λεγότσα, λέει το μικρό Σαμονή.
0: Καπελό.
1: Υπογραφή.
0: Άμα βάλεις ένα καπέλο δίπλα, γίνεται όλο πάρα πολύ ωραίο.
1: Γαλλικό καπέλο.
0: Ναι, καπέλο. Καπελό. Σαμονή, καπελό. Αλλά δεν ακούγεται όλο μαζί.
1: Όλο ωραία. Μαζί, μην το, και μην το πεις γρήγορα. Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι.

0: Ένα πολύ ωραίο δώρο. Τώρα τα βλέπουμε πολλά πράγματα που βγαίνουν από το μάτς του Μέση τώρα με το Μπενίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα ωραίο δώρο διαιτητής.
1: Άσε με τώρα.
2: Πες το,
1: το είδα, το διάβασα.
0: Εντάξει, πλησίασε το Λιονέλ ναι. Μέση και του έδωσε ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που είχε για το μάτς. Οι οποίες γράφουν πάνω.
1: Ενώ του είχε κάνει δώρο ένα πέναλτι πριν, να σου λέει ναι. Κάτι να σου μείνει. Ναι, κάτι να σου μείνει. Ρε εσύ, πόσο τσίπικο δώρο είναι αυτό. Να τι κάτσε να δω τι έχω πάνω μου. Περίμενε. Μια κάρτα από ένα καρδιολόγο, πάρε μια κίτρινη και μια κόκκινη.
0: Έχω και τη Little Plus. Λοιπόν, έχω και
1: ένα κουπόνι 5 ευρώ.
0: Ο Ρίλος ξεκίνησε. Το κεφάλι του λέει, νόμιζε κανένα αναφορά. Σαν την είδα, βόλτα.
1: Βόλτα, κοτόπουλο.
0: Λοιπόν, έβγαλε ό,τι είχε ο διαιτητής. Πάρε για ένα κοσάβρα, πιείς ένα μάτε για την οικογένειά σου.
1: Μια μπύρα τώρα, να το ρίξεις έξω. Ναι, παιδιά, του έκανε δώρο την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Αυτό.
0: Εντάξει, γράφουν. Μπορεί να γράφει κάρτα πάνω το μάτι.
1: Έπρεπε να την υπογράψει.
0: Αυτό μου θυμίζει, πήραμε δώρο. Σταμάτα σε ένα βενζινάδικο και πάρε ένα ουίσκι. Το έχω κάνει.
1: Τι έχουμε, μισό πακέτο μισκόντα στο αυτοκίνητο. Φέρτο.
0: Κάντε τρίματα. Ξέρω εγώ να πούμε ότι είναι φρυγανιά για σνίτσες.
1: Ότι είναι για cheesecake.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: διάβαση.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των φρεμάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Καταλογάρα έχεις. Διάβαση.
1: Λοιπόν, ανάμειχτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφύλια.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό, άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
0: Φέρε μια γύρα λεζιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Οι μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρώσει, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να
3: κάνετε. Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
9: Σκάουτιν παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
10: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
9: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
11: Ναι. Έλα, κάτσε για να μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί για να δεν τρως κάτι.
9: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
9: Εγώ ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα, Γιαννάκη, έλα, μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
9: Όχι.
0: Δεν θα βρω, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατέρουλι.
4: Α, παράτα μας, αρέ.
11: Άρα δεν θα σε σύνα, θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα! Μία φρικασέι!
12: Δεν καραγιώσει από πολλά τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει κάνει εμβόλια.
2: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
12: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Φασόλια.
13: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
14: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι. Baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
14: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
13: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
2: Could I have the wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
15: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες κι αυτή στο 13. Και περιμένες.
16: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Σαν να μην πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
18: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
16: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
18: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
16: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
0: Φάγανε.
18: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε.
19: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.

0: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε, γιατί παιδιά, όλος ο κόσμος κλείνεται μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρχίζετε να κοιτάτε να εισιτήρια από εδώ, από εκεί.
1: Έχει γιατί... και το Windex, αυτό που έχει ο πατέρας Βαρντάλος.
0: Ναι. Η Καβάλα είναι το μικρό Σαν Φρανσίσκο με τις ανηφόρες. Δεν χρειάζεται.
1: Με γέφυρες τίποτα. Καλά, η Καβάλα είναι πανέμορφη εδώ μεταξύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με την Καβάλα.
0: Όχι. Τα Γιάννενα είναι το μικρό κόμμο.
1: Είναι, το έχουμε πει. Είναι καλύτερο.
0: Και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Σα σημάδε, θα μπορούσε να είναι ιταλικό επίθετο. Σα σημάδε.
0: Ποιο κομμάτι είναι αυτό,
2: αυτό εδώ,
1: το ακριανό.
0: Το τελευταίο που έπαιξε.
2: Περίμενε. Το τελευταίο που έπαιξε ή αυτό που ξεκινήσαμε.
0: Λογικά το τελευταίο που έπαιξε.
2: Το Gloria ήταν από τον Μάντο Ντιάο.
1: Ασπρόπυργο μικρό Μάντσεστερ.
2: Ό,τι τι μυρίζει.
0: Εντάξει, εργοστασιακό, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κάπου, εντάξει, ρε, για να
2: φύξει το
0: μάτι. Βιομηχανικό, ναι.
1: Δενδροπόταμος μεγάλο το Παρίσι. Θα μπορούσε.
0: Καλημέρα στον, στον Νικόλα. Καλημέρα στον Μάριο.
1: Η καρδίτσα είναι η μικρή καρδιά.
0: Η καρδιά.
1: Μόνο στο δεκαμηνιό της.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, περίμενε να δω στον Μάριο. Καλημέρα σε όλους, λέει, ελπίζω να είστε καλά. Τι θέμα έχει μαζί σας, μαμάς, το βιβλίο της ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού και σε κάθε σελίδα έχει βάλει αυτό το σηματάκι. Είναι και καλά. Ρε παιδί μου, οι υποσημειώσεις είναι ένας μικρός βράχος, μία υποσημείωση. Ένας μικρός βράχος που λέει Αρδ.
1: Για τα αρδάκια.
0: Ναι, Αρδ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Ονομάτε το στο payroll του Κώστα.
0: Ναι.
1: Ματζέντα payroll. Γιατί έχει Αρδ.
0: Ξέρω. Επειδή λέμε εμείς, ξέρεις, τα κρυφά σημειώματα, ξέρω εγώ.
1: Μενίδη το μικρό Ρίο.
0: Ναι. Τα Ζωνιανά είναι το μικρό Χάρλεμ.
1: Οκ. Δεν έχω δει πολύχρωμες μπάλες. Η Χάρλεμ δεν ήταν αυτή που κάναμε.
0: Ναι, αλλά ήταν ένα.
2: Άλλο αυτό.
1: Κι.
2: Γκλοπτρότε.
1: Ναι, αυτή.
0: Είπαμε για τις σοφάδες.
1: Το σοφάδες, το μικρό Ρίο του Τζανέιρο. Με τις τσουβέλες. Τις φαβέλες. Η Χωσάνη μικρή Μόρντορ.
0: Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ την εκπομπή. Ντροπή σας. Ντροπή σας.
1: Για τον Βαγγέλη. Φρόντο Μπάγκενς. Παρεάκι. Το καλό Σάιρ. Από το πρωί φαίνεται.
2: Αυτό που παίζει τώρα τέλος πάντων είναι από τους Fondens ή Fondins. Ολλανδοί, Ιρλανδοί τέλος πάντων. Fondins DC.
0: Ολλανδοί,
2: Ιρλανδοί. Ιρλανδοί είναι. Οι Ιρλανδοί του λένε Fondins.
1: Φίλε, ηλικία.
2: Οι Ιρλανδοί του λένε Fondins.
0: Ολλανδοί,
1: Ιρλανδοί,
0: δεν έχει σημασία.
2: Τι να κάνεις τώρα.
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
2: Το I love you.
0: Αυτό.
1: Θέλεις να το κουκλεί.
2: I love you.
0: Σαλαμίνα είναι το Μανχάτα.
1: Πόσε μπουκα ο ρίλο.
2: Δεν έχει γέφυρα, αρέσει. Αν φτιάξουν γέφυρα, τότε θα γίνει το Μανχάτα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά περνάνε με το καραβάκι.
1: Αυτό σκέφτηκε.
0: Εγώ θυμάμαι σε ξενδεσίτη που περνούσαν με το καραβάκι.
2: Να μην είναι το Ρίο του Μανχάταν.
1: Το Ρίο Αντίριο, το Μανχάταν. Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή το Ιναφ Πακτό.
0: Μπράβο. Ναι. Γιατί όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μενίδη Μπέρμιγχαμ.
1: Δεν ξέρω, θα μπορούσε. Το δω 26 του μήνα.
0: Θα μπορούσε.
1: Καταλάει.
0: Το λένε έτσι σοβαρά, λέει κάποιος, να μην γελάσουμε. Ετωλικό είναι η μικρή Βενετία.
1: Πλημμυρίσανε. Είχανε άμποτη και πλημμυρίδα.
0: Ξέρω.
1: Το ετωλικό, μικρή Βενετία.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει, αλλά γιατί το λένε μικρή Βενετία. Λίγα νερά.
0: Okay. Γιατί να μην λένε τη Βενετία μικρό ετωλικό.
1: Βάλει ιδέες.
0: Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην λένε το Λονδίνο. Μεγάλα Τρίκαλα.
1: Γιατί θα του δώσουν αξία.
2: Αφού είπαν Παρίσι τα Τρίκαλα.
0: Τα μην λένε το Παρίσι Μεγάλα Τρίκαλα. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Καρπενήσι Μικρή Ελβετία. Ναι, φυσικά.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Ναι, Ναι, βέβαια, μετά την κακοκαιρία στην Κρήτη, τα ζωνινά τώρα είναι μικρή Βενετία.
3: Α, καλά, έγινε ένα χαμό.
0: Έρναν αυτοκίνητα,
1: είδα τις εικόνες. Φοβερό, φοβερό.
0: Θέλω μια γλυκιά καλημέρα στο αγόρι μου, το Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάντε τον λίγο να ντραπεί. Αυτό είναι η δική σου δουλειά, Μαρίνα. Η Μαρίνα η κοπέλα του.
1: Ήδη ντρέπεται, ναι. Γιώργο.
0: Δώσε μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί.
1: Ναι, ναι, να τον ξεφτυλίσουμε τελείως.
0: Ναι, και να πάμε στον Γιώργο τώρα. Ο Γιώργος που τα έχει με τη Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα. Σιγά. Το μόνο ζευγάρι είναι ο Γιώργος.
0: Η πρώτη ή η τελευταία που τα έχει με τον Γιώργο.
1: Και δεν είσαι και η μόνη. Ο Γιώργος έχει κι άλλες. Ο Γιώργος έχει κι άλλες.
0: Πες μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο, ναι. Είναι. Και να σου πω και το Περιστέρι είναι Μιλάνο.
1: Όχι, η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο γιατί έχουν τα Αμερικά Μίμο, Elvis, 501 Τζιν, B Square, Mike, με ανάποδο το σήμα, Σαφρίδι.
0: Σαφρίδι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πλατεία Βάφση είναι μικρή Τεχεράνη, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Λίλος. Η από εδώ.
4: Το Σαββάκι!
1: Έρχεται. Σοφία Θεοδωράκη. Έρχεται. Για το δελτίο και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Πρεσάρισμα. Δυνατό δίωρο μέχρι τις 12. Έχουμε πράγματα να πούμε πριν.
0: Έχουμε πράγματα. Εσύ, δεν προλάβουμε. Πάλι δεν προλάβουμε να σχολιάσουμε. Τόσα πράγματα είχαμε να σχολιάσουμε.
1: Αύριο.
0: Που έγινε viral. Ο μπαμπάς το είδες, ο μπαμπάς που έγινε viral, που κέρδισε τον Νόμπελ ιατρική.
1: Αύριο.
0: Και ξύπνησε, λέει, τα παιδιά. Δεν το έχουμε ξεχάσει μέχρι αύριο.
1: Και τα ξύπνησε και
0: τα ξύπνησε. Τα ξύπνησε 6,5 ώρα το πρωί να τους πει κέρδισα τον Νόμπελ ιατρική. Και είχε. Το έγινε χαμός. Λέω να. Ένας τρόπος που δεν θα ξυπνήσω ποτέ τα παιδιά μου.
1: Μπορείς απλά να το πεις και να κάνω wow, κάντε ότι πανηγυρίζετε. Η μαμά χτες κέρδισε και το Ειρήνης.
2: Ούτε για την Ελεονόρα είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε, αλλά θα κάνουμε απεργία οι εργοδότες.
2: Ναι. Θα κατέβουμε, γιατί περνάνε δύσκολα. Λοιπόν,
1: έχω φοιτητές και φοιτήτριες που ενώνονται. Mm-hmm. WhatsApp Under 30, που κάνει το νέο ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay έχω. Τι άλλο θέλετε. Το WhatsApp μάλλον το τερμάτισε.
0: Και εγώ τα είχα με τη Μαρίνα, λίγα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και πάνε με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Full εγγύηση, full ποιότητα, όποιος ξέρει, ξέρει. Α, πάλι δεν είμαστε για χόρταση.
2: Γεια, μετά τις 19.
0: Μετά τις 19.
1: Τι είσαι, ρε, μετά
0: συνηθίζεται. Κάνω απεργία.
1: Είσαι εργοδότης.
2: Ναι. Είσαι εργοδότης.

0: φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός All In θα είναι.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
1: Μια φορά ήταν on time.
0: Λίγο μετά τις 2.
1: Και δεν μπορούσα ακουστικά, δηλαδή.
2: Χθες ποιος μπήκε πρώτος στο στούντιο?
1: Στις
2: 3. Τότε το πάμε με ώρα. 3-4 στα διαλύματα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε γκρινιάριδες.
0: Ναι, αλλά. Εσύ γκρινιάξε τώρα, κάτσε.
1: Ναι, για ποιο λόγο, είχα άδικο.
0: Α, δεν ξέρω, φίλε.
1: Τι δεν ξέρει?
0: Όχι, επειδή είπες οι γκρινιάριδες.
1: Κατά καιρούς γκρινιάζει ο καθένας για άλλους λόγους.
0: Ναι, έλατε.
1: Λοιπόν,
0: γίνεται.
1: Είμαστε καλά. Είμαστε με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είμαστε με τον Σωτήρη Δαμπάγκο, γίγαντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Σταύρος Κονοστήμης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Νομίζω ότι θα με πάρει ύπνο σιγά σιγά έτσι όπως μιλάω.
0: Όχι,
1: δεν θα βρει το βόλιο.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Όχι, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα έχουμε και Γιώργο Πατρίδη στην παρέα μας στην πορεία.
0: Θα έχουμε και Γιώργο, ναι, να μιλήσουμε για αυτό.
2: Έχει Ευρωλίγα, ναι. Εκεί θα δώσουμε και προβλήματα.
0: Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ. Οπότε θα μας τα πει και ο Γιώργος και να δούμε λίγο τι γίνεται, ποιοι θα παίξουν επιστροφές.
1: Και είναι και το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Ευρωλίγα, γιατί τα άλλα παιχνίδια λίγο πολύ ήταν μεγάλο φαβόρι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σιγά σιγά να παίρνουμε εξαιρετισμούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο. Αυτά, γιατί θα τα πούμε.
1: Έφτασε πέμπτη πλάκα, πλάκα, ναι,
0: ναι.
1: Τι έμεινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει και άλλα πραγματάκια σήμερα. Έχει ένα Ανακόφσκι Ολυμπιακός, βόλεϊ γυναικών, Βαλκανικό Κύπελλο, τρίτη αγωνιστική. Με πρόκριση θα φτάσει στους 64 του Σεβ Challenge Cup, δηλαδή παίρνει διοργάνωση, αλλάζει διοργάνωση. Έχει στις 7 και 4 το Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ Πόλο Euro Cup,

0: Λάμδα και δεν έχει τίποτα.
1: Άχι, λίγο μια να μάθει την Ιρλανδία. Ένα άμυνο κρόβα στο Δρόχεδα.
0: Έχει ένα over 3,5. Στο λέω από τώρα, Ρόζεμπορ κάτω 19, Λίλε Στρουμάντα 19.
1: Εντάξει, δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία τώρα, είπαμε τώρα.
0: Γιατί τι έχουμε.
1: Κάτω 19 Νορβηγία. Οκ.
2: Ο Ηρακλή θα πέσει αυτά.
1: Επειδή μου και εγώ μπορεί να ασχοληθώ έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά δεν θα ασχοληθώ στο ραδιόφωνο τώρα με το Under 19 της δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας.
2: Ναι, ναι.
0: Δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας, βλέπω και τα μάτς. Κάνεις λάθος, αυτό είναι Under 19. Είναι άλλο πράγμα. Σκέιτ και τέτοια. Ασάνε, δεν τις ξέρεις αυτές τις ομάδες.
1: Δεν ξέρω.
0: Τότε τι κατακρίνεις.
1: Σου ξαναλέω, είναι άλλο αν θα κάνω ένα στοιχηματάκι σε ένα fan bet για να περάσει η ώρα. Άλλο να ασχοληθώ στο ραδιόφωνο με την Ασάνε και την Ρανχάιμ.
0: Δεν θα σου πω ότι να ξέρεις η Ασάνε και η Ρανχάιμ πιο εύκολα θα έρθουν over και γκολ-γκολ από ό,τι μπορεί να έρθει για παράδειγμα ο Σέρας Τρίπολης.
1: Ωραία. Θέλω να μας πεις τώρα. Γιατί να μην ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με το Champions League που θα έχει.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα ασχοληθούμε με την Ασάνε. Γιατί έχω πιο εύκολα.
2: Ο Ηρακλής το λέει καθαρά στοιχηματικά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Είπα στοιχηματικά. Μπορεί και εγώ να ρίξω τον οβολό μου. Για το Under 3,5 ή Over 3,5.
2: Κάτι σου καλησπέρα στο Βίρο να τα χάνει.
0: Τι έχει σαν.
2: Ξεκινάμε, τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Να πούμε την καλησπέρα στο Βίρο να τα χάνει.
1: Αυτό είπε τώρα μόλι.
0: Δεν πειράζει. Δεν σα άκουσα διονύσει μισό.
1: Και για όσου δεν το ακούσατε, καλησπέρα στο Βίρο να τα χάνει. Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
2: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Γεια σα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε, σα χαιρετώ και του τρει. Λοιπόν, γιατί τον κύριο Σταύρο τον αφήνω πάντα πιο πίσω. Δεν γνωρίζω όμω τι θα
1: κάνω.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό, Ηράκλη. Ξέρεις, έχουμε μπει στους ρυθμούς του Τρέμπελ, λοιπόν, οπότε κοιτάμε τα τελευταία νέα. Διάβασα κάτι λοιπόν σήμερα και θέλω τη γνώμη σου. Αν θες, τοποθετείς. Αν δεν θέλεις, εντάξει, το κρατάς. Σχετικά με τις σκέψεις του προπονητή. Διάβασα ότι πάει σε ένα σχήμα το οποίο από τη μία θα παίξει ο Μπέιλ και από την άλλη πάει να βάλει ή το Ρόκα ή το Ζώτα. Σε περίπτωση που βάλει το Ζώτα, άρα μιλάμε ότι πίσω από το Σέντρε Φορ βάζεις, πες το, Τσικίνιο και παίζεις με 4-1-4-1.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να γυρίσουμε.
3: Αν πάει σε αυτό το σχήμα.
0: Ένα λεπτό, Άρη μου, όσον αφορά την ενδεκάδα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Να δούμε τώρα την κατάσταση να
3: πούμε. Ναι, εντάξει, εκτιμήσεις κάνουμε.
0: Να είναι ο Πόρτα και ο Γκονζάλης. Ένα το κρατούμε.
3: Να είναι.
0: Τι να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πόρτα και ο Γκονζάλης, γιατί ουσιαστικά θα τεθούν στη διάθεση του Ιμανούλ με δύο προπονήσεις. Αύριο και το Σάββατο. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ μικρό το δείγμα το οποίο έχουμε από τον Βάσκο τεχνικό, αλλά στα τρία παιχνίδια στα οποία κάθεσε στον πάγκο με Όφη, με Γιαγκελόνια και στη Λιβαδιά, σε αυτά τα τρία μάτς υπάρχουν πέντε παίχτες, 4-1 για τον έναν τερματοφύλακας, οι οποίοι έχουν παίξει και στα τρία βασικοί. Δηλαδή, έχει παίξει ο Ορτέγκα που είναι βασικός, έχει παίξει ο Ρέτσος σε όλα και ο Ορτέγκα και ο Ρέτσος δεν έχουν χάσει λεπτό.
3: Ναι.
0: Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Ζώτα και είναι και ο Τσικίνιο.
3: Και ο Τσικίνιο.
0: Αυτοί οι πέντε έχουν ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού και στα τρία μάτς με τον Αργοαθλή στον πάγκο.
3: Διάβασα για να σε διευκολύνω ότι αυτό. Το Φρόιλερ θα τον εμβάλει παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Ο τι σου είπα, ο Φρόιλερ έχει κάνει όλα. Και μάλιστα ο Φρόιλερ έχει γίνει μια φορά αλλαγή και ο Ζώτα μια φορά αλλαγή. Ο Τσικίνιο έχει γίνει και στις τρεις αλλαγή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το να μπει ο Μπέιλι βασικός. Θα πρέπει όντως να έχει πάρα πολύ καλή, πολύ καλές προπονήσεις, πολύ καλή προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή το βλέπω πιο πιθανό.
3: Τα δημοσιεύματα αυτό όμως αναφέρουν. Ότι έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία.
0: Ούτε να διαψεύσω κάποιον. Γιατί θα παίξει με έναν στην κορυφή, με έναν παίζει στην κορυφή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Μάριος, γιατί ο Μάριος ήταν εδώ.
3: Παρά ο Γιάρεμτσουκ.
0: Νομίζω ο Μάριος έχει ένα
3: πρόβλημα. Επειδή είναι πιο δυνατό κορμί. Είναι πιο καλό στο ψηλό παιχνίδι, κατάλαβε πώς το λέω. Δεν ήταν κακός. Ο Γιάρεμτσουκ.
2: Μια χαρά είναι η Γιάρεμτσουκ.
0: Δεν σου είπα, εγώ τον όφησα τέρας εκτίμηση. Απλά σου εξηγώ.
3: Όχι, σου εννοώ στα παιχνίδια με την εθνική που πήγε.
1: Ναι, απλά έχει δουλέψει με τον. Παίχτη που ήταν εδώ περισσότερο, αυτό λέω, ρε παιδί μου.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν έχει εθνική.
3: Εντάξει, θα το δούμε, εκτιμήσεις κάνουμε τώρα. Ωραία, και για να μην το μονοπολίσω λίγο. Θα το δούμε βέβαια, θα τα πούμε πρώτα αυτός και αύριο. Για πες μου ρε Διονύση, εσύ τι πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πώς θα ποντάρει πιο πολύ στο να ενισχύσει το κέντρο του, γιατί ο Ολυμπιακός για εκεί πάει, για ενισχυμένο κέντρο. Άρα πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε αυτό το μοτίβο το ίδιο.
2: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το σύστημα του Παναθηναϊκός. Πιστεύω θα πάει με αυτό το 4-2-3-1 που παίζει. Τα τελευταία παιχνίδια, γιατί έχει παίξει 4-4-2, στα τελευταία παιχνίδια παίζει 4-2-3-1. Αυτό πιστεύω θα κάνει και τώρα.
3: Ναι. Και εσύ δεν σου λυπάει?
2: Πιστεύω τα μπόρδα, φίλε.
3: Να βάλει τα μπόρδα.
2: Πιστεύω τα μπόρδα.
3: Άρα πάμε για ένα παιχνίδι, έτσι όπως σας ακούω και τους δύο που σας βλέπω πολύ στα πράγματα, άρα πάμε πιο πολύ για ένα κλειστό παιχνίδι με μονομαχίες πολλές στο κέντρο. Άρα λοιπόν η Ηρακλή, και κλείνω, αν πάμε λοιπόν σε αυτό το μοτίβο, δεν βγαίνει με τίποτα την 11η τότε, να δούμε πώς θα έρθει, γιατί τα δημοσιεύματα γράφουν ότι πήγε πολύ καλά, άρα ξεκινάς με πουέρτα. Άμα θέλεις να πάρεις το κέντρο.
2: Ναι, Σιάρη, κάτσε να δούμε λίγο, γιατί τώρα έχω οι παίκτες. Για παράδειγμα,
3: ναι, εντάξει, εγώ σας λέω ότι διαβάζουμε, δεν το παίζουμε.
2: Ναι. Ξέρεις να κάνουν τις δοκιμές στους προπονητές, εκτιμήσεις να θα μόνο.
3: Εντάξει, και
2: δεν είναι δοκιμές.
3: Εντάξει, έγινε παιδιά, να μην σας πω άλλο τη γραμμή, να μιλήσουν και άλλοι. Καλή συνέχεια, να έχετε και καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.

0: Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νία με τα Φύρα Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Σε έστενα, Ηρακλή, μάλλον θα λείπεις.
1: Πού?
0: Στη Σαντορίνη, για τρέξιμο ή κολύμπι, τι προτιμάς?
1: Τρέξιμο ή κολύμπι?
0: Αυτά τα δύο που έχει το event.
1: Βραδιά ποιήσεις.
2: Ωραίο.
0: Θέλω να παγγείλει όμως, όχι απλά να είναι στο κοινό.
1: Τετράωρη κιόλας.
0: Κοίταξε, είναι και εγώ τώρα. Από το να τρέχω 4 ώρες, προτιμώ να ακούω ποιήση 8 ώρες. Αν δεν πέρα από τα δύο, ρε παιδί μου, κολύμβηση.
1: Τρέξουμε.
0: Γιονύση.
2: Από τα δύο θα προτιμούσα. Τρέξουμε.
1: Τρέξουμε.
2: Κολύμβηση τώρα έχει και κρύο τώρα.
1: Δηλαδή, απάντηση. Τέσσερι συνηθίσει, ρε, μόνο μη είναι.
2: Τρέξουμε.
0: Ναι, και μόλι
2: είσαι πιο άνετο. Κουράζεσαι, περπατάς. Στο κολύμπι δεν κάνεις.
0: Σταματάς. Επιπλέον.
2: Θα σταματήσεις και θα κάνεις.
1: Λάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
2: Λάτσα, ναι, ρε.
1: Με έχεις κάνει λούτσα.
2: Δεν θα τερματίσεις ποτέ.
0: Άμα σταματήσεις το τρέχημα, θα τερματίσεις.
2: Περπατάς. Κάποιος μην θα τερματίσεις, ρε φίλε. Κατάλαβες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Αν θα βγάλουμε πετρίδι, θα βγάλουμε, ναι. Και πετρίδι για το σημερινό παιχνίδι.
1: Πάντα θα κάνουμε πάνω από τα παιχνίδια των ομάδων.
2: Ναι.
1: Ό,τι και ρεσφέρα στο Σαμονή.
2: Να είναι καλά.
1: Στο φίλο τον Κώστα που λέει για τις μικρές, για τις χώρες που ποτίζει από το είναι υποδέστερες. Okay.
2: Τι λέει.
1: Έξω λέει και για τα τέννις. Ότι δίνουν τάντα σε σελίδες αποτελεσμάτων.
2: Α, οκ.
1: Τέννις, ρε Σταύρο, λέει. Τι είναι το τέννις, γιατί σου λέει για τέννις εσένα.
2: Έχει τίποτα στο τέννις.
0: Κάτσε να δω τώρα.
1: Ξέρεις από τέννις.
0: Λίγα πράγματα, αλλά και.
1: Έχει, μπορεί να πει Έλληνε.
0: Έχει χιλιάρι η μάστερ, παιδιά.
1: Χιλιάρι.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Πού?
0: Επειδή μου απλά πήρε εγώ τον Πάπη κάθε φορά γιατί δεν μπορούσε το τένις. Και τι έχει να δούμε, και συνήθως επειδή πολλές φορές και μεσημεριάτικα,
2: ναι,
0: έχει δράσει το τένις,
2: ναι,
0: κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Και κάναμε έτσι καλαμπούρι και οπότε κάποιοι εδώ έχουν μείνει. Να πούμε,
2: οπότε
0: και...
2: έχει σήμερα.
1: Να πω στο φίλο τον Μάριο ότι έχεις δίκιο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Τι πράγμα,
1: φίλε. Κάθε. Να σου σύνει.

0: Αλλά για να ξέρετε, ο ειδικός στο τένις δεν είμαι εγώ. Κάθεται απέναντί σας.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ο Ταμπάκος παίζει κιόλας. Παίζει ακόμα.
0: Παίζει
1: είχε
0: ακόμα.
1: Πάρει, θυμάμαι, ρακέτες, εξοπλισμούς, αυτά. Τα είχε κάνει αυτά.
0: Παίζει.
1: Αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: ακόμα,
1: ναι,
0: πώς ναι. Δεν παίζει.
1: Ναι, ασχολείται.
2: Κοίτα, είναι ωραίο το τένις. Άσε το.
1: Πρέπει να το έχεις, αφήτε, να το γουστάρεις.
2: Ένα το γουστάρεις.
0: Για να
1: παίξεις. Ναι, για να παίξεις. Δηλαδή, πρέπει να πεις ότι θα. Γιατί είναι και ακριβώς πόρε. Εξοπλισμοί αυτά.
0: Να σου
1: δεν
0: πω κάτι.
1: Είναι...
0: Το λέγαμε παλιά.
1: Σωτήρης τώρα είναι άλλο επίπεδο.
0: Σαφώς, αλλά άλλο να πω. Το λέγαμε παλιά ότι είναι ακριβώς σπορ. Τώρα όλα ακριβά σπορ είναι.
1: Δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Να σου πω, να σου πω για
1: πάμε να παίξει ένα 5-5 ακριβώς σπορ.
0: Ναι, πρέπει να σου πω όμως.
1: Το πράγμα είναι.
0: Ναι, μια φορά.
1: Βάζει δύο παπούτσια, δύο κάλτσες, γεια σας.
0: Μια φορά παίζει εξοπλισμό όμως.
1: Εξελίσσεσαι.
0: Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, δεν ξέρω τώρα για εσάς.
1: Πες πράγματα και τέτοια.
0: Αλλά εμείς πηγαίναμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, οτιδήποτε στις ομάδες, στους συλλόγους και δεν πληρώναμε. Πληρώναμε μόνο την εγγραφή μας.
1: Ανάλογα που θα πας.
0: Παλιά.
2: Και εγώ στον Παναθηναϊκό που ήμουν μπάσκετ δεν είχαμε.
0: Αυτό σου λέω. Τότε, άλλο, τότε ήταν έτσι.
1: Αν πας σε σωματείο.
0: Ναι, σε σωματείο.
1: Θα κάνεις εγγραφή.
0: Μόνο αυτό.
1: Αν πας σε ακαδημία ιδιωτική. Πώς θα
0: δουλεύω τώρα, ακριβώς, τώρα λοιπόν.
2: Δεν υπήρχαν τότε πολλά.
0: Ακριβώς. Τότε δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπήρχαν ιδιωτικά.
0: Μπράβο. Ναι, αυτό λέω. Και λέγαμε τότε ότι το τένις ήταν ακριβό, γιατί ήταν το μοναδικό που πλήρωνες έτσι κι αλλιώς. Εκτός από τον εξοπλισμό, πλήρωνες και τα μαθήματα κτλ. Κατάλαβες τις προπονήσεις. Ενώ αν πήγαινες βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Δεν πλήρωνες τίποτα.
2: Είναι τόσο αρχαίος.
0: Τώρα όμως, ναι. Που έτσι κι αλλιώς και εδώ και εκεί πληρώνεις. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή υπάρχει ο ξεπλισμό που λες η ρακέτα ναι. Και τα λοιπά, αλλά τη ρακέτα την παίζει μια φορά. Με τη διαλογική παίρνει και παπούσια και καλαμίδια και.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τέτοιο, ειδικά για το ποδόσφαιρο, για το. Οπότε. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όχι τόσο χαοτική διαφορά.
2: Ναι. Ο ξάδερφός μου όταν ήμουν πιτσιρικάς, αλλά όταν ήμουν πιτσιρικάς και στα 13, είχε κάνει τώρα δύο ρακέτες επαγγελματικές.
1: Βέβαια, τα βλέπεις τώρα. Δηλαδή το κάνεις ή το συνεχίζεις. Δηλαδή,
0: περίμενε, όχι. Τι δεν είχε πάρει, τι δεν είχε πάρει, ρακέτες του πινκ-πονκ που το έπαιζα εγώ με πινκ-πονκ.
2: Περίμενε, θα σου πω και για πινκ-πονκ.
1: Τα δώρα στο.
2: Περίμενε, ρε τώρα.
1: Ήταν ρακέτες του τένις. Ποια εποχή τώρα, δεκαετία 80. Ειδικά τότε ήταν. Εμείς λοιπόν. Ένα παπούτσι λότο.
0: Εμείς
1: πάμε να παίξουμε κανένα.
0: Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ. Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ, όχι τέλει. Και αυτό κυρίως εκεί που είχαν τα τραπέζια στα μέρη που πηγαίναμε.
2: Ξέρετε, ο ξάδερφός μου ο Κώστας.
1: Δεν είναι καλό, παιδί.
2: Μια χαρά είναι.
0: Ο ξάδερφός μου ο φοπλιστής ο Κώστας.
2: Δόχι, ρε.
0: Το βιομήχανο σου έτσι, ότι του μπερδεύω.
2: Μπάρμαν ήταν σε κουρασγερόπλια.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και. Όμω που πήγε στο εξωτερικό κάτι μου φέρνει. Μου είχε φέρει α πούμε κάτι σαρατάρι.
0: Το κάτσα να το 80, ποιο είχε ατάρι.
2: Όχι, δεν ήταν ατάρι, ήταν πιο πριν.
0: Ναι, κοντσόλα δεν πάνε τέτοια. Ήταν ούτε 1%.
2: Και μου είχε φέρει δύο ρακέτες. Οπότε με τα παιδιά που ήμασταν εκεί στη γειτονιά και παίζαμε. Γιατί στη γειτονιά στην Ερθρέα ήταν.
1: Ναι. Στην Αλάνα. Όχι, άσε να το πιάσει.
2: Του λέω αφού έχουμε τι ρακέτες πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο. Γιατί βλέπαμε τένις που έδειχνε Ρολάν Γκάρος.
0: Και εγώ έβλεπα. Αλλά...
1: Περίμενε, άσε
2: οπότε, να οπότε στον δρόμο, τον κεντρικό τον δρόμο εκεί στην Ερθρέα.
1: Ναι.
2: Πήραμε εμπογιά. Ναι. Και τραβήξαμε γραμμές κανονικά και φτιάξαμε γήπεδο τένις. Ναι. Χωρίς φίλε βέβαια. Εκεί είχαμε ένα θέμα, βάζαμε και.
0: Σκηνή.
2: Ωραίος. Λοιπόν, και παίζαμε. Και μετά μας σταματούσαν με τα παιδιά. Δηλαδή δεν ήταν ότι.
1: Μας σταματούσαν οι λιμουζίνες.
2: Όχι, ρε, τα αυτοκίνητα. Δεν περνάγαν και πολλά αυτοκίνητα τότε.
0: Εντάξει, έχω κάθε οικοδομικό τετράγωνο και ένα σπίτι. Πόσα αυτοκίνητα.
1: Έχω ακούσει να παίζουν.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο. Έχω ακούσει να παίζουν αυτά τα πετράκια, πώς θα λέγαμε. Μου. Φτάνει.
2: Κάικο το λέγαμε εμείς.
1: Οκ. Αλλά δεν έχω ακούσει άλλα, ειδικά τη δεκαετία 80. Στους δρόμους δεκαετία 80 να φτιάξουν λίγο τένις. Πιστεύω αυτό γινόταν μόνο στο Μονακό και στη γειτονιά του Ηρακλή.
2: Όχι, ρε, θα γίνεται. Αλήθεια, παιδιά, δεν λέω φίδια.
0: Όχι,
1: δεν λέω ψέμα ότι λύσω.
0: Θέλω να καταλάβεις ότι αυτό το κάνει το ένα της σκυλής.
1: Αυτό είναι για την ελίτ. Δεν είναι το για.
2: Άσε ρε τώρα.
1: Μην τώρα
2: κανένα
1: κρυφτό.
0: Εγώ νομίζω όσο το περνάνε οι εκπομπές.
1: Λύνεται.
0: Και ακούω τα βιώματά του.
1: Ναι, εγώ τα ξέρω. Αλλά αυτό με το τένις δεν το ήξερα.
0: Περίμενε. Άλλο θα καταλήξω. Στην αρχή έλεγα εντάξει μην του κάνουμε πλακίτσα. Νιώθει λίγο άβαλα και τα λοιπά.
1: Όχι.
0: Να ολοκληρώσω.
2: Δουλεύω από χόμπι νομίζω.
0: Νομίζω ότι το κάνει επί τούτου για να δείξει τη χαοτική διαφορά των παιδικών μας χρόνων.
1: Φωλιά προεδρετάριων Ολυμπιακών είναι Ερυθρέα. Όχι Παναγία μου.
2: Όχι αεξίδες είχε Ερυθρέα τότε πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πολύ αεξίδες.
0: Το προεδρετάρι δεν σχολιάζει. Το αν είναι Ολυμπιακή ή αεξίδες τον πείραξε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρετε τι σου λέω τώρα. Αφού έτυχε μου και είχε κάνει δώρο τις κεφαίρι τις ρακέτες.

0: τι ρακέτες.
1: Θα σου φέρω καμιά μπάλα να παίξει.
2: Λοιπόν, και όχι, καλά στο έργο.
1: Δεν
2: έχει ρακέτα τέννη.
1: Δεν έχει ρακέτα τέννη.
2: Χαιρετίσματα στο φίλο μα τον Πανά από τη Βάρη, ο οποίο στα σχεδιάκια και λέει και αμερικάνικο ποδόσφαιρο έπαιζε τότε.
1: Όχι,
2: και μπέσμπολ και τα λοιπά. Ήταν η μητάση τα αμερικάνικα, ξέρει αυτά τα σπόρτα.
1: Όχι. Πού μεγάλωσατε, ρε παιδιά, στο Σαν Φρανσίσκο και στην Καλιφόρνια. Πού μεγάλωσε πραγματικά. Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω. Ήταν. Υπάρχουν πολύ απλά παιδιά.
1: Ναι, όλοι παρέα. Στο Σεν Μίραμις.
3: Όχι, ρε, τάξε, τι είχε, με πηγαίναμε.
1: Παίζαμε τένις στους δρόμους. Μια χαρά. Ωραία.
2: Ναι, λοιπόν, να σου πω κάτι τέτοιο παράδειγμα. Αγωνία, ήξερε ο άνθρωπος, έπαιζε μπρίζι, φαντάζομαι.
1: Όλοι στο Παλαϊκό συλλαλητήριο στον κόλπο της Γλυφάδας, λέει ο φίλος. Όλοι μαζί με σαμπάνι και χαβιάρι.
3: Όχι, το χαβιάρι δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Άμα το κάνει πολύ, μπουκώνει. Κάποια στιγμή λε: Φασολάδα, έκοσα.
1: Εμένα που είχε η γιαγιά μου τραχανά, α πούμε, δεν αντέχω άλλο. Το χαβιάρι σου λέει: Ρακιστάνι.
3: Έχω δοκιμάσει, απλώ είναι το τραχανά.
2: Έχω δοκιμάσει τραχανά.
3: Με μάνα από η πυρότησα μου λέτε εμένα τώρα για τραχανάδε.
2: Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην Euroleague έρχεται στον Big Winsport FM.

0: 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε στον φίλο που περιμένει και μετά.
1: Δεν έχει μετά.
0: Όχι, πρέπει να το πάμε. Το συμφωνήσαμε. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο Ηρακλής για τα παιδικά δύσκολα χρόνια. Τα σκληρά εκείνα της στην Ερυθρέα. Μου την είπε εκτός αέρα, του λέω να την πει στον αέρα αυτή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνετε. Γιούρι,
0: τι κάνεις.
1: Τι κάνεις Γιούρι μου.
2: Καλά κύριε εσείς.
0: Καλά, καλά.
2: Προχωράμε αυτό γιατί όλοι όπως έχουμε πει στον δρόμο του. Απλώς ήθελα να πω κάτι παρατηρήσεις, όχι προς εσάς. Παρατήρηση, ένας άνθρωπος παρατηρεί κάτι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Ότι καταρχάς αυτή η ώρα ρε παιδάκι μου είναι κάπως δύσκολη.
0: Ναι.
2: Είναι, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε, άλλο στην μεδιανή αυτή η ώρα και αλλιώς είναι η βραδινή που έρχεσαι από τον παράξενο ο ωραίος κύριος, ξαπλάρεις λίγο και λες και
1: τις βλάκες. Γιώργη, για να τα λέμε όμως σωστά, γιατί είχες κάνει αποκαλύψεις στη βραδινή ζωή. Εκείνη την ώρα ξεκινούσες να φύγεις όταν αρχίσαμε εκπομπή στις 12. Άσε τώρα ότι γύριζες από το μπαράκι και λες κάτσε να ακούσω.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Άσε τώρα σε μένα. Άσε τώρα αυτά.
2: Βλέπω ότι τα θυμάσαι. Αλλά αυτά είχαν γίνει πριν 10-15 χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα τώρα που πάλι είναι απλή παρατήρηση. Είχα πριν από όταν άρχισε αυτή η εκπομπή, χρονομέτρησα δύο φορές πόσο μιλάνε οι ακροατές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στις δύο ώρες το ανώτερο που μιλήσανε ήταν 20 λεπτά.
1: Δηλαδή.
2: Δεν πήγε παραπάνω από 22 λεπτά.
1: Επειδή το στέλνετε και πολύ. Το ότι υπάρχουν πολλές διαφημίσεις και γιατί γίνεται διαφορετικά.
2: Μα γι' αυτό, αυτό ναι, θέλω να πω.
1: Και ότι υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων και το πολιτικό. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε. Ο Σταύρος Ταξιτρία έκανε αυτή την εκπομπή και το ξέρω. Εγώ με τον Διονύση προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα που εκεί το και τέταρτο και μισή και πάρα τέταρτο.
2: Ναι, Ηρακλή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Αυτό φαίνεται. Είναι τώρα λίγες μέρες όσο μπορώ και ακούω. Που φαίνεται ότι κάνετε αυτή την προσπάθεια. Ξέρω ότι οι διαφημίσεις, ρε παιδάκι μου, είναι αναγκαίες για να λειτουργία του σταθμού. Και κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια λίγο να το προσαρμόσετε προς το παλιό σας, έτσι. Το παραδέχομαι αυτό. Εγώ προσωπικά όταν μπορώ και βρίσκω, ξέρετε, την κατάλληλη ευκαιρία θα παίρνω. Μην νομίζετε ότι σας εγκατέλειψα.
0: Όχι κύριε.
2: Απλώς τώρα τις βραδινές ώρες που άκουγα το Sport FM, τη δική σας εκπομπή, τώρα βλέπω άνετα τις κορεάτικες σειρές μου στο Netflix.
0: Κορεάτικες.
2: Είναι πανευτυχής.
0: Έγινε Γιούρι.
1: Να είστε καλά.
2: Κάτι άλλο, θέλω να πω τώρα.
0: Ναι.
2: Ένας φίλος είπε χτες ότι είναι γιατί να κοστίσει τόσο το καραϊσκάκι που θα βάλει απάνω άλλο διάζωμα από πάνω. Για να γίνει αυτό, επειδή εγώ ήμουν πολιτικός μηχανικός, τώρα είμαι συνταξιούχος. Για να γίνει αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ και πώς να πω, κοστίζει και μπορεί μεν το πρώτο αυτό το καρεσκάκι που υπάρχει, να υπάρχει ήδη πρόβλεψη για όροφο από πάνω, όπως είναι και το σπίτι, αλλά αν δεν υπάρχει, είναι θέλει μελέτες και έργο για να στηριχτεί ο πανόρο. Δεν είναι απλώς πάμε και χτίζουμε απάνω μια κερκίδα. Αυτό ήθελα να πω στον φίλο ότι είναι κοστίζει αυτό. Έχει ένα κόστος αλφα, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό ήθελα να πω κύριε, όσο για το κέντρο του Ολυμπιακού, Φρόιλερ, Πουέρτα και Σιπιόνι. Τέλος.
1: Οκ, δεν σε βλέπω. Να είστε καλά.
3: Με φώναξε Διονύση όταν ήμουν έξω και βρήκα το τηλέφωνο.
0: Σε φώναξε.
1: Έχουμε άλλο φίλο.
0: Άκου τώρα λοιπόν.
3: Γιατί βλέπω εδώ σωρία μηνυμάτων.
0: Υπάρχει τρομερή ιστορία.
3: Ναι.
0: Μου την είπε εκτός αέρα. Και δεν την πει στον αέρα. Η οποία έχει μέσα φίλο από Αμερική.
3: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα πω. Θα τα πει. Περίμενε. Φίλο από Αμερική. Πισίνες.
3: Φέλπς.
0: Πισίνες.
1: Άρη, παιδί μου.
0: Και πόλο στην πισίνα.
1: Εντάξει, θα κάνω μισό.
3: Πάλι καλά πόλο στην πισίνα. Μπορεί να ήταν πόλο με τα άλογα.
0: Πάμε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει. Το καλοκαίρι. Η γειτονιά, ρε παιδί μου, τελειώναμε.
3: Συγνώμη, το καλοκαίρι φεύγαμε. Εσύ πήγε στα Λέχια να πάει. Στα
0: Λέχια. Πήγε στα Κραγκαρέικα και έκανα μπάνιο.
3: Α, και εγώ.
0: Είχαν πισίνε.
3: Καμιά ρακλίτσα, καμιά πέρα εκεί, καμιά παλιό. Δική στην καβάλα δίπλα. Άντε, καμιά θάσο. Θάσο, το βλέπαμε. Έχουμε πάει σε Ηχέλλες.
0: Έλα, για πάμε.
1: Ρε παιδί μου, παίζαμε στη γειτονιά. Τι παίζατε.
0: Περίμενε την ιστορία από την αρχή.
1: Απλά υπήρχε. Ερχόταν μια οικογένεια από την Αμερική για όλο το καλοκαίρι. Για ένα μεγάλο διάστημα, η οποία ήταν οικογενειακή φίλη σε άλλα παιδιά.
3: Ο Λουκάκης.
0: Κάτσε να πει. Ο Τόμ. Φίλο ο Τόμ.
1: Λοιπόν.
0: Τον Γιώργη, τον Κώστα.
3: Εντάξει, φίλο. Θωμάτρε, φίλο. Θωμά είναι.
1: Ελληνοαμερικάνοι. Οι οποίοι είχαν ένα σπίτι στο Διόνυσο. Και μα έλεγε το καλοκαίρι, λέτε σε εμά να παίξουμε πάνω στο σπίτι στο Διόνυσο. Και να πάμε στο σπίτι στο Διόνυσο. Πηγαίνουν, δεν έχει μακρά, παίρνει το λεωφορείο και πήγαινε. Λοιπόν. Τι.
0: Κάστανε να τα πει.
3: Δεν μίλησα. Μίλησα.
1: Το, γιατί το θυμήθηκα
3: με το λεωφορείο.
0: Εντάξει. Άστο να τα πει τώρα.
1: Με λεωφορείο πηγαίναμε. Ή μπορεί να μα πήγαινε κανένα πατέρα, όλο δεν θυμάμαι.
0: Πάμε, πάμε.
1: Και το θυμήθηκα επειδή είπε στο πινκ-πονγκ. Γιατί είχε αυτό το τραπέζι πινκ-πονγκ, παίζαμε και πινκ-πονγκ. Αλλά είχε και πισίνα που για μα ήταν, ξέρει, γιατί extreme τότε. Ναι. Και όπω καταλαβαίνει, εκεί τη βγάζαμε.
0: Πότε αυτό, τι ηλικία ήσουν,
1: 14.
0: Ακούς.
3: Η φράση εκεί τη βγάζαμε είναι στο τύπο δεν είχαμε λεφτά για ποτό και τη βγάζαμε σε καπακάκι στο πάρκο.
1: Εκεί
3: περνούσαμε, χάσαμε την ώρα.
0: Εκεί τη βγάζαμε.
3: Αυτό λέω. Το βγάζαμε στο παγκάκι.
0: Στο παγκάκι με παστέλι.
3: Ναι,
0: τη βγάζαμε με το χαβιάρι μας, με τη σαμπάνια μας.
3: Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Πάνος λέει και εμείς βούλα βάρη βουλιαγμένη. Λέει έτσι ήμασταν, λέει γκλαμουράδι, δεν ήμασταν τίποτα τυχαίοι. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματα.
1: Εντάξει, πάντως ένας φίλος που έχει στείλει μήνυμα, δες του και τιμές για το τέννις. Γιατί το έχετε λέει παρεξηγήσει ότι δεν είναι τόσο ακριβό.
3: Αυτό δεν σας είπα εγώ πριν. Επίσης, και στείλει εδώ άλλος φίλος ότι μόνο για το παιδί του στο ποδόσφαιρο δίνει 70 ευρώ
0: το μήνα.
3: Λοιπόν, κάποια αναρωτιούνταν μετά τι ανθρωπαιδίε σα εκεί, τα τέννις και τα τέτοια. Είχε κέτερινγκ, τρώγατε ψωμοτήρι με.
1: Όχι, συνήθως πηγαίνουμε στη μάνα μου.
3: Με παρμεζάνα και τραβάτε, τι τυρί.
0: Τι τυρί.
3: Έτσι λέει, ψωμοτήρι λέει με παρμεζάνα, δεν έχει.
1: Όχι, ρε. Όχι. Απλά πράγματα, απλά φαγητά.
3: Απλά.
1: Ναι.
3: Απλά για άλλους τα απλά φαγητά είναι τραχανά, για άλλους είναι.
1: Παιδί μου, το τραχανά το εγώ πεθαίνω για τραχανά. Άστε τώρα το δεσίλα τη λέει.
0: Εγώ τι είπα, εσύ τα λες. Εδώ μου λες για τον Τόμο που παίζατε στην πισίνα, τη βγάζαμε στην πισίνα. Τη βγάζαμε, λες και τι ήταν. Λοιπόν, για.
1: Σνίτσελ θα είχε.
3: Παρατούμε. Γιονίση, δεν είσαι μόνο, σε παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, έλα.
1: Τι αρχίζει.
0: Βγάλτε τον Πετρίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Βγάλτε τον Πετρίδη. Γιατί σε λίγο θα έρθω, νομίζω θα μα πει ότι.
1: Έλα, ρε.
0: Έχουμε break.
3: Ναι, ναι.
1: Πού είναι ο γίγαντα τώρα, περίμενε αυτό που είσαι τώρα εδώ το μέλλον και μου λέει Χέρκουλα, γιατί έτσι με φωνάζανε, να ξέρει.
0: Χέρκουλα.
1: Από το Χέρκουλε. Λοιπόν, μεγαλωμένο στη δική μα γειτονιά, το χωριό μου, εκεί. Μπράβο. Παρέ με το Βουβούτσι και τα αδέρφια. Και στα Σόπουλου.
0: Ωραία, πάμε διάλειμμα.
1: Ποιος είσαι όμως, ρε αδερφέ.

0: Προτού πάμε στο φίλο ακροατή, λέει ο φίλος. Καλησπέρα, κύριε. Ο Ηρακλής ήρθε στο μεσημεριανό και έχει απασφαλίσει.
1: Γιατί?
0: Δασκάλα προχωράς, την έβγαλε στις πισίνες. Γαλλικά και πιάνο, λείπει ο Αντώνης από την Ικαρία.
2: Έπαιζε μπάλα σε ξενοδοχεία και τέτοια.
0: Κιθάρα. Θα είχε πει και το βράδυ.
1: Δεν είχα να πιάνω, δεν ήμουν.
0: Θα είχε πει το βράδυ.
1: Το να πω την καλησπέρα μου στο Λευτέρη που τα ξέρω όλα αυτά από τα οποία είπα που είναι κολλητός του Βαγγέλη. Και αν θυμάμαι καλά, ο Τόμ ήταν από το Βαγγέλη κολλητός. Και τον Πάνο.
0: Με τον Τόμ.
2: Με αυτούς πήγες τρίμερ με τα σκαφή.
1: Όχι, μωρέ, δεν είχαν τα. Μια χαρά ήμασταν. Απλά ήταν. Ήταν γειτονιά η Ερυθρέα, δεν ήταν όπως τη φαντάζεσαι.
0: Λαϊκή, λαϊκή, σαν την οικιά.
1: Έχει πολλά χώρα. Επίσης είχαμε γήπεδα για χωράφια, δηλαδή κόπεδα και τα κάναμε έδρες.
0: Μία το πέραμα και μία Ερυθρέα.
2: Λοιπόν, επίσης λέει. Είμαι ο πρώτος, λέει, που στην κεντρική πλατεία του Παλαμά ξεκίνησε τουρνουά βόλεϊ. Και όταν όλοι οι άλλοι παίζαν ποδόσφαιρο, λέμε πέτρες και δοκάρια. Λέω Σωτήρης, ο οποίος Σωτήρης είναι στο Μίλωνα, ήταν στην Φέτιδα, προπονητής βόλεϊ, δικός μας άνθρωπος, το ξέρω και προσωπικά, ναι. Γι' αυτό αγόρι μου ακολούθησε και αυτή την πορεία και την καριέρα. Μάλιστα. Αλλά πες βόλεϊ, έχω μια μπαλίστα τώρα και βρίσκω, τραβάω και ένα σχοινί.
1: Να πούμε στον Άρη όμως από την Ιαπωνία. Ότι όχι, ο Τραχανάς δεν είναι ότι γίνεται χειρότερο ότι βάζει τον Τραχανά. Ο Τραχανάς είναι εκπληκτικό.
2: Όχι, είναι εκπληκτικό, συμφωνώ. Πάμε.
0: Πάμε στους φίλους.
2: Πάμε στο φίλο.
1: Αλλά φέτα τη μαλάκι τη φέτα. Όχι τη σκληρή.
2: Ναι, για να λιώνει και να γίνεται σαν φοντί.
1: Να μας πέσει η χολυστερίνη.
2: Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Παναγιώτης από Πορτογάλη, πρώτη φορά μιλάμε, σας ακούω τακτικά.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Χθες δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την εκπομπή και δεν ξέρω αν υπόθηκε. Λέγατε για τα καλύτερα γκολ στα ντέρμπι Ολυμπιακό
1: Παναθηναϊκό.
3: Νομίζω ότι το γκολ του Φωνιά είναι το κορυφαίο. Τότε που έγινε το 3-4 και μπήκανε μέσα οι επιστήμονες του Σαλιαρέλη.
0: Σαμπαράς ήταν αυτό.
3: Σαμπαράς ήταν.
0: Το 3-4 το βάλω στο Σαμαράς και επιστήμονες που λες εσύ ήταν με Αθηναϊκό.
1: Αθηναϊκό δεν είχε καμία σχέση.
0: Όχι με το 3,
1: δεν είχε μπει κανείς το 3-4. Το 3-4 είχαν γίνει επεισόδια με πέτρες που θέλει να τα ξέρετε εσύ. Που,
0: δεν είναι
1: πέτρες
0: ο άνθρωπος.
1: Ναι, και.
0: Δεν είπα εγώ. Τα μάτσα.
1: Ναι, ήταν το 3-4 που όλοι το λέγαμε.
2: Το 3-4 νομίζω έλεγε μια ξέδρα. Είναι στημένο και από την άλλη. Δηλαδή μεταξύ του τα είχαν βρει κιόλα.
1: Το ιστορία, η
0: ιστορία με του επιστήμονε.
1: Το 2-2 με τον Αθηναϊκό.
0: Ναι, τότε είχε βάλει γκολ ο Δημόπουλο. Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό Δημόπουλο.
3: Δεν ήταν ένα λεπτό, ρε παιδιά, μέσα στο Καραϊσκάκι το.
1: 2-2 στο Καραϊσκάκι. Δεν έλεγε δεν με παραφύγει.
3: Και έκανε κάτι σαν το γύρο του Θεάμου και του έκανε και τι χειρονομίε.
0: Αθηναϊκό.
2: Λείπει το πάνω. Αν ήταν Αθηναϊκό ασχετό.
0: Είχε φύγει τον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στον Αθηναϊκό. Και
1: το 2-0 που είχε γίνει 2-2.
3: Συγγνώμη, λάθος τότε. Θυμάμαι, εντάξει, είναι και η ηλικία που ούτε βοηθάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πάμε σε έναν
1: άλλο.
2: Χαίρετε.
1: Να και φίλος από Καβάλα.
2: Χαίρετε.
1: Ναι. Ναι.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Βασίλης από Πρακτορία.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Στα καπάκια.
1: Α, με το ανέκδοτο.
4: Λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω ναι. Το που έλεγε ο Σταύρος ότι παλιότερα σου δίναν και ρουχισμό δωρεάν.
2: Ναι, ρεσί.
4: Φόρμα ναι. Πάνω κάτω,
0: σακίδιο,
4: αντιανεμικό.
1: Εσύ τότε τερμάτισες.
2: Εσύ, συγγνώμη, όχι. Ανάλογο.
1: Εμάς στον Περιθωριακό μπορεί τις εμφανίσεις.
2: Όχι, εκεί τις εμφανίσεις και μας κίνησε. Αλλά ανάλογος τώρα τι χορηγίες μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι κανένα. Γιατί τώρα αν πας σε σωματείο Διονύση μου, τι νομίζεις.
4: Εγώ έκανα στίβο στο ελεπτικό.
2: Δεν πληρώνεις, νομίζεις.
0: Δεν ξέρω.
2: Εδώ παιδιά, συγγνώμη λίγο, φίλε. Για να καταλάβουμε που έχουμε καταδύσει. Γιατί αυτό που θα πω τώρα είναι κατάδια. Αν εγώ παίζω παράδειγμα τζούντο και με καλέσει η εθνική ομάδα, ακόμα και την εμφάνιση της εθνικής που θα εκπροσωπήσω την χώρα μου στους μεσογειακούς αγώνες του Παναπομπαϊκού, την πληρώνω εγώ.
0: Ναι.
2: Εκεί έχω φτάσει.
4: Κάτε μια έρευνα πώς θα κοστίζει.
2: Εκεί έχω φτάσει.
4: Κάτε ένα κοστολόγιο.
2: Ολοκλήρωσε, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Εντάξει, θα έχεις το χρόνο. Μα πάρα πολλές δηλώσεις αθλητών που έχουν επιτυχίες. Το πρώτο πρόγραμμα ευχαριστούν την οικογένειά τους που τους στήριξαν.
2: Εννοείται.
0: Ναι, αυτό πάντως δυστυχώς υπήρχε πάντα. Στα αθλήματα, στα αθλήματα, τα όχι τόσο δημοφιλή και προβεβλημένα, δυστυχώς πάντα υπήρχε. Εγώ θυμάμαι από παιδάκι αθλητές να πηγαίνουν είτε στους Ολυμπιακούς είτε στους, σε παγκόσμια κτλ. Σε πανευρωπαϊκά και να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν βοήθεια και πληρώνουν και κάνουν και ράνουν. Δηλαδή πάντα υπήρχε αυτό δυστυχώς.
2: Ναι, ισχύει αυτό όμως υπήρχε στο τι μετακινήσεις και τα λοιπά. Όχι παιδιά τώρα στην εμφάνιση της ομάδας.
0: Εδώ δεν είχαν να προπονηθούν έτσι. Εγώ θυμάμαι πώς τη λέγανε την Κορακάκη που δεν είχε να κάνει προπόνηση.
1: Μα είχαν κάνει μετά και θέμα που έκανε προπόνηση.
4: Αυτά είναι τωρινά. παλιότερα, όταν πηγαίναμε, ας πούμε, εγώ έκανα στίβο στον Εθνικό Αθηνών επί Παπούλια όταν ήταν πρόεδρος. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. Στους Πανελλήνιους αγώνες όταν συμμετείχαμε και πιάναμε τα όρια, δεν βάζαμε μία, είτε αεροπορικά είτε με πούλμαν. Δεν βάζαμε μία από λεφτά για να πάμε. Τώρα βάζουν τα παιδιά, οι γονείς. Και πλέον επειδή πάμε τα NBNB, θα συμμετέχουν στην ενοικίαση του
2: σπιτιού. Ναι, πηγαίναμε για αγώνες και θα πληρώναμε το λεωφορείο που θα μας πήγαινε.
4: Και πείτε μου, αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να πάει ένας γονιός στο παιδί του?
0: Μα δεν έχει λεφτά ο γονιός,
1: τι θα κάνει, θα το πάει.
4: Ενώ ξέρετε πόσα ταλέντα ενδεχομένως να μην έχουμε δει.
0: Ναι.
4: Να μην έχουμε δει, γιατί απλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη συμμετοχή του παιδιού τους στο άθλημα που του αρέσει. Είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είναι στίβος. Το τένις ανέκαθεν ήταν ακριβώς σαν άθλημα.
2: Ναι, πλέον επειδή έχουν ακριβήνει και τα άλλα, έχει μειωθεί πολύ η απόσταση.
4: Δηλαδή τώρα το 30 με 50 ευρώ συνδρομή το μήνα είναι δεδομένο. Και 30 είναι σε πολύ καλή περίπτωση. Εντάξει, οπότε όλα αυτά μπορούμε λίγο να τα δούμε. Ένα κοστολόγιο, αυτό που λες για το τζούντο. Πήγαινε να δεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι παιξεγέλασε. Και τώρα για να μην χαλάσει και το χατήρι του παιδιού που του αρέσει και θέλει να το κάνει, ο γονιός θα ζοριστεί. Ναι. Δεν είναι θέμα του παιδιού να προβληματίζεται με αυτά, αλλά θα προβληματιστεί αυτός που τα βρει με τα βρει.
2: Βέβαια, άσε που για να κρατούν υποτίθεται και το ενδιαφέρον των παιδιών έτσι αυξημένο, κάθε δύο εβδομάδες, τρεις, όλο και διοργανώνονται τουρνουά και τα λοιπά και φεύγουν τα παιδιά από την Καβάλα, πάνε στη Δράμα να παίξουν οι άλλοι στις Θέρες ή οτιδήποτε και πληρώνει ο γονιός. Τι θα πεις, δεν θα πας και κάνεις προπονήσεις με την ομάδα, θα πάνε οι φίλοι να παίξουν το τουρνουά, που αδιάφορα τουρνουά εννοώ, έτσι όχι τουρνουά με επίσημο χαρακτήρα, και δεν θα πάει το παιδί να παίξει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάτσε γιατί πρέπει να έχουμε πέσει σε κέντρα για Ηρακλή μου. Ο φίλος που είναι φίλος του συμμαθητή μου του Φώτη πρέπει να είναι αυτός που σε επιβεβαίωνε ότι ήταν κόλλητος του Βαγγέλη και του Πάνου, ο Τόμ.
1: Ο ίδιος, όχι.
2: Ναι, και λέει, και κοίτα να δεις τη σύμπτωση. Είμαι ο φίλος του Φώτη από την Καβάλα που είμαστε μαζί στο Λύκειο. Ναι. Λοιπόν.
1: Τα παιδιά αυτά είναι εξής. Τα σπίτια μας πρέπει να έχουν απόσταση 60 μέτρα. Ναι.
0: Του κολλητού στο κολλητό που λέγει.
2: Κάπως έτσι, ναι. Εμείς με τον Φώτη ήμασταν μαζί. Ναι. Στο σχολείο έφυγε ο Φώτης, πήγε εκεί φυσικά, μετακόμισε από Καβάλα, ξέρω, στο γυμνάσιο αρχής Λυκείου. Και είναι κοινός φίλος τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι σε δύο μηνύματα. Αυτά που έχει γράψει ο φίλος και δεν καταλαβαίνω αν όντως είναι αυτή η φυσική συνέχεια του μηνύματος.
1: Και ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από Μοσκάτο, που φτιάχνει και πισίνες. Γιατί το έγραψε. Έγραψε τα παιδιά του, λέει, καράτε 3 και 5 ετών και όλος ο εξοπλισμός ήταν από την τσέπη των γονιών.
2: Φυσκάρες.
1: Και αν πάνε σε αγώνες, τα έξοδα είναι του γονιού.
2: Αυτό είναι όλα. Είναι άλλο να γράψω τα παιδιά σε μια ιδιωτική ακαδημία να πληρώσω. Εδώ σου λέω, θα το πάω εγώ σου λέω στην ομάδα ΑΕ πάνε και φυσιακός από μια ομάδα που δεν υπάρχει. Θέλω να πω όχι ιδιωτική ή τέτοιο, σε μια ΣΠΑΕ. Ένα σύλλογο.
1: Πάντως και η Κηφισιά που εντάξει, η Κηφισιά δηλαδή δεν είναι μπάγια σου, είχε ασχοληθεί ποτέ κανείς. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά με φόρμες Κηφισιάς που είναι από ένα από την ακαδημία.
2: Ακριβώς. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
5: Έλα, ο Νίκος από Αρτάκι.
2: Γεια σου,
5: λοιπόν,
2: Νίκο.
5: Να σας πω κι εγώ με

0: Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 7 λεπτά και μετά τις 3. Α, δεύτερη ώρα εκπομπή μπάλα μεσημέρι. Πάλι εγώ θα έλεγα αυτεράδιο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δύναμη της ηλίθειας. Λοιπόν, πριν πάμε σε εσάς, πάμε σε μια σφίνα, γιατί έχει κάτι ρεπορτάζ για ακόμη ο Νίκος ο Ζεβές. Έλα Νίκο μου.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Γεια χαρούλα. Με, μόνος μου είμαι, αδερφέ.
1: Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Πού είναι η υπόλοιπη?
0: Κάτι μπορεί να τύχει, αδερφέ. Να, άνοιξε η πόρτα. Αμέσως.
1: Α, οκ, εκεί είναι, απλά δεν είναι τώρα μέσα.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Okay.
2: Νίκο μου, περίμενε, έκανε την έκπληξη. Διότι ειδικά στο Breakdown 3 είναι αυτό που αρχίζει πάντα.
0: Ναι, αλλά περίμενε.
2: Και έτσι για να είναι μόνο του τώρα μέσα, γι' αυτό το υπερθεματίζει.
0: Θα απαντήσω στη σύσκεψή
1: μου. Είμαι εγώ,
2: Νίκο, είναι πολύ σοβαρή είδηση. Να τα πούμε μετά ή να πούμε τα γάζα μας πρώτα?
0: Όχι, δεν είναι
1: σοβαρή.
2: Πάμε την ίδια, θα σου πω μετά, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση Καέλ Ολυμπιακό, την οποία και τη διαβάζω. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναφέρει, λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του coach Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Ενημερώνουμε πως είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή του εναντίον του για τον αγώνα Βίλτους Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας. Η καταγγελία εναντίον του coach στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας για τον περσινό αγώνα του ΠΑΕ Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη εισοδότηση στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, την οποία ο Παναθηναϊκός ζητάει την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή είναι η ενημέρωση, ξαναλέω, της ΚΑΕ Ολυμπιακός επίσημη για τις 4 καταγγελίες που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός εναντίον και του Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Να σε καλά Νικόλα, να ξέρεις ότι άργησα γιατί έτρεχα για σένα.
1: Κατάλαβα το φεύγεις, κατάλαβα.
2: Τώρα μιλάω και πήγαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει στο τελευταίο πλάνο μας, τα ξέρεις, ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω για να μην αφήσω τον Ηρακλή να ρίχνει λάσπη.
0: Τι
1: είπε μόνος του παιδό και δεν διάλεγε. Σε στηρίζω Σταύρο, σε στηρίζω.
2: Να σε καλά Νικόλα μου.
1: Καλή εκπομπή,
2: για χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε Πετρίδη, πιο μετά, πώς θα πάει.

0: Όχι, βάζανε μια κόκκινη ζώνη, οπότε υπήρχε ένα
1: σειράκι
0: άσπρο κόκκινο για να ξεχωρίζεις τους πόντους μετά και στα σημεία. Αλλά επειδή αυτό με τον καιρό είδαν ότι δυσκολευόντουσαν καμιά φορά, βάλανε υποχρεωτικά να φοράει ο ένας μπλε, ο πρώτος αγωνιζόμενος θα φόραγε το άσπρο και ο δεύτερος θα φόραγε μπλε. Οπότε σε υποχρέωνε να αγοράζεις και δεύτερο τζουντόκι. Ένα να το έχεις για τους αγώνες και ένα να το έχεις για την προπόνηση. Οπότε είχα 4 τζουντόκι σύνολο. Όλα πληρωμένα από την τσέπη μου. Εντάξει.
1: Δεν μπορώ να σας πω και στην εθνική ομάδα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, παιδιά. Ότι
1: είπε, ότι και στην
2: εθνική ομάδα. Είναι τωρινό, με συγχωρείς. Δεν είναι τωρινό. Από παλιά,
0: όχι,
2: σε αυτά τα αθλήματα. Είδες. Σε αυτά τα αθλήματα τα οποία δεν είναι προβλεπτικά. Πληρώνουν από την τσέπη τους.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι τότε πληρώνουν από την τσέπη του άνθρωπος. Αλλά δεν γίνεται να σε παίρνει η εθνική ομάδα να την εκπροσωπήσει σε πανευρωπαϊκούς αγώνες και το ορχισμός της εθνικής ομάδας να είναι πληρωμένη από τον αθλητή. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, και έρχομαι στο τώρα, στο πολύ γρήγορα. Έχω 3 παιδιά. Τα 2 κάνουν αθλήματα. Μπάσκετ, βόλεϊ, αγγλικά, τέλος πάντων και πολλά άλλα πληρωμένα. Έχω ένα κοστολόγιο το μήνα για τα 2, γιατί το τρίτο είναι ακόμα μικρό.
1: Ναι.
0: Παιδιά αγγίζει τα 2-2,5 εκατοστάρικα κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Συν τα υπόλοιπα έξοδα, δηλαδή μιλάμε, το κόστος ζωής είναι τέτοιο δύσκολο που αναγκάζομαι κάποιες φορές και λέω στη γυναίκα μου, μήπως να σταματήσει ελπέ, να γίνει το βόλεϊ, ας συνεχίσει να ακυρώσουμε κάτι, γιατί πρέπει, είμαστε πολύ ψηλά στις προσδοκίες. Και έρχομαι εκεί πέρα στην...

0: Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε που πήρες.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής, έχει ανέβει.
3: Ναι, ρε παιδί, απλά εδώ δεν είναι ότι ακρίβει, είναι απλά εκεί που κάνει 5 ευρώ, κάνει 6. Εδώ είναι πλέον, πλέον έξοδο. Όχι αυξημένα έξοδο. Δηλαδή εκεί που δεν πληρώνει τίποτα για να προπονήσει το παιδί στην ομάδα.
2: Πες ότι το τζάμπα έχει πεθάνει. Να το...
3: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το τζάμπα θα πάω να παίξω την εθνική ομάδα και θα πληρώσω εγώ και θα πληρώσω εγώ γιατί πέθανε το τζάμπα.
2: Αυτό είναι και αυτό.
3: Εάν
2: είναι,
3: θέλω
2: αυτό,
3: να πάω στην Ταμπάκιο Ακαδημία Τέννη που είναι κορυφαία και τέτοια, να τον πληρώσω τον Ταμπάκο και το χιπροπονητή που είναι εκεί.
2: Όχι, εγώ δεν σου λέω μόνο για να πάνε να συλληφθούν τα παιδιά.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Για τα υπόλοιπα, για τον αθλητισμό όμως λέγαμε ότι.
2: Τα υπόλοιπα το βλέπεις καθημερινότητα. Δηλαδή πας σε ένα σούπερ μάρκετ και γελάς.
3: Συγγνώμη. Σε δημοτικό κολυμβητήριο, αν πας. Του Δήμου. Πληρώνεις.
1: Πληρώνεις.
3: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τους συνδυασμούς. Μπράβο. Θυμάμαι τις μαθητές μου και τις μαθήτριές μου που ήταν και βάνα στα τα ωράρια. Πηγαίνανε 6,5 ώρα το πρωί στην πισίνα μέχρι 7-8 παρά και ερχόντουσαν μετά για στο μάθημα. Δεν πληρώνε κανένα τα παιδιά. Γιατί ξελά, ήταν στο δημόσιο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο και ήταν οι σύλλογοι που υποτίθεται προπονούσαν με αυτούς. Τέλος πάντων. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε μάτς σήμερα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, γεια σου.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
4: Τι κουβέντα ανοίξατε τώρα, κάτι αξιολογικό του Σάββου, τέλος να λέγεται τα κολυμβητήρια.
3: Γενικότερα για τον αθλητισμό, ότι πλέον οτιδήποτε και να κάνει ένα παιδί πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν η σύλλογη.
4: Καλά, αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
3: Ναι, αυτή την κουβέντα έχουμε εδώ και κάνα μισάωρο, τέλος πάντων.
4: Ναι, από εκεί ξεκινάμε, δυστυχώς δηλαδή. Τέλος πάντων. Καλά, δεν έχουμε εγκαταστάσει. Το δεύτερο, α πούμε, είναι αυτό.
3: Αθλητισμός για όλους. Ναι, μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Πάμε να Παναθηναϊκό Φενέρ λοιπόν σήμερα 9 και 4.
4: Λοιπόν, ναι, και δεν αυτό είναι το πιο απαιτητικό μάτς που δίνει ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα τη σεζόν. Έχει κάνει το 3-0, θέλει να πέρασει στην έδρα του, κόντρα σε ένα πανίσχυρο αντίπαλο, έτσι η Φενέρ ομάδα Final Four, ξεκάθαρα. Πολύ γεμάτο ρόστερ. Υπάρχει στο βράδυ του και δεν έχει έρθει ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν ο οποίος επέστρεψε στο μάτς πρωταθλήματος, δηλαδή είχε ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά προφανώς έκρινε ο Γιασκεβίτσης ότι είναι ανέτοιμος για τόσο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και για τη Φενέρ.
2: Γιώργο, πιστεύω ότι το Λάρκιν θα γίνει μια ειδική διαχείριση όλη τη χρονιά για να είναι στο τρίμηνο εκεί της διοργάνωσης να μπορεί να δίνει 15 πολύ ποιοτικά λεφτά. Γιατί ο Λάρκιν είναι παίκτης ο οποίος δημιουργεί από μόνος του, πολύ μεγάλα σουτ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα το ταλαιπωρήσουν εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν.
4: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον πώς θα χωρέσουν, πώς θα διαχειρίζονται τις κατοχές και τις επιθέσεις του Σιτούρ και όταν θα μπει το Λάρκιν για τα καλά, δηλαδή με Baldwin, Horton Tucker και όλους αυτούς τους πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχει μαζέψει. Εντάξει, με το Λάρκιν στην εξέταση είναι λογικό, ξέρεις, να
2: μπορεί να παίζει στο 2, να ξέρεις, ο Λάρκιν να κατεβάει να είναι στον Άσο Baldwin και στο 3 ο Tucker, ναι. Έτσι το βλέπω.
4: Tucker, ναι. Αφήνει πάλι έξω Κλάιμπερν.
2: Ναι. Μπορεί να πάει και σε πιο κοντό σχήμα και στο τεσάριο Κλάιμπερ.
3: Εντάξει, έχει επιλογές εσύ. Ο Κλάιμπερ ειδικά μπορεί να παίξει σε 2-3 θέσεις εύκολα.
2: Εντάξει, και ο Κλάιμπερ δεν είναι ο Κλάιμπερ που ήταν πριν. Έχει μεγαλώσει.
3: Ναι, δεν είναι να παίξει 30 λεπτά, 35.
4: Σίγουρα. Απλά το λέω ότι επειδή οι συγκεκριμένοι έχουν και το εγώ του βάζουν πολλές φορές πάνω από την ομάδα. Έτσι κάποιοι τσαφούν. Τέλος πάντων. Ναι. Θα έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτς. Νομίζω ότι θα κρυθεί πολύ στη σκληράδα και γενικότερα στο ποια ομάδα στο καμεντικό κομμάτι θα είναι πιο προσιλωμένη και πιο συγκεντρωμένη. Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν από εκεί ξεκινάει τα παιχνίδια του, από την καλή του άμυνα δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις τάπες και στα κλεψίματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα στην Ευρωλίγκα. Τώρα εντάξει είναι μικρό το δείγμα, αλλά δείχνει να μην τι άλλο κάτι ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό που χτίζει ο Μπράντοβιτς. Και τα σχήματα πολλές φορές που επιλέγει είναι τέτοια έτσι ώστε να μπορεί αν υπάρχει ας πούμε, κάποια αμυντική αδυναμία σε κάποιον παίκτη να την καλύπτει με κάποιον άλλον που είναι εξαιρετικός αμυντικός. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι απορρευτήκε σήμερα ο Ζωτς. Έχει επιστροφές έτσι του Φάλ και του Ροκαβόπουλου. Οπότε η μοναδική απόντηση είναι Χουάντσο, Ναν και Σλούκας. Νομίζω από την επόμενη εβδομάδα, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχει πλέον στην πάλι. Ίσως μετά από αυτά τα μάτς να δούμε και Σλούκα και Ναν έτσι, να επιστρέφουν στη δράση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κριστήρια υπάρχουν ακόμα, δεν είχαν γίνει sold out. Υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα για τον κόσμο. Mm-hmm. Νομίζω πάντως γενικά

0: θα είναι γεμάτο το γήπεδο σήμερα και θα, έτσι, θα δημιουργήσει ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι. Η Φενέρ στο κομμάτι, ας πούμε, της ομοιογένειας είναι ένα κλικ πιο μπροστά στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Εντάξει, γιατί
0: είναι μια μάνα που είναι η προπονητή. Ναι, ναι, ναι.
1: Λογικό.
0: Έχει το βασικό της κορμό. Έχει παίκτες που έτσι, έχουν αυτοματισμούς τέλος πάντων και συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι άκρη πιο μπροστά. Αλλά αυτά πολλές φορές δεν παίζουν και κανένα ρόλο. Έτσι. Θα λέμε εμείς περισσότερο θεωρητικά, νομίζω. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο, ξέρεις, όλα αυτά πάνε περίπατο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλό μας. Καλή μετάδοση, φίλε.
0: Να είστε καλά.
2: Ένα και δεύτερο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Φενέρ, Μπαχτσε.

0: Ήταν φίλος εδώ ο Βαγγέλης από το δάσος Καϊδαρίου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λέγαμε, ότι είχε τρεις κόρες. Να τις χαίρετε πρώτα απ' όλα. Η μία λέξη ξηφασκία, η άλλη χορό, η άλλη ενοργανή.
1: Ξηφασκία πάρα πολύ ακριβώς, πόρ, εξοπλισμός.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Η μία ξηφασκία, η άλλη χορό και η άλλη ενοργανή. Χώρια λέει τα αγγλικά, περίπου 400 ευρώ το μήνα χωρίς εξοπλισμό.
1: Ναι, παίζει κι αυτός και ένα 5x5.
0: Έχει τέταρτο δεκάρικο παίζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Να μην παίξει αυτό να ξελεγράρει λίγο.
0: 4 εκατοστάρια και σκύψει του. Και χωρίς εξοπλισμό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και θα έχουν και φροντιστήρια αγγλικά και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδά του.
0: Τα πήγαινε, έλα. Με τη βενζίνη διαρρήθηκε.
1: Σου είπα ξηφασκία. Νομίζω το έχει στείλει κιόλας κάποιος. Ο εξοπλισμός γιατί φορά στην ειδική στολή, το ψήφο, η μάσκα, όλα γίνονται ηλεκτρονικά κτλ. Δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά. Βάζω μια φορμίτσα και τρέχω.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Πάνω στο Ποεδάλο, τι κάνετε, διακαλέστε.
0: Καλησπέρα, παρακαλέστε.
3: Τρία πραγματάκια θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Από το ένα ποδοσφαιρικό μπασκετικό. Να σας ρωτήσω. Σίγουρα δεν είναι καλό για εσάς, βέβαια. Τι γνώμη έχετε όσον αφορά, γιατί βλέπω στο YouTube γίνεται ένας καταιγισμός εκπομπών πλέον από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ναι.
3: Σίγουρα ανοίγουν δουλειές και είναι καλό, βέβαια. Και το καταλαβαίνουμε αυτό το κομμάτι, αλλά θεωρείτε ότι όλο αυτό σε βάθος χρόνου είναι καλό για τον τηλεθεατή, για τον αγροατή?
2: Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι όσο περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο το καλύτερο, και επιλέγεις εσύ τι θα
0: δεις. Μπορεί να υπάρξει
2: τι θα δεις.
0: Μπορεί.
2: Επιλέγεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε πώς θα παλαιραθώνει που έχεις έρθει ένα R2.
1: Και αυτό από τις 6 ώρα το απόγευμα.
2: Να επιλέγει, θα δει. Δηλαδή από τη μία και ανοίγουν δουλειές, όπως είπες και εσύ, που, για τους δημοσιογράφους τους. Γιατί δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Εγώ είναι καλό αυτό.
3: Εννοείται αυτό.
2: Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, τεχνική.
3: Οι
2: παραγωγές, όλα αυτά.
3: Όχι, εργάζονται σε κομμάτι.
2: Social media, αυτά. Όσοι. Και από την άλλη έχεις εσύ επιλογές. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτή. Υπέρ αυτού του πράγματος.
3: Να σε ρωτήσω, μήπως όμως αυτό σε βάθος χρόνου αναπτύσσετε, γιατί σίγουρα αυτό το, δεν είμαστε στο R2 που μου είχες πει, αλλά τώρα πάμε στο άλλο άκρο.
2: Δεν υπάρχει άκρο για μένα αυτό. Ελεύθερα, ρε παιδί μου, δεν είναι
3: κάτι.
0: Είναι επιλογή, δεν είναι όπως
2: είναι.
0: Είναι
2: επιλογή, δεν είναι ότι, μπράβο, ότι θα το έχεις, επιλέγεις εσύ τι θα δεις.
0: Άμα θες μπορείς.
3: Γιατί δεν προλαβαίνεις και πλέον και να δεις.
2: Είναι σαν τις πρόσωπο, σαν τα προϊόντα της σειράς και αυτά που λες, τι θα δω.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι, αν ήταν στην τηλεόραση, θα είναι όπως είναι εφημερίδες παράδειγμα. Τώρα εδώ είναι σαν τα site. Site μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε και να πράξει οτιδήποτε.
2: Όχι. Και όχι, εφημερίδες πληρώνεις.
1: Άλλο λέω, αυτό λέω.
2: Πληρώνεις, επέλεγες.
1: Ναι, άλλο λέω. Ότι στην τηλεοπτικό κανάλι δεν μπορεί να υπάρχουν άπειρα.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα. Όπως και εφημερίδες δεν θα άντεχαν πολλές. Ενώ οι ιντερνετικές εκπομπές είναι σαν να ανοίγω εγώ μια σελίδα, παράδειγμα, τα νέα της Καβάλας.gr. Θέλω να πω, είναι πολύ πιο ανοιχτό το πεδίο και ελεύθερο να κάνεις πράγματα. Δεν είσαι περιορισμένος.
2: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
1: Ακριβώς.
2: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
1: Πάμε
2: στο δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα. Έχεις τη δυνατότητα της επιλογής.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Όχι στο κινητό ή στο λάπτοπ, στην τηλεόραση, όταν έχει ένα παιχνίδι ο Sport FM, πρέπει να μπω στο Google να πατήσω Sport FM TV και μου το βγάλει, έτσι.
2: Ναι, θέλει να βγει η εφαρμογή, ναι. Μόλις βγει η εφαρμογή θα το κάνεις από εφαρμογή.
3: Από εφαρμογή, ωραία. Ωραία, πάμε τώρα λίγο στα αθλητικά, να προσθέσω ένα μπασκετικό. Για τον μπασκετικό, αυτή η ιστορία τώρα του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτζόκα, υπάρχει πρόσκληση να σε σταματήσει? Τι θα ζούμε με αυτό, δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα, καταγγελίες τώρα για τον Μπαρτζόκα, ότι πήγε, λέει, με τη Βίρτους, λέει, απόδυσε.
0: Μάλιστα έκανε και σήμερα και δηλώσει ο κόουτς.
3: Εσείς τα διαβάσαμε, εντάξει.
0: Και είπε ότι δεν ήταν τα παιδιά, λέει, ούτε καν που με είδαν και πέσαν πάνω μου.
3: Ναι. Δεν το καταλαβαίνει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού στο μπάσκετ ότι όλο αυτό πλέον καταντάει πλέον από το θέμα της αντιπάθειας το παδικό, καταντάει σε ένα σημείο και λίγο γραφικό. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή του αρέσει αυτή η κατάσταση, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή τώρα κάνουμε το δίδυο του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτζόκα, τελείωσε ο Μπαρτζόκα, είναι μόνο του Ολυμπιακού, είναι καλός ή κακός, θα το γονεύσει, δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Είχα αρεστό τα μίδια και κάποια μέσα προσκύμενα να φύγει ο Μπαρτζόκα. Δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Κονέβδο. Θα φύγει ο Μπαρτζόκα όταν βασίζει ο ίδιο και Αγγελόπουλη. Θα το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπάρχει που να φύγει ο Μπαρτζόκα. Οπότε δεν κάνετε κακό στον Μπαρτζόκα. Κάνετε κακό, πιστεύω, στο ίδιο το προφίλ της ομάδας. Μια χαρά ομάδα έχει, λεφτά πολλά έχει δώσει, τα χαρά έχει πάρει. Μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος, γιατί έχει πολύ καλό υλικό, καλό προπονητή. Ασχοληθώ με τον Μπαρτζόκα τώρα, γιατί το καταλαβαίνω εδώ πράγματα. Και να φανατίζει τον κόσμο και να τα κόνεται και να γράφω στα σχόλια και βλακίες. Δηλαδή, Εντάξει, οκ. Okay. Μετά λέμε για το.
2: Αυτό
3: για το
2: είναι στο πλαίσιο αυτού που σου είπα. Επιλέγεις εσύ τι θα δεις και τι θα ακούσεις.
3: Μα άκουσε με. Και να θέλω να δω κάτι, μπορεί να μην πέσω, να μην θέλω να το επιλέξω και να πέσει το μάτι μου εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις το λέω.
2: Επιλέγεις εσύ.
1: Να σου βγουν σε ριλάκια
3: και σε ριλάκια. Πάμε λοιπόν και στο ελευθερό αγωνιστικό ποδοσφαιρικό Ηρακλή Αντίπα. Δεν ξέρω κατά τι. Τι θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στην Κυριακή, γενικά και η ομάδα, γιατί βλέπουμε τέτοιες ομάδες.
1: Είναι μεγάλη.
3: Πολύ μεγάλη εποχή. Πολύ με... Από τη μία, λένε, διαβάζουν τα ρεπορτάζ και ρεπόρτερ,

0: μπάλα.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Κοίτα,
0: άρα υπάρχει και άλλη ανάκουση, ο ρυθμός στην αρχή και η ένταση μέχρι να βρούνε. Γιατί αν θυμάσαι ένα παιχνίδι.
1: Άλλο κάνω προπονήσεις, άλλο παίζω μπάλα. Παίζω αγώνα.
0: Ναι. Και ένα παιχνίδι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή παίζει ένα διόλο Μανακός, προηγήθηκε στην αρχή στο Καρασκάκη 0-1, κλείστηκε πίσω. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να με τίποτα για το θέμα με τις κλειστές άμυνες. Γεια σας, τέλειο, 0-1.
2: Φίλε, θα είναι το πιο. Έτσι πιστεύω εγώ, το πιο περίεργο τέρμπι, γιατί δεν ξέρεις τι πρόσωπο θα δείξουν οι ομάδες για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους ανέφερες. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη διακοπή. Πολλοί παίχτες έλειπαν. Αυτοί που ήταν εδώ δεν έχουν ρυθμό, όπως πολύ σωστά λες. Και δεν ξέρω τι πρόσωπο μπορεί να βγάλουν.
1: Ποιος ξέρει.
0: Θεωρητικά, θεωρητικά, με αυτά που μας έχει δείξει ο Μανώλης από το Ολυμπιακό, θα πάει στα χαφ με Φρόιερ, Έσερ, Σικίνιο, νομίζω.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δηλαδή, θα βάλει το Φρόιερ που σίγουρα είναι κομβικός. Και θα βάλει τους δύο άλλους
2: κάτω στο πλήρι. Έρχεται σήμερα.
0: Δεν μπορεί να παίξει τον Πέρτα μας. Λοιπόν, θα αφήσει τον Πάκο. Να συλλογικό είναι. Μεταξύ του και αυτό. Ούτε ο άλλος τον Γκοντζάλετ. Λοιπόν, ο Έσερ και ο Σικίνιο δύο παίκτες που ξέρουν από τέρμι. Ήταν εδώ πέρα. Ξεκούρασε, οκ. Τακτικά ξέρω από αυτά τα μονίδια. Και λογικά στα εξτρέμ θα παίξει σίγουρα 100% Ζέλσον Μαρτίν θα είναι ο ένας. Και τώρα ο άλλος θα αναλογούμε ότι μπορεί να είναι ο Ζώτα Σίλβα.
2: Ο Ζώτα Σίλβα θα είναι σίγουρα για τον Ζέλσον, δεν είμαι βέβαιος. Θα δούμε. Έγινε.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε
3: πάμε.
1: Καλά.
3: Σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5, λίγο μετά τις 3.30, με ένα 20 λεπτάκι έχουμε ακόμα. Και περιμένοντας τους κυρίους να μπουν στο στούντιο, κύριε Σωτήρη, θα μπουν, που θα πάει. Πάμε στους φίλους. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Αλλά... Είσαι ο Αποστόλης, ναι.
2: Γεια σου, Αποστόλη. Έλα, δεν σε κατάλαβα. Πρώτη φορά που δεν σε κατάλαβα. Γιατί έτσι, πώς είσαι κρυωμένος, τίποτα.
1: Μιλάω σιγά γιατί είναι στο γραφείο.
2: Α, τώρα σε κατάλαβα. Τι γίνεται, πώς είσαι.
1: Μια χαρά, εκεί, όλα καλά.
2: Όλα καλά, φίλε μου. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
2: Τι ώρα είναι τώρα.
1: Πήρα να δω. Είναι 8 παρά 20.
2: Α, είσαι πολύ νωρίς.
1: Το πρωί.
2: Γι' αυτό δεν έχει πει καφέ ακόμα.
3: Τι ώρα είναι?
2: 8 παρά 20. Στο Σικάγο.
1: Έλα. Ποιος είναι?
2: Ο Σταύρος.
3: Ζωρίστηκα, άκουσα το 8 παρά 20 και ζωρίστηκα. Τα χρειάστηκα.
1: Ο Ηρακλής.
2: Τώρα κάπου. Θα μπει.
3: Όχι, πήγε να κάνει την ανάγκη του
2: άνθρωπου. Δεν ξέρω. Θα μπει, θα μπει.
3: Μέχρι και εσύ τώρα ρωτάς και ρωτάς.
1: Πήρα να δώσω τα πόρτα μου σε σχέση με τον αθλητισμό.
2: Σε έκανες πόλο, σωστά.
1: Τον παιδικό και εφηβικό αθλητισμό, ναι. Έκανα και κολύμβηση και πόλο και τώρα είμαι προπονητής εδώ στην Αμερική σε άλλα δεδομένα. Λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε την δεκαετία του 90. Είχαμε την τύχη να κάνουμε προπόνηση σε δημοτικά γήπεδα κολυμβητήρια στάδια.
3: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά όμως, λίγο αν μπορείς κάπως να μετακινηθείς.
1: Τώρα καλύτερα.
2: Για να δούμε. Το κόστος.
1: Ένα, δύο.
2: Είπες το κόστος.
1: Τι έγινε, αυτή μια χαρά δεν ήταν.
2: Έλα, μας ακούς.
1: Το κόστος καλυπτόταν από το κράτος.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Πάσο κορέα χρόνια, αυτά πως λέγαμε πριν. Ναι.
1: Τώρα καλύτερα.
3: Ναι, είναι καλύτερα. Μας ακούς, παίρνουν λίγο, έχουμε λίγο αργή επιστροφή. Γι' αυτό, δηλαδή, μιλάμε εμείς, παίρνουν ένα δεύτερο μετά, μας ακούς γι' αυτό. Οπότε δεν σε διακόπτουμε. Ναι. Πες τα εσύ μόνο σου και μετά να πούμε ό,τι είναι να πούμε εμείς.
1: Ωραία. Το κράτος κάλυψε τα περισσότερα έξοδα, γιατί κάλυψε το γήπεδο, το στάδιο, το κολυμβητήριο. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο έξοδο για ένα σωματείο. Ναι. Μετά υπήρχαν επιδοτήσεις. Τα σωματεία ή το στίβο ή της κολύμβησης ή οτιδήποτε, όταν οι αθλητές πήγαιναν σε αγωνιστικές κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα, το κράτος επιδοτούσε και τα σωματεία. Mm-hmm. Οπότε και από εκεί καλυπτόταν ένα μεγάλο κόστος. Εγώ, για παράδειγμα, μέχρι τα 12 πλήρωνα μια τυπική συνδρομή προκειμένου να καλύψει το κόστος του προπονητή και μετά τα 12, όταν μπήκα στις προαγωνιστικές κατηγορίες, από βάση των αποτελεσμάτων, το σωματείο πληρωνόταν από το κράτος, οπότε εγώ δεν ξαναπλήρωσα συμμετοχή.
2: Ναι.
1: Και μετά που πέρασα στο πόλο, το ίδιο πράγμα. Όταν τα σωματεία είχαν επιτυχίες, μέσω των ομοσπονδιών επιδοτούνται. Όταν αυτά κόπηκαν, αναγκαστικά το κόστος μετεκυλήθη στους γονείς. Και αυτό σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος πλέον. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεφύγει όμως. Και από το να κάνει κάποιο αθλητισμό και πρωταθλητισμό, το όριο είναι πολύ δυσδιάκριτο πλέον.
2: Στο χρηματικό
1: κομμάτι. Παλιά υπήρχε το τοπικό σωματείο, το σώμα του ποδόσφαιρου. Ναι. Mm. Και με το τυράκι του πρωταθλητισμού έχει γίνει πλέον και ο αθλητισμός επιχείρηση. Εάν δείτε τα νούμερα εδώ στην Αμερική, για παράδειγμα, και αθλημάτων που δεν είναι τόσο δημοφιλή.
2: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Η ιστορία θα το δείξει στο μέλλον. Πιστεύω πως δεν είναι σωστό. Γιατί πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και ιδιαίτερα σε τα μικρότερα παιδιά. Γιατί πρέπει να κάνουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που γουστάρουν μεγαλώνοντας. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε εμπόδια. Όταν από μια ηλικία και μετά πρέπει να αφοσιωθείς στο άθλημα, το καταλαβαίνω, μπορεί να πρέπει να επενδύσεις περισσότερο για να μπορέσεις να πάρεις και πίσω. Είτε αυτό είναι ένα ολυμπιακό μετάλλιο που θα σου που θα σου εξασφαλίσει την ζωή.
4: Εκεί πηγαίνεις όμως σε πολύ top επίπεδο.
2: Ναι, αλλά για να φτάσει στο top επίπεδο πρέπει κάπου να ξεκινήσει.
3: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι.
2: Και αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσεις, θα χαθεί. Δεν θα κάνεις τίποτα.
3: Σαφώς, απλά φτάνει εκεί το 1%.
2: Ναι,
3: ακόμα
2: ρε,
3: όχι για Ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα, ακόμα και να το κάνει επαγγελματικά σε τόσο ψηλό επίπεδο, από τα 1000 παιδάκια που τρέχουν στο στίβο, ένα
2: έτσι,
3: θα πάει μακριά. Το θέμα είναι να βλέπουμε. Σαφώς, το θέμα είναι ακριβώς να βλέπουμε τη βάση, να βλέπουμε τον μαζικό αθλητισμό και όλα τα παιδάκια που θέλουν να χρηθούν.
4: Δεν χρειάζεται, δεν γίνεται
1: αυτό ακριβώς.
4: Για να πάρει το παιδί στο να κάνει στίβο, αν είναι.
3: Και αν είναι ταλέντο, μπορεί να.
4: Εντάξει, θα το πάει γιατί μπορεί να το αρέσει.
3: Ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να είναι και ο σκοπός και των γονιών, να περνάει το παιδί καλά και να αθλείται. Και όχι να το δει πρωταθλητή η επαγγελματία.
4: Εντάξει, και μπαίνουμε όμως και σε άλλες κατηγορίες που υπάρχουν γονείς, οι οποίοι
3: θέλουν
4: το παιδί τους.
3: Πρέπει να σκίζει να είναι ο καλύτερος όλων, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάσει από το κερδάκι. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του κάθε.
3: Δεν έχει να κάνει όμως με το τι προσφέρει ο κάθε σύλλογος ή το κράτος.
4: Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει, εγώ θυμάμαι τις εφορμήσεις.
1: Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, όσο πιο πολύ μαζικός είναι ο αθλητισμός, τόσο μεγαλώνει η πυραμίδα της βάσης των διαθέσιμων ταλέντων και τόσο πιο πολλές επιτυχίες έχεις και μακροπρόθεσμα στο υψηλότερο επίπεδο.
4: Έτσι είναι.
1: Και δεν πρέπει να το βλέπουμε κοντόφθαλμα, πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτομυαλοί νομίζω. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι έτσι ο άνθρωπος και ο ψυχισμός του, πατάνε στους εγωισμούς, πατάνε στις φιλοδοξίες και έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό, το μαζικό, σε κέρδος πάλι. Το οποίο με βρίσκει τελείως.
4: Αντίθετο.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Δεν είναι.
4: Αδερφέ, περνάς καλά, είσαι καλά.
3: Μας τα είπε, όταν σε ψάχνει.
1: Καλά, με καλά, είναι δυνατόν.
3: Να είσαι καλά, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα σας, Ο Παναγιώτης από το Θριάσιο Πεδίο είμαι.
3: Καλώς το.
5: Πήρα και εγώ να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με τον μαζικό αθλητισμό, παύλα πρωταθλητισμό και τα έξοδα που υπάρχουν. Όντας πατέρας δύο κοριτσιών τα οποία είναι στην εθνική ομάδα πολεμικών τεχνών και δεν θα πω πια γιατί θα φωτογραφηθεί μόλις σας περιγράψω τα γεγονότα. Και όντας ο ίδιος αθλητής του μπάσκετ εδώ και χρόνια, τώρα βέβαια βρίσκομαι στην ηλικία των 55, εθνικές, παιδών, εφήβων κτλ. Και μέχρι εκεί γιατί μετά με απορρόφησαν οι σπουδές, συμπαίκτης με Μυριούνι, Αλβέρτη κτλ. Λοιπόν, οι εποχές εκείνες πραγματικά ήταν μαζικός αθλητισμός, χωρίς να ξοδευόμαστε και χωρίς πραγματικά οι γονείς να πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, έχοντας αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια. Τώρα τα πράγματα λίγο έχουν ξεφύγει, είναι όλα στο βωμό του χρήματος κτλ. Τα δύο μου κορίτσια, το ένα είναι στην εθνική ομάδα νεανίδων αυτή τη στιγμή, η άλλη πέρασε από όλες τις εθνικές ομάδες, είναι πλέον στην εθνική ομάδα γυναικών της συγκεκριμένης πολεμικής τέχνης. Η μία, η μικρή, έχει ήδη μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η μικρή είναι τρεις φορές, η μεγάλη είναι τρεις φορές χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια.
3: Μπράβο τη.
5: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα όλα αυτά για να μπορέσουν να συμβούν και να έρθουν αυτά τα μετάλλια στο σπίτι, χορηγοί είναι μόνο οι γονείς και οι παππούδες. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να μας. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα που να μας προσφέρετε. Ούτε καν από την Ομοσπονδία, δεν το συζητάω, τη συγκεκριμένη, έτσι, αλλά είναι γενικότερο, δεν έχει να κάνει με την Ομοσπονδία. Και όχι μόνο αυτό, από χρόνο σε χρόνο οι ίδιες οι Ομοσπονδίες μας κάνουν τη ζωή μας ακόμη πιο δύσκολες. Δεν μπορεί, καταρχήν ένα ταξίδι για εντός Ευρώπης, έτσι, στοιχίζει το λιγότερο με τα σημερινά δεδομένα, για τέσσερις μέρες παραμονή, δηλαδή να πας ζύγηση, αγώνες και επιστροφή, που είναι τέσσερις μέρες αυτό, εντός Ευρώπης το παιδί να ταξιδέψει θέλουμε από 900 έως 1200 ευρώ. Κάτι παγκόσμιο που γινόντουσαν στα Εμμυράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα σχετικά, εκεί φεύγουμε στα 1700 ευρώ για τέσσερις μέρες. Έτσι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σε υποχρεώνουν να πας στο official ξενοδοχείο, το οποίο το έχει κλείσει η Ομοσπονδία, το οποίο ο γονιός πρέπει για μια διανυκτέρευση να πληρώσει σε δίκλινο παρέα με μια συναθλήτριά της από 250 έως 270 ευρώ το άτομο, δηλαδή 540 ευρώ η βραδιά, για να κάνουν έναν ύπνο τα παιδιά, γιατί όλη την μέρα είναι στο γήπεδο. Αν δεν πας στο official ξενοδοχείο, έχεις πέναλτι, πληρώνεις ποινή, αν αποφασίσεις μόνος σου να κινηθείς και να βρεις κάτι άλλο, γιατί πιο οικονομικό, πιο φτηνό. Αν δεν πας με την πτήση που σου ορίζει η Ομοσπονδία, έχεις πέναλτι.
3: Γιατί υποτίθεται δεν είσαι μαζί με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες.
5: Υποτίθεται ότι δεν είσαι μαζί και υποτίθεται ότι η Ομοσπονδία, επειδή έχει δεσμευτεί σε κάποιο πρακτορείο, έτσι, δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό και άρα σου λέει, θες να πας, οκ, βρήκες, πήγαινε. Αλλά θα μου πληρώσεις εμένα πέναλτι. πληρώνοντας το πέναλτι, συν αυτό που έχω βρει εγώ, είναι πιο ακριβά. Οπότε δεν γίνεται να πας αυτή τη λύση.
3: Και εγώ, για να μην το πάρω του αναλογικά, που έχετε.
2: Είναι παράλογο.
3: Ακριβώς, που έχετε απόλυτο δικαίωμα. Εγώ θα πω το εξής. Και αντί λοιπόν να πεις τώρα εσύ στο παιδί σου, 14, 15, 16 χρονών, που έχει πάρει την πρόκληση για ένα παγκόσμιο, για ένα πανευρωπαϊκό, και ειδικά ξέρεις ότι μπορεί να κυβλέψεις για μια διάκριση, να πεις δεν μπορώ ματάκια μου να σε στείλω.
2: Δεν γίνεται.
5: Σωστά. Μπορείς, μα κάθε χρόνο, υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο σε κάθε κατηγορία, τα οποία δεν είναι και στο ίδιο σημείο, έτσι. Δηλαδή αλλού γίνονται των νεανίδων και των μικρών κατηγοριών, αλλού των μεγάλων. Δηλαδή εγώ σαν γονιός έχω να αντιμετωπίσω 3-4 ταξίδια και για τις δύο μου κόρες, έτσι, το χρόνο. Για βάλτε τα, δηλαδή θέλω 4-5 χιλιάρικα. Δεν μιλάω τη μηνιαία συνδρομή στην ομάδα στην οποία προπονούνται εντός των τυχών, που και εκεί πραγματικά πληρώνουμε κάποιο τέτοιο. Και το άλλο το παράλογο τώρα. Η Ομοσπονδία, για να μπορέσει να συμμετάσχει στους αγώνες αυτούς, επειδή έχει κάνει σύμβαση με δύο συγκεκριμένες αθλητικές εταιρείες, παρόλο που εσύ μπορείς να έχεις αγοράσει το τζουντόκι σου, τις καλαμίδες σου, τα γάντια σου πρόσφατα, σου λέει ότι αν θες να συμμετάσχεις στο εξωτερικό σε αγώνες, πρέπει να φοράς τζουντόκι, καλαμίδες και γάντια αυτής ή αυτής της εταιρείας. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή έχει προγράψει προφανώς συμβόλαιο. Έτσι. Άρα λοιπόν τα δικά σου, τα οποία είναι εξίσου αναγνωρισμένα, εξίσου πιστοποιημένα, δεν πήρες από το παζάρι προφανώς καλαμίδες, βγαίνουν άχρηστα, παρόλο που τα έχεις πάρει 7, 8, 9 μήνες το πολύ, και πρέπει από εδώ και πέρα να φοράς συγκεκριμένων εταιριών.
3: Εγώ λοιπόν ακόμα και αυτά θα τα άκουγα, γιατί όμως έχω πάρει από αυτήν την εταιρεία χορηγία.
5: Ακριβώς.
3: Και να σου πω κάτι, δεν τα πληρώνεις αυτά. Αλλά επειδή εγώ με αυτά ζω και αντίνω τους υπόλοιπους αθλητές σου, αν εσύ δεν θες να φοράς Αντίπα Sports, που σου δίνουμε εμείς σαν εταιρεία, και θες να φοράς Δεσίλα Sports, θα έχεις πέναλτι, γιατί εγώ έχω δεσμευτεί, αλλά δίνω όλη την ομάδα με τα Αντίπα Sports που είναι χορηγία, και δεν θέλω εσύ να μου χαλάσεις τη χορηγία. Όχι έτσι για να την πληρώσεις και να πληρώσεις τον Αντίπα.
4: Και μισό λεπτό, και να λες χορηγία, βέβαια. Μια φορά το χρόνο, τι θα
3: γίνει. Αν πας τα δίνει όμως, αυτό σου λέω. Εάν εταιρεία που υποτίθεται έχω τη χορηγία με δίνει δωρεάν, να πω να μην φορέσεις εσύ. Τα δικά σου. Αλλά και να μην μου το δίνει δωρεάν και να παναγκάσει να την πληρώσω.
4: Είναι παράλογο. Είναι τρομερά παράλογο και δηλαδή και εξοργιστικό. Δεν μπορεί να υποχρεώνει μια οικογένεια να ότι πρέπει να πληρώνει 270 ευρώ το, για έναν ύπνο.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Για τέσσερις μέρες. Δηλαδή ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο σε δίκλινο. Δηλαδή πάει 2.000 ευρώ το δωμάτιο. Γιατί θα είναι 1.000 ευρώ η μια κοπέλα και 1.000 ευρώ η άλλη κοπέλα.
3: Τι συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων.
4: Ο Χριστός την Παναγία.
5: Έτσι. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα. Εντάξει, και να μην σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια, απλά για να αράψω το εθνόσημο επάνω στη στολή του παιδιού, επειδή άλλαξε το σχέδιο του εθνόσημου, δηλαδή η ελληνική σημεούλα, άλλαξε μοτίβο. Ναι. Πήρε κυρίως, πήγε προς το εθνόσημο που χρησιμοποιείται.
3: Ναι, αντί να είναι στρογγυλό, παράδειγμα είναι τετράγωνο, ναι.
5: Ναι, αυτό. Επειδή αλλάξαμε αυτό, έπρεπε να πληρώσω 5 ευρώ να τα αγοράσω και να πάω να το ράψω. Δηλαδή γι' αυτό μου το χρεώσανε.
3: Που δεν είναι το ποσό, είναι η διαδικασία.
5: Δεν είναι το ποσό, είναι το ποσό το 5 ευρώ.
3: Φέρετε
5: το εθνόσημο πάνω στη στολή της εθνικής πρέπει να πληρώσω για να το ράψω.
3: Φέρετε μου ένα σύννεφο να πέσω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και να χαίρεστε τις κοράκλες σας.
2: Κοίταξε τι ωραίο θέμα ανοίξαμε. Ναι. Εκεί που ξεκινήσαμε από τις πισίνες και τα αυτά.
3: Ναι. Όχι, επειδή έχουμε ξανασυζητήσει εμείς κατά καιρούς, γι' αυτό τα ξέρω. Δεν έχω παιδιά, αλλά ξέρω τι γίνεται.
4: Δηλαδή το να πας, ας πούμε, γίνεται το παγκόσμιο. Που γίνεται στο Παρίσι, που στο Παρίσι είναι παράκριβα, δηλαδή τι 2,5 κάτω. Λοιπόν, κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να το υποχρεώσει. Μπορεί να βρει ένα δωμάτιο, μπορεί να βρει ένα μπίνα. Να μείνει, μπορεί να θέλει να πάει με την κόρη του μαζί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
3: Πάμε, μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε.

0: Πρέπει να. Α, πάμε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε Γιώργο Πετρίδη, κάτι έχουμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Κάνατε.
0: Είμαστε καλά.
1: Εγώ είμαι πάλι, έτσι, καταλάβατε.
0: Ναι. Σε κατάλαβα, μας ενημέρωσαν.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, πλάκα να το πει, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε έτσι, και μια διευκρίνηση, ας πούμε, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί υπήρξε μια παρανόηση σε κάποιες αναρτήσεις, κάποιες δημοσιεύσεις όσον αφορά αυτά που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ζητάει αυτή την τιμωρία του Ολυμπιακού, γιατί υπέβαλαν μήνυση κατά του κυρίου Γιαννακόπουλου σε ποινικό δικαστήριο, ενώ ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ προβλέπεται, απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν το ζητάει για την τιμωρία του, για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν ζητάει δηλαδή αυτό το πλημμυρίο να επιβληθεί αυτή τη τιμωρία στον Ολυμπιακό για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον κόουτς Μπαρτζόκα αναφέρουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι το κάνουν μήπως και σταματήσει να προάγει την βία σε όποιο γήπεδο και αν πηγαίνει. Έτσι. Αυτά από την διευκρίνηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
1: Καλή
0: σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα γρήγορα, έχεις δύο λεπτάκια Ηρακλή.
2: Έχω κι εγώ ένα
3: κουμπί. Πρώτα Νιούνιο.
2: Στα γρήγορα.
3: Τα βρίσκει σου κοπή.
2: Παναθηναϊκός Φενέρ.
0: Ο τρίπον του Ντουγκάν σας σκέφτηκα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, κάνει ένα μαρκάριστο την πρώτη φορά.
2: Το βάζει.
0: Το χάνει στην αρχή.
2: Περίμενε, έβαλε ένα
0: ναι,
2: και.
0: Έβαλε μετά.
2: Περίμενε, έβαλε ένα και έλειξε ο χρόνος. Ήταν εκπρόθεσμο. Και μάλλον μετά το βάλει.
0: Και ναι. Κάνει ένα μαρκάριστο του Νάλε
2: που χάνει. Μετά το βάλει και δεν μέτρησε. Γιατί ήταν στο 0. Δεν μέτρησε και μετά. Δεν το μέτρησε και ήταν αντίστοιχο. Αλλά μετά το βάλει. Λοιπόν. Νίκη Παναθηναϊκού σήμερα με πάνω από 4,5 στους πόντους, 4,5 πόντους.
3: Με 5 πόντους.
2: Ναι. Πόντι, rebound, assist, άθροισμα, Davis 17 συν. Over 82 μισό πόντι Παναθηναϊκός.
0: Περίμενε. Πόντι, rebound και assist, έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι. 17 συν ο Davis.
0: Και αλέπες.
2: Over 82 μισό πόντι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και rebound lessor 6 συν.
0: Ωραία.
2: Αυτά προτείνω εγώ φίλε μου.
3: Πόσο δίνει αυτό ο Γιώργος? Αυτό
2: είναι 4,75.
3: Τι είναι?
2: Ναι.
3: Λοιπόν, με δύο μάτς. Δύο με την Builder έτσι. Στο Real Partizan. Τα έκανε μια νίκη Real, δεν γίνεται.
0: Ναι.
3: Να βάλει 10 πόντους ο Καμπάτσο και 10 ο Ταβάρες, 3-23. Και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τη
0: Φενέρ. Και νίκη εδώ.
3: Όχι,
0: μόνο τίποτα. Τα 10 και 10, ναι.
3: Ας πάει 30 πόντους.
0: Όχι, πες θα κάνει μια νίκη Ρεάλ, έτσι.
3: Λέω, ναι, λέω, θα πάει, θα πρέπει να βάλει κάποιος για να κερδίσουν. Λοιπόν, 5 πόντους του Μπαντιό.
0: Α, με τον Μπαντιό έχει κολλήσει.
3: 5 πόντους. Ναι. Ζητάς.
0: Ναι.
3: Και από 3 rebound, η Κοντή, ο Φρανσίσκο και ο Μπολγουίν. 4,87 και τα δύο μαζί 15,70.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
3: Μια χαρά είναι.
0: Ωραία, λοιπόν, κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε τον νέαρχο κύριο Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στον Τρίτα Βάγο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Διονύση Τεσίλα, τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χρόνο Τιμή Φυσιά, ένα υπέροχο απόγευμα.
3: Μείνετε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσακίρη και Γιώργο Τσανάκα.
2: Να είστε καλά.

0: σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ως συνήθως τις Παρασκευές, σήμερα στο πλευρό μου Βασιλάρας Μιχαλάρας Μπαϊνίκια, οι φίλοι μου οι Αγγζίδες και όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και έξω. Πάμε να πούμε τα βασικά, τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 210-9579-283-4 και 5 για να τα πούμε στον αέρα μαστική χρέωση. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής, όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι ειλικρινά αναρωτιέμαι με όλους εσάς που δεν έχετε δώσει ακόμη ένα like στη σελίδα της εκπομπής. Έχω να το πω πάρα πολύ καιρό. Τώρα έχουμε και στόχο τις 10.000, είμαστε πολύ κοντά. Επίσης, στο προσωπικό προφίλ, παιδιά, δεν είναι ότι σνομπάρω κανέναν. Απλά έχει συμπληρωθεί ο αριθμός. Με ακολουθείτε. Όποιος πατάει, με ακολουθείτε κανονικά. Και το τελευταίο διάστημα φοριέμαι και σε Instagram. Έτσι να τα πούμε αυτά. Που γκρινιάζατε. Γελάνε εδώ τα παιδιά. Όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διήμερο Ευρωλίγκας, Πέμπτη και Παρασκευή, ως ζέσταμα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Με έναν Παναθηναϊκό χθες το βράδυ στην Ευρωλίγκα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Να δείχνει τελικά ότι μάλλον κάτι κάνει καλά η ομάδα και δεν ήταν ότι έπαιζε με εύκολους αντιπάλους στις προηγούμενες αγωνιστικές. Διότι και η Φενέρμπαχτσε, που δεδομένα είναι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μια ομάδα Final Four, κατάφερε ο Παναθηναϊκός εχθές να πάρει μια πολύ πολύ άνετη νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα σε ένα μάτς που το έλεγε απόλυτα σε όλο το διάστημα. Τελικά επικράτησε με 18. Στο πρώτο ημίχρονο που έχανε τα rebound ήταν κοντά στο σκόρ η Φενέρ με μονοψήφια διαφορά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που έλεγξε και λίγο τα rebound σε μια εμφάνιση που κατά τα άλλα ήταν εξαιρετική, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-74, Λεσόρ 19 πόντους, 8 rebound. Τα έχουμε πει ότι το βρίσκει τον εαυτό του. Χέις Ντέιβις 19, Φραντζίσκο 17 πόντους και 7 assist, ήταν πρωταγωνιστές, αλλά γενικά για άλλη μια φορά στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς δεν υπήρξαν υστερήσαντες. Και σήμερα έχει η Ευρωλίγκα το πρόγραμμα. Έχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που κάνει σε φτέστα εντός έδρας. Φέτος η έδρα του είναι η Σανέλ Αρένα στα Λιώσια, μετά την παραχώρηση που έγινε από την ΑΕΚ για τα παιχνίδια του. Το μάτς των Ερυθρόλευκων, το οποίο είναι στις 9 και 4 και αυτό κανονικά. Και βέβαια πάμε για Σουκού με πρωτάθλημα, με τα δικά μας, καθώς έχουμε κανονικά αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Και τι αγωνιστική, μιας και περιλαμβάνει το μεγάλο αιώνιο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν γυρίσει όλοι οι διεθνείς, τα πάντα, και οι ομάδες προετοιμάζονται για τα παιχνίδια τους. Ωραίο μάτς φυσικά είναι και το ΑΕΚ ΟΦΗ που έχουμε αύριο για το πρωτάθλημα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος εκεί με την παρέα. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αεκτζής. Καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη από Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα Βαγγέλη. Ωραίο το friendly, λέει το Παναθηναϊκός χθες με τη Φενέρ. Για να δούμε και εμείς σήμερα. Κώστας Καναδά, καλή εκπομπή. Τι φιλικό, φιλικό ήταν, Ναι, η Φενέρ δεν θέλει να νικήσει, θέλει να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλώς σου κούμε υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλό που σου ακούσει όλους με υγεία. Τελικά το μπάσκετ έχει μείνει πίσω και ο Ζέλικο έχει πάει ακόμη πιο μπροστά. Χάρμα οφθαλμών ο Παναθηναϊκός και ακόμα είναι στο 50-60% και όχι πλήρες. Με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκος. Καλημέρα σε όλους. Τι πιο ωραίο να βλέπεις αυτή την ομάδα και όλους τους παίκτες να έχουν ρόλο και να είναι σημαντικοί για την ομάδα. Πανάθα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ντέρμπι, πιο ντέρμπι, γλίτος από διασυρμό. Η Φενέρ από αυτόν τον Ιταλό με τα τρίποντα. Φανταστικό παιχνίδι από όλους και αν παίξει πλήρης η ομάδα σίγουρα κάποιοι θα διασυρθούν. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή. Καλώς ήρθατε κύριε Κωσόλος, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε στην παρέα από το Λίστατ, στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα στην παρέα, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε. Σάρας να μας συγχωρέσει, αλλά ο δάσκαλος είναι δάσκαλος, λέει ο Μόντι. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα, ελπίζω η ομάδα να συνεχίσει καλές εμφανίσεις και Δευτέρα πρωί να τρολάρουμε τους φίλους μας Ολυμπιακούς. Αν και όπως έγραψα λέει χθες για ισοπαλία το βλέπω, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ, Παναθηναϊκός από τα παλιά. Για όσου είναι τη ηλικία μα και θυμούνται τα φιλιά μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπω διπλό στο φάλιρο, λέει. Πάντως, θερμές καλημέρες από το Ηράκλειο Κρήτη Λεωτάουλαν. Βαγγέλη, καλημέρα. Κυριάκο, καλημέρα. Καιρό είχαμε να σε δούμε. Που λέω λόγο δηλαδή. Διότι μόνο σε ακούμε. Καλημέρα και στην παρέα. Μπράβο στην Πανάθα χθες. Σούπερ σόου, σα χαιρετώ. Αγάπη και υγεία σε όλου. Πολλές καλημέρες από Ραχούλα Λάρισα ΑΕΚ μόνο, στέλνει ο φίλο μα ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη.

0: παιδιά, ένας Παναθηναϊκός. Επιτέλους, καλώς ο Κουλεοδυσσέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή να έχουμε από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και σε όλη την παρέα. Φοβερή ομάδα ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Παρασκευή, να είμαστε τώρα και συνεχίλιες ώρες. Ξεκινάμε από σήμερα προθέρμανση λίγη πανσέτα το βράδυ και λουκάνικο ελαφριά. Γιατί αύριο έχουμε το κύριο μενού με προβατίνα, παγωμένες μπύρες και αέκαρα. Ναι, Γιάννη, πάντα η ερωτελεστία σου. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που βλέπουμε με τον Ομπράντοβιτς είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πίστευτο, τα καλύτερα έρχονται σάκης δύο. Καλημέρα, εμείς οι νέοι Βαγγέλη έχουν Instagram από παλιά. Εντάξει, ναι, δεν δείχνουμε τι να δείξουμε εμείς. Βαγγελάρα, καλημέρα από Ανάκασα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς όλοι, Κυριάκο. Δημητρός, πρώην τα Αίγε των Ιχαβούζα. Πρωινές καλημέρες από Πάφο και καλό Σαββατοκύριακο από τον Γιώργο. Και ο Νίκος στείλει εδώ πέρα. Ο Νίκος λέει: Αταμάν, εντάξει είμαστε. Λέει: Εντάξει είμαστε. Για ποιον Αταμάν, λες, για το μικρό που είναι στο γήπεδο και βλέπει τα μάτς. Καλημέρα, αδέρφια. Στέλνει ο Γιωργάρας ο Πενιλή. Τι είναι ασπρόμαυρο, ζει στην Αφρική και πουλάει παγωτά. Η Ζεύγα. Ο υπόπτης της ασφάλτου. Η επόπτης της ασφάλτου. Όπως θέλετε το λέτε. Ο ίδιος υπογράφει ως επόπτης. Εγώ πολλές φορές παρασύρουμε και το λέω υπότι, ξέρετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλύτερη πρωινή παρέα στα φιλιά μας, το αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά και τον φίλο του, τον ψυχίατρο που πάντα στην Ελλάδα είναι απαραίτητος. Σωστό. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να διαβάσει τίποτα, να πω τίποτα στο Γιάννη, τον Άγιτζη Φιλαράκο. Δεν χρειάζεται. Άστο το μήνυμα αυτό που μου στέλνεις. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Φτάνει. Αρκετά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τι έχουμε, Κυριάκο? Όλα καλά, κόσμο βουρ? Πάμε στον κόσμο λοιπόν, αφού περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, Βαγγελή. Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Πέρα από τους όλους τους τίτλους, ό,τι τίτλους θα έρθουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι ο κόσμος απολαμβάνει αυτή τη μαγεία, ρε παιδιά. Δηλαδή, οι παλαιοί θυμούνται, είναι αυτό που είπε, έστειλε ένα μήνυμα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι παλαιοί αναπολυθυμούνται, δηλαδή βλέπουν ότι έρχεται μια νέα χρυσή δεκαετία, πενταετία, τι θα είναι, δεν ξέρω. Και αναπολούν αυτή τη χρυσή δωδεκαετία του Ομπράντοβιτς. Και το καλύτερο πάνω απ' όλα είναι ότι τα νέα παιδιά που δεν το ζήσανε, δεν ζήσανε αυτή την ομάδα, οι κοσάριδες δηλαδή, τα παραθυναϊκά και τα μικρά, θα μάθουν το μπάσκετ. Θα μάθουν τι είναι το πραγματικό μπάσκετ. Και όχι αυτό που βλέπαμε τρία χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετικό το μπάσκετ, παιδιά. Και το διδάσκει ο Μπράντοβιτς, ο δάσκαλος, πώς να το πω. Λοιπόν, για τους νεότερους, οι παλιοί πιστεύω το ξέρουν, όχι μόνο οι Παναθηναϊκοί, όλων των ομάδων, τώρα οι Ολυμπιακοί ίσως το αμφισβητούν ήδη μόνοι. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, για να ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα αθλητική κατά μένα που έχει έρθει σε ελληνικό σύλλογο σε όλα τα σπορ. Μόνο το σεβασμό στο Γιάννη. Ανώτερος και αυτό Γιάννη. Γιατί ο Μπράντοβιτς, παιδιά, κατά μένα και κατά πολλούς, είναι μέσα στους πέντε κορυφαίους παγκοσμίως ever όλων των εποχών. Ο Γιάννης δεν είναι, κακά τα ψέματα. Και δεν υπάρχει, πιστεύω, άλλος Έλληνας που να είναι.
0: Για τον Αντετοκούμπολες.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς
0: είναι τώρα. Ο Αντετοκούμπο είναι άλλη ιστορία. Είναι αθλητής πρώτα απ' όλα και δεύτερον δεν έχει παίξει ουσιαστικά μπάσκετ στην Ελλάδα, ο Γιάννης. Παιδάκι ήταν ο παιδί που πήγε στην Αμερική.
1: Εγώ λέω ότι είναι ο Μπράντοβιτς είναι μεγαλύτερο.
0: Δεν βρίσκω κανένα λόγο να συγκρίνουμε τον Μπράντοβιτς με τον Γιάννη. Δεν βρίσκω κανένα λόγο.
1: Είναι τρομερός, δεν είναι. Δηλαδή,
0: άλλο τον άλλο καλό.
1: Δηλαδή και αυτόν κάνει ανώτερο τον Μπράντοβιτς. Γιατί ο Μπράντοβιτς, σου λέω, είναι μέσα στους πέντε κορυφαίους ever παγκοσμίως. Ever παγκοσμίως. Δηλαδή σαν να λέμε στο ποδόσφαιρο Μέση, Ρονάλντο, ξέρω εγώ ποιοι είναι πέντε, Μαραντόνα, Πελέ. Κρόιφ, ξέρω εγώ, και στο μπάσκετ Τζόρνταν, Λεμπρόν, Μάντζικ, τι να σου βάλεις, όποιος θες. Κατάλαβες. Αυτό είναι ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, όταν το καλοκαίρι, εγώ έβγαινα και λέγανε πάρα πολύ, μα πώς γίνεται, ρε παιδιά, να προτίμησε τον Μπεχταρά, να άφησε να φύγει ο Μπεχταράς ο Οσμάν και πήρε τον Μπόγκα. Παιδιά. Ο Μπράντοβιτς σήμερα βγήκε και είπε ότι ο κορυφαίος παίχτης, ποιος ήταν? στον Πόγκα.
0: Που ήταν από τους.
1: Με μηδέν πόντους. Παιδιά, ο Μπράδυμος σας το είπα. Και είμαι σίγουρος ότι αν...
0: Κοίταξε, Γιάννη, δεν περιμένω εσένα να μας το πεις, βέβαια. Συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι.
0: Άστο φιλαράκο μου που μου λες τώρα, εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι. Μπράση που δεν τα έλεγες από το καλοκαίρι.
1: 10 χρόνια τον Ομπράντοβιτ λέω.
0: Εντάξει, σταμάτα.
1: Εγώ έχω σε τεράστια εκτίμηση ο Σάρας. Και όταν λέγανε ο Σάρας, ίσως είναι καλύτερος τώρα. Παιδιά, κουλάρετε. Μετά τον Ομπράντοβιτ ο Σάρας. Σε 10 χρόνια ο Σάρας. Λοιπόν, αν είχε, ένα δυο τελευταία και κλείνω. Αν είχε να διαλέξει, και το πιστεύω 100% ανάμεσα σε Μοντέρο και Μπαντιό, είμαι σίγουρος 100% ότι θα διάλεγε Μπαντιό. Αυτοί οι δύο παίκτες, παιδιά, μαζί με το Γιαμπουσέλε και το Φαλ.
0: Δεν είχε όμως τη δυνατότητα να διαλέξει.
1: Και το Φαλ, άμα γίνει καλά, θα κάνουν μία άμυνα η οποία δεν θα περνάει, δεν θα περνάει κουνούπι. Και αυτό που λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και η επίθεση πλέον έχει πάει στην επίθεση. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς θα σας διδάξει πάλι ότι εν αρχή πάντα είναι η άμυνα. Είναι αυτό που λένε ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι. Η άμυνα κερδίζει τους τίτλους και η επίθεση κόβει εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έπεται να δούμε τεράστιο μπάσκετ. Το έχω πει από την αρχή. Θα δούμε τεράστιο μπάσκετ με το αυτό. Δεν ξέρω τι τίτλους θα πάρει, αλλά θα δούμε τεράστιο μπάσκετ όσα χρόνια μείνει. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Γεια. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Βαγγέλη Λύση. Ακούω χρόνια και είμαι Βηρονιώτης Ολυμπιακός. Σου γράφω από Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Κοντά είμαι σε επιθεώρηση πλοίου. Καλή επιτυχία στον τέρμπι, λέει ο Κώστας. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Εδώ πέρα ο αρχηγός του συνεχίζει για το χθεσινό, το Γιάννη τον Αγγζή. Παιδιά, λοιπόν, να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, έτσι έπρεπε να τη διαχειριστώ τη γραμμή, διότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ. Ναι, είναι μια εκπομπή, είναι ολονών μας, αλλά υπάρχει και κάποιος που βάζει τους κανόνες. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, αν ήθελα να μιλήσω τη γλώσσα του, θα μπορούσα κάλλιστα να μιλήσω τη γλώσσα του. Απλά σέβομαι τους πάρα πολλούς αγγλίδες που καθημερινά με ακούνε και δίνω περισσότερο σημασία σε αυτούς παρά σε ένα παιδάκι που νομίζω ότι βγαίνοντας και λέγοντας χοντράδες θα κάνει το κομμάτι του. Έτσι. Αυτά προχωράμε, δεν ασχολούμαστε με το χθεσινό άλλο και πάμε παρακάτω. Έτσι, το λέω αυτό για να το κόψουμε αυτό με τα χθεσινά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό σουκού. Να πει του Γιάννη, λέω ότι είναι η Παναθηναϊκή αυτή που έζησα με τον Τάμπλο Αταμάν. Δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Γιάννη Παναθηναϊκό από Βόρεια Κέρκυρα. Φυσικά. Ναι, η πρώτη χρονιά του Αταμάν, φυσικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, Γιώργο, κλείσει το ραδιόφωνο.
2: Έλα. Καλημέρα. Είχα πάει χθες στον Γιώργο τον Πενιλί και κουβεντιάζαμε για το παιχνίδι.
0: Εμένα ξέρεις ότι ξέρω που πας, ξέρω τι κάνεις. Τα γνωρίζω όλα. Γιατί μίλησαμε την Ιρλή χθες για αυτό σου λέω.
2: Γιατί και κουβεντιάζαμε και του λέω θα κερδίσουμε 15 πόντους. Μου λέει είσαι πολύ αισιόδοξος. Βέβαια για να πω την αλήθεια, όταν έλεγα θα κερδίσουμε 15 πόντους, εγώ το παιχνίδι το βλέπα να είμαστε γύρω στους 6-7 πόντους εμείς και στο τέλος με μια πιεστική άρμα να το κάνουμε 15. Ότι θα κερδίζαμε με 20 και θα κατεβαίναμε στους 15, όχι, τέτοιο ευνοϊκό σενάριο δεν το είχα στο μυαλό μου. Δεν το είχα για να πω την αλήθεια. Εγώ πίστευα ότι θα είμαστε 6-7 πόντους, θα το κάνουμε 15 και το τελευταίο πεντάλεπτο θα είναι λιγάκι ήρεμο, δεν θα είναι αγχωτικό. Τέλος πάντων, το πλεονέκτημα θεωρώ του φετινού Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο ο επιθετικός φουλαρισμός. Είναι ότι παίζουν άμυνα. Δηλαδή και σε καλό παιχνίδι να μην βρεθούνε, όπως ο Μπόγκα φερειπινθές, που δεν έβαλε πόντο. Έκλεισε όμως 50 φορές την μπάλα. Έριξε 2 ταπιά. Δηλαδή θα κατεβάσουμε και τον αντίπαλο. Όταν ο αντίπαλος έχει μέσον όρο 85 πόντους, εμείς θα τον κατεβάσουμε στους 70. Εκεί θεωρώ είναι το όπλο του Παναθηναϊκού. Ότι οι ίδιοι παίχτες παίζουν και καλή άμυνα όλοι. Δεν είναι κάποιος που μπορεί να πει ότι αυτός παίζει άμυνα, ο άλλος δεν παίζει.
0: Να σου το πω απλά. Όποιος δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι, εντάξει. Κοίτα, καλοί προπονητές έχουν άλλη φιλοσοφία.
0: Όχι, τώρα μιλάμε για το τώρα, για τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, για τον Ομπράντοβιτς.
0: Όποιος δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι.
0: Θέλω να είναι ξεκάθαρο. Είτε λέγεται Ναν, είτε λέγεται Καλαϊτζάκης και θα το δεις αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ. Να σου πω για κάτι. Μπορεί να δεις εγώ σε παιχνίδι να έχει το Μαντζούκα μέσα και να μην κατεβάσει και τον Άννα Νάικ στη δεκάδα. Να μην σου πω ότι το τρελό που του είπα του Γιώργου του λέω χθες, του λέω μη δεις να σηκώνουμε το ευρωπαϊκό και να έχει βασικό σεντερφόρ το Κουζέλογλου μέσα. Μην το δούμε και αυτό λέω και μην τραχθούμε τελείως πλέον.
0: Τώρα το κάνεις λύσα.
2: Ναι, το έκανα λύσα, ναι, συμφωνώ να μου. Εντάξει, ευρωπαϊκό με τον Κουζέλογλου όχι, αλλά να κερδίσεις τον τελικό, τον Ολυμπιακό και να έχεις εσύ τον Κουζέλογλου μέσα, αυτό δεν είναι και τόσο λύσα.
0: Μην βιαζόμαστε.
2: Λοιπόν, εντάξει, ναι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Κοίταξε, δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα ότι εγώ παράδειγμα, ας πούμε, μ' αρέσει τόσο πολύ η εικόνα αυτή που βλέπω με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει τι θα κάνει από τα θέμα τίτλων. Με ενδιαφέρει ότι βλέπω ξανά ένα Παναθηναϊκό να παίζει το κανονικό τον μπάσκετ που μάθαμε εμείς που
2: ξέραμε τον
0: Μπράντοβιτς, έτσι. Τώρα το τι θα κάνει μέχρι την άνοιξη θα το δούμε. Αυτό έχουμε καιρό, πολύ καιρό μπροστά μας. Αλλά τουλάχιστον γουστάρω να βλέπω τα παιχνίδια. Γιατί πέρσι είχαμε φτάσει στο σημείο σε κάποια μάτς να λες, ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο. Έτσι.
2: Ναι, είχαμε πονήσει τα μάτια μας. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα να ρωτήσω για το ποδόσφαιρο. Για την Εθνική Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή έχουμε από 8 βαθμούς εμείς με την Ολλανδία και η Γερμανία έχει 5. Ναι. Παίζουμε εμείς τώρα με την Ολλανδία. Χάνουμε. Οι Ολλανδοί πάνε στους 11, εμείς στους 8. Οι Γερμανοί κερδίζουν τους Σέρβους, πάνε στους 8. Περνάμε εμείς γιατί τους έχουμε στα μεταξύ μας παιχνίδια. Ναι. Στην επόμενη αγωνιστική εμείς κερδίζουμε τους Σέρβους. Ναι. Και οι Γερμανοί κερδίζουν τους Ολλανδούς. Πάμε όλοι στους 11. Ποιος περνάει? Η διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια, τα συνολικά γκολ, ποιος περνάει?
0: Νομίζω ότι εμείς, για να μην κάτσω να το ψάξω τώρα, αν νικήσουμε την Ολλανδία, την Σερβία, εμείς περνάμε στη διάδα.
2: Έτσι. Δηλαδή πάει συνολική διαφορά σε όλα τα παιχνίδια, πώς είναι το κριτήριο? Γιατί με αυτό που είπα εγώ είναι Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα έχουν από 11 βαθμού.
0: Πρέπει να το ψάξω, να διαβάσω τα κριτήρια, αδερφέ, αλλά νομίζω ότι έχω διαβάσει. Νομίζω ότι με ισοπαλία με νίκη στην τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι στη διάδα. Τη αρκεί δηλαδή. Έτσι. Αλλά κάτσε να δούμε.
2: Θα δούμε όπως έχουν και τα σκορ δηλαδή.
0: Περίμενε. Εδώ είναι απλά ένα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Τα κριτήρια είναι: πρώτον, βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεύτερον, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τρίτον, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά γκολ σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά εκτός έδρας, συνολικά νίκες, μετά καίγεται πολύ, πάει πολύ. Άρα δηλαδή τα πρώτα είναι βαθμοί στα μεταξύ τους, γκολ, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους. Γιατί ξέρεις, αν έχουν, ας πούμε, ισοβαθμία στους βαθμούς στο μεταξύ τους, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, ισορροπία, μετράει αυτό που λέμε το τρίτο που λέει γκολ που πέτυχαν μεταξύ τους, μετράει η επίθεση. Όποιος έχει την καλύτερη επίθεση.
2: Την καλύτερη επίθεση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί αυτό σκεφτόμουν χθες και μίλαγα με ένα φίλο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ρε, θα πάρω τηλέφωνο να δούμε. Του λέω, γιατί αυτό όντως του λέω είναι γρίφος. Γιατί είναι ένα σενάριο που μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι παράξενο και λογικό σενάριο τα αποτελέσματα αυτά να έρθουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε και άλλες μέρες. Έλα, καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, εσύ, ναι.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, μου είχες πει τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο σου. Είναι εύκολο να μου πεις το δεύτερο γύρο?
0: Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος στο δεύτερο γύρο.
3: Ναι, δηλαδή μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Είναι πολλά, ε.
0: Κύριε Δημήτρη, το κάνω σήμερα, αλλά σε παρακαλώ, αυτό ξέρετε είναι... Πώς να το πω, είναι και για τους άλλους λίγο να επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν, 13 αγωνιστικές ο πρώτος γύρος, 13 ο δεύτερος. 14η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 13 Δεκεμβρίου. Την 15η αγωνιστική, βλέπω ένα Άρης ΑΕΚ στις 20 Δεκεμβρίου.
3: Ναι.
0: Την 16η αγωνιστική, βλέπω Άρης ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Ναι. Τη 17η αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
3: 17η, ναι. Μάλιστα.
0: 18η αγωνιστική, το πιο σημαντικό είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 30 Γενάρη είναι αυτό. Και μετά από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν έχουν οριστεί. Την 20η αγωνιστική βλέπω ένα Άρης Παναθηναϊκός, αυτό είναι το σημαντικότερο. 21η αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής. Κάτσε να φορτώσουν και τα υπόλοιπα, γιατί πήγαμε μέχρι την άνοιξη. 22η αγωνιστική ένα Ηρακλής Ολυμπιακός είναι το σημαντικότερο. 23η έχει ένα Ολυμπιακός Άρης, δεν έχει κάτι άλλο. 24η αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι το ντέρμπι. 25η και προτελευταία, τι έχουμε εδώ, δεν έχει τίποτα από ντέρμπι, έχει ένα πάω κόφι. Και την τελευταία 26η αγωνιστική κλείνει με ντέρμπι. Έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
3: Α, την τελευταία, μάλιστα.
0: Εντάξει, φίλε.
3: Έγινε, να είσαι καλά. Καλά και συγγνώμη που σου βάλα.
0: Δεν πειράζει. Έγινε, τα λέμε.
3: Έγινε, γεια.
0: 26 είναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Τα σέβη μου, κύριε. Λοιπόν, σε ακολούθησα τώρα πρόσφατα και στο Instagram.
0: Α, είσαι σταυριανής, έτσι.
4: Εγώ παραμένω ίδια.
0: Τι κάνεις, κοριτσί?
4: Καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
4: Να σε συγχαρώ που δεν πήρες μεταγραφή από το Σταθμό. Γιατί είχα καρδιοχτυπήσει. Λέω, έχει γούστο να τον εψήσανε να πάει αλλού και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολη ώρα, θα τα πω γρήγορα ότι θέλω να συγχαρώ ολόψυχα τη φίλη μου Αναστασία. Δεν ξέρω, Κυριάκο, αν το πήρες χαμπάρι, την εκδήλωση που έγινε την Τρίτη το βράδυ στον Πειραιά και ο δαιμόνιος δημοσιογράφος της τηλεφώνησε, της είπε σας καλούμε τιμητικά να έρθετε. Ο Νίκος ο Γαβαλάς ήταν η πρωτοβουλία του, ναι. Ιδέα να έρθετε οικογενειακός και με όσους φίλους έχετε, έκανε την τιμή να με καλέσει και εμένα μετά η Αναστασία, αλλά ήταν τόσο ανυποψίαστη για αυτό που θα τη συνέβαινε. Είπε, ναι, με ξέρουν ότι έπαιρνα διαρκείας τόσα χρόνια, έχει φυλαχτό στην τσάντα της το Ολυμπιακός Μίλαν, που είναι ο πρώτος αγώνας που παιδούλα πήγε με τον πατέρα της και είδε αγώνα του Ολυμπιακού Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, και όταν λοιπόν πηγαίνει χαρούμενη στον Πειραιά, πήγανε με τα εγγόνια της, με την κόρη της, ο αδερφός της και άλλους ανθρώπους που είπε, εγώ δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, και... το ζει όλο αυτό με τους ανθρώπους γύρω, με όσους μίλησαν, με όσους τιμήθηκαν και τα λοιπά. Και προς το τέλος την καλή να ανέβει επάνω. Και παθαίνει πλάκα εκείνη, ενώ είναι λαλίστατη που βγαίνει στους σταθμούς, εσένα δεν βγαίνει γιατί είναι νυχτερινή, που κουβάει για μέχρι τις 2 βγαίνει. Με τις
0: μετά πέφτει ύπνο.
4: Τώρα κοιμάται, ναι, αλήθεια. Mm. Αφού τόσες φορές σου το έχω πει, το βάλει μια φορά ξυπνητήρι. Λοιπόν. Και όταν παθαίνει αυτό το σοκ, ανεβαίνει, ξεκινάει με κλάμα γιατί δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και μετά μίλησε από ψυχής ο κόσμος που ήταν και πάρα πολλοί κόσμος που είχε συγκεντρωθεί εκεί, το τι χειροκρότημα εισέπραξε. Μετά στο τέλος όταν κατέβηκε ο Λεμονής την αγκάλιασε, της είπε για όσα μίλησε, γιατί μίλησε πραγματικά από ψυχής και ήτανε όπως μου το περιγράφει, γιατί εγώ δεν την άκουσα. Τώρα περιμένω να ανοίξουν το περίπτερο, να πάω να πάρω την εφημερίδα που θα της έχει και συνέντευξη στην οπαδική τους και είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Το νόημα λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, είναι το τι δίνει η ομάδα στη ζωή του οπαδού και φυσικά γι' αυτό συγκινήθηκε ο κόσμος, γιατί αν και ευνηδιασμένη έχει ευγλωτία και είπε αυτό, δηλαδή εκείνη όλη τη ζωή της ότι της έχει τύχει όπως μου έχει εξομολογηθεί να είναι σε γάμο, να είναι σε κάποια εκδήλωση στα παιδιά κτλ, αλλά επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός τους παράταγε και πήγαινε. Ήταν αυτό πραγματικά, από αυτή τη σκοπιά τρελάθηκε ο κόσμος, δηλαδή και τη σεβάστηκε, ναι. Αλλά και μένα το πάθος της, γιατί ομολογώ ότι δεν έχω. Εγώ η τρέλα μου ας πούμε κορυφώθηκε όταν από την Τρίτη Εθνική μέχρι που ανεβήκαμε Πρώτη Εθνική, όταν πέρασα όλα αυτά πραγματικά δεν έχανα κι εγώ αγώνα, τα πάντα παράταγα και κρύο στο ΆΕΚΑ. Όλα τα άντεξα, ναι. Γιατί ήμουν τρελαμένη. Εκείνη είναι τρελαμένη το ίδιο. Μέχρι, δηλαδή και τώρα ακριβώς αυτό τις αναγνωρίσανε και γι' αυτό την τίμησαν και τις αξίζει. Συν το ότι βγαίνει και στα ραδιόφωνα και πάντα μιλάει ωραία και σε όλες τις εκπομπές.
0: Μάλιστα, να είναι καλά, να είναι καλά.
4: Κυριακό, τη βραδιά με τη Μίλαν

Σοβαρό τροχείο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχείο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης.

0: και τον Άρη Πόρτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στη Λευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ στην επιστροφή μας με τις ωραίες μουσικές μας. Λοιπόν, στα 36 μετά τις 6 στο Big Win Sport FM 94,6 2 10 95 79 2 83 4 και 5. Ο Λευτέρης λέει καλημέρα από Ερέτρια. Καλά πάμε και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μακάρι να κρατήσει αρκετά. Καλημέρα, Βαγγέλη ή κύριε Βαγγέλη. Λιάκο Αγγλί στην αγάπη μου. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Πανάθα για φίλη μου χθες. Να δούμε ώρα μπάλι σα στον τέρμπι. Καλώ κουμε υγεία, λέει ο Διονύσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν νομίζω να είσαι δημοσιογράφο. Περισσότερο ψυχιάτρο, ψυχολόγο σε κοβό. Λέει ο Λευτέρης πάω στον πρόπυργο. Δεν ξέρω τι λες, φίλε, για τη Σταυριανή. Η Σταυριανή νομίζω ότι Αγγλί είναι η γυναίκα και σε μένα που έχει ξαναβγεί. Άκνε, δεν ξέρω τι μου λες το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές και θα διαβάσω αργότερα μηνύματάκια. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Την επόμενη φορά ο κύριος Δημήτρης θα σου ζητήσει το πρόγραμμα των play-offs.
0: Που δεν έχει βγει ακόμα.
1: Που δεν έχει βγει και δεν ξέρω ποιος ο μάλλον θα είναι.
0: Που δεν έχει βγει.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να είμαι μπροστά, είναι αυτή την αλήθεια.
1: Πολύ σημαντικός, πολύ, εντάξει, αλλά λίγο, εντάξει, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Για το μπάσκετ ήθελα να πω. Εντάξει, εν μέρη σε κάποια που είπε ένας προηγούμενος ακροάτης, ο Γιάννης, νομίζω ήτανε. Συμφωνώ, εντάξει, όλοι ξέρουμε, όσοι έχουν

0: ζήσει. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το έχω ζήσει και εσύ νομίζω κατά μεγάλο διάστημα το είσαι ή από την αρχή το έχει ζήσει το όνομα.
1: Όλα.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι ήμουν μέσα και στο Μπερσί, στο πρώτο ευρωπαϊκό και τέτοιο. Δηλαδή εντάξει ήταν άλλη κατάσταση. Δεν ήταν ο Μπράντοβιτς βέβαια, αλλά
1: ναι, είναι πρόσδοτος.
0: Έχω ζήσει στον Παναθηναϊκό από πολύ παλιά αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία το τι τίτλους θα πάρουμε. Εντάξει, έχουν σημασία οι τίτλοι, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά ο τίτλος που πήραμε με τον Παυλίσεβιτς, όσο και να ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό και το χαρήκαμε, δεν το χαρήκαμε σαν μπάσκετ. Γιατί θυμόμαστε όλοι τι μπάσκετ παίζονταν τότε. Καμία σχέση το μπάσκετ με το σπίτι.
1: Άλλο μπάσκετ τότε, φίλε, είναι 30 χρόνια πριν.
0: Αλλά και ο Παυλίσεβιτς έπαιζε αντιμπάσκετ, α πούμε, σε όλες τις ομάδες που πήγαινε. Δεν ήταν θέμα.
1: Μα αποκορύφωνα τι όμως.
0: Δεν ήταν θέμα μόνο του Παναθηναϊκού. Ναι, το Ηλιμό που έβαζε 50 πόντους, α πούμε, και κέρδιζε. Γιατί ο αντίπαλος έβαζε 48. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι ο Μπράντοβιτς, γιατί και γι' αυτά τα λέω πιο πολύ για κάποιους που λέγανε, ανεξαρτήτως τώρα οπαδικών προτιμήσεων, ότι έχει μεγαλώσει, τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ και κάτι τέτοια. Παιδιά, η εμπειρία. Και το έχω πει σε όλα τα παιδιά, το λέω παντού και στην εργασία μου και παντού. Η εμπειρία δεν πληρώνεται και δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Μάλλον πληρώνεται, αλλά δεν αναπληρώνεται.
1: Νίκο, μου ξέρεις κάτι, υπήρχε ο κόσμος και μπερδευτεί. Θα θυμάσαι ακόμα τα ριλάκια υπάρχουν από αυτά τις ατάκες που έλεγα. Θυμάσαι τότε ότι υπήρχε το επιχείρημα ναι, αλλά στην Παρτιζάν. Και τους εξηγούσα ότι παιδιά, η Παρτιζάν δεν είναι μέγεθος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού να είναι ομάδα Final Four να πρωταγωνιστεί.
0: Εκτός αυτού,
1: η Παρτιζάν, ό,τι καλό βγάζει, θα έρθει ο μεγάλος και θα της τον πάρει τον παίχτη.
0: Έτσι,
1: δηλαδή δεν είναι ομάδα η οποία με την Παρτιζάν μπορούσε να κάνει μια χρονιά την υπέρβαση. Έγινε αυτό που έγινε στη Μαδρίτη εκείνη η χρονιά, δεν το έκανε. Αλλά δεν ήταν η Παρτιζάν ομάδα κριτήριο. Γιατί θυμάστε τι επιχειρήματα ακούγαμε. Ότι μεγάλωσε, ότι στην Παρτιζάν απέκτησε, ότι έτσι. Και προσπαθούσαμε να του εξηγήσουμε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Το βλέπουμε στην πράξη.
0: Και επίσης στην Παρτιζάν, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχαν και το...
1: Με τον πρόεδρο,
0: είχε
1: μεγάλη
0: κόντρα. Μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο, η φίλα αυτή
1: το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο ήταν ότι δεν έχει τα όπλα που έχει τώρα στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, ή που είχε στη Βενέα. Σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Δηλαδή η ομάδα ξεκινάει, παίζει άμυνα, αλλά παίζει τόσο πολύ πλουραλιστικά στην επίθεση που δεν σου φαίνεται η άμυνα του. Δηλαδή, πώς να το πω, φαίνεται μόνο από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε δώσει 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα, δεν παίρνουν το πρωτάθλημα, εντάξει. Γιατί δεν ήταν και σημαντικός ο αντίπαλος. Ενώ πολύ
1: δεν υπάρχει Νικόλα παιχνίδι. Νικόλα
0: και δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει φάει πάνω από 70. Το νομίζω ότι ήταν το παραπάνω.
1: Και πέρα από αυτό, ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε, είναι ότι δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να μην χάσει ο αντίπαλος κάποιες επιθέσεις που του μένει μπάλα στα χέρια μετά τα 24. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Σε όλα τα παιχνίδια, 2-3 φορές θα δει τον αντίπαλο να τελειώνει το χρονόμετρο και να έχουν την μπάλα ακόμα στα χέρια. Αυτό είναι αποτέλεσμα τη άμυνα.
0: Και βέβαια προσπαθεί και κατά ένα μεγάλο ποσοστό καταφέρει να παίρνει τον καθένα από τον κάθε παίχτη.
1: Το
0: μάξιμουμ μπορεί να δώσει. Ναι.
1: Το δυνατό
0: ξέρουμε ότι ο Καλαϊτζάκης έχει μια περιορισμένη δυνατότητα. Δηλαδή για την επίθεση το παιδί δεν είναι. Το χρησιμοποιούμε στην άμυνα. Δηλαδή, όπως
1: ναι, πρόσεξε ένα άλλο στοιχείο για τον Καλαϊτζάκη να σου πω. Ο Καλαϊτζάκης ήταν ένα παιδί το οποίο έπαιζε για την άμυνα. Στην επίθεση έχει ξεκάθαρο μειονέκτημα, δεν είναι καλό σουτέρ. Αλλά το θέμα είναι ότι εχθές εγώ δεν έχω ξαναδεί τον Καλαϊτζάκη στη ζωή μου να έχει 3 ασίστ σε αγώνα. Δηλαδή προφανώς το εξήγησε ο Μπράδος, τώρα υποθέτω τώρα, εγώ έτσι υπόθεση κάνω, ότι το εξήγησε ότι από τη στιγμή που δεν είμαστε εύστοχοι, πασάρουμε.
0: Δίνεται. Και όταν πάνε, είναι βασική αρχή, δηλαδή για όσους έχουν παίξει λίγο μπάσκετ, όταν πάνε πάνω σου σε ένα παίχτη δύο παίχτες, δεν προσπαθεί να το βάλεις μόνος σου.
1: Για να είναι δύο πάνω. Ο Μπόζιταν Μάλκοβιτς ήταν, όχι ο Παυλίσεβιτς. Ο Μπόζιταν Μάλκοβιτς ήταν, τον μπερδέψαμε τον Παυλίσεβιτς, ο Μάλκοβιτς.
0: Ναι, ο Μάλκοβιτς ήταν, έχει δίκιο. Συγγνώμη για να ζητώ συγγνώμη, έχει δίκιο ο
1: Μάλκοβιτς.
0: Ο ακροατής. Όταν είμαστε δύο, λοιπόν, όταν δύο μαρκάρουν ένα παίχτη, σημαίνει ότι κάποιος άλλος από τους τέσσερις συμπαίχτες είναι ελεύθερος. Άρα δεν προσπαθούν να βάλουν το καλάθι μόνοι μας. Δηλαδή είναι βασικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα είχαμε ξεχάσει. Δηλαδή βασικά πράγματα του μπάσκετ. Πολύ καλός αυτός ο Αταμάν και μπράβο του και ευχαριστούμε που μας έδωσε και ένα ευρωπαϊκό. Αλλά δεν, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά το τελευταίο δεν το συζητάμε εντάξει, δεν ήταν το μπάσκετ αυτό που ξέρουμε που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να μείνω πάλι στον Αταμάν γιατί πάλι θα βγουν κάποιοι που τον υποστηρίζουν και θα λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον καλύτερο προπονητή και έχουμε και ένα από τα καλύτερα ρόστερ. Απλά δεν έχει δέσει η ομάδα, δεν είναι ομάδα όπως είτε εννοώ με την ομοιογένεια που έχει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, δεν ξέρω πότε, ο Μπράντοβιτς είναι καλύτερα από όλους, θα δέσει η ομάδα και πιστεύω ότι θα κάνουν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε τίτλο στο τέλος, αλλά σίγουρα θα ευχαριστούμε στο μπάσκετ που βλέπουμε, όπως το κάνουμε και τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι ντέρμπι, σε ένα ντέρμπι δεν μπορεί να πει τίποτα. Ξεκινάς από το χ, όπως πολύ σωστά λέγανε κάποιοι χτες, Και από εκεί πέρα, ότι από τα δύο τα άλλα μπορεί να έρθει.
1: Ναι, έτσι.
0: Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να μην ασχολιόμαστε με τον διαιτητή τη Δευτέρα. Να παίρνουμε και να είναι ήσυχη κομπή και να λέμε για τις φάσεις που μπήκανε, που δεν μπήκανε, που χάσαμε, που δεν χάσαμε, που χάσανε οι αντίπαλοι ή οτιδήποτε άλλο. Και να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία.
1: Αυτά ήθελα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα.
1: Υγεία. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, Κυριάκο μου.
3: Καλημέρα.
2: Φίλε μου, πώς μπορούμε να αλλάξουμε κανένα τηλέφωνο, ρε φίλε, να σε παίρνω να μιλάμε? Ήδη είσαι πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Του Σταθερόπουλου θες.
3: Να σε καλά, ρε εσύ. Πάρε, ρε παιδί μου. Αλλά αφού τα λέμε, αφού κάθε μέρα εδώ μιλάμε, ούτως ή άλλως δηλαδή.
2: Εντάξει.
3: Έγινε, εντάξει, θα τα βρούμε, μωρέ, μην
2: ασχίσεις. Θα έχω κάποια στιγμή και από κάτω στα ζώα, γιατί τώρα έχω μπλέξει.
3: Έγινε.
2: Βαγγέλη μου.
1: Έλα, ρε Πανώ.
2: Ήταν ο Παναθηναϊκός. Φαντάσου, του λείπανε τρεις παίκτες που κάνουν 9 εκατομμύρια, 12 πόσο κάνουν. Ο Χουάντσο, ο Σλούκας και ο Ναν.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τα εκατομμύρια, τα ονόματα πες.
2: Μπράβο. Λοιπόν, φαντάσου τώρα ότι ο Ναν είναι ένας παίκτης που στα χειρότερά του βάζει 12-13 πόντους, στα καλύτερά του μπορεί να βάλει και 30. Ο Σλούκας είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει 10 πόντους στα καλά του και να σου μοιράσει και φτάσεις. Και ο Χουάντσο να σου κατεβάσει όλα τα rebound που χθες πονάγαμε. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει όταν γυρίσουν και αυτοί. Και αν η ομάδα δεν έχει τραυματισμούς και είναι τυχερή, γιατί μας χτυπήσανε πολλοί τραυματισμοί, και βλέπω και ότι ο Ματίας, ο Λεσό, σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό του τον κανονικό, όλα θα πάνε καλά. Εσύ τι λες?
1: Τι να πω, ρε φίλε. Και εγώ λέω, εγώ την έχω πει τη γνώμη μου, τη λέω την άποψή μου, με ακούτε. Ότι παίζει ένα πολύ έτσι ωραίο και ομπραντοβιτσικό μπάσκετ. Με πολύ σφιχτή άμυνα, με πολύ κυκλοφορία.
2: Και δεν παίξαμε τώρα και με καμιά ομάδα τυχαία. Δηλαδή τώρα είναι ομάδα που λες, παιδί μου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φερνέ. Δεν λες τώρα. Συμφωνείς?
1: Ναι, φίλε.
2: Αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε Πανώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Επίσης, αγόρι.
2: Θα τα πούμε, γεια.
1: Να σε καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
3: Όχι, πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στο Πάνε, στον Κυριάκο.
1: Κυριάκος.
4: Κυριάκος δεν είναι, δεν είναι και τα παλικάρια την Νίκαια.
1: Ο Βασίλης και ο Μιχάλης.
3: Ωραία, καλημερίζουν όλοι.
4: Αυτό λέω. Όπου να ξεκινήσω.
3: Απ' την αρχή.
4: Να ξεκινήσω από το μπάσκετ.
1: Ναι.
4: Που δεν είμαι και τόσο ειδικός.
1: Για πες.
4: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε πάει 56-57. Τον Ομπράντοβιτς όλοι τον κοιτάγαμε με το είναι ένας μύθος. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα αφηγητούμε όλα, αλλά σε αυτό που είπε ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο, γιατί και στο γυμναστήριο και από εδώ και στο καφέ, τέλος πάντων, το ακούω αυτό το παραμύθι ότι έχει μεγαλώσει και θα δεις, μυδιάζεσαι. Ρε παιδιά, μπορεί να έχει μεγαλώσει, αλλά έχει εξελιχθεί. Δεν έχει μείνει στάσιμος όπως, όπως το ποδόσφαιρο, ο Τρεπίταρη με Μπενίτε. Αντιθέτως, στα δικά μου τα μάτια, ο Μπράντον έχει εξελιχθεί, έχει πάει και αυτός βήματα μπροστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, ο Μπράντος, μια διαφορά που έχει με τους δύο τους ποδοσφαιρικούς που ανέφερες, είναι ότι αυτοί οι δύο ήρθαν εδώ σε πολύ φθήνουσα πορεία. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να είναι ανάλογη ηλικία με τον Ομπράντοβιτς, αλλά ο Ομπράντοβιτς παρέμενε στην επικαιρότητα. Όποτε ήθελε, πήγαινε στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αυτό ήταν δεδομένο. Ήταν δηλαδή στα πράγματα μέσα και, όπως το λες, ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται συνέχεια. Έτσι, δηλαδή, δεν ήταν στα αζήτητα. Ο Μπράντοβιτς έρθει. Οι άλλοι ήρθαν από τα αζήτητα, κακά τα ψέματα.
4: Τώρα, τι να πούμε. Αυτό που μου έμεινε έτσι και γέλαγα, το άκουγα το σταθμό σας. Όντως είπε, μωρέ, μπράβο.
1: Σε ποιον? Στον Ρογαβόπουλο.
4: Ναι.
1: Όχι, τα βάζω όλα. Μπήκε και έβαλε μέσα 2,5 λεπτά 8 πόντους. Και του κοιτάει μία και του λέει, μωρέ, μπράβο, του λέει.
4: Μωρέ, μπράβο. Μπράβο του, μπράβο του. Και παιδιά, εγώ είμαι ο Λαμέλα, ο άλλος είναι... Είμαστε αεξίδες ο καθένας με την προσωπικότητά του. Μην μας βάζετε όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες σκέψεις. Αυτό, και το κλείνω, κατάλαβες.
1: Ναι. Το ξέρω αυτό, φίλε, το ξέρω, φίλε, και εγώ αυτό σέβομαι. Αυτό σέβομαι. Πίστεψέ με, να, με το χθεσινό να γίνω ίδιος και χίλιες φορές χειρότερος αν θέλω. Αλλά σέβομαι τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι με ακούει και τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μου. Και η εκπομπή αυτή έτσι θα κινείται. Όποιος είναι μέσα στο αυτόνο πνεύμα θα συμμετέχει. Όποιος δεν είναι σε αυτόνο πνεύμα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι ομάδα είναι. Και το ξέρεις καλά ότι έχω στείλει και Παναθηναϊκούς. Το ξέρεις καλά ότι έχω στείλει και Παναθηναϊκούς.
4: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που το έχω κάνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
4: Να πάμε λίγο στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Να πάμε.
4: Το καλό είναι ότι επιστρέφουν σχεδόν όλοι. Όποιος πει ότι ξέρει τι θα δει μετά το σώμα μεγάλη διακοπή, θα πει ψέματα.
1: Ναι.
4: Κανεί δεν ξέρει πώς θα δει την ομάδα του.
1: Εντάξει, έχουμε την εικόνα από τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Τώρα ήταν μια διακοπή 20 ημερών.
4: Δεν μπορούμε να. Ακριβώς.
1: Θα δούμε, θα δούμε αύριο.
4: Το καλό για την ΑΕΚ, όπως το βλέπω εγώ, ναι, είναι ότι παίζει εντός και δεν παίζει εκτός.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι άλλη μέσα, άλλη έξω.
4: Ναι, μα γι' αυτό και λέω ότι είναι το καλό, ας πούμε.
1: Ναι.
4: Και βλέποντας και κάνοντας. Συμφωνώ να συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Να μην το κόψει. Είναι κρίμα να το κόψει. Μόνο σε αυτό. Τίποτα άλλο, να είσαι καλά.
1: Έγινε, φίλε.
4: Καλημέρες, Λαμέλα!
1: Με
4: έχει πεθάνει σε οδάγκωμα, ρε.
1: Α, σε δάγκωσε. Εντάξει, έγινε. Είπα και εγώ, έκανα. Είπα, έκανα και εγώ τίποτα. Δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ. Τι είναι, Κυριάκο? Δεν παίζει αυτή η γραμμή. Άλλαξε την αμαρτία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, φίλε.
5: Έλα, Γιώργο Σάεκ και το Πασχετάκι θέλω να μιλήσω.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
5: Πολύ ωραίοι πάλι σταν θες. Μια παρατήρηση για το Ζέλικο.
1: Ναι.
5: Σε ένα μήνα μέσα έχει δώσει ήδη παίχτη στην Εθνική. Που άλλοι προπονητές, δυστυχώς, αν και Έλληνες, 10 χρόνια ολόκληρα ένα παίχτη δεν μας δώσανε. Μπορεί να γίνομαι κακός και τοξικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν είναι ψέμα, αλήθεια είναι αυτό. Οι άλλοι τους καταπίνανε, όχι να τους δώσουν. Οι άλλοι και αυτούς που ήταν καλοί τους σβήνανε.
5: Έναν σίγουρα και βελτιώνει και αυτούς που ήδη έχουμε.
1: Ναι.
5: Τους είχε ξανακάνει πριν από 20 χρόνια με τους παιχταράδες, βέβαια, με Ταρταρί, Διαμαντίδη, με όλους αυτούς τους παιχταράδες. Αλλά τους ανέδειξε ακόμα περισσότερο. Και τον ευχαριστούμε εμείς οι Βασχετικοί για αυτό που ετοιμάζει πάλι μια φουρνιά με Έλληνες παίχτες. Για την ομάδα μου, εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε. Λίγο προσοχή στο πάση, ρε παιδιά, δεν πατάμε. Άμα θέλουμε να έχουμε άποψη, να πατάμε και λίγο. Και ένα τελευταίο, ρε Βαγγέλη, το ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά θα το δείξω τώρα, γιατί είναι αθλητικό το πρωινό. Οι τύποι δεν παλεύονται, ρε Βαγγέλη, είναι κλιματίες. Στέλναν τα παιδιά πάλι στο σχολείο με μυρωδιές και αέριο διαρροή. Και βγάζαν δελτίο τύπου υπουργός και με υπογραφές ότι πήγαινε σχολείο. Δεν παλεύονται άλλο, ρε Βαγγέλη. Είναι κλιματίες. Άσα τα πόσα φάγανε, το ότι μας τελειώσανε πάλι, άσα αυτά. Στέλναν πάλι παιδιά στο σχολείο με διαρροή αερίου. Με υπογραφές και δελτία τύπου ότι πηγαίνετε να κάνετε μάθημα. Έλεος, ρε φίλε.
1: Έλεος. Έλεος.
5: Αυτά σ' ακούμε χρόνια, δεν παίρνουμε πολύ συχνά τηλέφωνο, να σε καλά.
1: Και εσύ, ρε φίλε.
5: Υγεία. Γεια χαρά, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά, καλώς σου, ρε φίλε, Ρακογιά. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε τρένο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Είμαι καλά. Πού, το όνομα σου τον άκουσα?
6: Φώτης από Πάτρα.
1: Γεια σου.
6: Καλημέρα και στον Πάνο.
1: Καλημέρα, Φώτη. Είναι ο Κυριάκος.
6: Κυριάκος, δεν που λέω πάλι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
6: Ήταν και αυτός σε μια μέρα που έλειπε στο καλοκαίρι. Λίγο φορτωμένος, τον κορτώσανε λίγο και ήταν και αυτός όπως ήμουν σε χθες. Αλλά τι να κάνετε, ρε παιδιά, καταλαβαίνω, η δουλειά
1: είναι μέρος της δουλειάς. Είναι μέρος της δουλειάς.
6: Σε βγάζουμε λίγο από τα ρούχα σου, μερικές
3: φορές. Όλα καλά, εντάξει. Ζωή συνεχίζω.
1: Πάμε στα δικά μας.
6: Τίποτα. Στον πάση ευχαριστημένη, η ομάδα καλά. Βέβαια είναι νωρίς για τον Ομπράντοβιτς ακόμα, πιστεύω.
1: Ναι.
6: να φουτσάρει καλά η ομάδα. Αυτά έτσι. Μια καλημέρα πήρα να πω. Θα σας ακούω κάθε μέρα στο 12.
1: Τώρα κάτω Πάτρα μας παίζει κανονικά τα πρωινά, έτσι.
6: Όχι, εγώ σας ακούω από το ίντερνετ.
1: Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες μου έχουν πει ότι μας παίζει κανονικά. Εσύ συνηθισμένος τα ακούς κάθε μέρα, τη λέω από ίντερνετ. Ναι,
6: ναι.
1: Πάντως μου έχουν ενημερώσει ότι παίζει κανονικά.
6: Α, ωραία, οκ. Γιατί τι είχε γίνει νωρίτερα, απλώς λόγω του σταθμού.
1: Δεν ήταν λόγω του σταθμού της Πάτρας θέμα, ήταν όχι δικό μας.
6: Ναι, το είχα ακούσει, το έχεις πει πολλές φορές.
1: Δικό του θέμα ήταν, νομίζω ότι το λύσανε.
6: Μάλιστα. Ωραία, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα.
1: Γεια σου,
6: Αρχιέ. Καλή εκπομπή.
1: Τα λέμε. Γεια. Συνεχίζουμε εμείς, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρήστος από Ντουμπάι.
1: Γεια σου, Χριστό.
7: Τι κάνουμε.
1: Ντουμπάι.
7: Ντουμπάι. Καλημέρα, Κυριάκο.
3: Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα.
7: Ήρεμο σήμερα. Δεν άκουγε την φωνή σου. Τι κάνουμε.
1: Καλά, τα δικά σου φιλαράκο, τι γίνεται εκεί στο Ντουμπάι, πώς τον περνάς?
7: Εντάξει, ήρεμα προς τον παρόν. Mm-hmm. Δουλειά. Στη ρουτίνα πάλι.
1: Καθημερινότητα.
7: Μέχρι να, μέχρι να σκάσει κανένα καλό.
1: Όχι, όχι, μη σκάσουνε.
7: Όχι, ρε, δεν μου λένε τώρα. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
7: Εντάξει, θα πω κι εγώ το ίδιο που... Που λέμε όλοι, οι Παναθηναϊκοί πλέον στο μπάσκετ, δηλαδή με το που είδαμε ο Μπράντοβιτς, πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι η καρδιά μπήκε στη θέση της. Δηλαδή ξέραμε πάνω κάτω τι έχουμε να περιμένουμε να δούμε. Και επίσης το βλέπουμε ήδη,
1: ναι,
7: στο μπάσκετ τουλάχιστον. Μια παρατήρηση είχα και δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ.
1: Για πες.
7: Χθες. Ο μόνος που... μοιάζει να έχει πρόβλημα στον τρόπο παιχνιδιού του Μπράντοβιτς είναι ο Γκραντ. Δηλαδή τον έχει, το ξεκινάει, κάνει κάποια
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ποιες είναι οι νέες Tesla, Apple, Nvidia για να επενδύσεις? Πώς προστατεύουμε την ανθρώπινη κρίση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη? Κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια με ένα κλικ. Ήρθε το τέλος της δημιουργικότητας? Γιατί αυξάνονται οι δισεκατομμυριούχοι στην Κύπρο? Ποια είναι η νέα πολυτέλεια?
14: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
16: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
17: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Αλμπάνου, Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
18: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
19: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
18: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
19: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
18: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
20: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
21: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
22: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
23: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
24: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
25: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
28: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
29: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή ημέρα, την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας για τον περισσότερο κόσμο. Παρασκευή, η ένατη μέρα του μήνα Οκτώβρη, το πρωινό της οποίας σας βρίσκει εκ νέου συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, είμαστε μαζί και σήμερα για το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από τον σταθμό μας, εκπομπή Πρώτη Πάσα, για να δούμε έτσι όλα όσα φέρνει η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, κυρίως για, τα όλα όσα ακολουθούν, γιατί δεν είναι απλά μια Παρασκευή, μια αγωνιστική δράση όπως συνήθως προκύπτει για αρκετά πρωταθλήματα ή και για δράση πέραν από το ποδόσφαιρο. Είναι η Παρασκευή μετά από 3 εβδομάδες που μας επαναφέρει στην αγωνιστική δράση σε επίπεδο έτσι, πρωταθλημάτων συλλόγων. Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες λοιπόν, ξαναπαίρνουμε μπρος με αυτό το σκηνικό. Έχουμε σήμερα και για το δικό μας πρωτάθλημα το πρώτο χρονικά παιχνίδι για την 5η πλέον αγωνιστική. Έχουμε δράση και σε πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Ακολουθεί γεμάτο Σαββατοκυριακό. Μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Πρεμιέρα και στο δικό μας πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είχαμε και χθες βράδυ φούτσαλ. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι και το ξεκίνημά της, αλλά και η συνέχεια της πολύ περισσότερο, να μην φέρει προβλήματα για τον κόσμο, να μην φέρει δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα ημέρα. Εύχεται και Σαββατοκυριακό. Σαφώς διαφορετικό το συνέστημα στο σημερινό πρωινό, ακόμη και για αυτούς που δυσκολεύονται έτσι και σήμερα στο ξύπνημα, στην προετοιμασία, για να προλάβουμε βέβαια όλοι και τα χρονοδιαγράμματα. Εκπομπή Πρώτη Πάσα έρχεται κοντά σας χάρη στην ΣΥΤΑ και με πρόγραμμα Freedom από τη ΣΥΤΑ τα έχετε όλα. Σήμα παντού, απεριόριστη επικοινωνία, 5G, και η ΣΥΤΑ δεν σταματάει εδώ, τόσο για εφιστάμενους συνδρομητές στα προγράμματα Freedom όσο και για καινούριους, για νέους δηλαδή πελάτες. 6 μήνες δωρεάν το Volt Plus, η υπηρεσία που τα φέρνει όλα στην πόρτα σας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, ή επισκεφτείτε αν θέλετε ακόμη καλύτερα ένα από τα πολλά καταστήματα ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Η ΣΥΤΑ επίσης σε συνεργασία με τον Sport FM 95 και την εκπομπή Πρώτη Πάσα σας δίνει τη δυνατότητα μέχρι και την ερχόμενη πλέον Παρασκευή 16 Οκτωβρίου να διεκδικήσετε 2 δώρο επιταγές, 2 τυχεροί θα προκύψουν, κάθε μία αξίας 100.

0: πρώτος επικοινώνησε και πρώτος καλημέρισε και σήμερα ο πράσινος κυνηγός. Και όπως πάντα η καλημέρα του πάει εκτός από μας και στους ανατολικούς του Γασιπή. Φτάσαμε αισίως σημειώνει στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και των προβλέψεων. Σχεδόν όλα τα παιχνίδια με φαβορή, για να δούμε σημειώνει που θα παίξει η πόμπα. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Πολύ καλημέρα ακολουθεί από τον Μάριο 532. Επαναρχόμαστε, γράφει, δυναμικά στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Γράφει για την Αγαπούλα. Απόψε με σοβαρότητα και επιμονή αναμένεται και επιβάλλεται να καταβάλει την Καρνιώτισσα. Πάει στη Λίβερπουλ. Χτυπημένη από τους τραυματισμούς τριών βασικών ποδοσφαιριστών, σημειώνει, αντιμετωπίζουν τους ανέτοιμους μπλε του Μάντσεστερ. Ελπίζει, σημειώνει, ο κόσμος που θα κοχλάζει να μπορέσει να ξυπνήσει τον εγωισμό των παικτών της Λίβερπουλ δηλαδή, και να παίξουν και για τους χαμένους τίτλους και την τεράστια αδικία. Πάμε για το 2-2 μέσα στο Σαββατοκυριακό εννοεί, και μας εύχεται επίσης καλό Σαββατοκυριακό ανταποδίδω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον 630. Μας ρωτάει τελικά η Φενέρ τι ομάδα είναι. Είναι η ομάδα Α2 που μας έλεγαν, όπως είναι η Μακάμπι, η Παρή και η Βιλερπάν. 4-4 σημειώνει η Πανάθα του Ομπράντοβιτς με σβηστές μηχανές. Δεν ξέρω που συμμετέχει, σε ποιες συζητήσεις εννοώ, φίλε, αλλά αν συζητάς με κάποιους που μπορεί να θεωρούσα μια από αυτές τις ομάδες, ειδικά τη Φενέρ της Α2, νομίζω απλά πρέπει να το. Να, εσύ από μόνος σου να αποφύγεις τέτοιες συζητήσεις σε τέτοιο επίπεδο. Από πού και ως πού ομάδες της Ευρωλίγκας να χαρακτηρίζονται έτσι. Καλημέρα μόνο μόνοι από τον 618 και μας καλημερίζει και ο Ρόρι. Αν το διαβάζω σωστά, έτσι γράφτηκε. Που είναι καθοδόν για νηπιαγωγείο. Καλή σχολική μέρα σε όλους. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλονται. Α, προλαβαίνω και τον Πορτοκαλί Κοράζινο που μας καλημερίζει και σήμερα και εμάς και τους δυτικούς του Γασιμπή. Όλη γήπεδο αύριο σημειώνει δίπλα στην ομάδα για το παιχνίδι του Αποέλ με τη Νέα Σαλαμίνα ο Λόγος.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή, εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες, κόσμος των σπορ. Η Ομόνοια θέλει τρίποντο, σορεκτικό για τη συνέχεια, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα και για το απόψινό παιχνίδι. Η Ομόνοια παίζει κόντρα στην Καρμιώτισσα, το ρεπορτάζ της οποίας γράφει ο ρόλος του outsider αποβάλλει το άγχος. Σε άλλα ρεπορτάζ ομάδων έχει απαιτήσεις για τη Νέα Σαλαμίνα και το παιχνίδι αύριο στο Γασιπή κόντρα στο Αποέλ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Να δώσει συνέχεια. Μετρά αντίστροφα για τον αγώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Μοναδικός της στόχος να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Ανόρθωση θέλει να αξιοποιήσει ξανά την έδρα της. Παίζει με την Πάφο. Το ρεπορτάζ της οποίας γράφει ότι η έξοδος του Παπαδόπουλος κρίνεται πολύ σημαντική. Στόχος το απόλυτο μέχρι το επόμενο ντέρπι. Τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτης, στις αθλητικές της σελίδες γήπεδο. Ακονίζονται τα μαχαίρια, γράφει ο τίτλος, γενικό το κύριο θέμα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Δέκα ντέρπι σημειώνει το ρεπορτάζ, περιλαμβάνει το πρόγραμμα μέχρι την άλλη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε ρεπορτάζ ομάδων Απόλλωνα, σε αν το αξιοποιήσει θα εκτοξευτεί, βαθμολογικά εννοεί, για το θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα που έχει ενώπιον του στα επόμενα παιχνίδια. Βαρβάτη η επιστροφή του Κέρου Σωτηρίου, όταν βέβαια θα προκύψει, για την ώρα θέλει ακόμη χρόνο, το σχετικό ρεπορτάζ του Αποέλ βέβαια. Καμία πολυτέλεια για υποτίμηση, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που παίζει τη Δευτέρα με την Ομόνοια Ραδίπου. Να πάρει φόρα για την ανηφόρα, ρεπορτάζ Ομόνοια για το αποψινό παιχνίδι, να κερδίσει δηλαδή στο πρώτο από ένα βαριφορτωμένο πρόγραμμα παιχνίδι. Μάχη σε διπλό ταμπλό για την αναγέννηση, ρεπορτάζ ανόρθωση, ο Μαραγκός και οι συνεργάτες του έδιωξαν μεγάλα βαρύδια του παρελθόντος. Πρόγραμμα απογείωσης, ρεπορτάζ ΑΕΛ, έρχεται τριάδα παιχνιδιών που είναι εφικτό το 3-3 σημειώνει. Τώρα θα φανούν το βάθος και η ποιότητα, Πάφος FC μπαίνει σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα και όλοι χρειάζονται. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Φιλελεύθερο στις αθλητικές της σελίδες Goal News. Θέλει να πατήσει κορυφή, ρεπορτάζ Ομόνοιας επιστρέφει στη δράση με στόχο τη δεύτερη σερή νίκη για τη διατήρηση του IT του χτίζοντας momentum εν όψη Τσέλιε σημειώνει. Απόλλων Ολοσάδα ζυγίζει πρόσωπα και αντοχές στο αγωνιστικό

0: του πλάνου ενόψει του παιχνιδιού με την ομάδα του Ύψωνα. Από τις απουσίες τους αποκλεισμούς, ρεπορτάζ από ΕΛ, επιστροφές παιχτών αυξάνουν επιλογές και δυσκολεύουν τις αποφάσεις για την αποστολή. ΑΕΚ, καλοκαιρινή παραφωνία στα γκολπόστ. Το θέμα έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα Βέντατ Μούφτιτς, ο οποίος συμμετέχει, όπως σημειώνει, απλά στις προπονήσεις. Με την επανέναξη μπαίνει σε δύσκολο φεγγάρι. Ρεπορτάζ για τον Άρη και το πρόγραμμα που ακολουθεί για την ομάδα της Λεμεσού. Πάμε στην άλλη, σε άλλη ομάδα της Λεμεσού, την ΑΕΛ. Κομβικός ο Γιόβετιτς, σημαντική διαχείρισή του. Η ΑΕΛ χρειάζεται την ποιότητα και την εμπειρία του Μαυροβούνιου Άσου. Πάφος FC, ο Πέπε κρατά τα κλειδιά. Ο Πορτογάλος μέσος αποτελεί σημείο αναφορά στη μεσαία γραμμή. Χτίζουμε την ανόρθωση του μέλλοντος και εδώ, ανάλογο το ρεπορτάζ της ανόρθωσης σε σχέση και με τα όσα έτσι υπόθηκαν στην προχθεσινή συνάντηση της διοίκησης με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport στο κύριο θέμα, συνέντευξη του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Αλμπέρτο Παλεάρη. Αν θα μιλάμε για εμπειρία, γράφει ο τίτλος. Στα άλλα ρεπορτάζ, αδιαφιλονίκη το φαβορί για την Ομόνια και το απόψινό πρώτο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής. Το ζητούμενο, οι απαντήσεις, ρεπορτάζ για την Πάφο που θέλει να αφήσει πίσω την ήττα της τελευταίας αγωνιστικής πριν τη διακοπή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες, σημειώνει το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Επιτέλους μια τάξη, και εδώ το οικονομικό στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ με τίτλο «Ο ένας στα 100, ο άλλος κοντά». Ροντρίκες και Όσμπολτ είναι το θέμα του ρεπορτάζ, με τις επίσημες συμμετοχές τους γενικότερα στην καριέρα τους. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

Επανέναρξη λοιπόν του πρωταθλήματος. Φτάνουμε στην πέμπτη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι ανοίγει την αυλαία του προγράμματος σήμερα. Θα πάμε μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Καρνιώτισσα Ομόνια απόψε στις 7 στην Πάφο, στο Στέλιος Κυριακίδης. Η Ομόνια ανακοίνωσε την αποστολή της. Πρώτη συμμετοχή για τον Βίκτορο στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Από την αποστολή απουσιάζουν ο Τουμπάτζο και Άιντινγκ. Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνό, Ρακιντόλα, Κακουλή, Σεβάντρο, Μάριτ, Τανάσε, Μπράουερ, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτ, Σίμιτ, Μπάλκοβιτ, Σάτκα, Βίκτορο, όπω είπαμε, Ανδρέου, Νέγκο, Χρήστου, Νεοφίτου, Ντουβέρν και Ντιονί. Είναι οι επιλογέ για την τεχνική ηγεσία. Θυμίζουμε ότι ο Χένικ Μπέρκ δεν θα είναι ούτε απόψε στον πάγκο. Εχτεί την δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του από αποβολή με κόκκινη κάρτα. Διαιτητής του αγώνα ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, στο VAR θα είναι ο Μάριος Αντωνίου. Ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την Cita Vision. Έχουμε πλέον την πρώτη συμμετοχή ξένου διαιτητή στο φετινό πρωτάθλημα. Όπως αναμενόταν, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις, οι πληροφορίες, πως μετά τις πολλές αντιδράσεις των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ήταν πλέον αναγκασμένη να αναθεωρήσει την αρχική της απόφαση για μόνο Κύπριους διαιτητές. Ο 46χρονος Ιταλός Τζαλούκα Αουρελιάνο θα είναι βαρίστας σε δύο αγώνες, το Σάββατο στο ΓΑΣΥΠΗ στον αγώνα που έλνεας Αναμίνα και την Κυριακή στον Αντώνης Παπαδόπουλος στην αναμέτρηση της ανόρθωσης με την Πάφος FC. Αύριο θα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 6 η Κράσαβα Ένωση Διονύψου να παίζει με τον Απόλλωνα στο Αμόχος στο επιστροφή. Κωνσταντίνος Φωτίου διαιτητής, Ανδρέα Τσαπαλάς ο βαρίστας. Στις 7 αύριο το παιχνίδι από Έλληνα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ. Είπαμε για τον Ιταλό βαρίστα, στον αγωνιστικό χώρο διαιτητής θα είναι ο Μάριος Χριστοφόρου. Τρία παιχνίδια την Κυριακή. Στις 6 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η αναμέτρηση ανόρθωση Πάφος FC. Ο Ιταλός βαρίστας θα έχει την ευθύνη για τις αποφάσεις του διαιτητή Μενέλαου Αντωνίου. Ο Ολυμπιακός Άρης στις 7 την Κυριακή στο ΓΑΣΥΠΗ. Κυριάκος Αθανασίου σφυρίζει, Ανδρέας Τεχράνη στο VAR. Την ίδια ώρα στις 7 δηλαδή στο στάδιο Αλφαμέγα την Κυριακή η ΑΕΛ παίζει με την Ομόνια 29 Μαΐου. Χρυσοβαλάντης Θεουλής σφυρίζει, Δημήτρης Σολομού στο VAR. Και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα στις 7 στην ΑΕΚ Αρένα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ομόνια Ραδίπου. Θεόδωρος Σοφοκλέους ο διαιτητής, Παναγιώτης Χατζηγεωργίου ο βαρίστας.

να δώσουμε και μια νεότερη έτσι εξέλιξη, τοποθέτηση πολύ περισσότερο. Η αντίδραση από το ΓΑΣΙΟ για το θέμα του Τσιρίου, μετά τα όσα είχαν δει τις προηγούμενες τελευταίες μέρες στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με την έκθεση του ΕΟΑΛΕ Μεσού, την επικινδυνότητα κερκίδων του Τσιρίου Σταδίου. Η ανακοίνωση του χθες αργά το απόγευμα ο ΓΑΣΙΟ ενημέρωσε ότι παρέλαβε την σχετική έκθεση, τεχνική έκθεση από τον ΕΟΑΛΕ Μεσού. Εξετάζονται, σημειώνει, όλα τα στοιχεία, οι παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση με στόχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη διαμόρφωση των θέσεων του ΓΑΣΙΟ. Εντός των επόμενων ημερών ο ΓΑΣΙΟ σημειώνει ότι οι πολιτικοί του μηχανικοί θα υποβάλουν τεκμηριωμένη απάντηση προς την αρχή αδειοδότησης και προς τον ΕΟΑΛΕ Μεσού, συμβάλλοντας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στη διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης του σταδίου. Τα θέματα που εγείρει η έκθεση είναι διαχειρίσιμα, υποστηρίζει ο ΓΑΣΙΟ, και προγραμματίζεται επί διόρθωσή τους. Το θέμα είναι ότι πριν από λίγες μέρες μας έλεγαν ότι έχουν κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνουν. Εξέφρασαν μάλιστα και μια δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση που είχε παρατηρηθεί στη λήψη των σχετικών αποφάσεων για το αν θα πάρει τελικά την αδειοδότηση. Με τρία παιχνίδια ξεκίνησε χθες βράδυ το φετινό πρωτάθλημα Φούτσαλ. Νίκες στην πρεμιέρα για ΠΟΕΛ, ΑΕΚ και Ομόνια. Εκτός έδρας στη Λεμεσό, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ επιβλήθηκε της ΑΕΛ με 7-1, διπλό και για την ΑΕΚ επί της Αραράτ με 4-2. Εντός έδρας νίκη για την Ομόνια 5-2 σε βάρος του Απόλλωνα. Δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα, με τα οποία θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Είναι και τα δύο προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 8:30. Ελπίδα στρομερή τη δόξα παλιωμετόχου και Αθιένου Ένωσης Νέων Λατσών.

Πρεμιέρα έχουμε σήμερα και στο νέο καλαθοσφαιρικό πρωτάθλημα. Με ένα παιχνίδι θα ανοίξει η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περίοδου του νέου πρωταθλήματος. Καλύτερα, αναμέτρηση ανάμεσα στην ΕΘΑ και το Διγενή Μόρφου είναι προγραμματισμένη αρχή στις 7 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και με την οπτική μετάδοση από την Cita Vision. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει αύριο την αναμέτρηση Αχιλλέας Καϊμακλείου Κεραυνός στις 7, δύο παιχνίδια την Κυριακή στις 5, Απόλλωνας ΑΕΚ και Ένωση Νέων Παραλιμνίου Ανόρθωση και ένα παιχνίδι βράδυ Δευτέρας από ΕΛΑΕΛ στις 7. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στην Ευρωλίγκα. Ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός, 4-4, υποχρέωσε την Φενέρμπαξε στην πρώτη του εις ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίζοντας την χθες στο Telecom Center Athens με 92-74. 27-24 ήταν μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός, 46-41 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Άνοιξε τη διαφορά στο τρίτο, 67-55, και έκλεισε όπως είπαμε στο 92-74 το παιχνίδι, καταγράφοντας το 4-0 στον απολογισμό του μέχρι τώρα. Πολυτιμότερος ο Λεσόρ, 19 πόντι, 8 rebounds, 1 assist και ένα κλέψιμο. 19 πόντους είχε και ο Χέις Ντέιβις, στους 17 ο Φρανσίσκο που έδωσε και 7 assist. Απόλυτα ικανοποιημένος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και από την νίκη και γενικότερα από το ξεκίνημα. Έχουμε δώσει 4 παιχνίδια, είπε, έχουμε πολλά ακόμα βέβαια μπροστά μας, αλλά υπάρχουν πράγματα που με ικανοποιούν και κυρίως είπε ότι οι παίχτες είναι συγκεντρωμένοι, τους αρέσει να παίζουν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο με το παιχνίδι τους. Παίξαμε απόψε, είπε, απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα από τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Διαβάζω και το σχετικό ρεπορτάζ από τον Sport FM στην Ελλάδα. Με το 4-0, το απόλυτο δηλαδή σε νίκες στις πρώτες 4 αγωνιστικές, κάτι ανάλογο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ξανά την σεζόν 2007-2008 και πάλι με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του. Εκείνο το σερί, εκείνης της περίοδου, σταμάτησε στο 7-0.

0: Τα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Πρώτη νίκη για τη Real Madrid της 86-76 επιβλήθηκε στο γήπεδο της της ομάδας της Παρτίζαν. Ντουπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77. Μακάμπι Ολύμπια Μιλάνου 97-79. Διπλό για τη Βίρτους Μπολόνια 94-87, κέρδισε στο Μόναχο την Μπάγερν. Νίκη για τη Βαλέθια επί της Χάπουελ Τελαβίβ 93-82. Τρία παιχνίδια έχουμε απόψε. Ο Ολυμπιακός Πειραιός στις 9:15 αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Τα άλλα δύο παιχνίδια στις 9:30 Μπαρσελόνα Ζαλκίρις και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Ραδιοφωνικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τι φέρνει η απόψινή βραδιά. Είπαμε, πρωταθλήματα επαναρχίζουν. Ισπανικό πρωτάθλημα. Έχουμε απόψε το πρώτο χρονικά παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής. Μάλαγα Ισπανιόλ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 10. Μισή ώρα νωρίτερα έχουμε το πρώτο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής στην γερμανική Bundesliga. Η Borussia Dortmund υποδέχεται στις 9.30, είπαμε, την Werder Bremen. Ανοίγει αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα με το παιχνίδι της Lens κόντρα στη Lyon, αρχίζει στις 9.45. Ένα παιχνίδι έχουμε για το βελγικό πρωτάθλημα. Εδώ φτάνουμε στην 8η αγωνιστική. Μπέβερεν Λόμελ, 9.45 σέντρα. Δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Φτάνουμε πλέον στην 8η αγωνιστική. Στις 8.45 η Μορεϊρένσε παίζει με τη Γιλ Βιθέντε. Και στις 10.15 η Μπράκα αντιμετωπίζει την Sporting Λισαβόνας. Έχουμε παιχνίδι απόψε και για το πρωτάθλημα Ολλανδίας, Eindhoven, Herenveen, στις 9 το βράδυ. Είναι το παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής.

Πάμε να δούμε και τις επιλογές από τηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις 9 Ειτχόβεν Χέρενβιν από K-Bonnet Sports 3. Είπαμε για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, είναι από τα κανάλια Nova Sports. Ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, πιο συγκεκριμένα Nova Sports Prime. Nova Sports 3 είναι και το παιχνίδι για την γερμανική Bundesliga της Dortmund με την Werther στις 9:30. Γαλλικό πρωτάθλημα 9:45 Lens Lyon από K-Bonnet Sports 2. Ισπανικό πρωτάθλημα Μάλαγα Εσπανιόλ Cita Vision Sports 8 στις 10. Και τηλεοπτική μετάδοση και για το παιχνίδι, το ένα από τα δύο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, Μπράκα Sporting Λισαβόνα στις 10:15, Cita Vision Sports 7, το κανάλι από το οποίο θα προβληθεί ζωντανά. Φτάνουμε σε δευτερόλεπτα στις 7:30. Συμπληρώνουμε δηλαδή το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Άρα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Μιχάλη Τσίγαλα, σε πολύ λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου.

0: προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
2: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: 59 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γερμανού γυμναστή Γιώζεφ Πιλάτες στις 9 Οκτωβρίου 1967, που ανακάλυψε την ομώνυμη μέθοδο εκγύμνασης. Εργαζόταν για την αγγλική Scotland Yard, όμως στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυλακίστηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων, όπου εφήβρε την Πιλάτες. Το 1918, όταν ξέσπασε στην Ευρώπη η Ισπανική γρίπη που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, μέσα στη φυλακή όσοι κόλλησαν αλλά παράλληλα γυμνάζονταν με τον Πιλάτες, επέζησαν λόγω καλής φυσικής κατάστασης.

0: τελευταία μέρα του εμπάρκου σήμερα. Είπες μια εβδομάδα, νόηνα. Μετά να θέλω να τεθεί θέμα πρωτοκόλλου, συμβολέου, πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε.
1: Αφαίρεσέ μου τα λεφτά, ρε Γιώργο.
0: Μα γίνεται, δεν το θέλω.
1: Να μου αφαιρέσεις.
0: Ναι, είναι σωστό να αφαιρούμε.
1: Στο ζητώ εγώ.
0: Από εβδομάδα να επανέλθουμε σιγά σιγά.
1: Συγγνώμη, αν σου ζητούσα αύξηση. Ήταν να μου πεις πάλι δεν είναι σωστό, Μιχάλη μου. Δεν είμαστε τώρα στην περίοδο. Η Μέση Ανατολή φλέγεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα μου λέει κάποια τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όπως μπορεί να σου λέγα τέτοια πράγματα, σου λέω με στε αντίστοιχο, δεν μπορώ να σου αφαιρέσω 7 επειδή αποποιήθηκε τη ευθύνη να διαλέγει τραγούδι την ώρα 7.30.
1: Στο ζητώ επίσημα.
0: Θωρείς εδώ, ακούμε λάθος σταθμό. Λέω εκτός έντα, περίμενα να ακούσουμε καμιά λαϊκούρα ή έστω έναν Αντώνη Ρεπάνη.
1: Στο ζητώ επίσημα.
0: Όχι, γίνεται, δεν το δέχομαι.
1: Ψάξει εικόνα.
0: Από οικονόμου.
1: Οικονόμου.
0: Ναι, Αγκουστή.
1: Επώνυμο.
0: Ναι. Το επώνυμο είναι ο τίτλος του τραγουδιού.
1: Ναι, οικονόμου.
0: Α, να σπάσει το.
1: Όχι, απλά ήταν κάτι το οποίο ήταν έτσι για να δούμε αν θα.
0: Ναι.
1: Παλιά καλά στα φίλια. Ρεπάνη, δεν είναι Αντώνης Ρεπάνης.
0: Αυτό ναι.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Ναι. Μα γι' αυτό μόλις είπε ο φίλος για Αντώνη Ρεπάνη, αμέσως ξαντού μπάμπη του μπακάλι, ρε.
1: Πώς είσαι, κύριε Γιώργο?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Πώς περάσατε χτες? Καλημέρα σε όλους.
0: Ήσυχα.
1: Ήρεμα, είναι.
0: Εντάξει.
1: Είδες Παναθηναϊκό?
0: Είδα, αλλά δεν ξέρω, δεν μου δίνει την εντύπωση το παιχνίδι ότι πρέπει να είμαι έτσι τσιντο προσιλωμένος. Δεν κατάλαβα σε κανένα σημείο ότι θα γίνει όταν, ας πούμε, ντέρπι. Ειδικά όσον προχώρανε, και να θέλει κάποιον να πάει αύπνο, ήταν ήσυχο. Ήταν ασφαλισμένο.
1: Okay.
0: Ήταν σημαντική διαφορά, θεωρώ, που όπως σε παρουσιάστηκε, εν πάση.
1: Μάλιστα. Ωραίος ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά. Έδωσε ακόμα ένα ρεσιτάλ, 4 στα 4 μέχρι στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Τι να πει κανείς για την ομάδα που χτίζει ο
0: Παναθηναϊκός? Να διάβαζα το όπως και πριν, από το 2007-2008 είχε να κάνει 4 στα 4 και τότε ξανά με τον Μπράντοβιτς είχε σταματήσει στο 7-0. Το σερί.
1: 7-0.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τότε. Να δούμε τώρα.
1: Εντάξει. Ναι. Είναι μια περίοδος η οποία διαφαίνεται ότι κάτι καλό χτίζεται. Και τι άλλο έκαμε, είδες τίποτα άλλο?
0: Μα τι να δω.
1: Α, μόνο αυτό.
0: Είχε κάτι άλλο. Όχι, απλώ σου ήρεμα.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι πολύ.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το ότι ήσουν ήρεμος και
0: εσύ? Ήσουν ήρεμος. Ήσουν αφρόνιμος.
1: Αφρόνιμος.
0: Ναι. Είχες μια ανήσυχη μέρα χτες στη δουλειά, φεύγοντας από κοντά μας, που ήμουν σίγουρος ότι πέρασες καλά.
1: Όλα καλά, κύριε Γιώργο. Όλα όπως πρέπει να είναι. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια και τη δική σου.
0: Ξαπέμπω το τούτο.
1: Διασφαλίζουμε και την ασφάλεια και τη δική σου.
0: Διασφαλίζεται την ασφάλεια τη δική μου.
1: Τη δική σου, όλων, δηλαδή.
0: Δώσ' το λέγε ο Κωνσταντίνο. Φοβάμαι αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
1: Δεν ξέρω τι έλεγε ο Βασίλης.
0: Όχι, λέω, ένα τραγούδι. Έτσι, τούτο με θύμισε τώρα που μου είπες ότι διασφαλίζουν κάποιοι την ασφάλεια τη δική μου.
1: Τη δική σου, κύριε Γιώργο. Ναι. Για σένα δουλεύουμε.
0: Αλλή μόνο.
1: Η ενσάρκωση του πολίτη.
0: Αλλή μόνο.
1: Του προβληματισμένου πολίτη.
0: Για να μην μπορώ εγώ να συνενώσω δυνάμεις, να με ψάξει κάποιος.
1: Έτσι είναι. Ξέρουμε ότι θα είσαι πάντα μια πηγή σοφίας, δύναμης και ενότητας. Και όλα εργάζονται για να νιώθεις εσύ καλά. Ασφαλής και ότι τέλος πάντων θα είσαι εδώ και τα επόμενα χρόνια να ηγείσαι της προσπάθειας αυτής. Και αν σας πάω τηλέφωνο, απαντάτε. Αυτό ακούτε. Σπόρα 95.
0: Ναι.
1: 90, δηλαδή τα μαυρογέρημα.
0: Ναι. Χάτι, δεν πάω ακόμα. Θα περάσουμε. Να σε προσέχαμε.
1: Δηλαδή μπήκα σε αμάξι συγγενή χτες και άκουγε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λέω, καλά, είσαι καλά. Λέει τι. Του λέω, τι ακούς?
0: Περίμενε, άκουγε κάτι λέει, άλλο σε αθλητικό κομμάτι.
1: Μου λέει εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Απλά έπιασα το κεφάλι μου. Εντάξει, οκ.
0: Okay. Αφού σου λέω. Έμπες. Έμπρα κάουμε.
1: Τέλος πάντων. 9 του μήνα σήμερα.
0: Η φιάτια που δεν στα πέλε να με βλέπει εγώ να ξυπάζεται. Α, να βλέπει το.
1: Τελείωσε αυτό,
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Γιορτάζουν οι Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αν έχουμε Ανδρόνικο, Άνδρο,
0: Ανδρονίκη,
1: Ανδρονίκη, Νίκη και τα λοιπά, χρόνια σας πολλά, να ζήσετε, να είστε καλά, να χαίρεστε το όνομά σας, τη γιορτή σας, την ημέρα αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Και πάμε, κύριε Γιώργο.
0: Πού να πάμε?
1: Ταξίδι στον χρόνο σήμερα, κύριε Γιώργο.
0: Ποιο μας το προσφέρει σήμερα?
1: Μας το προσφέρει ο συγγενής που μας ακούει με επιμονή, υπομονή και πείσμα.
0: Που εμείς θα του πούμε το ταξίδι στον χρόνο και θα ακούει κάτι άλλο τώρα. Πάμε.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, 1701, κύριε Γιώργο, ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Yale.
0: Yale.
1: Το 1701.
0: Γιατί γελάς?
1: Τίποτα, που λέμε κάποιες φορές ότι όταν εμείς ήμασταν στα πανεπιστήμια, εσείς τρώγατε βαλανίδια, που λέει ο λόγος.
0: Να άρεστε.
1: Άκου 1701.
0: Όχι, αν είσαι πανεπιστήμιο, ο κόσμος είσαι να φάει και πίνει πανεπιστήμιο.
1: Αν είναι δυνατόν. 1813 γεννιέται ο Τζουζέπε Βέρντι.
0: Ο
1: μεγάλος παίχτης. Έχασε βέβαια το...
0: Έκαμε μεγάλα συμβολία για τούτους.
1: Έκανε, ναι. Την Ίντερ νομίζω ειδικά, ήταν η καλύτερη του περίοδος.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν η καλύτερη του περίοδος. Τον θυμόμαστε με αγάπη και με νοσταλγία. 1923, με την δικαιολογία της ποτοαπαγόρευσης, βασικά της πωλήσεως συνοπνευματοδών, στην Κωνσταντινούπολη κλείνουν 5.000 καταστήματα, τα 4.999 ελληνικά.
0: Καλά, αν είχαν τότε.
1: Ναι. Τι πίνετε? Α, πίνετε ρακί, κλειστό.
0: Ναι.
1: Ναι. Ουίσκι. Είχε ουίσκι, να μην είχε.
0: Ναι, δεν του βάλαν πρόστιμο, α πούμε.
1: Όχι, κλειστό, κλειστό.
0: Ότι εμά, α πούμε, στα γήπεδα που απαγορεύεται, κάθε εβδομάδα παραπέμπονται κάποιε ομάδε. Είτε γιατί ω γηπεδούχοε είχαν την ευθύνη και δεν το κοίταξαν και οι κατίνε του σταδίου επολούσαν κοινοπνευματοδίποτα, είτε γιατί οι οπαδοί του κάποιων ομάδων κατανάλωναν αλκοολούχα από τα.
1: Πρόστιμο.
0: Πρόστιμο, αυτό λέω. Δεν κλείσαμε κάτι για τώρα.
1: Όχι, όχι. Πρόστιμο ήταν.
0: Είναι απορρίτη φυσικά. Γιατί δεν το ελέγχουν το πράγμα οι ομάδες, αλλά πολλά πράγματα απορρίτη γιατί δεν τα ελέγχουν και πληρώνουν ενώ έναν καρό πρόστιμο.
1: Άλλο αυτό. Κάποια πράγματα σου φέρνουν.
0: Είμαι γηπεδούχο, δεν μπορώ να φωνάξω του κάτι και να του πω ρε άνθρωπε μου. Δικαιούσε αφού βάλουν μα πρόστιμο. Γιατί δεν σπουλά.
1: Θα φέρουν απ' έξω, ξέρω εγώ.
0: Η καλάλων το απ' έξω, αλλά έχει φορές που η παραπομπή είναι μόνο για την κατανάλωση στο...
1: σίγουρα,
0: στην
1: σίγουρα,
0: κερκίδα. Αν εκεί να δεχτώ ότι φεύγουν από τους ελέγχους, που είναι αυστηρή η έλεγχη στις ζώσεις, μα ξέρουμε το γενικότερα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που διαπιστώνει ο παρατηρητής του αγώνα ότι πολλούνται στην κατίνα. Πάμε παρακάτω. Κλείνει η παρέθεση.
1: Σχετικό το θέμα, κύριε Γιώργο. 1931 στην Ελλάδα.
0: Κάνει κρύο.
1: Στην Ελλάδα κάνει κρύο το 31 και αν δεν έκανε ξεκίνησε.
0: Γιατί?
1: Γιατί περικόπηκαν οριζόντια 4% οι μισθοί όλων των υπαλλήλων, 4% των κατωτέρων και 6% των ανωτέρων.
0: Ποιον υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων. Α, των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι, ο λόγος, το μνημόνιο. Ρε μα, το πρώτο το μνημόνιο ήταν
1: περίπου,
0: από τότε.
1: Περίπου. Είχαμε το παγκόσμιο οικονομικό κράξ στην Αμερική τότε, ακούεις.
0: Ότι ήταν, πες μου, το 31. Μάλιστα.
1: Και βγαίνει ο Βενιζέλος και λέει: Παιδιά, να σας πω κάτι. Λεφτά από τα καπνά και τις σταφίδες δεν έχουμε. Δεν παίρνουμε πλέον. Οι τιμές έχουν πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Οι μετανάστες μας που είναι στο εξωτερικό δεν στέλνουν εμβάσματα πλέον. Και είναι αλήθεια αυτά που σου λέω τώρα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να πάρουμε μέτρα διότι η οικονομία μας δεν αντέχει.
0: Δεν ήταν ένα τέλο πάντων. Να μην το πω. Ναι. Όχι, άστο, ναι.
1: Και του λένε οι υπόλοιποι εκεί πέρα. Πολύ περίπλοκα μας τα λες. Μας τα λες με μια λέξη. Μνημόνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και επιβάλλει αυτό το πράγμα τέλος πάντων το 31 για να σωθεί κάπως η οικονομία.
0: Και με πόσο γύρω κράτησε?
1: Μέχρι το 2000.
0: Που ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Όχι, μέχρι το 2000 του Τσίπρα.
0: Ένα
1: μνημόνια όλα μετά τα μετά το
0: άλλο. Αυτή τη στιγμή κάνεις παραπλάνηση.
1: Κάνω καμία παραπλάνηση.
0: Κρύβεις την ιστορική αλήθεια. Τα μνημόνια μπορεί να ήρθαν μετά, αλλά προηγήθηκε μια εποχή της προόδου, της άνθησης, της Μάριας, πώς τα λένε όλα. Τότε που.
1: Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά.
0: Μπορεί να σου πω, ήταν και από πριν.
1: Και από πριν.
0: Άλιστα. Που δώσε στην Ελλάδα τη χώρα του πράσινου ήλιου.
1: Μα τότε που ήταν τσοβόλα, δώστα όλα.
0: Περίπου.
1: Περίπου,
0: ναι.
1: Το κρατάω, δεν το ασπάζομαι.
0: Δεν μπορεί να αποφεύγει την περίοδο που όμω ζούσε και τρώγε με χρυσά κουτάλια την πυρούνια.
1: Το 40 γεννιέται ο Τζον Λένον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Όχι, και το 40, μην είδαμε στο 40 που γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Για όνομα του Θεού.
1: Άντε να σου πω ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, θέλω κι άλλα.
1: Α, θες κι άλλα, επειδή νόμιζα ότι ήταν πολλά.
0: Ωραία.
1: Γεννιέται ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρωθυπουργός ο Βρετανός, το θυμάσαι.
0: Σιγά τώρα.
1: Σιγά. Μόλι να μου λες σιγά, θέλω.
0: Έρα εδώ, Κάμερον τώρα. Ήταν πω κάμε. Τι επέτυχε ο Κάμερον στην πολιτική
1: του. Μνημόνιο δεν επέβαλε πάντως.
0: Ποιο μου του έβγαλε έξω και τώρα θέλουν να μπουν μέσα.
1: Σωστό για
0: την
1: αυτό.
0: Ευρώπη. Τούτο σπουδά.
1: Όχι. Νομίζω ήταν η ιδέα ήταν δική του, αλλά δεν ήταν αυτό.
0: Άμα είναι η ιδέα δική του, ναι, να τον ψάξουν τώρα.
1: Το 67 πεθαίνει ο Τσε Γκεβάρα.
0: Σταμάθησε στο 40, εν το θεώρησε.
1: Δεν ξέρω, νόμιζα ότι είχα πει πολλά.
0: Όχι, μια χαρά πάμε.
1: Στη ζούγκλα τη Βολιβία, αν δεν κάνω λάθο.
0: Μάλιστα.
1: Σαν σήμερα. Ιστορικότατη μέρα. Το 89 το επίσημο Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει πως ένα ούφο.
0: Ούφο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Προσγειώθηκε στην περιοχή του Βόρονετς.
0: Και τι έγινε παρακάτω?
1: Απογειώθηκε.
0: Καλά, να δώσε συνεχεία στο ρεπορτάζ. Μείναμε μέχρι εκεί.
1: Απογειώθηκε μετά.
0: Είναι πει ένα άνθρωπο να πιάνει μια δήλωση.
1: Σωστό γι' αυτό. Και το μετέδωσε και το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων. Δηλαδή απλά πήγαν, είπαν, α, οκ, okay, προσγειώθηκε, να το μεταδώσουμε και φύγανε.
0: Ναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Έλα.
1: 2002, κύριε Γιώργο, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι Πολωνία, Λιθουανία, Λετωνία, Τσεχία, Σλοβακία, μεταξύ άλλων και η Κύπρος, πληρούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήταν τότε που αρχίσαμε να ετοιμάζουμε τις ευρωπαϊκούς γιορτανούς.
1: Καλώς ήρθε το ευρώ.
0: Ξέρω τότε, είναι η τούτη που τραγούδησε.
1: Η Βύση.
0: Ναι, είχε θέμα, νο... Δεν ξέρω αν είναι να γίνει κανένα τρακτόρα και να πάει πίσω και να τα θέλει και υποδούν τα, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, τι είχε συνέχεια το ρεπορτάζ.
0: Δεν συνέχεια. Α, δεν το ξέρω, το παρακολουθώ. Τώρα να έρθει ο Ανδρέας, αν είναι κάτι, θα μας πει. Από ό,τι άκουσα, τις κόβει τα τραγούδια. Να μην τα τραγουδά, λέει κάτι τέτοιο.
1: Τις κόβει τα τραγούδια.
0: Και τα δικά του. Ότι δεν δικαιούται, ότι δεν έχει ένοιξη. Τώρα δεν ξέρω τι ακίνεται το πράγμα.
1: Λογικά είναι αν.
0: Αν στέκει.
1: Να σου πω πώς στέκει. Αν η πνευματική δημιουργία ανήκει στον δημιουργό και όχι στον τραγουδιστή.
0: Okay,
1: άμα... στέκει.
0: Εντάξει, αν είναι αδικολόγητο όμως έναν παράπονο του δημιουργού, πρέπει κάποιος να το κρίνει. Ότι παραβιάστηκαν, ας πούμε, κάποια από τα δικαιώματα του.
1: Όχι, δεν παραβιάστηκαν. Δικαιώματα, παραβιάστηκε ένα δικαίωμα. Δεν λαμβάνω αυτά τα οποία πρέπει να λάβω,
0: ναι,
1: από την.
0: Οκ, okay, η άλλη πλευρά λέει λαμβάνεις. Ή αυτά πρέπει να λαμβάνεις. Ποιος κρίνει, ένα διδυτικό δικαστήριο δεν υπάρχει?
1: Σωστά, μια κόπα, ας πούμε. Ένα,
0: ναι, ένα μια επιτροπή. Μια επιτροπή, ένα εφετείο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό. Όχι, νομίζω πως το παρόν δεν θα περάσουμε από εκεί.
0: Εντάξει, μπορεί να αποχωρήσει ένας από τους δύο, να υποχωρήσει μάλλον ένας από τους δύο για το καλό της παρατακτικής συνεργασίας.
1: Πρέπει να είσαι ηγέτης για να το κάνεις αυτό.
0: Εντάξει, λέω, σε περίπτωση.
1: Να πεις ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα πάω μπροστά, να αφήσεις πίσω τη φιλοδοξία σου για την διασφάλιση της γενικότερης κατάστασης.
0: Ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια επιπρόσθετη πληροφορία από εξωτερικό συνεργάτη. Το έκανε και το πέτυχε, λέει, και ο Μουκίδης στο Νότης Φαγιανάκη. Κάτι τέτοιο.
1: Α, είχαν τσακωθεί και αυτοί, μάλλον.
0: Ξέρω εγώ. Δεν επέτρεπαν τις live ερμηνείες των τραγουδιών.
1: Α, γιατί δεν του άρεσαν, νομίζω, οι δηλώσεις που έκανε ο Σφαγιανάκης. Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
1: Και ποιο Μιχάλη?
0: Δεν μπορώ να πω, είμαι εξωτερικός συνεργατής. Είναι πάνω στο payroll ακριβώς τώρα.
1: Δεν είναι, αλλά πληρώνεται με κάποιο τρόπο.
0: Είναι άλλα θέματα. Τούτα έχουμε άλλα ζητήματα.
1: Άλλα ζητήματα πάλι αυτά.
0: Ναι.
1: Γιώργο, πολλά ζητήματα έχεις ανοίξει.
0: Μα νομίζεις ότι το καράβι είναι εδώ, είναι έτσι απλά, ξεκινάει και πάει και. Θεωρείς να μην γίνεται.
1: Άρα σχετίζεται με το καράβι το δικό μας?
0: Όχι, γενικά εννοώ συνεργασίες μας.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ξεκινάμε. Μετά από τρεις εβδομάδες ηρεμίας, ψυχραιμίας και ωραίου ευρωπαϊκού μπάσκετ ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο, είχαμε βρει την ησυχία. Δεν ήταν ωραία τη συνέχεια?
0: Όχι.
1: Γιατί, ρε,
0: ξεκάθαρα.
1: Γιώργο. Γιατί, ρε, Γιώργο.
0: Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.
1: Να συζητάμε για την εθνική μας, πώς παίζουνε. Να βλέπουμε μόνο εθνική, τίποτα άλλο.
0: Όχι.
1: Έλα, ρε.
0: Διαφωνώ.
1: Διαφωνεί.
0: Κάθετα.
1: Πού θα πάει Σαββατοκύριακο?
0: Πού ποτέ.
1: Πού θα είσαι, δεν μεταδίδει.
0: Σαββατοκύριακο πού ποτέ. Δευτέρα.
1: Α, Δευτέρα.
0: Α, τη Δευτέρα έχει άκο μόνο ένα δίπλο. Ένα παιχνίδι είναι.
1: Καλό είναι. Μάλιστα. Εγώ πέρασα πολύ ωραία την προηγούμενη περίοδο. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έχεις και προβλέψεις σήμερα, μην ξεχνάς.
1: Δεν ξεχνάω, έχω προετοιμαστεί από χτες
0: το βράδυ. Μα το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
1: Τι εννοείς τότε να μην ξεχνάω? Είναι μορφή αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: θα
0: επειδή.
1: Θα καταθέσω πρόταση.
0: Επειδή.
1: Δυσπιστίας, πραγματικά όμως.
0: Αν καταθέσεις έτσι πρόταση, πρόσεχε, γιατί είμαστε τρεις.
1: Αυτό λέω.
0: Στην εκπομπή.
1: Θα συζητήσω με τον.
0: Μπορεί να υποχωρήσω, να αποχωρήσω για το καλό της εκπομπής.
1: Κύριε Γιώργο, τα κοινοβουλευτικά έδρανα είναι αυτά που θα σε αναγκάσουν να πάρεις αποφάσεις. Όχι εσύ.
0: Τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Μάλιστα, εμένα.
1: Εμένα, εμείς δηλαδή, που είμαστε κάτω ναι. στα έδρανα.
0: Όχι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι.
1: Δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου.
0: Δεν θα είναι αποτέλεσμα πιέσεων πρώτα απ' όλα. Θα είναι δική μου η απόφαση, εάν και εφόσον θα υποχωρήσω.
1: Αν είναι αποτέλεσμα πιέσεων ή όχι, κύριε Γιώργο, θα μας το πεις εσύ όταν θα έρθει η ώρα.
0: Αυτό λέω, ότι δεν θα είναι αποτέλεσμα πιέσεων. Γιατί αν είναι πιέσεις, δεν θα υποκύψω σε πιέσεις. Θα είναι δική μου απόφαση, εάν θα το κάνω. Προκειμένου να διασφαλίσω το καλό της.
1: Μα πολύ διασφάλιζε η
0: της εκπομπής.
1: Να το διασφαλίσει το καλό της εκπομπής ναι. με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως μπορείς και να μας αφήσει και εμάς όμως να έχουμε την άποψή μας.
0: Ναι.
1: Για το αν οι κινήσεις που κάνεις είναι σωστές ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε προβλέψεις, έχουμε προετοιμαστεί. Mm-hmm. Έχω μία. Έτσι, μια θολούρα, μια μικρή θολούρη.
0: Έχουμε μια δήλωση από χτες του Ανδρέα ότι.
1: Πότε? Να που έφυγα πάλι. Την ναι. ώρα που έφυγα. Μα δεν μπορώ να σχολιάζω δηλώσει μετά που φεύγω.
0: Μα δεν είπε κάτι για σένα.
1: Ωραία. Μην την αναφέρει.
0: Αν αφήσει να την. Όχι, να την δώσω, ναι. Είπε και ο λες εσύ, έχω προετοιμαστεί, έχω. Και λέω και εγώ ότι είπε, έχουμε και μια δήλωση από τον Ανδρέα. Ότι είπε, εκανή μετά από τρεις αγωνιστικές ισοπαλία και 0-0. Αύριο είπε, θα τράξω τα νερά προκειμένου να έχει νικητή.
1: Σιγά μη σπάσει κανένα νύχι, πε.
0: Δεν ξέρω, τώρα να δούμε.
1: Σιγά μη κόψει κανένα φράτζα.
0: Τώρα να δούμε. Προσεκτικά στο δρόμο. Περιοχή Ανθούπολης, μας ενημερώνει ο 523 στον δρόμο του Τρίκη. Α, το Τρίκης Πάλας εκεί, έτουσα.
1: Α, μαν, εκεί.
0: Μάλιστα, Νταλίκα λέει, τράκαρε με σαλούν αυτοκίνητο. Για όνομα του Θεού, πρωί, παιδιά.
1: Φτιάχνουν το δρόμο εκεί, είναι και στενός λίγο.
0: Έχει και έργα εκεί, δηλαδή.
1: Αμάν. Ευτυχώς θα αργήσω πάρα πολύ να ξαναπεράσω από εκείνο το δρόμο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, αυτά.
1: Είμαι
0: για ενώ κάνω την παρέμβαση.
1: Κάνε την παρέμβασή σου. Πες αυτό που θες να πεις. Δεν θα κάνει την ΑΕΛ, όχι.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Καρνιώτησα Ομόνια. Λογικά διπλό, ναι.
0: Ό,τι θέλω θα μου κάνει τώρα.
1: Ό,τι θέλω θα λέω.
0: Το πράγμα που κάνει τώρα.
1: Ύψον Απόλλωνας.
0: Δεν θα με βρει σύμφωνο, δεν θα μιλήσω γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι στην απουσία της άλλης ομάδας.
1: Δεν με απασχολεί, κύριε Γιώργο. Ναι. Από Έλλη Σαλαμίνα.
0: Ο προπονητής σου το πρωί έστειλε μήνυμα και είπε ότι σε όλα περίπου υπάρχουν. Ναι. Πώς το είπε, σχεδόν σε όλα έχουμε φαβορί. Να δούμε πού θα βγει η έκπληξη. Πόμπα, είπε.
1: Να προτείνω στον προπονητή μου να λέει λιγότερα πράγματα.
0: Α, εσύ ειδικά να μιλάς τώρα και μονολογείς.
1: Ειδικά όταν αναφέρεσαι στο Γιώργο Λογίδη, όταν μιλάς με τον Γιώργο Λογίδη.
0: Άλλο μήνυμα.
1: Μην του δείξεις πράγματα.
0: Άλλο μήνυμα που πρέπει να δώσουμε. Προσοχή από τον 7-11, δεξιά πλευρά του δρόμου στο ύψωμα της Αγίας Βαρβάρας. Σταματημένα δύο οχήματα κατεύθυνση από Λάρνακα προ Λευκοσία.
1: Σταματημένα.
0: Τι έγινε, βλάβη, ας πούμε, χτυπημένα.
1: Άσα, εντάξει, πάντως προσοχή έτσι.
0: Προσεκτικά γενικότερα, παιδιά, να μην δημιουργηθεί έτσι η κατάσταση πρωί-πρωί που να προκαλέσει και ζημιές, μη κακό και οτιδήποτε άλλο, αλλά κυρίως ταλαιπωρία για τον κόσμο. Δεν δείχνει ενεχθυμένα, πρέπει να είναι βλάβη. Με τα δύο, όντως τα καταφέρα.
1: Εντάξει, απλά.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστούμε και
0: όσοι μας ακούτε. Λάβετε τα υπόψη, τα μηνύματα που παίρνουμε και σας δίνουμε. Επίσης λέει εδώ Γιώργο, έχασες τα ποδητήρια. Ο Μιχάλης σαν βεντέτα δημιουργεί προβλήματα. Μα ποια βεντέτα ρε παιδιά, όνομα του Θεού είμαι εγώ εδώ και τέλος πάντων.
1: Δεν κατάλαβα το γέλο τα.
0: Όχι, κάτι θυμήθηκα.
1: Να μας τα πεις όμως.
0: Όχι, δεν κάτι θυμήθηκα.
1: Θα μας τα πεις γιατί την γλιτώνεις, δεν θα χάσεις την πρωθυπουργία σήμερα.
0: Ναι. Διαφωνείς ξεκάθαρα, κύριε Λογίδη, λέει ο 347, αλλά στο διαφημιστικό για την εθνική αναφερό σου για μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές. Καλά. Τελείωσα.
1: Τελείωσα.
0: Εξάλλου, μπορώ να πω, μπορούσα να απαντήσω διαφορετικά. Ακολουθεί πληρωμένη αθλητική διαφήμιση.
1: Πότε?
0: Έτσι ήταν δική μου διαφήμιση. Ήταν τη σκόπη διαφήμιση.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το πεις αυτό.
0: Ο πελάτης, ό,τι θέλει, μπορεί να βάψει παροστή.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Άντε τώρα.
1: Από Πάφο προς Λεμεσό, λίγο πριν την έξοδο για κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, δεξιά λωρίδα, δύο φορτηγά κινητοποιημένα. Ρε.
0: Να μου γίνεται σήμερα. Είναι της ακινητοποίησης σήμερα.
1: Είπαμε.
0: Της βλάβης σήμερα.
1: Ευχαριστούμε τους φίλους και τις φίλες, κυρίως τις φίλες που μας στέλνουν τα μηνύματα.
0: Φίλες που μας στέλνουν, έχεις προφορίες.
1: Όλες είναι κοπέλες.
0: Εντάξει, πάντα είχαμε και ως σταθμός και ως εκπομπή ψηλά ποσοστά. Σε, στο εδώ. Γυναικείο πληθυσμό σε, εδώ. Στο θέμα να
1: κάνει. Στου 95, εδώ.
0: Πάντα, ναι, εδώ. Ναι, ναι, εδώ. Για εδώ
1: 95, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: 5 εδώ, πριν το 100. 5, 95.
0: 0, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Σκέτο νέτο.
1: Στην αυτή μα ακούτε στου 90 που είναι.
0: Πάλι σκέτο νέτο. Ναι. Ναι. Στην αμόχωστη.
1: Αμόχωστη. Ναι. Δηλαδή μια ζωή δεν μπορώ άλλο.
0: Ναι. Έμπειραζε. Έμπειραζε.
1: Πάμε. Εσάς λέει ακούω. Τι αμάς ακούω.
0: Και τι έπαιζε στο ράδιο.
1: Τους άλλους. Άσε, πραγματικά. Α, και μεταξύ οικογενειών.
0: Εδώ, εφικτήκε το κουλάτσουλα. Φίλε μου, έκαμε στον γυναικείο πληθυσμό. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Φτάνουμε στις 8, συντηρώνουμε μία ώρα και πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις ολοκληρωθεί όμως, επιστρέφουμε και με τον Ανδρέα Γιοργαλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
5: Ίνκο.
4: Μόνο Ίνκο?
5: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
4: Και για επαγγελματίες.
5: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
4: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Πονάει το πόδι μου.
8: Πονάει? Πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
7: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
9: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
10: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε
12: στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
15: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
14: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
15: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Η εποχή αλλάζει. Και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
17: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
18: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: 10 λεπτά φτάνουμε σε λίγο και συμπληρώνουμε μετά τις 8. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, η πρώτη πάσα. Καλημερίζουμε στο στούντιο και τον Ανδρέα Γιοργαλά.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα και στο... Καλημέρα. Τι έκαμα, έκαμα κάτι.
0: Πολλά δυνατόν το.
1: Μιλώ όπως μιλώ πάντα.
0: Εν τους εσύ, η ρύθμιση είδαμε εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, έλα πάμε.
1: Όχι, αν πρέπει
0: όχι,
1: το
0: εσύ...
1: ηχόχρωμα για την ένταση να την βελτιώσω.
0: Εσύ να είσαι κανονικά στη... Κανονικά να είσαι.
1: Πώς είσαστε, αγόρια μου?
0: Καλά, Ανδρέα, εσύ.
1: Καλά.
0: Πώς πέρασες ψες?
1: Καλά, τα γνωστά αυτής της περίοδου, ναι.
0: Πώς εξημέρωσε η σημερινή σημαντική μέρα?
1: Καλή, ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι, μετά από τόσο καιρό δουλειά, βγαίνεις πάνω, ό,τι λες, ό,τι ξέρεις το λες, ό,τι δεν ξέρεις δεν το λες.
0: Είναι αυτό, για να μ' αρκέψω. Μα είδες τον Ανδρέα, ναι, κάμε γίνει το λάθος.
1: Κάμε 70 λάθη στην προβάνεψη.
0: Με
1: 70 μέτρων.
0: Ένι, μπορεί να είναι το άγχος της πρεμιέρας.
1: Αχώθηκα.
0: Ναι.
1: Στην πρόβα.
0: Μιλάμε για όσους δεν... Αν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ξέρει, για την πρεμιέρα του έργου «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» από τους αντιδρόντες. Σωστά τα λέω, Ανδρέα?
1: Σωστά.
0: Απόψε στις 8 στο
1: Σατυρικό
0: Θέατρο στη Λευκοσία, με πρωταγωνιστή για μία ακόμη παράσταση από το συγκεκριμένο σχήμα που λέγεται θεατρικό σχήμα.
1: Θεατρική ομάδα.
0: Θεατρική ομάδα. Ξανά πρωταγωνιστής σε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ανδρέας Γιοργαλάς.
1: Τι ξανά?
0: Και στο προηγούμενο που ήρθαμε, έλα σε παρακαλώ.
1: Δεν ήμουν πρωταγωνιστής.
0: Έλα σε παρακαλώ που ενήσουν. Το παιδί ήσουν που έφερε το ζημιά και οι άλλοι. Και στο τέλος εδώ και τη μια στα παπούτσια και την βαλίτσα στο χέρι.
1: Σπίτι σου.
0: Μάλιστα.
1: Σπίτι σου. Έστειλα την πίσω στις Αυστραλίες.
0: Και σήμερα στο έργο «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Στην προηγουμένη περίπτωση ο άντρας του τίτλου «Η δε γυνή να το φοβάται», ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ποιος τον υποδίεται τον ρόλο? Τον Αντώνιο Κοκοβίκο.
1: Ανδρέας
0: Γιοργαλάς. Υποδίεται ο Ανδρέας Γιοργαλάς. Για να είμαστε εξηγημένοι. Δεν θα επιτρέπαμε ως εκπομπή να ξέρεις. Εάν δεν ήταν πρωταγωνιστικός ο ρόλος, δεν θα δίναμε τις διευκολύνσεις που δώσαμε αυτόν το διάστημα για τις πρόβες σου και όλα αυτά.
1: Γιατί πού σε επηρέασα?
0: Όχι, δεν είπα επηρέασα.
1: Γιατί
0: τις
1: που...
0: διευκολύνσεις εννοώ, εν είδα τα παιδιά και το πράγμα αν είχαμε πρόβα. Εντάξει, Ανδρέα μου, καλύφουμε το εμείς. Δεν έχει πρόβλημα κανένα. Υπό αυτήν την έννοια το λέω. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τι είναι, Ανδρέα?
1: Τι είναι, Γιώργο μου, έθριος ο καιρός.
0: Ναι, καλό.
1: Όχι, με κατατόπους νεφώσεις και ισχυρές καρδίες.
0: 29 βαθμού, ενώ ισχυρές καρδίες. 29 βαθμοί,
1: λέει. Δεν έχει.
0: 29 βαθμοί, λέει σήμερα.
1: Δεν έχει καταιγίδες.
0: Μεμονωμένες.
1: Ναι, κάπου εκεί, νομίζω βορειοανατολικά, Πιντζάρου, μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Όχι, εκεί τα πράγματα έχουν ηρεμήσει.
2: Πού είπε.
1: Πιντζάρου, νομίζω περιοχή.
0: Πιντζάρου, νομίζω Λευκωσία.
1: Κέντρο Λευκωσίας, ρε παιδιά. Εντάξει, άκουσα για καταιγίδες.
0: Όχι. Είχε, τέλειωσε. Πέρασε τον εφικό. Πάμε για άλλα.
1: Ωραία, του χρήσματος γίνεται λοιπόν. Χθες είχαμε την ανατροπή. Η πρόεδρος του κόμματος δήλωσε ότι δεν θα διεκδικήσει το χρήσμα, αφήνοντας ουσιαστικά Γιώργο Μπαμπορίδη και Αβέροφ Νεοφύτου να μείνουν σε αυτήν τη διαδικασία. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι δύο θα κοντιροχτυπηθούν για το χρήσμα. Ακούστηκε ότι υπήρξαν και κάποιες έτσι έντονες συζητήσεις, δηλαδή αυτό που συζητιόταν για τον Αβέροφ Νεοφύτου, εάν και εφόσον δεν είναι ο εκλεκτός του DC, αν θα προχωρήσει μόνος.

0: Έγινε.
1: Ναι.
0: Ρεπορταζιακά σου τα λέω τώρα.
1: Ναι,
0: δεν,
1: okay.
0: δεν είναι θέμα δηλώσεων.
1: Ναι.
0: Φυσικά ρεπορτάζ της Καθημερινής και της συναδέλφου Οριάνας Παπαντονίου λέει ότι υπάρχει ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι μόνο οι δύο, αλλά να υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα.
1: Άλλο
0: θέμα. Ναι, ναι.
1: Έχω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Θα πω όνομα.
2: Λάθος είναι.
1: Εντάξει, λέω ότι.
0: Η πληροφορία σου είναι λάθος.
1: Τούν το τρίτο πρόσωπο,
0: ναι,
1: που λέγεται ότι μπορεί να διεκδικήσει το χρήμα, έχει και στο δικό μας το κομμάτι. Αλλά εντάξει, άστο να το. Μια σχέση, μια έτσι.
2: Πραγματικά, δηλαδή, ανακάλυψε πράγματα.
1: Δεν ανακαλώ τίποτε εγώ.
0: Όπως αναφέρει.
1: Ούτε πιέσεις δέχομαι εγώ.
0: Σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε, σας παρακαλώ.
1: Πάμε. Εγώ άλλο ρώτησα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Νεοφίτου έλεγε και απέφευγε να ξεκαθαρίσει. Έλεγε ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος. Τον ερωτούσαν οι συνάδελφοι. Πώς θα είστε με τα διαδικασίες του κόμματος ή όχι. Και έλεγε, όχι, εγώ θα είμαι υποψήφιος. Δεν το ξεκαθάριζε. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έγινε, τον ή τους και τους δύο τους δεσμεύει ότι, κύριε, όποιος θα προχωρήσει με βάση τη διαδικασία, αν καλός και ο άλλος θα το αποδεχτεί.
0: Πολύτιμος και αντικατάστατος πυρήνας αυτού του Παγκύπριου κινήματος είναι ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτός περιφρουρεί και την ενότητα της παράταξης και αυτόν τον υπέροχον κόσμο δήλωσα επανελειμμένος πως δεν θα τον πληγώσω ποτέ. Μαζί προχωρούμε.
1: Ναι, μόνο τον τρόπο.
0: Η ανακοίνωση του Αβέρωφ Νεοφίτου.
1: Μετά την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μαζί προχωρούμε. Μα με τους που τον προδώσαν εννοεί.
0: Και αυτόν τον υπέροχον κόσμο δήλωσα επανελειμμένος πως δεν θα τον πληγώσω ποτέ. Ενότητα της παράταξης. Κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Okay.
0: Που λες, πάμε πίσω στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της Οριάνας της Παπαντονίου, η οποία λέει ότι στέλεχος του ΔΣ που διετέλεσε και μέλος.
1: Πιάσε
0: να δούμε τώρα έτσι όπως τα
1: κάνουμε.
0: Να δούμε, πέτου, ναι, παρακαλώ, ποιος είσαι. Να δούμε αν είναι κάποιος για οχρήσμα.
1: Έτσι όπως τα κάνεις. Όχι, από ό,τι βλέπω είναι νούμερο του τον.
0: Για χρήσμα.
1: Για χρήσμα, όχι.
0: Το λοιπόν, αφού το τηλέφωνο δεν είναι για χρήσμα. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΣ που διατέλεσε και μέλος της κυβέρνησης Αναστασιάδη ζήτησε το Μητρό για να μετρήσει δυνάμεις και πιθανώς αν δει ότι υπάρχει περιθώριο να αρχίσει τη συλλογή υπογραφών με στόχο την υποβολή και της δικής του υποψηφιότητας. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω να πούμε ότι μεθυσμένος οδηγός χτύπησε. Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 27χρονη. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος. Ένα λεπτάκι γιατί μου κάνει εντερτή πιο υπολογιστής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονη με επιβάτες 62χρονη και 14χρονο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κάταγμα στο χέρι. Οι 62χρονοι και ο 14χρονος, οι οποίοι έφεραν ελαφρές κακώσεις, πρώτες βοήθειες ευτυχώς και έλαβαν εξιτήριο. Ο 23χρονος, παιδιά, έλεγχον αλκοόλης 75 mg από τα 22 που δικαιούται. Στη Λεμεσό να πούμε ότι ήταν το τροχαίο. Έθριος ο καιρός, όπως είπαμε σήμερα. 30 βαθμούς η θερμοκρασία.
1: 30 έγιναν τώρα.
0: Ναι, είναι 30.
1: Το πρωί να ακούω 29, τώρα έγιναν 30.
0: 30 σήμερα, ναι.
1: Καθαρά.
0: Το Σάββατο θα συνεχίσουμε, ναι, σε αυτήν τη φθινοπορεινή νότα με έθριον καιρό. Κυριακή και Δευτέρα ξεκινάμε έτσι με έθριον καιρό και συνεχίζουμε με νεφώσεις που αναμένεται να φέρουν βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού. Για να μην αγχώνεσαι, Γιώργη Λογίδη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
1: Διαχώνουμε, ξέρω.
0: Και θα μείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
1: Μάλιστα. Έτοιμος για εφημερίδες.
0: Έτοιμος.
1: Άμε.
0: Αρχή θα κάνουμε με τον πολίτη σήμερα. Κίνηση μήνυμα για ενότητα στο Οδυσσία.

0: υποψηφιότητα η Ανίτα, μόνοι διεκδικητές Αβέροφ και Παμπορίδη. Σε άλλο θέμα, πολιτική προστασία αντιδρά το ΙΠΑΜ για το υπερυπουργείο. Πάμε στο φιλελεύθερο. Επέβαλε γραμμήνο Αβέροφ. Θυσία Ανίτας με ανατροπή σκηνικού στο Δυσί. Παραμένουν για το χρήσμα τέος πρόεδρος και Παμπορίδης. Σοκάρουν οι αυξήσεις μέσα στην εξαετία και αναφέρεται φυσικά στην ακρίβεια που όλοι την έχουμε νιώσει. Αποσύρθηκε η Ανίτα, λέει η αλήθεια, ανοίγει ο δρόμος για ενότητα και αναδιοργάνωση του Δυσί. Γενναία απόφαση της Προέδρου της Παράταξης. Σε άλλο θέμα, παίρνουν θέση για τον GSI ή ΙΠΑ. Κυπριακών και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο της επίσκεψης Ρούπιο στην Αθήνα. Τελειώνουμε με τη Χαραυγή σήμερα. Η αριστερά με την κοινωνία, δεξιά και ακροδεξιά με τα υπερκέρδη, αναφέρει εδώ. Ενώ επίσης οικοδομική βόμβα στο κέντρο της Λευκωσίας.
1: Είχαμε πάρει αρκετά μηνύματα στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής για προβλήματα στους δρόμους. Σε λίγα χρόνια που θα είναι όλα τα αυτοκίνητα AI, λέει ο 626, θα μας κάνουν απεργία μόνα τους. Με τον τρόπο που το οδηγούμε εννοεί, θα αντιδράσουν. Επίσης ένα θέμα που νομίζω το είχε θίξει και η Καθημερινή, Ανδρέα, πιο παλιά. Οδηγώ καθημερινά, λέει ο φίλος Γιώργος 013 προς Δεμεσό. Βλέπω φορτηγά να προσπερνάνε. Δεν ξέρω αν δικαιούνται ή όχι, αλλά πραγματικά είναι επικίνδυνοι. Κάτι είχαν, ένα ρεπορτάζ είχαμε κάνει πριν λίγο καιρό.
0: Ναι, είχαμε κάνει. Είχαμε,
1: και με εικόνα, βίντεο.
0: Είχαμε και βίντεο και εικόνες με σχετικά έτσι περιστατικά. Να σας πω, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλοί, αρκετοί, τουλάχιστον εμένα, έτσι από την εμπειρία μου στους δρόμους, δεν μιλώ δημοσιογραφικά ναι. Τώρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να στο προσπέρασμα δύο φορτηγά το έναν πίσω από το άλλο, το έναν προσπαθεί να προσπεράσει και κρατούν και τις δύο λωρίδες με πάρα πολύ αργή ταχύτητα μέσα στον αυτοκινητόδρομο και είναι λες και ξέρεις, βάζουν κόντρα ποιος θα προσπεράσει ποιον. Και από πίσω γίνεται χαμός, εννοείται. Ή το να μπεις από μια μπάροδο και να είσαι λίγο κάπου, εντάξει, σιγά. Αν δεν σταματήσει και δώσει πάνω μου, σιγά, τι έγινε. Αυτά, ναι, είχαμε κάνει θέμα, είναι κάτι που εντοπίσαμε.
1: Δεν ξέρω αν δεν δικαιούνται ενώ βάσει του.
0: Δεν ξέρω
1: νόμου,
0: την νομοθεσία, αν τη λέει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Το θέμα είναι να έχεις επίγνωση
0: οδηγική συνείδηση.
1: Τι αυτοκίνητο κρατάς. Τι δυνατότητες ή τι κινδύνους αναλόγως. Αν είναι φορτηγό και πάνω το οποιοδήποτε φορτίο που μπορεί να είναι επικίνδυνο και με μετατόπιση και όλα αυτά, εδώ είναι το ζήτημα. 960 υποστηρίζει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης πάπε στις πολιτικές εξελίξεις τώρα. Είναι αυτός που κινεί τα νήματα και στο κόμμα του και στο λόφο του Προεδρικού.
0: Δεν προκύπτει.
1: Άξερο, για να σας πω.
0: Ρεπορταζιακά τουλάχιστον δεν προκύπτει. Έτσι για να λέμε τα πράγματα όπως είναι ή όπως τα γνωρίζουμε με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Να διαβάσετε, λέει 835, από δεξιά προς αριστερά το όνομα Ναβέροφ. Διαβάζεται Forever. Forever με προφορά. Άρα θα είναι για πάντα εκεί.
0: Εντάξει, είσαστε όμως. Γιατί το 96 ήταν και Νίκον Αναστασιάδη μου μας τον έγραψε.
1: Ναι, για ονόματα είπα ότι δεν είναι.
0: Εντάξει, λογοπαίγνιο.
1: Συνεννούμε. Εντάξει,
0: okay. Αλλά το Forever.
1: Μπορώ να το πεις ως, ο Νίκος Αναστασιάδης ως λύκος χαρακτηρίζεται.
0: Λύκος.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε, ο καθένα ο άνθρωπος δεν. Το Forever. Δεν ξέρω. Μπορεί εννοεί ότι θα μείνει στη. Σε αυτούς που θέλει να προδώσει, ενώ μου το είπε στη δήλωσή του, μπορεί να.
0: Αυτόν τον υπέροχο κόσμο.
1: Έχουμε ακόμη να δούμε μέχρι να καταλήξουν, πώς θα καταλήξουν και πώς θα απορρευτούν. Λοιπόν, δεις το μάθημα, εγώ έψησα, Ανδρέα.
0: Άντε ρε, Γιώργο, ρε.
1: Έντρα τελειώσει.
0: Άντε ρε, Γιώργο, ρε.
1: Έντρα τελειώσει.
0: Έμα να παίζετε με τον πόνο μα.
1: Πού είναι τα ώρα, έντρα, επειδή ώρα 9 και 4 το ξεκίναν. Πού είναι τα ώρα,
0: 12 παρά 10.
1: Θεωρώ, δεν θέλω να.
2: Όλη η εβδομάδα. Είναι βάρος εκπομπής όμως, συγγνώμη που το λέω.
1: Όχι, είναι
0: βάρος. Να ντραπείτε, γιατί κάθε μέρα είμαι δαμέ.
1: Όχι, είναι εις βάρος. Εγώ θεωρώ ότι είναι εις βάρος της εμπρός κατά στην την
2: τελευταία νύχτα. Αν πήγαινες κάθε μέρα σχολείο και σου κάθε μέρα διάβαστο.
1: Τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι είναι χαλαρή.
2: Εσύ παρώνεις μια ζωή.
0: Μερά που μιλάς τώρα. Επειδή άρχισαν οι προβλέψεις να μου κάνεις παιχνιδάκια εντυπώσεων, κύριε Τσικαλά.
2: Εγώ αν ήμουν κύριος Λογίδης, θα έπαιρνα κάποιες αποφάσεις. Τι σημαίνει δεν είδα.
1: Παιδιά, έθερο να...
0: Μα τον ένα θέλεις να οφείς που είναι το Σόλαν, τον άλλο θέλεις να οφείς που είναι εκπομπή.
2: Έχει τρεις εβδομάδες που έχεις, παιδιά έχω πρόβες, δεν μπορώ, παιδιά πίνω, δεν μπορώ, το ένα το άλλο.
1: Πίνω, δεν μπορώ.
2: Δεν ξέρω τι μπορώ να του τύχει.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδος τακτική πρώτα γυρέκα του Σύριους. Η τελευταία προπόνηση πριν από παιχνίδι είναι χαλαρή. Τελειώνει νωρίς και αποσύρονται.
2: Αυτό είναι το μόνο που έχεις να πεις αν δεν διοργανώνεται η αρχή.
1: Διοργανώνεται η αρχή, ποιο πράγμα το. Διοργανώνεται η αρχή των προβλέψεων. Δεν του παίρνει ο άνθρωπο ότι μπορεί να προβλέψει.
2: Μπορεί να κάνει προβλέψει.
0: Παραμάζομαι που να σε πάρω. Παραμάζομαι που να σε πάρω.
2: Σαν στέλεχος της εκπομπής που δεν έχει έρθει εδώ πέρα αδιάβαστος πάλι.
1: Αδιάβαστος σε τι. Τώρα που θα ξεκινήσουμε την ανάλυση των παιχνιδιών, να δούμε αν είναι αδιάβαστος.
0: Φέρε, πού είναι τα αθλητικά. Τα αθλητικά να φέρεις. Όχι, δεν πίνω.
1: Τα αθλητικά. Είμαι εγώ εδώ, τι θέλεις.
2: Έλα, κάνε το σκονάκι σου εδώ.
0: Πού είναι τη λίστα με παιχνιδιά.
1: Ορίστε, πάρτε τα αδελφία σας.
2: Δεν τη θέλω τώρα.
0: Δεν τη θέλω τώρα.
1: Ακούω να σου πω. Με μου κάνεις ζουρτου μουρτου. Και εγώ και να αποχωρήσω για το καλό της. Έτσι απλά για το καλό της.
0: Παράταξης.
1: Άντε σε παρακάτω.
2: Τέτοιες διακρίσεις μεταξύ.
1: Δεν το θέλω τώρα μίση μου. Θέλεις πάρτο, θέλεις να το πάρεις.
2: Τέτοια συμπεριφορά.
1: Τι εντούν το πραγματιά σου, η διοργανώτρια αρχή το δελτίο και δεν το θέλω τώρα. Να σας κλείω ραντεβού πότε το θέλετε.
0: Μιχάλη, ας σου πω κάτι να παίξω όλο φαβόρ.
2: Κάπου να χάσεις. Το έπαιξες.
1: Α, ακόμα, μάνι, μάνι, θέλεις. Μένει να τα συζητήσουμε.
2: Τίποτε δεν
1: θα συζητήσεις. Θέλει, να σου δώσω άλλη μένει.
0: Να πάμε το έστι.
1: Αν πας και πει μας ότι πιάσεις την πέναν της οργανωτρίας αρχής. Ναι.
0: Άμε.
1: Ναι, έχουμε παρέμβαση από τον, πράσινο κυνηγό προπονητή. Έχει να πει κάτι κατά
2: τούτα. Να δώσει το δελτίο πίσω, αφού απειλεί ότι θα το γράψει αμέσως.
1: Γράφει το ήδη.
2: Να το γράψει.
1: Παραμάζομαι, λέει, όπως τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Θέλεις, έλα, να αντιγράψεις.
2: Πάρτο.
0: Θέλεις, έλα, να αντιγράψεις.
2: Δεν επιστρέφεται πίσω.
1: Γιατί να επιστράφει, πότε επιστράφηκε πίσω, δηλαδή.
0: Άκουρε.
2: Όχι να σε πιάσει έξω να σου πει να θέλω να αλλάξω κάτι και να.
0: Μα είναι μόνο τούτα που κάνει, ρε. Πέφτει χαμηλά, ρε. Μα ντραπείτε, ρε. Μαζί με τον άλλο, ρε.
1: Κύριο, ο λόγο σημειώνει 787 μιλώντα για την ταχύτητα στου δρόμου και τα φορτηγά. Ο λόγο είναι για να λατώσει ταχύτητα, είναι φορτωμένο. Θα. Άντε τώρα, πώ θα σκεφάσει εδώ. Θα επιβραδύνει η ταχύτητα του φορτηγού μέχρι αηδία. Μπορεί και να μην αναχτίσει ξανά την ταχύτητα του.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην αναχτίσει.
1: Αν ελαττώσει. Ναι, άλλον το να μην ελαττώσω. Προφανώς αν διατηρούν και στο παράδειγμα που έδωσε ο Ανδρέας, που ένα φορτηγό μπορεί να προσπαθεί να προσπεράσει έναν άλλο, εάν διατηρούν και οι δύο τη σωστή ταχύτητα για το φορτίο του, για το αυτοκίνητο του και για τη δουλειά του, το δρόμο του, ξέρω εγώ, θα χρειαστεί να κάνεις το ρίσκο να προσπεράσεις κρατώντας ή οδηγώντας έναν τέτοιο αυτοκίνητο.
2: Το πες. Μας έβγαλες την ψυχή μέχρι να πεις την πρόταση.
1: Έντιο έχουμε όλη την ελληνική.
0: Εντάξει, άστον,
1: άστον. Ένα αφήνω κανέναν εγώ. Άμα θέλω να πάρω παραμάζω, να παίρνω τον.
2: Στόλαρε, σαν το φορτηγό πάει να προσπεράσει και δεν μπορεί.
1: Τώρα που να ξεκινήσει η συζήτηση για τα ποδοσφαιρικά, να καταλάβει. Τώρα, που να ανοίγει το στόμα του για να δει δύο πάνω και χρειάζεται.
2: Τρεις εβδομάδες που συζητάμε ποδοσφαιρικά. Τρεις εβδομάδες προσκαλούσε τον κόσμο σε μεγάλες αθλητικές βραδιές.
1: Κάτε πάλι. Έτσι δεν πήγε. Έμα ακούσε. Και κάμα έτσι διαφημιστικό.
2: Οι εκκλήσεις πέσαν
1: στο
2: κοινό.
1: Η προσέλευση του κόσμου στην Εθνική ήταν περιχρή. Θα σκεφτώ πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να το πω τώρα. Θα σκεφτώ πολύ αν θα κάνω ξανά τη διαφημίση της Εθνικής. Δεν μπορώ να κάνω εγώ διαφημίση και λέω δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν. Ελάτε, στηρίξετε, κάμετε, ξέρω εγώ, φτηνά εισιτήρια και να έχει την εικόνα που είσαι το Γασιμπή.
0: Φταίς. Ίσως
2: εσύ η αιτία.
0: Η φωνή μπορεί να μην έπεισε.
1: Μπορεί να τούτο.
2: Μπορεί να εμπνέει με το κάλεσμά σου.
1: Δεν το κάνεις εσύ.
2: Δεν μου ζητήθηκε ούτε πληρώθηκα γι' αυτό.
1: Να σε κανονίσω.
2: Που πήρες πολλά λεφτά.
1: Τι να σου πω.
0: Μα τα μονάρια νομίζεις και τα διάρκεια.
1: Αντρέα, κάμε εικόνα τώρα ή ήχον. Δεν κάνουμε διαφημιστικό. Αμνός για συνεχίσει. Περάτε στο γήπεδο.
0: Καλό, καλό.
1: Κύπρο Μαυροβούνιο. 15 Νοεμβρίου σε 7. Α, στο Σάδερ Φαμέγα να το παιχνίδι.
0: 11-2. Λογικά κάτι είναι να κάνει λάθος.
1: Όχι, λάθος μπορεί να μην κάνει.
0: Την έδρα, το...
1: Αμα αφού να το κείμενο γραμμένο, είπαμε. Κείμενο γραμμένο. Θέλετε να πάτε, θα μην πάτε.
0: Εμείς δεν θα πάμε.
1: Ναι. Όχι, μην το πεις.
0: Κάτι μου τύχε, δεν θα
1: πολύ
0: πάμε.
1: Πολύ πιθανόν το παιχνίδι στη Λεμεσόν το τελευταίο να κρίνει την πρωτιά. Μην απορρίψετε από τώρα το ενδεχόμενο.
0: Όχι, Γιώργη, καλά λέω. Πόσες φορές σου είπε.
1: Εντάξει, είπα του πολλές φορές να τον πάρω. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε έτσι να τα δούμε πιο αναλυτικά το τι αρχίζει από σήμερα στην αγωνιστική μας.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ποιες είναι οι νέες Tesla, Apple, Nvidia για να επενδύσεις, πώς προστατεύουμε την ανθρώπινη κρίση απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια με ένα κλικ. Ήρθε το τέλος της δημιουργικότητας. Γιατί αυξάνονται οι δισεκατομμυριούχοι στην Κύπρο, ποια είναι η νέα πολυτέλεια.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
15: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
16: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
17: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία.

0: θεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε και πάμε να κάνουμε μια συζήτηση που εδώ και αρκετές μέρες δεν κάνουμε.
1: Επιτέλους.
0: Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα φέρνει η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Λαμβάνουμε πλέον ή πρέπει να θεωρούμε ότι μπορεί να έχουμε μια εικόνα που ως ένα βαθμό η διακοπή θα επηρεάσει κάποιες ομάδες, το πώς θα το δούμε, ομάδες για που μπορεί να την είχαν ανάγκη και να ανασυνταχθούν, θα δούμε να την, θα διαφανεί, θα αποδειχθεί από το γήπεδο και το αποτέλεσμα αν όντως τους εβοήθησε, ομάδες που τις βρήκε η διακοπή σε καλή αγωνιστική κατάσταση, εάν και εφόσον θα επανέλθουν και θα συνεχίσουν που λέμε από εκεί που έμειναν. Είναι το θέμα των διεθνών, κάποιοι που μπορεί να είχαν καταπώνηση αρκετοί, κάποιοι λιγότεροι, όχι μόνο τη δική μα εθνική, για να μην πει κάποιο μα, από την Δευτέρα που δώσαμε το δεύτερο μα παιχνίδι. Είχαμε ομάδες που είχαν και διεθνείς που πήγαν στο εξωτερικό. Έχουμε παιχνίδια, θεωρώ με φαβορή. Απουσιάζει το πολύ μεγάλο ντέρπι ή το κλασικό, α πούμε. Δέρπι άλλων αγωνιστικών. Το απόψινό θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι θεωρώ, και λέω εγώ τώρα κάτι το ιδιαίτερο, και λέω το εγώ, ας πούμε, παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί, έστω και αν είναι το ξεκάθαρο φαβορί εκτός έδρας.
1: Ναι, συμφωνούμε. Η Ομόνια πριν τη διακοπή των τριών χρόνων για τις εθνικές και το Nations League έδειξε να το βρίσκει, όμως όπως είπες και εσύ, μια Ομόνια η οποία έχει τους διεθνείς της, είχε τους διεθνείς της δεξιά-αριστερά, περιμένεις να δεις πώς θα επιστρέψουν, με πόσα αγωνιστικά λεπτά ο καθένας στα πόδια του, τι διαχείριση θα κάνει ο Μπέρκ.
0: Πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε αυτά που είπα στο ξεκίνημα, ότι θα έπρεπε να πούμε ότι για δύο ομάδες, την Ομόνια και την Πάφων, υπάρχει και το θέμα του ότι την Πέμπτη δίνουν παιχνίδια στην Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά
0: εκτός έδρας. Που μπορεί ως
1: είναι
0: ένα
1: Παρασκευή
0: βαθμό...
1: Πέμπτη όμως. Δηλαδή...
0: Ναι, η Πάφος παίζει Κυριακή.
1: Ναι, η Πάφος ναι. Επειδή μιλούσαμε για Ομόνια.
0: Επειδή μπορεί να με ρωτήσει, ίσως μπορεί να μας ρωτήσει κάποιος, εκτιμώ ότι δεν είναι εν αγνία ή δεν ερώτησε κανένας.
1: Ναι, το πώς έγινε ο προγραμματισμός, ναι. Λογικά έχει μια...
0: λέω δηλαδή ότι πολύ πιθανόν, όχι πολύ πιθανόν, εκτιμώ ότι με τη συνένεση, στη συνεννόηση που γίνεται πάντα με τις ομάδες μας που παίζουν παράλληλα και στην Ευρώπη η ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τους. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι, αυτό για την, αυτά για την Ομόνια. Και αν καρμιά της, μια καρμιά της η οποία έδειξε κάποια καλά στοιχεία έτσι, μέσα στο παιχνίδι της, μέσα στα 90 λεπτά της, όσες φορές έτυχε να τη δω. Θέλει να αρχίσει, δηλαδή όσπου μπαίνουν σε επιπλέον αγωνιστικές οι ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή που είναι στα χαμηλά διαζώματα, θα θέλουν να αρχίσουν να μαζεύουν και βαθμούς εκτός προγράμματος. Mm-hmm. Δεν είμαστε σε μια φάση που, ξέρεις, κάποτε εστιάζουν, κάποτε και οι ίδιες διαχειρίζονται τέτοιου είδους παιχνίδια και πού θα δώσουν δυνάμεις. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρο φαβορί, όμως δεν είναι παιχνίδι το οποίο, έτσι και από τα στοιχεία που είπα ότι μας έδειξε η Καρμιώτισσα, δεν είναι παιχνίδι το οποίο αν το δεις με μια χαλαρή διάθεση, επειδή έρχεται και η Ευρώπη όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί το φαβορί να έχει θέματα.
0: Μιχάλη.
1: Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Μιχάλη.
0: Έχεις κάτι να πεις?
2: Και γύρω με έπαιξε άσο το παιχνίδι.
0: Δεν ρωτήσαμε εσύ.
1: Σιγά να μην έπαιξε άσο.
2: Άσο το παιχνίδι, διότι είστε...
0: Πρώτα απ' όλα δεν έδωσες το δελτίο σου. Μέχρι τις 9 θυμίζω ότι πρέπει να το παραδώσεις.
1: Έπαιξε το άσο, ναι, πονηρό.
0: Άσο.
1: Γιατί το έπαιξε άσο?
0: Για πες μας γιατί είναι άσος.
2: Όχι, απλά θεωρώ ότι ψάχνω μια...
1: έκπληξη.
2: Κάπου θα γίνει στραβή.
0: Και θα γίνει εδώ?
2: Δεν αποκλείω να γίνει εδώ.
0: Μόνον εδώ.
2: Δεν ξέρω γιατί φοβάμαι την Ομόνια. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να πω ότι φοβάμαι. Πέρα από τη κούραση που μπορεί να έχουν οι διεθνείς, δεν μου λέει κάτι άλλο. Αλλά από την άλλη, εντάξει, ο Μάστρος Μπέρκ μας έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει.
0: Ο Μπέρκ θα είναι στην Κερκίδα και σήμερα. Απλά έτσι το λέω.
2: θα κάνει αυτό τη διαχείριση που πρέπει να κάνει. Θα τους ήδη ξέρει. Μα πότε παίξαν, είπαμε, τελευταία φορά, Δευτέρα, η Εθνική.
0: Τρίτη. Ναι.
2: Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
2: Τους έχει μαζέψει, ξέρει ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Εντάξει, θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα. Εντάξει, ο Μόνια θα κάνει αυτό που πρέπει.
0: Αλλά έπαιξε εσά του.
2: Αλλά έπαιξε σου. Μπορώ να το αλλάξω βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, λέμε.
2: Μέχρι να δώσω το.
1: Σιγά να μην έπαιξε εσά σου.
2: Τελείωνε εσύ.
0: Λοιπόν, άριστα. Πάμε στα παιχνίδια του. Το τι η σημεία.
2: Να μην σα απασχολούν τα
0: πρόβλεψη. Πε μου.
2: Τέρατα. Να μην σα απασχολούν τα
1: σημεία. Τι μα είπε.
0: Τέρατα.
1: Τέρατα.
0: Τέρατα γνώση. Φαντάζομαι ιερά τέρατα που λέμε. Το ιερό τέρα του ποδοσφαίρου.
1: Ποιο είναι το σημείο, ποιο είναι το τέρα.
0: Έλα εσύ τώρα. Και διευκρίνηση. Λοιπόν.
2: Τα ίδια ισχύουν και για τον Ύψονα με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, θα πήγαινα τώρα.
1: Άστον, άστον.
0: Ναι. Ναι, άσο και εδώ.
2: Άσο και εδώ.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, ο Απόλλωνας.
0: Τι ο Απόλλωνας.
2: Ο Απόλλωνας ήταν έτσι, είχε και αυτό συνεισφορά στην Εθνική. Η Μαλακίδης έτρεξε πάρα πολύ. Κουράστηκε. Εντάξει, δεν είναι μόνος του, βέβαια. Αλλά λέω τώρα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι. Όχι, παιδιά, εδώ είναι διπλό το παιχνίδι. Και τη Ομόνοια ήταν διπλό. Απλά θεωρώ ότι
1: οι ομάδες. Α, το να μιλήσουν όλες τις προσωπικότητες. Άφησε τις προσωπικότητες να μιλήσουν ελεύθερες.
2: Νομίζω ότι από όλο Ομόνοια και από ΕΛ και τα λοιπά είναι επικίνδυνα παιχνίδια. Αντιλαμβάνομαι το ότι μπορεί να γίνει κάποια στραβή. Αντιλαμβάνομαι ότι η διαφορά, η αποχή τριών εβδομάδων τέλος πάντων μπορεί να επηρεάσει κτλ. Ειδικά τις μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι κι αλλιώς Ύψονα, Καρνιώτισσα, Σαλαμίνα. Δεν έχουν μεγάλη, αν έχουν καθόλου συνεισφορά σε εθνικό επίπεδο. Αλλά είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να μην χάσουν τους βαθμούς αυτούς, διότι πρέπει να καταδείξουν τέλος πάντων ότι επιστρέφουμε και είμαστε σε καλή φόρμα. Αυτά ισχύουν τουλάχιστον για Απόλλων και Ομόνια. Με το Απόλλη είναι άλλη υπόθεση.
0: Τώρα, περίμενα, δεν λιώνουμε με το. Ακούμε πρώτα τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
0: Για σένα, Αντρέα, είναι και το παιχνίδι το πρώτο χρονικά το αυριανό του Ύψονα, δηλαδή με τον Απόλλωνα, παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορή.
1: Ναι, με βάση τα είδα, ο Ύψονας μέχρι στιγμής είναι η πιο αδύναμη ομάδα του.
0: Να πούμε ότι κάνει ντεπούτον και ο νέος του προπονητής.
1: Ναι, είναι μια παράμετρος που θα έβαζα κάτω. Δηλαδή, αν κατάφερε ο νέος προπονητής να αλλάξει κάποια πράγματα και να βάλει.
0: Έχει και μέρες πολλές που ήρθε, όψη.
1: Τι.
0: Έχει και μέρες πολλές που ήρθε.
1: Ναι, αλλά άξι, μια okay. αλλαγή προπονητή θέλω να πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση θα βελτιώσει έτσι λίγο το αίσθημα του. Άτε, πάμε. Έχουμε το να δούμε, να βελτιώσουμε ένα-δύο πράγματα, ίσως μια-δύο επιλογές παιχτών. Που βλέπει ο νέος προπονητής, ξέρεις, είναι πράγματα που τα ξαναείδα. Όμως με βάση την εικόνα του μέχρι στιγμής, αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές, ο Ύψονας δεν μου έδειξε κάτι. Πέρα από μια μαχητικότητα και μια διακριτικότητα που μπορεί να τον διακρίνει,
2: τι δεν. Είναι,
1: τελευταίος μηδέν βαθμούς. Δεν είδα κάτι άλλο.
0: Δύο γκολ υπέρ, 10 κατά.
1: Άρα. Σοβαρό πρόβλημα στην επίθεση, σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα. Δείχνει το ποσοστό του αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Σε αυτήν την περίπτωση είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Απόλλωνας. Δεν έχει κάτι θεωρώ που να είναι που να μου δείχνει έκπληξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Μάλιστα, συμφωνώ. Πάμε στο παιχνίδι από ΕΛ Λέων Σαλαμίνα.
2: Το Απόλλωνας πρέπει να κάνει comeback.
0: Με καλά, και ο Απόλλωνας έπρεπε να κάνει comeback.
2: Περισσότερο πρέπει να κάνει το Απόλλωνας όμως. Νομίζω είναι πιο επιτακτική.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν ήταν και τόσο πιστικές εμφανίσεις τους.
0: Ναι, ισχύει. Μέχρι
2: πριν την διακοπή, δεν διαπίστωνα περίπου το ίδιο πρόβλημα στον Απόλλωνα. Και εντάξει, χρειάζεται να ξεκινήσει με το δεξί που λέμε. Απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα που είναι Αντρέα μου που.
1: Σε ποια θέση είναι ένα.
0: Έκαμε νίκη στην προηγούμενη αγωνιστική. Έκαμε την πρώτη της νίκη. Εντάξει, λέμε τώρα προηγούμενη αγωνιστική, αλλά έχουμε μεσολαβήσει εβδομάδες. Είχε κερδίσει την ανόρθωση.
2: Ναι. Okay. Εντάξει, περιμένω να δω ένα από ελ σοβαρό. Να δω επιτέλους τη δουλειά του κυρίου Παπαδόπουλου να πιάνει τόπο. Να καταλάβω τι μπάλα θέλει να παίξω από ελ φέτος, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Έχει δίκιο ο Μιχάλης. Πάνω σε αυτό που είπε, θέλω να καταλάβω. Είναι μια ομάδα που ψάχνεται το ΑΠΟΕΛ. ενώ μέσα στο 90 λεπτό τη σου βγάζει κάποια πράγματα που λες, οπ, κάτι καλό γίνεται εδώ. Ακόμα κάποιοι είναι... παίχτες ξεϊπλώνουν την ποιότητά τους, γιατί έχει ποιότητους παίχτες φέτος στα ΠΟΕΛ. Έρχονται μετά κάποιες στιγμές έντονης καθίζησης, που λες, οπ, τι έγινε εδώ.
0: Εντάξει, πλήρωσε και πολλά ατομικά λάθη.
1: Μια ομάδα, ακριβώς, και μια ομάδα η οποία...
0: Δεν είναι απλά καθίζηση ως ομάδα που το είπες ενώ.
1: Ναι, συμφωνούμε. Το θέμα είναι το, ειδικά των ατομικών λαθών στην άμυνα και κάποια κενά που παρουσίασε εκεί το ΑΠΟΕΛ, που είναι οι θέσεις που έχει θέματα. Μένει να δούμε αν έχουν βελτιωθεί. Το ΑΠΟΕΛ πιστεύω είναι μια ομάδα που δούλεψε υπέρ του η διακόπη. Δηλαδή, επειδή τα βάζουμε κάτω. Το ΑΠΟΕΛ για μένα είναι αμφίβολα καινούριο σύνολο. Πολλοί είναι οι παίχτες, είχε κάποιους τραυματισμούς. Άρα ήταν ένα διάστημα που ο κύριος Παπαδόπουλος μπορούσε να μοντάρει την ομάδα του με τις επιλογές που είχε φυσικά. Να δει τι γίνεται, να βάλει κάτω κάποια στοιχεία από το πώς θέλει να αγωνίζεται τακτικά μέσα στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι τα ΑΠΟΕΛ δούλεψαν καλά μέσα στη διακόπη. Η Σαλαμίνα δεν ξέρω. Η Σαλαμίνα την είδα σε κάποια παιχνίδια. Μου άρεσε, δηλαδή είναι αυτό που λες ότι okay, ένα σύνολο καλοδουλεμένο ανταγωνιστικό που θα έχει πράγματα να μας δώσει. Σε κάποια παιχνίδια όπως π.χ. με την ΑΕΚ και με την Ανόρθωση των πρώτων ημιχρονών ήταν η ομάδα που της έλειπε η αρχή, η μέση και το τέλος. Δηλαδή ήταν λίγο ασαφές το τι έβλεπε μέσα στο γήπεδο. Αυτά.
0: Άρα έχουμε και το φαβορί.
1: Έχουμε.
0: Λογικά. Μάλιστα. Πάμε στα κυριακάτικα. Να πούμε ότι στο ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα θα είναι η πρώτη χρονικά συμμετοχή ξένου διαιτητή στο φετινό πρωτάθλημα. Στο VAR θα είναι ο Ιταλός Gianluca Aureliano, ο οποίος θα είναι επίσης βαρίστας και στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό που τώρα πάμε να συζητήσουμε, Ανόρθωση Πάφος FC. Ήρθε δηλαδή ένας διαιτητής ξένος και θα κάνει σε δύο παιχνίδια, θα είναι στο VAR.
2: Εδώ είναι ο δεύτερος μου προβληματισμός.
0: Το Ανόρθωση Πάφος. Φέτος,
2: ναι, για τη φετινή.
0: Ως προς τι.
2: Καταρχάς πιστεύω ότι έχουμε μια Ανόρθωση η οποία είναι σε καλό φεγγάρι και νιώθω μιλώντας και με ανθρώπους της ομάδας το τελευταίο διάστημα που έτυχε να βρεθούμε σε 2-3 φορές ότι έχει αλλάξει το κλίμα και μέσα. Όχι, απλά νιώθω ότι ρε παιδί μου, ενώ τους έβλεπα το προηγούμενο διάστημα ότι ήταν μέσα στον προβληματισμό, μέσα στο τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε, ξέρω εγώ, τώρα σαν να έχει αλλάξει κάτι από μέσα προς τα έξω. Και είναι θετικό για την ομάδα γιατί είναι μια ιστορία.
0: Παρότι έκλεισαμε, ήταν
2: ναι,
0: το προηγούμενο.
2: Αλλά εννοώ και πέρα από τα γηπεδικά, τα ποδοσφαιρικά τα καθαρά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά δείχνει ο προπονητής, πώς τον είπαμε, ο Μαέστρος.
0: Ελ Μαέστρο.
2: Ότι κάτι κάνει. Και από την άλλη, ο Σαπίντο δεν είμαι ακριβώς σίγουρος ότι και αυτός το έχει βρει. Περίπου τον έχω στον ίδιο παρανομαστή με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, έκλεισε με προβληματικό τρόπο την τετράδα των αγώνων. Με την ήταν εντός έδρας από την Μπάφορ. Ήταν η δεύτερη φορά που εντός έδρας έχασε συγγνώμη, από την ΑΕΛ.
1: Ναι, για να το...
0: Η Πάφος έχασε από την ΑΕΛ. Ήταν η δεύτερη φορά που η Πάφος άφηνε ή εμετρούσε χαμένους βαθμούς σε εντός έδρας παιχνίδι. Δεν είχε κερδίσει ούτε τον Ολυμπιακό. Είδαμε και μέσα στη διακοπή που προσφέρεται έτσι για συναέφους που κάνουν διάφορα θέματα
2: ανάλυση,
0: στατιστικά και όλα αυτά. Το πρόβλημα με το σκοράρισμα, δηλαδή μιλάμε για Μπάφο, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ας πούμε, είχε ψηλά ποσοστά σε αυτόν τον τομέα. Και...
1: Εντάξει, όχι ότι στην άμυνα είναι βράχος.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά κυρίως είναι. Προβάλλεται το ότι δεν δημιουργεί ή δημιουργεί και δεν έχει τα ποσοστά που είχε στα προηγούμενα χρόνια. Ναι, είναι έναν...
2: Σε επίπεδο ονομάτων μπορεί να έχουμε φαβορί. Σε επίπεδο ρεαλιστικό, για μένα δεν υπάρχει φαβορί σε αυτό το παιχνίδι.
0: Σε επίπεδο...
2: Εννοώ, εντάξει, δεν είναι εντάξει, τα μεγέθη τα ίδια, το καταλαβαίνουμε.
0: Okay.
2: Και τα ονόματα τα ίδια. Όπως έχουμε δει και τις δύο ομάδες όμως να παίζουν, δεν θα πάω με φαβορί σε αυτό το παιχνίδι.
1: Δύσκολο παιχνίδι, συμφωνώ με τον Μιχαλή.
0: Είναι η έδρα της ανόρθωσης, είναι ακόμη και τα παιχνίδια που έχασαν. Είχε διαστήματα που αν τα αξιοποιούσε καλύτερα, μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη σε κάποια παιχνίδια. Γενικότερα νομίζω
2: από
0: ότι.
2: Από δική της διαχείριση, έτσι. Όχι από, αντιπαλο, από το τι έκανε ο αντιπαλός.
0: Εντάξει. Καμιά φορά δεν είναι σχετικό. Δηλαδή, το αν δέχομαι πίεση ή κάνω λάθη, μπορεί να έχει να κάνει ναι τα ατομικά λάθη κάποτε, αλλά έχουν να κάνουν και η πίεση που μπορεί να δέχονται. Τώρα, αν και είδα όλα τα παιχνίδια, να θυμάμαι για να σου πω.
2: Αλλά... δεν βλέπει τα παιχνίδια ο άλλος. Ο άλλος
0: εσύ είδε όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων.
1: Ναι, όλα.
0: Άστο, γιατί τώρα ήταν το τελευταίο του.
1: Είδες
0: τα παιχνίδια όλων των ομάδων. Είδες και τα τέσσερα παιχνίδια της ανόρθωσης.
2: Είδα και την Οδύσσια του Νόλαν. Είδα τώρα θέλω να πάω τον Κρούς.
0: Συνέχισε να τα ξαναπούμε.
2: Το Ντίγκερ να πάω να το δεις.
1: Ποιον Ντίγκερ?
2: Τόμ Κρούς καινούριο. Λένε ότι είναι εξαιρετικό.
1: Επάτωσε ρε. Ρε επάτωσε οι κριτικές.
2: Θα είναι εξαιρετικό.
1: Ρε, να έρθει να συνδεθεί με την πραγματικότητα. Το τελευταίο έντομα. Είπα να κάνω υπομονή.
0: Μα τα είδαμε τα παιχνίδια.
1: Πήρε μα μια λεφτά, αν παραμάζω, μα ήρθε να είπε μου τώρα για την ταινία του Tom Cruise.
2: Όταν βγήκε η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, δεν πήγε καλά στα νούμερα. Δεν πώλησε εισιτήρια. Τώρα το παίζει εσύ το 2026.
1: Σάρωσε ρε, μια από τι μεγαλύτερε πρακτικέ επιτυχίε η δε γυνή, ρε, κινηματογράφικα.
2: Πε μα για την Πάφο, είναι ανώρθωση.
1: Ο Tom Cruise σε αυτήν την ταινία.
2: Εξαιρετικό.
0: Ναι, αλλά αλλάξατε μου θέμα.
2: Εξαιρετικό.
1: Βάλεις σε δάξη ρε Γιώργο.
0: Αυτό λέω. Αυτό προσπαθώ να κάνω και οφείλεις και εσύ να ακούεις αυτό που μου λέει.
1: Εντάξει κύριε Παπακή.
0: Αφήστε τα Tom Cruise τώρα.
1: Εντάξει Παπακή. Πίσω στην Πάφο λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω με 9 να έχει Οκτώβρης και 4 αγωνιστικές και να πηγαίνουμε στην Πέπτη είναι ότι καμία ομάδα, για εμένα τουλάχιστον, δεν με έχει πείσει για το.
0: Ναι, δεν ξεχώρισε σίγουρα
1: ναι,
0: κάποια ομάδα σε βαθμό.
1: Με την ΑΕΚ, με την έκτη Ομόνια Ραδί που να έχει 6. Δηλαδή.
0: Μα λογικό
1: θέλω
0: εντάξει,
1: να σου πω τρεις βαθμοί επίσης, χωρίζουν τον πρώτον okay. από τον έκτο.
0: Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβεις υπόψη για αυτόν το. Πώς το λες, το σκηνικό στη βαθμολογία είναι ότι είχαμε πάρα πολλά ντέρπι στο ξεκίνημα. Άρα ήταν λογικό να έχουν απώλειες ομάδες
1: να μην ξεχωρίσει
0: σε
1: κάτι.
0: Σχέση με, όπως είπες τώρα, τη διαφορά που έχει η Ομόνια Ραδί που είναι αίτητη νομίζω. Σε σχέση με τις ομάδες που. Εντάξει, θα πάει η Ομόνια Ραδί που να διεκδικήσει το τίτλο ή τις πρώτες θέσεις. Αλλά ήταν και τα παιχνίδια τέτοια. Που, και όμως είχαμε πολλά ντέρπι, σημαίνει ότι επέξαν και ομάδες του κάτω διαζώματος αρκετά παιχνίδια μεταξύ τους. Άρα υπάρχει μια λογική στο ότι δεν έχουμε τούν την δεδομένη στιγμή μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά...
0: μόλις 4 παιχνίδια, εντάξει.
1: Δεν ότι έμπηγαινε μια ομάδα έτσι φορτσάτη και είδες την και είπες
2: δεν έχει okay. να ξεχωρίζει κάποιος.
0: Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια ομάδα που λέει σώμα.
1: Δεν έχουμε μπασκετικό Παναθηναϊκό ρε παιδιά στο πρόθλιο μας.
0: Συζητούν, το δεχόμαστε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Άρης βρίσκεται φαβορί και αν ναι γιατί.
1: Όχι, εγώ δεν βρίσκω.
2: Ούτε εγώ.
0: Είδες όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού για το Άρη,
2: Μιχάλη. Όλα τα παιδιά μέχρι τελευταία στρανίδας του αίματος μου.
0: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε. Και ο Άρης συνεχίζει να είναι σε μια κατάσταση, θεωρητικά μιλώντας, ίσως λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι στο ξεκίνημα του. Αλλά όχι αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε. Είναι πάλι μια χρονιά ενός βαθαίως προγραμματισμού.
1: Μετάβαση.
2: Ναι, πάμε για πενταετία πάλι. Δηλαδή και είμαστε στην πρώτη χρονιά της μετάβασης. Δεν περιμένω πολλά. Δεν περιμένω να περισσότερο να το πω για χι με πάει ρε παιδιά το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Δεν περιμένω να.
0: Στο
2: και αυτό να πω παράτησε το λες του προπονητή μου. Θέλω να το πω να το μοιραστώ.
1: Εντάξει, να μου παίξει
2: τώρα. Μην κλείσει με τα ματάκια σου σαν να λες
0: ματινάδες. Κύριε,
2: μην μου κλείνει τα ματάκια σου σαν να λες
0: παρακαλώ. Μην με αναγκάσετε. Μην με αναγκάσετε να αποχωρήσω για το καλό της εκπομπής.
1: Τοξική αρρωνοπότητα.
2: Κλείνει τα ματάκια του λες και να μας πει μαντινάδα. Έλα,
1: να σου πω ρε μαντινάδα.
0: Άτε ρε πέτου μια ρε.
1: Έμουφκεν. Εμπλοκάρετε με τώρα.
0: Έλας πάντα. Λοιπόν.
2: Δεν βλέπω νικητή στο παιχνίδι γιατί θεωρώ ότι είναι και.
0: Εμείς φαβορί λέμε και να μην.
2: Φαβορί, συγγνώμη. Φαβορί. Δεν βλέπω φαβορί στο παιχνίδι. Διότι θεωρώ ότι είναι στην ίδια. Όχι στην ίδια κατάσταση. Ο Άρης έχει ένα πλεονέκτημα, είπαμε, λόγω ονόματος και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος
1: Μητσής, αλλά
2: επιστρέφει σαν φωνέας κάποιες φορές. Θα δούμε.
0: Ναι. ΑΕΛ Ομόνια 24 Μαΐου επίσης την Κυριακή, επίσης στις 7, βλέπετε φαβορί.
2: Θα έβλεπα ΑΕΛ φαβορί αν το έκανες εσύ το παιχνίδι. Εφόσον δεν το κάνει ο Γιώργος.
1: Πού το ξέρεις.
2: Δεν το κάνει, αφού κάνει Δευτέρα.
1: Α, ρωτήσες.
2: Κάνει ο ΑΕΛ Ομόνια δίπου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η ΑΕΛ θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Δεν είναι φαβορί δηλαδή.
2: Είναι.
1: Ο βάζω είναι έδραν κάτω, βάζω την ΑΕΛ έτσι που...
0: Έκλεισε με ιδανικό τρόπο, έκαμε το...
1: Ισχύει. Είχε και το χρόνο τη που και εδώ και η ΑΕΛ πιστεύω ήταν μια ομάδα η οποία χρειαζόταν χρόνο και ήρθε καν την διακοπή. Με ποια έννοια το λέω ότι χρειαζόταν τη διακοπή η ΑΕΛ, με την έννοια το ότι ήταν πολλοί νέοι παίχτες, απανωτά σοκ με τους επιθετικούς της, έφερε έναν καινούργιο, άρα κάπου εκεί ήθελες μια ανάσα. Mm-hmm. Το βρήκε μετά την Εξάρα.
2: Εντάξει, ήταν... ήταν μαγική εικόνα έτσι.
1: Ποιος?
2: Το εξα... Η Εξάρα.
1: Τι ήταν?
2: Μαγική εικόνα. Ούτε ο Απόλλη ήταν για να δώσει, για να ρίξει έξι.
0: Εντάξει, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι okay.
2: Και όπως εξελίχθηκαν και μετά οι επόμενες αγωνιστές. Παιδιά, σε αυτή τη διακοπή δεν είχαμε απομάκρυνση προπονητή?
0: Είχαμε.
1: Δεν είχαμε, αφού είχαμε. Είπα τώρα, Μιχάλη, πριν.
2: Στον Ήψονα.
0: Το αν είπαμε. Και δεν έφυγε ακόμα, αλλά ενώ έφυγε ο άνθρωπο που είναι Κύπρο, αλλά είχαμε, ναι.
2: Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα η ώρα πλησιάζει 9. Ώρα για το
0: όχι,
2: πρώτο
0: σε δευτερόλεπτα δεν πλησιάζει 9.
1: Κύριος,
0: σε δευτερόλεπτα κύριος, η ώρα θα είναι 9.
2: Θα είναι, πλησιάζει το Ανατάλλο, πες τα υπόλοιπα εσύ, εμείς φεύγουμε.
0: Τίποτε, θα πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο της ημέρας. Έχουμε έτοιμο ήδη. Έχουμε. Θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα. Μένει και το παιχνίδι της Δευτέρας να πούμε μια κουβέντα και να δώσουμε και τις προβλέψεις στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Επαναρχίζει μετά από 3 εβδομάδες στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει στο Στέλιος Κυριακίδης στην Καρμιώτισσα. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει η Ομόνοια στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος, εκτός ο Ντουμπάντζο. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένικ Μπέρκ. Οι ταξίδις Μάλκομ και Ουανμού θα απουσιάζουν για την Καρμιώτισσα που θα προσπαθήσει να πάρει βαθμολογικό κέρδος. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Κρασάβα Ενίψωνα. Ξανά στη διάθεση του Λοσάδα, Ιγκασπάρ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Οσμπόλτ. Χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο, προσεγγίζει την αυριανή αναμέτρηση του Αποέλ κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι και ο Μαρκίνιος που ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Δύσκολα θα προλάβει ο Λαϊφής. Μοναδική απουσία για τους ερυθρόλευκους που θέλουν να έχουν κέρδος είναι ο Κονφέ. Τρεις αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή. Η Ανόρθωση υποδέχεται την Πάφος FC στο Αντώνης Παπαδόπουλος, με τις δύο ομάδες να καλούνται να βγάλουν αντίδραση και να επανέλθουν στις νίκες. Υπολογίζεται στην κυρία ο Καλστρέμ, ενώ δεν θα προλάβουν η Σετίν και Μπέρκστρομ. Μοναδικό ερωτηματικό στην παφιακή ομάδα η συμμετοχή του Κορέα. Να νικήσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Ζόκε και Καφού, οι απουσίες των γαλαζοκετρινών. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο ΓΑΣΥΠΗ. Εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό και Γιανγκό θα απουσιάζουν λόγω καρτών στη Λεμεσανή ομάδα. Η ΑΕΚ αγωνίζεται τη Δευτέρα κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου. Τρεις οι απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι Ολιβάν, Αμίν και Τσακόν. Τα θέματα που εγείρει η έκθεση του ΕΟΑ είναι διαχειρίσιμα και προγραμματίζεται η επιδιόρθωσή τους, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Γάσιο για το Τσίριο Στάδιο. Πρεμιέρα χθες στο πρωτάθλημα Φούτσαλ, η Ομόνοια νίκησε στον ντέρπι τον Απόλλωνα με 5-2. Σε άλλα παιχνίδια, εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με 7-1 για το Αποέλ κόντρα στην ΑΕΛ, νικηφόρο ξεκίνημα και για την ΑΕΚ με 4-2 επί της Αραράτ. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 8:30, Ελπίδα Στρομερίτη, Δόξα Παγιωμετόχου και Αθιένου Ένωση Νεολατσών. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική. Η ΕΘΑ υποδέχεται τον Τηγενή στις 7.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Φενέρ, επικρατώντας με 92-74 και διατήρησε το απόλυτο στην EuroLeague. Για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:15 στο ΣΕΦ την Ανατολού ΕΦΕΣ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Επαναρχίζει η δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Γερμανία, η πρωτοπόρος Dortmund υποδέχεται στις 9:30 την Βέρτερ Βρέμις. Στην Ισπανία στις 10, Μάλαγα Ισπανιόλ και στη Γαλλία στις 9:45 Λανς Λιόν. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες

0: Τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Η μακαρανοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you.
4: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε
5: στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει θράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθινε τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
7: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη

0: βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
1: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
2: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
5: CIC Automasters.
6: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
2: Και μπήκαμε πλέον στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Προτού περάσουμε στα προγνωστικά, έχουμε να πούμε κάτι για το παιχνίδι της Δευτέρας. Και εγώ η δική μου εκτίμηση εδώ είναι ότι υπάρχει φαβορή. Απλά υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν την ίδια ανέδρα στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ και η Ομόνοια Ρήπου, αλλά με γηπεδούχον την ΑΕΚ, αντιλαμβάνεστε και με την παρουσία του κόσμου. Η ΑΕΚ που θα γνωρίζει τη Δευτέρα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή, στην ισοβαθμία με την ΑΕΛ. Μπορεί η Ομόνοια Ραδίπου είναι μία ακόμη από τις ιδιαιτερότητες. Είναι μία από τις τέσσερις αίτητες ομάδες η Ομόνοια Ραδίπου. Αυτό που είχαμε μπει και στο ξεκίνημα με το πώς εξελίχθηκαν, ενώ βάσει το τι έβγαλε η κλήρωση το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών. Είναι ωστόσο στα αξιοσημείωτα ότι τέσσερις ομάδες όλες και όλες είναι οι μέχρι τώρα, μέχρι αυτήν τη στιγμή οι αίτητες. Η Ομόνοια, ο Απόλλωνας, η Ομόνοια Ραδίπου και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω εσείς αν βλέπετε, ενώ την πιθανότητα να γίνει εδώ ή να ανατραβούν τα θεωρητικά δεδομένα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό η πιθανότητα.
3: Όχι, νομίζω εδώ έχουμε φαβορί.
4: Εγώ αν έβλεπα έκπληξη ή αν έπρεπε, ξέρεις, αν δούμε τώρα τις προβλέψεις ότι μπορεί να είναι.
2: Μα ερώταγα ή αν πρέπει να απαντήσεις πού μπορεί να γίνει η έκπληξη.
4: Θα το έβλεπα ρε παιδιά αυτό το
2: τούτο.
4: Ναι, καλά, αν έχεις μια Ομόνοια Ραδίπου αίτητη, αν έχεις μια ΑΕΚ η οποία ναι μεν είναι στα καλά της, αλλά είναι και το κομμάτι έδρα, δηλαδή η Ομόνοια Ραδίπου ξέρει πού θα πάει. Άρα γιατί να μην δω έκπληξη.
2: Με
4: τούτα τα ενώτα επιχειρήματα είναι τα συγκεκριμένα που είπα πριν. Εντάξει, γενικότερα στις ομάδες που θεωρούμε ότι θα κάνουν τη μάχη παραμονής, έχουμε πάρα πολύ καλά οργανωμένα σύνολα. Δηλαδή για εμένα Ομόνοια Ραδίπου, Ολυμπιακός έχουν δείξει ότι είναι ομάδες που δεν ξέρεις πότε και πού και ποιου θα κάνουν τη ζημιά. Ενώ πάντα αν έχουμε φαβορί, όταν παίζουν μεταξύ τους, είναι διαφορετική η ανάγνωση. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ομάδες που ξέρουν τι θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, ειδικά αυτές οι δύο, όταν τις δεις, αντιλαμβάνεσαι το τακτικό πλάνο του προπονητή, αντιλαμβάνεσαι ότι οι παίχτες είναι πιστοί και έχουν και μια-δυο μονάδες που τις ξεχωρίζεις. Άρα λοιπόν, ναι, αν θα έβλεπα μια έκπληξη, ίσως να ήταν.
2: Έχω
4: εδώ
2: ένα κοινό χαρακτηριστικό για μένα όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής, ότι όπως συζητάμε το που μπορεί να γίνει, συζητάμε με καθαρά θεωρητικά δεδομένα, μπορούμε έστω με μικρή απόσταση του φαβορί με το outsider, έστω σε κάποια παιχνίδια λίγο μεγαλύτερη την απόσταση, αλλά σε όλα τα παιχνίδια έχουμε ή μπορούμε να δώσουμε ένα φαβορί. Σε όλα τα παιχνίδια. Είναι η απουσία του κλασικού ντερπί ουσιαστικά που μας δίνει τη δυνατότητα. Άρα είναι λογικό το ερώτημα, και από τη στιγμή που είναι παιχνίδια που δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις, κάποια τουλάχιστον, του φαβορί με το outsider, είναι αμέσως πάει στο επόμενο ερώτημα, που μπορεί ή σε ποιο βαθμό θα αποδειχθεί, αν θα αποδειχθεί ότι θα έρθει η ανατροπή αυτών των δεδομένων, που ξαναλέω υπάρχουν παιχνίδια που δεν είναι τόσο ισχυρά τα δεδομένα, δεν καθιστούν τόσο ισχυρών των τίτλων του φαβορί για τη μία από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, πάμε στις προβλέψεις το 2 για αυτήν την εβδομάδα. Το είπε και το έκανε ο Μιχάλης σε σχέση με τα παιχνίδια Καρνιώτισσα, Ομόνοια και Ένωσης Νέων Ύψωνα Απόλλωνας. Το έπαιγε και το έκανε ο Ανδρέας που είπε από χτες ότι θα παίξει έτσι με ρίσκο να τα πάρω παραμάζωμα και όλα αυτά. Και μετά από όλα αυτά που είπαν και έκαναν, στα 7 παιχνίδια έχουμε μια διαφορετική
3: Μία. Μόνο.
2: Πρόβλεψη από τους δύο. Για την ώρα τουλάχιστον, γιατί με βάση τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, πολύ πιθανόν κάποιος να αλλάξει ένα σημείο που δικαιούται να αλλάξει μετά την πρώτη έτσι, εκτίμηση. Καρμιώδης Ομόνια απόψε και οι δύο προβλέπουν νίκη της Ομόνιας. Ένωσης νέων ύψωνα Απόλλωνας αύριον και οι δύο προβλέπουν νίκη του Απόλλων. Αποέλ Νέα Σαλαμίνα και οι δύο προβλέπουν νίκη του Αποέλ. Το διαφορετικό σημείο πρόβλεψης προκύπτει στο παιχνίδι Ανόρθωση Πάφος. Mm-hmm. Ο Μιχάλης mm-hmm. βλέπει mm-hmm. ισοπαλία. Mm-hmm. Ο Ανδρέας mm-hmm. βλέπει την Πάφον mm-hmm. να φεύγει με την νίκη από την έδρα της Ανόρθωσης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα και οι δύο υποστηρίζουν ότι η ΑΕΛ θα κερδίσει την Ομόνια 29 Μαΐου, άρα άσον. Και οι δύο δεν βλέπουν ποια ομάδα θα υπερτερήσει και θα κερδίσει, άρα δίνουν το σημείο της ισοπαλίας το Χ στο παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης. Και για το παιχνίδι της Δευτέρας προβληματίστηκε, όπως μας είπε ο Ανδρέας, δίνει πιθανότητα γιατί όχι έκπληξη, αλλά και οι δύο πάνε με το φαβορί, πάνε με νίκη της ΑΕΚ επί της Ομόνιας Αραδίπ.
3: Προβληματίζεται, το λέγαμε εσύ.
2: Ναι, και εσύ. Βλέπεις την έκπληξη, βλέπεις την έκπληξη, αν έπαιξες και την Ομόνια και τον Απόλλων.
4: Άρα, πόσες μια διαφορά έχουμε.
2: Ναι, είπαμε, μια διαφορά. Απλά τώρα είναι η ώρα για να ρωτήσω ως διοργανώτρια αρχή αν κάποιος θέλει να αλλάξει κάτι από τα σημεία που έχει δώσει.
3: Από τα σημεία. Ήταν να πω, αλλάξουμε τη διοργανώτρια αρχή.
2: Άμα θέλει να αλλάξει τη διοργανώτρια αρχή, μπορείς να το πράξεις. Υπάρχουν οι εσωεκπομπικές διαδικασίες στις οποίες μπορείς να αποταθείς, να πάρεις το χρήσμα ή απευθείας των έλεγχων εάν δεν θα ενδιαφέρεται άλλος, και καλή επιτυχία εάν θα τα καταφέρεις.
4: Καλή επιτυχία αν Κύπρος.
2: Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που θέλει να αλλάξει κάποιον από τα σημεία?
4: Όχι.
2: Ο Ανδρέας λέει όχι.
4: Θα πάει με ένα σημείο διαφορά και ο καλύτερος θα κερδίσει.
2: Ανδρέα, Μιχάλη.
3: Όχι.
2: Είσαι σίγουρος, σαν να μην είναι.
3: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Αλλά...
2: Θέλει να πάει το χρόνο σας, πάρτε τον. Και...
4: Πού θα ήθελες να έκαμε σε διέ.
3: Βάζεις πίεση, δεν θέλω να
2: μάθω. Μα τα πίεση.
4: Τσι καλά μου, που είναι να κάνεις αλλαγή.
2: Εμπόνιδες είναι τραζένει πίεση.
4: Που είναι να κάνεις αλλαγή. Αν έκαμες.
3: Πιθανότητα να έκανα στην ΑΕΚ.
4: Ήταν να βλέπεις την έκπληξη εκεί.
3: Μπορεί.
4: Αν Χ, ας πούμε, ήταν να πίνεις με το σημείο του Χ, κάμε το.
2: Γελάει ο κακός ολίκος. Γιατί δεν το κάνεις η Μιχάλη σε αυτά τα δύο που έβλεπες διαφορετικά στο ξεκίνημα της συζήτησης?
3: Ο κακός ολίκος, στη θέα της Κοσκινευσκουφίτσας, ξεκίνησε να γελάει ιστερικά.
4: Σατανικά θα έλεγα. Σατανικά θα έλεγα.
3: Λίγη τρόμου στο δάσος. Άστα εκεί που είναι, γράφε καλά. Γράφε σωστά, γιατί πολλά λάθη γίνονται τελευταία.
2: Πού είδες λάθος?
3: Λέω γενικά.
2: Όχι, τα γενικά να μην μου τα λες. Άμα είσαι κάτι συγκεκριμένο, να μου το πεις.
4: Α, Τιμ Τσικαλάς έρχεται εδώ. Πάμε, Μιχάλη, παίξε Χ τη Σαλαμί. Όλα τα σκέφτηκες.
3: Και αυτό το είπα.
4: Ναι, σου έφυγε τίποτα.
3: Εσένα πάλι.
2: Αντά, είπες μας τα ούλα, αλλά τελικά έπαιξες εντελώς σε όλα αντίστροφα. Ναι.
3: Μετά από 15 αγωνιστικές.
4: Σπουδαίοι, σπουδαίοι κέδιοι.
3: Πουλάμε θέαμα, content.
4: Το ότι μας πιστεύει ο κόσμος.
3: Όταν σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούν τι ακούτε, πείτε ότι σας έρθει.
4: Αυτό ακούς έτσι.
3: Αλλάζει κάτι.
2: Ναι.
3: Ό,τι και να πείτε.
2: Τι μηνύματα έρχονται, Ανδρέα?
4: Παίξετε Χ τη Σαλαμίνα Μαποέλ, πάμε Μιχάλη.
2: Α, είναι.
4: Πάμε Τιμ Τσικαλάς.
2: Μάλιστα. Οκ.
4: Άρα λοιπόν. Με μια διαφορά, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε, Ανδρέα, δώσ' μας κανένα νέο.
4: Τι νέο θέλεις?
3: Τώρα ήταν να ρωτήσω ο Γιώργος σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Όχι, εγώ περίμενα να μου πείτε οριστικά.
4: Μπουμπούνα του.
2: Για να στείλω το, να πατήσω το κουμπί και να λάβετε το δελτίο σας.
4: Μπουμπούνα του.
2: Επαναλαμβάνω, Καρμιώδης Ομόνια και δύο διπλών. Ένωσης Νέων Ύψων Απόλλωνας και δύο διπλών. Από Ελ Νέας Σαλαμίνα και δύο άσων. Ανόρθωση Πάφος. Ο Μιχάλης Χ, ο Ανδρέας διπλών. ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και οι δύο άσων. Ολυμπιακός Άρης και οι δύο Χ. και ΑΕΚ Ομόνια να δει που και οι δύο άσο. Το στέλνω, το στείλα ήδη, άρα πλέον δεν αλλάζει κάτι, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Καλή επιτυχία.
3: Αντρέα, αν δεν χάσεις την αγωνιστική,
4: ναι.
3: Αν δεν χάσεις αυτή την
4: αγωνιστική, ναι.
2: Αλλά αν κερδίσει η ανισοπαλία.
3: Αν δεν κάτσεις να χάσεις αυτή την αγωνιστική.
4: Να κάτσω να χάσω. Ήταν να σου πω τώρα ποιος να κάτσει.
3: Τη Δευτέρα.
4: Ναι.
3: Τη Δευτέρα.
4: Να σε γυρέψω. Ναι.
2: Τη Δευτέρα ξέχαστο. Εμείς τα δυο μας θα είμαστε.
4: Εντάξει, με απειλάς, έρχομαι, κάνουμε την εκπομπή.
3: Να έρθεις, κύριε.
4: Να μου κάνεις τώρα.
2: Βάλε, σωστός ο 777. Λένε Α, επιλέγουν Β. Ό,τι έρθει θα μας πούνε, εμείς τα λέγαμε.
3: Να σας πω, έχουμε κάνει τις πολιτικές επιστήμες, έχουμε τερματίσει. Ο ένας στη δημοσιογραφία, ο άλλος actual στις πολιτικές επιστήμες. Mm-hmm. Οπότε, προσέξτε.
4: Επίσης, ένα μήνυμα που μου προκαλεί απορία. Αν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές σε ΑΡΑΗ που ανήκουν στην ΑΕΚ δεν παίζουν τη Δευτέρα, Χάιρο, Ενρίγκες, Ματίας Γκονσάλες, Ευρυπίδου. Αυτά ο Ανδρέας έπρεπε να ξέρει. Καλά, ο Τσικαλάς γιατί δεν έπρεπε να τα ξέρει.
3: Γιατί σου λέει ότι εσύ είσαι ο διαβασμένος εδώ της υπόθεσης. Και παίζεις ανάλογα. Εγώ παραδέχομαι τις.
2: Όντως δεν παίζουν δηλαδή.
3: Ούτε εσύ τα ήξερες, Γιώργο.
2: Δεν το είδα κάπου. Δεν ξέρω. Δεν ασχολήθηκα ακόμη με το παιχνίδι.
3: Δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα, παιδιά. Δεν υπάρχει.
4: Μα δεν διεκδικούμε γι' αυτόν τον τίτλο.
2: Είναι συμφωνία δηλαδή στο πλαίσιο της μεταγραφής τους.
4: Ίσως. Okay.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Καλημέρα σας, μωρούθια μου, λέει ο 207. Να μείνει μόνη της κορυφήνη πελή μας, δηλαδή.
3: Μάλλον.
2: Γιατί μόνη της, αφού παίξατε την ΑΕΚ να κερδίσει. Είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Διαφορά τερμάτων, νομίζω πλέον. Ναι, αφού και παίξαν μεταξύ τους. Έχουν και οι δύο ομάδες από 9 βαθμούς τη δεδομένη στιγμή, αφού παίξαν και την ΑΕΚ να κερδίσει και την ΑΕΛ, φίλε.
3: Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας, έχει Ολυμπιακό απόψε, Γιώργο, να το δούμε.
2: Όχι.
3: Να βρεθούμε να
2: απόψε
3: δούμε.
2: Έχει πρεμιέρα. Το ότι μου προτείνεις την ημέρα που ο συνάδελφός μας έχει πρεμιέρα, να μην πάω και να πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό, είναι σωστό.
3: Ούτε απόψε θα το δεις, Αντρέα, αυτό. Δεν ούτε απόψε θα δεις Ολυμπιακό.
2: Καλά, θέλει να πεις ένα τηλεφωνάκι για μένα στο πλάι να βλέπεις το καρμιό της Ομόνια. Θα έχεις την ώρα της παραστάσεις.
4: Πρέπει να δω τα επίπεδα του άκου μου.
2: Είναι σωστό, Αντρέα, να φέρεις μόνο του. Μόνο για κριτική κάνετε. Ύστερα κάνετε κριτική ύστερα.
3: Αν δεν μπορείς να αντέξεις, δήλωσε παρέτηση, κυρία Γεωργαλά.
2: Αν δεν μπορεί
4: να.
2: Να παίξεις το ρόλο σου και να βλέπεις.
4: Θέλω αγάπη, θέλω σήμερα.
3: Τίποτα, μηδέν. Εκεί που καίει το σίδερο. Θα εμφανιστείς μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φίλους, γνωστούς και αγνώστους, οι οποίοι θα έρθουν να σε δουν. Και θα σου ψιθυρίζω το πώς πάει ο Ολυμπιακός με τον Αλαδίνη. Θα μου άποψη.
2: Αφού θα είσαι εσύ, τόσο να το ψιθυρίζεις.
3: Εσύ που θα είσαι εκεί, θα ψιθυρίσεις κάτι ή απλά.
2: Όχι, έχω την έννοια του Ολυμπιακού τώρα. Να πάω στο θέατρο και να έχω την έννοια του Ολυμπιακού στην τέταρτη αγωνιστική των 38 συνολικά τη Ευρωλίγκα. Παιχνίδια πολλά.
4: Αγωνιστικές υπάρχουν.
2: Για όνομα.
3: Πήγαινε, στήριξε το γιόιν σου. Μια χαρά.
2: Λουλούδι να πάρεις. Λουλούδια να πάρω. Γιατί δεν το έχω με τα λουλούδια. Ρε παιδιά, με
4: είναι έναν άνθος από μόνος του, σωστό. Ο κύριος Γιώργος. Μόνο και μόνο που να γυρίσω στο τέλος να το δω κάτω στο κοινό να ανοίξει η καρκιά μου φίλα φίλα.
2: Μόνο και μόνο που να με δει το κοινό ότι πια και στηρίζω τον. Λαμβάνεσαι.
4: Ένας influencer ανάμεσά μας.
2: Εντάξει, κόψε κάτι.
4: Εντάξει, λέμε τώρα.
2: Ναι. Άρα.
3: Εντάξει, παιδιά, εγώ θα δω Παναθηναϊκό. Είδα Παναθηναϊκό, θα δω και Ολυμπιακό, γιατί έτσι επιβάλλει η επαγγελματική μου συνείδηση.
4: Άντε τώρα, μπορεί να μας ευχήσει επαγγελματίας τώρα.
3: Κάτσε εσύ, περιορίσουμε στο σπίτι. Ας τις αδειούλες, ας τα ταξιδάκια, μπας και δούμε ασπριμέρα. Και βλέπουμε και κάνουμε. Η Δευτέρα θα λείπει, έτσι, ναι.
4: Ας θα σου προκαλούν οι.
3: Η απάντησή σου να είναι όμως.
4: Οι προβλέψεις στην ένταση. Ναι, εσύ φώναζες ότι Αντρέα μου και Αντρέα μου έχουν στα ο κύριο Γιώργου
2: τώρα. Και βάλε άδεια, ναι. Και βάλε και άστο και άκουσας. Πάρε ρε φίλε ξεκουράσου.
4: Ναι, έτσι μου λέγε κύριε Γιώργο.
2: Ναι, ο μέτρο τι έλεγε.
3: Ναι, θα το έκανες και η πράξη πραγματικά. Είπε θα ντραπεί λίγο, δεν μπορεί να βάλει άδεια μετά που
4: Ήχνος ντροπής.
2: Ξεχωριστή ημέρα η Δευτέρα για τον Ανδρέα.
3: Τι να κάνουμε, κύριε Γιώργο, ξεχωριστή ημέρα. Συμπεριφέρονται λες και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο.
4: Να ευήστο σαν σήμερα, ρε, η Δευτέρα. Δευτέρα να ευήστο σαν σήμερα.
2: Ναι, κανονικά πρέπει να ευήστο σαν σήμερα τη Δευτέρα.
3: Πες μου να το θύμισε να το πω.
2: Μα θα το γράφει, θέλει να ευήστο σαν σήμερα. Δυνατό.
3: Εντυπωσιακό ο Παναθηναϊκός, ναι, το είπαμε.
2: Μα κάτι έστειλε τώρα ο. Όχι, έστειλε εννοώ. Κάτι δήλωσε ο Γεννακόπουλος. Μα τα πούπα θα μπαλέζε τσακώνονται. Κάτι είδα ότι τσακώνονται πάλι.
3: Δεν καταλαβαίνω το κυνήγητο του Παναθηναϊκού αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι, δεν κοίταξα καν, δεν ασχολήθηκα καν. Γιατί τσακώνονται όμως τώρα.
3: Τσακώθηκαν για τους παίχτες που έπεσαν πάνω του στον Μπαρτζόκα στην Πολώνια. Έκανε καταγγελία ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για το επεισόδιο του Μπαρτζόκα στη Βίρτους Μπολόνια. Μα απαλλάχτηκε.
3: Ακόμα και η Μπολόνια ήταν υπέρ του Μπαρτζόκα.
2: Αλλά ο Γιαννακόπουλος
3: έκανε καταγγελία. Κάνει καταγγελία τώρα για το συμπεριφορά του Μπαρτζόκα με του οπαδούς του Ηρακλή που χθες έπαιζε Ηρακλής Ολυμπιακός.
2: Ναι. Και το κάνει ο Γιαννακόπουλος.
3: Και δεν έκανε
2: ο Ηρακλής, είναι καμή.
4: Όχι. Σε μια φάση να καταγγείλει, είναι αυτόν του.
2: Έφε, διάλαδη. Είδα κάτι το πρωί και άλλο θα το πατήσω καν. Είδα και απάντηση εννοώ που τους αδερφούς Αγγελόπουλου και λέω, μα ξεκινήσαμε πάλι ρε. Από τώρα ας πούμε. Ακόμα είναι επέξασή μας.
3: Πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πρώτη αγωνιστική του αθλήματος.
2: Ναι, ακόμα είναι επέξα μαζί.
3: Μεταξύ τους δεν παίξαν, όχι.
2: Τώρα έχει μια δήλωση, λέει τι είναι εδώ. Ο Μπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζει το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια.
4: Ποιος είπε έτσι?
2: Ο Γιαννακόπουλος.
4: Γιατί έβαλε το σε βάθος δεκαετία στον Μπράντοβιτς?
2: Ότι τα είχα το μπάσκετ που παίζει τώρα η ομάδα πολλά μπροστά. Χωρίς να το διαβάσω, έτσι βγαίνει. Κάτι υπέροχο χτίζεται, λέει.
3: Μαγάρα φέτος, εντάξει. Θα είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά ενδιαφέρον.
4: Ξαναδούμε πώς είναι ως κρατήσεις έτσι επίπεδα όμως, ρε Χαλιά. Είδαμε ομάδες να ξεκινούν έτσι, Final Four να παθαίνουν τα blackout τους.
2: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει κάποιος τώρα την κατάσταση που θα βρεθείς.
4: Μα αυτό λέω, δηλαδή το η Ευρωλίγκα έχει άλλη.
3: Αλλά βλέπεις πιο ορθόδοξα πράγματα, δεν βλέπεις.
4: Πιο καλή διαχείριση ρόστερ κάποιους περσινούς που ήταν εξαφανισμένοι. Βλέπεις κανονικό
2: κοτσάρισμα είναι το θέμα. Είπαμε το πολλές φορές, ο Παναθηναϊκός καλή ομάδα είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι τώρα ήταν καλή ομάδα του ή οι παίχτες του.
4: Έχασε το
2: άλλα. Αλλά έχανε η διαχείριση αφού από μόνος του εθόλωνε το μυαλό του και κατ' επέκταση των υπολείπων. Τελευταίο διαφημιστικό, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη, καλό Σαββατοκυριακό και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά με την επάνω εδώ μας.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: ΗΠΑ ή Κίνα. Ποιος επικρατεί στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη? AI. Εργαλείο υπέρ ή εναντίον της ανθρωπότητας? Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μην μπει στο περιθώριο? Υπάρχει ηθική στην τεχνολογία? Η ψηφιοποίηση του κράτους μέσω AI. Όνειρο απατηλό ή υπαρκτή προοπτική?
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
15: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
16: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
17: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
18: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Και εδώ είμαστε και περάσαμε πλέον στην τελική ευθεία. Τελευταίο 20 λεπτό για την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα, που είναι η τελευταία Πρώτη Πάσα για αυτή την εβδομάδα. Πήραμε αρκετά μηνύματα στο ξεκίνημα σήμερα σε σχέση με προβλήματα στους δρόμους, με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, με βλάβες σε κάποια σημεία κάποιων αυτοκινητόδρομων. Πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται στους δρόμους, προτού συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με Πάφων, Αναρίταν και Τίμη στο ύψος εκεί του αυτοκινητόδρομου. Βλέπω οδικά έργα, λογικά είναι, και έχει κοκκινήσει. Μπαίνοντας στην Πάφων θα βρούμε κίνηση συγκεκριμένα στην Ακαμαντίδος, ναι, Θερμοπυλών Ακαμαντίδος Νεαπόλεως, εκεί πάντα έτσι έχει ένα θέμα. Πάμε Λεμεσόν, που από ό,τι είδα στον αυτοκινητόδρομο δεν παρατηρείται κάτι το ιδιαίτερο όπως άλλες φορές. Είναι σχετικά καλή η κατάσταση. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε σε κάποιες κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα εδώ που μου το βγάζει κατά κόκκινο, είναι η Θεσσαλονίκη, η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η Αγία Φυλάξιος εκεί. Η Διασταύρωση είναι στα κατακόκκινα, η Κολονακίους αρκετά τη σημεία, όπως επίσης η Διασταύρωση της Αγίας Ζώνης Πύργου Κυπριανού. Φεύγουμε, πάμε Λαρνακάν, ένα λεπτάκι, ένα λεπτό γιατί ο χάρτης κάνει τα δικά του. Η Λάρνακα έχει κάποια θέματα, κυρίως στη Γεωργίου Γρίβα διγενή, άρα όσοι είσαστε εκεί θα κινήσετε με χαμηλές ταχύτητες. Πάμε και στην Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώστου. Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώστου και συγκεκριμένα η 1η Απριλίου έχει κίνηση. Έχει και κίνηση και η Σωτήρας, που είναι διασταύρωση, γιατί έχει και τροχαίων από ό,τι βλέπω εδώ και λίγο πιο κάτω οδικά έργα. Πάμε και τελειώνουμε σήμερα με την πρωτεύουσα. Η Λευκωσία σχετικά καλή η είσοδος, όμως λίγο πιο κάτω, ένα λεπτό να δω γιατί μου έβγαζε έναν τροχαίο στη Λεμεσού, αλλά το βγάζει και το φεύγει, δεν ξέρω αν είναι στη φάση που το μετακινούν και είναι τόσο διαδραστικός ο χάρτης.
0: Να δυνατό.
2: Όχι.
0: Σε live, είμαι live.
2: Βλέπετε ζωντανά.
0: Ναι, τώρα.
2: Ναι, ναι. Τώρα είναι πάνω στο ρημουρκό. Λεμεσού, πάροδος Κένετι, έχει εκεί έτσι δείχνει να έχει κίνηση. Κατακόκκινη είναι η Νίκη, η Κυριάκου Μάτση, η Σπύρου Κυπριανού και η Γεωργίου Γρίβα διγενή. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.
0: Ναι.
2: Ναι. Να ξεκινήσουμε.
0: Όχι,
2: να ξεκινήσουμε τα μηνύματά μας. Δύο μηνύματα από τον πράσινο κυνηγό παραμάζουμε όπως τα τελευταία δύο χρόνια. Λέω εγώ. Μιχάλη μας απειλεί, βάζει τα με όλους. Κατάλαβες πλέον, ναι. Είναι μια λογική. Πάμε full συγκρουσιακά. Μας απειλεί ο Λογίδης, για να ξέρω δηλαδή.
0: Δεν απειλώ κανέναν. Άμα να αντιδράσω, ενώ καταλάβετε.
2: Α, θα νιώσετε την οργή του και πάμε έτσι σε κάποια άλλα μηνύματα. Για 4.96 καταλαβαίνω ξένο βαρίστα στο ανόρθωση Πάφος του Αποέλ Σαλαμίνα. Γιατί όμως, έχετε κάποια θεωρία?
0: Πρώτα απ' όλα μπορούσα να σου πει κάποιο γιατί όχι.
2: Ναι.
0: Το λέω υπό ποια έννοια. Απουσιάζει το δυνατό, το κλασικό, το παραδοσιακό ντέρπι.
2: Πού θα έβαζες αλλού, ας πούμε?
0: Μάλιστα.
2: Εγώ
0: έναν
2: να ρωτήσω.
0: Το κρατούμενο. Δεύτερον, και πρακτικά η θεωρία που λες, η σκέψη δηλαδή, η ερμηνεία του, γιατί νομίζω είναι πρακτικό. Αν συμφωνούμε ότι το ανόρθωση Πάφος είναι ένα παιχνίδι, όπως λες, συμφωνώ, καταλαβαίνεις, που καλό είναι να βάλεις ένα ξένο βαρίστα. Από τη στιγμή που είναι Κυριακή και φέρνεις ένα διαιτή, μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα μία μέρα στο VAR. Mm. Άρα, αν πας στα παιχνίδια του Σαββάτου, νομίζω ότι στο γιατί στο ΑΠΟΕΛ Νέα σε ένα μήνα, μικρότερο γιατί αν τον έβαζε στο Ένωσης Νέων Ύψωνα Απόλλωνας. Όπως επίσης, αν ήθελε να το βάλει τη Δευτέρα, ας πούμε, ενώ πέραν της Κυριακής. Άρα χρειάζεται νομίζω να ψάξει κάποιος ή να καταλήξει ή να θεωρεί ότι υπάρχει καμιά θεωρία έτσι ιδιαίτερη.
2: Σκοπιμότητα ή
0: οτιδήποτε. Θεωρία, αποφεύγω το σκόπιμο. Δεν λέω ότι ο φίλος ρωτά. Ότι...
2: Μπορεί να θέλει να του εξηγήσουμε.
0: Εντάξει. Okay. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε το κλασικ, ή τα κλασικά ντέρπι σε μια αγωνιστική, λογικό ότι αναλόγως και το πότε είναι ή πότε έρχεται και όλα αυτά.
2: Εντάξει, κάποια μηνύματα είναι πάνω στη συζήτηση που είχαμε πριν. Σε τι ακριβώς καλό φεγγάρι βλέπει στην ΑΝΟ. Λέει ο 4-18 του Μιχάλη, λογικά του έλεγε. Τελευταίο παιχνίδι.
0: Εσύ, νομίζω για το πρώτο ημίχρονο της ανόρθωση με τη Σαλαμίνα.
2: Είπα για το κακό πρώτο ημίχρονο της Σαλαμίνας, που ήταν καλό πρώτο ημίχρονο της ανόρθωση.
0: Το μόνο που εγώ έχω να πω, θέμα διαφωνία, ότι και το 3-0, τα τρία γκολ της Νέας Σαλαμίνας, δεν ήταν η πραγματική, πώς να το πω τώρα, όπως είπε, μαγική εικόνα ο Μιχάλης σε κάποια στιγμή για το ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ. Έτσι ήταν παιχνίδι του 3-0. Okay, αλλά έτσι το ποδόσφαιρο εξελίσσεται κάποτε. Εγώ,
2: καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ κάνω ευκαιρίες, δεν τις αξιοποιώ. Άλλον μπορεί να κάνει και λιγότερα, σου ας αξιοποιήσει. Άρα, okay.
2: Δώσ' τους time out Γιώργο μου. Γύρε έναν κονιάκι, αδερφέ, πάνω στα ματόκλαδα. Πιο πάνω το μήνυμα του φίλου για την Ομόνια Ραδίπου και το χ του άλλου φίλου για το Σαλαμίνα που έλτα δώσαμε. Έχει καιρό να μας μπουμπονίσεις Γιώργα, αλλά μου καμιά ρία να επανέλθω παιδιά, δεν έχει κάτι που να μας σταματά. Δώστε εσείς τις παραγγελίες σας, εγώ εδώ είμαι. Ο πράσινος Μπομπάρτας. Δηλαδή, πόψε θα πάνε εκείνοι που θα δουν τον Γιώργο Λαν και εκείνοι που θα δουν τον Λογίδη που θα πάει να δει τον Γιώργο Λαν. Μπορείς να το πεις και έτσι. Ένα λεπτό.
0: Πάμε στους Γιαννακόπουλους και στους Αγγερόπουλους.
2: Πάμε στα. Έχουμε κοντή μνήμη, λέει ο 6-11. Ποιος έκανε καταγγελία στον Γιαννακόπουλο συνέχεια που ζητούσαν τιμωρίες. Νομίζω έχετε καταλάβει γιατί το κάνει ο ΠΑΟ τώρα.
0: Ούτε έχω καταλάβει, ούτε ασχολούμαι.
2: Μια τοξικότητα.
0: Ούτε σε αμφισβητώ, ούτε σε απολύτω, για να μην παρεξηγηθούμε.
2: Τοξικότητα η οποία συντηρείται. Ναι. Ο φίλος Καρακιός Ζηλίκια λέει αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος, αλλά να μην ξεχνούμε πως ξεκίνησε τούτη η ιστορία με τις καταγγελίες όταν προδιετίας χωρίς πρόκληση επίεν ο Ολυμπιακός και κατάγγελε Γιαννακόπουλο για να μην πάει στο τουρνουά εις μνήμη του πατέρα του στο Καλιμάρμαρο. Εντάξει. Δεν θα πρέπει να συνεχίζουν τώρα καταγγέλλει ο ένας τον άλλο έτσι.
0: Με γι' αυτόν και εγώ είπα ότι ένα ασχολείται κακά και τα λόγια. Ξεκινήσαν πατωρά για ποιο λόγο να εξηγεί, ας πούμε, πατωρά. Αν τη θέλουν να σκάμουν φίλα. Μας αποφασίσουν κύριοι που τους στηρίζουν, που τους υποστηρίζουν, ή αν τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει και να πηγεί και πέρα. Έχει πάρα πολλούς λόγους να θέλει κάποιος να δει το μπάσκετ, να δει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, ακόμη και όταν θα παίξουν ή γενικότερα στους στόχους τους. Έχει πολλούς άλλους λόγους και είναι φυσιολογική στον αθλητισμό, στον ανταγωνισμό, να θέλει να κερδίσει είτε η μία είτε η άλλη ομάδα. Αλλά είναι ανάγκη να είναι το κριτήριο ή το κίνητρο μου, είτε ο Γιαννακόπουλος είτε η Αγγελόπουλη γενικότερα.
2: Κουραστικό ρε παιδί.
0: Να προσπαθώ να νιώ εκεί που δεν δημιουργούνται ζητήματα. Κάνει.
2: Να σου πω να τα δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν τίποτα να μας δώσουν για να ασχοληθούμε λίγο
0: με τα διοικητικά. Μα να προκύπτει και κάτι ρε φίλε.
2: Αλλά και ομαδάρες δηλαδή κάθεσαι να δεις δύο.
0: Εγώ
2: πραγματικά ξέρεις πόσες φορές κάθομαι, ενώ είμαι Παναθηναϊκός, το έχω δηλώσει, αλλά μπασκετικά, ειδικά μπασκετικά.
0: Ναι, γιατί όχι, εγώ ξέρεις έκατσα.
2: Πάρα πολλές φορές που να δω τον Ολυμπιακό και θέλω τον να είναι καλό, να το δω, να κερδίζει, με ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν μπαίνω σε βαθιά ανταγωνιστικότητα που καταλαβαίνω κάποιο φυσικά να
0: μην. Έχω τέτοιες ομάδες, να είμαι στις κορυφές της Ευρώπης, να διεκδικώ κάθε χρόνο για να αναλώνουμε μέσα στο πίε τσακώδη και το άλλο.
2: Αλεγόμενα μου σκουρούθηκε.
0: Ο καθένας, είπαμε, όπως το αντιλαμβάνεται και όπως θέλει να ασχολείται, δικαίωμά του. Είναι σημαντικό να ασχολούμαστε εμείς. Κατηγορώ κάποιον που ασχολείται, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα ή δώσαμε τα.
2: Τα έχω δώσει, κύριε Γιώργο.
0: Έχεις δώσει, κύριε Γιώργο. Μάλιστα.
2: Δύο πολύ καλές ομάδες που έχουν κακομαθημένους πρόεδρους, λέει ο 392. Συμπιέζει αυτά που είπαμε εμείς.
0: Δεν διαφωνούμε. ότι αδικούν πρώτα και κύρια τις ομάδες τους και το που θα πει έπρεπε να πηγαίνει η προσοχή σε σχέση με την παρουσία των ομάδων τους. Να έχουμε και στο ποδόσφαιρο τον κύριο Κονά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Από ό,τι.
0: Νομίζω είναι την Κυριακή.
2: Την Κυριακή, να.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πήρε, νομίζω.
2: Τι όχι, ώρα.
0: Πήρε, κάτσε να σου πω. 9. Στις 9 έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το Παναθηναϊκό που άρχισε έτσι να χτίζει μια εκτίμηση ότι μπορεί φέτος να είναι η χρονιά του μετά από πόσα χρόνια, και των Ολυμπιακών που δεν έχει χτίσει τουλάχιστον μέχρι τώρα ανάλογη εκτίμηση είναι ότι έχει φτιάξει ενώ μια ομάδα ικανή να επιστρέψει στην κορυφή, αλλά είναι ακόμη ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός έκανε αλλαγή προπονητή και όλα αυτά, άρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θεωρώ, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ώρα είναι 9, τα δικά μας τα παιχνίδια είναι 7 την Κυριακή, έτσι. Μάλιστα.
2: Θέλω να σου πω, εντάξει, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ό,τι ώρα κι αν είναι, ό,τι σε όποια φάση κι αν είναι οι ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, το γόητρο είναι ένα, okay, αλλά σκέφτου να είναι και.
2: Φτάνει και εκεί να μην γίνουν καρακιοζήλοι.
0: Εντάξει, άλλο.
2: Επειδή μας συνηθίζουν συχνά πυκνά. Να μπαίνουν σε αυτήν την τοξικότητα οι ομάδες, άρα ελπίζουμε να δούμε έτσι παιχνιδάρα και εκεί, από τη στιγμή που δεν θα έχουμε τον τέρπι το κυπριακό. Έχουμε ένα αλλούν τέρπι, Γιώργο.
0: Αλλούν τέρπι έχουμε στην Αγγλία.
2: Εκεί
0: Liverpool City.
2: Η Arsenal παίζουμε με Leeds. Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι γιόν την Κυριακή, νομίζω.
2: 10.
0: Όχι, όχι. Τι 10.
2: 10 του μήνου. Ποιο?
0: Το Liverpool City, μιλώ.
2: Α, το Liverpool. Ναι, Κυριακή είναι η ώρα 6.30.
0: Το πρόβλημα.
2: Θεωρείται εντερπή.
0: Μπαμ. Εντάξει, θεωρείται εντερπή. Liverpool City.
2: Real Madrid της Villarreal.
0: Είναι από τα παιχνίδια που τα τελευταία χρόνια έχουν τα στοιχεία. Τώρα να μου πεις, η City αλλού είναι αυτή τη στιγμή. Αλλού είναι αυτή τη στιγμή το
2: 15-9 η βαθμολογία.
0: Προσοχή. Εντάξει, νωρίς ακόμη. Και για ό,τι και να διεκδικήσουν οι δύο ομάδες, στο τέλος είναι σημαντικό, είναι ντέρπι. Από εκεί και πέρα, το πώς θα καταλήξει μετά, εννοεί η κουβέντα με τη City, και αν θα καταλήξει και αν θα τελειώσει, εννοώ σε αυτήν την αγωνιστική περίοδο η όλη ιστορία, θα το δούμε. Διότι περιμένουμε, αλλά δεν ξέρω, λέχθηκε κάπου ή αν θα είναι μέσα στο σεζόν και οι όποιες επιπτώσεις είναι μέσα στη σεζόν, δεν ξέρω.
2: Τώρα να δούμε. Διάβαζα ότι άρχισε να διαβεβαιώνει τους αστέρες της κάπου. Διάβαζα ότι με αναμονή των εξελίξεων, με τις 114 κατηγορίες που κρίθηκαν ένοχοι, τέλος πάντων.
0: Για μια δήλωση είναι ο Χάλαντ εδώ τώρα. Μείνετε ενωμένοι. Απολαύστε τη διαδρομή και χαμογελάστε.
2: Ποια διαδρομή, ρε Χάλαντ?
0: Προφανώς, εντάξει, η διαδρομή είναι στο, η μετάφραση που διαβάζω εγώ. Προφανώς είναι απολαύστε την πορεία μας, τη σεζόν μας. Τα χαμείνετε. Με θεωρήσετε ότι να χαθούν όλα και από εκεί και πέρα.
2: Όλα καλά, είπαν τον Ντοναρούμα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του τερματοφύλακα της City. Είπαν του, φωνάξαν του, είπαν του, έχει κάτι να φοβόμαστε με τα συμβόλαια, με τούτα. Όχι, είπαν του, όλα καλά. Είναι εσύ, 114 μόνο οι κατηγορίες, όλα καλά.
0: Εντάξει, είναι εξεταστή η έφεση.
2: Θα εξεταστεί και θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι δεν θα τις χαριστούν τη City. Νιώθω ότι θα είμαστε μπροστά από ποινές.
0: Εντάξει,
2: που
0: πρώτα απ' όλα είναι σωστό να θεωρούμε ότι αν, φυσικά να μου πει κάποιο, τι μας λες τώρα, αφού αν τα διαβάσεις φαίνονται ξεκάθαρα. Ενώ αν μπορεί να κερδίσει την έφεση, σε σημαίνει ότι χαρίστηκε.
2: Ναι. Εντάξει, νομικά του τα. Απλά νιώθω ότι εντός τις πολλές οι κατηγορίες. Δεν ξέρω. Εντάξει, αμήν προτρέχουμε.
0: Δύσκολο, ναι, να μην βγει κάτι από όλα αυτά. Τώρα, σε ποιο βαθμό και σε ποια. Κυρίως στο θέμα επιπτώσεων και τιμωριών. Δεν το ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε για έναν έλεγχο έτσι.
2: Να δω και εγώ αν έχουν έρθει κάποια άλλα μηνύματα που πρέπει να δώσουμε.
0: Οτιδήποτε
2: ή κάποια
0: έτσι
2: που δεν δώσαμε. Έτσι είναι η ώρα του ελέγχου.
0: Προς το τέλος.
2: Όχι, νομίζω, τα έχουμε δώσει όλα. Νομίζω έναν τραγουδάκι και να με αφήσεις να πάω.
0: Νομίζω το όχι πάει και στο ότι δεν προκύπτει κάτι. Για την ώρα τουλάχιστον να δω και τον έλεγχο για την επόμενη εκπομπή. Ρεπορτάζ αρκετών ομάδων. Ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ. Και ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος παρεμβαίνει, είναι φιλοξενούμενος ενώ στην επόμενη εκπομπή, στην εκπομπή Κάνε Παιχνίδι. Θα δούμε πέραν του αγωνιστικού, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαν βγει έτσι πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι επίκειται έναν ακόμη βήμα ως προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση πάντα με το θέμα του επενδυτικού σχήματος. Μάλιστα υπήρχαν και πληροφορίες πριν από ένα διήμερο περίπου ότι θα έβγαινε και μια ανακοίνωση ίσως από κάποιαν από τις δύο πλευρές που να έδινε κάτι περισσότερο, γιατί τα ρεπορτάζ υποστηρίζαν ότι πάμε πλέον για το τέλος, για την πρώτο ρέμβασμα και όλα και αυτά. Θα δούμε σε αν και εφόσον και σε ποιο βαθμό και σε αυτό το κομμάτι μπορεί να μας δώσει κάτι παραπάνω η επόμενη εκπομπή και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή του Νεκτάριου Πεντεβίνου τηλεφωνικά στη Στέλλα Σοκράτους. Λοιπόν,
2: ώρα να την κάνουμε. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Καλά ματσάκια να δούμε.
0: Καλή επιτυχία, Αντρέα.
2: Ευχαριστώ.
0: Στην παράστασή σας. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκυριακό στις 7 το πρωί της Δευτέρας. Με το καλό. Με υγεία πάνω απ' όλα. Όλοι εδώ να δούμε τι θα συζητήσουμε σε σχέση με το τι θα φέρουν τα 6 μέχρι τη Δευτέρα από τα 7 παιχνίδια της αγωνιστικής. Γεια σας.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big guards.

0: Μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Επαναρχίζει μετά από 3 εβδομάδες το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, η Ομόνια αντιμετωπίζει στο Στέλιος Κυριακίδη στην Καρμιώδησα. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει η Ομόνια στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος, εκτός ο Ντουμπάντζο. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένικ Πέρκ. Οι ταξίδις Μάλκομ και Ουανμού θα απουσιάζουν για την Καρμιώτισσα που θα προσπαθήσει για το βαθμολογικό κέρδος. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Κρασάβα εν ύψωνα. Ξανά στη διάθεση του Λοσάδα, Ινγκασπάρ, Μπράουν, Λιούπιτς και Οσμπόλτ. Χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο, προσεγγίζει την αυριανή αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Υπολογίζονται οι Καρίγιο και Μαντσίνη. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι και ο Μαρκίνιος, που ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Δύσκολα θα προλάβει ο Λάιφης. Μοναδική απουσία για τους ερυθρόλευκους που θέλουν να έχουν κέρδος είναι ο Κονφέ. Τρεις αγώνες.

συμμετοχή του Κορέα. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Ζόκε και Καφού για απουσίες για τους γαλαζοκιτρινούς. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο ΓΑΣΥΠΗ. Εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό και Γιανκό θα απουσιάζουν λόγω καρτών στη Λεμεσανή ομάδα. Η ΑΕΚ αγωνίζεται τη Δευτέρα κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Τρεις οι απουσίες,

0: στο σημερινό πρόγραμμα στις 8:30 Ελπίδα Στρομερή, τη Δόξα Παλιωμετόχου και Αθιένου Ένωση Νεόλατσον. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική. Η ΕΘΑ υποδέχεται τον Τηγενής στις 7 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Φενέρ, επικρατώντας με 92-74 και διατήρησε το απόλυτο στη EuroLeague. Για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 στη Σουνέλ Αρίνα την Ανατολού Εφές. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Με εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούμπο, οι Heat επικράτησαν με 128-118 τον Pelican. Ο Greek Freak αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 ποντούς. Επαναρχίζει δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Γερμανία, η πρωτοπόρος Dortmund υποδέχεται στις 9:30 την Werder Bremen, για τη La Liga στις 10 Μάλαγα Ισπανιόλ και για τη League One στις 9:45 Lens Lyon. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι, σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίσουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη. Ακόμη, δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το

0: όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
1: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
0: Ποιες είναι οι νέες Tesla, Apple, Nvidia για να επενδύσεις, πώς προστατεύουμε την ανθρώπινη κρίση απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια με ένα κλικ. Ήρθε το τέλος της δημιουργικότητας. Γιατί αυξάνονται οι δισεκατομμυριούχοι στην Κύπρο, ποια είναι η νέα πολυτέλεια.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
6: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Να κάνουμε αρχικά αναφορά στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment, προσωπικό για κάθε ανάγκη, εστίαση, ξενοδοχεία, αγροτικός τομέας, κατασκευές, τεχνικά επαγγέλματα, οικιακό προσωπικό, φροντιστές και πολλά άλλα. Για πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxemployment.com.

Με τον αγώνα Καρμιώρισσα Ομόνια στις 7 ο Στέγιος Κυριακίδης ανοίγει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Επαναρχίζει λοιπόν η δράση μετά από την διακοπή 3 εβδομάδων. Σε 4 δόσεις θα γίνει αυτή η αγωνιστική, με τα παιχνίδια να ολοκληρώνονται την Δευτέρα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση του Αντώνης Παπαδόπουλος ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Πάφο. Και πάμε να θυμηθούμε το πρόγραμμα αλλά και την βαθμολογία. Όπως είπαμε, σήμερα Παρασκευή στις 7 Καρμιώρισσα Ομόνοια στο Στέγιος Κυριακίδης. Αύριο Σάββατο στις 6 ώρα στο Αμόχωστο, σε Κράσα Βαϊνή Απόλλων, και στις 7 από Ελ Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 στο Αντώνης Παπαδόπουλος, Ανόρθωση Πάφος, και στις 7 άλλα δύο παιχνίδια στο στάδιο Αλφα.

Μέγα, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και στο Γασίπιο Ολυμπιακός Άρης. Και την Δευτέρα πέφτει Ευλαία, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα στο ΑΕΚ Αρένα, η ΑΕΚ υποδέχεται την Ομόνια Αραδίπου. Στην βαθμολογία ΑΕΚ και ΑΕΛ στις δύο πρώτες θέσεις έχουν από 9 βαθμούς, η Ομόνια ακολουθεί, είναι στους 8, η Πάφος έχει 7, ο Απόλλων και η Ομόνια Ραδίπου είναι στους 6 βαθμούς, η Ομόνια 29 Μαΐου και ο Άρης έχουν από 5, το ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός και η Νέα Σαλαμίνα είναι στους 4 βαθμούς. Από εκεί και πέρα στις 3 τελευταίες θέσεις η Καρμιώλισσα και η Ανόρθωση έχουν από 3 βαθμούς και στην τελευταία η Κράσα Βαϊνή χωρίς βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε σε 2 παιχνίδια μάλιστα ξένο βαρίστα.

0: Στο 2950 τα μηνύματά σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον εκπρόσωπο της ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο Μαρθαίου. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα.
0: Μάλιστα, τι γίνεται στην ΠΑΦΟΥ, πώς κύλησαν όλες αυτές οι μέρες της μεγάλης διακοπής που είχαμε στο πρωτάθλημα και πώς αναμένεται τον αγώνα της Κυριακής με την Ανόρθωση?
1: Εντάξει, σίγουρα ήταν κάτι διαφορετικό να έχουμε τόσες πολλές μέρες διακοπή, ελεύθερες. Είχαν την ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν πλην των δύο των ποδοσφαιριστών που ήταν με τις εθνικές ομάδες, οι οποίοι σήμερα επιστρέφουν στην Κύπρο. Μιλάμε για τον Κεν Τσέμα, τον Dragomir Tris και τον Ιβάν Σουνίτ, αλλά σήμερα επιστρέφουν και οι τρεις στην Κύπρο. Άρα αντιλαμβάνεστε πως αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές δεν είχαν ευκαιρία να ξεκουραστούν όσο οι υπόλοιποι. Όσο αφορά την υπόλοιπη ομάδα, είχαν μια εβδομάδα διακοπές περίπου, που ήταν νομίζω αρκετές, σπάνιο για έναν ποδοσφαιριστή να έχει τόσες μέρες κατά τη διάρκεια της σεζόν διακοπές, και επέστρεψαν φυσικά στις προπονήσεις εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα και ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη του μεγάλου τέρπι της Κυριακής, που είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έχοντας και υπόψη το τι είχαμε έτσι δει από την ομάδα μας πριν τη διακοπή και φυσικά το ότι δεν πήγαμε στην διακοπή τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα αντιλαμβάνεστε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι και φυσικά να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα.
0: Είναι δύσκολη η εξοδός απέναντι σε μια ομάδα που προέρχεται και αυτή από ΙΤΑ στην προηγούμενη αγωνιστική, όπως και η ΠΑΦΟΣ. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι δύο ομάδες, Χριστόφορε.
1: Σίγουρα για μας είναι ντέρπι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στην Ανόρθωση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου. Και σίγουρα ο Αντώνης Παδόπουλος νομίζω είναι, αν όχι η πιο δύσκολη έδρα, μια από τις πιο δύσκολες έδρες να αγωνιστεί οποιαδήποτε ομάδα. Άρα έτσι προσεγγίζουμε το παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες φυσικά. Και σίγουρα περιμένουμε να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ευελπιστούμε η ομάδα να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Αλλά για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη, αντιλαμβάνεσαι πως πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ και να δείξουμε πολύ καλύτερο πρόσωπο. Και σίγουρα είναι και η τύχη να σου βγει το παιχνίδι. Είναι όλες αυτές οι λεπτομέρειες που φέρνουν τις νίκες σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Και ελπίζουμε να δούμε αντίδραση.
0: Και καλείται να βρει και περισσότερα γκολ η ΠΑΦΟΣ. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής αυτά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια είχατε σημειώσει 4 τέρματα. Τα τρία όμως ήταν στο παιχνίδι της πρεμιέρας, έτσι. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, νομίζω, αυτό είναι το στατιστικό.
1: Εντάξει, είναι αυτό που είπε και ο προπονητής, νομίζω, γιατί έγινε παρόμοια ερώτηση στις δημοσιογραφικές και θυμάμαι και χαρακτηριστικά στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ότι από τη μία ομάδα δημιουργεί φάσεις, από την άλλη δεν τις μετουσιώνει σε γκολ. Και σίγουρα νομίζω είναι θέμα χρόνου. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι πως κάποιες φορές είναι και να έχεις και λίγο την τύχη με το μέρος σου και η αλήθεια μας ήταν άτυχη σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια όσον αφορά το σκοράρισμα. Αλλά ελπίζουμε σιγά σιγά να πάρουν πρώτοι ποδοσφαιριστές και να δούμε περισσότερα γκολ σίγουρα, γιατί χωρίς να σκοράρεις δεν είναι τύχη.
0: Μάλιστα, είπες προηγουμένως ότι σήμερα έρχονται οι τρεις διεθνείς, Σέμαν, Dragomir και Σούνιτς. Υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα θέματα το προηγούμενο διάστημα στην προετοιμασία, στις προπονήσεις γενικότερα?
1: Εντάξει, είχαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός πριν από τη διακοπή. Αυτό που λέγαμε ήταν πως θα χρησιμοποιούσαμε τη διακοπή για να ανεβάσουν ρυθμούς, να ξυπνήσει και την Κυριακή, θα δούμε τι θα προκύψει και ποιοι θα είναι έτοιμο πόλεμοι, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν είναι μόνο να ξεπεράσεις και κάποιο πρόβλημα, κάποιον τραυματισμό, είναι και το να μπεις κανονικά στο πρόγραμμα, να ανεβάσεις ρυθμούς. Άρα η αλήθεια είναι αρκετά ερωτηματικά και δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στέλνα μου, γιατί είναι κάτι που θα δούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, ανάλογα ποιοι θα είναι έτοιμο πόλεμοι και ποιοι θα έχουν το ρυθμό και θα μπορούν να βοηθήσουν την Κυριακή.
0: Ναι. Πάντως ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο περιμένετε και εσείς πάρα πολλά, αφιερώμε στον Κορέγια, για την ώρα δεν έχει βοηθήσει το πρωτάθλημα, δεν έχει αγωνιστεί.
1: Σίγουρα, μεγάλη απώλεια για την ομάδα μας, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Αντιλαμβάνεστε για τι ποδοσφαιριστή μιλάμε, νομίζω ότι έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές το πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα, ειδικά στο σκοράρισμα και γενικά στη δημιουργία. Και ελπίζουμε να είναι σύντομα μαζί μας, ελπίζουμε να είναι και την Κυριακή έτοιμο πόλεμος, αλλά επαναλαμβάνω είναι πράγματα που θα διαπιστωθούν την τελευταία στιγμή, γιατί είναι και θέμα αριθμού και να μην ρίξει την έξοδο και να δει πώς θα ρίξει. Αλλά ελπίζουμε να έχουμε όσο πιο δυνατόν πιο γεμάτη την ομάδα, γιατί όπως είπε και πιο πριν, πολύ μεγάλο και δύσκολο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Και είναι αντιληπτό ότι θα πρέπει να κάνει και μια διαχείριση και των διεθνών αλλά και γενικότερα όλου του ρόστερ, καθώς από εβδομάδες έχετε και ταξίδι και ευρωπαϊκό παιχνίδι, Χριστόφορε. Αρχίζετε στο conference.
1: Μάλιστα. Μπαίνουμε σε μια πολύ απαιτητική περίοδο. Νομίζω μέχρι την διακοπή των Χριστουγέννων, νομίζω και πλην τη ακόμα μια διακοπή που υπάρχει για τις εθνικές ομάδες τον Ιόβριο. Mm-hmm. Παίζουμε κάθε 3 με 4 μέρες, 5 μέρες το πολύ. Έχουμε νομίζω απόσταση μεταξύ του κάθε αγώνα. Άρα αντιλαμβάνεσαι πως αυτό που είπες ισχύει. Πρέπει να γίνει η διαχείριση του ρόστερ, πρέπει να επιστρέψουν οι τραυματίες, οι υποσχεστές που ήταν από τις πρώτες εβδομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ απαιτητική περίοδο που αντιλαμβάνεσαι είναι σημαντική σε Κύπρος, Ευρώπη και έχοντας υπόψη τους στόχους της ομάδας είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να καταφέρουμε να περάσουμε από όλους αυτούς τους αγώνες με τον καλύτερο και την καλύτερη δυνατή συγκομιδή και αυτός είναι ο στόχος.
0: Μάλιστα. Με ρωτούσαν και προχθές. Εγώ υπέθεσα ότι είναι γι' αυτόν τον λόγο, γιατί θα επέστρεφα λίγο αργότερα ενδεχομένως η διεθνής, γι' αυτόν επέλεξε ο κύριος Σαμπίν. Το φαντάζομαι, δεν το γνωρίζω, απλώς υποθέτω για να παίξετε Κυριακή, αφού ακολουθεί και ευρωπαϊκό.
1: Δεν είναι απόφαση που είναι εξαρτάται μόνο από την ομάδα μας, αντιλαμβάνεσαι. Αλλά εντάξει, ίσως είναι γι' αυτό ένα από τους λόγους
0: ναι. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με παρουσία κόσμου, έχετε αρχίσει τη διάθεση των εισιτήριων, Χριστόφορε, για τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Τι μπορείς να μας πεις?
1: Μάλιστα. Η αλήθεια πως η τελευταία ενημέρωση που είχα χθες αργά το βράδυ ήταν πως είχαμε περίπου 200 εισιτήρια διαθέσει, ένας αρκετά χαμηλός αριθμός. Ελπίζουμε να ανεβεί μέχρι και τον αγώνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μακρινό ταξίδι και είναι και Κυριακή απόγευμα, Κυριακή βράδυ. Αλλά θέλουμε περισσότερο κόσμο στο πλευρό μας, γιατί εμείς αναμένουμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κατάμεστο στάδιο. Δεν είμαι σίγουρο για την προπολίτη άνθρωση βέβαια, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ καυτή έδρα, που όλοι ξέρουμε το πόσο πολύ βοηθά την ομάδα της ανόρθωσης. Και θα είναι δύσκολο εξώ και για αυτόν τον λόγο, γιατί είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα, θα έχουν πολλούς χιλιάδες στο πλευρό τους. Mm-hmm. Θέλουμε και εμείς κόσμο να στηρίξουμε προσφερειστές, γιατί σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι, αυτή είναι δύσκολη έξοδο, αλλά ελπίζουμε μέχρι την Κυριακή να ανεβεί αυτός ο αριθμός.
0: Θυμίζω ότι είναι ένα από τα δύο παιχνίδια που θα έχουμε ξενοβαρίστα σε αυτήν την αγωνιστική, Χριστόφορε, μετά και τα όσα είχαν λεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Μάλιστα, εντάξει. Θέλω να πω και κάποια πράγματα και ελπίζω ο κόσμος να τα εμπεδώσει και να μην παρεξηγηθώ. Γιατί είχαμε και την υπόθεση που ήταν και κλεισμένο το παιχνίδι και τελικά έγινε δεκτή έφεση διόρθωσης. Εμείς σαν Πάφος θέλουμε να αγωνιζόμαστε σε γεμάτα στάδια. Εμείς δεν θέλουμε κανένα παιχνίδι να είναι και κλεισμένο θυρών. Αλλά είναι σημαντικό όλοι εμείς που είμαστε γύρω από τους προσφερειστές, το προσωπικό, οι οπαδοί, να βοηθάμε τις ομάδες, να αποφεύγουμε τις τιμωρίες. Και όσο αφορά τη διαιτησία, είναι αυτό που λέμε πάντα, πως οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές. Άρα ελπίζουμε όλοι όσοι είμαστε γύρω από τους προσφερειστές να βοηθήσουμε να δεξαχθεί ένας αθλητοπρέσταος αγώνας μακριά από ακυρότητες, να αποφύγουμε να επιφέρουμε ποινές στις ομάδες μας. Και δεν το λέω μόνο για τους οπαδούς, το λέω και για όλους μας, γιατί αντιλαμβάνεστε, εμείς είχαμε ξεκινήσει τη χρονιά με ποινές και ο προπονητής μας και οι ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής μας, αν δεν κάνω λάθος, στην προηγούμενη του θητεία στην Κύπρο είχε δεχτεί μια εξοντοτική τιμωρία και ήταν σε αυτό το γήπεδο. Άρα αντιλαμβάνεστε πως αυτά τα παιχνίδια που έχουν πάθος είναι εντέρπι, είναι καλό όλοι να προστατεύουμε τις ομάδες μας και να αποφεύγουμε εδώ οτιδήποτε και παραλαμβάνουν οι πρωταγωνιστές να είναι οι ποδοσφαιριστές. Αυτό. Mm. Αυτό θέλουμε να δούμε και να νικήσει ο καλύτερος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για το παιχνίδι στο Μπέρκαμο, αν μπορείς να μας δώσεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες και ποια είναι η ανταπόκριση των φίλων σας μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Συνεχίζεται η προπόληση εισιτηρίων για όσους θα έρθουν μεμονωμένα στην Ιταλία μέχρι και την Κυριακή. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε ξεπεράσει τους 400. Η αλήθεια περιμέναμε περισσότερους, έχοντας υπόψη το πόσο κόσμο πήρε η ομάδα πέρσι και πρόπερσι σε αγώνες στην Ιταλία. Ήταν πολύ περισσότεροι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι ο αριθμός αυτής της στιγμής. Εντάξει, η πτήση θα είναι, από όσο γνωρίζω, θα είναι γεμάτη. Ίσως να μένουν κάποιες τελευταίες θέσεις για όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να δοκιμάσει αν μπορεί να βρει θέση στο αεροπλάνο. Από εκεί πέρα, ένας τεράστιος αγώνας, ιστορικός, ενάντια σε μια ομάδα που ο στόχος της είναι να κατακτήσει την οργάνωση. Έτσι, Στέλλα μου είναι ξεκάθαρο πως η Αταλάντα είναι από τις ομάδες που είναι στο conference για να το κερδίσουν. Εντάξει, δεν είναι και ο πιο εύκολος και ίσως ο καλύτερος αγώνας να ξεκινάς τις υποχρεώσεις του στο league phase.
0: Μπορεί να είναι και η πιο δύσκολη αποστολή που έχετε αυτή.
1: Στην θεωρία νομίζω ναι. Είναι η πιο μεγάλη ομάδα που θα αντιμετωπίζουμε, είναι και εκτός έδρας. Επαναλαμβάνω, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει τη διοργάνωση και είναι μια ομάδα που η οποία νομίζω πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6-7-8 χρόνια. Είναι από τις πιο έτσι ελκυστικές ομάδες στην Ευρώπη και σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το εμπόδιο. Παράλληλα όμως εμείς πάμε, δεν πάμε για τουρισμό. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να απολαύσουμε και να μάθουμε και να πάρουμε και περισσότερα πράγματα εκτός από βαθμούς, είναι οι εμπειρίες. Αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και γιατί όχι να παλέψουμε για βαθμολογικό κέρδος. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ναι. Γενικότερα όμως, Χριστόφορε, ποιος είναι ο στόχος της ΠΑΦΟΥ? Θεωρώ ότι είναι να διεκδικήσει μια θέση για να συνεχίσει, δεν είναι, σε αυτήν τη διοργάνωση?
1: Σίγουρα. Νομίζω είναι μια διοργάνωση που προσφέρεται για τις ομάδες μας. Το έχουμε αποδείξει από την, ειδικά από το που έγινε και το πήρε και τη μορφή του League Face. Εμείς ήδη στην πρώτη μας παρουσία πριν 2 χρόνια αυτό θα είναι αυτού τους 16. Άρα λίμωνο να μην έχουμε στόχο να περάσουμε στην επόμενη φάση. Νομίζω δεν είναι πολύ εύκολο. Η αλήθεια, βλέποντας έτσι λίγο το πρόγραμμά μας, είναι δύσκολο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε καλές ομάδες που έχουν εμπειρία στην Ευρώπη. Έχουμε δύσκολες εξόδους. Νομίζω και οι 3 αγώνες που θα δώσουμε αυτή θα είναι αρκετά απαιτητικοί. Και με Αταλάντα και με Τρέντε, αλλά και ο αγώνας Δεκέμβρη στη Σουηδία σίγουρα θα είναι δύσκολος. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε ως. Το παίρνουμε για. Ότι είναι σίγουρο, πώς να το πω, αλλά ο στόχος είναι αυτός, να περάσουμε σίγουρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έχει και μεγάλο ρόστερ, έχει και ικανό ρόστερ η ΠΑΦΟΥ, μπορεί να αντεπεξέλθει. Το θέμα είναι να βρει λίγο η σταθερότητά της, γιατί ως τώρα δεν την είχε. Χριστόφορε, έκανε και κάποια πολύ καλά παιχνίδια, έκανε και παιχνίδια που δεν ήταν τόσο καλή.
1: Εντάξει, αλήθεια, ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς τις υποχρεώσεις μας, δώσαμε αρκετούς αγώνες, δώσαμε πολλές δυνάμεις στην Ευρώπη, ήταν δύσκολο έτσι λίγο το πρόγραμμα. Και εντάξει, είναι ακόμα αρχή τη σεζόν, είναι λογικό.
0: Είχε και κάποια θέματα χρειάζεται με τραυματισμούς και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, είναι αλήθεια. Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς, είμαστε αρκετά δικοί σε αυτόν τον τομέα. Και ποδοσφαιριστές πολύ σημαντικοί. Αντιλαμβάνεσαι, χάσαμε έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Ζαζά τόσο νωρίς τη σεζόν, που όλοι γνωρίζουμε το τι μπορεί να προσφέρει. Έλειπε ο Κορέα από τα πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο να αντικαταστεί αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αλλά καλά, πολύ καλά το είπες, είναι μεγάλο το ρόστερ, έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές ποιοτικούς, από όλους περιμένουμε ότι μπορούν και θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν όταν έρθει ο καθένας η ώρα του και όταν του δοθεί η ευκαιρία από τον προπονητή. Αλλά σίγουρα είναι δύσκολος ο δρόμος, πολλοί αγώνες πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά, αλλά θέλουμε και λίγο την τύχη με το μέρος μας να αποφύγουμε περισσότερους τραυματισμούς. Αλλά σίγουρα η ομάδα σιγά σιγά ελπίζουμε να ανεβεί, να δούμε και πόσα επηρεάσει αυτή η μεγάλη διακοπή. Ελπίζουμε να ήταν θετική, να ήταν ωφέλιμη και να επιστρέψουμε αρχιδιωμένες από την Κυριακή σε καλές εμφανίσεις και ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε, για τον χρόνο σου και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλόν υπόλοιπο. Αυτά λοιπόν από τον Χριστόφορο Μαρθαίου, τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟΥ. Ο φίλος ο 010 λέει, είναι ερώτηση προς εμένα. Ξένος βαρίστας στο Αποέλ Σαλαμίνα, στην 10η και 11η ομάδα της βαθμολογίας. Το ΑΕΛ, 29η, είναι λιγότερο σημαντικό που είναι πρώτη η ΑΕΛ, το ΑΕΚ Καραδίπου που είναι πρώτη η ΑΕΚ. Από πού και ως πού στο Αποέλ, ο κόσμος που βλέπει προκαταλήψεις δεν έχει δίκαιο? Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου ακροατή. Για να μπορώ να απαντήσω πρέπει να γνωρίζω ακριβώς και το σκεπτικό και το πώς ακριβώς επιλέγει να βάλει τους ξένους βαρίστες. Αυτόν το είχαμε και πέρσι. Τώρα αν είναι ένα ντερπί καταλαβαίνει ο καθένας, ναι, είναι εύκολο. Για παράδειγμα το παιχνίδι που θεωρητικά φαίνεται να είναι το πιο ενδιαφέρον με ομάδες που οπωσδήποτε είναι από αυτές που λέμε μεγάλες ομάδες στην Κύπρο, έχει και το χαρακτήρα του ντέρπι, το Ανόρθωση ΠΑΦΟΥ, έχει ξένο βαρίστα. Εγώ λέω γιατί να μην έχει και το Αποέλ Νέα Σαλαμίνα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς ή γιατί να μην έχει και ο αγώνας Ισαέλ που λέτε εσείς εκ της θέσεως, αλλά δεν νομίζω να είναι με βάση τη θέση της κάθε ομάδας που κρίνει ο κύριος Νταμάτο και ορίζει ξένους βαρίστες. Άρα, άμα μάθουμε ακριβώς ποιο είναι το σκεπτικό του, θα μπορούμε να κρίνουμε και γιατί με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων ορίζει ξένους διαιτητές. Αυτά έχω να πω για την ώρα, και αν είναι κάτι άλλο θα επανέλθουμε. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Τρίτος τέλεχος του DC, ο Ιωνάς Νικολάου, εξετάζει διεκδίκηση του χρήσματος μετά την απόσυρση της Ανίτας Δημητρίου. Αμετακίνητος παραμένει ο Αβέροφ Νεοφύτου. Σόφρονα χαρακτήρισε την απόφαση της Ανίτας Δημητρίου να αποσυρθεί, ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο Γιώργος Παπορίδης εξέφρασε τη στήριξή του προς την πρόεδρο του DC, κάνοντας λόγο για συντονισμένη υπόσκαψη. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται ελληνική Ναύτεξ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Χωρίς υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με υπόμνημα στον πρόεδρο, η εκπαιδευτική ζητούν διασφάλιση της προϋπηρεσίας, διορθώσεις της εξετάσεις διορισμών και ομαλή στελέχωση των σχολείων από το 2027. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε λύση για τη σχολή και το μουσείο Χαρακτικής Χαμπής στα Πλατανίσια, που ικανοποιεί την οικογένεια. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν τις επόμενες ημέρες. Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, που σκότωσε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
0: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
3: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: ΗΠΑ ή Κίνα. Ποιος επικρατεί στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη? AI. Εργαλείο υπέρ ή εναντίον της ανθρωπότητας? Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μην μπει στο περιθώριο? Υπάρχει ηθική στην τεχνολογία. Η ψηφιοποίηση του κράτους μέσω AI. Όνειρο απατηλό ή υπαρκτή προοπτική?
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home by sellcypress.com.
10: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
11: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: 59 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γερμανού γυμναστή Γιώζεπ Πιλάτες στις 9 Οκτωβρίου 1967, που ανακάλυψε την ομώνυμη μέθοδο εκγύμνασης. Εργαζόταν για την αγγλική Scotland Yard, όμως στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυλακίστηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων, όπου εφήβρε την Πιλάτες. Το 1918, όταν ξέσπασε στην Ευρώπη η Ισπανική γρίπη που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, μέσα στη φυλακή όσοι κόλλησαν αλλά παράλληλα γυμνάζονταν με τον Πιλάτες, επέζησαν λόγω καλής φυσικής κατάστασης.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.

0: Και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδια» εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Οι πράσινοι που αγωνίζονται απόψε στο Στέγιος Κυριακίδης απέναντι στην Καρνιώτισσα στις 7 η ώρα το παιχνίδι. Γιώργο, καλημέρα. Σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, μετά από μια μακρά περίοδο λόγω της διακοπής επαναρχίζει η δράση και η Ομόνια κάνει αρχή με την Καρμιώτισσα. Πώς περιμένουν αυτή την αναμέτρηση, πώς έχει προετοιμαστεί η ομάδα για αυτόν το παιχνίδι? Είναι η αρχή, θυμίζω, ενός πάρα πολύ δύσκολου προγράμματος.
1: Εντάξει, στην Ομόνια περίμεναν πώς και πώς αυτό το παιχνίδι, περίμεναν όλοι να επιστρέψουν στη δράση. Το προηγούμενο διάστημα, Στέλλα, ήταν ιδιαίτερο αφού απουσίαζαν από τις προπονήσεις αρκετοί διεθνείς. Είχαν και μια εβδομάδα ρεκόρ ποδοσφαιριστές. Γενικά ήταν μια κατάσταση την οποία για πρώτη φορά γενικά βιώνουν οι ομάδες σε όλο τον κόσμο και έπρεπε να προσαρμοστούν. Κάποιοι χρειάζονταν την ξεκούραση, κάποιοι άλλοι είχαν την ευκαιρία να ανεβάσουν ρυθμούς με πιο έντονες προπονήσεις. Πήραν και κάποιο χρόνο συμμετοχής στο καλό φιλικό, θα έλεγα, με τον Ολυμπιακό. Και πλέον επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, έχοντας μπροστά τους, όπως έχεις πει και εσύ, ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να διαχειριστούν όσο καλύτερα γίνεται για να είναι εντός στόχων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Γενικά είναι ένα δίμηνο, θα έλεγα, Στέλλα, το οποίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό, με υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκά παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια στην Κύπρο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι απέναντι στην Καρμιώτισσα, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η Ομόνοια πάει για την νίκη. Θέλει να μπει όσο πιο καλά γίνεται σε αυτόν τον κύκλο παιχνιδιών που θα ακολουθήσει. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση και έτσι την αντιμετωπίζουν στην Ομόνοια, να γνωρίζουν ότι η Καρμιώτισσα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μαχητική, ιδιαίτερα ικανή σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού και σίγουρα θα πρέπει να παίξουν όσο καλύτερα γίνεται για να καταφέρουν να φύγουν με το διπλό από τον συγκεκριμένο αγώνα. Να πούμε ότι όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα και εκτός από στουρίστελα έμεινε τον Μπάτζο, ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ήταν επιλογή του κ. Μπέρτ με βάση τα δεδομένα του αγώνα να τον αφήσει εκτός. Ενδεχομένως να προκαλεί σε εισαγωγικά και κάποια μικρή έκπληξη, όχι ότι υπολογιζόταν το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερα ως συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά περίμενε κανείς ότι ίσως να έπαιρνε κάποιο χρόνο συμμετοχής από τη στιγμή που οι άλλοι δύο αριστεροί μπακ απουσίαζαν και οι δύο με τις εθνικές τους ομάδες. Όμως ο κύριος Μπέρκ επέλεξε να τον αφήσει εκτός αποστολής, συνεπώς με αυτά τα δεδομένα πάει στο απόψινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μπέρκ θα αποσυρθεί από τον Μπάρκ, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αυτά τα αγωνιστικά δεδομένα, όπως και στην περίπτωση της ΠΑΦΟΥ που έχουμε σχολιάσει και προηγουμένως με τον Χριστόφορον, έτσι είναι και τα δεδομένα για την Ομόνια, γιατί θα κληθεί να δώσει και ευρωπαϊκό παιχνίδι και μπορεί να δει σε συνάρτηση. Τι πιστεύεις, Γιώργο, αυτά τα παιχνίδια που έρχονται?
1: Εντάξει, θα έλεγα ότι σε σχέση με το απόψινό παιχνίδι δεν θεωρώ ότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι, όσο το ότι έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές από την διακοπή και αποσιάζονταν από τις προπονήσεις, διότι είναι Παρασκευή σήμερα και το επόμενο παιχνίδι είναι Πέμπτη. Οπότε υπάρχουν μέρες. Δεν θεωρώ ότι σε αυτήν την φάση θα επηρεαστεί από αυτόν το θέμα ο κ. Μπέρκ. Όμως στη συνέχεια, μετά από το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Τσελία που θα υπάρχει και ταξίδι, νομίζω ότι εκεί θα μπει σίγουρα στην εξίσωση το θέμα της διαχείρισης. Θα αρχίσει να σκέφτεται περισσότερο κάποιες επιλογές ο κύριος Μπέρκ, όπως μας είχε συνηθίσει, διότι θα είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Θα είναι το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο. Για παράδειγμα, το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Τσέλιε και Μπενφίκ. Δεν μπορεί να κάνει ιδιαίτερο rotation, να στο πούμε, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο κύριος Μπέρκ και να πάει full, για παράδειγμα, απέναντι στον Ολυμπιακό. Διότι το παιχνίδι με τη Τσέλια είναι το παιχνίδι που πρέπει να κυκλώσεις αν θέλεις να βλέπεις πιο μακριά στο Europa League. Και νομίζω ότι το παιχνίδι με την Μπενφίκα δεν προσφέρεται για να, σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται για να γίνει rotation, ας το πούμε. Οπότε νομίζω κάπου εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερο κάποιες διαφοροποιήσεις. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι κάποιες επιλογές θα επηρεαστούν από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες απουσίαζαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τις εθνικές τους ομάδες. Κυρίως αυτό θα επηρεάσει κάποιες αποφάσεις του κ. Μπέρκ και θα δούμε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Και αφού ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, Στέλλα, να θέλεις να πούμε και μια εκτίμηση έτσι, για το αρχικό σχήμα. Θεωρώ ότι ο Κανίσκι θα είναι κατά τα δοκάρια. Στο δεξιά άκρο της άμυνας βλέπω τον Νεγκό, για να είμαι ειλικρινής. Αφού του Βέρνα απουσίαζε και είχε και ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Κουλιμπαλί και Σίμιτς θεωρώ ότι έχουν τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας. Δεν αγωνίστηκε ο Σάτκα σχεδόν καθόλου με την εθνική του, όμως δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι απουσίαζε. Τώρα στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Μπάλκοβιτς με μία προπόνηση. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το δούμε στο αρχικό σχήμα. Βλέπω εκεί περισσότερο τον Χρήστου, που ναι μεν απουσιάζεται με την εθνική ομάδα, αλλά έχει περισσότερες προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και δεν έπαιξε ούτε λεπτό κιόλας με την εθνική. Τώρα όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, Μάριτς και Μπάουερς, εκτιμώ ότι θα είναι το δίδυμο στη μεσαία γραμμή.
0: Όχι ο Ανδρέου.
1: Όχι ο Ανδρέου, και το λέω αυτό γιατί είχε κάποια λεφτά με την εθνική ομάδα. Δεν θα μου προκαλέσει και έκπληξη κιόλας.
0: Όχι κάποια, αρκετά.
1: Ναι, είχε δύο καλές συμμετοχές, οπότε δεν θα μου προκαλέσει και έκπληξη κιόλας αν το ρίξει στο αρχικό σχήμα, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές είναι επικρατέστεροι στο συγκεκριμένο παιχνίδι για το αρχικό σχήμα. Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, βλέπω τον Τιονί. Και όσον αφορά τις τρεις θέσεις, Στέλλα, πίσω από τον επιθετικό, θεωρώ δεδομένο ότι μία θέση θα πάει στον Ακιντόλα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που διεκδικούν τις άλλες δύο θέσεις. Εκτιμώ ότι τη μία από τις δύο θα την πάρει ο Τάνκοβιτς. Και τώρα για το άλλο άκρο, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που διεκδικούν φανέλα βασικού. Είναι ο Ευάντρο, είναι ο Μοτνόρ, είναι και ο Μαγιαμπέλα. Τον Τανάση δεν θα τον βάλω σε αυτήν την φάση στην εξίσωση γιατί απουσίαζε με την εθνική του ομάδα και έπαιξε και αρκετά λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε περιμένω να δω ποιος θα πάρει τη θέση στο άλλο άκρο. Ενδεχομένως αυτός να είναι ο Μοτνόρ και αναλόγως του ποιος ποδοσφαιριστής θα χρησιμοποιηθεί Στέλλα θα επηρεαστεί και η θέση του Ακιντόλα σε ποιο άκρο θα ξεκινήσει. Πάντως μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με όλους τους ποδοσφαιριστές να είναι διαθέσιμοι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιάσει την ομάδα ο κύριος Μπέρτ. Δεν απουσίαζε κάποιος από αυτούς τους παίκτες με εθνική ομάδα πέραν από τον Θανάση. Οπότε νομίζω ότι η κάθε απόφασή του θα έχει τη δική της έτσι σημασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα, όπως μας τα λες, Γιώργο, εκτιμάς ότι οι περισσότερες αλλαγές, αν και εφόσον γίνουν στην ενδεκάδα, θα είναι σε αυτόν τον παιχνίδι σε σχέση με και σε σύγκριση με αυτόν που έρχεται απέναντι στη Τσέλιε.
1: Ναι, θεωρώ ότι η Τσέλιε θα πάει με τις πιο ενδεκαδάτες του επιλογές ο κ. Μπέρκ. Στο δικό μου μυαλό το έχω δεδομένο, Στέλλα, ότι θα παρατάξει ότι καλύτερο έχει απέναντι στη Τσέλιε, γιατί σαφώς η Ομόνοια θα θέλει να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Και παραλαμβάνει. Είναι Παρασκευή σήμερα, μέχρι την Πέμπτη υπάρχουν αρκετές μέρες, οπότε θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα ο κύριος Μπέρκ σε σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρει για το αρχικό σχήμα. Θεωρώ ότι οι επιλογές του για την δεκάδα σήμερα θα επηρεαστούν μόνο από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες θα απουσιάζαν από τις προπονήσεις και όχι από το γεγονός ότι ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τουλάχιστον έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι ένας αγώνας αυτός για την Ομόνοια απόψε που είναι το μεγάλο φαβορί. Όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι δεδομένο, Γιώργο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί η ομάδα, αν θα επηρεαστεί από αυτήν τη διακοπή που υπήρχε, αν ήταν έτσι προς όφελος αυτόν το διάστημα. Πρέπει να το δούμε στον αγωνιστικό χώρο και επίσης θεωρώ ότι τα παιχνίδια αυτά απέναντι σε τέτοιες ομάδες είναι σημαντικό να καταφέρεις να σκοράρεις και νωρίς γιατί θα έχει μια διαφορετική εξέλιξη.
1: 100% και νομίζω ότι με φάρο και την περσινή θεσό Στέλλα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον ότι αυτά είναι τα παιχνίδια που θα σου δώσουν το κάτι παραπάνω για να κυνηγήσεις το πρωτάθλημα. Όσες λιγότερες απώλειες έχεις σε αυτά τα παιχνίδια, τόσο πιο κοντά θα είσαι στην κορυφή, διότι πάνω κάτω στα ντέρπι οι μεγάλες ομάδες νομίζω πάνω κάτω θα έχουν έτσι, την ίδια συγκομιδή, ας το πούμε εισαγωγικά. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια θα κάνουν τη διαφορά. Ήδη η Ομόνια έχει απώλεια στην πρεμιέρα απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου, ένα παιχνίδι που φυσιολογικά περίμενε κανείς ότι θα κερδίσει. Νομίζω ότι με τίποτα δεν θέλει να σκέφτεται ότι θα χάσει βαθμούς σε άλλο ένα παιχνίδι που θεωρείται το μεγάλο φαβορί. Οπότε θα πρέπει να μπουν στον αγωνιστικό χώρο προσιλωμένοι, να ακολουθήσουν πιστά την τακτική του κ. Μπέρκ. Και με τα πλεονεκτήματα που έχουν μεσοεπιθετικά και τους τόσους πολλούς μεσοεπιθετικούς που έχει η Ομόνια να καταφέρουν να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα. Και όπως έχεις πει και εσύ, ναι, σίγουρα ένα γρήγορο γκολ θα απλοποιήσει τα πράγματα, αναγκάζοντας τον αντίπαλο ενδεχομένως να δώσει και κάποιους περισσότερους πόρους.
0: Μάλιστα. Θα έχει κόσμο η Ομόνια απόψε? Πόσοι υπολογίζεις να είναι, Γιώργο?
1: Εντάξει, μέχρι το πρωί, νωρίς το πρωί, προπόληση είχε ξεπεράσει τα χίλια εισιτήρια Στέλλα. Θα υπάρχουν και ανοιχτά ταμεία στο γήπεδο. Αν με ρωτάς, περιμένω ότι τουλάχιστον ακόμα 300 με 400 εισιτήρια θα τα πουλήσει η Ομόνια μέχρι την έναρξη του αγώνα. Περιμένω γύρω στους 1.400 κάπου εκεί ο παδούς της Ομόνιας να βρεθούν στο γήπεδο, τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για το ταξίδι που έρχεται στη Σλοβενία, μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω?
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι περίπου 500 φίλοι της Ομόνιας θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας. Ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να γνωρίζουμε και πότε θα φύγει ακριβώς η αποστολή, είτε αργά το βράδυ της Τρίτης, είτε νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Οπότε αυτό θα είναι το πρόγραμμα Στέλλα. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Ομόνια θα το κυνηγήσει. Θα το διεκδικήσει, είναι από τα παιχνίδια που αν τα κερδίσει θα μιλάμε πλέον κάτω από άλλα δεδομένα.
0: Σε μια διαφορετική βάση, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, θα μιλάμε με άλλα δεδομένα για τη συνέχεια. Είναι καλή ομάδα η Τσέλιε, αλλά θέλει να μιλάει για πρόκριση, πρέπει να παίρνει αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι ούτε στην καλύτερη της φάση, σύμφωνα με κάποια πράγματα που δικαιώσουμε στον τύπο της Σλοβενίας. Συνεπώς, η Ομόνια θα πρέπει να δώσει συνέχεια σε τις εμφανίσεις, τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις που είχε και με φάρο την εμφάνιση απέναντι στη Θέρμη.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος 958 μου λέει εδώ, Ακιντόλα είναι αμφίβολος, δεν ξέρω αν με ρωτάει ή μου το λέει. Απλώς σου το μεταφέρω.
1: Εντάξει, είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή. Τώρα θα είναι αμφίβολος ή όχι, νομίζω θα το μάθουμε στη συνέχεια.
0: Θυμίζω ότι δεν αγωνίζεται ούτε και στην Ευρώπη, είναι ο Ακιντόλα, δεν είναι στον ευρωπαϊκό κατάλογο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Αυτά για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Είναι μαζί μας ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στο ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Εκτός έδρας αποστολή και για τον Απόλλωνα, στο αμόχωστος απέναντι στην Ουραγό Κράσα Βαϊνή. Πώς θα έλεγες ότι ήταν αυτό το διάστημα για την ομάδα της Λεμεσού και αν περιμένεις και εσύ ότι πρέπει να βγάλει αντίδραση και πρέπει να επανέλθει σε καλύτερες εμφανίσεις και πιο σταθερές παρουσίες?
2: Πολύ σωστά. Η διακοπή, η προσωπική άποψη είναι ότι ήταν ευεργετική σε μεγάλο βαθμό για τον Απόλλωνα, καθώς είχε την ευκαιρία ο Ερνάλντο Σάβα να δει με θετικό μάτι την επιστροφή αρκετών τραυματιών, αφού υπήρχε και διακοπή περίπου 20 ημερών και κατάφεραν κάποιοι τραυματίες να επιστρέψουν και να πάρουν και αγωνιστικά λεπτά στο φιλικό με την ΑΕΚ, κάτι το οποίο είναι στα θετικά για τον Απόλλωνα. Το ερωτηματικό, το μεγάλο ερωτηματικό, όχι για τον Απόλλωνα αλλά και για όλες τις ομάδες στο πρωτάθλημα, είναι το πόσο επηρέασε και αν θα επηρεάσει αγωνιστικά τον ρυθμό ή τόση μεγάλη διακοπή, κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο τουλάχιστον για τα κυπριακά δεδομένα, να απουσιάζουν τέτοιο καιρό από την αγωνιστική δράση περίπου 20 μέρες οι ομάδες και είναι ένα στοίχημα το πώς θα βγάλει αντίδραση ο Απόλλωνας στον αγωνιστικό ρυθμό κόντρα στην Κράσαβα. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι ναι μεν η Κράσαβα είναι ουραγός χωρίς βαθμό, ο Απόλλωνας θα κάνει επανέναξη σε ένα γήπεδο το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει τις καλύτερες αναμνήσεις, το Αμόχωστος, ένα παιχνίδι το οποίο δεν κερδίζεται αν δεν ξεκινήσει και αν δεν σκοράρει ο Απόλλωνας και καταφέρει να πάρει την νίκη, θα πρέπει να είναι ο Απόλλωνας αποτελεσματικός. Μοναδικό ζητούμενο είναι οι τρεις βαθμοί και η νίκη, όπως και να έρθουν αυτοί, είναι σημαντικό. Ακολουθεί ένα σετ τριών αγώνων, τα οποία ο Απόλλωνας καλείται να πάρει όπως και δίποτε 9 βαθμούς. Αρχίζει γενομένως από αύριο στις 6 με την Κράσαβα. Ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα και εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρμιώτισσα, πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Πάφο. Τρία παιχνίδια που θα πρέπει ο Απόλλωνας να πάρει 9 βαθμούς. Χρειάζεται τις νίκες. Στις 4 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη ο Απόλλωνας και 3 ισοπαλίες, παραμένει αίτητος. Από εκεί πέρα όμως είναι οι νίκες που φέρνουν τους περισσότερους βαθμούς. Κάτι το οποίο θέλει να κάνει η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Και το στοίχημα είναι να παραταχθεί σοβαρός αύριο κόντρα στην Κράσαβα και να καταφέρει να πάρει το ζητούμενο που είναι η νίκη.
0: Μάλιστα. Θυμίζω και μία δήλωση του κυρίου Λοσάδα μετά το φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ, ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα δείτε αυτήν την εικόνα. Ήταν μια υπόσχεση κατά κάποιον τρόπο και νομίζω ότι αυτόν περιμένουν και οι φίλοι του Απόλλων, να δουν μια πάρα πολύ καλύτερη παρουσία από την ομάδα.
2: Σίγουρα, είχε το διάστημα να δουλέψει και τακτικά την ομάδα.
0: Και έχει και σημαντικές επιστροφές τώρα.
2: Πολύ σωστά. Είχε την ευκαιρία να δουλέψει μεσοαμυντικά την ομάδα περισσότερο. Επιθετικό Απόλλωνας ήταν καλός. Θα πρέπει στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν να κάνει γκολ τις πολλές ευκαιρίες τις οποίες βρίσκει. Από εκεί και πέρα οι επιστροφές για το παιχνίδι με την Κράσαβα θα είναι 4 στον αριθμό, θα είναι σε όλες τις γραμμές και θα είναι αρκετά σημαντικές. Επιστρέφει ο Κασπάρ στην αμυντική γραμμή, επιστρέφουν οι Γιούμπις και Μπράουν στη μεσαία γραμμή και επιστρέφει και ο Όσμπολτ στην επίθεση. 4 επιστροφές σε όλες τις γραμμές του γηπέδου θα δώσουν στον Ερνάν Λοσάδα την ευκαιρία να κάνει καλύτερα το πλάνο του, έχοντας και 4 πάρα πολύ σημαντικές επιστροφές, 4 επιστροφές ποσφαιριστών βασικών, βάσει και των όσων έχουμε δει και στο ευρωπαϊκά παιχνίδια αλλά και στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα στερηθεί τις απουσίες με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Απομένει και η τελευταία προπόνηση το απόγευμα, όπου και θα ξεκαθαρίσει και 100% αν θα είναι όλα ok με τους 4 να λάβουν μέρος στην αποστολή και θα βρεθούν και στην εντεκάδα. Και εκτός θα είναι οι Άγγελος Ανδρέος, Πόγιαρης και Γκόλτσον, που σιγά σιγά και αυτοί θα ανεβάσουν ρυθμούς και υπάρχουν οι ενδείξεις ότι στο επόμενο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα ίσως να έχει Απόλλωνας ακόμη δύο επιστροφές, αυτές του Άγγελου Ανδρέου και αυτή του Σπόγιαριτς. Και από εκεί και πέρα σε καλό δρόμο βρίσκεται ο Γκόλτσον, με τις ενδείξεις να δείχνουν ότι ίσως βρεθεί και σε αποστολή παιχνιδιού του Απόλλωνα πριν κλείσει η φετινή σεζόν, πριν κλείσει ο φετινός χρόνος καλύτερα το 2026.
0: Μάλιστα. Άρα με βάση τα λεγόμενα σου, εκτιμάς ότι αν είναι όλα καλά με τους 4 προαναφερθέντες, Γκασπάρ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Όσμπολ, θα είναι και οι 4 στο βασικό σχήμα?
2: Τουλάχιστον οι τρεις αναμένεται να είναι, ο Μπράουν, ο Όσμπολ και ο Γκασπάρ. Αυτή τη στιγμή θα ξεκαθαρίσει την απόψινή προπόνηση, την τελευταία θα είναι σε θέση και ο Γιούμπιτς, γιατί δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με την ΑΕΚ, για να είναι 100% έτοιμος με την επανέναρξη και το αυριανό παιχνίδι. Και θα διαφανεί το κατά πόσον θα είναι και αυτός στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ως βασικό. Είναι σημαντικό ότι δεν θα ρισκάρουν το οτιδήποτε στον Απόλλωνα. Θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η τελευταία σημερινή προπόνηση και να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Γιατί είναι αλήθεια ότι το προηγούμενο διάστημα αρκετά ήταν από τα προβλήματα στον Απόλλωνα, ειδικά τις τελευταίες μέρες πριν τα παιχνίδια. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, αναμένεται να τους δούμε, αν όχι όλους βασικούς, και τους 4 να παίρνουν λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι. Σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για την ενδεκάδα.
2: Η εκτίμηση για την ενδεκάδα, Στέλλα, λέει Κούν κάτω από την εστία, Μαλεκίδης και Γασπά στα δύο άκρα, Κβίτα Κονομής στο κέντρο της άμυνας, Μπράουν, Βάισπεκ και Σκρίτσε στη μεσαία γραμμή. Γκάρι Μπράττον, Όσμπολ, η τριπλέτα μπροστά. Σε περίπτωση που δεν αγωνιστεί ο Γιούπιτς, σε περίπτωση μάλλον που θα αγωνιστεί ο Γιούπιτς, θα μετακινηθεί στα φτερά ο Εσκρίτσε και θα μείνει εκτός ο Γκάρι Ροντρίγκες. Αυτή είναι η εκτίμηση η οποία κάνουμε για την αυριανή 11η.
0: Ναι. Μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει πότε επιστρέφει ο Ανδρέου. Είπες και εσύ προηγουμένως, ίσως το επόμενο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα.
2: Ίσως το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα να βρίσκεται στη διάθεση του Ερνάλο Σάβαν, ναι.
0: Μάλιστα. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ο Απόλλωνας κοιτάζει για δεξί μπακ και επιθετικό. Ή πότε θα περιμένουμε, λέει, να εγκληματιστεί ο Ουκπό. Μάλιστα. Εντάξει, για τον Ιανουάριο προφανώς τα μεταγραφικά. Θυμίζω έχουμε μέσα Οκτωβρίου, λέει. Μάλιστα.
2: Νομίζω είναι αρκετά νωρίς για να. Μέχρι τον Ιανουάριο θα ίσως και έχουμε ζήσει αρκετά στο ποδόσφαιρο. Θα διαφοροποιηθούν αρκετά τα όλα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπροστά, τουλάχιστον όσον αφορά τον Απόλλωνα για τις μεταγραφές. Το πρέπει είναι να περιμένουμε μέχρι τότε που θα έρθει η μεταγραφική περίοδος, τελειώνει 31 Ιανουαρίου, μπορεί να προκύψουν και οποιασδήποτε άλλες ανάγκες, μπορεί και ο ΟΚΠΟ να ανεβάσει στροφές, μπορεί και όχι, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε στην πορεία, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η μόνη αξιόπιστη λύση στην επίθεση του Απόλλωνα παραμένει ο Σμπόλτο.
0: Μάλιστα. Συνεχίζεται η διάθεση έτσι των εισιτηρίων.
2: Συνεχίζεται κανονικά. Σήμερα στις 9 είναι ελεύθερη προπόληση για όλους τους φιλάθλους του Απόλλωνα, χωρίς περιορισμούς, και αναμένεται βάσει και της προπόλησης της οποίας έχει γίνει να έχει ο Απόλλωνας πέραν το χιλίο φίλων του στο πλευρό του στο αυριανό παιχνίδι με την Κρασάφα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επανέναξη να έχουμε στο πρωτάθλημα μας και να κυλήσουν όλα ομαλά.
0: Το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Πάμε στο διάλειμμα μας να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Μπαίνουμε σε μια απαιτητική περίοδο αρχής γενομένου από το δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Ελπίζουμε να δούμε αντίδραση και να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες σε τέτοιες αναμετρήσεις, ανέφερε στο Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση του Conference League. Έχουμε ποιότητα στο ρόστερ και ελπίζουμε πως θα ανεβάσουμε απόδοση, επισήμανε για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα ενσωματώνονται στις προπονήσεις Ιντράκομιρ, Σέμα και Σούνιτς, εν ώψη ανόρθωσης στην τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα του Κορέα. Επαναρχίζει μετά από 3 εβδομάδες το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει στο Στέλιος Κυριακίδης στην Καρμιώτισσα. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει η Ομόνοια στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος εκτός όντου Μπάντζο. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένικ Μπέρκ. Οι ταξίδις Μάλκομ και Ουανμού θα απουσιάζουν για την Καρμιώτισσα που θα προσπαθήσει για το βαθμολογικό κερδός. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Κρασάβα εν ύψωνα. Ξανά στη διάθεση του Λοσάδα, Ινκασπάρ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Όσμπολτ, εκτός οι Ανδρέου, Σπόλιαριτς και Γκόλτσον. Χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο, προσεγγίζει την αυριανή αναμέτρηση του Αποέλ κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Υπολογίζονται οι Καρίγιο και Μαντσίνη. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι και ο Μαρκίνιος, που ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Δύσκολα θα προλάβει ο Λάιφης. Μοναδική απουσία για τους ερυθρόλευκους που θέλουν να έχουν κέρδος είναι ο Κονφέ. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα θα ψάξει η Ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην ΠΑΦΟ. Διαθέσιμος ο Χάλστρεμ, δεν προλαβαίνουν οι Σετίν και Μπέρκστρομ. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Ζόκε και Καφού, οι απουσίες των γαλαζοκιτρινών. Ενδιαφέρουσα μονομαχία την Κυριακή μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο ΓΑΣΥΠΗ. Εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό και Γιανγκό θα απουσιάζουν λόγω καρτών στη Λεμεσανή ομάδα. Τρεις οι δεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ για το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου, εκτός η Ολιβάν, Αμίν και Τσακών. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League. Για την πρώτη αγωνιστική, η ΕΘΑ υποδέχεται τον Διγενής στις 7 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Για το πρωτάθλημα Futsal στις 8:30, Ελπίδα Στρομερή, τη Δόξα Παλιομετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λατσών.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 στη Σουνέλ Αρίνα την Ανατολού FS, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Την επέκταση της εργασίας της με τον 19χρονο Τσάβι Εσπάρτ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Μπαρσελονά. Επαναρχίζει δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Γερμανία, η πρωτοπόρος Dortmund υποδέχεται στις 9:30 την Werther Bremen. Για τη La Liga στις 10, Μάλαγα Ισπανιόλ και για τη League One στις 9:45, Lens Lyon. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιες είναι οι νέες Tesla, Apple, Nvidia για να επενδύσεις, πώς προστατεύουμε την ανθρώπινη κρίση απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια με ένα κλικ. Ήρθε το τέλος της δημιουργικότητας. Γιατί αυξάνονται οι δισεκατομμυριούχοι στην Κύπρο, ποια είναι η νέα πολυτέλεια.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
16: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο.
17: Είναι τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα είμαι έτοιμη. 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Φάνο Σάξ, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

0: που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά. Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους.

0: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
1: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
0: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
1: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
2: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζη και Έννη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Γεια σου, Νεκτάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, και σε εσένα και σε ακροάτες.
0: Μάλιστα. Επιτέλους δράση, έτσι, να επαναρχίσουν τα πρωταθλήματα και όλες οι διοργανώσεις γενικότερα. Πώς κύλησε αυτή η περίοδος για σας?
1: Γελάω γιατί είμαι σε επιτέλους, λες και...
0: κάτι ξέρω και τις δυσκολίες για να βγάλεις κάποιες εκπομπές από τη στιγμή που δεν υπάρχει δράση.
1: Ναι, ναι, το κατανοώ, το κατανοώ. Ναι. Κοίτα, για μας αυτή η περίοδος ήταν ωφέλιμη και την είχε ουσιαστικά στοχοθετήσει ως ωφέλιμη πριν καν ξεκινήσει ο ίδιος ο προπονητής μας. Στην διάσκεψη τύπου στο παιχνίδι μετά τον αγώνα με τον Απόλλωνα, όταν είπε ότι θα την εκμεταλλευτεί στο έπακρο σε σχέση με το να έχει κάποιο χρόνο για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν περισσότερη ομοιογένεια και συνοχή, γιατί είχαμε έναν γκρουπ ποδοσφαιριστών που είχε έρθει αργά στην ομάδα, ο Μπακασέτας και ο Μπαράκ κυρίως, αλλά και ο Καρύ, ο οποίος τραυματίστηκε. Επίσης, ωφέλιμο χρόνο για κάποιους που ήταν τραυματίες, έτσι ώστε να κερδίσουν αυτό το στοίχημα και να αποτελέσουν επιλογές με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο επίσης συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε ότι ο Καρύ δεν το είδαμε να αγωνίζεται, αλλά δεν αγωνίστηκε γιατί ήταν και τραυματίας. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος. Ο Μαντσίνη επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε εξαιρετικά στα φιλικά και μετά το χάσαμε. Αυτή τη στιγμή είναι επίσης έτοιμος για να μπορέσει να αποτελέσει επιλογή. Και ο Μαρκίνιος, που είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν και τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και θα είναι και αυτός επιλογή. Τώρα, εντάξει, κατανοείς ότι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ βλέποντας τις προπονήσεις τις τελευταίες, θεωρώ ότι θα προλάβουν την αποστολή, δεν θα την προλάβει ο Κέρος που οριοθετείται μέσα στα μέσα του Νιόβρη επιστροφή του, και ο Κωνσταντίνος ο Λαΐφης, ο οποίος ήταν είχε τραυματιστεί εκ νέου στο ίδιο σημείο μετά από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα και γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε να μείνει 3 εβδομάδες εκτός. Αυτές οι 3 εβδομάδες συμπληρώνονται τώρα με τον Κωνσταντίνο να κάνει το πρόγραμμα αποκατάστασης του ατομικά, και ευελπιστούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπει κανονικά έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι με την ΠΑΦ.
0: Μάλιστα. Έχει όμως 3 σημαντικές επιστροφές του ΑΠΟΕΛ. Βασικά, οι δύο είναι και καινούργιες επιλογές, αν θέλεις να το θέσουμε έτσι, ο Καρύγιο και ο Μαντσίνη, από τη στιγμή που δεν έπαιξαν καθόλου μέχρι στιγμής.
1: Σωστό. Είναι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί φέτος και που αυτό που ουσιαστικά επιτυχάνεται με την παρουσία τους είναι να πληθύνουν οι επιλογές. Γιατί είναι αλήθεια ότι

0: στα πρώτα παιχνίδια, λόγω των τραυματισμών, λόγω της καθυστέρησης χρονικά στην ολοκλήρωση κάποιων μεταγραφών ή της ενσωμάτωσης κάποιων ποδοσφαιριστών στην ομάδα, ο προπονητής δεν είχε τόσες επιλογές. Ενώ αυτή τη στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που θα αρχίσει πλέον να προβληματίζεται για το ποιοι πρέπει να μένουν εκτός της 23ης. Πόσο μάλλον αν πάνε όλα καλά και δεν έχεις κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή τιμωρίες και προσθέσεις σε αυτόν τον ρόστερ και τον Λαΐφιν και τον Κέρον, βάζω δύο ονόματα που αυτή τη στιγμή είναι αφίβολοι έως απόντες από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο προβληματισμός του προπονητή μας πλέον θα είναι ποιοι θα μένουν εκτός και όχι ποιοι θα συμπληρώσουν την 23ης, γιατί είχαμε πολλά παιχνίδια τα πλήστα από τα τέσσερα που ο προπονητής αναγκάστηκε να προσθέσει ακόμα και ποδοσφαιριστές από την δεύτερη ομάδα ή να πάει με λειψή αποστολή σε αγώνα. Και αυτό είναι δύσκολο σε όλες τις εκφάνσεις. Γιατί αν πάρω για παράδειγμα έτσι συντομία και να κλείσω το ότι είχαμε τη χειρότερη μας εμφάνιση στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, γιατί αυτή ήταν η χειρότερη μας εμφάνιση, ήταν και το παιχνίδι που είχαμε τις περισσότερες απουσίες και δεν είχαμε πάει καν με 23 σε εκείνον τον αγώνα.
1: Μάλιστα. Άρα με αυτά που λέμε και σχολιάζουμε σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουν και φίλοι του ΑΠΟΕΛ και γενικότερα να δούμε έναν καλύτερο, πιο βελτιωμένο ΑΠΟΕΛ, σωστό?
0: Αυτό είναι ο στόχος. Νομίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που ως ρόστερ χρειαζόταν χρόνο, είτε για επιστροφή των τραυματιών, είτε για ενσωμάτωση κάποιων ποδοσφαιριστών, καλύτερη ομοιογένεια και συνοχή. Σαφώς και η ομοιογένεια και η συνοχή γίνεται κυρίως μέσα από τους ίδιους τους αγώνες. Άρα δουλέψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές, έχουν ετοιμαστεί, έχουν μάθει καλύτερα τους συμπαίκτες τους. Μακάρι να το βγάλουμε αυτό το πράγμα από το πρώτο παιχνίδι.
1: Εντάξει, υπάρχει και μια άλλη απώλεια. Είναι ο προπονητής, ο κ. Παπαδόπουλος, που δεν θα βρίσκεται νεκτάρι στον πάγκο.
0: Εντάξει, δεν θα βρίσκεται για δύο επόμενα παιχνίδια και είναι κάτι το οποίο θα συμβεί για πρώτη φορά, ενώ χωρίς τον κύριο Παπαδόπουλο από την ημέρα που ανέλαβε. Είναι ένα ερώτημα για το τι μπορεί να δημιουργήσει στην ομάδα. Όμως και σε αυτόν το κομμάτι έχουν δουλέψει με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να μην επηρεάσει, αν είναι δυνατόν καθόλου, αυτή η απουσία από τον πάγκο.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, ένα παιχνίδι που περιμένετε ότι η ομάδα θα μπορέσει να ανταποκριθεί, να επιστρέψει στις νίκες, έτσι, είναι και στην έδρα σας.
0: Ναι, κοίτα, είναι κουραστικό να το αντιλαμβάνουμε, αλλά είναι και ρεαλιστικό να λέμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που μπορεί να παρουσίασε είτε σε αποτελέσματα είτε σε εμφανίσεις την ίδια αναστάθεια με εμάς, αυξομοιώσιον εννοώ, αλλά είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία η Νέα Σαλαμίνα και μια ομάδα η οποία έχει φιλοδοξίες. Και επίσης μια ομάδα που έχει δείξει σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές ότι αν της δώσεις την ευκαιρία μπορεί να σε τιμωρήσει. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα το τελευταίο παιχνίδι της απέναντι στην Ανόρθωση. Όπου έβλεπες στο πρώτο ημίχρο τεράστιο επειδή είχε να δω το παιχνίδι μια ομάδα πολύ καλή με δημιουργία ευκαιρία που ήταν η Ανόρθωση αλλά να μην σκοράρει. Και την Νέα Σαλαμίνα να παίρνει την ουσία, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να μένει μόνο το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι που μένει. Άρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να είσαι στο αγωνιστικό χώρο προσιλωμένος από το 1 μέχρι το 90 και να έχεις και ουσία για να κερδίσεις τα παιχνίδια, όποιος και αν είναι ο αντιπάλος.
1: Σωστό. Και όποια είναι και η θέση, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα, αν η κάθε ομάδα έχει τους στόχους της, άρα δεν χωράει καμία υποτίμηση σε κανέναν αντίπαλο.
0: Ναι, είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε, Στέλλα, για θέσεις. Οι θέσεις και οι στόχοι των ομάδων προσανατολίζονται μετά το πέρας του πρώτου γύρου, όταν αγωνιστούν όλοι με όλους και όταν έχεις ένα σημαντικό αριθμό αγώνων για να μπορέσεις να αξιολογήσεις και τα στάδια που δημιουργούνται, τα καθεστώτα που δημιουργούν οι ομάδες, ποια είναι πιο σταθερή, ποια είναι πιο αποτελεσματική. Αυτή τη στιγμή με 4 αγωνιστικές δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε. Υπάρχει μόνο, το μόνο πράγμα που μπορεί να πει τουλάχιστον να μιλήσω για τον ΑΠΟΕΛ είναι ότι σαφώς δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από την βαθμολογική συγκομιδή και πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τα λάθη και να βελτιώσουμε, αν είναι δυνατό, στον απόλυτο βαθμό την βαθμολογική συγκομιδή.
1: Μάλιστα. Είναι βράδυ, είναι Σαββάτου, αυτό το παιχνίδι, είναι 7 η ώρα για την ακρίβεια. Πόσο κόσμο περιμένετε?
0: Κοίτα, μπορώ να πω ότι πόσο κόσμο έχει εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή θέση. Γιατί έχουν εξασφαλίσει θέση πέραν των 10.000 από τη στιγμή που είναι εντός έδρας και περιλαμβάνονται και τα εισιτήρια διαρκείας. Γενικότερα, μετά και από το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ, νιώθουμε ότι οι εντός έδρας αγώνες του ΑΠΟΕΛ φέτος θα κουβαλούν την ιδιαιτερότητα και την συμβολικότητα της χρονιάς και όλο και περισσότερος κόσμος πηγαίνει και αγοράζει για πρώτη φορά εισιτήριο, ας πούμε, μέσα στη χρονιά, δηλώνοντας την παρουσία του, και προφανώς για να το κάνει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι θα έρχεται και στην συνέχεια. Αν είχαμε πολλούς νέους είτε ανθρώπους που απέκτησαν εισιτήριο διαρκείας, γιατί σχεδόν έχουμε φτάσει τους 3.500 νέους κατόχους διαρκείας σε σχέση με πέρσι, και πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα εισιτήριο διαρκείας, αλλά προτιμούν να έρχονται, ας πούμε, στα εντός έδρας παιχνίδια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Άρα θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι πενταψήφιο νούμερο η παρουσία του κόσμου και σε αυτόν τον παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Για πρώτη φορά θα έχουμε και ξένο βαρίστα και θα είναι στο παιχνίδι σας. Θα κάνει ακόμα μια παρουσία ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι ένα νέο δεδομένο σε πρωτάθλημα, έτσι, Νεκταρία?
0: Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ζούμε κάθε χρόνο, Στέλλα. Και εντάξει, μου φάνηκε και λίγο αστείο, να σου πω την αλήθεια, από ποιαν άποψη σου το λέω. Ενώ ότι πέραν από τα λάθη που κάνουν οι διαιτητές και οι βαρίστες, έχουμε και ένα γενικότερο πρόβλημα που πρέπει να το αναγνωρίζουμε και που υπάρχουν οι αιτίες που είναι τα λάθη, που είναι το θέμα της προκατάληψης. Και στο θέμα της προκατάληψης η αλήθεια είναι ότι οι Κύπροι οι διαιτητές έχουν πολύ μεγαλύτερο βάρος να αντιμετωπίσουν από την προκατάληψη του κόσμου, που είπα ότι πολλές φορές έχει και αίτια και αιτίατα αυτή η προκατάληψη. Λόγω των λαθών που γίνονται. Όμως, διαπιστώνεις, και αυτό είπα ότι ήταν έτσι αστείο, ότι ακόμα και κάποιοι ξένοι οι οποίοι έχουν έρθει στο παρελθόν έχουμε κάτι να πούμε.
1: Ο συγκεκριμένος έβαλε τη σφραγίδα του.
0: Εμένα μου λέει το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το παιχνίδι.
1: 4 κόκκινες πόσες είχε δείξει σε εκείνον τον ντέρπι? 4 ή παραπάνω? 4 κόκκινες, λέω.
0: Ναι, 4 κόκκινες και ρεκόρ και 3 καρτών. Από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, κοίτα. Από ό,τι είδα,
1: αφοσιώθηκε τώρα, κάνει το βαρίστα μόνο.
0: Εντάξει, ήρθε και σε άλλα παιχνίδια.
1: Νομίζω έκανε ακόμη δύο στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μόνο σε εκείνον που ήταν κακός, γι' αυτό λέω ότι έχουμε και αυτήν την τάση. Θέλω να ελπίζω ότι θα έρθει και θα παρέλθει χωρίς να υπάρξει οτιδήποτε που να αξίζει να το αναφέρουμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω επίσης, είναι όντως πρώτον πυλών η τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα?
0: Αγαπητή Στέλλα, είχαμε και μαζί από ΑΕΡΟΣ αναφερθεί πριν από 2 εβδομάδες ότι μετά την απάντηση από πλευρά της ΣΚΟΠ και της UEFA έχει ξεκινήσει μια έντονη διαδικασία ολοκλήρωσης των τελικών εγγράφων της συμφωνίας, η οποία προσανατολίζει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας και την ανάληψη μέσω αδειοδότησης από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα αυτό το πράγμα είναι δεδομένο που μιλάμε, και με την υπογραφή θα μιλάμε για ένα γεγονός. Την ίδια ώρα, παράλληλα, είπα πριν από δύο εβδομάδες ότι τρέχει και μια άλλη διαδικασία, η οποία είναι παρεμφερής και συνδεδεμένη και έχει να κάνει με την δημιουργία διαδικασίας οικονομικής ενίσχυσης της υφιστάμενης εταιρείας, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίζει τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχει μέχρι και το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Και αυτό συμβαίνει την δεδομένη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαφώς είναι πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Η διαδικασία τρέχει πλέον με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς και θα έλεγα ναι, όπως αναφέρθηκε βεβαίως και από το μέρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Κωνσταντίνο Πετρίδη σε πρόσφατη συνέντευξη, ότι ο Οκτώβριος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας.
1: Μάλιστα. Και αναμένεται να μπουν και χρήματα, το ανέφερες έτσι, διότι ήταν κάτι που επισήμανε όντως ο κ. Πετρίδης πριν καν ολοκληρωθεί
0: η κατυπικά θέληση συμφωνία. Αυτόν αφορά η δεύτερη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Είναι και αυτόν κάτι πάρα πολύ σημαντικό οπωσδήποτε. Άρα είμαστε σε έναν σημαντικό γενικά μήνα για αυτόν το θέμα. Ο Οκτώβριος θα φέρει που... αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, που θα είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία για την εξέλιξη όλου αυτού του ζητήματος και της διαδικασίας που τρέχει από τον περασμένο Μάρτιο.
1: Ναι, ωραία. Θέλεις να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα?
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε να λέμε πάνω σε αυτά. Αναφέρεται πάντα και σε επίσημες ανακοινώσεις όταν είναι κάτι το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς σε ολόκληρη τη διαδικασία.
1: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω και για το επαιτειακό βιβλίο, το Λεύκωμα. Έγινε και η παρουσίαση της προάλλες. Τι μπορείς να μας πεις και από
0: ναι,
1: πού
0: γενικότερα
1: το προμηθεύεται ο κόσμος?
0: Ναι, ότι οι επόμενες μέρες, γιατί σήμερα έχουμε 9 το Οκτώβρη, άρα πλέον μετράμε αντίστροφα και για την 8η Νοεμβρίου που είναι γενέθλια μέρα του ΑΠΟΕΛ, και μέσα στις επόμενες μέρες θα διαπιστώσει ο κόσμος ότι θα βγουν και πάρα πολλά επαιτειακά προϊόντα τα οποία θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο και το αίσθημα των εορτασμών, ενώ πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε εβδομάδα και κάποιες συναντήσεις από όλους τους θεσμούς του ΑΠΟΕΛ που έχουν να κάνουν με την οργάνωση κυρίως εκδηλώσεων οι οποίες θα λάβουν χώρα στις 7 και στις 8 του Νιόβρη. Θα είναι ένα διήμερο εορτασμών αυτών που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και οι αποφάσεις όλες αυτές θα ανακοινωθούν και στον κόσμο.
1: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Νεκτάριε. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλώς, Κυριάκο.
1: Καλόν υπόλοιπον. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα έχουμε να δώσουμε ρεπορτάζ για ΑΕΛ και Ανόρθωση. Για την ΑΕΚ, να σας πω, επειδή αγωνίζεται και Δευτέρα, θα έχουμε αυτήν τη μέρα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αλλά δεδομένα για το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια Αραδί, που θα είναι εκτός οι τραυματίες Ολιβάν, Αμίν και Τσακών. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Τρίτος τέλεχος του ΔΣΥ, ο Ιωνάς Νικολάου, εξετάζει διεκδίκηση του κρίσματος μετά την απόσυρση της Ανίτας Δημητρίου. Αμετακίνητος παραμένει ο Αβέροφ Νεοφύτου. Σόφρο να χαρακτήρισε την απόφαση της Ανίτας Δημητρίου να αποσυρθεί, ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο Γιώργος Παπορίδης, εξέφρασε τη στήριξή του προς την πρόεδρο του ΔΣΥ, κάνοντας λόγο για συντονισμένη υπόσκαψη. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται η ελληνική ναύτεξ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Χωρίς υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με υπόμνημα στον πρόεδρο, η εκπαιδευτική ζητούν διασφάλιση της προϋπηρεσίας, διορθώσεις της εξετάσεις διορισμών και ομαλή στελέχωση των σχολείων από το 2027. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε λύση για τη σχολή και το μουσείο Χαρακτικής Χαμπής στα Πλατανίσκια, που ικανοποιεί την οικογένεια. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν τις επόμενες ημέρες. Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, που σκότωσε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
4: ΗΠΑ ή Κίνα. Ποιος επικρατεί στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη? AI, εργαλείο υπέρ ή εναντίον της ανθρωπότητας? Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μην μπει στο περιθώριο? Υπάρχει ηθική στην τεχνολογία? Η ψηφιοποίηση του κράτους μέσω AI, όνειρο απατηλό ή υπαρκτή προοπτική?
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
12: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000 81 82.
15: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Επιστρέψαμε. Πάμε Λεμεσό, πάμε στον Χαραλαμπό Τσαλούπη για να μας δώσει το ρεπορτάζ στη ΣΑΕΛ. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
17: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Μάλιστα, η ΑΕΛ που αγωνίζεται Κυριακή είναι το παιχνίδι στο στάδιο Αλφα Μέγα απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου και για να έχει αξία, όπως λέμε, η προηγούμενη πολύ μεγάλη επιτυχία απέναντι στην ΠΑΦΟ πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει. Και αυτό είναι το παιχνίδι.
17: Ουσιαστικά η ΑΕΛ βρήκε τον τρόπο και αντέδρασε σβήνοντας την βαριά ήττα του Γασίπη με τις δύο νίκες απέναντι σε Νέα Σαλαμίνα και ΠΑΦΟ. Ειδικά το τελευταίο διπλό έδωσε ενθουσιασμό και έφερε εμπόλικη ηρεμία εν ώψη και της διακοπής που υπήρχε. Πλέον η προετοιμασία ουσιαστικά τώρα ολοκληρώνεται, η πρώτη τελευταία προπόνηση και απομένει η απογευματινή του Σαββάτου. Για το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Ένα παιχνίδι το οποίο θέλουν να κερδίσουν στην ΑΕΛ, θέλουν να δώσουν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα και βλέποντας και το πρόγραμμα Στέλλα, μπορεί η ΑΕΛ είτε εύκολα είτε δύσκολα να πάρει κάποιες νίκες έτσι και να συνεχίσει να βρίσκεται στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα και σίγουρα να το πιστέψει ακόμη περισσότερο στην συνέχεια όσον αφορά το πλασάρισμα της στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.
1: Ναι, έτσι συμβαίνει. Όταν κερδίζεις, παίρνεις και αυτοπεποίθηση και αλλάζει και η προοπτική που έχεις ως ομάδα. Μάλιστα. Αγωνιστικά πώς είναι?
17: Δεν ξέρω αν ήταν καλή η διακοπή για την ΑΕΛ, γιατί
1: το momentum μπορεί να μην ήταν τέτοιο.
17: Λειτουργήσε πολύ καλά για την ΑΕΛ η τελευταία νίκη. Πλέον να δούμε κατά πόσο έτσι μπορεί να επηρεάσει και η διακοπή. Στο αγωνιστικό κομμάτι το πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό με τον Ζόκη, ο οποίος ξεκίνησε να προπονείται, ωστόσο είναι ανέτοιμος και δεν υπολογίζεται. Και από εκεί πέρα να δούμε και ποιες αλλαγές θα κάνει, αν θα κάνει στην 11 ο κύριος Μάρτινς σε σχέση και με το τελευταίο παιχνίδι, όπως παράταξε την ομάδα του στο Στέγιος Κυριακίδης απέναντι στην ΠΑΦ.
1: Ναι. Ποια είναι η εκτίμησή σου για την 11η?
17: Αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες στην αυριανή προπονήση, γιατί όπως είπαμε ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή η προπονήση στην ΑΕΛ, θεωρώ ότι δεν θα δούμε έτσι ουσιαστικές αλλαγές. Παίζεται μόνο η θέση ανάμεσα σε Κωνσέ Ισάο και Παπαγεωργίου. Θυμίζουμε ότι στο Στήγιος Κυριακίδης ο Κύπριος Μπακ ήταν αυτός που αγωνίστηκε και ήταν πάρα πολύ καλός. Πέρασε σε ένα αλλαγή ο Κωνσέ Ισάο. Είναι το μόνο έτσι ερωτηματικό για το παιχνίδι της Κυριακής, εφόσον είπαμε δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
1: Mm-hmm. Θύμισε μας και τους υπόλοιπους.
17: Ο Καπίνο ήταν κάτω από τον κολπός, ο Ευαγόρας Αντωνίου με τον Γκόμες στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Κύπρος ο Νεοφύτου στα αριστερά, είπαμε ο Παπαγεωργίου ή ο Κονσέσαο στα δεξιά, ο Νταβόρ στον χώρο του κέντρου όπου αγωνιστήκε για πρώτη φορά βασικό στην φετινή περίοδο στο Στέγιος Κυριακίδης.
1: Ανανέωσαν και το συμβόλαιο του παρεμπιπτόντος. Ανακοινώθηκε μέσα εβδομάδα.
17: Ταβάρες και ο Γάλλος ο Ουντέν. Στα δύο άκρα ήταν ο Μουγέ μαζί με τον Σιν και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιοβέτιτς. Θυμίζουμε ότι η διακοπή ήταν θετική για τον Τζεφρέι, τον επιθετικό της ΑΕΛ, ο οποίος δεν αγωνιστήκε στην ΠΑΦΟ, δούλεψε στις 3 εβδομάδες και πλέον υπολογίζεται πολύ περισσότερο από τον Ούκο Μάρτης, εν ώψη και της Κυριακής, αλλά και της συνέχειας.
1: Μάλιστα. Αλλά δεν τίθεται εννοείς οποιοδήποτε θέμα για να είναι βασικός.
17: Θα είναι έκπληξη νομίζω αν ξεκινήσει βασικός. Βέβαια και ο Γιώβετιτς έλειπε και με την Εθνική Μαυροβουνίου που αγωνίστηκε.
1: Να είχε κάποια επιβάρυνση και εκεί.
17: Οπότε το φαβορί όμως για τον αγώνα της Κυριακής είναι ο Γιώβετιτς για τον χώρο της επίθεσης.
1: Μάλιστα. Θα μαζέψει αρκετό τον κόσμο η ΑΕΛ σε αυτό το παιχνίδι.
17: Ναι, περιμένουν είναι ότι ειδικά και με την τελευταία νίκη ο κόσμος θα έρθει ακόμη πιο κοντά. Περιμένουν αρκετό κόσμο στην ΑΕΛ να ξεπεράσει τις 5.000. Συνεχίζεται η προβόληση. Τα εισιτήρια φεύγουν, ωστόσο υπάρχουν ακόμη αρκετά διαθέσιμα για τους φίλους της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Και ανακοινώθηκε και πριν από λίγο στον κόσμο να στηρίξει το φεστιβάλ του ΣΥΦΑΕΛ που θα γίνει αύριο, ναι.
17: Ναι, συνηθίζει ο ΣΥΦΑΕΛ να κάνει έτσι κάποια φεστιβάλ, κάποιες εκδηλώσεις. Ζήτησε και επίσημη αίρεση από τον κόσμο να το στηρίξει και να δώσει το παρόν του.
1: Μάλιστα, και από ό,τι βλέπω, μετά από 1,5 χρόνο, αν καταφέρει η ΑΕΛ και κερδίσει, θα κάνει 3 συνεχόμενες νίκες. Έχει να το πετύχει αυτόν εδώ και 1,5 χρόνο. Μάλιστα, είναι και αυτό κάτι.
17: Γενικότερα, Στέλλα, τα τελευταία χρόνια, όπως είπα, αρκετές φορές δεν ήταν και τα καλύτερα αποτελέσματα της ΑΕΛ και στο πρωτάθλημα αλλά και στα μεγάλα παιχνίδια. Έχει δυναμική φέτος, δείχνει να έχει έτσι και καλές μονάδες. Υπάρχουν όλα τα φόντα για να πετύχει κάτι καλό την φετινή περίοδο η ομάδα της ΑΕΛ. Έχει και τον ίδιο προπονητή τον τελευταίο χρόνο που είναι κάτι σπάνιο που συμβαίνει στην ΑΕΛ και βέβαια θα δείξουν και τα παιχνίδια αλλά και τα αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο 727 λέει, ξέρουμε γιατί η ΑΕΛ δεν έκανε κάποιο φιλικό αυτές τις εβδομάδες.
17: Ήταν επιλογή του Ούγκο Μάρτης, δεν ήθελε έτσι να επιβαρύνει την ομάδα, να ρισκάρει με κάποιο τραυματισμό και επέλεξε ο Πορτογάλος η ομάδα να μην δώσει κάποιο φιλικό.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να είσαι καλά, Χαραλάμπε. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας η Κατερίνα Κυριάκου για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα και σε σένα.
18: Καλημέρα, Στέλλα, και στους φίλους ακροατές του Sport FM.
1: Μάλιστα. Δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ΠΑΦΟ. Πώς το περιμένουν όμως την ανόρθωση?
18: Νομίζω έτσι υπάρχει μια αισιοδοξία παρά τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν. Είναι και ο κόσμος που είναι σε εγρήγορση. Αναμένεται να πάει αρκετός κόσμος στο βράδυ της Κυριακής στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, Στέλλα, για να παρακολουθήσει το μάτς και να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη δεύτερη της νίκη μετά από αυτήν που πέτυχε στην έδρα της επί του ΑΠΟΕΛ. Μοναδική νίκη που έχει μέχρι στιγμής η ανόρθωση. Και θα τα δώσει όλα σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το έργο της είναι δύσκολο. Το ξέρει και ο κόσμος αυτό το πράγμα και γι' αυτό θα είναι εκεί για να στηρίξει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα έχει σίγουρα πέραν των 6.000 φίλων της ομάδας μέχρι στιγμής. Στέλλα, αυτό που καταγράφεται είναι ότι τα 5 και κάτι χιλιάδες εισιτήρια αδιαρκείας, συν 1.000 και πλέον που έχουν πωληθεί. Αναμένεται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός, άρα περιμένουμε ένα κατάμεσο του Αντώνης Παπαδόπουλος το βράδυ της Κυριακής, κόντρα στην ΠΑΦΟ FC.
1: Μάλιστα. Στα αγωνιστικά δεδομένα, τι γίνεται, Κατερίνα, υπήρχαν κάποιοι αμφίβολοι και τα λοιπά, πώς ακριβώς?
18: Ναι, είναι εκτός, ολοκληρώθηκε η προπόνηση η σημερινή, η προετοιμασία ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα, εκτός σίγουρα η Μπέκστρομ και Σετίν. Ο Σετίν θυμίζω ότι τραυματίστηκε στο φιλικό με την ένωση το απόγευμα της Κυριακής. Και όλοι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Παραλαμβάνω, ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα η προετοιμασία γι' αυτό το παιχνίδι. Μα βλέποντας και το φιλικό, Στέλλα, ταξίδαμε κάποιους παίχτες που μπορεί να μην είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Χρησιμοποίησε αρκετούς ποδοσφαιριστές ο κύριος Ελ Μαέστρο. Ήταν ο Παναγή τερματοφύλακας, ο Καλστραμ, θυμίζω το είπαμε και χθες ότι επιστρέφει, είναι κανονικά στη διάθεσή του για το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει το σύστημα στο 3-5-2 που χρησιμοποιεί, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα έχει κάποιες αλλαγές Γιατί στο φιλικό είδα τουλάχιστον το Στέφανο Χαραλάμπους, ο οποίος πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή σε αυτό το φιλικό με την Ένωση. Δεν ξέρω αν διεκδικεί θέση στην εντεκάδα. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα η ομάδα ήταν καλή, παρόλο ότι έχασε με 3-0, ενώ είχε κάποια καλά στοιχεία μέχρι τη στιγμή που δέχθηκε το πρώτο γκολ, έστειλε καλά ενώ η ομάδα, αλλά δεν αποκλείεται να γίνουν κάποιες αλλαγές, τουλάχιστον μία-δύο. Η βασική νομίζω ότι θα είναι αυτούς που έχουμε συνηθίσει, ενώ Φουρτάδο τόση στην τριάδα της άμυνας και ο Αρτιματάς, ο οποίος επέστρεψε από την εθνική ομάδα, στα άκρα Κίκο και Σεργίου, στο κέντρο Στέλλα Μίντερτοπ, πιστεύω ότι θα είναι και Χρυσοστόμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίθεση, ο Λόπες ενδεχομένως να διεκδικήσει θέση ενός αρχικό σχήμα, γιατί είδαμε ότι είναι ο παίχτης που μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα πολύ πιο εύκολα. Έχει αυτή την εμπειρία. Μπορεί για κάποιους να λένε ότι εντάξει, μεγάλωσε, αλλά η εμπειρία πάντα παίζει το ρόλο της και έδειξε ότι όποτε του ζητηθεί και όποτε έχει την μπάλα στα πόδια του και απέναντι σε εσύ, συνήθως γίνεται γκολ. Θα δούμε. Θα ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό στην αυριανή τελευταία προπόνηση για το πώς τελικά ο Ελ Μαέστρο θα καταλήξει στην ενδεκάδα και θα παίξει απέναντι στην
1: Άρα, αν είναι να προκύψει κάποια διαφοροποίηση, θα είναι μεσοεπιθετικά εκεί σε αυτόν τον χώρο.
18: Ναι, αυτό πιστεύω, ναι.
1: Μάλιστα.
18: Με βάση αυτά που είδαμε έτσι και τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι. Προγραμματίζει και κάτι η διοίκηση για αυτό που λέγαμε και τις προάλλες?
18: Ναι, λέγαμε για τα 40 χρόνια του Αντώνης Παπαδόπουλος. Ναι. 12 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 40 χρόνια από το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Ερμία Ραδίπου. Θα τιμηθούν κάποια άτομα πριν από την Σέντρα. Δεν μας αποκάλυψαν ποια θα είναι αυτά τα άτομα. Θέλω να το κρατήσουν για έκπληξη. Εκπλήξεις θα έχουμε και άλλες στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στέλλα, και όσοι θα πάνε, καλό είναι να κρατάνε καλά τα κινητά τους και αν θέλουν να βγάλουν και τις selfie τους και να μπορούν να δουν και τα πρόσωπά τους στις γιγαντοοθόνες. Οι γιγαντοοθόνες, οι οποίες μπορεί να μην χρησιμοποιούνται για την αναμετάδοση του παιχνιδιού, αλλά η διοίκηση της ανόρθωσης θα τις χρησιμοποιήσει για άλλους λόγους. Και ένας λόγος είναι αυτός, δηλαδή ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα που θα βρεθεί στις εξέδρες του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος να βγάλει μια selfie εκεί με τους φίλους και τις φίλες, όσοι θα είναι εκεί τέλος πάντων στις εξέδρες. Θα κάνει πάνω στη γιγαντοθόνη, θα υπάρχει ένα QR code και με ένα απλό σκανάρισμα οι φιλάθλοι θα μπορούν να ανεβάζουν τη φωτογραφία τους σε ειδική πλατφόρμα και αυτή θα φαίνεται με σειρά προτεραιότητας πάνω στη γιγαντοοθόνη. Αυτό που βλέπουμε γιατί σε γήπεδα της Αμερικής, αν το έχεις ζήσει κάποιες, αυτό θα κάνει, θα το δούμε το βράδυ της Κυριακής. Επίσης, στις γιγαντοοθόνες μέσα, συγγνώμη, εκτός από τους χορηγούς,
1: πάρε την ανάσα σου, πάρε μια ανάσα να καθαρίσεις και τη φωνή σου, γιατί όντως ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο.
18: Λοιπόν, είναι και τα air condition που μας επηρεάζουν, μια βράση, μια κρύο. Λοιπόν, τώρα με την είσοδο των φιλάθλων στο Φρίτομ Αντώνης Παπαδόπουλος, Στέλλα, θα φαίνεται επίσης στις γιγαντοθόνες ο αριθμός των φιλάθλων που εισέρχονται στο στάδιο. Δηλαδή αυτόματα θα βλέπεις, ας πούμε, ότι τώρα είναι 100, 150, 200, 1000. Και εκεί θα φαίνεται ο αριθμός πάνω στη γιγαντοθόνη. Όπως είπα, πέραν από τους χορηγούς, έχει αρχίσει η διοίκηση της ανόρθωσης να αξιοποιεί τις γιγαντοθόνες, πέραν από τους χορηγούς και τα διαφημιστικά και για άλλο σκοπό. Το τελευταίο είναι αυτό που ανέφερα με τις selfies, οι οποίες θα εμφανίζονται στις γιγαντοθόνες.
1: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα θέματα υπάρχει κάτι το νεότερο?
18: Δεν υπάρχει κάτι το νεότερο σε ό,τι αφορά αν εννοείς για το εμπάρκο. Είμαστε σε αναμονή και θα είμαστε νομίζω για τις επόμενες εβδομάδες. μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το όλο σκηνικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Στέλλα, εσύ αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι σε ό,τι αφορά...
1: Μάλιστα. Μου λέει ένας φίλος εδώ ότι από πέρσι γίνεται στο ΑΜΕΛ. Μεγαλέ από τον Απόλλωνα, μου λέει ο
18: Χάρης. Ναι, έχει δίκιο. Το έχω δει, το έχω ζήσει και εγώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Το στάδιο ΑΜΕΓΑ είναι από τα σύγχρονα στάδια. Έτσι, γι' αυτό...
1: Και από φέτος ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο και η ανόρθωση προφανώς.
18: Ναι. Ένα γήπεδο το οποίο είναι 40 χρόνων και προσπαθεί η διοίκηση να το αναβαθμίσει με κάθε τρόπο, έτσι να το κάνει πιο προσιτό και πιο ωραίο. Και ο κόσμος να μην είναι εκεί σκυφτός συνέχεια στα κινητά του, Στέλνα, να βλέπει και επιτέλους και γήπεδο και οθόνες.
1: Ας τις αξιοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο τις οθόνες μέχρι να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο πρωτάθλημα και στην προκήρυξη, ενώ με την απευθείας μετάδοση του αγώνα.
18: Νομίζω ότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα, να μην φοβόμαστε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως και στην Ομοσπονδία, ίσως και άλλες ομάδες να σκέφτονται ότι με το να δείχνεις τον αγώνα...
1: Φάσεις, ειδικά όταν είναι και κάποιες επίμαχες.
18: Μπορεί να μην δείχνεις φάσεις. Μπορεί να το αξιοποιήσεις, ας πούμε, και τις φάσεις να μην τις δείχνεις. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά να δεχόμαστε και όλα τα... εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε σιγά σιγά και να εξυγχρονιστούμε πλήρως το ποδόσφαιρο, Στέλλα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Να σας πω ότι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμη ένα παιχνίδι. Είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη που θα γίνει επίσης Κυριακή. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Γασιπί. Από πλευρά των Μαυροπρασίνων θα είναι εκτός μόνο ο Σάπινεν, ο επιθετικός της ομάδας. Τώρα στον Άρη υπάρχουν δύο παίχτες που θα απουσιάζουν διότι έχουν συμπληρώσει κάρτες και δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους σε αυτό το παιχνίδι. Πρόκειται για τον Σαρφό και τον Γιανγκό, δύο βασικά στελέχη. Για την Ομόνια 21 Μαΐου και το παιχνίδι με την ΑΕΛ υπάρχει μια σημαντική επιστροφή, είναι ο Άμπρι. Είναι ο επιθετικός της ομάδας και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Αυτά είναι τα δεδομένα.

Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Πάμε στο ένθετό μας, ελλαδική και διεθνή επικαιρότητα. Ανδρέας Βιολάρης, έτοιμος.
1: Γεια σου Στέλλα, χαιρετώ.
0: Παναρχίζει η δράση, θα έχουμε κάποια παιχνίδια απόψε.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα βεβαίως το Σαββατοκυριακό.
1: Εκτός από το δικό μας πρωτάθλημα, σήμερα υπάρχει δράση στο γερμανικό πρωτάθλημα με την πρωτοπόρον Dortmund να υποδέχεται τη Werther, είναι στις 9:30. Επαναρχίζει η δράση και στην Γαλλία, 9:45 η Lens υποδέχεται τη Lyon. Λιόν, η οποία είναι στη δεύτερη θέση στην βαθμολογία στην Γαλλία, και σε κάποια άλλα έτσι, λιγότερο δημοφιλή πρωταθλήματα όπως το Αλικό ή ακόμη και το Championship που παίζει σήμερα η West Ham. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την Super League, η επιστροφή στη δράση μας φέρνει και το μεγάλο ντέρπι Ιωνίων μεταξύ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, βράδυ Κυριακής στις 9.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα ειδικά για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είμαστε στην αρχή της χρονιάς, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πλην 5 από τον Παναθηναϊκό, οπότε έχει την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση. Από την άλλη, φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί και στο πλην 8, γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, που αντιλαμβάνεσαι όταν χάνεις και ένα παιχνίδι ντέρπι Ιωνίων στην έδρα σου, πέραν από τους βαθμούς,
0: δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Πρέπει να σκοράρει, Ανδρέα.
1: Πρέπει να σκοράρει και
0: έχει 4 γκολ.
1: Να σκοράρει, ενώ είναι μια ομάδα που δημιουργεί αρκετά, έχει πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό σκοραρίσματος σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργεί.
0: Σκέφτου, ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει 4 γκολ και ο Παναθηναϊκός 12. Σε αυτές τις 5 αγωνιστικές.
1: Ναι. Και συν κάποια αμυντικά κενά, λάθη που κάνει και τα πληρώνει, οπότε πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση, αν θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει φέτος τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με 5 στα 5 έχει 15 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος με 12, 11 η ΑΕΚ, 10 ΟΦΗ, 10 Ολυμπιακός. ΑΕΚ ΟΦΗ είναι το άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει αυτήν την αγωνιστική. Χρονικά είναι και το πρώτο, αύριο στις 7:30. ΟΦΗ, ο οποίος κέρδισε φέτος και στο Super Cup την ΑΕΚ, την κέρδισαν και πέρσι στο κύπελο στην πορεία της προς την κατάκτηση του τίτλου. Αλλά και η ΑΕΚ σίγουρα μέχρι τώρα δεν παρουσιάζεται όπως θα την ήθελαν οι φίλοι της, μακριά από την έδρα της περισσότερο. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα βράδυ εντός έδρας με την Καλαμάτα. Θα ξέρει ήδη το αποτέλεσμα του ντέρπι Ιωνίων και θα ξέρει μια δική του νίκη που θα τον φέρει. Στην Αγγλία, εκεί ξεχωρίζει το Liverpool City, και γιατί είναι το Liverpool City, αλλά γιατί υπάρχουν και αυτές οι, όχι πλέον σκιές, υπάρχει η
0: Κυριακή είναι αυτό.
1: Κυριακή είναι 6:30. Επειδή λόγω της City και των κατηγοριών κρίθηκε ένοχη, δηλαδή είναι απλά κατηγορίες, μένει να δούμε την ποινή, την έφεση, πότε θα γίνει, πότε θα ανακοινωθεί. Οπότε είναι το πρώτο παιχνίδι της City μετά τα όσα έγιναν. Είναι δεδομένο, θεωρώ, ότι όπου και να πηγαίνει πλέον θα αντιμετωπίζεται έτσι διαφορετικά από τον κόσμο της εκάστοτε γήπεδου ομάδας, πόσο μάλλον σε ένα γήπεδο που πάντα τα τελευταία χρόνια έτσι την περιμένει μια εχθρική, θα έλεγα, εντός ή και εκτός εισαγωγικών πολλές φορές. Έχουμε δει να συμβαίνουν διάφορα στο Anfield στα παιχνίδια με την City. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Manchester United με την Tottenham, αύριον αυτόν, 7:30. Η Tottenham τελευταία, χωρίς νίκη. Η United δεν ξεκίνησε ούτε αυτή καλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θέλουν και οι δύο ομάδες την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και η πρωταθλήτρια, που δεν είναι πρωτοπόρος, επειδή πριν τη διακοπή τήθηκε με το βαρύ 3-0 από την Brighton, Arsenal, αύριο 2:30 υποδέχεται τη Leeds στον πρώτο αγώνα της αγωνιστικής. Και μεταξύ άλλων αγώνων, αύριο στις 5 η Chelsea υποδέχεται την Bournemouth και η Aston Villa την Brentford. Ισπανία, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ παίζουν αύριο. Θυμίζω ότι η Μπαρσελόνα έχει το απόλυτο σε 7 αγωνιστικές, 7 νίκες, 21 βαθμοί. Δεύτερη είναι η Ατλέτικο με 16, τρίτη η Μπέτις με 16 και η άλλη είναι στο πλην 6 από την Μπαρσελόνα με 15 βαθμούς. Η Μπαρσελόνα στις 7:30 υποδέχεται την Χετάφε και αργότερα στις 10 η Ρεάλ υποδέχεται την Βιγιαρεάλ. Για την Γερμανία είπαμε, υπάρχει σήμερα το Dortmund Werther 9:30, παίζει αύριο 4:30 η Bayer εκτός έδρας με την Augsburg. Για Γαλλία είπαμε Lens Lyon σήμερα.
0: Ιταλία.
1: Ιταλία, ναι, λέω κάτι ξέχασα. Στην Ιταλία η δράση επιστρέφει, επαναρχίζει αύριο με τρία παιχνίδια. Η πρωτοπόρος Ίντερ υποδέχεται την Πάρμα στις 7. Το βράδυ 10 παρατέταρτο το Νάπολι Φροζινώνε. Η Φιωρεντίνα παίζει αύριο στον πρώτο αγώνα της αγωνιστικής, εκτός έδρας με την Τζένοα. Η Ρώμα, που είναι και αυτή στην πρώτη θέση, είναι το παιχνίδι της αγωνιστικής, δοκιμάζεται στην έδρα της Κόμο, Κόμο Ρώμα. Αύριο, Κυριακή 1:30 είναι το παιχνίδι. Και σε άλλα παιχνίδια, Σασόλο Μίλαν, Κάλιαρι Γιουβέντους και Λάτσιο Μόντζα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα μου, για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε, φίλε Μιχάλη, για τη συμβουλή. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και κλείνουμε έτσι επίκαιρα.

0: Είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Καθοριστικής σημασίας χαρακτηρίζουν ο Νεκτάριος Πεντεβίνος τον μήνα Οκτώβριο για το θέμα της συμφωνίας με το παιδευτικό σχήμα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, είναι σε εξέλιξη μια έντονη διαδικασία ολοκλήρωσης των τελικών εγγράφων. Παράλληλα, τρέχει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης της υφιστάμενης εταιρείας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οικονομικές εκκρεμότητες, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου ΤΑΠΟΕΛ. Η περίοδος της διακοπής ήταν ωφέλιμη για να παρουσιαστούμε με περισσότερες επιλογές. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μειώσουμε τα λάθη και να βελτιώσουμε την βαθμολογική μας συγκομιδή, επισήμανε για το αγωνιστικό. Έτοιμοι Μαντσίνη, Μαρκίνιος, Καρίγιο, εκτός η Λαΐφης και Πιέρο Σωτηρίου που προπονούνται ατομικά. Από τις εξέδρες θα παρακολουθήσει το παιχνίδι λόγω τιμωρίας ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μπαίνουμε σε μια απαιτητική περίοδο αρχής γενομένης από το δύσκολο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Ελπίζουμε να δούμε αντίδραση και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφος FC Χριστόφορος Ματθαίου. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση του Conference League. Έχουμε ποιότητα στο ρόστερ και ελπίζουμε πως θα ανεβάσουμε απόδοση, πρόσθεσε. Σήμερα σωματώνονται στις προπονήσεις οι διεθνείς Δράκομιρ, Σέμα Σούνιτς. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέα. Με το παιχνίδι Καρμιώτης Ομόνοια ανοίγει αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Στις 7 αρχίζει ο αγώνας ο Στέγιος Κυριακίδης, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξή του από το 24 Sports, τηλεοπτικά από Cita Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει Ομόνοια. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος, εκτός ο Ντουμπάτζο, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Μπέρκ. Οι Ταξίδης Μάλκομ και Ουανμού θα απουσιάζουν για την Καρμιώτισσα που θα προσπαθήσει για το βαθμολογικό κέρδος. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλων ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ενίψωνα. Ξανά στην διάθεση του Λοσάδα, οι Γκασπάρ, Μπράουν, Λιούπιτς και Οσμπολτ, εκτός παραμένουν Ανδρέου Σπόλιαρης και Γκόλτσον. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα θα ψάξει Ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Ο διαθέσιμος ο Κάλστρεμ δεν προλαβαίνουν Σετίν και Μπέρκστρομ. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου, Ζόκε και Καφού ή απουσίες. Με την ταπέλα του Outsider, αλλά με στόχο το κέρδος, θα πάει η Νέα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ για να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ. Μοναδική απουσία ο Κονφέ. Τρεις οι δεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ για τον αγώνα της Δευτέρας κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου, εκτός η Ολιβάν, Αμίν και Τσακών. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο ΓΑΣΥΠΗ την Κυριακή, εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαφό και Γιανγκό θα απουσιάσουν λόγω καρτών στη Λεμεσανή ομάδα. Ανοίγει σήμερα αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική. Η ΕΘΑ υποδέχεται τον Διγενή στις 7 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Για το πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8:30 ελπίδα Στρομερίτη Δόξα Παγιομετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λάτσιων.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9:15 την Ανατολού FS, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 19χρονο Τσάβι Εσπάρτ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα. Επαναρχίζει η δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Γερμανία, η πρωτοπόρος Ντόρτμουντ υποδέχεται στις 9:30 την Βέρτερ, για την Ισπανική Λίγκα στις 10 Μάλαγα Σπανιόλ και για την Γαλλική Λίγκα στις 9:45 Λαντς Λιόν. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας την στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και

0: DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Φάνο Σάξ, Κώστα Σούλο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδο για όλου. Διοργανωτή Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Αν ψάχνει σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπει ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνει. Για να τα δει όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μην χάσει άλλο σπίτι.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
3: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
2: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη. Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
6: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
8: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ΣΥΤΑ.

0: Μένει επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited fixed telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 9 Χιονίνας. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούτιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και θέματα που μας απασχολούν αναλυτικά και το ενδιαφέρον. Συνεχίζει να βρίσκεται στις εξελίξεις εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού μετά και την χθεσινή απόσυρση ενδιαφέροντος από πλευράς της Προέδρου του Κόμματος Ανίτας Δημητρίου σε σχέση με το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές του 2028. Μέχρι αυτή την ώρα δύο οι υποψήφοι, ο κύριος Σαβέροφ Νεοφίτου και ο κύριος Γιώργος Παμπορίδης. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παμπορίδη. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πώς παρακολουθείτε τα όσα εξελίσσονται εντός του κόμματος σας? Υπάρχει έτσι μια, αν θέλετε, δυσαρέσκεια, μια δυσφορία από το σύνολο των συναγερμικών που φτάνει και στα αυτιά μας?
2: Δεν νομίζω ότι ευχαριστείτε οποιοδήποτε με τα όσα συμβαίνουν στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν μας τιμούν όλα αυτά.
1: Δεχθήκατε πιέσεις κι εσείς, κύριε Παμπορίδη, χθες να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας για να είναι μόνο ο κύριος Νεοφίτου υποψηφιός?
2: Όχι, εμένα δεν επιχείρησε κάποιος να με πιέσει. Μία νουθεσία ανεδέχτηκα, την οποία αναπέριψα επί τόπου και τέλειωσε.
1: Μία νουθεσία που περιέλαμβανε αντάλλαγμα σε σχέση
2: Όχι,
1: με...
2: Όχι καλέ, για όνομα του Θεού, δεν δίνω εγώ τέτοια δικαιώματα.
1: Μα δεν έχει σημασία να δίνετε, επειδή ακούστηκε ότι πιθανόν να σας προσφέρουν και μια θέση, κάτι για το μέλλον, ώστε να κάνετε πίσω και να στηρίξετε τον κύριο Αβέρβ Νεοφίτου.
2: Όχι, όχι, εγώ δεν λειτουργώ έτσι, ουδέποτε με ενδιαφέραν οι θέσεις οι οποίες προτείνονται και προσφέρονται.
1: Και τι είναι νουθεσία, τι έγινε δηλαδή?
2: Να τραβήσω πίσω, τι εννοείτε? Τι
1: χωρίς έτσι απλά να τραβήσετε πίσω, τίποτα άλλο δεν σας είπαν?
2: Ναι.
1: Πιστεύετε ότι η κυρία Δημητρίου πιέστηκε, μιλήσατε μαζί της ή ήταν καθαρά δική της απόφαση? Είχατε συνεννοηθεί?
2: Όχι, ήταν καθαρά δική της απόφαση, το συζήτησα μαζί της χτες το πρωί στη Βουλή, με είχε ενημερώσει, προσπάθησα να την μεταπίσω εξηγώντας της ότι κατά την προσωπική μου άποψη, εάν έπρεπε να τραβήσει κάποιος πίσω θα ήμασταν οι άλλοι δύο και όχι η πρόεδρος. Ήταν ανέντοτη γιατί είχε αντιληφθεί ότι πλέον η πολεμική που είχε δημιουργηθεί άρχισε να πλήττει το ίδιο το κόμμα με σημαντικές συνέπειες.
1: Θα παραμείνετε στην κούρσα μέχρι τέλους? Πλέον έχει αυτό ξεκαθαρίσει, κυρία Παμπορίδη, γιατί ρωτάω
2: μέχρι
1: όσα
2: τέλους,
1: ακούν.
2: Μέχρι
1: τέλους. Σας ανησυχεί καθόλου το γεγονός ότι ο αντίπαλός σας ήταν τέως πρόεδρος του κόμματος και ίσως να έχει έτσι μια καλύτερη, αν θέλετε, σχέση με τη βάση η οποία θα ψηφίσει?
2: Βεβαίως, ο κύριος Νεοφίτου είναι επαγγελματίας πολιτικός για πολλά χρόνια στην μάχημη πολιτική αρένα με το δίκτυο του, έναν πολύ εκτενές δίκτυο τοποθετημένων ήδη εντός του κόσμου του συναγερμού. Εγώ δυστυχώς δεν έχω αυτές τις προσβάσεις, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός βάσει των δεδομένων σήμερα και βάζοντας κάτω ποσοστά να βρεθεί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών?
2: Όπως έλεγα και πριν τις εξελίξεις τις χτεσινές, αγαπητή Ριάννα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να κερδίσει τις εκλογές και έχει όλα τα φόντα για να το πετύχει. Φτάνει να πάμε ενωμένοι και με υποψηφιότητα η οποία μπορεί να ενώσει αφενός τον Δημοκρατικό Συναγερμό και αφετέρου να απευθυνθεί σε όμορες κυρίως κομματικές δεξαμενές για να πείσει για το όραμα για την Κύπρο και τον τόπο.
1: Ενωμένοι, κύριε Παμπορίδη, αν είστε ο χαμένος στον εκλογό, θα στηρίξετε τον Αβέροφ Νεοφίτου?
2: Θα το στηρίξω, ναι.

0: στον υποψήφιο του κόμματος σας για τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, τι είναι αυτό που εσείς διαφορετικό μπορείτε να προσφέρετε στο κόμμα ώστε να πιστούν οι συναγερμικοί να σας στηρίξουν?
1: Θεωρώ ότι το τι έχει να προσφέρει ο καθένας στο κόμμα το δείχνει η προσωπικότητα που κουβαλά ο καθένας από εμάς, οι γνώσεις, οι εμπειρίες και το ύφος του πολιτεύεστη. Έχουμε να δώσει δείγματα γραφής και ο καθένας μπορεί να επιλέξει. Επίσης θεωρώ ότι εγώ εκπροσωπώ κάτι καινούργιο, το οποίο μπορεί να δοκιμαστεί εναντίον των συνταγών που έχουμε δει, και εισηγούμε με όλη την ταπεινότητα και σεμνότητα ότι αυτόν τον καινούργιο δίνει μεγαλύτερη προοπτική για το μέλλον της παράταξης και της χώρας.
0: Έχουν διαφοροποιηθεί πολύ τα πράγματα από τότε που ήταν υποψήφιος ο κύριος Νεοφύτου και έχασε, ώστε να μιλάμε τώρα ότι μπορεί την επόμενη μέρα να βγει νικητής?
1: Εγώ θεωρώ πως όχι, αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου ανάγνωση.
0: Μα αναγνώσεις κάνουμε τώρα, συζητάμε και πολιτικά, είστε και εσείς χρόνια και εμάς είναι η δουλειά μας, με την έννοια ότι ο ένας δοκιμάστηκε από τους δύο, μεταξύ εσάς των δύο. Γι' αυτό
1: Αυτά λέω και εγώ, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θα έλεγα εγώ, αφού είμαι υποψήφιος.
0: Αν έρθει και τρίτος υποψήφιος...
1: Έχω πιάσει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η δημοκρατία. Όλοι καλοί χωράνε, αγαπητή Οριάννα.
0: Όλοι καλοί χωράνε. Το όνομα του κυρίου Ιωνά Νικολάου, που να σας πω την αλήθεια, ζήτησε τα ονόματα, το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Κάνει και κάποιους συνειρμούς, ίσως βρίσκεται και πιο κοντά στον Νίκο Αναστασιάδη. Πιθανώς να δημιουργήσει νέα δεδομένα, ανατροπή, αν είναι ο κύριος Ιωνάς. Μιλήσατε μαζί του καθόλου, έχετε επαφή?
1: Καθόλου, όχι. Όχι, δεν θα ήταν σωστό να λώστε. Εγώ δεν έχω λόγο να επηρεάσω ή να μιλήσω με οποιοδήποτε ο οποίος σκέφτεται να κατέλθει στη διαδικασία, στην οποία εγώ είμαι ήδη ενταγμένος.
0: Μπλέχτηκαν στις συζητήσεις και χθες και τις προηγούμενες μέρες οι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Ο κύριος Κουλέρμος, στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού, παλαιότερο, και τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τον ιδιοκτήτης εφημερίδας Πολίτης. Αυτό είναι καλό για ένα κόμμα, ότι εμπλέκονται πρόσωπα και του τύπου?
1: Κοιτάξτε, το προσωπικό ενδιαφέρον το οποιοδήποτε για τα τεχνόμενα σε έναν κόμμα είναι ένα πράγμα. Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται προς επηρεασμών αποτελεσμάτων ή αποφάσεων, εγώ τις βρίσκω μη θεμητές και δεν τις επικροτώ. Εγώ τουλάχιστον δεν ανέχομαι από κανέναν τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Χθες, εσείς πήγατε μόνος σας χθες ή πήρατε και εσείς μαζί
1: σας? Πήγα μόνος μου, δεν είχα εκδότη.
0: Δεν είχετε κάποιον μαζί, ούτε εκδότη ούτε κάποιον άλλο. Εντάξει, θα μπορούσατε κι εσείς να πάρετε.
1: Αν χρειάζεται, ναι, μου είπαν ότι έπρεπε να πάω με κάποιον, επομένως πήγα μόνος μου.
0: Ναι, κύριε Παπαμπορίδη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός περνά δύσκολα και ίσως ένα νέο κύμα εσωστρέφειας να μην καταφέρει να ορθοποδήσει. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κόμμα του τόπου, που φαίνεται εδώ την ώρα να μην μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις λόγω των ισοκομματικών του, ας μιλήσουμε για πολιτική.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για το τι συμβαίνει στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι τα λάθη του παρελθόντος τα οποία σπρώχνονταν κάτω από το χαλί και ήρθαν να μας βρουν πάλι. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίσαμε αυτές τις πράξεις του παρελθόντος με την απαιτούμενη αυτοκριτική, όπως είπαμε προηγουμένως, και τα βρίσκουμε τώρα μπροστά μας.
0: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να σας πω κάτι εμένα, τι με παραξενεύει με το εναπλείο μου μυαλό. Άλλος θα είναι υποψήφιος, άλλος θα χαράζει πολιτική στο κόμμα, με εντελώς διαφορετική, πώς να το πω, οπτική ο καθένας.
1: Επιτρέψτε μου.
0: Πείτε μου, ναι, κάνω λάθος, δεν ξέρω, βοηθήστε με.
1: Όλα έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα. Εάν η υποψηφιότητα είναι μια ενωτική υποψηφιότητα η οποία μπορεί να απευθυνθεί με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα προς όλη τη βάση στο μέτρο του δυνατού και προς άλλες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στον περίγυρο, τότε αυτή η προσωπικότητα μόνο όφελος μπορεί να αποκομίσει και το κόμμα. Δέστε για παράδειγμα τι έγινε το 2008. Η υποψηφιότητα του Γιαννάκη Κασουλίδη όχι μόνο συνένωσε όλον το κόμμα, αλλά κατάφερε να συγκεράσει δυνάμεις σε μια περίεργη περίοδο, οι οποίες βρίσκονταν πέραν των ορίων του Δημοκρατικού Συναγερμού και να κερδίσει, σας θυμίζω, στην πρώτη Κυριακή τον Τάσο Παπαδόπουλο, ναι, το σύνολο των υποστηριχτών των οποίων έφτανε πέραν του 36-37%. Άρα η πολιτική δεν είναι μαθηματικά. Είναι άλλον άθλημα, το οποίο πρέπει να το αναγιγνώσκουμε με διαφορετικούς τρόπους. Εδώ το στοίχημα είναι η προσωπικότητα η οποία θα επιλεγεί να ενώσει το συναγερμικό κόσμο και να οδηγήσει και να πείσει προς τις άλλες δυνάμεις ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα των εκλογών. Αγαπητή Ριάννα, είμαι στα όρια μου από πλευράς χρόνου.
0: Σας χαιρετώ. Πρέπει... τελευταία ερώτηση. Αν δεν πάτε δεύτερο γύρο Δημοκρατικός Συναγερμός, είστε από αυτούς που λέτε να στηρίξετε Νίκο Χριστοδουλίδη. Δεν υπάρχει.
1: Αρνούμε καν να μπω σε αυτήν την
0: ευχαριστώ, ερώτηση. Ευχαριστώ.
1: Θα πάμε στο δεύτερο γύρο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παμπορίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ακούω υπομονετικά και τον ευχαριστώ. Αλλάξαμε λίγο την ροή, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν στο ίδιο του το κόμμα. Ο βουλευτής του κόμματος, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, ο κύριος Χαράλαμος Πάζαρος. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ριάννα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Για πείτε μου, εσείς πώς βλέπετε τις εξελίξεις εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού?
2: Κοιτάξτε, οι εξελίξεις τρέχουν. Το γνωρίζαμε ότι όταν θα είχαμε ορίσει ημερομηνία μεσοκομματικών εκλογών ότι θα υπήρχαν διάφορες υποψηφιότητες, όπως συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Εμείς ως αξιωματικοί του κόμματος είναι ευχή μας να μην υπάρξουν μεσοκομματικές εκλογές ωριά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι μεσοκομματικές εκλογές αφήνουν πληγές, αφήνουν αγκρίσματα, να το πω έτσι, αυτοί οι οποίοι δεν θα επιλεγεί ο δικός αυτός που θεωρούν ικανότερος, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνει προσέγγιση προς όλους. Οπότε η πρόεδρος μας έχει δείξει τον δρόμο με την κίνηση που έχει κάνει για να επανέλθει η ενότητα στο Δημοκρατικό Συναγερμό και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν αυτές οι απαιτούμενες κινήσεις ώστε να υπάρχει μια υποψηφιότητα, να πάμε ενωμένοι και δυνατοί να δώσουμε τη μάχη μας για το 2028.
0: Δύο θα υπάρχουν, το λιγότερο όμως να σας πω, γιατί και ο κύριος Παμπορίδης πριν από λίγο μας είπε ότι θα φτάσει μέχρι τέλους και ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου δεν κάνει πίσω. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κάλεσα με τον ίδια τακτική όπως κάλεσα τον κύριο Παμπορίδη, κάλεσα και τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Και μου αρνήθηκε να έρθει σήμερα να τοποθετηθεί. Απλά το λέω για να μην νομίζετε ότι επιλέγω ποιον θα προσκαλέσω. Το λέω και στον κόσμο, όχι σε εσάς. Αλλά και οι δύο δηλώνουν ότι δεν κάνουν πίσω.
2: Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα. Και πριν μια εβδομάδα δήλωναν τρεις ότι δεν κάνουν πίσω. Οπότε αντιλαμβάνεστε στην πολιτική τα πάντα ρί. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε στις 26 Οκτωβρίου ποιοι θα θέσουν εαυτόν ενώπιον των συλλογικών οργάνων, ενώπιον των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία, 53.000 μέλη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Οπότε σε ένα κόμμα που υπάρχει άπλητη δημοκρατία, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξουν. Όμως και να υπάρξουν εκλογές, αυτό το οποίο ευχόμαστε, για να υπάρχει ενότητα, να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο όσον, με όσο λιγότερο κόστος, και από εκεί και πέρα όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουν τα χέρια οι τιμένοι, οι νικητές, και να πορευτούμε ενωμένοι. Εμείς θέλουμε το Δημοκρατικό Συναγερμό να είναι, να βγει μπροστά, να παίρνει αποφάσεις όπως έχει μάθει κατά το παρελθόν όταν οι γείτονες αυτής της χώρας. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής σε πολλά θέματα τα οποία...
0: Έχετε δώσει δείγματα γραφές, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχει μεγάλο χρονικό διάστημα που υπάρχει αυτή η εσωτερική αντιπαλότητα και κυρίως αναλώνεστε στα εσωτερικά, όχι εσείς προσωπικά, αναλώνεστε στα εσωτερικά και πιστέψτε με ότι είμαι λίγο επιφυλακτική να πω ότι όποιος και από τους δύο ή τους τρεις, αν έρθει και τρίτος υποψήφιος, επικρατήσει, θα έχει τη στήριξη όλων των συναγερμικών, μιας και από τώρα και από τις δύο πλευρές ακούω και νομίζω το ακούτε κι εσείς, ότι αν δεν είναι αυτός, εγώ θα πάω με άλλο υποψήφιο, εκτός κόμματος. Αν δεν είναι αυτός, εγώ θα πάω με αυτό.
2: Να σας πω. Ακόμα και ο εθνάρχης του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο μακαριστός ιδρυτής της παράταξής μας, Λάφκος Κλειρίδης, δεν έπαιρνε 100%. Σε καιρούς μάλιστα που υπήρχαν 4 κόμματα, όχι 14 που υπάρχουν τώρα. Οπότε αυτό το ότι δεν θα έχουμε 100% συσπήρωση, αυτό θεωρείται δεδομένο. Σε μια κοινωνία η οποία έχει
0: όχι
2: αλλάξει,
0: 100% τη συναγερμική εντός, μέσα στο κόμμα.
2: Μέσα και από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο θα επιλέξει κάποια άλλη επιλογή. Το θέμα είναι αυτός ο οποίος θα επιλεγεί από τα μέλη του Δημοκρατικού Συνέδριου ή αυτός που θα είναι ο εκλεκτός μας χωρίς εκλογές, να μπορεί να προσεγγίσει και άλλα κόμματα ή ψηφοφόρους που υπάγονται σε άλλους κομματικούς χώρους και να τον στηρίξουν. Αυτό θα καλύψει και τη ζημιά, αν θέλετε, η οποία θα προέρθει από τις διαρροές που υπάρχουν εντός του κόσματός μας. Και το λέω με βάση και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και με βάση και τις εκλογές του 2023. Οπότε το περιμένουμε, το αναμένουμε ότι θα υπάρχουν διαρροές, αλλά ιδιαίτερα μέσα στο χέρι μας να δουλέψουμε όπως πρέπει για να υπάρχει όλες τις λιγότερες διαρροές γίνονται προς άλλους χώρους.
0: Μία τελευταία ερώτηση και να πάμε στο θέμα μας. Να σας ρωτήσω, εσείς δημόσια θα τοποθετηθείτε ποιον υποψήφιο επιλέγετε?
2: Αγαπητέ Οριάννα, εγώ στη ζωή μου έμαθα να κοιτάζω τον άλλο στα μάτια και να μην λέω ψέματα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω σε όλους είμαι μαζί σας. Δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα πω εγώ είμαι μαζί σου, το αδερφό είναι με τον άλλο. Είμαστε έντιμοι, σωστοί και να ξέρετε μια κουβέντα. Εγώ ήδη και στην πρόεδρο του κόμματος μας, η οποία ήταν την αντιποψήφια, της έχω πει την επιλογή μου. Μπορεί στον οποιοδήποτε την αντιποψήφιο να μην αρέσει αυτό που θα πω, όμως σε λίγων καιρών που θα τελειώσουν αυτά, θα λέει ότι τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής, ήταν έντιμος και δεν με κοροϊδεύσε.
0: Θα μας πείτε και εμάς ποια είναι η επιλογή σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω και δημόσια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πολιτικά πάντα ομιλούντες, ο πιο έτοιμος για να ηγηθεί του κόμματος είναι ο αδρόχνιος του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα όσα συζητήθηκαν χθες στην Επιτροπή Υγείας, γιατί είναι ένα θέμα επίσης που συζητάμε καιρό και εσείς και εμείς, σε σχέση με τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές. Θα βρούμε την άκρη?
2: Κοιτάξτε, το θετικό, καταρχήν να τονίσω ότι είμαστε η μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχουμε πανεπιστημιακές κλινικές.
0: Ενώ έχουμε δεδομένα σε σχέση με τις ιατρικές σχολές και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και μας επιλέγουν και από άλλες χώρες της Ευρώπης και αυτό είναι καλό να το λέμε. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Υπάρχουν τα εισαγεία, υπάρχουν οι βάσεις. Δυστυχώς όμως είναι κάτι που εκκρίνεται και 15 χρόνια για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι να λέμε την αλήθεια. Οπότε δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο σίγουρα χρειάζεται μεγάλη βελτίωση για να μπορεί να είναι βιώσιμο και λειτουργικό και να ανταποκρίνεται στο σκοπό το οποίο θέλουμε να παρουσιάσουμε. Υπάρχει μια αυτόνομη στο νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό μπορεί να είναι και η βάση για να πάρουμε κάποια θετικά στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε. Εμείς ως Επιτροπή Υγείας και όλοι οι συνάδελφοι και όλα τα κόμματα είμαστε θετικοί ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Κύπρο και θα ξεκινήσουμε σε μια εβδομάδα νομίζω την κατάρθρο συζήτηση. Είναι θετικό ότι και στην παρουσία του Υπουργού Υγείας κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής και ο ίδιος βλέπει θετικά και θεωρεί ότι είναι άμεση ανάγκη να προωθηθεί το νομοσχέδιο των ψήφων.
0: Ναι, ο Υπουργός το θέλει, η κυβέρνηση το θέλει, αλλά φαίνεται να μην τα βρίσκουν μεταξύ τους οι γιατροί, έτσι.
2: Αντιλαμβάνομαι όμως, αν θέλουμε, από τη στιγμή που όλοι το θέλουμε, και τα κόμματα και η κυβέρνηση από τη στιγμή που θέλουμε να στείλουμε το νομοσχέδιο και θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη να προχωρήσει, να ψηφιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν αυτή τη σημαντική ανάγκη και να καθίσουν να κάνουν τις διαβουλεύσεις τους και να μας
0: πόσα φέρουν... Πόσα χρόνια διαβουλεύονται οι γιατροί, αφού δεν τα βρίσκουν.
2: Θα τα βρείτε εσείς. Να το πάρουμε, να το κάνουμε νόμο και να τελειώνει η κουβέντα, αγαπητή Μωρία, να έχουν τα βρίσκουν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Όχι, μα επειδή το θυμάμαι το από τον προηγούμενο υπουργό συζητούσαμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι...
2: 14 χρόνια το
0: συζητήσαμε. 14.
2: 14 χρόνια. Εντάξει, δεν και περιποιητή που τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, όχι ότι σημαίνει ότι για να εφαρμοστεί πρέπει μία ομάδα εργαζομένων να πληγεί. Έτσι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και
0: όχι,
2: δεν είναι αυτό που
0: το λέω. Ναι, ότι θα πρέπει να το δείτε αυτό. Θα κινηθεί άμεσα. Δηλαδή θα πρέπει να το...
2: Θα κινηθεί άμεσα. Θα ξεκινήσουμε την κατάσταση συζήτηση σε μια εβδομάδα. Όμως, Οριάννα μου, εάν οι άμεσοι επιλεγόμενοι φορείς δεν καθίσουν να διαβουλευτούν μεταξύ τους και να έρθουν στην Επιτροπή και να καταλήξουν κάπου για να μπορέσουμε να το πιέσουμε και να το ετοιμάσουμε να πάει προς ψήφιση, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν διαφωνίες, θα πηγαίνει, θα έρχεται, θα κάνουμε επιτροπές, δεν θα διαφωνεί ο ένας, θα διαφωνεί ο άλλος, θα ξαναέρθει και να φάμε άλλα 10 χρόνια και να συζητούμε για πανεπιστημιακές κλινικές. Εμείς ως Επιτροπή Υγεία είμαστε έτοιμοι, είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να προχωρήσει. Και ο στόχος μας δεν θα είναι απλά να ψηφιστεί ακόμα ένα νομοσχέδιο, γιατί έχουμε ψηφίσει αρκετά νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή ακόμα.
0: Για ποια στην υγεία, τι δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή?
2: Ενώ γενικά υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί και ακόμα δεν έχουν πάρει αυτό το οποίο ψηφίσαμε. Χρειάζεται χρόνος. Οπότε δεν θέλουμε απλά να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο. Θέλουμε να ψηφίσουμε κάτι και να τεθεί σε άμεση εφαρμογή και να εξυπηρετήσει το σκοπό το οποίο θα το έχουμε ψηφίσει.
0: Θα παρακολουθούμε την κατάρθρον, θα δούμε και τις συζητήσεις. Εγώ το λέω πάντως από προχθές αυτήν εδώ την εκπομπή. Η Βουλή έχει πολλά και παράλληλα νομοσχέδια ενώπιον της που φτάνουν χωρίς τη βασική συμφωνία. Δηλαδή από συνταξιοδοτικό, από εκπαιδευτικούς, από πανεπιστημιακές κλινικές. Είναι πολλά τα μεγάλα νομοσχέδια που έχετε μπροστά σας, που δεν υπάρχει καμία συμφωνία και δεν ξέρω πόσο θα κάνετε τη δουλειά σας ή άμα θα κάνετε και λίγο το ρόλο του διαιτητή, που δεν είναι αυτή την ώρα.
2: Θα τον κάνουμε έναν και δεν έπρεπε.
0: Ναι, μα πρέπει να τα λέμε αυτά, ότι φτάνουμε πολύ δυσκολία.
2: Και να το φέρουν συνενωμένοι να προχωρήσουμε, να ικανοποιήσουμε το σκοπό του νομοσχεδίου. Δυστυχώς, εμείς ως Επιτροπή Υγείας δεν έχουμε εκκρεμότητες, έχουμε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα διαβουλευτούμε τώρα. Το συνταξιοδοτικό δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Απλά τα ανέφερα γιατί είναι τα θέματα που συζητάμε πολύ τον τελευταίο καιρό και λέω ότι υπάρχουν.
2: Και το συνταξιοδοτικό είναι κάτι το οποίο χιλιάδες κόσμων περιμένει με μεγάλη αγωνία. Έτσι μπορεί απλά να ξεκινήσει τόσο εύκολα, θα υπάρχουν διαβουλεύσεις, θα υπάρχουν διεκδικήσεις. Θα δούμε πώς θα τα κάνουμε, ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε τουλάχιστον τη μεγαλύτερη μάζα της κοινωνίας. Άλλωστε είμαστε εδώ, Οριάννα μου, ο κόσμος να δημιουργήσει το δεξίδι του, μας δείχνει εμπιστοσύνη για να τον ικανοποιούμε τα συμφέροντα.
0: Ναι, να τα δούμε κιόλας, να μην πέσουν τα περισσότερα και στον προεκλογικό, γιατί εκεί πιθανώς και να διαφοροποιηθούν κάποιες αποφάσεις και να έχουμε ζητήματα.
2: Οριάννα μου, να σας πω κάτι. Τελειώνουν οι εκλογές και την επόμενη μέρα ξεκινούν άλλες εκλογές. Οπότε, εάν το είχαμε εξηγήσει και προχτές, αν πάμε με την εκλογή και εκλογές, δεν θα τελειώσουμε ποτέ τίποτα και δεν θα
0: εκλογήσουμε
2: αυτά τα οποία πρέπει, γιατί θα σκεφτούμε ότι είναι να κρίσουμε 100 ψηφοφόρους κτλ. Και δεν πρέπει να προχωρήσουν κάποια πράγματα για να μην έχουμε κόστος σαν κόμματα. Όχι, είμαστε πολιτικά κόμματα, είμαστε πολιτικά όντα. Ό,τι απόφαση παίρνουμε πρέπει να ξέρουμε ότι θα έχει κόστος και γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ. Αν είναι όλα εύκολα, γιατί να είμαστε εδώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Μπάζα, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Θα τα πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κυπριακό τουρισμό. σε ένα εντός του 2026. Τον βρίσκει σε ένα ιδιαίτερο σημαντικό σταυροδρόμι, είπε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής. Τον χαιρετισμό του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτορών Κύπρου σημείωσε δύο ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια καταγράφηκαν ιστορικές επιδόσεις σε αφίξεις και έσοδα. Δεν ξέρω πώς από την πλευρά τους τοποθετούνται, θα μας τα πει. Γι' αυτό τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κύριος Χάρης Παπαχαραλάμπους. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, μέσα από την Γενική Συνέλευση, αυτό που διαφαίνεται ότι υπάρχει έτσι με άνοδος ικανοποιητική εικόνα.
3: Κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε ότι τα γεγονότα της 1ης Μαρτίου είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και θα είχαν κάποια αρνητική επίδραση, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι τα σημερινά νούμερα το μείον 7% μέχρι σήμερα, το οποίο αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο μέχρι τέλος του χρόνου, είναι επιτυχία. Από την άλλη, να αναλογιστούμε ότι θα μπορούσαμε ίσως να διαχειριστούμε με περισσότερη έτσι, ταχύτητα και κάπως καλύτερα τις αρχικές κυρίως μέρες της κρίσης, σαφέστατα το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί θα μπορούσε να είχε περιοριστεί περισσότερον εκ τη γενέση του.
0: Ναι. Δεν έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά γενικότερα, γιατί το είδαμε και σε προηγούμενα σύμβαντα με την Ουκρανία, με το τι συμβαίνει στην περιοχή, ή είναι η πρώτη φορά έτσι που αργήσαμε, δεν ξέρω.
3: Γενικά, σίγουρα στη θεωρία είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι στην πρακτική και να λέμε και το
0: πραγματικότητες. Ναι, αλλά είναι ο τουρισμός κάτι που γνωρίζουμε καλά, θα πρέπει να ετοιμαστούμε.
3: Ένας σταθερός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης επικοινωνιακών δεδομένων, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κυρίως επικοινωνιακό το πρόβλημα, το οποίο μετά όμως είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις, είχαμε κάποιες ακυρώσεις πτήσεων και ούτω καθεξής. Οπότε εκ των πραγμάτων οι πρώτες 24 και 48 ώρες είναι συνήθως οι πιο κρίσιμες. Εκεί είναι που πρέπει να υπάρχει η άμεση αντίδραση, η σωστή αντίδραση για να μειώνεται το πρόβλημα από την αρχή, ή είναι πάντα καλύτερα να προλαβαίνεις τα γεγονότα από το να σε προλαβαίνει.
0: Μάλιστα. Άρα, γρηγορότερα αντανακλαστικά, τι άλλο είναι αυτό που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο?
3: Εντάξει, από εκεί και πέρα τα νούμερα είναι μεν στο μείον 7. Οι κύριες μας αγορές, οι ευρωπαϊκές όμως και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μεγαλύτεροι του μέσου όρου, δηλαδή είναι κοντά στο 10 με 11% οι μειώσεις. Μέχρι σήμερα μιλούμε πάντοτε. Το κενό αυτόν ήρθε να συμπληρώσει η αγορά του Ισραήλ με τεράστιες αυξήσεις, κάτι το οποίο ομολογώ δεν αναμένα τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Οπότε σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι καλά τα πράγματα, σαφώς θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Απλά αυτό που λέω πάντοτε είναι ότι καλό θα ήταν να μην συγκρίνουμε μόνο με ιστορικά ρεκόρ την προηγούμενη χρονιά. Καλό θα ήταν ως στόχο να έχουμε τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας όσον αφορά την τουριστική βιομηχανία και με εκείνος να είναι το λιχνάρι που θα μας οδηγεί, αν θέλετε. Και για να το πετύχουμε αυτό, σαφέστατα πρέπει πραγματικά να κάνουμε διαφοροποιήσεις για να μπορέσουμε να γίνουμε επιτέλους ένας ολόχρονος τουριστικός.
0: Για πείτε με αυτό που κι εσείς και εγώ μεγαλώσαμε να το συζητάμε, νομίζω. Τι γίνεται, γίνονται προσπάθειες σε σχέση με την επέκταση τουλάχιστον της τουριστικής περίοδου στο νησί μας?
3: Κοιτάξτε, η επέκταση είναι ένα πράγμα το οποίο έχει φτάσει στα όρια του, κατά την απόψη μου, την δική μου την ταπεινή.
0: Ναι, για πείτε μου.
3: Έχω την αίσθηση ότι αν δεν επικεντρωθούμε πραγματικά σε ολόχρονο τουρισμό, είναι πολύ δύσκολο για διάφορους λόγους πρακτικούς που αφορούν και τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τους διοργανωτές ταξιδιών που διαχειρίζονται πολλές φορές δικές τους αεροπορικές εταιρείες, να επικυνθεί περισσότερο η περίοδος. Mm-hmm. Με ίσως εξαίρεση κάποιες περιοχές της Κύπρου, αλλά επί συνόλου η Κύπρος έχει όλα τα εχέγγυα με σωστές υποδομές και σωστό προγραμματισμό και πλάνων και βεβαίως επένδυση από όλους τους τομείς και τους ιδιωτικούς αλλά και τους δημόσιους φορείς να κάνει τη μετάβαση σε έναν πραγματικά ολόχρονο τουρισμό.
0: Γιατί δεν γίνονται αυτές οι επενδύσεις?
3: Είναι πολλοί οι λόγοι, δεν είναι ένας. Ο κυριότερος, κατά την ταπεινή μου πάλι άποψη, είναι ότι λείπει έναν μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό σχέδιο, όπου όλοι οι φορείς θα πρέπει να λάβουν κάποιες δεσμεύσεις, διότι αν δεν προσφερθεί πρώτα το προϊόν, αντιλαμβάνεστε, κανένας διοργανωτής ταξιδίων ή αεροπορική εταιρεία δεν θα ρισκάρει τεράστια ποσά. Βλέπουμε κάποιες αγορές, για παράδειγμα, όπως είναι της Πολωνίας, που κατά τους χειμερινούς περιόδους φέρνουν σε ποσοστόν των καλοκαιρινών εντυπωσιακούς αριθμούς. Από την άλλη, η μεγαλύτερη μας αγορά, η Αγγλική αγορά, Ηνωμένων Βασίλειων, έχει πολύ μικρά ποσοστά μέσα στο χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι άλλες αγορές, όπως είναι η Κανάρη Νήσοι, άλλες προορισμοί μάλλον, ή η Μάλτα για παράδειγμα, έχουν αισθητά περισσότερων κόσμων κατά τη χειμερινή περίοδο, σε ποσοστό πάντα της καλοκαιρινής, από ό,τι έχουμε εμείς.
0: Ναι, να σας πω κάτι όμως. Τώρα εγώ ως απλός πολίτης, να πας χειμώνα, Φεβράρι, στην ελεύθερη αμόχωστο, ειλικρινά μπορεί και να κυκλοφορείς μόνος σου κάποιες ώρες. Και δύσκολα αυτό... να βρεις και 10 εστιατόρια να επιλέξεις για να φας. Τώρα, αυτά θέλουν. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να μπει στη θάλασσα, θέλει και ένα ωραίο φαγητό, θέλει και ένα χώρο διαφορετικό να πάει να καθίσει, να περάσει το χρόνο του, δεν είναι?
3: Λέτε ακριβώς αυτό που έχω πει προηγουμένως. Δηλαδή, ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει το προϊόν και η δέσμευση ότι το προϊόν, και δεν μιλώ μόνο για ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Ναι,
3: μιλώ για
0: δεν πρέπει όμως να έρθει η πολιτεία με κάποιο σχέδιο, δηλαδή από μόνος του ένας επιχειρηματίας. Τώρα σκέφτομαι, είναι εύκολο? Πρέπει να έρθουν κίνητρα, δεν είναι?
3: Καταλήγουμε ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος θα είναι μακροχρόνιος, δεν μπορεί να είναι το ενός ή το δύο χρόνων, πρέπει να είναι από 5 μέχρι 10 χρόνια, με δεσμεύσεις, όπως έχω πει, από όλους τους φορείς. Γιατί εδώ μιλάμε για επένδυση. Μια επένδυση, κατά κανόνα, θα ξοδέψεις κάποια χρήματα, θα επενδύσεις κάποια χρήματα για να έχουν κάποιαν ανταμοιβή, να έχεις ανταμοιβή στο μέλλον. Αν αναμένουμε ότι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα και θα αποσβέσουμε τις επενδύσεις μας, είτε ως κράτος είτε ως ιδιωτικός τομέας, μέσα σε 12 μήνες, δεν θα συμβεί. Χρειάζεται μακροχρόνιος προγραμματισμός και στρατηγικός προγραμματισμός για να πετύχουμε αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει μπορεί πρόθεση και η θέληση της πολιτείας?
3: Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον στη θεωρία υπάρχει.
0: Στη θεωρία, ξέρετε πόσα χρόνια.
3: Μας, και ο λόγος που το συζητάμε, το θέμα του χειμερινού τουρισμού, τουλάχιστον την τελευταία 25 ετία που θυμάμαι εγώ, είναι ακριβώς αυτός, ότι ουδέποτε νομίζω είχαμε ένα σοβαρό μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο, όπου θα δούμε και πώς οι διάφοροι φορείς του τουρισμού πώς και με ποιον τρόπο θα επενδύσουν για το μέλλον της βιομηχανίας μας.
0: Τουρίστας
3: του χειμώνα είναι διαφορετικός από τον τουρίστα του καλοκαιριού. Ο ήλιος και η θάλασσα δεν είναι η προτεραιότητα τους, και λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά και λόγω δεδομένων και λόγω ηλικίας, είναι άλλο το προφίλ. Εκεί, για να πετύχουμε χειμερινό τουρισμό, θα πρέπει να μπορέσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε όλες αυτές τις κατηγορίες του εναλλακτικού τουρισμού, είτε αυτός είναι αθλητικός τουρισμός, είτε είναι δεξία, είτε είναι συνέδρια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τα ορεινά μας μπαίνουν στο παιχνίδι. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για επενδύσεις ή μπαίνουν εύκολα, πείτε μου?
3: Θεωρώ ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, τα οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά. Θέλει χρόνο όμως. Αλήμα.
0: Ναι. Άμα γίνονται έργα και να δώσουμε χρόνο, απλά υπάρχει κάτι που το 27 θα πρέπει έτσι να το βάλουμε ψηλά στους στόχους μας?
3: Κοιτάξτε, το 27 προβλέπω ότι δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά.
0: Είναι και η οικονομική κρίση, έτσι, δύσκολα για όλη την Ευρώπη.
3: Οι οικονομικές κρίσεις είναι αστάθειες πολιτικές σε πολλές μεγάλες αγορές της Ευρώπης, από όπου αντλούμε κυρίως τον τουρισμό μας. Είναι θέματα όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την πλάιστον σε αρβορικές εταιρείες σαφέστατα και το 27, ακόμα και αν οι τιμές πέσουν. Υπάρχουν λόγοι, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουμε κάποια θέματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και γενικά θεωρώ ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη όσον αφορά την επόμενη χρονιά δεν είναι το πιο θετικό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Όταν υπάρχει επιφυλακτικότητα επηρεάζει πολλές φορές τις δεσμεύσεις σε πτήσεις, θητικά προγράμματα, επενδύσεις που είναι διατεθειμένοι και οι διοργανώτες ταξιδιών και οι αεροπορικές εταιρείες να κάνουν. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουν μια επίδραση.
0: Και θα παρακολουθούμε, γιατί από Ιανουάριο θα αρχίσουμε πάλι αυτές τις συζητήσεις. Είμαι σίγουρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Παπαχαραλάμου. Μου είστε καλά. Σας χαιρετώ. Αυτά από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, με αφορμή και την χθεσινή γενική συνέλευση. Επιστρέφουμε στο θέμα με την Επιτροπή Υγείας και την ανάγκη πλέον να μιλήσουμε και να οριοθετήσουμε τα πλαίσια και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο σε σχέση με τις πανεπιστημιακές κλινικές σε μια χώρα που, όπως είπαμε, είναι σε πολύ καλά επίπεδα ιατρικές σχολές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Έχουμε μαζί μας με το μέλος της Επιτροπής, βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Ανδρέα Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλώς σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έχει χρόνια που συζητείται το θέμα και φαίνεται να μην τα βρίσκουν οι εμπλεκόμενοι. Σημαίνει υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή θα φτάσει στη Βουλή, αλλά μήπως για να υπάρχουν τόσες διαφωνίες να πρέπει εκ νέου να συζητηθεί, να δουν ίσως κάποιες παραγράφους του νομοσχεδίου, δεν ξέρω.
4: Καταρχήν να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που είμαστε ίσως η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει θέσει πλέον, δεν έχει θέσει ακόμη νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις πανεπιστημιακές σχολές, και αφού πολύ σωστά το είπατε ότι αυτό το νομοσχέδιο πάει και έρχεται χρόνια από πολλούς υπουργούς πολλών κυβερνήσεων, αυτό το οποίο είπα χθες κ. Αντωνίου στον Υπουργό είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε κάτι ενώπιον μας το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν όλα ή να συμφωνήσουν όλοι σε όλα, δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να αναβάλουμε τη συζήτηση και να την ρίχνουμε στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να ψηφιστεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, κύριε Παπαντονίου.
0: Ναι, μα γι' αυτό είναι μέρος της εργασίας σας και του Υπουργείου να καταθέσει το νομοσχέδιο και εσείς να κρίνετε, ναι.
4: Καταρχήν να σας πω ότι χθες ο Υπουργός Υγείας ενώπιον μας μας είπε ότι θα καταθέσουν αλλαγές. Αρκετές από ό,τι μας είπε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτές προκύπτουν μέσα από τον διάλογο και μέσα από την προσπάθεια να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση. Τώρα αν αυτό θα γίνει με επανακατάθεση του νομοσχεδίου ή με αλλαγές τροποποίησης, αυτό είναι δευτερεύον, με την έννοια ότι είναι διαδικαστικό θέμα το οποίο θα χειριστούμε. Εκτιμώ ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής συντάσσεται με τη γραμμή την οποία σας είπα εγώ, ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τέλος του χρόνου να μην πούμε τέλος.
0: Έτσι μας είπε και ο κύριος Πάζαρος, να σας πω πριν, ο αναπληρωτής πρόεδρος. Εκεί κυμαίνεται.
4: Να σας πω κάτι, βάζω τόσο να σφιχτικά χρονοδιαγράμματα με ποιαν έννοια. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε εδώ και πολλά χρόνια. Θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή πολύ σύντομα και συζητήσεις για τον προϋπολογισμό. Τώρα αν είναι Γενάρη ή Φεβράρη, με την έννοια ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι το οποίο θα είναι αποδεχτό από τους εμπλεκόμενους που θα κληθούν να το εφαρμόσουν, δεν θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε τόσο ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Θα πω όμως ότι αν δεν είναι μέχρι τέλος του χρόνου, κύριε Παπαντονίου, θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι τον Φεβράρη θα πρέπει να οδηγηθεί στην ολομέλεια.
0: Το ότι υπάρχει μια μερίδα εμπλεκομένων, και μιλώ για τους γιατρούς του δημοσίου, που είναι ιδιαίτερα έντονη, διαχρονικά πλέον, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας, σε σχέση με πιθανή μη ορθή διαχείριση ώστε να εξυπηρετούνται και οι ασθενείς αλλά και οι ανάγκες των πανεπιστημιακών κλινικών. Τους ακούει κάποιος ή θεωρούν ότι είτε λαϊκίζουν είτε μένουν στα ίδια χωρίς επί της ουσίας να ψάχνουμε αν υπάρχει ζήτημα?
4: Εγώ δεν θεωρώ ότι λαϊκίζουν.
0: Μα για αυτό, επειδή ακούστηκε, γι' αυτό σας το ρωτάω.
4: Όχι από εμένα, έχει ακουστεί, έχετε δίκιο. Όχι από εμένα, δεν υιοθετεί αυτή τη θέση. Αλλά από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να πω και στους γιατρούς τους δημοσίους με σεβασμό, αλλά και σε όλους τους εμπλεκομενούς, είναι ότι πρέπει να καταλήξουν.
0: Και αυτοί λένε το ίδιο, αλλά λένε ότι αυτοί, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι και αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, έτσι, και γνωρίζουν τις ανάγκες.
4: Συμφωνώ απόλυτα και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο σέβεται, αλλά χρησιμοποιεί τα δημόσια νοσοκομεία και για μένα και για τα παιδιά μου.
0: Ναι.
4: Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι δεν μπορεί η Κύπρος πλέον, εξυγχρονιζόμαστε, έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε πλέον αρκετές ιατρικές σχολές, έρχονται και άλλες που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Κύπρο. Δεν μπορούν όλες αυτές οι σχολές να μην υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και μια διασύνδεση με τον κλινικό χώρο, με τα νοσοκομεία, για να κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνουν και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το που λέω εγώ, κύριε Βαντονίου, είναι ότι ναι, όχι σε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, αλλά θα πρέπει να είναι η τελευταία φορά που συζητείται αυτό το νομοσχέδιο, με την έννοια ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στην ολομέλεια. Δεν θα αποδεχθούμε εμείς το να αναβληθεί πάλι η συζήτηση για παρακάτω. Δώσαμε χρόνο στο Υπουργείο και στους εμπλεκόμενους. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι ο Υπουργός μας είπε ότι θα έρθει με αρκετές αλλαγές και τις περιμένουμε πριν την επόμενη συζήτηση του νομοσχεδίου. Αλλά όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον η Κύπρος με αυτές τις ιατρικές σχολές, με την εφαρμογή του συστήματος υγείας, την ποιότητα που θέλουμε να κάνουμε. Ιδρύσαμε το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, θα ασχοληθούμε με τα θέματα της έρευνας, της καινοτομίας αύριο, διάφορα άλλα θέματα. Προχωρούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λήξει.
0: Άρα εντός του 27 θα έχουμε, αρχίζει το πρώτο μέρος υλοποίησης των πανεπιστημιακών κλινικών.
4: Θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα.
4: Νομίζω δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
0: Όχι, να το λέμε εντός 27 τουλάχιστον το πρώτο μέρος σε σχέση με την λειτουργία
4: του. Θέλετε να σας πω κάτι γράμμα ειλικρινή. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα προλάβω. Αλλά δεν είναι.
0: Αυτό γι' αυτό είπα. Ναι, εντός 27.
4: Δηλαδή, να δώσουμε τον χρόνο που απαιτείται. Ο Υπουργός θα κάνει τις αλλαγές. Η Βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε. Αν χρειαστεί να δώσουμε ακόμα ένα, δύο, τρεις μήνες, δεν θα καθίσει ο κόσμος. Να ψηφίσουμε κάτι το οποίο θα είναι σωστό, θα μπορεί να εφαρμοστεί και θα έχει την όσο πιο μεγάλη συνένεση υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι θα καταλήξουμε.
0: Μιλάμε για τεράστια αλλαγή, έτσι. Τεράστια αλλαγή που θα έχουμε με τη λειτουργία πανεπιστημιακών.
4: Γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και εντόνες απόψεις.
0: Ναι, και ίσως έχουμε έτσι και μια περισσότερη και μεγαλύτερη ευχέρεια για ειδικότητες γιατρών από εκεί και πέρα, εντός της Κύπρου, ώστε να μην παρατηρούνται και κενά. Μακροχρόνια τώρα λέω ότι μπορεί να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι.
4: Αυτό θέλουμε και αυτό επιδιώκουμε.
0: Ναι.
4: Και με την ανάπτυξη πλέον τόσων πολλών ιατρικών σχολών στην Κύπρο, με την προοπτική ότι οι άλλες φαίνεται ότι έχουν, υπάρχει ενδιαφέρον να ανοίξουν, θα πρέπει να δώσουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Για πείτε μου, πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα, γιατί έχει σχέση με τα της υγείας.
4: Ναι. Μόλις αφήθηκα στη Θεσσαλονίκη, είμαι καλεσμένος ομιλητής σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που αφορά τις κλινικές έρευνες, την ανάψυξη των κλινικών ερευνών. Έχω κληθεί να συμμετάσχω και ως ασθενής, ως μέλος της μόνης επιτροπής καρκίνου της Ομοσπονδίας Ασθενών, αλλά και ως βουλευτής, μέλος της Επιτροπής Υγείας, για το τι θέλουμε να πετύχουμε όσον αφορά το θέμα της κλινικής έρευνας στην Κύπρο με την εφαρμογή και του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Η χώρα μας βρίσκεται πίσω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Παπαντονίου. Βρίσκεται πίσω γιατί είναι λογικό. Είμαστε μια μικρή χώρα η οποία δεν έχει πολλές ευκαιρίες ή δεν δόθηκαν πολλές ευκαιρίες ώστε να αναπτυχθεί η κλινική έρευνα, αλλά ευελπιστούμε μέσα και από την εφαρμογή του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, που ένας από τους πυλώνες είναι να καταγράφει και να συντονίζει την κλινική έρευνα, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πόρους και να στηρίζει τους επιστήμονες που κάνουν κλινική έρευνα, αλλά και να εκπαιδεύει γιατρούς και ακαδημαϊκούς.
0: Και να συνεργάζεται, δεν μπορεί, με άλλες χώρες, ώστε να από κοινού να γίνονται κάποιες.
4: Ακριβώς. Είναι ένας από τους πυλώνες και τους στόχους του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, το να δίνει πρόσβαση μέσω χρηματοδότηση αλλά και μέσα και από γνώση στους γιατρούς και στους επιστήμονες που θέλουν να κάνουν κλινική έρευνα στην Κύπρο. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω, προχωρούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, οι εθνικές του Λούκα Αστίνου δεν έχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, είναι στα αρχικά στάδια. Εγώ θέλω να δω να τρέξει, τρέξει και να δουλέψει για να μπορούμε πλέον να μιλάμε.
4: Ήταν το πρώτο θέμα το οποίο ζήτησα να συζητηθεί όταν εκλέγα βουλευτής το 2021 και το τελευταίο που ψήφισα στην τελευταία ολομέλεια το 2026 πριν τις βουλευτικές. Θέλω να σας πω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι μεγάλα πράγματα για την Κύπρο, θέλουν χρόνια.
0: Απλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, κύριε Παζόρ, να μην ψηφίσουμε και να περιμένουμε μεγάλη χρονική διάρκεια για να αρχίσουν να υλοποιούνται κιόλας πράγματα. Θα πρέπει λίγο να τρέχουμε.
4: Συμφωνώ. Αν δείτε όμως ποιοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Καρκίνου, εγώ είμαι βέβαιος και σίγουρος και αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που σας λέω, ότι πετύχαμε πολλά πράγματα και είμαστε σε πολλούς τομείς μπροστά από πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο θέμα του Πανεπιστημίου Κλινικού μείναμε ουραγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ωραία, θα το αλλάξουμε και με τη δική σας συμβολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αποστόλου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρία.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
8: Τρέξιμο! Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
7: Ίνκο,
8: Ίνκο φυσικά, από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
9: Ίνκο, ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
8: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
10: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
17: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
18: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
19: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
20: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
19: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
21: ΗΠΑ ή Κίνα. Ποιος επικρατεί στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη? AI. Εργαλείο υπέρ ή εναντίον της ανθρωπότητας? Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μην μπει στο περιθώριο? Υπάρχει ηθική στην τεχνολογία? Η ψηφιοποίηση του κράτους μέσω AI, όνειρο απαθυλό ή υπαρκτή προοπτική?
22: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
23: The battle has already begun. Which side will you be on?
22: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
25: Έχω. Α,
0: λοιπόν, εντάξει, όχι, μιλάμε και στον αέρα, δεν πειράζει.
25: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ακούω. Ωραία. Επιστρέψαμε, είναι η Παρασκευή, είναι το ένθετο πολιτισμού, είναι μαζί μας, σας τους λέω ένα-ένα. Θα πάμε πρώτα με τον Παρή Δημητριάδη, καλώς τον καλωσόρισες.
25: Καλό μεσημέρι.
0: Και είναι η, είναι η χρονική περίοδος όπου μιλάμε για το Φεστιβάλ Βιβλίο. Έλα, συνεχίζουμε, δεν ακούει, θα τον ακούσω. Και έχουμε μαζί μας, επειδή είναι γνώριμος και μπορώ να μιλήσω μαζί του και ξέρουμε καλά τι θα πούμε, Χρυσόστομος Πασαρδής, καλό μεσημέρι. Για πες, για πόσες συνεχόμενες χρονιές?
26: Είναι το 11ο φεστιβάλ.
0: Μεγαλώσαμε και εμείς μαζί του, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς. Είναι το, η μόνη δυστυχία.
0: Ότι ξεκινήσαμε από τον πρώτο και φτάσαμε στο 11ο και τώρα πλέον οι απαιτήσεις και από εσάς που έχουμε είναι πολύ διαφορετικές, έτσι.
1: Είναι, ναι, αλήθεια. Όταν ξεκινήσαμε το 2016, ξεκινήσαμε...
0: Με ένα ρομαντισμό, θα λέγα εγώ πρώτα.
1: Ναι, και μία έτσι προσπάθεια που δεν ξέραμε που θα μας οδηγήσει, η αλήθεια. Που ο στόχος της αυτός που ήταν το 2016 είναι και σήμερα, εξακολουθεί να είναι δηλαδή, να προωθήσουμε το βιβλίο, τους ανθρώπους τους και να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα, μια κουλτούρα γύρω από το βιβλίο, την ψηλαναγνωσία, για να βάλουμε ένα λιθαράκι να κάνουμε και εμείς την κοινωνία μας λίγο καλύτερη.
25: Κύριε Πασαρδί, καλό μεσημέρι. Η φετινή διοργάνωση τι έτσι ιδιαίτερο παρουσιάζει?
1: Φέτος θα είναι τιμόμενη χώρα η Ισπανία, η Ισπανική Λογοτεχνία, σαφώς. Θα έχουμε συγγραφείς από την Ισπανία, αλλά και έργα Κυπρίων μπορούμε να κάνουμε Ισπανούς συγγραφείς. Και βεβαίως το πολιτιστικό μας πρόγραμμα που κλείνει τις δύο βραδιές, του Σαββάτου και της Κυριακής, θα έχει αυτό το άρωμα. Δηλαδή το Σαββάτο τη νύχτα θα έχουμε μια μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στο έργο του Λόρκα και του Ελίτη, γιατί θυμάμαι και τον Ελίτη στο παιδινό φεστιβάλ. Και την Κυριακή θα κλείσουμε με ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο.

0: Και το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ είναι όλα τα περίπτερα και όλες οι σκηνές παρουσιάσεις θα λειτουργούν.
1: 100 περίπτερα βλέπουμε και πάνω από 100 εκδηλώσεις.
0: Ακριβώς. Και ίσως πάνω από 300-400 συγγραφείς θα είναι στο χώρο του πάρκου αυτό το Σαββατοκύριακο, είτε σε εκδηλώσεις είτε σε περίπτερα. Νομίζω ότι γενικά είναι μια ευκαιρία το φεστιβάλ και για γνωριμία των αναγνωστών με τους δημιουργούς, με τους συγγραφείς, με τους συντελεστές του βιβλίου και βεβαίως μια καλή ευκαιρία να δουν, να αγοράσουν, να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και τις ειδήσεις όσοι θα έρθουν, μικροί και μεγάλοι, γιατί το φεστιβάλ επιμελείται με τρόπο που να αγκαλιάζει όλους.
2: Να πούμε λίγο για τα παιδιά όμως, γιατί να σας πω είναι η αφορμή για να βρεθούν οι πλήστοι εκεί.
0: Ακριβώς. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και μεγάλη επιμέλεια στο παιδικό κομμάτι, γιατί από εκεί θεωρούμε όλοι ότι πρέπει να χτίσουμε και να επενδύσουμε σε αυτή την κουλτούρα της αναγνωσίας. Υπάρχει η παιδική σκηνή, η οποία έχει ένα πρόγραμμα που δεν είναι απλά παρουσιάσεων του βιβλίου, είναι όλα μέσα από διαδραστικούς τρόπους, μέσα από θέατρο, μουσική, παιχνίδι.
2: Θυμάστε συγγραφείς παιδικών βιβλίων που θα είναι μαζί μας εκείνες?
0: Ναι, θα έχουμε αρκετούς, θα οδηγήσω πολλούς, αλλά να πω ότι θα έχουμε ένα Ισπανό συγγραφέα, τον Ισακ Παλμιόλα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και τα βιβλία του μεταφρασμένα στα ελληνικά ενός πρωταγωνιστή του Σέργου.
2: Μπράβο, είναι διαχρονικά και αγάπη. Νομίζω τα αγαπάνε τα παιδιά πολύ.
0: Ακριβώς, και βεβαίως θα έχουμε επίσης ένα πολύ αγαπημένο Έλληνα συγγραφέα που απευθύνεται και σε μικρούς και σε μεγάλους, τον Μάριο τον Μάνζαρη, που είναι πολύ διαδραστικός και εκπαιδευτικά βιβλία. Και βεβαίως θα έχουμε πάρα πολλούς Κύπριους συγγραφείους οι οποίοι είναι αξιολόγοι και παρουσιάζουν δουλειές μέσα από τρόπους πολύ διαδραστικούς για τα παιδιά, που είναι και εκπαιδευτικοί, αλλά είναι και ταυτόχρονα διασκεδαστικοί για να κρατήσουν την προσοχή, να δημιουργήσουν μια αγάπη για
1: το παιδιά. Το αναγνωστικό κοινό, κύριε Βασαρδί, πώς το βλέπετε, μεγαλώνει?
0: Αν το μέτρο μας είναι η αίσθηση που παίρνουμε από το φεστιβάλ,
1: ναι,
0: πρέπει να πω ότι ναι, μεγαλώνει και ενδιαφέρεται περισσότερο.
1: Ναι, είστε αισιόδοξος κάθε χρόνο που σας φιλοξενούμε.
0: Ναι, γιατί
1: επειδή ξέρετε, η εποχή μας έχει τις προκλήσεις της.
0: Ναι, όμως επειδή γενικά γίνονται συζητήσεις για την τεχνολογία, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά και πώς επηρεάζει, νομίζω ότι αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στο βιβλίο, στην καλλιέργεια μιας πολιτιστικής κουλτούρας των ανθρώπων, γιατί αυτό θα μας προφυλάξει και θα μας κάνει καλύτερους συνεργάτες με την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Να διατηρήσουμε δηλαδή τον ανθρωπισμό μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και όχι να τις επιτρέψουμε να μας υπερκεράσει. Και νομίζω αυτό,
1: ναι,
0: το βιβλίο ιδιαίτερα θα μπορεί να συμβάλλει ειδικά σε αυτό το κομμάτι.

0: θέλει να αφιερώσει αγοράζοντας βιβλία.
1: Αγοράζοντας βιβλία. Μάλιστα. 7 η ώρα σήμερα η έναρξη. Από τις 10 το πρωί για Σάββατο Κυριακή. Πού, πείτε μας και το μέρος, γιατί εμείς γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να το ακούσει και ο κόσμος.
0: Ναι, 7 η ώρα σήμερα η έναρξη στο Πάρκο Ακρόπολη. Με το επίσημο μέρος και ένα πολιτιστικό κομμάτι το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην Ισπανική λογοτεχνία. Και Σάββατο Κυριακή επίσης στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, με ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούν οι επισκέπτες να το δουν στην ιστοσελίδα μας που είναι www.nicopianbook.com.
2: Ο καιρός, Οριάννα, τι λέει?
1: Καλώς ήταν.
2: Δεν έχουμε λόγο ανησυχίας.
1: Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω σήμερα. Αλλά νομίζω ότι καλώς ήταν, θα το δούμε στην πορεία. Τον είδατε εσείς, φαντάζομαι.
0: Τον καιρό τον παρακολουθάτε μανιωδώς και νομίζω ότι ευτυχώς μας έκανε τις
1: πολύ ευκαιρίες βροχές
0: την προηγούμενη εβδομάδα και άρα αυτή θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα φεστιβάλ πολύ όμορφο και να το απολαύσουμε εγώ.
1: Θα τα πούμε στο πάρκο της Ακρόπολης.
2: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Νικοσία Book Festival και με αφορμή που συζητούσαμε τα θέματα. Με αφορμή το φεστιβάλ 11η χρονιά προκύπτει ένα πολύ ιδιαίτερο θα πω θέμα και ευχαριστούμε είναι μαζί μας και στην κουβέντα μας θα βάλουμε αυτό σας είπα έχουμε και δεύτερο φιλοξενούμενο σήμερα τον καλό συνάδελφο τον Αποστόλο Κουρουπάκη
2: ο οποίος συμμετέχει στο φεστιβάλ καλώς όρισες Αποστόλο
1: θα τα έλεγα ένα-ένα λοιπόν κάνε εισαγωγή
2: λοιπόν Αποστόλε όταν η λογοτεχνία σε έναν ρεπορτάζ.
3: Είναι με πολύ έτσι χαρά που θα συναντηθώ με την Ιερατό Ιωάννου στην λογοτεχνική σκηνή στις Πηγές με αυτή τη θεματική. Γιατί πραγματικά όταν έκανα το ρεπορτάζ μου έστειλε μήνυμα η Ιερατό και μου λέει «Μα έχεις διαβάσει το βιβλίο». Λέω «Εκόμα δεν το είχα διαβάσει». Και λέω «Όχι, γιατί». Μου λέει «Διαβάσε το και θα δεις». Όταν διάβασα το βιβλίο είδα ότι οι ήρωες που είχε φτιάξει η Ιερατό Ιωάννου στο βιβλίο της, στην νοβέλα της του Κανενός από τις εκδόσεις Μούβς Κύουρος ήταν ουσιαστικά αυτό που εγώ είχα ζήσει στην
2: νεκρή ζώνη.
3: Στην νεκρή ζώνη. Και έλεγα δεν γίνεται τώρα. Κάποιος, ένας από τους δύο αντέγραψε τον άλλον ασύνειδα. Και αυτό είναι η μαγεία αυτής της συνάντησης. Πώς η λογοτεχνία, πώς... Ας το πούμε, η μυθοπλασία έρχεται και συναντά
2: την πραγματική ζωή.
3: Την πραγματική ζωή.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Δηλαδή, ακόμα και οι ήρωες, πολλές από τις ατάκες που λένε οι ήρωες της Ιερατός Ιωάννου, είναι πράγματα που σχεδόν άκουσα εγώ από τους ανθρώπους.
1: Είχε παρόμοια εμπειρία, δηλαδή βρέθηκε εκεί, άκουσε, διάβασε προφανώς κάτι.
3: Είχε η Ιερατό Ιωάννου, από ό,τι μου είπε αργότερα, είχε δει μια παλαιότερη, είχε ακούσει ιδιογραφικά μια παλαιότερη. Πάλι ιστορία από κάτι εγκλωβισμένους πρόσφυγες και από εκεί ξετυλίχθηκε μέσα από τη δημιουργική φαντασία του συγγραφέα ξετυλίχθηκε η ιστορία.
2: Να πούμε στο μεταξύ επειδή το έχω μπροστά μου από όσο λέω ότι πρόκειται για ένα ρεπορτάζ δικό σου το οποίο είχε βιντεογραφηθεί κιόλας το οποίο δημοσίευσες 15 Ιουλίου του 24 και είχε να κάνει με εντιτές ασύλου που βρίσκονταν σε νεκρή ζώνη στην περιοχή της Αγλανδίας.
3: Ναι, ήταν αυτά τα άτομα τα οποία είχαν βρεθεί στη ζώνη του Κανενός.
1: Για μεγάλο χρονικό διάστημα θυμάσαι και κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτούς.
3: Και απλά πηγαίνανε μερικά μπουκαλιά νερό, κάποια σάντουιτς και ουσιαστικά είναι αυτό που ο τίτλος του βιβλίου της Ιερατός Ιωάννου, του Κανενός. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν βρεθεί στη γη του Κανενός χωρίς να μπορούν να. Γι' αυτό που προσλάμβανα εγώ είναι ότι δεν είχαν καμία ελπίδα.
2: Φαντάζομαι και για σένα ήταν ένα από τα πρέπει να ήταν ένα από τα ρεπορτάζ που σε στιγμάτισαν, που το θυμάσαι.
3: Ήταν ένα από τα ρεπορτάζ που πραγματικά έφυγα συγκλονισμένος. Γιατί έλεγα δεν γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην έχουν, να τους έχει λείψει η ελπίδα. Να βλέπεις μάτια κενά.
2: Ναι.
3: Και νομίζω και τον κινηματογραφιστή μας, τον Ραφαήλ τον Μαρκετανή, που ήταν εκεί μαζί μας,
2: τον άγγιξε.
3: Τον άγγιξε για εκείνον. Μόνο αν μου επιτρέπεις πάρει και η Ριάννα να πω ότι όταν ήρθε ο 17χρονος, 16 χρονών ο νεαρός και μου έφερε το βιβλίο λέγοντάς μου εγώ κάθε απόγευμα βλέπω τα φώτα και εννοούσε τα φώτα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και αναρωτιέμαι τι γίνεται. Στην από εκεί πλευρά

0: και μου έφερε ένα βιβλίο ιστορίας, λογοτεχνίας. Έλεγα, λέω, δεν γίνεται να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας εν έτη 2024 τότε ένα 15χρονος, 16χρονο να μην έχει ελπίδα.
1: Να μην έχει καν πρόσβαση στα στοιχειώδη.
0: Ναι, όχι μόνο πρόσβαση. Ελπίδα ότι μπορεί να διαβάσει αυτό το βιβλίο.
1: Ανατριχιαστικά τα κάμετα αυτά τη βιβλιοθήκη.
0: Ναι. Και είναι κάτι που η ηρωίδα της Ερατώσης Ιωάννου, με έναν άλλο τρόπο μυθοπλαστικό βέβαια, αναζητά το φως. Οπότε ήρθαν και δέσαν πάρα πολύ ωραία, ναι. Οι δύο.
1: Οπότε την Κυριακή στο Νικοζία Book Fest.
0: Την Κυριακή στο Νικοζία
1: Book Fest. Το 10.30 το μεσημέρι.
0: Στην αίθουσα στις Πηγές. Και θα γίνει και η προβολή του ντοκιμαντέρ. Με έναν τρόπο βέβαια έχουμε οργανώσει με την Ερατώτη Ιωάννου. Με αναγνώσεις, με συζήτηση. Και αυτό που έχουμε πει με την Ερατώτη Ιωάννου είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει να δώσουμε καμία απάντηση σε τέτοια σύνθετα ζητήματα, άλλωστε δεν είμαστε και ειδικοί. Αλλά θέλουμε να. Ο κόσμος που θα έρθει εκεί να αντιληφθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι και ζωές που είναι σε μια λίμπο κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
2: Και είμαστε και πολύ περήφανοι που υπάρχει και τέτοιο είδος δημοσιογραφίας, να σου το πω έτσι, και δημόσια, γιατί με όλα αυτά που παρακολουθούμε και παρουσιάζουμε πραγματικά είστε η διαφορά που ίσως μας δίνει και μια ελπίδα. Αποστόλη, να σε ρωτήσω όμως έτσι, επειδή ασχολείσαι χρόνια με αυτό το κομμάτι, ανοίγει ο κόσμος του βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο και αν είναι αυτό και με οποιοδήποτε θεματολογία διαβάζουμε, είτε μέσα, γιατί είχαμε και μια συζήτηση με τον Πάρη παλαιότερα, είτε μέσα από μια οθόνη, είτε μέσα από ένα βιβλίο χαρτί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Φτάνει να έχουμε πρόσβαση και να ενδιαφερόμαστε. Ανοίγει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν είναι διαπορία.
0: Αν ανοίγει μέσω του ρεπορτάζ, εννοείται.
2: Ναι, αν μπορείς να κάνεις τη διαφορά, αν μπορείς.
0: Ελπίζω.
2: Εντάξει, επειδή μιλάς με κόσμο, γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι όταν βρεις ανοιχτά μυαλά ή όταν βρεις τις σωστές διόδους, μπορείς να συναντήσεις και κλειστά μυαλά.
2: Ναι.
0: Και αυτά τα κλειστά μυαλά με 2-3 χτυπήματα, ενώ δημοσιογραφικά, λογοτεχνικά, ίσως να τα ανοίξεις. Ναι, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί εκείνος ο μη αναγνώστης, ο οποίος μέσα από ένα ρεπορτάζ.
1: Μπορεί να γίνει αναγνώστης.
0: Μπορεί να γίνει, ναι, αναγνώστης. Ή από μια συνθήκη της ζωής του να γίνει αναγνώστης.
1: Εντάξει, και η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ οικοδομητικά.
2: Αυτό σου λέγαμε, Πάρη. Θυμάσαι που ήσουν λίγο περισσότερο του χαρτιού.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δυσκολεύω, δεν θα απολαύσω με τον ίδιο τρόπο ένα έντυπο βιβλίο με ένα όντιο. Αλλά podcast ακούω πολλά.
0: Εδώ έρχεται η ευθύνη, νομίζω, της πολιτείας να ενισχύσει με σύγχρονους πια τρόπους την φιλαναγνωσία. Είτε είναι ηλεκτρονικές μορφή, είτε
2: δεν φτάνει και ηχητικό. Μπορεί να έρθει και μια βιβλιοθήκη τεράστια και πανισχυρή μέσα στα σχολεία και να πει στα παιδιά, αυτό έχω μπροστά, διαλέξτε από αυτά τα 10 βιβλία 3.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέει η Ριάννα τώρα, είναι ότι μήπως είναι καιρός στο Υπουργείο Παιδείας να ανανεώσουν
2: αυτά τα βιβλία που κάνουν από τον καιρό, παιδιά.
1: Εσύ, Ριάννα, έχεις και εφήβη κόρη.
2: Ναι,
1: πες μας εσύ, τι γίνεται μέσα στους εφήβους.
2: Το ίδιο βιβλίο, ναι, από τότε μέχρι σήμερα, το ίδιο διδασκόμαστε. Το διδάχτηκα εγώ, το διδάχτηκε και η κόρη μου. Και το ψάχνω και στα βιβλιοπολία, γιατί δεν έχει πλέον εκδόση, έτσι. Είναι τόσο παλιά και τα δανείζουν μεταξύ τους στα σχολεία. Είναι δυνατόν 50 χρόνια να μην έχει βιβλία? Ακριβώς. Πολύ πιο πρόσιτα στα
0: βιβλία. Χωρίς να αναιρείται η αξία των βιβλίων.
2: Καμία σχέση. Απλά να ανοίξουμε, να τους κάνουμε να έρθουν πιο κοντά. Και ας μην πάρουν αυτό το βιβλίο στο χέρι, ας τους το στείλουμε.
0: Ακριβώς.
2: Με ηλεκτρονική μορφή.
0: Και μου δίνετε την πάσα να πω τώρα, και καταχρώμενος το χρόνο σας.
2: Όχι, είναι χαρά
0: ότι
2: μας.
0: Είναι σημαντικό αυτό το μείζον ζήτημα της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, το οποίο είναι εδώ και 728 χρόνια σε αναστολή οι αποφάσεις, να... Η πολιτεία, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η Κεντρική Κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω ποιος άλλος, να εγκύψουν σε αυτό που λέγεται έλλειψη Κυπριακής Βιβλιοθήκης, η οποία λειτουργεί με το φιλότιμο των εργαζομένων της.
1: Αποστολή μου, αν μου επιτρέπεις, επειδή έχεις γράψει και πολλά κείμενα για ένα άλλο θέμα που προέκυψε αυτές τις μέρες, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ο Χαμπής ο Τσανκάρης, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
2: Εντάξει, για να πούμε στον κόσμο, ναι. να έχει και ο κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται ναι. αυτή την ώρα. Γιατί τι είναι έγινε. Ένα κομμάτι, όχι, είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας, όπως λες και εσύ, και να τον γνωρίσουμε και να μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία ο Χαμπής. Και είναι μια ιστορία που τη συζητάμε επίσης χρόνια, επιτρέψαμε. Ναι. Δεν είναι από τα Πλατανίσια και μετά σε σχέση με τους χώρους όπου φιλοξενούνται οι εκθέσεις του.
0: Και το αρχείο.
2: Και το αρχείο του. Που είναι πολύ σημαντικό από ό,τι φυσικά, αντιλαμβάνομαι φυσικά. Για εσάς που αν δεν καταλαβαίνετε. Εμείς το βλέπουμε μόνο. Εγώ θυμάμαι πολύ νεότεροι πήγα στα Πλατανίσια και είπα: έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ.
0: Ο Χαμπής ο Τσανκάρης με τη σχολή και το Μουσείο Χαρακτικής στα Πλατανίσια της Λεμεσού έχει επιτύχει αυτό που προσπαθεί
1: η πολιτεία.
0: Η πολιτεία να κάνει πάρα πολλά χρόνια. Ο Χαμπής το έχει πετύχει γιατί έχει έγνοια. Και τι έχει πετύχει? Πολιτιστική αποκέντρωση στην ουσία της. Εγώ πάντα όταν τυχαίνει να πάω, τον παίρνω τηλέφωνο, Χαμπή, έρχομαι, το καγγέλι, το λέει κυπριακά, εγώ δεν μπορώ να το πω, το καγγέλι είναι ανοιχτό.
1: Το καγγέλι, μπορείς. Ναι.
0: Είναι ανοιχτό. Ο Χαμπής ο Τσανκάρης διοργανώνει δωρεάν μαθήματα χαρακτικής σε ένα χωριό.
2: Γιατί εκείνα τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος πήγαινε θάλασσα, πήγαινε να φάει και μετά παίρνω στα μου πεις αυτό. Ναι, είναι ένας τρόπος ή μια ώρα, δύο που θα έφευγε να επιστρέψει, να σταματήσει και να δείτε.
0: Ακριβώς, γιατί είναι όπως λέγαμε και με το βιβλίο, ένας νέος μπορεί να δει κάτι και να πει αυτό το κάτι και μου δίνεις την ευκαιρία πάλι να πω στο Anima Fest το 2023, συγχωρήστε με την 23-24, έκανε ένα ρεπορτάζ πάλι για το Anima Fest και ήταν ένα παιδί από τη Συρία, προσφυγάκι από τη Συρία, το οποίο με ακολουθούσε από πίσω συνέχεια, εμένα και έναν τον Αγιομαμίτη, τον οποίο μας έκανε τότε την οπτικογράφηση, ναι. Και του λέμε τι θέλεις, λέει θέλω να βλέπω, και μου ήρθε ο Γιώργος Τσαγκάς και μου λέει αυτό το παιδί μαθαίνει animation γιατί βλέπει αυτό το φεστιβάλ, άρα βλέπετε πόσο σημαντικό είναι από ένα
1: ερέθισμα.
0: Ένα ερέθισμα.
1: Είχατε κάμερα μαζί σας.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι. Άρα το ερέθισμα το ένα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα ο Χαμπής ο Τσανκάρης και οι περιπέτειες της σχολής μουσείου στα Πλατανίσια για μένα είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν.
1: Οπότε τι έγινε αυτές τις μέρες και πού καταλήξαμε, αν καταλήξαμε?
0: Νομίζω ότι είναι ο Χαμπής ο Τσανκάρης είναι σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τη βοήθεια, να το πούμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, παρόλο που δεν είναι στις θεσμικές του υποχρεώσεις, ασχολήθηκε.
1: Παρενέβη.
0: Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια συνεννόηση. Δεν ξέρω περισσότερα για να μην πω κάτι το οποίο μπορεί να μην ισχύει. Όμως δεν γίνεται.
2: Βρίσκονται σε συνεννόηση γιατί, επειδή εγώ δεν παρακολουθήσα.
0: Για να βρεθεί η λύση στο καθεστώς μίσθωσης του χώρου, επειδή είναι τουρκοκυπριακή η περιουσία, έχει αλλάξει ο νόμος.
2: Είχε γίνει και στο παρελθόν άλλη διευθέτηση, δεν είναι?
0: Ναι, είχαν γίνει.
1: Ταλαιπωρείται χρόνια. Όμως ένας άνθρωπος που δεν έπρεπε να ταλαιπωρείται, αντιθέτως.
0: Εγώ θα λέω ότι ταλαιπωρείται χρόνια ο Χαμπής για το αρχείο, με την υγρασία στο αρχείο, από τα γειτονικά υποστατικά κτλ. Αλλά αυτό, εμένα συνάδελφοι και φίλοι, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι για άλλα και άλλα βρίσκουμε λύσεις σε
1: 5 λεπτά.
0: Σε 5 λεπτά. Δηλαδή για κάτι το οποίο αποδεδειγμένα, εγώ δεν θα υποστήριζα ποτέ κάτι το οποίο δεν το έχω βιώσει ως πραγματικό. Αποδεδειγμένα ο Χαμπής ο Τσανκάρης. Και όχι γιατί είναι ο Χαμπής, γιατί ένας άνθρωπος πήγε στο ανάθεμα και έφτιαξε κάτι το οποίο το απολαμβάνουν Κύπροι, μη Κύπροι, δωρεάν όμως, έτσι. Ναι. Δωρεάν, δηλαδή μαθήματα χαρακτικής από τον ένα σημαντικό καλλιτέχνη, όπως είναι ο Χαμπής, δωρεάν. Βέβαια ο Χαμπής αυτό που το έμαθε ο δάσκαλος ο Τάσος, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δόκετε.
2: Κοίτα, εγώ θα ήμουν... Δεν να σου πω, όχι ευχαριστημένη, αλλά κι αν κάποιος έλεγε δεν διορθώνεται τίποτε εκεί που βρίσκεται, δεν υπάρχει αδειοδότηση, είναι παρανόμο, αλλά πάμε 3 μέτρα πιο κάτω, ένα χωριό πιο πάνω, δεν ξέρω, σε αντίστοιχο, πιο όμορφο, πιο καλό, και τα κάνουμε όλα εμείς και ο άνθρωπος μεταφέρεται. Δηλαδή δεν θέλω να διορθωθεί παρανομία ή κάτι Και νομίζω ότι ο ίδιος ο Χαμπής δεν είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Το ζητούμενο είναι να δώσουμε την ελάχιστη στήριξη ως πολιτεία σε έναν άνθρωπο που μας προσφέρει πολιτισμό. Δεν
1: και
2: είναι
1: να μην τον αναγκάζουμε να εκλυμπαρεί και να φτάνει σε βαθμό να, να ζητάει ελεημοσύνη, αν είναι δυνατό.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό που λέει η Ριάννα είναι πολύ σωστό. Ότι ναι, δεν ζητάει κανείς από το κράτος ή από τους λειτουργούς να παρανομήσουν. Αλλά να καθίσει συγκροτημένα το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, συγγνώμη, με το Υπουργείο Παιδείας. Και παιδιά, έχουμε αυτό το πράγμα. Το οποίο λειτουργεί εδώ και τόσα χρόνια, λειτουργεί σωστά. Μήπως να καθίσουμε να βρούμε μία λύση μεταστέγασης, απόκλησης από το νόμο στα νόμιμα πλαίσια, η νομική. Λύσεις υπάρχουν, παιδιά.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν να έχουμε.
2: Ωραία, θα δούμε την εξέλιξη και θέλω μια μέρα να είμαστε έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα να φέρουμε εδώ το Χαμπή και να έρθει και ο Αποστολός και να μας μιλήσουν πραγματικά για αυτά που μπορούμε να δούμε, γιατί εμείς έχουμε έτσι μια πιο εικόνα απ' έξω, αλλά επί της ουσίας τι μπορούμε να δούμε και τι να ψάξουμε όταν πάμε μια επίσκεψη, πραγματικά θα χαρώ. Ευχαριστώ και τους δυο σας πολύ.
0: Να
2: είστε καλά. Θα δώσουμε ραντεβού με τον πολιτισμό μας την ερχόμενη Παρασκευή. Εφραίμ Γεωργίου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
2: Ετοιμή για να επαναρχίσει το πρωτάθλημα, για πες.
3: Ναι, μετά από 3 εβδομάδες είμαστε πανέτοιμοι. Όλος ο κόσμος.
2: Εντάξει. Όλος ο κόσμος λοιπόν.
3: Ήταν και η πρώτη χρονιά με 3 εβδομάδες, άρα ήταν λίγο ιδιαίτερο.
2: Τι ξεχωρίζεις, αγώνα ξεχωρίζεις για αυτό το Σαββατοκύριακο, τι θέλεις?
3: Εντάξει, σήμερα έχουμε ένα αγώνα, είναι η Καρνιώτισσα με την Ομόνοια στις 7. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είχαμε πριν μια δημοσιογραφική διάσκεψη του καλαθοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ και θα δούμε λίγο και εκεί τι γίνεται και από εκεί πέρα θα δούμε γενικότερα για την κάθε ομάδα πια τα δεδομένα.
2: Μάλιστα, και είναι και ερώτηση. Παρασκευή και θα είστε πανέτοιμοι να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν,
3: 2033
2: ναι.
3: Θα είναι η υποψηφία για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, την Κυριακή θα μπεις στο καθημερινή.com.cy και θα διαβάσεις το κείμενο για το Δημοκρατικό Συναγερμό που ετοιμάζω. Σου έχω την απάντηση μέσα. Εντάξει.
3: Είσαι καταπληκτική.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν μαζί μας. Δίνουμε μικρόφωνο στον Εφραίμ Γεωργίου για όλη την ενημέρωση, γιατί είναι ένα καλό Σαββατοκυριακό για τους ποδοσφαιρόφιλους. Και εμείς δίνουμε ραντεβού Δευτέρα να είμαστε καλά στις 12 και 10.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
5: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
6: Ποιες είναι οι νέες Tesla, Apple, Nvidia για να επενδύσεις, πώς προστατεύουμε την ανθρώπινη κρίση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια με ένα κλικ. Ήρθε το τέλος της δημιουργικότητας. Γιατί αυξάνονται οι δισεκατομμυριούχοι στην Κύπρο, ποια είναι η νέα πολυτέλεια?
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roofshield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
10: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
11: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
12: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Past on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Past on the Go. Good pasta, ready when you are.
14: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Πονάει το πόδι μου.
16: Πονάει? Πού? Πού? Τι έγινε? Είσαι καλά?
15: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
17: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
18: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
19: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
20: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
21: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
22: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
23: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
24: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους FM Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
25: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch.
24: πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή ο Νέα Ριβιό. Είμαι ο Εφραίμ Γεωργίου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2 για να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Περιποίηση Αφιών Μάκη Αντωνίου επιλέγει αυτά τα τραγούδια για να μας κάνουν συντροφιά.

Και πάντα μέσα στο playlist υπάρχει κάπου κρυφά έτσι ένας Πασχαλίδης, αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα μας έκανε την έκπληξη και δεν. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε και να πω ότι μαζί μας είναι και το Fetch με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι και άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή από App Store ή Google Play. Σημαντική ημέρα η σημερινή, καθώς μετά από την πολύ πολύ μεγάλη διακοπή που είχαμε για πρώτη φορά στα χρόνια, 3 εβδομάδες διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, επιστρέφουμε στην δράση του πρωταθλήματος, κάτι που έλειψε σε όλους. Σήμερα η ώρα 7 με τον αγώνα Καρνιώτης Ομόνια στο Στέγιος Κυριακίδης ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής, φυσικά όπως πάντα ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports. Στα του παιχνιδιού από πλευράς Ομόνια στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Βίκτορος, που ήταν και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων. Εκτός έμεινε ο Ντουμπάτζιο, ενώ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένινγκ Μπέρκ. Απ' την άλλη πλευρά, για την Καρμιώτισσα, Ταχτσίδης Μάλκομ και Ουανμού, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο δεν μπορούν να βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού.

Από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες προετοιμάζονται για τους αγώνες που έχουν τις επόμενες μέρες. Στο ΑΠΟΕΛ αγωνιστικά είναι έτοιμοι Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Καρίγιο, εκτός ο Λαΐφης και ο Πιέρος Σωτηρίου, ενώ στον Πάγκο δεν θα βρίσκεται ο Νίκος Παπαδόπουλος, γιατί και αυτός θα πρέπει να εκτίσει την ποινή του μετά την αποβολή που δέχθηκε. Στα της Πάφου αμφίβολος παραμένει ο Κορέα, ενώ σήμερα ενσωματώνονται στις προπονήσεις οι Ντράκομιρ Σεμά και Σούνιτς, οι οποίοι αποσίαζαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Απόλλωνας, ο Λοσάδα έχει στη διάθεση του ξανά τους Γκάσπαρ Μπράουν, Γιούβιτς και Όσπολ. Δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ανδρέους Πόγιαρις και Γκόλτσον. Σίγουρα είναι θετικό για τον Αργεντινό τεχνικό ότι θα έχει επιπλέον επιλογές. Τώρα για την ανόρθωση για τον ντέρπι της Κυριακής κόντρα στην Πάφο, είναι διαθέσιμος ο Κάρτσρεμ. Δεν θα προλάβουν οι Σετίν και Μπέργστρομ. Από εκεί πέρα η ΑΕΛ, Σόκε, Καφού δεν θα αγωνιστούν. Η ΑΕΚ, Ολιβάν, Αμίν και Τσακών. Ενώ για τη Νέα Σαλαμίνα μοναδική απουσία είναι ο Κονφέ. Για τον Άρη εκτός είναι ο Σάρφο και ο Γιάνκο, ενώ για τον Ολυμπιακό, καθώς είναι το ζευγάρι Ολυμπιακός και Άρης στο Γασιπίνο αγώνας αυτός την Κυριακή, εκτός είναι ο κύριος Σάπινεν. Σήμερα όμως έχουμε και αυλαία στην Basket League. Για την πρώτη αγωνιστική η ΕΘΑ υποδέχεται τον Διενή στις 7 στο στάδιο Ελευθερία. Να υπάρχει και φουτσαλάκι για το πρωτάθλημα φούτσαλ στις 8:30, Ελπίδα Στρομερίτη, Δόξα Παγιωμετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λατσών.

0: κατά τη διάρκεια που υπήρχε μεταξύ της εκπομπής της Λασοκράτους και αυτής εδώ της εκπομπής, είχαμε δύο συγκεκριμένες εξελίξεις. Απ' τη μια έχουμε το τέλος εποχής για τον Νησίφορο Ρουσά, ο οποίος πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την εργοδράση σε ηλικία 34 ετών. Έβαλε τέλος σε μια ποδοσφαιρική διαδρομή που είχε πολλούς σταθμούς. Έπαιξε στην Ένωση, έπαιξε στην Ομόνια, την ΑΕΚ, τον Ερμή, την Ανόρθωση, την Κρασάβα Ενή, την Αγία Νάπα. Και γενικότερα ο Νησίφορος Ρουσάς ήταν ένας παίχτης που άφησε αρκετά στα γήπεδα, πρόσφερε αρκετά στις ομάδες του. Μπορεί να μην είχε την πιο λαμπρή καριέρα, ίσως και να μπορούσε να αγωνιζόταν στο υψηλότερο επίπεδο για ακόμη περισσότερο διάστημα. Ωστόσο, έχει μαζί του μια κουβαλά μαζί του πολλές εμπειρίες και μια μεγάλη καριέρα, η οποία κάπου εδώ φτάνει στο τέλος και, όπως λέει ο ίδιος, φεύγει με περηφάνεια και γεμάτος με όμορφες αναμνήσεις. Από εκεί πέρα συνέχεια είχαμε στις τοποθετήσεις που ξεκίνησαν προχθές σε σχέση με τον Σπύρο Κυπριανού. Η ΑΕΛ εξέδωσε μια νέα ανακοίνωση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν και τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΑ, τις οποίες συζητούσαμε χθες, και τις αναφορές του περιμηδενισμού και αδικής κριτικής που γίνεται στον ΚΟΑ. Από πλευράς της, η ΑΕΛ θεωρεί ότι, δηλώνει ότι είναι όντως πολύ καλό και σημαντικό η παρουσία ομάδων επίπεδου Ευρωλίγκα στην Κύπρο και στηρίζει την προσπάθεια που μπορεί να δείξει γενικότερα την Κύπρο ως αθλητικό προορισμό διεθνούς επίπεδου. Αλλά απ' την άλλη σημειώνει ότι δεν είχε την οποιαδήποτε ενημέρωση, ούτε η ΚΟΠΕ είχε την ενημέρωση, και ναι, είναι σημαντικό και χαιρόμαστε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, που αποτέλεσε η δική τους ανακοίνωση αφορμή ώστε να ανοίξει η συζήτηση και να ξεκινήσει προσπάθεια εξέφρασης λύσεων στα θέματα που δημιουργούνται για τις ομάδες που φιλοξενούνται στο Σπύρος Κυπριανού. Την ίδια ώρα όμως θέτει ακόμη ένα ζήτημα προς συζήτηση και είναι σημαντικό και αφορά την αστυνομία. Είναι αυτό που λέει ότι αν η αστυνομία μπορεί να σχεδιάζει και να διεξάγει τους αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, που υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις και είναι δεδομένο αυτό, τότε υπάρχουν ερωτηματικά γιατί γίνεται δύσκολο ή ως εξαιρετικά δύσκολη αστυνόμευση αγώνων μεταξύ κυπριακών σωματείων, είτε πρόκειται για ΑΕΛ, Απόλλωνα Ανόρθωση, είτε για οποιοδήποτε άλλο κυπριακό σωματείο. Και έχει δίκαιο σε αυτό το σημείο η ΑΕΛ, γιατί, ρε παιδί μου, εάν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις ομάδες και στο επίπεδο ασφαλείας που χρειάζεται να υπάρχουν στα παιχνίδια της Μακάμπι, τότε δεν έχουμε και πολλές δικαιολογίες για τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
1: Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Σε σχέση με αυτά που αναφέρει η ΑΕΛ, είναι κάτι το οποίο σημειώσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι όντως εάν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε τόσο απαιτητικές καταστάσεις, τότε θεωρώ πως κάποια άλλα πράγματα σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ίσως πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Βέβαια τα παιχνίδια της Maccabi νομίζω ότι αποτελούν ένα... Θα είναι κάτι σαν εξετάσεις, αν μπορώ να το θέσω έτσι σε εισαγωγικά, για την αστυνομία της Κύπρου και γενικότερα για τη χώρα μας, εάν μπορεί να αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να φιλοξενούμε τέτοιου επίπεδου αγώνες. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθώ σε μια συνέντευξη που έχει αναρτηθεί σήμερα στο 24 Sports. Είναι του Τόμας Ντε Βινσέντι, τον οποίο ψάξαμε έτσι μέσα στις προηγούμενες μέρες για να τον φιλοξενούσαμε και εδώ στην εκπομπή, ωστόσο δεν ήταν και πολύ εύκολο. Επί τούτου πήγαμε σε μια συνέντευξη γραπτή στο 24 Sports, όπου ο συνάδελφος ο Παντελής Παντελή συζήτησε μαζί με τον Αργεντινό σε σχέση με τον Μέση και το Last Dance, ουσιαστικά με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Ο Ντε Βινσέντι στη συνέντευξη αυτή ήταν αυθεντικός, ήταν συγκινημένος, ήταν, θέλησε να πει πολλά πράγματα για τον Λιονέλ Μέση και ήταν και φορτισμένος. Τόνισε πως ο Μέση είχε επίδραση στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και ιδιαίτερα στο σημείο που λέει ότι με έναν τρόπο χωρίς καν να το γνωρίζει ο ίδιος ο Μέση έσωσε ζωές. Σημείωσε ότι η Αργεντινή είναι μια φτωχή χώρα, κάποια παιδιά καταλήγουν σε δύσκολες καταστάσεις και ο Μέση τους έδωσε το παράδειγμα να μην τα παρατούν και να προσπαθούν για μια καλύτερη ζωή. Σημείωσε χαρακτηριστικά. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη στο 24 Sports, που στο τέλος άφησε έτσι, μίλησε και λίγο για την Κύπρο, η οποία νιώθει ότι είναι και δική του πατρίδα, εξάλλου το παιδί του εδώ γεννήθηκε. Είναι μια ωραία συνέντευξη, μπορείτε να τη βρείτε στο 24sports.com.cy.

0: Και πάμε τώρα έτσι. Ωραίο τραγουδάκι, Pavlov's Dog. Το συγκρότημα, καταπληκτική φωνή, καταπληκτικά τραγούδια. Εντάξει, το είπαμε. Έχουμε τον Μάκη Αντωνίου να μας προσέχει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο το θέμα μας. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσιογραφική διάσκεψη από το σωματείο για την παρουσίαση της καλαθοσφαιρικής Μαρίας. Μαρίας, ομάδας. Μαρία είναι η. Γεια σου, Μαρία. Η ρεπόρτερ.
1: Γεια σε
0: Εφραίμ. Δεν ξέρω.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μόλις κατάφερα να κάνω έναν τεράστιο σαρδάμ.
1: Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες ομάδες, μην ανησυχείς.
0: Συμβαίνουν, έτσι. Εντάξει.
1: Έγινε λοιπόν η παρουσίαση της καλαθοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Όπως είπες, εν όψη και της έναρξης των
0: αγωνιστικών υποχρεώσεων.
1: Όπως προσπάθησα να πω. Ναι, έγινε σήμερα στο Αρχάγγελο. Τοποθετήθηκα στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, ο Κώστας Χίζας, ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο αρχηγός Πέτρος Παπαμιχαήλ, όπως και ο Στυλιανός Μεσημέρης, ο οποίος είναι, ουσιαστικά είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλάθλων. Και να σου πω ότι η είδηση ουσιαστικά που βγήκε από τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη είναι πως ουσιαστικά ανακοινώθηκε ότι ο Παν Σιφή είναι πλέον ο κύριος χορηγός του τμήματος μπάσκετ του ΑΠΟΕΛ. Πήρε πρώτος το λόγο ο πρόεδρος του σωματείου, ο κύριος Σχίζας, ο οποίος
0: ανέφερε το στόχο, έθεσε το στόχο και μάλιστα έβαλε πολύ ψηλό στόχο σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό άθλημα, όπου τα τελευταία αρκετά χρόνια υπάρχει ένα δίπολο μεταξύ Κεραυνού και ΑΕΚ, οι οποίες και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε αγωνιστικό ήταν πιο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες.
1: Είναι ένα στάδιο πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο ίδιος λοιπόν, όπως είπες, έθεσε πως ο στόχος είναι η ομάδα να προσπαθήσει να διεκδικήσει την κατάκτηση του προαθλήματος. Γνωρίζουν, όπως είπε, τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις, το ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, αλλά έχουν πίστη στις δυνατότητες της ομάδας. Έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο με ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ανέφερε ο ίδιος, με αποφασιστικότητα και πάνω απ' όλα με δίψα για διάκριση, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε, που είναι έτσι, χρονιά ορόσημο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, για όλο το οικοδόμημα των γαλαζοκυτρίνων, όπως έθεσε ο πρόεδρος του σωματείου. Ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο κυπριακό στοιχείο. Δεν στελεχώθηκε έγκαιρα η ομάδα με ξένους παίκτες, όπως είπε, αλλά είναι ικανοποιημένος με βάση το ρόστερ που έχει δημιουργηθεί. Εξέφρασε και ο ίδιος ότι με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του μπορεί.
0: Όπως για παράδειγμα ήταν η επιστροφή του Σιμική, αυτό για το κυπριακό στοιχείο.
1: Ναι, θα το έλεγα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή του Σιμική, που θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στο ρόστερ της ομάδας. Μίλησε όμως και για το σύνολο ως ομάδα, ότι έχουν την προοπτική οι παίκτες να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί, και αυτός είναι ο στόχος, να είναι ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι, όπως έθεσε ο ίδιος. Θυμίζω ότι πέρσι το ΑΠΟΕΛ είχε καταφέρει να συμμετάσχει ουσιαστικά και στα ημιτελικά του προαθλήματος. Είστε τέταρτος ουσιαστικά στο προαθλήμα το ΑΠΟΕΛ. Οπότε στόχος είναι και φέτος να δώσουν έτσι, το καλύτερο δυνατό τους σε αυτό, όπως είπε, σε κάθε παιχνίδι, για να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά στη σεζόν. Ο προπονητής έκανε αναφορά κιόλας στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο, κόντρα στην ΑΕΛ, και έκανε και κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να παρευρεθεί στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, γιατί, όπως είπε, είναι σημαντικό να αρχίσουμε θετικό αποτέλεσμα. Μίλησε και ο Πέτρος Παπαμιχαήλ, εκ των αρχηγών της ομάδας, έδωσε και αυτός την υπόσχεσή του ότι θα δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους κάθε παιχνίδι. Έχουμε απαιτήσεις, όπως είπε, και στόχους ως ομάδα, και θέλουμε να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να μην σταματάμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, για να διεκδικήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. πέρα από το τμήμα ουσιαστικά του μπάσκετ για ό,τι αφορά τους άντρες, στη δημοσιογραφική διάσκεψη μίλησε και η αρχηγός της γυναικείας ομάδας, η Ιωάννα Σπυρίδου. Και να σου πω, Εφραίμο, ότι το γυναικείο τμήμα επαναλειτουργεί φέτος μετά από 5 χρόνια.
0: Και οπότε αυτό επίσης είναι μια μεγάλη
1: ιδιαίτερη και η προσπάθεια που κάνουν για ό,τι αφορά την γυναικεία ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Παραμένει στα ηνία για ό,τι αφορά το τμήμα μπάσκετ ο Χάρης Φωτίου. Και όπως είπα, ανακοινώθηκε το ότι κύριος χορηγός της ομάδας είναι πλέον ο Πανσιφή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Βλέπα για τον Πέτρο πλέον, ο Πέτρος Παπαμιχαήλ πρέπει να είναι πάνω από 5 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ και έχει πλέον το περιβραχιόνιο. Εντάξει, είναι ένα παιδί με μπόλικο ταλέντο και πλέον κουβαλά και αρκετές εμπειρίες και εάν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος ασχολείται και με την προπονητική και τουλάχιστον σε προηγούμενα χρόνια νομίζω πως είχε ρόλο και μέσα στο ΑΠΟΕΛ και στις μικρότερες, στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ ο συγκεκριμένος, απλά το σημειώνω. Ωραία, αυτά είχαμε για τον
1: μπάσκετ. Το 2027 είχε ανακοινωθεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι είχε υπογράψει και συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι το 2027, μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν, ο Πέτρος Παπαμιχαήλ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για τον μπασκετικό αυτά έχουμε.
1: Ναι, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά, αν θέλεις, από τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Υπάρχουν στόχοι, ξέρουν ότι είναι δύσκολο, με βάση και τα δεδομένα που υπάρχουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, αλλά θέλουν προφανώς να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος που έχει τεθεί στην ομάδα.
0: Από τη στιγμή που σε έχουμε εδώ και είσαι και ρεπόρτερ του Αποέλθρα, πάμε λίγο όμως και στο ποδοσφαιρικό. Αν θες, εκεί που συγκεντρώνονται όλα τα βλέμματα. Ναι, είχαμε πριν από 2 μέρες και το σχολιάσαμε και το podcast από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Χρονοδιάγραμμα μας είπαν εντός του μήνα, έχουμε κάτι νεότερο όμως στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Κοίτα, νομίζω κρατάμε για τις σημερινές δηλώσεις του εκπρόσωπου τύπου του ΑΠΟΕΛ με βάση αυτά που συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, εννοώ, σε σχέση και με την αναφορά του Κωνσταντίνου Πετρίδη. Είπε και σήμερα ο Νεκτάρος Πεδεπίνος ότι είναι καθοριστικός ουσιαστικά αυτός ο μήνας και για ό,τι αφορά τις 2 διαδικασίες που τρέχουν ουσιαστικά παράλληλα. Και για το νομικό κομμάτι, για το θέμα της τελικής συμφωνίας, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη και ακριβώς και για το θέμα οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας, της υφιστάμενης εταιρείας από το επενδυτικό σχήμα, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της μέχρι το τέλος της σεζόν. Ουσιαστικά, Εφραίμ, πάνω σε αυτό είναι που περιμένουμε νεότερα τις επόμενες μέρες. Γιατί αφορά το θέμα της τελικής συμφωνίας, το νομικό κομμάτι, τα έγγραφα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές, αναμένεται κατάληξη εντός αυτού του μήνα. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται ούτως ή άλλως. Αλλά αν θέλεις, για ό,τι αφορά το οικονομικό, επειδή είναι και σημαντικός ο μήνας Οκτώβριος για όλες τις υποχρεώσεις που έχει να καλύψει η ομάδα των γαλαζοκυτρίνων, είναι σημαντικό το να υπάρξει αυτή και η οικονομική ενίσχυση, αν θέλεις, που συζητάμε εδώ και κάποιες εβδομάδες πλέον, γιατί υπήρχε και η απάντηση στη UEFA που την περίμεναν και ανέμεναν ότι μετά από αυτήν τη διαδικασία θα έτρεχαν περαιτέρω οι συζητήσεις της διοίκησης Χάρη Φωτίου με το επενδυτικό σχήμα για να προχωρήσει ακριβώς αυτό που είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, η οικονομική συνεισφορά ο πλευράς του Σάβα Γκλιασί προτού υπάρξει ουσιαστικά τελική συμφωνία. Άρα από τη στιγμή που είναι ήδη σε εξέλιξη όλη η διαδικασία εδώ και κάποιες εβδομάδες, αναμένουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες αυτά να μένουν ουσιαστικά ο πλευράς της διοίκησης της ομάδας, να το πω πιο ξεκάθαρα, ότι θα υπάρξει αυτό το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης από πλευράς του επενδυτικού σχήματος με ένα σημαντικό ποσό να μπαίνει στα ταμεία της ομάδας. Τώρα περαιτέρω λεπτομέρειες για ό,τι αφορά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί τέθηκε ως κρίσιμος μήνας Οκτώβριος, αλλά δεν βγαίνουν προς τα έξω, θέλω να πω, συγκεκριμένες πληροφορίες για το πότε θα μπουν αυτά τα λεφτά, τι ύψους ποσό μιλάμε, γιατί υπάρχουν ανάγκες και αυτό που βγαίνει τουλάχιστον και μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι είναι σε... υπάρχει συναντήληψη ανάμεσα στις δύο πλευρές για τις ανάγκες που έχει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ γενικότερα και μέχρι το τέλος της σεζόν και μέχρι το τέλος του, του έτους ημερολογιακά.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι πολύ πιθανόν να μπουν και σταδιακά κάποια χρήματα στην ομάδα. Mm-hmm. Όλα αυτά περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν σαφώς μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Έχω την αίσθηση ότι και από αυτά που βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
1: Γιατί και για αυτήν την εβδομάδα δηλαδή λεγόταν ότι πολύ πιθανόν να υπάρξει κάποια περαιτέρω κατάληξη στο θέμα οικονομικής ενίσχυσης. Και οι επόμενες εβδομάδες δεν θα είναι σημαντικές. Αυτό είναι σημαντικό να κρατήσει και ο κόσμος ότι... εμείς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πιο συγκεκριμένο που μπορούμε να πούμε για την κατάσταση.
0: Το πιο συγκεκριμένο που μπορούμε να πούμε, Μαρία μου, νομίζω ότι από αυτά που λες, αν πρέπει να το μαζέψουμε, είναι ότι έχουμε από τη μια τη διαδικασία που τρέχει στο νομικό επίπεδο με τα νομικά επιτελεία των δύο πλευρών να συζητούν back and forward για την τελική συμφωνία η οποία είναι κοντά. Το οικονομικό επίσης είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω τι έβγαινε την προηγούμενη εβδομάδα κλπ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η συναντήληψη που λες είναι ότι αντιλαμβάνονται 100% και οι δύο πλευρές την κατάσταση. Από τη μια ξέρουν η υπάρχουσα διοίκηση, ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του γνωρίζουν την ανάγκη, την άμεση ανάγκη για έλευση ρευστότητας και από την άλλη το ίδιο ξέρει και η πλευρά του Σαβαγιάση.
1: Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό 100%. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Δεν λέω αυτό. Αυτό που αναφέρω είναι ότι περιμένουμε ουσιαστικά να υπάρξει οριστική κατάληξη στο θέμα. Ναι. Είναι γνωστή και η συναντήληψη, ναι, και η προθυμία που υπάρχει και από πλευρά του επενδυτικού σχήματος να συνεισφέρει οικονομικά.
0: Μάλιστα. Και αυτό που σου είπα πιο πριν, θες να το πεις εσύ, θες να το πεις πληροφορίες, θες να το πεις κάτι μεταξύ των δύο. Την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη
0: αυτά.
1: Εβδομάδα. Ναι.
0: Αυτά.
1: Περιμένουμε ουσιαστικά.
0: Λοιπόν,
1: αναμονή.
0: Να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, Μαρία, γιατί ήδη βλέπω τον Ιχολύπτη να προσπαθεί να μας κλείσει κάπως άκουμψα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μαρία. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχόμαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό και να απολαύσετε ποδόσφαιρο. Δίνουμε πάσα στην Στέλλα Σοκράτους που θα πει το αθλητικό δελτίο και ακολουθούν ύστερα η εκπομπή Pressing με την τριάδα Μαρία Βασιλιάδου, Λουίς Νικολάου και Ανδρέας Γιουλάρης. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την ικανοποίησή της εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η πεδοσφαιρική ΑΕΛ για το γεγονός ότι η τοποθέτησή της για το θέμα με την Μακάμπη και το Σπύρος Κυπριανού αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αρχίσει προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων. Παράλληλα, διερωτούνται αν μπορούν να αστυνομευθούν αγώνες αυτού του επίπεδου και αυτού του βαθμού επικινδυνότητας, περιλαμβανομένων αναμετρήσεων με τουρκικές ομάδες, γιατί κατά καιρούς παρουσιάζεται ως αδύνατη η εξαιρετικά δύσκολη αστυνόμευση αγώνων μεταξύ κυπριακών σωματείων, σημειώνεται. Καθοριστική σημασία χαρακτήρισε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος τον μήνα Οκτώβριο για το καυτό θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, είναι σε εξέλιξη μια έντονη διαδικασία για την ολοκλήρωση των τελικών εγγράφων. Παράλληλα, τρέχει διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης της υφιστάμενης εταιρείας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οικονομικές εκκρεμότητες, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ. Η περίοδος της διακοπής ήταν ωφέλιμη για να παρουσιαστούμε με περισσότερες επιλογές. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη και να βελτιώσουμε την βαθμολογική μας συγκομιδή, επισήμανε για το αγωνιστικό. Έτοιμοι Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Καρίγιο, εκτός η Λαΐφης και Πιέρος. Την πρώτη αγωνιστική της ποινής του θα εκτίσει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μπαίνουμε σε μια απαιτητική περίοδο αρχής γενομένης από το δύσκολο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Ελπίζουμε να δούμε αντίδραση και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση του Conference League. Έχουμε ποιότητα στο ρόστερ και ελπίζουμε πως θα ανεβάσουμε απόδοση, σημείωσε. Σήμερα ενσωματώνονται στις προπονήσεις οι διεθνείς Ντράκομιρ, Σέμα και Σούνιτς, αμφίβολος παραμένει ο Κορέα. Με τον αγώνα Καρμιώρισσα Ομόνοια στις 7, ο Στέγιος Κυριακίδης ανοίγει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξή του από το 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cida Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει η Ομόνοια στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος εκτός ο Τουμπάντζο. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένικ Μπέρκ. Οι Ταχτσίδης, Μάλκομ και Αμπουμπακάρ θα απουσιάζουν για την Καρμιώρισσα που θα προσπαθήσει για το βαθμολογικό κέρδος. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες ο Απόλλωνας, ολοκληρώνει την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Ξανά σε διάθεση του Λοσάδα, Ιγκασπάρ, Μπράουν, Λιούπιτς και Όσμπολτ, εκτός οι Ανδρέους Πόλγαριτς και Γκόλτσον. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα θα ψάξει η Ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην ΠΑΦΟ. Διαθέσιμος ο Κάλστρεμ, δεν προλαβαίνουν οι Σετίν και Μπέρκστρομ. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο Χρήστος Αλαμπρίτης. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Ζόκε και Καφού για απουσίες των γαλαζοκυτρίνων επιστρέφει στους πράσινους ο Άμπρι. Τρεις οι δεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ για το παιχνίδι της Δευτέρας κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου, εκτός ο Λιβάν Αμίν και Τσακών. Με την ταμπέλα του outsider, αλλά με στόχο το κέρδος, θα πάει η Νέα Σαλαμίνα στο Γασίπι για να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ, μοναδική απουσία ο Κονφέ. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο Γασίπι την Κυριακή, εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό, Γιανγκό και Μάρας, θα απουσιάζουν λόγω καρτών στη λεμεσιανή ομάδα. Την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο νησίφορος Ρουσιάς. Στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουμε δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα και πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΟΕΛ Κώστας Χίζας για την καλαθοσφαιρική ομάδα. Καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει, σημείωσε ο προπονητής Νικόλας Παπαδόπουλος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική. Η ΕΘΑ υποδέχεται τον διγενή στις 7 στο Ελευθερία. Για το πρωτάθλημα Futsal στις 8.30 Ελπίδα Στρομερίτη, Δόξα Παλιωμετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λατσών.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού ΕΦΕΣ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Επαναρχίζει η δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Γερμανία, πρωτοπόρος Ντόρτμουντ υποδέχεται στις 9.30 την Βέρτερ Βρέμις. Για την Λα Λίγκα στις 10, Μάλαγα Ισπανιόλ και για την Λίγκ Ουάν στις 9.45 Λανς Λιόν. Ο Έντζο Μαρέσκα εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η Manchester City θα δικαιωθεί για την υπόθεση των 114 οικονομικών παραβάσεων. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 19χρονο Τσάβι Εσμπάρτ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίσεις?

0: μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
2: CIC Automasters. Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κέο, Κόπαρ Μπερξάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Παρασκευή σήμερα, εδώ για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και αν διερωτάσετε με ποιο τραγούδι ξεκινήσαμε και γιατί ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι, και εγώ διερωτούμε, η αλήθεια είναι. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω από τον Μάκε να μας βάλει για αρχήν ένα σεξι τραγούδι. Και μου είπε, παιδιά, τι είναι σεξι τραγούδι. Και τώρα, φίλε, εσύ είσαι ο μουσικός, εσύ είσαι ο τραγουδιστής. Εσύ, α σου πω, εγώ τι είναι σεξι τραγούδι. Α βάλω σεξ μπομ, λέει μου. Ρε, φίλε, σεξ μπομ βάλω και μόνος μου. Είναι το αυτονόητο, είναι εύκολη λύση. Α πούμε, παρετάτε με να βάλω κάτι για να πάω με τη δουλειά μου. Και μου εντάξει, α το πάνω, να το σκεφτώ, θα βάλω κάτι δυνατό. Και ακούσαμε αυτόν που ακούσαμε. Οπότε, αφού σα καλωσορίζω στην εκπομπή μου, σα παραθέτω και το ερώτημα, αν ήταν ένα σεξ τραγούδι αυτό που ακούσαμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα και Λοΐζο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαριβάς και Ανδρέα.
1: Εγώ θεωρώ να είμαι με τον Μάκε.
0: Είσαι με τον Μάκε. Μάλιστα. Μα δεν λέω ότι δεν είναι.
1: Πολλά ωραία επιλογή.
0: Α, όχι, όχι. Είναι σεξι τραγούδι ή όχι?
1: Ναι, θεωρείται και σεξι τραγούδι.
0: Σεξι τραγούδι, οκ.
1: Αλήτικο.
2: Ναι, Ανδρέα.
0: Αλήτικο είναι κάτι άλλο. Σεξι αλήτικο.
2: Σεξι είναι ο παραθυναϊκός του Ζέλικο Μπραντοβιτς μου για μένα, τίποτα άλλο αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Ώρα που είναι κιόλας. Ούτε Μακεβόη και Τιβόη και να σου πει κάτι. Κουράσαν τα Ισπανικά.
1: Gracias a Dios.
2: Ευχαριστώ, γεια σου.
1: Μπορώι, estar donde estoy.
0: Α, ο στίχος είναι σεξι.
2: Ναι, φοβερό. Να βρούμε τον στίχουργο, να του στείλουμε έναν Πούλιντζερ.
0: Καλά, ρε Μάκη, είπα στου σεξι τραγούδι και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι ήταν το θύμα του Βιν Ντίζελ. Εγώ μα χειρότερα. Theme του Vin Diesel του ρε Γιώργο.
1: Ναι, 2006.
0: Ναι. Εγώ μπορώ να συνδέσει με κάποιον. Ξέρω αν ήταν theme του ποιού να πούμε. Ξέρω εγώ της Εμμανουέλλας. Ενώ δεν είναι σε εξετραγούδια, αλλά είναι σε μια.
2: Άντε τώρα.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι, είναι Εμμανουέλλα, μου σκέφτε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχαν κιόλας αυτοί που τραγούδισαν το τραγούδι σε έναν που τα Fast and Furious.
2: Αν νομίζω στην Εμμανουέλλα.
0: Ο Μάκη έχει τραγούδι, είναι εκτελεστικό απόσπασμα. Ένα βάλει σεξι τραγούδι. Άρα καταλήγουμε ότι εγώ φταίω. Πάω του Μάκη να μα.
2: Είπε του Μάκη, ναι.
0: Άρα αναλαμβάνω ευθύνη για αυτόν
2: τον παππού. Βασικά καταλάβετε που στην που συμφωνεί η Μάρη Βάζ με τον Μάκη ότι καταλάβει την αποτυχία τη επιλογή.
0: Ναι.
2: Μπορούσε να πούμε να κάνει. Ναι.
0: Τι θα, για, Μάκη, για σένα τι θα ήταν.
2: Θα έβαλα το καπριολέ του.
0: Καπριολέ του.
2: Ναι.
1: Πάλι.

0: Το οποίο
1: εν του δάκη και κάνουν το πενεκτέλεση είναι άλλο.
2: Ναι, του δάκη ρε, αλλά είναι τους.
1: Είπες τους ρε φίλε, έλεος ρε φίλε, όι, όι, όι.
2: Επειδή είναι πιο κλειρό ρε.
1: Τι είναι σαν πιο κλειρό.
2: Τι εννοείς ίδιο νύφος.
3: Αλήτικο.
2: Αλήτικο. Ο τους είναι αλήτης. Δεν του δώσω και εγώ ήταν αλήτης τώρα.
3: Εν ήταν.
2: Τα καταγραφεί άλλη μια διαφωνία.
1: Εγώ στο ακόμα δεν χειριστώ, μα είπε να το ακούσουμε.
2: Ο φίλος ο Νεοκλής που μας ακούει φανατικά ζητά το Shine Guy.
1: Εσέξι.
2: Αυτό το ακούσουμε. Νεοκλής.
1: Πάθαμε μια φορά, εμπιστευτήκαμε μια φορά. Κάποιον πάθαμε.
2: Το μάγειρο, ο Νεοκλής είναι εγγύηση, ρε φίλε. Μα σε πουλήσε ποτέ.
1: Είναι η τελευταία φορά όμως.
2: Σίγε φορέ.
1: Δεν πέμε το τραγούδι.
2: Shine Guy.
1: Shine, ντροπαλό.
2: Ναι, ρε. Two Shine Guy. T-U-T-O. S-H-Y-G-U-Y.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εν το όνομα του τραγουδιού ήταν.
2: Φαντάζομαι, εκτός και αν θέλω κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ήβρεσαι το.
1: Ήβρα τώρα να το.
2: Μα γιατί τραγουδί μου αρέσει.
1: Diana King λέει. Diana King.
2: Λογικά είναι τούτο.
1: Ναι. Εγώ μια προσπάθεια να δούμε.
2: Να δούμε.
1: Τώρα να ξεκινήσει να το.
2: Και βίντεο κλιπ είναι Diana έτσι που.
1: Όχι, επειδή δεν έβαλα το βίντεο κλιπ. Επειδή το κλιπ μπορεί να είναι σεξ, αλλά να μην είναι το τραγούδι.
2: You know what?

0: τούτο είναι πια στην εύκολη λύση ο Νεοκλήτη.
1: Διαφωνώ.
0: Δηλαδή 20 φορές μέσα το σεξ.
1: Αλλά και έχουμε το τάνι. Μπορείς να βρεις την εικόνα του, καταλάβεις.
0: Ναι.
2: Το I said to pego.
0: Α, ουακέ.
1: I said to pego είναι πρόστιχο.
2: I said to pego.
0: Τι λέει, πώς πάει.
2: Νόσα, ασίβωσε
0: μήματα. Τώρα μάλιστα.
1: Γιατί το είναι σεξ. Είναι λίγο παραπάνω από
0: αυτό. Κάνεις εικόνες. Κάνεις εικόνες. Πάει Βραζιλία. Πάει.
1: Ναι, αλλού πάει. Καλά.
2: Ξέρετε
0: τη φωτογραφία. Μάρι, μας καλά. Μόνο θα το βγάλεις σε βίντεο και εμείς στα social. Θα το κάνω. Έτσι απλά για εσάς και μόνο νόη.
2: Λουί.
1: Όχι, εγώ τα social δεν κάνω τίποτα.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Είχε και αφού μας.
1: Έφυγε ρε.
0: Πολύ γόρο βιό.
1: Λουί μήνα δικά στη Μαριβάς είναι υποκειμενικό. Θα μπορούσε να βάλει το I said to Peiku. Έλεος ρε Βιόρα δεν ξέρεις το Shai Kai. Να ξέρετε δεν είχα καταλάβει ποιον ήταν. Το άκουσα αλλά το άκουσα με μια άλλη διασκευή, δεν ξέρω. Νομίζω επειδή δεν κατάφερα να δω μέχρι το τέλος του αγώνα, τελικά κατάφερε ο Ματίας να εκτελέσει παραπάνω βολές από την Φενέρ.
0: Όχι, δεν
1: όχι,
0: κατάφερε.
1: Όχι. Άρα αμπηχτήκε το 32-13 βολές ήρεμα. Τι, 32 μαχαιρικός.
0: Ο προπονητής άλλης ομάδας λέει εκθιάζει τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε βολές η ομάδα της ομάδας που σε κέρδισε. Είναι διαφορετικό που το παραπονιέται. Επίσης.
1: Εντάξει,
0: ένα, αναφέρουμε
1: και ο Σάρας φυσικά προβλήσει του αντιβαλής
0: ομάδας.
1: Τα λέμε όλα, τα λέμε όλα.
0: Επίσης, δεν αναφέρουμε ποτέ σε ανακοινώσεις πάντα αλλάσουν και οδηγήσεις, αλλά είναι πολλά θλιβερών το να θέλεις ευσήμα γιατί επέτρεψες σε γιατρόν να θεραπεύσει έναν αθλητή και να το βγάλεις προς τα έξω. Ήταν πολλές ανακοινώσεις, πάντα ήταν πιο θλιβερές του συγκεκριμένοι. Έχω όμως την πίεση του Big Gio.
1: Στην πίεση είναι τα πίεση.
0: Γεια σου, Τζερίνια μου!
1: Αχ, Τζερίνια, μάνα μου.
0: Πού έχαθηκε ο Τζερίνιας, ρε φίλε. Δεν τον είδαμε το καλοκαίρι. Καλά και ο Τζερίνιας.
1: Μιλούμε για το ίδιο πρόσωπο τώρα. Ξέρω, ο Τζίο και μιλούμε για τον Τζερίνιας.
0: Άλλος ο Τζερίνιας.
1: Α, άλλο.
0: Στείλε μου μήνυμα τώρα, σας ακούω από την Αυστραλία, από την Ολλανδία. Λοιπόν, έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι.
0: Νομίζω ότι ζωγράφεις. Αλάνια μου, είμαστε έτοιμοι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Το στραγγλεμένο.
0: Ακολουθεί η ποιήση που υποσχέθηκα στο Λούιν.
1: Αν ήταν, δεν πήγαμε στο.
0: Όχι, τώρα αρκευκή.
1: Α, είπα και εγώ.
0: Στο σκοτεινό T-Center, στο ναρκοπέδιο των Βορείων Προαστίων.
1: Είναι, sorry, ο Big Gio.
0: Είναι, ρε.
1: Α, Gio.
0: Big Gio, είπα.
2: Sorry.
1: Τώρα, αλλάσω τον τρόπο.
0: Που περιμένεις να γίνεις δέχτης της πληροφορίας.
1: Ξέρετε, με τον Gio καθυτέρας κάτι άλλο. Από τον Big Show περιμένεις κάτι τελείως.
0: Αλλά ξαφιάσουμε αρχιουλά ή.
1: Όχι, πάρε στην ποιήση.
0: Στο σκοτεινό T-Center, στο ναρκοπέδιο των Βορείων Προαστίων στα Άδυτα του Φάρου, 40 λεπτά ένα δάσος με πράσινα χέρια και λατήρια, άλματα τάπες ξύλο. Πάπας Φραγκίσκος οδηγεί, σταυρώνει κόβει και δεν τον φτάνει κανείς. Δίπλα του ο Φιλέλλην Ευθύμης Μπλέτσας, ο μπασκετπολίστας World Traveler με follow καρφώματα και ο πυρομανής Παρτιζιάνος από τη Μαρτινίκα που σαν αλαφιασμένος σταύρος ηλεκτρίζεται όποτε δει την απάτηντο Σανλή. Και πάνω από όλους ο Πανίκος, το είδωλο σε 3D mode που μετά το ZOTS 27.0.1 software update αναβαθμίστηκε σε combination stock Τζον Στόκτον και Τζεφ Χόρνασεκ μαζί με τον part-time ηθοποιό μπασκετμπολίστα με το νούμερο 44 που επιτέλους διάβασε το homework του και πιάνει επίπεδα παίχτη α1 τουλάχιστον. Και ο μαέστρος μαζί με την ορχήστρα του από τον μπάγκο να διευθύνει τη μελωδία μιας αυτοκρατορίας που ξεκινά την αντεπίθεση. Στη δεύτερη γραμμή ο μυστακοφόρος, εμπράβο τη λέξη, από το Μαρούσι με 8 πόντους τσακ μπαμ, φυλάει το μουστάκι και εκτελεί μπαμ μπαμ. Ο πειρατής από τη Σενεγάλη με το ένα μάτι κλειστό παίχτης της Μαριβάς, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν χαρίζει τίποτα εύκολο, ούτε φάουλ, ούτε ευχαριστώ, κύριε Σίλτς. Ο εορτάζον bad boy που φέτος ξέρει ότι θα είναι κυρίως χαλαρός με ποιοτικά δεκάλεπτα αιωνίου overbuilding, το γερμανικό ποιμενικό μαντρόσκυλο που έρχεται από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Βελιγραδίου και ακόμα ο κριτικός από το Σικάγο, ο γέροντας Δαρσινός, ο Ισπανός Κλαϊνογαμπρός, κάνουν PR στο lounge. Παλιόφιλοι από την πόλη, κίτρινα καναρινάκια και εσύ μικρή. Τελειώνω το ενώ τελειώσω. Το χτεσινό συναπάντημα είναι ένα δώρο στρατηγού ζώτ προ στρατηγού Αταμάν. Γνωστή η μηδέα αγάπη του με τα κίτρινα καναρινάκια με τον Αταμάν από τι 26/24 Big Joe.
2: Εντάξει, είναι έτσι
0: λέει
2: αύριο,
0: λέει
2: ο φίλος,
0: 170. Το Big Gio. Είδα τον Big Gio.
1: 170. Μας λέει Big Gio, αρέσει να κρυφτείς. Σε έδωσαν, όπως το σκύλον.
0: Εμένα για 20 λεπτά κεράσε με κάτι.
1: Α, κατάφερες και βρεστό.
0: Κεράσε με, πολλά κοντά στο σημείο που βρίσκομαι.
1: Στο σημείο που πιέσαι. Τι σε κεράσε, αν επιτρέπετε.
0: Μια μπουάτσα και ένα φρέτ εσπρέσο.
1: Ωραίος ο
0: Μιγιο. Με επέτρεψε να πήγα πληρώσω, ήταν αγκάθετος, έγινε και αγκρέσιφ το λογαριασμό μου.
1: Περίμενε, 170 Big Gio λέει, και με αυτόν δίνω πάσαν για break επιστρέφουμε, ουσιαστικά θεωρεί, πιστεύει, είναι και σίγουρος ότι είναι προϊόν AI αυτόν που έγραψες. Εμείς ξέρουμε τι γράφεις, πώς γράφεις. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Απλά τον αφήνω έτσι σε σένα τον 170. Αν θέλεις να απαντήσεις κάτι, θα το διαλέξεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ο Ιωνάς Νικολάου εξετάζει υποψηφιότητα για το χρήσμα του ΔΥΣΥ το 2028. Το ενδεχόμενο επιβεβαιώνει η Καθημερινή, που είχε αποκαλύψει χθες πιθανή τρίτη υποψηφιότητα από πρώην υπουργό του Νίκου Αναστασιάδη. Ο Γιώργος Παπορίδης αποκάλυψε πιέσεις για να αποσύρει την υποψηφιότητά του για το χρήσμα του ΔΥΣΥ. Όπως είπε, ο εκδότης της αλήθειας τον προειδοποίησε ότι διακυβεύεται το πολιτικό του μέλλον. Συνελήφθη 47χρονος για απόπειρα φόνου στη Λεμεσό. Φέρεται να τραυμάτισε με οικοδομικό κοπίδι 44χρονο μετά από διαπληκτισμό σε Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται η ελληνική ναύτεξ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Χωρίς υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλείνει σχολεία στη Μαλαισία, λόγω του νέφους από τις πυρκαγιές στην Ινδονησία.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
4: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
6: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Binbar. Recovery Electrolyte Drinks, Landa's Color, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
7: Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδικοί στην ευεξία.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
10: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
11: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
10: Καλά.

0: τρώω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Αφή!
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
1: Επιστρέψα. Ένας θεωρεί ότι αυτό που ακούσαμε ήταν ένα σεξι τραγούδι και άλλος το θεωρεί γαβ-γαβ τραγούδι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν περί αντικειμενικότητας, υποκειμενικότητας. Ευχαριστά ο 542 που εισακούστηκε το request του.
2: Ωραία.
1: Είχε καιρό να το ακούσουμε. Ο οποίος υπογράφηκε με τον παρατσούκλιν κουτσομπολίστικος ρεπόρτερ.
3: Α, είναι ο δικός μας.
1: Ναι.
3: Έχει κανένα κουτσούμα για να μας πει.
1: Να μεταφέρουμε στον 170 από τον Big Gio. Παρακαλώ πείτε το 170 ότι θέλω το δώρο μου από την Αθήνα. Φανέλα, πανίκου, καλαϊντζάκι, 3 extra large. Ελπίζω να μην απογοητεύσει το κουμπαράκι του. 170, ο οποίος Big Gio, δεν το είπα πριν, ήθελα να προστατεύσω, αλλά επειδή για να του βάλεις πίεση αφού περιμένεις κάτι από αυτόν, πριν είπε, σχολίασε ότι ο Big Gio στο σχολείο δυσύλλαβε λέξη, να κάνουμε 30 λεπτά να τη διαβάσει. Περίπου 30 λεπτά δυσύλλαβε λέξη. Τον αφήνω στην κρίση σου και στην κρίση των ακροατών των 170. Παρακαλώ, πείτε, να το διαβάσαμε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Αγγελόπουλο και όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού για τη μεσολάβησή του σχετικά με την αποκατάσταση του Λεσόρα από τον γιατρό της ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός.
3: Μα μισού μου, γίνεται ένα ιατρό, να έχει κάποιο τα αποκλειστικά δικαιώματα σου πάνω στη χώρα. Δεν μπορεί να το δούμε, πα στην ανακοίνωση. Δεν μπορεί, α πούμε, αν μπορεί να γιάνει και ο παίχτη άλλων ομάδων πρέπει να πιάει άδεια για να του γιάνει.
1: Και
3: τι ισχύει, α πούμε, αν μα ακούει κάποιο γιατρό, τι ισχύει με το ιατρικό απορρίτο. Το ότι ήθελα να απέφυσε κάποιο το Λεσόρε, μπορεί να το αυκάλει κάποιο σε μια ανακοίνωση. Πρωτό να μάθω, έτσι.
1: Ναι. Και επειδή το λέει ήρεμα και χαμηλόφωνα, απίθη.
3: Ναι, αλλά τι ισχύει με το ιατρικό να μάθει.
1: Μπράβο, τώρα απίθη. Τώρα το λε. Κάποιο μπορεί να πιστέψει ότι έχει την ειλικρινή απορία σου.
3: Αν έχει ένα γιατρό. Εσύ δεν έχει την απορία.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Εν την έχει σαν απορία, εννοώ. Τι ισχύει στο ιατρικό να απορρίτω. Αν εσύ είσαι ένα μήκακο, κάποιο είσαι ένα θέμα υγεία.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Μπορεί κάποιο να ζητήσει μια χάρη για να το βοηθήσουν. Τούτο πράγμα μπορεί να το κάνει expose και να σου πει μεσολάβησε για να γίνει χάρη.
1: Το ότι τον είδε απλά, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω θέμα για τι θέμα μιλά.
3: Χείρισε ο γιατρό του που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα ο Ολυμπιακό στο Λεσόρ.
1: Ναι.
3: Μετά που ειδική άδεια μου έδωσε ο Ολυμπιακό.
1: Okay.
3: Και ο Ολυμπιακό χτίσε ευκάλα ανακοίνωση και είπε το πράγμα.
1: Ολυμπιακός.
3: Ότι αντί να καταγγέλει τον προμηθευτή μα ο Μαθιακό να βγάλει μια ευχαριστήρια ανακοίνωση που βοηθήσαμε να γιάνει ο Λεσόρ. Έτσι ρωτώ κάποιο γιατρό, α πούμε. Αν ξέρει τι σημαίνει, τι ισχύει με το ιατρικό να μπορεί.
1: Ο Big Gio αδειάζει τον 170. Δεν ήμασταν ποτέ με κεφαλαία το ποτέ συμμαθητές με τον 170. Η σχέση μας ξεκίνησε στο στρατό και επισφραγίστηκε με την τιμή που μου έκανε να μου δώσει να βαφτίσω τον πρωτότο κοντού.
2: Μπορεί να σου πληροφορίες ο 170.
1: Επίσης να αναφέρω ότι ήμουν μαθητής του κλασσικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Εντάξει.
1: Αυτό.
3: Από
1: τον πράσινο κόμμα Λιθκιανό, Big Gio μου, ό,τι μυρίζει να γυρίζει. Μην είσαι μονοφαγάς. Ο κόμμα Λιθκιανός βάλει μας έτσι ώρα θέμα να σκεφτούμε, να αναλύσουμε, να ερμηνεύσουμε.
3: Κόμμα Λιθκιανός
1: ψαγμένος. Ήταν πονοείς ρε φίλε.
3: Ωραίος ο κόμμα Λιθκιανός ψαγμένος.
1: Το ότι μυρίζει γυρίζει ένα τραγούδι του τρολ παροδία, ένα τραγούδι παροδία ή είναι κάτι άλλο, καμία σχέση.
3: Ρίζεις, παίζεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αφήνουμε εδώ και θα το παραλάβει ο Big Gio να το αναλύσει. Hi babies. Α, χαιρετώ τον πρόεδρο της Μονομελούς Επιτροπής Φίλων Βιόλα. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Πρώην πρόεδρος Επιτροπής Φίλων Μαριβάς, για να ξέρεις. Πρώην. Του Λούι είναι πλέον. Είναι πρώην πρόεδρος των φαν. Λούις
3: Φουλς.
2: Λουίς
3: και τώρα είναι Λουίς στο Βιολάρι.
1: Τώρα είναι πρόεδρος της Μονομελούς Επιτροπής Φιλών
3: Βιολάρι.
1: Βιολάρι, ναι. Ναι.
2: Γίνεται κάτι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, εμένα με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει. Είμαι πρόεδρος της.
3: Ναι, ήταν κάποτε πρόεδρος της Επιτροπής Φιλών. Του Πάντσι Φίλου δικού μας και πήγε στο Πάντσι Φίλου. Επιτροπής Φιλών δεν κάνει Πάντσι Φιλάντε. Δεν έχει φανατικού.
1: Το ότι μυρίζει, γυρίζει εφουκού με κάρβουνα και σμήλες. Τραούδι όμως. Κάτι παίζει με τραούδι, δεν το κουκλάρω. Ένας άλλος φίλος θεωρεί στο πρώτο έτσι, ήταν ρητορικό, αλλά έστειλαν αρκετά σε έξι τραγούδια. Θεωρείται σε έξι, αυτό μας έστειλε ο φίλος. Το βάζω τώρα να παίξει. Ναι, ναι. Όχι, όχι.
2: Εσύ?
1: Για Ευρωπαίο, ναι, δεν ήξερα ένα συνδυασμό όμως τώρα, ένα γενικότερα εκεί από την ευρύτερη περιοχή, αν το βρίσκεις έξι.
3: Τι είναι να ήταν οι τρεις, τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που να θέλεις για άντρο, τι είναι ένα σεξι άντρε.
1: Η φωνή, η χρειά, πρώτα απ' όλα.
3: Άλλο.
1: Η μουσική.
3: Και το τρίτο.
1: Το τρίτο δεν ξέρω. Βάζουμε και εικόνα μέσα, βίντεο κλειό, α πούμε.
3: Τα λόγια, α πούμε.
1: Και τα λόγια. Και τα λόγια, ναι. Και τα λόγια να κλείσουν έτσι την τριάντα. Το όι, το λαμό ξεφεύγει. Πάει στο εσχρό.
3: Τα είσαι τσιπέγου, τι σημαίνει.
1: Δεν ξέρω, μη μας το χαλάει και αυτό.
2: Δεν ξέρουμε. Δεν τα ισπανικά ξέρουμε τι ακριβώς. Λοιπόν.
3: Τα στεμπόνι, Ριούλια, μόνο καθώς.
2: Άλλο.
1: Α, να μας στείλουν οι φίλοι. Πράσινα κομμάτια, ναι, βασικά θα κάνουμε τους. Τώρα αν δεν στέλνει ένα μήνυμα του άλλου, τρία πλάσματα. Αν δεν κάνουμε ένα γκρουπ να μιλούμε μεταξύ του, στέλνοντα το 950. Έμπειρα. Πράσινα κομμάτια, ναι, έχει από το 22 να πάω στο Άμστερνταμ που έπαιζε η Απολλωνάρα με την Αλκμαρ. Αν έχει κοπελούθια, δεν χρειάζεται να μυρίζει κάτι για να πελάνει.
3: Τώρα καλά.
1: Ναι, στείλνε το άλλο πιο πριν. Κομμάτια, ναι μου. Ο ποιος για του πω ότι το είδαμε και έχει δίκιο.
3: Ντροπή.
1: Ο 246 το εστήλεν και επανήρθε ο Γαλμαριθιανός που ναι είναι αυτόν του, ναι, αυτόν το μαδικό άθλημα τέλος πάντων. Το τικιτάκα, ναι. Το τικιτάκα.
3: Το πάσα σούτ.
1: Ναι, πάσα σούτ, πάσα γκολ.
3: Με άφησε ο κότς εμένα.
1: Φυσικά υπάρχουν, πάντα υπάρχουν σε αυτό το άθλημα και εγωιστές που θέλουν να πάνε μόνοι τους.
3: Ακούστε το French fries with pepper, λέει ο φίλος 026.
1: Τότε, French fries with
3: pepper. Τα λόγια δεν έχουν σημασία. Ακούστε το French fries with pepper.
1: Για ένα σπατάς με πέρι.
3: Από Morphine, σαν παράδειγμα, λέει.
1: Είναι σεξι, αλλά.
3: Ναι, αλλά μιλάει για τι σπατάς με πέρι.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι τον κάνει σεξι, δηλαδή.
3: Είναι μουσική. Τώρα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
3: Όχι. Κάνει και πιντομάτα.
1: Ρε φίλε. Για είμαστε, για είμαστε. Εγώ πήγε νομίζω από το.
3: Που την πρώτη.
1: Να πούμε ότι μετά τις 3, ναι. Σε λίγο δηλαδή, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Για να παίξουμε, να ευχαριστούμε και τον φίλο τον Βασίλη τον Κονναρή, ο οποίος δεν ξέρω πότε ήρθε, ποιο τα έδωσε, ποιο τα άφησε. Εμείς τα βρήκαμε παντός και τον ευχαριστούμε. Μας έφερε ένα από έναν. Να πάρουμε μετά και σπίτι μας. Το Άτιο Λαν.
2: Άντιο Λαν. Κυπριακό παιχνίδι,
1: ναι.
2: Λέξεων.
1: Οπότε ετοιμαστείτε να παίξουμε με αυτόν. Συν η κατηγορία που εντάξει την περασμένη εβδομάδα με 40 ονόματα ποδοσφαιριστών. Απαντούμε ναι όχι για να βρείτε ποιος είναι ο παίχτης που ζητάμε. Θα ξεκινήσουμε αργότερα όμως. Τώρα δώσουμε λίγο τσάς, δούμε. Ρε φίλε, να φωνάξεις μια σκουπέλα αυτή σπίτι, ας πούμε, να κάνεις κατάσταση ή να εισβάλλεις το French fries with pepper. Ούτε ο στίχος, ούτε η μουσική, η φωνή, ούτε η φωνή. Τίποτε.
3: Απορρίπτεσαι από το πιδάρι.
1: Το σεξι τραγούδι είναι το Κούτσι Φόρεμα.
3: Είναι.
2: Κούτσι Φόρεμα.
1: Είναι.
2: Η στίχη του είναι το που λέει ο Λούις. Με το... και τα λαπόγκο.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Τι είμαι, έλα που δεν μπορώ πλέον να αντισταθώ σε αυτό το κούτσι
2: φράγμα. Έχει κι άλλους, έχει κι άλλους.
3: Και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμίζω κουνά.
2: Παρακάτω έχει πιο...
3: Γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε παρακάτω. Περηφάνεια εμείς και λόγω τιμής.
2: Παρακάτω.
1: Τι κάνω μόλις μου στο σαλόνι.
3: Και τον μπλε και τον μαντάμ Φικαρό. Μα θα σε βάλω κάτω, θα σε αρέσω μόνο εγώ.
1: Εφτάσαμε, θα σε παρακάτω.
2: Παρακάτω.
1: Όχι, όχι.
3: Μα γυαλό.
1: Αν φτάσαμε να αρχίσει πάνω, διότι ακόμα δεν φτάσαμε, σκέφτομαι όλου θύλου μου. Άσου.
3: Πάσου.
1: Τώρα δούμε τον Γιώργο. Εντάξει. Εντάξει είμαστε.
3: Lick you up and down, πλάι.
1: Όχι, freak me.
3: Θα το αφιερώσεις σε παγωτάρι.
1: Τι άμμο, λέει ένας άλλος φίλος. Είναι τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Διαλέξετε τι θα παίξετε, παρακαλώ. Ποιος?
2: Α, είναι ο φίλος ο Βασιλής.
1: Ο French Fries.
2: Όχι, ο 2.17.
1: Αν ο Βασίλης ο Γοναρής.
2: Νομίζω.
1: Δύο έτσι πάνω είδαμε, αλλά προφανώς είναι τρίτη. Ναι. Θα τα δούμε. Τέλος πάντων, παιδιά, παρετάτε. Είναι η δουλειά σας. Ο Μάκης, ας πούμε, απαράδεκτος.
3: Ο Μάκης,
1: που είναι η δουλειά του, δεν καταφέρει να βρει ένα αξίζει τραγούδι. Απλά για εσά, εντάξει, θα πω το ίδιο να σα παραδέχτε, αλλά με εξαίρεση ένα-δύο τραγούδια.
3: Το θλιβερό με τον Μάκη είναι ότι κάνει και playlist. Και τραγουδά.
2: Ναι. Μια χαρά είναι άνθρωπο.
3: Μπορείτε
2: να πείτε μια καλή κουβέντα.
3: Επίτρεψε μου, Μαριβά, να πούμε ότι εμεί που τον κατακρίνουμε πήγαμε και στηρίξαμε τον είδαμε.
2: Και εγώ το ίδιο.
3: Άρα δεν μα έκαλεσε εσύ όταν.
1: Άρα πει μόνο σου.
2: Δεν είναι εγώ που το ρωτήσα.
3: Δεν έχει πρόβλημα. Ούτε εμεί το είχαμε
1: ρωτήσει. Συνήθω το τραγουδά μόνο του. Εντάξει, προφανώ δεν ξέρουμε τι κάνει όταν δεν είμαστε εκεί. Αλλά όταν πήγα να τον επισκεφτούμε με τον Λουίν, εγώ πήγα μια φορά όταν πήγα μαζί με τον Λουίν, του είπε ο υπεύθυνο εκεί του μαχαζιού, άνθρωπο που πληρώνει δηλαδή, ότι μετά τη νύχτα που φύγε τελειώσα, Μάγκη απόψε ήταν η καλύτερη σου βραδιά event του.
2: Είπε του έτσι.
1: Του είπε.
3: Τα άλλα αφήνουμε στη φαντασία.
1: Ναι, δεν θα πω κάτι άλλο. Ναι. Δεν θα πω κάτι άλλο.
3: Ούτε για
1: άλλο. Όχι, θα πω.
3: Πε.
1: Θα πω, Λουί. Βασικά εμείς
3: καθορίζαμε το πρόγραμμα.
1: Το playlist εμείς το κάνουμε.
3: Εμείς και τρία αρφούς.
1: Ναι, και προσπαθούσα να κρατήσω μια ισορροπία που ήταν κλειδί.
2: Πέτε μας λίγο τραγούδι για να καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, βασικά υπήρχε.
3: Να καταλάβει μετά από το μήνα.
1: Υπήρχε μια αριστερή πτέρυγα. Δηλαδή που όταν είμαι τη Παύλο Κωνσταντίνου, Κατσιμί είχαν κτλ. Σηκώνουν τον ίσο πάνω. Και υπήρχε και πιο δεξιά πτέρυγα που στον Νότιν κτλ. Σηκώνουν τον ίσο πάνω. Προσπαθούσαμε να κάνουμε μια ισορροπία, να κάνουμε παραγγελίες. Για να ανεβαίνουν και οι δύο πλευρές. Τύπου Νότιν, ας πούμε, ένα δυο Νότιες ανεβαίνουν υπό δάκια, που έβλεπαν τους απέναντι, αρκέψαν και πέφταν λίγο. Μα και πάμε, ναι, πάμε, ξέρω το. Ναι, πάμε ένα Μίλτο. Ανέβαιναν υπό G. Κάποια στιγμή. Σε ένα σημείο μου τραγούσαν όλοι μαζί Ρουβάν και χορεύκαν όλοι μαζί το Ράγκιν G.
3: Κατάλαβε.
1: Και είπε ο φίλος εκεί που είχε και το μαχαζί ότι ήταν η καλύτερη βραδιά. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσαν, που είχε πράξει ή από διασκέδαση.
3: Το Last Christmas που τον Τζόρτσο Γλου, ναι, μπορεί να μην έχει πιο ερωτικό τραγούδι.
1: Ξερωτικό, να μην πω, ξερωτικό. Ναι.
3: Ρε
1: φίλε, πολλά πράγματα, αλλά ερωτικό δεν είναι.
3: I'm hunting shadows in the dark, που πάντα ζει.
1: Έτσι είναι, ναι.
3: In streaming jungles of the world.
1: Led Zeppelin, since I've been loving you. Πάλι στείλει μηνύματα με υπονοούμενα ο Γορμαρικιάνος. Σαν κουρασάν, τραγούδι, 261.
3: 36 ήσουν εκείνη τη βραδιά.
1: Ποιος, τι λέει?
3: Που λέει το καλύτερο playlist.
1: Το άλλο playlist. Πρέπει να είδα, ρε φίλε, άνθρωπο.
3: Για να μας πει.
1: Αυτό είναι το κυκλοφόρησε για με... σε συντή. Σε συντή ο
3: Βάρια. Είδα όπως και είναι τα live που κάνουν οι τραγουδιστές να γράψει ιστορία αν είναι το live. Ναι. Τι είχαμε και το Αγγελίο αρνητικός, είναι και κρόνι του μας πριν αρχή.
1: Ο Μάκη. Ο Ιωσή που κατάλαβε να μου το συμφέρον.
3: Ναι, ναι, ύστερα που είδαν τον κόσμο ότι.
1: Ναι.
2: Ethnic από Weekend 000.
1: Ποιο είναι?
3: 000 είναι η Σταυριά. Είναι φίλη σου.
1: Το Lady Red είναι, εντάξει. Να μην το βάλουμε. Είναι γνωστό να βάλουμε ένα δυο που στείλατε και δεν ξέρουμε. Που το στίχο εννοώ. Που τον συνέχεια από τον τίτλο. Μόνο. Αν του 50 Shades. 50 Shades, α.
3: Grey.
2: Weekend.
1: Τι.
2: Ποιον έβαλες τώρα.
1: Όχι στο. Είναι από το τραγούδι. Από την ταινία.
2: Α, δεν ήξερα. Μπορεί. Δεν ήταν.
1: Α, το ολόκληρο βιβλίο. Μάλιστα, σίγουρα.
3: 50 Shades of Grey.
1: Όχι. Ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί σεξι. Πιο σεξι από το θα σου κάνω μακαρόνια με κυμάκια να φας του Ρουβά δεν έχει λέει ο 246.
3: Όντως.
1: Θα σου κάνω μακαρόνια με κυμάκια να φας.
3: Θα σου κάνω και μασάς στα πόδια σου.
1: Χάρη Κλίν πόσο μ' αγάπησα πόσο. Παγίδα. Φοβούμαι καν να το.
3: Μόνο από την κατάληξη.
1: Ναι. Πόσο μ' αγάπησα πόσο. Παρεπτώ ξεκινάει το πράθυμα, ρε παιδιά.
2: Επαναρχίζει
1: το πράθυμα. Μα ένα σου πω, δεν είναι μόνο. Ηρωνεύτηκε, ρε φίλε. Βρεύτηκε.
3: Εντάξει, πέμε μας.
2: Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο.
3: Κάμε μας μια ανάλυση, Μαριβάς.
2: Σε δύο λεπτά.
3: Ναι, των αγώνων του αγωνιστικής. Που τον πιο σημαντικό.
2: Σήμερα. Ρε συμπερίφορα του, τι ρε Λουί.
3: Που χαίρομαι που το ακροατή μας. Είμαι αρκετή να συνηθίσεις.
2: Σήμερα ανοίγει η αυλαία σήμερα με πια αγωνιστική. Καρμιό της Αμμονίας στις 7.
3: Όχι, θέλουμε έτσι. Θέλουμε που το πιο σημαντικό είναι στο λιγότερο σαν.
2: Την Κυριακή είναι το ντέρπι, ας πούμε, της αγωνιστικής.
1: Ας πούμε, υποτιμάτω.
2: Όχι, ενώ με βάση ονομάτων. Ανόρθωση πάφος στις 6 την Κυριακή.
3: Στο πάτο.
2: Δεν έχουμε άλλα ντέρπι θεωρητικά, αλλά έχουμε δυνατές αναμετρήσεις. Αύριο παίζει το Απόελ με τη Νέα Σαλαμίνα.
3: Άρα είναι το δεύτερο του.
2: Ναι, έχουμε ένα Έλλο Μονία 29 Μαΐου. Τρίτο. Έχουμε Ολυμπιακό Νάρι.
3: Τετάρτο.
2: Ο Απόλλωνας παίζει εκτός έδρας αύριο με Κράσαβα εν Ύψωνα.
3: Πέμπτο.
2: Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου.
3: Έκτο.
2: Το πιο ενδιαφέρον είναι να δούμε το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες τώρα με την επανέναρξη.
3: Ποια είναι η ομάδα, Μαρία, που βλέπεις να έχει τη μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με αυτό που είδαμε πριν τη μεγάλη διακοπή?
2: Εντάξει, διαφορά θα μας τη δείξουν, αλλά με βάση επιστροφές, από όλο να θεωρώ ότι είναι... περιμένουμε δηλαδή να παρουσιαστεί πιο γεμάτος και ίσως και καλύτερος σε θέμα εμφανίσεων με βάση το τι μας είχε συνηθίσει πέρσι. Αλλά για παράδειγμα και τα από έλμετρα επιστροφές. Σημαντικές μέσω επιθετικά. Η Ομόνια περιμένουμε ότι θα είναι στη καλύτερη κατάσταση κάποιοι παίκτες της. Εντάξει, να μιλώ μόνη μου.
1: Όχι, μας έκαλυψες.
3: Αφού θέλαμε να φωτάσουν.
1: Όσοι φωτήπες, συμφωνώ μαζί σου.
3: Εγώ η αλήθεια ήθελα να φωτάσουν, γιατί έχω και μετάδοση αύριο, πρέπει να θυκευάσουν. Αν κάποιος
2: νομίζει... Η Σαλαμίνα, Λου, για τη μετάδοση, επειδή ξέρω ότι ξέρεις καλά το Αποέλ, αλλά και η Σαλαμίνα φέτος έδειξε ότι μπορεί να κάνει.
3: Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που ταιριάζει πάρα πολύ στα μέτρα της Σαλαμίνας με βάση το πώς.
2: Ναι, και αντεπιθέσεις ιδιαίτερα, ιδιαίτερα επικίνδυνη.
3: Αν κάποιος νομίζει ότι δεν είναι καλό στη δουλειά του, ας δεις προβλέψεις του για την Premier League και να νιώσει καλά, μα ποιος σου εφίλε ότι η Premier League είναι η δουλειά μου. Θα έπρεπε να δεις κάτι άλλο, κάποιον άλλον που ισχυρίζεται ότι είναι η δουλειά του και έχει προβλέψεις.
1: Διαχρονικά το πιο σεξ τραγούδι κομμάτι το Hola Lotta, Lotta Love, Led Zeppelin.
3: Hola Lotta Love. Εντά με στέλνει εγκρίμα να περιμένει.
1: Ο 026 μεγάλα μπροστά θα θυκευάσω, δεν μπορεί να ερφιστικά πριν. Μεγάλα μπροστά θα θυκευάσω το μήνυμα του. Αν κρίνει από το πόσο σεξ είναι ή δεν είναι τα τραγούδια που επιλέγουν οι ακροατές, δεν πρέπει να πω λόγω.
4: Σκοράρ.
1: Ναι, σκοράρ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτβους. Με τον αγώνα Καρμιώτης Ομόνοιας στις 7 στο Στέγιος Κυριακίδης ανοίγει απόψη αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξή του από το 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cida Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει η Ομόνοια στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος εκτός ο Τουμπάντζο. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένικμπεργκ. Οι Ταξίδης Μάλκομ και Αμπουμπακάρ θα απουσιάζουν για την Καρμιώτισσα που θα προσπαθήσει για το βαθμολογικό κέρδος. Καθοριστική σημασία χαρακτήρισε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος τον μήνα Οκτώβριο για το καυτό θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, παράλληλα τρέχει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης της υφιστάμενης εταιρείας, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη και να βελτιώσουμε την βαθμολογική μας συγκομιδή. Επισήμανε για το αγωνιστικό. Έτοιμοι Μαντσίνι, Μαρκίνιο,

0: Νίκες ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Σήμερα ενσωματώνονται στις προπονήσεις οι διεθνείς Ντράκομιρ, Σέμα και Σούνιτς. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέα. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα θα ψάξει η Ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής. Διαθέσιμος ο Κάλστρεμ. Δεν προλαβαίνουν οι Σετίν και Μπέρκστρομ. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο Χρήστος Αλαμπρίτης. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ένωση Νεονύψωνα, ξανά στη διάθεση του Λοσάδα. Οι Γκασπάρ Μπράουν, Λιούπιτς και Οσμπόλτ, εκτός οι Ανδρέους Πόλγιαριτς και Γκόλτσον. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Ζόκε και Καφού οι απουσίες για τους γαλαζοκίτρινους. Επιστρέφει στους πράσινους ο Άμπρι. Τρεις οι δεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ για το παιχνίδι της Δευτέρας κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου, εκτός η Ολιβάνα Μίν και Τσακών. Με την ταμπέλα του outsider αλλά με στόχο το κέρδος θα πάει η Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί για να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ μοναδική απουσία ο Κονφέ. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο Γασιπί την Κυριακή, εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό, Ιανκό και Μάρας θα απουσιάζουν από τη λεμεσιανή ομάδα. Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Νησίφορος Ρουσιάς. Στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ Κώστας Χίζας για την καλαθοσφαιρική ομάδα. Καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει, σημείωσε ο προπονητής Νικόλας Παπαδόπουλος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική ΕΘΑ υποδέχεται τον διγενή στις 7 στο Ελευθέρια. Για το πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8.30 ελπίδα στρομερή τη Δόξα Παλιωμετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λατσών. Την ικανοποίησή της εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η παιδοσφαιρική ΕΛ για το γεγονός ότι η τοποθέτησή της για το θέμα με την Μακάμπη και τον Σπύρο Κυπριανού αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αρχίσει προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων. Παράλληλα, διερωτούνται αν μπορούν να συνομευθούν αγώνες αυτού του επίπεδου και αυτού του βαθμού επικινδυνότητας, περιλαμβανομένων αμετρήσεων με τουρκικές ομάδες, γιατί κατά καιρούς παρουσιάζεται ως αδύνατη η εξαιρετικά δύσκολη αστυνόμευση αγώνων μεταξύ κυπριακών σωματείων, σημειώνεται.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports. Επαναρχίζει η δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Γερμανία, πρωτοπόρος Ντόρτμουντ υποδέχεται στις 9.30 την Βέρτερ Βρέμις. Για τη Λα Λίγκα στις 10 Μάλαγα Ισπανιόλ και για τη Λίγκ Ουάν στις 9.45 Λανς Λιόν. Τον τέρπι της Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεσπόζει του προγράμματος στην Super League ερωτηματικό η ετοιμότητα των Φρόιλερ και Πουέρτα στους Ερυθρόλευκους. Για τους πράσινους εκτός είναι ο Λιβάιν Γκαρσία. Ο Έντζο Μαρέσκα εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η Manchester City θα δικαιωθεί για την υπόθεση των 114 οικονομικών παραβάσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berkshire, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα.

0: Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα.
2: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφηδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Έννη.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Pressing. Θα είμαστε παρέα μαζί σας μέχρι και τις 5. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και το καθιερωμένο quiz της Παρασκευής με νέο παιχνίδι σήμερα. Θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5GBps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Να πω ότι έχουμε ήδη τους δύο πρώτους ακροατές, 22-4-72-3-72-4 στο τέλος. Το ένα από τα δύο παιχνίδια είναι αυτό που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε εδώ μπροστά μας μια λίστα με 40 ονόματα ποδοσφαιριστών γνωστών. Μπορεί να παίζουν Ελλάδα, μπορεί να παίζουν Κύπρο, μπορεί να παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπορεί και να μην παίζουν πλέον σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν έχουμε Μέση, δεν έχουμε Ρονάλντο όμως. Το λέω από τώρα. Κάνετε ερωτήσεις, απαντάμε εμείς μόνο με ναι ή όχι. Όποιος το βρει πιο γρήγορα, το ρεκόρ μέχρι τώρα το έχει ο Γιώργος Κυπερούντα. Είναι 11 δευτερόλεπτα και 88 εκατοστά. Και το άλλο παιχνίδι, Μαριβάς.
0: Το άλλο παιχνίδι είναι το Άντε Ολάν. Κυπριακές λέξεις.
1: Εκφράσεις. Εκφράσεις. Πες μας την πρώτη, μπορεί να μπροστά, ας πούμε.
0: Την πρώτη. Είναι ουσιαστικά πρέπει να. Θα λέμε εμείς την έκφραση στα Κυπριακά. Ναι, την έκφραση που έχει εδώ.
1: Θα μας την εξηγούν οι φίλοι.
0: Πρέπει να μας την εξηγούν τι σημαίνει.
1: Ένα λεπτό.
0: Ως παυραστώντος ιέρο. Τι σημαίνει.
1: Ως παυραστώντος ιέρο. Μάλιστα. Okay. Α, με ρωτάς. Ναι, λογικό.
2: Τα είναι η αναποδά.
1: Τι.
2: Είναι μια αστείο να αγαπεί αναποδά.
1: Τι αναποδά.
2: Ας πούμε, λέγεται για κάποιον που δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του.
1: Μα καμία είναι ένα που να εξηγά, να ρωτά, να κάνει. Ποιο έβρε παραπάνω μέσα σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Το αντίθετο του ταμπού. Υπάρχει και το ταμπού μέσα.
0: Έχει οδηγίες χρήσης, θα σου
2: πούμε.
1: Να σπάσει τον πρώτο ή περιμένει. Ένα σπάσιο πλάσμα.
0: Περιγράψτε την πρώτη κουβέντα χωρίς να χρησιμοποιήσετε την περιγραφή. Από κάτω.
1: Α, οκ, οκ. Πάμε στον πρώτο όμως, που είναι δεύτερος βασικά, είναι πρώτος. Χαίρετε.
3: Για να σκάω ποδαρικών εγώ.
2: Εδώ ρε.
1: Με ο δεξί, αριστερό, μπός.
3: Όπως το βλέπεις, ναι. Είναι το αριστερό.
1: Άρα μου δεξί, εντάξει.
2: Τι σου κάνω τον τηλεφωνητή ρε.
3: Εγώ χαιρετίζομαι.
2: Είναι ο φίλος που του κάνω τον τηλεφωνητή.
1: Ο φίλος που του κάνω τον τηλεφωνητή.
3: Το μαράκι είναι τζαμί.
1: Εντάμε, γύρε λέει σωρέ γύρω.
3: Γεια σου Μαριβάς μας.
0: Τι κάνεις και φίλε μου.
3: Καλά, είπαμε να πιάσεις το καθιερωμένο quiz. Συμφωνώ η αλήθεια με το Βιόλα ότι εσύ κόνει να λέει μια εφτωμάνη στιγμή.
1: Α, είδες ρε κύριο μου.
3: Παιδιά, γουστάρατε. Μίνι γιούρο. Λοιπόν, α, και καλή επιστροφή του, να μου λέμε, Ρογκαβόπουλτο.
2: Στράφηκε το Ρογκαβό.
1: Έπαιξε νευτές.
3: Ναι, εκείνος που έλειπε με Αχίλιο να πουτά.
2: Εγώ ένιξε να είχε έναν πελματιά να πονεύει προς ένιξε ένα Αχίλιο.
3: Απονεύρωσε, να κάνουμε το απονεύρωσε εδώ, να περπατά χωρίς...
2: Ναι, χωρίς τέλμα.
1: Πετά.
3: Λοιπόν, άντε πάμε το quiz.
0: Να παίξεις κυπριακές λέξεις ή θέλεις να μαντέψεις τον παίχτη.
1: Yes, a play.
3: Την άλλη φορά έπαιξα το τσίνο που λαλώς πάω το ευρώ, έπαιξα το άλλο το ταμπού, είναι να μου το δάει.
1: Ταμπού.
0: Ναι.
1: Είδος ταμπού.
0: Ουσιαστικά πλέον, όπως λένε και οι οδηγίες,
3: ναι.
0: Θα περιγράφουμε εμείς κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι μια έκφραση στα κυπριακά. Έπρεπε

0: χρησιμοποιήσουμε την περιγραφή που κάτω, πρέπει να την βρεις, Κίκο. Εντάξει, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την έκφραση που βλέπουμε.
1: Κάτι θα παίξουμε τον μπούγαλο, είναι πιο εύκολο νομίζω.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι ωραίο τούτο.
1: Με χρόνο δηλαδή.
2: Φίλε, να βρίσκει μια άνω και στην Ευρωπαϊκή Ογλίωρα.
1: Α, με χρόνο δηλαδή.
2: Να φεύγουμε
0: την Ευρωπαϊκή Ογλίωρα.
3: Είμαι αριθμό παραπάνω όπως την άλλη φαντάζομαι.
1: Μα τούτο με αριθμό είναι εδώ πώς να βρεις, άμα ενδεξήγηση, άμα... Τέλος πάντων, να μαθαίνουμε πάνω στο λίγο από ό,τι κατάλαβες. Είναι το πείραμα το ζώο μας.
0: Αν δεν μας
1: κει... έχουμε κλεψίδρα, δεν ξέρω πώς να πάει κλεψίδρα.
3: Οπότε
1: όσο περισσότερο βρεις, μέχρι να αρχίσει ο χρόνος της κλεψίδρας, να χρονομετρήσουν την βαξινή κλεψίδρα, να ξέρουμε πόσο είναι η ρεμάρια.
2: Ωραίος.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
2: Λουί. Α, εγώ περιγράφω. Αυτό ξανά. Νομίζω να ζήκουν όλοι.
3: Ναι.
2: Έτοιμος, μπρο.
1: Φοβερή εκπομπή.
3: Έτοιμος, πάμε πάνω.
1: Ναι, και εμείς, δεν μπορεί να είσαι.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Εν πρόλα, λέμε τα δυο πλάσματα που είναι όλη μέρα ο ένας πας στον άλλο. Δηλαδή, το δυο είναι...
3: Καβαλούρι.
2: Όχι ρε, είναι τούτον
3: και... Κολλητή, κολλητή.
2: Είναι να μπαίνει.
1: Κυπριακές λέξεις.
2: Κυπριακή φράση. Ωραία, κυπριακή φράση.
1: Του δίσκιο είναι.
2: Όχι ρε, όχι. Του δίσκιο είναι τόσο κοντά ο ένας τον άλλον που σαν το τούτο που είμαι στο τούτο.
3: Πολιτή, πάμε επόμενη.
2: Είναι κολοτσε βράζι.
3: Κολοτσε βράζι. Πού να μου πει τώρα, πάμε επόμενη.
2: Τούτο είναι για τζίνους, λαλούν το για τζίνους που θυκαλέουν μόνοι τους, αποφασίζουν μόνοι τους. Εγώ...
3: Εγώ παπάς εσύ τάτα.
2: Μπράβο, όχι, εγώ παπάς. Όχι εσύ τάτα.
3: Εγώ παπάς εγώ τάτα.
2: Μπράβο,
1: εντάξει, εντάξει, έτσι λεπτομέρεια.
2: Ας σου δώσω κάτι και πόσο... Ήθελες το πολλά, αλλά ήθελες και κάτι λίγο πιο καλό. Εγώ να νευριάσω και να πω... Μπράβο.
3: Α, ναι. Πάμε παράγατε.
2: Πέτω, δώσ' το πελό. Δώσ' το πελό
3: αγκούρι να σου πει στραβό.
1: Να ζαβό, μάλιστα.
3: Ζαβό.
1: Ναι, μέσα,
3: μέσα.
1: Χρόνο,
2: το κάθε αγιού, το κάθε αγιού μπίπιν τα συνόμπορες.
0: Τέλος, τέλος, τέλος.
1: Εντάξει, όχι, λέξεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν.
2: Έχει βρυσές.
1: Έχεις βρυσές που πρέπει να
3: χρησιμοποιούν.
1: Έχει βρυσές που
2: πρέπει να χρησιμοποιούν.
1: Τα παράπονα στο Βασίλη Κοναρή που το έκαμε, το δημιούργησε και στείλε μας το δώρο. Άμα θα πει...
3: Out. Να πέτω τον.
1: Βασίλης Κοναρής. Εδώ κάμε το.
3: Κοναρής out.
1: Τι ο είδες, μάθαμε πάνω σου, είπα σου το.
2: Ποιο
1: σοου.
3: Δύο στα τρία, καλά εντάξει.
2: Ναι, τα λέει τα
3: βρυσά. Την άλλη Παρασκευή.
1: Κύριο μου τα λέμε, καλώς σου Αγυριακό.
0: Έχουμε.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε.
1: Α, να μιλήσω στους. Να μιλήσω στο μήλο.
4: Μαρία μου, καταρχάς θα το απολογηθώ για το μήνυμα.
1: Α, τώρα να απολογηθείς. Να απολογηθείς.
4: Κοίταξε, όχι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ήταν πολύ to the point το που έκανε ο Λούις, γιατί είχε δηλώσει ότι ο μόνος παίχτης που ήξερε ήταν ο Κάρι.
0: Ναι, και...
4: Και είδω και σου το στο πιάτο και τον έπιαες.
0: Άρα... Όχι, έπια τον, αφού απάντησα σωστά την ερώτηση.
1: Τώρα απολογή, είναι
4: θέμα. Είπες Γιόρτα.
2: Όχι, είπες Γιόρτα.
1: Τώρα έπιαες είναι να τα σάσεις τώρα. Πήγαμε στα χειρότητα.
4: Όχι, πια για να...
2: Και για να δικαιολογήσεις.
1: Α, για να παίξεις, εντάξει ρε. Το λοιπόν, εφτιάλεξε. Αυτό που άκουσες και παίξαμε...
4: Ένα παίξουμε. Πρέπει να ανασυγκροτήσω το ρεκόρ μου στους παίχτες, γιατί παίξα πρώτος την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
4: Είμαι πολλά χαλαρός.
1: Ο χρόνος του Μπίτ είναι 11.8.
4: Πολλά δύσκολο είναι, αλλά...
1: Εντάξει, ανάλογα με τον παίχτη, ρε φίλε. Μπορεί να παίξεις μέσα στις πρώτες και τρεις ώστες... Στις πρώτες και τρεις ερωτήσεις, μπορεί. Ναι. Τι ήταν, τι είσαι Νευροϊόρκος, ήταν παίχτης παίζει Κύπρο, νομίζω.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Ελλάδα, δεν κάνω λάθος.
1: Ελλάδα, οκ. Μπράτε, τέι. Τέλος πάντων.
4: Όχι, τέι ήταν εγώ.
1: Εσύ, οκ. Εντάξει, πέμασα
4: από... Ελκαμπί που ήταν.
1: Ελκαμπί, ναι, μπράβο. Ελκαμπί. Εντάξει, άρα από τώρα μέχρι το 40, για να βρούμε τον παίχτη.
4: Ήταν 50.
1: Όχι, ήταν 40. Ήταν 40, έφυγαν 7-8 πόσοι...
4: Άρα, περίμενε, άρα το 13 υπάρχει.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Να, απλά ένα άλλο.
4: Κρατούμε κλασικά 13.
1: 13, επειδή πήγες καλά προχτές, όσο είναι και
2: τώρα. Όχι,
4: ναι, είμαι απλά...
2: Όχι, δεν έχει προβλήμα.
1: Ναι, ναι, είσαι Ολυμπιακό.
4: Κολλημένος το 13.
1: Ναι, ναι, καταλάβαινε.
0: Λοιπόν, να
1: υπάρχει μόνο. Ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ, μόλις έτοιμη, Μαριάς, χρονόμετρο.
0: Έτοιμη, ναι. 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, παίζει Αγγλία.
1: Όχι.
4: Ισπανία.
1: Όχι.
4: Γερμανία.
1: Όχι.
4: Κύπρο.
1: Ναι.
4: Παίζει στο Ιωμόνια.
1: Όχι.
4: Λευκοσία.
1: Όχι.
4: Πάφο.
1: Όχι.
4: Λεμεσό.
1: Ναι.
4: Απόλλωνα.
2: Ναι.
4: Μπράντο Τόμας.
2: Ναι.
1: Όπας, Ιβρέντο.
0: 2072.
1: Καλά.
4: Εντάξει, που το 45 μεγάλη κουπή.
1: Ναι, ωραίος, ωραίος.
2: Και ήσουν και λίγο άτυχο, εμένα να δεις πια αρχήν Κύπρο να δεις πιο κλειο.
4: Εντάξει, αλήθεια, επειδή με είναι ταυτική των άλλων που εξηγήσαν που Ισπανία...
1: Εντάξει, μάχει παίχτες που διαφορετικά προαθλήματα. Γι' αυτό σου παπρέα σου. Να σου κάτσει το πρώτο ένα-δύο, τα πρώτες μια-δύο ερωτήσεις σου κάτσουν, ανοίγει ο δρόμος μετά.
2: Σου αλλάζουν τη ζωή.
1: Ναι. Ισχύ, και σου κάτσει.
4: Τέλος πάντων, έτσι για να κλείσουμε είναι όμορφα, ωραία. Ήταν πολλά ωραία το ποίημα του Big Gio. Άγγιξε την καρδιά μου, πραγματικά. Αλλά άμα ξεκινήσαμε που είδαστε εγώ εσύ και έτσι, ήταν που τα κάνουμε στα play-offs.
2: Να είμαστε πιο καλή ακόμα, ρε.
4: Εντάξει, πραγματικά, έχω το απορία. Υπάρχει ομάδα που μπορεί να μας κερδίσει.
1: Κόψε κάτι.
2: Να το δούμε, μου να κοντήψει ο καιρός.
4: Ναι, είναι ρίσκο. Αλλά στο νιόβρι θα επανέλθω με το βουντού.
2: Ωραίος. Φύλαξε το.
4: Γιατί ο Ορμάν το είπε στο Άπου Τάπι.
2: Μπράβο, Ορμάν το είπε, ναι, ήταν προφήτης.
4: Ήταν προφήτης.
1: Παλέμε να λέμε όσο γίνονται επίσης. Αρφός ο Εμίλιος, βάρτεος των γκρουπ εμένει. Οι κουβέντες έχουν βρει σχέση, οι άλλες δύο είναι μόνο λέξεις και θα πηγαίνει πιο γρήγορα, μας λέει ο Βασίλης που μόνος του λέει κοναρίς ειν. Που του είπε άλλος πριν κοναρίς out. Ναι.
0: Άρα παίξουμε το ταμπού.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Το ταμπού.
1: Εμπιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Βάλτε το στον γκρουπ. Επιμένει ο Big Gio. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σου φίλε. Όνομα.
5: Μπρούνο,
1: γεια σου Μπρούνο μου. Γεια σου Μπρούνο. Να μου κάνεις.
5: Να μου κάνεις καλά.
0: Καλά εσύ.
5: Μια χαρά.
0: Τέλεια. Είσαι έτοιμος να έξεις κυπριακές λέξεις ή βρες τον παίχτη.
5: Κυπριακές λέξεις.
0: Εγώ έχω στο άλλον εκεί.
1: Εκεί. Ο Λοΐζος. Να κάνουμε το παντομήμα από το ραδιοφόνο. Νέντζιο, θέλω να κάνουμε παντομήμα,
2: Θα σε ρωτήσουμε.
1: Ναι. Πόσο τραβάει, πόσο τραβάει από τον πρώτο που είχαμε, από τον Κίκο. Έλα, ρε Μπρούνο.
5: Λουί μου.
2: Έλα.
5: Όπας. Επειδή έχω κερκίδα σήμερα.
1: Κερκίδα.
5: Εύκολα. Ναι.
1: Το πια.
0: Εύκολα. Έλα, το
5: πεις. Έχω κερκίδα.
1: Άχι κερκίδα.
5: Ναι. Κάπου με ακούν και επειδή έκαμε παράπονα την προηγούμενη εβδομάδα. Που είναι κουτσίσα.
2: Ναι.
5: Σήμερα πρέπει να παίξουν καλά.
1: Καλά, του λύνει να του βάλεις πίεση.
0: Είναι εσύ. Πάνω
1: σου πίεση.
2: Πάμε ρε, έχουμε
5: το. Για λέει ρε σκάρτες τις εύκολες.
2: Πάμε.
1: Ό,τι του βγάλει, ό,τι του βγάλει.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Γνωστή συνάδελφος αθλητικό, γράφος το επίθετον της, στη CableNet.
5: Όχι,
2: εγκάτω ονόματα. Το άλλο είναι και βρυσές, δηλαδή μου. Τέλος πάντων, όχι το... Έχω έναν αρνητικό στο χαρακτήρα μου, έχω έναν...
5: Αίτη.
2: Μπράβο. Μιλήσεις και βρίσκες. Όχι ο... Τινός το τρυφερό, το ζωάκι που έρχεται, τρύφεται πάνω σου... Αμή σου νιάου... Ο... Ναι, στα κυπριακά,
5: ο... Ο γάτος.
2: Μπράβο. Ευκένουμε έξω στα χωράφκα και πιάνουμε για να φάμε. Κάμουν τα ωραία με τα αυκά στις ταβέρνες.
5: Αγρέγια.
2: Το.
5: Το αγρέλι.
2: Αμάν πίνω, έτσι ήρθει πολλά, θέλω να... Σε πέσαν τα αρφάλι μου, έπιαμε, έφαμε ή... Λαλούμε το και για τα κόζια που είναι... Η λιμάνγκρα.
1: Η κερκία του Μπρού, αποθεώστε το ρε. Αποθεώστε το.
2: Ρε είχε λεξίζαμε.
1: Εντάξει, κάνεις δύο μου πριν ρε. Κάμε ένα ξεσκαστάρισμα από πριν. Εντάξει, πες κερκία στη άλλη Παρασκευή ρε Μπρούνο.
2: Καλά ρε, τρεις Κυπριακές, δεν είναι εύκολες.
1: Εντάξει, να δούμε, θα δούμε.
2: Φίλε, εγώ θεωρώ δύσκολες οι Κυπριακές.
1: Οκ, θα το δούμε, θα δούμε στην πορεία. Και εμείς τώρα, κάτι καινούργιο, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά με τρεις δεν νομίζω να
5: γίνει.
1: Η αλήθεια είναι μόνο.
2: Εντάξει, έτσι το ψυχολογικό είναι το
5: ζώο. Γιατί να δεν έχει καν καλύτερο μόνο.
2: Όχι, ρε.
1: Ωραία, πάμε.
5: Καλό σα, Κυριακό.
1: Στο άλλο Μπρούνο.
5: Bye.
1: Τώρα υπάρχει ακροάτη, δεν είναι μεσηρό. Πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Αν το τηλεφώνω πρέπει να το αλλάξω.
0: Ναι.
2: Είναι ωραίο, άσχημα.
6: Γεια.
0: Γεια σου. Πώς σε λένε?
6: Ιρένα.
1: Ιρένα. Γεια σου, Ιρένα μου.
0: Πώς είσαι?
6: Καλά. Εμένα με λένε Ναταλία και του και μια αδερφή μου.
1: Μάλιστα. Περίε, πόσες είσαστε, δύο ή τρεις, Ναταλία? Πόσες αδερφές είσαστε, δύο ή τρεις?
6: Τρεις.
1: Εσύ, η Ναταλία, η Ρένα και έχει ακόμα μια.
6: Ο Νικόλας.
1: Άντζο Νικόλας. Και όσο είναι ευτυχισμένος μπασμπάς, η ευτυχισμένη μαμά που είναι μαζί σας, είσαστε μόνες σας?
7: Όχι, είναι και ο μπαμπάς.
1: Μπαμπά, με ποιαν ή ποιον να παίξουμε?
7: Τους παίχτες.
1: Με τους παίχτες. Με τους παίχτες. Άλιστα. Ναι, ευτυχώς επειδή άλλες λέξεις είναι λίγο
2: δύσκολο. Πρέπει να σε νούμερο που δεν μας πάρει φυλακή.
1: Από εδώ μέχρι το 40, το όνομα του παπά.
7: Στέφανο.
1: Το λοιπόν.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Πρέπει να μας πει ένα νούμερο.
0: Ναι, να
1: από
0: μας πεις
1: ένα μέχρι το 40 νούμερο. Πριν το 13 που φύγει, ναι. Από το 1 μέχρι το 40, Στέφανο.
7: Το 23.
0: Το 23, μάλιστα.
1: Okay. Το λοιπόν.
0: Πρέπει να μας κάνεις ερωτήσεις για να βρεις τον παίχτη. Εμείς απαντούμε με ναι ή όχι.
1: Εντάξει, φωνή. Στέφανε, είσαι ο Στέφανος, δεν Στέφανε.
7: Ναι, είμαι ο
1: Στέφανος. Τώρα άκουσα και δεύτερη φορά να μοιραστώ, κατάλαβα.
7: Τα μωρά που ήθελα να
1: πιάσω. Ναι, βάλε μπροστά τα μωρά.
2: Τα μωρά,
1: πρέπει να είμαι μισή ώρα που δεν σβράω πίσω τα μωρά. Μωρά, ελάτε να μην αγαμώ ό,τι θέλετε. Εσείς να φκείτε, να πιω η παπά σας.
2: Εντάξει,
1: ναι, είσαι ζήλιο.
2: Μην κάνεις την πούλη.
1: Το λοιπόν.
7: Εγώ
1: πιστεύω, φαντάζεται. Το λοιπόν, είπες αριθμό, συγγνώμη. Το 23. Το λοιπόν είναι το τσάν σου.
2: Να
1: κάνεις ρεκόρ που είναι 11.88 το ρεκόρ.
7: Λαουτάρο.
0: Δικαιούμαστε δύο προβλέψεις.
1: Ναι, μπράβο. Δύο προβλέψεις. Ναι, όχι, το λέμε γενικά, δεν το είπαμε νωρίτερα. Δικαιούσαμε να κάνουμε δύο προβλέψεις. Βασικά έχετε μία ζωή να κάψετε. Η δεύτερη πρέπει να είναι σωστή, χάνετε. Το λοιπόν, Μαρεβάς, 3.
0: 2, 1.
7: Παίζεις στην Κύπρο?
2: Ναι.
7: Από ΕΛ?
2: Ναι.
7: Κερός?
2: Όχι.
7: Κυπρέος?
2: Όχι.
7: Πορτογάλος?
2: Όχι.
1: Με θέση είναι, με θέση κάτι.
7: Πορτάρις?
2: Ναι.
7: Μπέλε?
2: Ναι.
1: Τι?
0: 1873.
1: Άρχισε λίγο μετά, ναι. Κοίταξε, για σήμερα είναι ο κορυφαίος χρόνος.
2: Ναι.
1: 1873.
2: Πρέπει να πάει με θέση.
1: Ναι, πρέπει να πάει με θέση μετά. Καιρό, επιθετικό, αμυντικό, τερματοφύλακα. Αλλά είσαι πρώτο. Εδώ και σπάσει μέχρι την τάπο. Έρε, φίλε. Πορτάρι, ρε Στέφαν. Ήταν.
2: Κουπί.
1: Ήταν παρεβάλλη. Ήταν παρεβάλλη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, επειδή μέχρι τώρα είσαι πρώτο, αν και εφόσον κερδίσει, μπορεί να πούν τι θέλουν τα γόρια. Πού θέλουν να τι πάρει, να σταεί, κάνουν προφαβόρ, κάνουν κόσμο, κάτι άλλο, να σου λέμε κάνουν παιχνίδι επί τραπέζιων.
2: Μα με τούτον που
7: ζήσεις. Να τους πάρουμε κάπου να φάμε.
1: Κάπου να φάμε.
2: Εντάξει, να τους πάρουμε προφόρ.
1: Στέφανε μου, μιλούμε. Καλό μεσημέρι. Νομίζω έχουμε ακόμη ένα να πάμε σε αυτόν, πριν πάμε σε break.
0: Χαίρετε, γεια σας.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Φιδίας.
1: Φιδίας, πάνω και επίθεμα του που θα προχθές.
2: Φιδία, έρθα σήμερα να μιλήσω, αλλά είναι YouTube.
1: Ήβρεν άλλο να του γεράσει, ρε Φιδίας σε γύρεψε.
2: Όχι ρε, τα χάια να του φέρνω το δώρο του. Αλλά φαίνεται έρθα από τη δουλειά.
1: Α, ναι, ναι, τούτο είναι η αλήθεια.
2: Αν μου το έλεγε που το πριν να φύγει, μετά να το
1: φτιάξει. Η αλήθεια είναι τούτη.
8: Δεν είναι χάζι ρε. Επειδή δεν είμαι ο Φιδίας.
1: Όντως.
0: Α, σοβαρά.
2: Ο κύριος Λανίδης.
8: Ούτε.
1: Ναι, μιλήσαν το θέμα.
2: Μιλήσαν το ανθρώπου, αν τούτε
0: σωρ.
8: Ανδρέας Κογενιάρη.
2: Έλα ρε, πάντα που πάτε.
1: Άλλαξε τη φωνή σου.
2: Ευράχνιας είσαι.
1: Άλλαξε τη φωνή του.
2: Σε κρυωμένο.
8: Εν πρώτο φεστιβάλ ακόμα είμαστε βραχνοί.
2: Εν κρυωμένο. Δεν ξέρω ότι είσαι βραχνός ρε φίδια μου.
1: Όχι είσαι. Το λοιπόν, πριν πάμε σε break, πάμε να πάρουμε λίγο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ή παίχτην, guess the player ή ταμπού Κυπριακό. Ταμπού Κυπριακό.
0: Ταμπού
1: Κυπριακό. Ναι, ναι, ναι. Ή Μαριβάς.
2: Έλα, είσαι έτοιμος.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Άμα περάσεις και 3 μέρες και μυρίζεις ωραία, είσαι.
8: Τόμα.
2: Όχι ρε, είσαι. Τι έπρεπε να κάνεις για να...
8: Άλλουτος.
2: Μπράβο. Από όχι την...
8: Μούγια.
2: πολύ, ναι, ναι, το ήταν στο, πολύ έξω έχει καύσωνα, λιοπύρινγκου, φόβραση.
8: Λιγερά.
2: Ναι, πέτος στα Κυπριακά.
8: Καμίνι, όχι.
2: Ένα αρσενικό, νο.
8: Φούρνος.
2: Όχι, όπως είναι το Λαλαλάντ, ας πούμε,
8: σκέφτομαι. Λαλάρα.
2: Εν τσίπα Λαλαλάντ,
1: πάει. Είπες το.
2: Πάει πάρα πολλά γλυόρα. Πάει όπως τι είναι.
8: Γλυόρ.
2: Βζιν! Να μην το δω.
8: Σπέρα.
2: Κυπριακά. Εύρεξε, νευκή κανή.
8: Καραόλη.
2: Ω.
8: Εντάξει,
2: δεν έχει άλλο χρόνο.
1: Τέσσερα.
2: Ναι, ήταν η αζίνα το γλυκό.
0: Όχι, έχει
1: πάει. Έχει ακόμα 30 λεπτά. Α, εντάξει. Είναι το δοκούμενο εκείνο που οι παλές ηθίκες είναι μέσα στη θέα του, το κόβαμε, έχει τέσσερα. Για τα 5 λεπτά που το κλέφω. Όχι, το Λαλάρα. Το Λαλάρα. Προς το παρόν είσαι πρώτος. Αντρίχο μου πρέπει να κλείσουμε, sorry. Να πάμε σε break. Καλώς σου, Αγγιάκο.
2: Καλώς σου, Αγγιάκο.
1: Πάμε σε break, επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ο Ιωνάς Νικολάου εξετάζει υποψηφιότητα για το χρήσμα του ΔΥΣΥ το 2028. Το ενδεχόμενο επιβεβαιώνει η Καθημερινή που είχε αποκαλύψει χθες πιθανή τρίτη υποψηφιότητα από πρώην υπουργό του Νίκο Αναστασιάδη. Θα επιμένει μέχρι τέλους στην υποψηφιότητά του ο υποψήφιος για το χρήσμα του ΔΥΣΥ Γιώργος Παμπορέδης. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων τόνισε ότι προσπάθησε να μεταπείσει την Ανίτα Δημητρίου να μην αποσυρθεί. Μετά την έκδοση Ναύτεξ δρομολογείται εντός του έτους η εκταμίευση 25 εκατομμυρίων για το GSI, δήλωσε ο Υπουργός Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι τιμήθηκε με το φερινό Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. 5 νεκροί και 10 τραυματίες από την κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα στα θύματα και ένα 5χρονο κοριτσάκι.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
2: Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
8: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
7: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's app, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
9: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: 59 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γερμανού γυμναστή Γιώζεφ Πιλάτες στις 9 Οκτωβρίου 1967, που ανακάλυψε την ομώνυμη μέθοδο εκγύμνασης. Εργαζόταν για την αγγλική Scotland Yard, όμως στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυλακίστηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων, όπου εφήβρε την Πιλάτες. Το 1918, όταν ξέσπασε στην Ευρώπη η Ισπανική γρίπη που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, μέσα στη φυλακή όσοι κόλλησαν αλλά παράλληλα γυμνάζονταν με τον Πιλάτες, επέζησαν λόγω καλής φυσικής κατάστασης.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
17: Επιστρέψαμε. Απορία του 280, ο Λουίς στο διάλειμμα κάνει προπόνηση τις βολές του. Γελά. 280 μου γελά.
18: Αν ήταν έξω ο 280.
17: Ναι.
18: Είναι εύστοχο πολλά το μήμα. Αν το σύρει ένα απλά, να το σύρει. Πολλά καλό timing.
19: Καλό.
17: Άρα απάντηση είναι ναι.
18: Έκανα προπόνηση τώρα, ναι. Έξω. Αλλά πού το είδες εσύ.
17: 29.50 τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να βγείτε να παίξουμε, ήδη περιμένας φίλους του ακροατής στο 22.4.82.3.72 ή 3.74 είναι η άλλη γραμμή που αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη. Έχουμε δύο παιχνίδια σας σήμερα για όσους τώρα συντονίστηκαν μαριβάς. Το ένα είναι Guess the Player, βρες τον παίχτη. Έχουμε 40 ονόματα. Επιλέγετε, αμάνα μου,
19: επιλέγετε έναν αριθμό και πρέπει να βρείτε τον παίκτη με τις ερωτήσεις που θα μας κάνετε. Εμείς απαντούμε με ναι ή όχι. Ο καλύτερος χρόνος κερδίζει για το παιχνίδι αυτό. Και έχουμε και το ταμπού, ουσιαστικά με τις κυπριακές λέξεις. Άτε ολάν.
17: Έχει μάτια παντού ο 280 και περιμένει φίλος ακροατής. Η φίλη ακροάτρια.
19: Γεια σας,
20: χαίρετε. Ακροατής. Νεόφυτε.
17: Έλα, νεόφυτε. Να βάλεις φίλε. Είμαστε καλά.
20: Καλά, δόξας.
17: Μετά τις πρώτες πέντε φορές που πάντα έλεγες νεόφυτος, Λασκόφκης που πάθω, ναι, Μινίσκο Λευκοσία. Πλέον λες το μόνο σου, για που φεύγουμε τη συζήτηση.
20: Εντάξει, ναι, είναι ο τίτλος μου.
17: Ναι, ο τίτλος σου πλέον.
20: Ναι.
17: Το λοιπόν, διαλέγεις πρώτα παιχνίδι.
20: Παίχτη, please.
19: Θέλουμε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 40, εκτός το 13 και το 23.
20: Πάμε με το 1.
19: Με το 1.
17: Oh.
19: Λοιπόν, έτοιμος.
20: Μετράτε μου ανάποδα.
19: 3, 2, 1, πάμε.
20: Παίζει Κύπρο ή Ελλάδα.
19: Όχι.
20: Παίζει σε πρωτεύουσα.
17: Όχι.
20: Παίζει Αγγλία ή Γερμανία.
17: Ναι.
20: Παίζει σε Αγγλία.
17: Ναι.
20: Παίζει σε ομάδα που φορεί κόκκινα.
17: Ναι.
20: Παίζει στο Λονδίνο ή στο Μάτσεστερ.
17: Μάτσεστερ.
18: Δεν μπορείς να απαντήσεις.
17: Εντάξει, πάντως πριν, όχι πρωτεύουσα. Μάτσεστερ.
20: Εντάξει, ναι, οκ. Άρα στη United είναι επιθετικό γενής, δηλαδή 10 φτερά μπροστά striker.
17: Ναι, οριακά ναι.
20: Άρα οχτάρο δεκάρι, βασικό στην ομάδα.
17: Άντε, ένα σημείο, ναι ρε φίλε, Μπρούνο, να βάλουμε βάλουμε τον Μέινου. Πώς είναι ο βασικός δηλαδή, σωστός, ωραίο, πόσο να κάνουμε.
19: 38-18.
17: 38-18.
20: Έκαμε λάθος, έπρεπε να πάω με το προέστημα. Είσαι στον λόγο μου, τα πιο ταγκές. Ήταν να δεις αν είναι ο Ρουτ για το αστείο και αν είναι ο Μπρούνο.
17: Όντως, ήταν να γράψεις ιστορία. Ήταν να μιλήσεις την ιστορία, ρε.
20: Επόμενη φορά.
18: Ωραία, παιδί μου.
17: Ευχαριστώ, ενέχετε μου. Χαιρετίσματα εκεί το παιδιό.
19: Καλά περάσεις.
17: Χαίρετε,
19: καλό μεσημέρι.
21: Χαίρετε.
19: Τι κάνετε.
1: Καλά εσείς, Πάνος από Λέμεσο.
17: Πάνος, Πάνος είπε. Πάνος, άρα από το τηλέφωνο εδώ, το όνομα.
19: Πάνο με τι θέλεις να παίξουμε.
1: Απίστευτο το που έγινε. Ήθελα να πιάσω να πω ένα και ήμουν μεταξύ να πω Μέση και Μπρούνο αμέσως. Αυτό το τσάντ μου.
18: Έχουμε αρχίσει.
17: Μέση δεν έχει. Μέση Ρονάλτο δεν έχει. Μέση Ρονάλτο δεν έχει.
1: Οκ. Anyway, οπότε να παίξουμε το ταμπού.
19: Το ταμπού. Το ταμπού.
17: Πρέπει να μας ξυπνάζει για εμάς το τηλέφωνο σας. Ρε φίλε, 507 πετάσουμε εγώ πάνω. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρω κάποιον τρόπο εδώ να χαμηλώσει.
18: Να κάνει το volume cut.
17: Ναι. Έγκαμε, δεν έχει volume. Δεν έχει. Ήρθε βάλε με... Να το πω, με νοιάζει. Ήρθε βάλε σφουγγαρού, τύλιξε τον Μετέλλα, ο Παντελής. Εκεί μου είναι το μεγαφωνό για να μην ακούγεται δυνατά και πρέπει να ταράξει λίγο μη θέση.
18: Τρία.
17: Τι παίζουμε,
19: ταμπού,
17: με τον πάμε.
1: Ταμπού, πούμε, χρόνων και όσες παραπονέσουμε.
17: Ναι, Κυπριακές λέξεις, έτσι.
1: Ναι.
17: Ωραίος.
18: Τρία, δύο, ένα μα.
19: Λοιπόν, είναι ζώο στη θάλασσα με πολλά πόδια. Στα κυπριακά. Στα κυπριακά.
1: Τα πόη.
19: Μπράβο. Περιμένουμε το τέλος του μήνα να πληρώσουμε πράγματα. Τι είναι?
1: Μισθός.
19: Μάλιστα. Αν δεν έχουμε ποτέ, να πού είμαστε?
1: Αμπάκυρη.
19: Αλλιώς.
1: Τα πει. Αμπάκυρος.
19: Αν δεν πληρώνουμε.
17: Απκέρωτη.
19: Ο σύλλος να σου πρόσεχε. Να σου αγού, ο σύλλος πρόσεχε. Αμάν φοητσάζεις τον άλλο, είναι να μου το κάνεις.
1: Λάσσι.
19: Άμα πάει σε ακάσι κάτι. Να σου ο σύλλος πρόσεχε. Τα, πάει παρακάτω.
18: Μουντάρι.
19: Στην εγκαλή και η... Αστοσιά
1: είναι εγκαλό και ο χαλάζι.
19: Ναι. Το μπουκάλι στα κυπριακά.
1: Πότσα.
19: Μπράβο. Τώρα δεν θα μπουν. Άμα κρατώ κάτι και αφήνω το.
18: Τέλος χρόνου.
17: Τέσσερα.
18: Τέσσερα. Είχε κάποια question από όμως για να είμαστε fair. Ας πέντω έχει πολλά πόθηκια, οχτά πόδι.
17: Ναι. Έμπειρας, δεν φταίει ο Πάνος. Έμπειρας.
1: Είδαμε ο σκύλος.
18: Εμείς στο συγκριτικό της απάντησης στο πόδι.
17: Ο Σιλός, δεν πειράζει.
19: Και εσύ πριν είπες λαλαλάντρε.
18: Εδώ κάμε το λόγο του χρόνου.
17: Για το Σιλός. Sorry, παιδιά.
18: Και την επόμενη είσαι λάθος.
17: Πάνω τώρα τελειώσω, ρε παιδιά.
18: Δεν την επόμενη είναι και πρέπει να μου περιγράψεις.
19: Ποιο, τα
18: τη δεύτερη που... Ναι.
19: Τι.
18: Όμα δεν σε πληρώσουν.
19: Έχει αναπληρωμή.
18: Απκέρω.
17: Αν τελειώσετε, ο άνθρωπος σε ξέρει για το Σιλόν, τι ήταν η λέξη.
19: Αρρώνω.
1: Είπα το, αλλά τέλος πάντων.
19: Είπες το.
18: Δώσ' του το ζωή.
17: Εν τα ακούσαμε.
19: Εγώ δεν τα ακούσαμε.
1: Να το δούμε στο VAR.
17: Εντάξει, κοίταξε, επειδή όντως έχει δει γνωρίζει δύο φορές, χρησιμοποιήσε λέξεις παραλλαγή της απάντησης. Αν ήμασταν αυστηροί, πρέπει να δύο. Άρα πλην δύο συν ένα, μίσχυσε το τέσσερα. Είναι fair για όλους νομίζω.
1: Μια χαρά.
17: Πάνω μου καλό σώ, Κυριάκο.
1: Ευχαριστώ
18: επίσης. Για
17: να φέρω.
18: Είναι
17: προσπαθά.
18: Εντάξει, επειδή τα πικρεύκεις τώρα, ας πούμε. Αν κάνεις λάθος ο άλλος, γιατί να μην το δούμε.
19: Εσύ είπαμε αν κάνεις λάθος ο άλλος, με τίποτε.
18: Γιατί μου είπε, αφού είπε μου.
17: Φιδιά μου, κλείσα σου κάτω λάθος. Συγγνώμη.
18: Εκλείστο του Φιδιά, ή ρε πούλε τον κόσμο.
17: Του Φιδιά κλείσα το.
18: Να μην πειράξει.
17: Να μην πειράξει, ποιο να λόγια πίσω.
18: Α, στο άλλο.
17: Όχι, στο ίδιο.
21: Να με ξανακούσε, παρακαλώ.
17: Τελευταία φορά, υπόσχομαι.
18: Τα φτιάχνουν οι άλλοι για λόγια του, γεια σου φιδία, ρε κουμπάρε.
17: Λέω, θέλω μέσα στον ύπνο, μαδρε φίλε. Ξυνά η γυναίκα μου, άντε φιδία, άντε άλλο, μισό ένα φιδία. Είμαστε καλά, φίλε, εσύ.
21: Άρα και μου είσαι καλά, μάνα μου.
19: Προσπαθώ.
21: Τα λεπορούσε για μένα, αγόρια μας.
19: Σίγουρα.
18: Οι τράουλοι, όπως λέμε και οι κάρτες μας.
21: Ρε λουγερε, τέλειος.
17: Δεν είναι αυτό που είναι.
21: Ωραία,
17: στον χρόνο. Είναι 18 κάτι για σήμερα, 18 κάτι και 20 κάτι. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 11.88.
18: Μπράβο, Παγκύπριο, αν πάει.
21: Παγκόσμιο.
17: Έβρε μου κάποιον που ξέρει ότι.
18: Αν πάει, παίζει, λέω. Να μην είμαστε.
17: Δεν ξέρουμε.
18: Κάμνει όπω την Αμερική.
17: Παγκόσμιο ρεκόρ, ναι.
3: Το
21: 8 έχουμε το.
3: Το 8. Έχεις το.
18: Έχεις το. Πάμε.
3: Έχεις το.
19: 3, 2, 1, πάμε.
21: 5 μεγάλα.
3: Ναι.
21: Γαλλία.
18: Όχι.
21: Ισπανία.
18: Όχι.
21: Αγγλία.
18: Ναι.
21: Ρεάλ.
18: Όχι.
21: Μπαρτσελόνα.
3: Αγγλία, Αγγλία.
18: Αγγλία αν είπες. Αγγλία.
21: Λίβερπουλ.
18: Όχι.
21: United.
18: Όχι.
21: Chelsea.
18: Όχι.
21: Arsenal.
18: Ναι.
21: Επιθετικός.
18: Όχι.
21: Μα αμυντικός.
18: Όχι.
21: Μέσος.
18: Ναι.
21: Ωδεκαρ.
18: Ναι.
3: Εντάξει, εκτός που γινόμουν, ήταν ασυνοησία. Ήσουν άντυχος ενώ κάθε φορά λένε ομάδες θέσεις είναι τελευταία.
19: 27-67.
3: 27-67. Θα σε γράψω. Πάτα τη γραμμή να πάει άγκυρο. Όχι, το άγκυρο.
21: Πάτα τη γραμμή.
3: Άγκυρο, ναι, ναι, ναι. Άγκυρο.
21: Λουί μου, υποφτωμάσιο που ελούσαμε εψέ, μάλλον ένα αυτό ένα γύρο Λευκοσία.
18: Χτυπάζουμε μας.
21: Να περάσω από το πιάσμανε.
18: Καλό.
3: Μα περίμενε, μα δώσε μια ώρα για να έρθει να πιάσει. Φέρε και τίποτε μαζί σου που λέμε ώρα, φίλε.
21: Να φέρω,
3: δεν πέει, έτσι όπως το είπε, νομίζω δεν μας κάνει μια έκπληξη, αυτό ας φέρω κάτι. Και στο τέλος, είναι αυτό πια.
21: Αυτό
3: το
21: τηλέφωνο
3: πίνεται,
21: καφέ
3: πίνεται,
21: αφέρω
3: για
21: φέρω
3: για
21: γλυκά.
3: Να φέρει, να ελπίζω να φύγουν από πάνω. Μου κάτω πράγμα. Καλά.
18: Όπα.
3: Μάνα μου, ρε, φέρε στον Παντελή, ρε.
18: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέριζω την Μαριβάς και τους λοιπούς κοινούς θρητούς.
3: Πάλε καλά, ρε.
18: Φτυχώς που μας θυμίδιε και εμάς.
19: Τι γάμεις, φίλε, είσαι καλά?
4: Ναι, καλά.
19: Το όνομα σου?
4: Blue Phoenix.
19: Blue Phoenix.
4: Να μου, κύριε Λούι.
18: Πού κατάλαβες ότι εγώ μου γκρισάνινα ο βιολάρης?
4: Συνδέμω, είναι χαρακτηριστική χωρίς φωνής.
18: Το μου γκρίσμα μου. Ήμουν το μεσημέρι σε έναν τόπο για μια δουλειά και αντί να κάνουμε εκείνη τη δουλειά, εμάχονταν να καταλαβούμε ποιο μοιάζει η φωνή μου. Φάγαμε και όλη την ώρα.
3: Η Βρέτα.
18: Όχι, να τα βρούμε και όμως που ήμουν κάτι. Επαντήσετε
4: το χρονομετρό.
18: Όχι ρε.
4: Για να δείτε αν έφαγε
18: λάθος. Να μου θες να παίξεις. Τι
4: λέω, εγώ θέλω να παίξω με την Βασίλισσα.
18: Ωραίος.
19: Έντσι δάμε. Οι βασίλισσες έχουν και κάτι.
3: Α, την πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα.
18: Πριγκίπισσα.
4: Με την πριγκίπισσα, καλό.
19: Άρα να παίξουμε λέξεις.
4: Πάμε,
3: άντε ολάν. Άντε ολάν. Άντε ολάν. Άντε ολάν. Άντε ολάν.
19: Λου είπες τα στούτες εσύ.
18: Όχι.
19: Μπα, παιδί, έχει τις ίδιες. Έχει κάποιες που είπες νομίζω. Εν είπες το αλούτος.
18: Ναι, το αλούτος είπατε.
3: Εντάξει, ποια άλλη. Ποια
18: είναι το πρωτοκόκκινο, να κάνουμε στις πορτοκαλιές.
19: Επειδή έχει κάποιες λέξεις που είναι καλές. Είναι.
3: Εντάξει, πιάστε που. Πιάστε
18: που. Κάνα που είδαμε σαν να είναι η Λοντσούνο.
19: Τέλος πάντων, πάμε. Έτοιμοι. Λούι το χρόνο.
18: Ναι, παρακαλώ.
19: 3, 2, 1. Κάποιος που τρώει πάρα πολλά γλυκά, τι είναι?
4: Γλυκαντζής.
19: Κυπριακά.
4: Γλυκής.
19: Και εκτός που κλικά, άμα θέλει πολλά να τρώει, τι είναι, τι το λαλούμε, να είσαι τέλεια.
3: Λυσάρις.
4: Λεμάργος.
19: Στα κυπριακά, μια λέξη άλλη.
3: Βοήθα μας, δύο αρμαράς.
19: Πουλάμβδα. Πουλάμβδα.
4: Λυσάρις, πάρα
18: καλό. Ωραία, το άλλο.
4: Λεμάργος.
18: Είναι τα άλλος λαλούν και να πουσείς μες στα άρμα. Μπράβο.
3: Λιμάνγκρα.
19: Ιβρεντ.
3: Εντάξει, οκ, πάρα.
19: Ο Λούις, άμα μου αρκεύει ο λαλί μου, ήταν που κάνει.
4: Μουρμούρις, πρίχτης.
3: Ναι.
19: Α, είναι που κάνει. Που είναι. Μεν.
3: Μεν.
19: Δύσκολο. Πάμε παρακάτω.
18: Να δω, η λέξη σε παρακαλώ.
4: Πλημεράσε.
19: Όχι.
18: Να μου πείτε.
3: Τι είπα, βασικά είναι ευκή για να γάτσουμε κάτι.
19: Κάποιο ο οποίο έχει πρόβλημα με τον άλλον που είναι καλό. Δηλαδή, μα α, τούτο λίγο.
3: Ο Λούις.
4: Προβληματικό, εχθαντό.
19: Με την κακή έννοια όμω.
18: Όχι, ρε παιδί μου, τελειώ είναι ο χρόνο, ατυχία. Μπράβο, ρε, να σε πιέτε πολλά καλά εσύ και πριν κυπήσει. Ξαπέξετε.
3: Ναι, ρε, αφέ κλείσε ξαπιάει αμέσω.
18: Κλείσε ξαπιάει, ξαδιούμε στου αμέσω με πριν κυπήσει.
3: Α σου πω, όσε απαντήσει μετά, να σπιντώσουμε με τούτε.
18: Έτσι, να πάει τρένο, ρε. Μπράβο, ρε.
19: Συγγνώμη, λέω δύσκολε οι λέξει.
18: Δύσκολε οι λέξει.
4: Καλά σου πω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρώτη φορά να παίξαμε. Με την προπόνηση είναι ενός ασφαλιστής.
18: Κάθε Παρασκευή θα σε περιμένουμε.
6: Καλά.
8: Να είσαι καλά.
6: Καλά.
8: Καλά.
6: Σωστό, σωστό.
8: Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Βρέθονται τα
6: υπόλοιπα.
8: Εννοείται,
6: παιδιά.
22: Καλό
8: υπόλοιπο. Ευχαριστώ, κύριε. Ό,τι εσύ μιλούμε. Ο 9.43 προτείνει να αλλάξουν το όνομα της εκπομπής η Μαριβάς και η Αυλική της.
19: Ναι, θόρυζε 9.43 μου. Χαιρέτε. Καλό μεσημέρι.
22: Τώρα τι ήταν το δισπόντα.
8: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
19: Έχουμε,
8: έχουμε.
22: Ναι, θεωρήσα 9.43 μου σπόντα και ο λόγος απάντηση στην τηλεφωνική της γραμμή.
8: Τι να απάντησε.
22: Ναι, οι αυλικοί και να απαντούν τα τηλέφωνα.
8: Μας ακούει κάποιος.
6: Κάτι γίνεται. Να σιωπείτε, δεν να μιλήσουμε.
22: Ποιος μίλα.
8: Δεν καταλάβει τον μπρο.
6: Ξέρετε ότι το παιχνίδι να το συνεχίσει άλλο μήνα να σκοτωθείτε τελικά και να έχουμε άλλα τραβάλλα.
8: Ένα μήνα, είσαι πολλά.
22: Αν δεν είμαι
8: εγώ σφίγγουμε να βγάλουμε την εκπομπή να πάει σπίτι μας.
6: Να μου γίνεται καλό απόγευμα, παιδιά.
8: Καλό απόγευμα. Πού να μου γαμνείς.
6: Άκουσα σας έτσι, χάρηκα που σας άκουσα.
8: Α, τώρα καταλαβαίνω. Ντροπή.
22: Αφού δεν πήγαινε να πει αρφέ μου και από τούτα, δεν πήγαινε με τις γενικότητες.
6: Είσαι να καταλάβεις τώρα, αρφέ μου, είσαι να πω εγώ, ξέρετε με ποιον είναι να παίξω.
8: Α, τα καταλάβω!
22: Το λίγο. Να κάνουμε μάτια
8: όλα. Πρέπει να πει πρώτα.
6: Πάμε. Τι να πω, πάμε να κάνουμε παπάες άντε όλα.
22: Ο Πολυκάρπος άντε όλα, λογικά πρέπει να κάνουμε 8.
8: Μην το βάλεις πίεση.
6: Έτσι όπως το είπες, μεγάλα αφρο ένα.
8: Φίλε, το στός είναι τα 4. Οι 4.
6: Πάμε φάσο μου.
19: 3, 2, 1.
8: Πάμε φάσο μου.
22: Το παγιό το ένδυμα. Που το έχουμε τζαμέ και...
6: Τσόκαρο.
22: Όχι, το παγιόν το τζίνο το που κάνουμε τα
6: τζάμια. Ματσαούρι.
22: Το ίστ, ή θηλυκό.
6: Ματσαούρα.
22: Μπράβο. Αμα είναι κάμα κάτι, χουμίζουμε εδώ, αλλά εσύ δεν το θεωρείς πολλά σημαντικό. Να μου να πεις.
6: Λαφαζάνι.
22: Όχι, έκαμα το εγώ. Αλλά άλλο σου έφυγε, πια σήμερα. Όχι, πια σήμερα και...
6: Λαφαζάνι,
8: όχι. Όντως. Ποιος έγινεται. Πάμε παρακάτω, πράγμα.
22: Αμάν, έπαθε το Μονακό στον μπάσκετ, έχασε τη δούλα της τα χρήματα.
19: Λεφτά χρήματα
8: δεν. Αμάν μου. Πάμε παρακάτω να βρω στο τέλος.
19: 3, 2, 1.
22: Αφού είναι οι λέξεις που απαγορεύονται ρε. Εν τζεν η έννοια της λέξης. Εν τζεν τα σύνον.
8: Εντάξει ρε.
19: Ρε πριν είπες τη λέξη και με μάχεσαι. Πριν είπες τη λέξη. Είπες τη λέξη
8: που ακροατεί. Λαίς μου ένα μήνα ρε Πολυκαρπές.
6: Ευκολάρι μου αποσύρω το μήνα. Αποσύρω.
8: Αυτή η μέρα πάνε σωσό κύριε. Έχει ο Θεός.
6: Καλώς σωσό κύριε.
22: Να ξεχαστούμε.
8: Καλώς σωσό Πολυκαρπέ. Πάει σε ένα τελευταίο πριν πάμε σε break. Α, μπορεί να μην είναι ο τελευταίος.
22: Ο προτελευταίος.
8: Θα δούμε.
22: Να αποφασίσει η Μαριβάς.
19: Χαίρετε.
23: Χαίρετε.
19: Τι κάνουμε, δε.
23: Να χαρά εσείς.
19: Καλά είμαστε. Το όνομα σας.
23: Κωνσταντίνος.
19: Κωνσταντίνε μου, να παίξεις Άντε Ολάν ή βρες τον παίχτη.
23: Άντε Ολάν.
8: Έτσι, φοιτήλι, να μένα ψηφωθιάνο Κωνσταντίνος.
19: Άντε Ολάν.
22: Να παίξεις με Μαριβάς, εγώ θα ξαρξω.
8: Αγκρίστηκε.
22: Ετοιμός.
8: 3, 2, 1.
19: Όταν κάποιος... μπορώ να το εξήσω, sorry.
8: Εντάξει, μείνε στην επόμενη.
19: Οδηγούμε και αναλούμε προσεκτικά σε μια επικίνδυνη...
23: Λαγκούφα.
19: Όχι, έχει ας πούμε το σήμα στο... Το σήμα που γράφει ότι έχει επικίνδυνη...
23: Στροφή.
19: Ναι, στα κυπριακά στροφή.
8: Ή στα ρουμάνικα.
19: Στα κυπριακά, πολλά κυπριακή λέξη. Κυπριακή. Πρόσεχε ρε την.
23: Έχει...
19: Μπράβο. Τούτος εν τέλεια εν καταλάβει. Εν τέλεια βλάκας. Τι είναι στα κυπριακά.
23: Βρυσά ή όχι.
19: Εντάξει. Όχι, βρυσά, βρυσά. Πάμε παρακάτω όμως, δεν πειράζει.
3: Έπρεπε να παίξουμε λίγο, ρε Μαϊ.
19: Όχι, άντε, επειδή είπε ότι. Ρε Μαϊ, είσαι τέλεια. Αν καταλάβεις, εσύ σε τον άλλον. Περιβέζεις τον, είσαι ένα. Ρε Μεν είσαι.
3: Γάρος.
19: Ο γάρος τι. Όχι, αλλιώς μένει σε τέλεια.
22: Χτινό, τέλος χρόνου.
19: Χτινό. Δύο.
3: Εντάξει.
19: Δύο.
22: Εντάξει. Δώσ' του χτινό. Φίλος μας.
3: Δύο, το χτινό τρία, ρε φίλε.
22: Μπράβο.
3: Το χτινό τρεις.
19: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
23: Ευχαριστώ.
22: Γεια σου,
3: μπρο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Μου στις οδηγίες... Α, τώρα μας τα λέει όμως ο Βασίλης Κοναρής. Στις οδηγίες πίσω γράφω ξεκάθαρα, μην μαλώσετε.
22: Αφού κλέφκουν οι Ρεγονάρι.
3: Τα καταφέρατε.
22: Αφού κλέφκουν οι άλλοι.
3: Thank you guys.
22: Κλέφκουν οι Μαρή και οι Βάσκοι αυλίες.
3: Ηθικός είναι αυτούργος, αν ας πούμε την τούτη εκπομπή μετά τις 5 που να κλείσουμε πια μας θέλουμε και μην μας τελειώνει. Κοναρίς. Κοναρίς.
22: Κοναρίς και παιχνίδι.
3: Να άτοιμος να λάβει την ευθύνη των πράξεων του. Όχι, όχι, είναι τέσσερις.
22: Ούτε στελάνε εσύ.
3: Έχεις τελά.
19: Να το πω το τελευταίο.
3: Μαριβάς πήγαινε μακριά ένα λεπτό. Α. Ναι. Έχει τέτοιες λέξεις.
22: Φίλε, είχε πολλές που του δες. Είχε πολλές.
3: Ναι. Εγώ παίξα με φίλους τα Χριστούγεννα κάπου.
22: Ναι, έχω τώρα.
3: Παραμονή προχρονιάς, έχω στενιό, θυμούμε. Ακόμη και για εμάς τους ενλίκες κάποια λέξη ήταν λίγο shocking.
22: Shocking.
3: Είναι μαγκέ έξω.
22: Μαγκέ!
3: Ή κάποιοσδήποτε, κάποιος πάρει θεπιγόντος, πήγαινε έξω, πήγαινε έξω.
22: Πέντου,
3: ταμπού. Όταν, ταμπού Κυπριακών. Έλα, γλύωρα, ταμπού Κυπριακών, δεν γίνει ο χρόνος. Όταν κάτι δεν δουλεύει, είναι...
7: Χαλασμένο.
3: Όχι, Κυπριακά, είναι... Εκόλλησε, είναι μα... Μαγκωμένο. Μπράβο, έλα, ο κοπιούρς, εμάγκος. Έλα, μην παίζεις τίποτα. Όχι, μαγκωμένον, έλα. Μπορεί να πω έναν τραγούδι αν θέλεις μέχρι να ξεκινήσει. Τρία, δύο, ένα. Η τραγούδα εσύ που είναι δουλειά σου, ρε φίλε, ας πάει να ξεκινήσει. Έλα.
7: Μάγκωσε.
3: Να κάνουμε ξεροσφύρι το δελτίο.
7: Ένα λεπτό να το φτιάξω.
3: Αν θέλεις να κάνουμε ξεροσφύρι, ρε φίλε. Να βάλω κάτι από εδώ. Έλα, να βάλω κάτι να παίζει από εδώ.
7: Μίλα μας
3: και μη μας αγαπάς. Έλα, έναν τραγούδι που τραγούσαν πριν με ο Λούι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με τον αγώνα Καρμιώτης Ομόνοιας στις 7 στο Στέλιος Κυριακίδης ανοίγει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει η Ομόνοια στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος, εκτός ο Ντουμπάντζο. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένικ Μπέρκ. Οι ταξίδις Μάλκομ και Αμπουμπακάρ θα απουσιάζουν για την Καρμιώτισσα που θα προσπαθήσει για το βαθμολογικό κερδός. Καθοριστική σημασία χαρακτήρισε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος στο μήνα Οκτώβριο για το καυτό θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Παράλληλα, τρέχει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης της υφιστάμενης εταιρείας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη και να βελτιώσουμε τη βαθμολογική μας συγκομιδή, επισήμανε για το αγωνιστικό. Έτοιμοι Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Καρίγιο, εκτός η Λαΐφης και Ροσοτηρίου. Την πρώτη αγωνιστική της ποινής του θα εκτίσει ο Νίκος Παπαδοπουλός. Μπαίνουμε σε μια απαιτητική περίοδο. Ελπίζουμε να δούμε αντίδραση και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Μακθαίου, για τον αγώνα με την ανόρθωση. Σήμερα ενσωματώνονται στις προπονήσεις οι διεθνείς Ντράκομιρ, Σέμα και Σούνιτς. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέα. Επάνω το φτάνει και φορά αποτελέσματα θα ψάξει η ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής. Διαθέσιμος ο Κάλστρεμ, δεν προλαβαίνουν οι Σετίν και Μπέρκστρομ. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ενίψωνα. Ξανά στη διάθεση του Λοσάδα, Ινγκασπάρ, Μπράουν, Λιούπιτς και Οσμπόλτ. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Ζόκε και Καφού, οι απουσίες για τους γαλαζοκιτρινούς. Επιστρέφει στους πράσινους ο Άμπρι. Τρεις οι δεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ για το παιχνίδι της Δευτέρας κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου, εκτός η Ολιβάν, Αμίν και Τσακών. Με τη ταμπέλα του Outsider, αλλά με στόχο το κέρδος, θα πάει η Νέα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ για να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ. Μοναδική απουσία, ο Κονφέ. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο ΓΑΣΥΠΗ την Κυριακή. Εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό, Γιανκό και Μάρας θα απουσιάζουν από τη Λεμεσανή ομάδα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική. Η ΕΘΑ υποδέχεται τον Διγενή στις 7 στο Ελευθερία. Για το πρωτάθλημα Futsal στις 8:30, ελπίδα στρομερίτη δόξα παλιωμετόχου και Αθηναίου Αθηγένου Ένωση Λεών Λατσών. Την ικανοποίησή της εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης η πετοσφαιρική ΑΕΛ για το γεγονός ότι η τοποθέτησή της για το θέμα με την Μακάμπη και το Σπύρο Κυπριανού αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αρχίσει η προσπάθεια εξέβρεσης λυσεών.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές στις 9:15, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Επαναρχίζει δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Γερμανία, η πρωτοπόρος Ντόρτμουντ υποδέχεται στις 9:30 τη Βέρτερ Βρέμις. Για τη Λαλίγκα στις 10, Μάλαγα Εσπανιόλ και για τη League One στις 9:45, Λανς Λιόν. Ο Έντσο Μαρέσκα εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Manchester City θα δικαιωθεί για την υπόθεση των 114 οικονομικών παραβάσεων. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκίνητου στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
9: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: buysellcyprus.com. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για ελαχοποίηση των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Και επιστρέψαμε. Πάλι μαζί σας.
3: Επιρεώνω και εγώ, επιστρέψαμε.
2: Πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Να πούμε...
3: Αγαπημένοι, μονιασμένοι.
2: Ναι, πάντα.
3: Ναι, ναι.
2: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 GB PS Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
3: Συγχαρητήρια σε όλους. Μα και φίλες.
4: Να πάει στην καλή δουλειά. Πού να σε παρακολουθούμε απόψε. Σέλαρ. Μπορεί πρέπει να κάνει κράτηση, μπορεί να έρθουμε και τη συμμονή μας. Πέμουν.
3: Ναι, πέμουν ρε Μάγε. Πέμουν τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
5: Να απαντήσει.
3: Βάλε σιρήνα, να παίζει τα μέρα, να βγουν και πόντες σιρήνες, πόντες φάρι. Ναι ρε φίλε, δάμε είναι η γωνιά σου υπεύθυνος.
4: Σε έχω λείπτης ρε φίλε. Τώρα γιατί σου μαλλί, γιατί σου
5: μαλλί.
4: Όπισε να σε δω.
3: Σκέφτε, εξυπάστηκε ο ίδιος. Εξυπάστηκε ο ίδιος ρε φίλε.
4: Η ώρα 12. Τι ώρα είναι να κλείσεις. Άρα αν έρθω 12, ποιο από εδώ είναι να σε ζωμε. Στο σέλαρ.
3: Εντάξει, παιδιά.
4: Τράβα ένα σκάμπο.
3: Καλά, Μαριβάς, ναι.
2: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
6: Χαίρετε.
3: Γεια σου, φίλε. Το όνομα.
6: Αντώνης.
3: Γεια σου, Αντώνιο.
6: Είπαμε ότι μόνο από ελίστες, εσύ, ρε, σωστά.
4: Πέμε, αρφέ μου.
6: Μόνο από ελίστες, είπαμε.
4: Αντώνιες, ναι, είναι εσύ, ούς άλλους.
3: Αντώνη, Αντώνη, εντάξει.
4: Δεν ήξερα Αντώνη είναι μόνοι
3: Αντώνη. Ένας Αντώνης είμαι να είσαι να
4: στείλει. Ναι, να στείλει ένα μήνυμα ή να αυκεί ένα μήνυμα.
3: Όχι, να αυκεί. Το να στείλει μήνυμα μπορεί να στείλει ο Γωστής.
6: Ωραία,
3: κάνουμε
6: λάθος ο
3: παπά
6: και αυτή δεν
4: έκανε. Κοίτα, ο Αντώνης ωραίμος μπορεί.
6: Εν
4: τόσο συγκοφκά από
6: Αντώνη, τι
3: κάτι άλλο, να. Να θυμίσω ότι έχεις δικαίωμα να πεις ένα λάθος μόνο όνομα. Αν πεις και δεύτερον, ναι, αυτόματα τελειώνει το παιχνίδι εκεί.
4: Το
3: λέω επειδή είναι ένα σύρισε, καταλάβω πότε καταλάβα την τακτική σου, αλλά εντάξει. Από τώρα μέχρι ο 40, ένα αριθμό. Αν παραδείς κάποιον που έχουν 39. Είναι από τα, από τα δύσκολα, από την άποψη ότι θα καταλάβεις.
4: Φοβερό.
3: Εντάξει, να σου πω, εντάξει. Έπαιζε τώρα μέσα εθνικές. Έπαιζε τώρα μέσα εθνικές.
6: Ναι.
3: Πολλά γενικών μεν, αλλά ναι. Έπαιξαν
4: πάρα πολύ. Μπορεί όλοι να παίξαμε.
3: Ναι, ρε φίλε, θα το λάβω γιατί είναι με Δανία τώρα. Κατάλαβες.
6: Άρα είναι Κυπρέος.
3: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
6: Τρία, δύο,
2: ένα, πάμε.
3: Χρόνο πιαν κάποιος.
2: Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε, πάμε ξανά. 3, 2, 1, πάμε.
6: Εσύ, Γαλλία.
3: Όχι.
6: Αγγλία.
3: Όχι.
6: Ελλάδα.
3: Ναι.

0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Η ομάδα μου τώρα.
0: Άντε ρε φίλε, έστρωσες το.
1: Ναι.
0: Πώς τα μην πόρτα.
1: Μιχαηλίδη.
0: Όχι. Διεθνής είπαμε. Είπαμε διεθνής, έπαιζε δύο μέρες. Όχι. Όχι αμυντικός.
1: Πρέπει την μπάσα. Ναι. Επιθετικός.
0: Όχι.
1: Μέσος δηλαδή. Ναι. Πέρκας.
0: Όχι.
2: Εντύχεσαι.
0: Διεθνής είναι
3: διεθνής.
0: Χάσαν.
1: Ζαφύρης. Τέσσερις μέρες έτσι θα βγάλω. Τέσσερις Παρασκευές.
0: Όχι.
2: Με αναστολή.
1: Τρεις.
2: Τέσσερις με αναστολή.
0: Εγκρίμα ρε, ενώ πιες σχετικά γρήγορα σε Ελλάδα ΠΑΟΚ και ομάδα σου.
1: Η αλήθεια ότι παρακολουθώ ΠΑΟΚ, αλλά φέτος είναι παρακολουθά λίγο των καστάσεων που γίνονταν και είναι ξέρα παίχτες, γι' αυτό
0: είναι ναι, στο Μιχαλή Ζαφύρη, όπως είναι όσο, όπως είναι όσο.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε Αντώνιο.
1: Καλώς Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης, φίλε, επίσης.
1: Καλή δικιά σε όλους.
3: Το 86 είναι Αντώνης και πράσινος.
0: Εμπιστεύουμε που το μήνυμα μόνο.
2: Ναι, πρέπει και στείλε.
0: Αυτή στον άλλα να μας πείσει. Πάμε στον επόμενο. Να θυμίσω τους αριθμούς 22-4-82-3-72 ή 4 στο τέλος.
3: Χαίρετε, καλά απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Μου κάνουμε.
3: Καλά εσείς.
1: Καλά, Ιάκωβος το όνομα μου.
0: Ιάκωβος.
1: Τους και όλες γραμμές ταυτόχρονα πριν και λέω Ιάκωβος, νόμιζα μιλούσα εγώ. Και λέει Μαριβάς Αντώνιος, λέω τόσο πολλά παρακούσε που το Ιάκωβος είσαι το Αντώνιος.
0: Καλά Αντώνιο, καλά μου. Ιάκωβε μου. Καλά. Εσύ.
1: Δόξα τους, είμαστε καλά. Άρεσε μου πολλά το Άτε Ολάν.
0: Άρα, πάμε για Άτε Ολάν ή Άγια Ολάν.
1: Με το άλλο έτσι θα τα καταφέρουμε, οπότε πάμε.
0: Με το όπου να καταφέρεις σίγουρα.
3: Βιόλα να το κάνεις
0: εγώ είναι μια πια γάρτες. Αφήνω πάνω σας.
2: Έλα πάμε.
3: 3, 2, 1 πάμε.
2: Όχι τσίπλα στα κυπριακά.
1: Όχι τσίπλα.
2: Ναι. Τι είναι που ξυπνάς και μες το επηρεάζει την όραση.
1: Άλλο
0: γαρίλα.
2: Μπράβο. Μες το δρόμο. Άμα σύρει πολλά δυνατά από αυτά.
1: Λάντα.
2: Μπράβο. Το πρώτο εντζήνο που μπορεί να βρει στον Άγιο Δομέτιο στη Λευκοσία. Η εκφράση. Όχι, έχει που είναι τα τετράποδα. Και να λέμε όχι εκείνο το πράγμα. Με την. Είναι εκφράση.
0: Α, πάρω με την. Α, sorry. Είπεν το να πάρω.
2: Ναι, δικαιούσε, ναι.
0: Εφάμε
2: την, τα ομάδα αν είσαι. Άμα το φάει η ομάδα σου στο σίγια,
1: Εμείναμε σίξιλι.
2: Όχι, το άλλο.
1: Εμείναμε όπως εμείνε ο Χατζημάρκος.
2: Μπράβο, ναι, τούτο. Μείναμε βουνάρι.
3: Τέλος.
2: Μείναμε όπως εμείνε ο Χατζημάρκος.
0: Εμείναμε στις τρεις. Εμείναμε στις τρεις.
2: Ο Χατζημάρκος.
1: Εντάξει, δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Δύσκολο να περιγράψεις και να το
1: έπρεπε. Σωστά.
2: Άντε, καλά. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
0: Άσα, Ιάκωβε μου. Είμαι ο πράσινος μαγικός Καρολάρσα. Ο Κίμα Αντώνης. Στις οδηγίες πίσω, ναι. Όχι κάτι είσαι, αν είναι καλά, ρε, αν τρέπεστε καθόλου, εβάλετε την κοπελούα που γεννήθηκε μετά το 2000 να περιγράφει κυπριακές λέξεις. Τι εννοεί.
2: Είναι οι παίχτες που παίζουν εναντίον τους.
0: 2.70 λεπτό με κλείσει, γράφω τηλέφωνο σου.
3: 2.90 τα μηνύματα σας. 2.24.72.3.72 είπαμε.
0: Αγώ φανίσου.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ανδρέας από Λεμεσό.
0: Γεια σου Ανδρέα μου. Ομάδα.
1: ΑΕΛ.
0: Μια πρόβλεψη, όχι ευσεβή πόθων και τα λοιπά, μια πρόβλεψη είναι όσο πιο ρεαλιστική, αντικειμενική μπορεί να είναι. Θέση που να δερματίσει ΑΕΛ. Όχι, θέση που να δερματίσει ΑΕΛ.
1: 7-8.
0: Παναγία, όμως, μα έχουν εγώ να τον αφήγω λίγο προσγειωμένο, να μην μου πει πρώτος. Θα συμβάζουμε και με το δεύτερο, αλλά το 7-8
2: πειράξε
0: με,
1: 7-8. 6 είναι η περσινή ή 7 ή 8. Ή πάνω από την ανόρθωση ή που κάτω από την ανόρθωση.
0: Εντάξει, έχει μια άρη που ακόμα εντάξει, έξω μπορεί να εξελιχθεί στην πορεία. Τι είναι νέα ομάδα, όταν νέα ομάδα, πολύ νεαρή ομάδα. Ή και ο Άρης. Ή και ο Άρης ένα μυστήριο.
1: Αλλά εντάξει, σαν να ελίσσα εδώ πάντα μια πισινή.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό τον αλληλιστόν αυτό.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ο κοινό αελίστα είναι.
2: Εντάξει, άλλο λέει να μα πει ο διευθύντη του.
0: Ναι, πάμε. Διαλέγεις.
2: Τι θέλεις να πεις.
0: Διαλέγεις. Άκουσες, ξέρεις ή να σου πω λίγο τι παίζουμε, τι κάνουμε.
1: Ακούω. Αλλά να παίξουμε το τελευταίο, μου παίξουν τώρα ο τελευταίος με τη γαρίλα.
0: Τη έχεις ρωτήσεις γαρίλα, άρεσε σου γαρίλα.
1: Ναι.
2: Δεν τη γαρίλα άλλο τους.
3: Λοιπόν.
1: Αμέ. Ναι.
3: 3, 2, 1. Καλημέρα, και τα φώτα, και την...
1: Πλουμιστήρα πρώτα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πουλουστρίνα ή πουλουστρίνα.
0: Ναι.
3: Είναι έναν ζώο το οποίο φκένει μια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και κάνει ένα συγκεκριμένο ήχο. Και λαλούμε το σαν εκφρασιμένη σε δέλεια.
1: Χελιδόνι.
3: Όχι, δεν είναι τόσο.
1: Ζήτηρος.
3: Στα πιο κυπριακά.
1: Δεν είναι. Εν τω μεταξύ είναι έντομο.
3: Όχι, τούτο δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι παρόμοιο, α πούμε.
1: Τέλος
3: πάντων, πάμε παρακάτω, δικό μου λάθος. Άντε το, δεν μπορώ να το πω το πράγμα.
1: Πέτω.
0: Σημαρσιά.
2: Θα δω. Ρεπάνι. Πάτι είναι. Όχι, δεν είναι πρέπει.
3: Όταν δεν βρέχει, τι κάνουν οι ποταμοί.
1: Όταν δεν βρέχει.
3: Όταν δεν βρέχει.
1: Οι ποταμοί δεν τρέχουν, είναι στάσιμοι.
3: Τι έχουμε δηλαδή.
1: Ανομβρία.
3: Άρα.
1: Ξηρασία.
3: Άρα
2: δεν έχουμε χρόνο.
3: Ξερανίσκουν.
0: Ξερανίσκουν. Τι ήταν.
1: Ξερανίσκουν.
0: Του ήταν η λέξη ξερανίσκουν.
3: Ναι.
0: Okay.
2: Το ρεπάνι ήταν ωραίο, ρε μάλλον. Επειδή
3: πρέπει να πω την τελευταία λέξη που λαλίζει.
1: Ναι, ήταν ωραίο το ρεπάνι, όντως.
2: Στον τούτο σου. Εστω, καλά, εν βρίσκα εμέρος.
0: Τι?
2: Εν του σωμάτου.
1: Όχι, το ρεπάνι είναι, είναι έναν είδος.
2: Όχι το ρεπάνι, το άλλο που του λαλείς.
0: Ναι, ρε φίλε, στο...
2: Στόπα!
0: Ανδρέα μου, ευχαριστούμε.
2: Ανδρέα μου,
1: εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλώς σας, κύριε.
0: Άμα φέρεσαι να το πιάσεις η λάκα, πάλε, λέει, ξέρω, 8. Για ένα άλλο, ρε, ξέρω, 8 μου, πάλε. Να πω μέχρι τώρα, ας κάνω ένα recap της μέρας μας.
3: Ναι,
0: ας κάνω σε
3: πες
0: λίγο.
3: Μας, Φιόλα.
0: Ας κάνω σε λίγο, για πέρα να γράψω το τηλέφωνο Μαριβά.
3: Εντάξει. Να πιάσεις λάκα, φίλος 68. Να δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε και ακροατή.
0: Ναι.
3: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε.
4: Γεια σου Μαρία. Ξεκινήσαμε καλά.
3: Α, φίλε μου Μαρία.
0: Ο Σαρπέλ, ποιος είναι τους. Γεια σου Μαρία.
2: Μικρός εργαστήρης.
0: Ναι, ξέρω. Όχι, από άλλον τηλέφωνο. Μαρία, εσύ είσαι. Δεν Μάριο.
3: Μάριος.
4: Α,
0: είδατε.
3: Είναι ο Μάριος.
0: Όχι, είναι ο Μάριος.
4: Είναι το πηγή. Σίτσο με που είναι μέσω.
2: Άρα, εσύ άλλο Μάριο.
3: Μίλα άλλο λίγο.
4: Ο Μάνουλος.
2: Δεν το έτσι θυμηθείς μας εσύ. Στο τηλέφωνο.
4: Ακού να δεις, δέχεσαι πίεση, δέχεσαι πόλεμο.
2: Εγώ.
0: Μα ποιο μιλάς.
2: Μπράβο ρε φίλε,
0: ευκαιρίας
2: άνθρωπος αντικειμενικός.
4: Μάλιστα.
2: Πιέσεις που είχαμε και ο Λαρίσσα
4: με παίζει
0: περνό. Φκάρτα όλα στη φορά όμως. Εντάξει. Πραγματικά, ώρες δεν φίλε, πραγματικά.
4: Πραγματικά και κύριοι.
2: Ανθρώποι κυρίως.
4: Ναι, σίγουρα. Το λοιπόν, να παίξουμε Κυπρία, να νομίζω. Αλλά θέλω να πάρεις τρεις ανάσες, ρε.
0: Για να είσαι σίγουρα νικητής πρέπει να βρεις 5. Με 4 θα δούμε. Με 5 κερδίζεις σίγουρα όπως το βλέπω.
4: Ωραία. Ναι, απορία έχω. Πα στου κανόνε του παιχνιδιού.
0: Ούτε εμείς ξέρουμε, αλλά απερώντα.
4: Δεν μπορούμε να πάσω για να φύγει καρτά από εσύ παρακαλώ.
0: Μπορείς.
4: Εντάξει, ωραία.
2: Αν εσύ νιώθεις ότι λαλώ σου κάτι που έμπου.
4: Όχι, φίλε, απλά να με.
2: Ναι, ρε, αν κολλήσεις, ρε. Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να με ρίψει ο Λουίρε. Μπορεί να με σου έξι λάθος τα, ρε.
4: Συμφωνώ, έτσι, δεν πατύχεις, ρε, φίλε, έτσι.
0: Τώρα μου να πω ότι είσαι έτοιμος, Μάρουλε. Πάρε φίλε να έχεις εσύ, τρεις ο Λουίς.
4: Πάμε, πάμε.
3: 3, 2, 1.
2: Έχεις νικελέντου και κάμαν του τρεις.
4: Ραφές.
2: Στα Κυπριακό.
0: Κυπριακό.
4: Κουτσαζί.
2: Τούτος κάνει πολλά έτσι στο... Κάνει όχι ωραία σχόλια για τα κορίτσια, είναι...
4: Συμβαρυθμένος.
2: Μπράβο ρε μπρο. Φίλε, είμαι πανέμορφος και όλοι ζηλεύκουν και βάλα μου.
4: Βάλα σου.
2: Και για να προστατευτώ φορώ κάτι μπλε.
4: Όχι.
2: Ρε, ζηλεύκουμε, φθόνος. Θέλουν να μου... Θέλουν το κακό μου. Πάω, είμαι πολλά πετυχημένος και ζηλεύκουμε. Θέλουν να μου βάλουν... Χαρά στην...
4: Εν το καταλαβαίνω.
2: Αμάτιν, αμάτιν.
4: Αμάτιν.
2: Ναι. Α, Παναγιά μου, τούτο σε λίγο λα κλίνεξ γιατί τρέχει.
4: Είναι
2: ψήλο. Ή, τσίνο μου, μπράβο. Μπράβο, ναι, ήβρες.
3: Τέλος.
2: Να, τρεις. Ήταν εύκολη η αμάτα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πρέπει να πάει ο νους του όμως, ούτε με να πιένει.
2: Αν
0: πιένει.
4: Ήταν λίγο, ναι.
0: Εντάξει, είναι πια σήμερα, μάλλον λέμε όλοι. Φοβερό δίδυμο, ρε, ξαναδοκιμάστο.
2: Για πάντα. Είδες το, είναι τσά που είπες πριν.
0: Φίλε,
4: εντάξει, έτσι από κάτι άλλο, εφανερά πράγματα.
2: Εσύ ευκείες έκαμε σε exposed το βιολάρι και τώρα ο βιολάρις πες στην παγιά σου.
4: Εφανερά
0: πράγματα. Μάλλον λέμε έγκλησης, με έγκλησε άλλο λεπτό, περιμένε, να ακούσουμε αυτό, περίμενε με έγκλησης.
5: Το ένθετο impressing and depressing είναι μία προσφορά από τις γενικές ασφάλειες. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Το σημερινό ένθετο, το οποίο φαίνει κοντά μας, οι γενικές ασφάλειες, το αφήνουμε του Μάρου να σου πει κάτι που του άρεσε, κάτι που δεν του άρεσε. Σήμερα, εχθές, αυτές τις μέρες, είναι αθλητικό, είναι κάτι άλλο. Το αφήνουμε πάνω σου να μας πεις κάτι που σου άρεσε, κάτι που δεν σου άρεσε. Αθλητικού ή όχι, άλλου ή άλλου περιεχομένου. Να πω του Εμίλιο Μακμάραμα δεν έπιασε τελικά, όχι. Εμφανίστηκε προχτές 30 μηνύματα, δεν έπιασε. Μάλλον εσύ το είναι να κλείσω να μα πει.
4: Γενικά που είναι επικαιρότητα.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Κάτι που σου άρεσε, κάτι που δεν σου άρεσε.
4: Α πούμε, ξέρω εγώ, τούτο με τη πίση Τζον Καρπέλα μου βάζει πελάτη.
0: Άρεσε σου, έσου άρεσε
4: του. Μου άρεσε.
0: Έσου άρεσε. Η εξέλιξη ή από ήχο.
4: Γενικά από ήχος που παίρνει, okay. Δεν κάτι που μας... Έχουμε πολλά άλλα θέματα να ασχοληθούμε το μισό.
0: Οκ, οκ. Και κάτι που σου άρεσε, κάτι που σου έκανε έτσι εντύπωση, είναι θετική, είναι αίσθηση, είναι impressive.
4: Ό,τι ξεκινούν οι μαπές σήμερα.
0: Ωραίος.
4: Και
0: ο Παναθηναϊκός έψεσαι, εννοείται. Κάθε μέρα 4 και 20 έφτιανε στον αέρα να κάνουμε το ερθέτο μας.
4: Εντάξει, κύριε.
0: Μάλλον λέω καλώς σου, κύριε φίλε.
4: Καλώς
0: σου, κύριε Άγγελε. Καλή ξεχώρα. Σε όλους.
2: Μακμάνα. Μακμάνα. Γύρνα, εύκα, πάμε μπροστά.
0: Για στο τηλεφώνα. Last break και επιστρέφουμε.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Παρακολούθησα συνωμοσιολογία και κανιβαλισμό, τονίζει η Ανίτα Δημητρίου. Υπερασπίζεται την απόσυρσή της από την διεκδίκηση του χρήσματος του ΔΣ, λέγοντας ότι στόχος της ήταν η ενότητα της παράταξης. Επιμένει μέχρι τέλους την υποψηφιότητά του ο υποψήφιος για το χρήσμα του ΔΣ, ο Γιώργος Παμπορίδης. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων, τόνισε ότι προσπάθησε να μεταπίσει την Ανίτα Δημητρίου να μην αποσυρθεί. Εγκρίθηκαν 932 αιτήματα για νοσηλεία στο εξωτερικό. Σε ένα χρόνο ο ΑΕ διαχειρίστηκε 1304 αιτήματα και πραγματοποίησε 100 μια αεροδιακομιδές. Η Υφυπουργός Πολιτισμού ζήτησε ενημέρωση για τη σχολή Χαμπή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, διερευνώνται τρόποι στήριξης του μουσείου. Η νοτιοαφρικανή νομικός Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονιών.
5: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
6: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
7: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ανακατεύουν την τράπουλα στον Δυσί. Το παρασκήνιο της απόσυρσης της Ανίτας Δημητρίου, οι τάσεις στα συναγερμικά στρατόπεδα και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Ομήρου Οδύσσια σε μετάφραση των Καζαντζάκη και Κακριδί και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
8: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
12: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
11: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
17: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
18: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
19: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
20: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
22: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
1: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
3: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
1: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
1: Όχι. Αγκύρωε, καλά μείνετε.
2: Έχασε. Ήταν, παίζανε ποιος μιλήσει πρώτος, Φάνη.
1: Α, παίζανε το πριν.
2: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να ξέρω.
2: Όχι, ούτε δεν το ξέρει κανένας. Τώρα, με τα μάτια, όσοι το καταλάβα.
1: Άρα έχασα.
2: Ναι.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gb PS Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. 22-472-372.
2: Ή 4 στο τέλος. Αν... έχουμε ώρα, είναι παρά 20. Να πω ότι στην κατηγορία αν βρες τον παίχτη, οι δύο πρώτοι έχουν χρόνων πουντούς. Ο Ιτούρος είναι του τη λίστα της περασμένης εβδομάδας που ευρωθήκε εδώ. Το λοιπόν, οι δύο πρώτοι είναι δεύτερος ο Εμίλιος, που είναι ο πρώτος που έπαιξε, με 20-72 παραμένει, κρατά με νύχια και με δόντια τη δεύτερη θέση. Και πρώτος ο Στέφανος που είχε να βρει τον Μπελέτς με 18-73. Άρα οτιδήποτε καλύτερο από τον χρόνο του Εμίλιου, 20-72 και κάτω, αυτόματα μπαίνεται στην πρώτη διάδα. Και για το ταμπού των Κυπριακών.
1: Ή αλλιώς Άτε Ολάν.
2: Άτε Ολάν, που θα πρέπει να ήταν Άγια Ολάν. Έναν Κυπριακό, Κυπριακό. Το Άτε Ολάν. Το Άτε. Άγια Ολάν.
1: Συμφωνώ με την τοποθέτηση.
2: Κοναρία, θέλεις στο επόμενο εκδόση σου.
1: Ναι,
2: αλλά. Την εκπομπή μας. Λίγες προτάσεις, σημειώσεις, παρατηρήσεις. Πολύ ευχαριστώ. Για το ταμπού το Κυπριακό Νάτι Ολάν είμαστε στις 4 σωστές απαντήσεις, ενώ ο Ανδρέας ο Κοσενιάρης και ο Πάνος που έχουν βρει από 4. Χάιμ Μπέιμπις, Λούις Λίβερπουλ.
1: Γεια σου Λούι μου. Σου γερό να είσαι εδώ ρε, θυμήσασαι.
2: Πού γυρίζεις Λούι μου?
1: Πού σε παίρνει ο παπάς?
2: Πάεις προπόνηση, πάεις μαθήματα?
1: Πώς πάει τον μπάσκετ?
2: Τον μπαλέτσο?
1: Δεν κάνει μπαλέτσο.
2: Α, εντάξει.
1: Κάμια ωραία βίντεο, για στο TikTok όμως το βίντεο.
2: Όντως.
1: Που περιπέζει United.
2: Δικά του...
1: Ναι, ρίξε μου τα παλιά, τώρα ρίξε. Ξέρω να μου τον κάτι να περιπέζει, γιατί να μου να περιπέξει.
2: Μαριβάς μείνε όπως είσαι και μην αλλάξεις ποτέ, λέει ο φίλος 800. Φέτος... Α, δεν το διάσα. Τι έγινε. Τι.
1: Εγώ κάνω δεν το ύφος.
2: Όχι, δεν το είδα.
1: Είναι καλό που είδε. Μα γιατί ούτε να παίρνεις τα στραβά.
3: Μα τι είπα σου κάτι τώρα, είπα γέλας.
1: Ας πάντα, σου ξάω τίποτα.
2: Να αυχηθούμε καλόν ταξίδι και καλή επιστροφή. Τον νου στάμε στον δρόμο. Ο φίλος ο Γιώργος ο οποίος ταξιδεύει με την παρέα του για να πάει το παιχνίδι της Ομόνοιας με την Καρμιώτισσα στο στέγιος Κυριακίδης. Γιατί δεν επί εταιρεία Γιώργο μεσημέρι να κάνετε τη βόλτα σας, να φάτε το ψαράκι σας. Sprint pole position για Max Verstappen, για όσους ενδιαφέρονται.
1: Είχε back to back, είχε προηγούμενη εβδομάδα, ναι.
2: Τι?
1: Φόρμουλα, είχε προηγούμενη
2: εβδομάδα. Είχε, ναι, σωστός. Από την επικαιρότητα να έχουμε κάτι συνταρακτικό.
3: Νοκάουτ, Ισακ και Χάκπο στη Λίβερπουλ. Να βαθύνει με τη
2: Σιτ. Κοξινός δηλαδή ο Ισακ.
1: Να κάνουμε μόνο ο Κορεό.
3: Έτσι είπε ο κύριος Ιραόλα. Δεν θα παίξουν.
2: Ναι, κόκκινος. Α, πάνω, είχαμε φωτίσει κόκκινος, 4 κίτρινος.
1: Μόνο Κορεό.
2: Πάμε αναγκαστικά για wildcard.
1: Μόλις τελείωσαν τις προπονήσεις της βολές ο Big Gio.
2: Φόρεσε βάλε Gio μου, Big Gio μου. Έπαθα αγγύλος. Πάμε ένα πράγμα αναγκαστικά wildcard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, παίχτες, 6, έλεος.
1: Wildcard, πω και εγώ πόσο νομίζω ότι έχω.
2: Εσύ, το πολύ είναι 2. Είσαι γνωστός.
1: Τα γνωστός είναι. Έχω τον Τζόλι,
2: ναι.
1: Τον Ράιλι,
2: ναι.
1: Και ο Ζωάο Πέδρο.
2: Α, τρεις, οκ. Κατάσκοπη από Αγγλία, Ιταλία, Τουρκία στο Ολυμπιακό Σπάν Αθηναϊκός.
1: Για ποιον,
2: δώστε ένα ακραίο σκορ για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: 0-2.
3: Ένα result out.
1: 0-3.
3: Αναγκαίο Ολυμπιακό.
2: Σκορ.
3: 0-0.
2: Τι να πει μια αξιού. Ούτε καν, ας πούμε, ένα. Όσοι τη χαρά.
1: Με χάρη ένα τσένα.
2: Ναι, τη χαρά του κόσμου. Δύο μάνα πανεγγύσουν έναν κόρο. 0-0.
1: Και αντιποδοσφαιρικό σκορ.
2: Για να πιάνουμε το αριστερό. Άι κόφι. 2-1. Λουί.
1: Ακόφη.
2: 0-2. Να, και ό,τι προβλέψει σα, άλλε λεπτό να το σκεφτούμε.
1: Μα κάμε το στην άλλη επόμενη.
2: Είμαι εγώ αυτή. Λοιπόν, Αθέν, μπορεί να ξανά. Μπορεί να πείτε κάτι άλλο, αν θέλετε, αν το είπετε.
3: Καλά, εσύ.
2: Δεν θέλω κάμνο.
3: Να λύσει εσύ.
1: Όχι, θα διασύρει.
2: Θέλω να λύσει. Να λύσει.
3: Εντάξει,
2: να δούμε. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: 0-3.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κάθε φορά μου το βάλεις πάνω. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Όχι, μπεν σολτάω τσο άλλα
2: πάνω. Α, 0-3. Οκ, 0-3. Μαριβάς. 0-0.
3: Βιόλα.
2: Αεκ όφι. Αεκ όφι.
1: 0-2.
2: 0-2. Εσύ, 2-1
3: είπες. 2-1, ναι.
2: Λίβερπουλ, Μάτσεστερ Σίτι.
1: 1-3.
2: 1-3.
3: 2-0 η Σίτι.
2: 0-2.
3: Ναι.
2: 0-2. Man United, Τότενα.
1: 4-1.
2: Και γέλασε. Και γέλασε.
1: 4-1. Πριγκίπισσα.
2: Πρίνσες.
3: Δεν ξέρω.
2: 1-2.
3: Όχι.
2: Α, τι.
3: Όχι, είναι να κάνουμε πάνω μας.
2: 2-1, τι θέλεις.
3: Δεν είμαι σίγουρη, μην μπορώ να σκεφτώ.
2: Ναι, μπορεί να σκεφτείς. Μπορώ να σκεφτείς. Λοιπόν, να επιλέξω έτσι ακόμα δύο παιχνίδια. Κόμο Ρώμα.
1: 2-1.
2: 2-1 Νικόμο. 2-1 Νικόμο. Μάλιστα. Σκεφτείες για το United τώρα.
3: 2-1 η Ρώμα να πω.
2: 1-2 η Ρώμα, οκ. Okay. Ναι.
3: United τότε ένα 2-2.
2: 2-2, και έχουμε 1-2-3. Θα δώσω 5 παιχνίδια, αν καλά. Εντάξει, ο Νίκη. Ο...
3: Για να αλλάξω, θέλω 2-2.
2: Σε ποιο
3: παιχνίδι. Στο United
2: ναι, μπορείς.
3: Να κερδίσουμε 2-1.
2: Να κερδίσουμε 2-1, οκ. Okay. 5 σημεία. Ο Ιτσιμένος και να γαφέν και στους 3.
3: Ναι.
2: Εσύ.
1: Να πιει καφέ.
2: Σίγουρα είμαι μόνος που να κερδίσω.
1: Θα κάνουμε και τόσο κόμμα να γράψει. Έχεις κάνα δωρεάν μας την κάρτα σου.
2: Free hit ήταν must. Αν το είχαμε. Αν το είχαμε Γιώργο. Παίξαμε το καταλάβω. Πριν ξεκινήσει. Πριν ξεκινήσει ο πράθυνα παίξαμε το καταλάβω.
1: Παίξαμε εγώ last week το free hit μου.
2: Από προπόνηση στην ΑΕΛ. Α, ο Λούις πάει στην ΑΕΛ. Οκ. Τώρα που θυμήθηκε ο Εμίλιος για τους φίλους Ολυμπιακούς που ξεκίνησαν για τις βολές. Τώρα αν τις παπαθιάς τα ξύλα. Α. Με ένα παιχνίδι είναι ευκάλα μπόρισμα και συγκρίνουν τη διετή τους πορεία. Ήρεμα ρωτάω.
1: Δεν είναι διετής η πορεία. Περισσότερα χρόνια.
2: Δεν είναι διετής η πορεία. Το στείλω ο Εμίλιος.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι διετής η πορεία, είναι περισσότερα χρόνια να εσπάσεις σε διάφορα κομμάτια το
1: προεξάρτητο. Σε όλες ώρες ή παραπάνω επαφές που το Βεζέγκοφ, αθέας μετρούμε.
2: Και τούτο το στέλνει ο Εμίλιος.
1: Ναι, αφού γράφει τα
2: δάμε. Ευκαιρία σου τώρα, εσύ τα βλέπω στο
1: Εμίλιο. Στέλνει ο Εμίλιο. Να ξέρω ένα μαζί.
2: Τι. Τι εννοείς μαζί, έλα.
1: Ναι. Ευκιάλεξα τις λέξεις.
2: Ευκιάλεξες τες. Ένα στιμένο βίλα έρφενε.
1: Εννοεί βρα.
2: Ναι, με κατάλες έπιασα, έλα πάμε.
1: Το λοιπόν.
2: Το λοιπόν, ας κοινωθώ. Μαρία, κάνεις χρόνο.
3: Yes. 3-2, πάμε.
1: Γκρίζο, μεγάλα αυκιά, τετράποδο.
2: Γάρος.
1: Φκάλε.
2: Φάουσα.
1: Ρε, ναι, είναι τέλος είναι έτσι τούτο το... Η σχέση του αλόγου. Είναι τελειά.
2: Η σχέση του αλόγου.
1: Ναι.
2: Γαούρα.
1: Το άλλο. Έχει... Έτσι το λάλλον κίνητος.
2: Μουλάρα.
1: Έχουμε γουρούνια μέσα στον.
2: Γουρούνια μέσα στο.
1: Τι που είναι μετά, πού είναι.
2: Γουρούνια μέσα στο.
1: Έχει κι άλλα, μέσα στο κουμά, μπράβο.
2: Α, τα γουρούνια. Μέσα στο κουμά τα γουρούνια, γνωστό.
1: Υβρε τώρα,
2: ξέρω. Νίδρα τον, ναι, ρε φίλε.
1: Ο Γιάννης θα σπάσω 7 από 2. Ο Γιάννης.
2: Κοτσιράς, κοτσιρός.
1: Μπράβο, ρε.
2: Πέντε, ρε.
1: Εντάξει,
2: έχω δεύτερο.
1: Βάλτε τον Εμίλιο στον γκρουπ.
2: Βάλτε τον να ησυχάσετε.
1: Δεν έχω τηλεφόνου του. Στείλε έναν παθιό σου τηλέφωνο, ρε Εμίλιο, που θέλει να μπεις μες στον γκρουπ.
2: Ποιο έχει. Και αυτό ποιο ξέρουμε εμείς.
1: Στην μαζίον της Μαλαισίας.
2: Τι να κάνουμε στο Αργυρό, ρε παιδιά.
1: Εγώ δουλεύω, φίλε.
3: Και εγώ δουλεύω, φίλε.
2: Και εγώ δουλεύω, φίλε.
3: Ωραία.
1: Θα δουλέψουμε. Ένα πάω μόνο την Κυριακή, λίγο.
2: Πού θα πας?
1: Στο φεστιβάλ του Μήλου.
2: Θα πάει στη λίγα.
1: Τι λίγο την Κυριακή, το πρωί. Ωραίος. Μέχρι το απόγευμα. Αύριο έχουμε live link στο Δημητρίου Sports, όποιος θέλει να παίξει πινκ πονγκ. 12 με 2 θα είμαι εκεί μόνος μου, γιατί οι φίλοι μου δουλεύουν. Και αυτά. Το Σάββατο Κάση Πι, την Κυριακή στη γιορτή του Μήλου. Κυριακή βράδυ Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Αυτά.
2: Φοβερό πρόγραμμα. Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, γεμάτον θα λέγαμε.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Εντάξει, Ανδρέα μου, είναι η δουλειά μας, είναι.
2: Ναι, λογικό μου, δεν μπορώ σίγουρα.
1: Σκεφτούμε και απόψε να πάω στο Μάκι.
2: Πού είπαμε ότι είναι ο Μάκι απόψε?
1: Στο Σέλαρ.
2: Το οποίο Σέλαρ είναι?
1: Κελάρι.
2: Κελάρι.
1: Κελάρι.
2: Ναι.
1: Δώρο.
2: Ουγουμάς. Και δεν θα μπορούσε να το αφήσει να πέσει κάτω. Εννοείται. Ποια γουρούνια με στο Μαρέ. Η δουλειά είναι ρεγιό. Ναι. Θα μπορεί να απολωστή φορά την κουβέντα, δεν ξέρω με ποια αφορμή είναι οι προηγούμενες. Αλλά τώρα το... ταιριάζει απόλυτα, ταιριάζει απόλυτα.
1: Με τον Ιωρκαλή.
2: Όχι. Όταν είμαστε στο σχολείο, και μάσα σπίτι της πλέον σύζυγου μου, και γενέθλια, αν ήξερο.
1: Της πρώην σύζυγου σου.
2: Όχι, της πλέον. Τότε δεν ήταν σύζυγος.
1: Τρομοκρατήθηκα έτσι.
2: Ναι. Και παίζαμε ταμπού, η Pictionary, νομίζω ταμπού.
3: Ναι.
2: Ναι, τέλος πάντων, αγόρια γορίτσα. Και ήταν πολλά στενό το σκορ. Και αυτά μέχρι το τέλος. Και ήταν, ας πούμε, τώρα να το λέω μια υπερβολή, δεν ξέρω, αλλά όποιος έβρισκε την τελευταία κάρτα να κέρδιζε ή έχανε. Και παίζαν οι κορούες. Και είχαν την τελευταία κάρτα. Αν την έβρισκαν, κέρδιζαν. Αν όχι, έχαναμε. Τώρα μπορεί να το κάνουμε λίγο πιο δραματικό, αλλά δεν πειράζει. Και η λέξη ήταν, πώς το λες, εκείνη τη φάλνα. Τον Bobby
1: Dick. Free
2: Will. Μπράβο, Free Will. Free Will.
1: Free Will.
2: Free Will. Free Will.
1: Free Will. Free Will. Τα Willy στο όνομα.
2: Free Will.
1: Ναι.
2: Free Will ήταν η λέξη. Τέλος πάντων, ξέρεις, να πας στην Πιλάντζα, στον Πόντον, η διαφορά, πιάνει την κάρτα, η Αβαθία, θυμούμε μέχρι τώρα η Αβαθία, και Δελφίνη. Free Will. Πα στο δεύτερο λεπτό. Με τρία αυτοκίνητα. Ήβραν το δεύτερο. Είπε λάθο. Οι άλλοι κατάλαβε λάθο.
1: Τι κερδίσα.
2: Τι κερδίσα. Είπε τη Δελφίνη. Την Δελφίνη τι απάντησε, ρε φίλε.
1: Αγόρια.
2: Τη Free Willy.
1: Σκεφτήκα το τον πέφτει.
2: Ποιο.
1: Τα αγόρια κανόνια, κορίτσια μακαρόνια.
2: Ναι, ρε φίλε. Άξιζε αυτό. Εδώ. Ενώ τώρα με το γουμάν. Γουρούνια. Γουμά. Καμία σχέση.
1: Αλλά πιένουν.
2: Κερδίσαμε όμω.
1: Ναι, να τζο πράσε κομμάρι κανό ή στο πινκ πονκ. Είπα απλά. Κορμαρικά μου
2: απλά από του φίλου σου ένα ζευγάρι.
1: Όχι, που τους αμέσως στο Sport FM, τους συνεργάτες.
2: Ναι, που τους συνεργάτες. Ναι.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι συνεργάτης. Δεν είναι συνεργάτης.
1: Όχι, είναι αδερφός. Αδερφός.
2: Ναι, αλλά δεν είναι συνεργάτης όμως.
1: Και επαγγελματική ιδιότητα να έχεις με τον Κορμαρισκιανό, επισκιάζει την ιδιότητα του αδερφού.
2: Σωστά. Πιάσαμε μια μπακασέτα.
1: Μπασκέτα
2: για τις βολές, please.
1: Μπακασέτα ενημέρωσες. Για τον τυχερό μας ενημέρωσες. Για τον τυχερό μας, Ανδρέα.
2: Όχι, ρε Μάικ, μπορεί να θυμάσαι κάτι άλλο. Είναι η γυναίκα σου με την Μαλού, πάλι στα καλά καθούμενα. Κάτι άλλο ήταν γίνο προφανώς. Εδώ θυμώ πολλά χαρακτηριστικά, θυμώ και τον τόπο που είμαστε μέσα στο σπίτι. Ναι. Γεια σου Μάικ, καλά καθούμενα, υπάρχουν κομμάτια, ναι, υπάρχουν τα καλά καθούμενα. Μαριβάς, καλά καθούμενα, ξέρεις.
3: Κάτω.
2: Ναι, κάτω Λευκοσία.
3: Ναι, είμαι σίγουρη. Υπάρχουν.
2: Δεν ξέρω. Μάικ, υπάρχουν τα καθούμενα.
1: Downtown.
2: Είναι στενό λίδρα σε ένα αγόρ.
1: Είναι και όποια εμπροχτές.
2: Λίγο πιο κάτω. Ναι, το παράλληλο στενό.
3: Υπάρχουν από Ιθωρό.
2: Υπάρχουν.
1: Πιο πολύ
3: ανοιχτές.
2: Μάικ, ποιον εθωρούσαμε κάποτε, να με θυμάσαι, μετά το σχολείο έτσι που πιέναμε μέσω Μέρκα. Ή πρωινά καμιά φορέ που μας... Ποιον έβλεπαμε εκεί γνωστόν τραγουδιστή.
1: Κυπρέο.
2: Όντρισαν πρώτο, τον Μάικ πρώτο.
1: Κυπρέο.
2: Όχι.
1: Καλά καθούμενα, ξένος.
2: Ναι.
1: Λαδίτης.
2: Ναι, που πολύ γνωστός, πολύ μεγάλο όνομα. Αν έμπω κανέναν, αν με δώσω άλλο χιντ.
1: Αντώνης Ρέμος.
2: Όχι. Ο Ρέμος τραβήκε πριν 30 πόσα χρόνια. Έλασε πιο κοντά στον Ταλάρα παρά στο Ρέμο.
1: Μίλτος
2: Μάικ, να το βρούμε πριν που σένα. Ναι. Ηλτιάς Πασχαλής. Ηλτιάς Πασχαλής. Κάθον για μέρα, φίλε, πάνω να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Γύρω και το μάκι που τότε.
2: Ναι. Και εδώ βρήκαν 30 χρόνια μετά.
1: Κάτω ρε φίλε, εσύ κάνε τραγούδι καλό.
2: Τι εννοείς να τραγούδι καλό, τι έχουμε εντός ώρα. Παγιοτραγούδια δηλαδή. Είσαστε χωρισμένοι αγόρια αγορίτσιο, νικητής κρίνοντας την τελευταία ερώτηση και υπόθηκε νιμπίπ. Θύμισε Friends με διαφορά ότι κέρδισαν τα αγόρια εκεί. Στου Friends. Ναι.
1: Αγόρια κέρδισαν.
2: Κέρδισαν. Και ό,τι μπίπ απάντηση ήταν σωστή τώρα. Α το λέει Φρέμ. Ναι.
1: Ήταν δάμε σήμερα, Φρέμ.
3: Όχι,
2: νομίζω πω όχι.
1: Επειδή λέμε ζώνη μέχρι. Α το λέει
2: Το λέω να αναγκάσουν του νικητέ τότε. Οι δύο πιο γρήγοροι στον Guess the Player versus τον παίχτη ήταν ο Στέφανος και ο Εμίλιος.
1: Ο Μπέλετς και εγώ.
2: Ο Μπέλετς ήταν για τον.
1: Και ο Μπράντο Τόμας.
2: Και ο Μπράντο Τόμας, ναι. Αυτοί οι δύο ήταν οι πιο γρήγοροι. Και στο Άγια Ολάν ο Πάνος και ο Κοσενιάρης. Βρήκα από τέσσερις.
1: Παρόλο που βρήκα εσύ πέντε, κάμουν πίσω.
2: Α, έφερα εγώ πέντε. Εντάξει, κάτι είναι να αποφεληθώ κι εγώ. Κάτι θα πάρω κι εγώ. Θα σας πάρει από εβδομάδα η
1: κυρία
2: Μερόπη μας. Ναι. Μέχρι να επιλέξω τραγουδά, μπορείτε να αποχαιρετήσετε εσείς τον κόσμο.
3: Να περάσετε όμορφα σαν το κυριότερο σας. Είστε δυνατοί, να απολαύσετε παιχνίδια. Να πούμε που Δευτέρας.
1: Αντέξετε μπρος. Δυνατά, Σάββατον Κυριακή. Ό,τι είχε να γίνει τη Δευτέρα, να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Εσύ, Ραντρέ.
2: Εγώ γύρω τραγούδι.
1: Και να πιείτε καφέ μου χτί. Μάντε τραγούδι, πόσο τις κάνεις αν τραγούδι. Έβαλες τους που σου είπα.
2: Τους, ποιους.
1: Τους καπριολέ ρε φίλε.
2: Α, δεν ως πάνω, είχε μου πριν ζιγζάκ εδώ λίστα θα...
1: Ζιγζάκ ρε φίλε.
2: Πριν ακούσαμε ζιγζάκ στο μείο τρομοκράτης, είδες ζιγζάκ. Μένουμε σε ζιγζάκ, κάτι πιο ερωτικό, κάτι πιο μπαλάντα. Που είναι και γρήγορο να το βρουν μπροστά μου τίποτα άλλο.
1: Ερωτικό μπαλάντα και γρήγορο.
2: Ναι.
1: Μια γρήγορη ερωτική μπαλάντα.
2: Μάλιστα, καλέ ερωτευτείτε. Αγάπη. Μόνο.

0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Με τον αγώνα Καρμιώτης Ομόνοιας στις 7 στο Στέκιος Κυριακίδης ανοίγει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξή του από το 24 Sports τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες σε Ελλήνα δόση Ομόνοια. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βίκτορος, εκτός ο Ντουμπάντζο, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας ο Χένιγκμπεργκ. Ο Ταχτσίδης, Μάλκομ και Αμπουμπακάρ θα απουσιάζουν για την Καρμιώτισσα που θα προσπαθήσει για το βαθμολογικό κέρδος. Καθοριστική σημασία χαρακτηρίζει ο Νεκτάριος Πετεβίνος τον μήνα Οκτώβριο για το καυτό θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, παράλληλα τρέχει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης της υφιστάμενης εταιρείας, ανέφερε στον Sport FM 95. Έτοιμοι Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Καρίγιο εκτός η Λαΐφης και Πιερός Σωτηρίου. Την πρώτη αγωνιστική της ποινής του θα χτίσει ο Νίκος Παπαδοπούλος. Η Πάφος θέλει να βγάλει αντίδραση και στόχος είναι η νίκη με ανόρθωση. Ενσωματώθηκαν σήμερα στις προπονήσεις οι διεθνείς Ντράκομιρ, Σέμα και Σούνιτς, αφίβολος παραμένει ο Κορέα. Επάνωδος στα νικηφόρα αποτελέσματα θα ψάξει η ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής. Διαθέσιμος ο Κάλστρεμ, δεν προλαβαίνουν οι Σετίν και Μπέρκστρομ. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ενίψωνα. Ξανά στη διάθεση του Λοσάδα είναι Κασπάρ, Μπράουν, Γιούπιτς και Όσμπολτ, εκτός οι Ανδρέους, Πόγιαρης και Κολτσόν. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Ζόκε και Καφού, οι απουσίες των γαλαζοκίτρινων επιστρέφει στους πράσινους ο Άμπρι. Τρεις ιδεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ για το παιχνίδι της Δευτέρας κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου, εκτός η Ολιβάνα, Μίν και Τσακών. Με την ταμπέλα του Outsider, αλλά με στόχο το κέρδος, θα πάει η Νέα Σαλαμίνα στο Γάσιπι για να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ. Μοναδική απουσία ο Κονφέ. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο Γάσιπι την Κυριακή, εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό, Γιανγκό και Μάρας απουσιάζουν από τη Λεμεσανή ομάδα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική η ΕΘΑ υποδέχεται τον Διγενή στις 7 στο Ελευθερία. Για το πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8.30 η Ελπίδα στρομερή τη Δόξα Παγιομετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λατσών. Την ικανοποίηση της εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η πεδοσφαιρική ΑΕΛ για το γεγονός ότι η τοποθέτησή της για το θέμα με τη Μακάμπη και το Σπύρος Κυπριανού αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αρχίσει η προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Χαμόγελο!
4: Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 στη Σούνελ Αρένα την Ανατολού Εφές. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Επαναρχίζει η δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Γερμανία, η πρωτοπόρος Dortmund υποδέχεται στις 9.30 την Werder Bremen, για την La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ και για την Ligue 1 στις 9.45 Lens Lyon. Τον τέρπι της Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ δεσπότζει του προγράμματος της Super League. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Φρόιλερ και Πουέρτα στους Ερυθρόλευκους, για τους πράσινους εκτός είναι ο Λιβάιν Γκαρσία. Τόσο ο Αλεξάντερ Ίσακ όσο και ο Κόντι Χάκπο τέθηκαν νοκάουτ για τη Λίβερπουλ ενόψη του Κυριακάτικου εντός έδρας τέρπι με τη Manchester City. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο, γενικής χρήσης υδροαποθητικό, 4 λίτρα,

0: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Αλάμπρα Feta Pop 200 γραμμάρια 2,39. 3 αλφα φακές 1 κιλό 2,49. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν μπέικον 460 γραμμάρια 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
6: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
5: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις?

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. Ένα λίτρο μόνο 6,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
3: CIC Automasters.
4: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Archip και Eni.

Επίσης να σας πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για το Little Wellness Camp 2026 έχει ξεκινήσει στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Το αγαπημένο διήμερο ευεξίας επιστρέφει στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό. Με experts από τη Λεμεσό και την Ελλάδα, συντονίστρια η Μαρία Μπακοδήμου και θεματικές που αγγίζουν την υγεία, το σώμα, την ψυχική ευεξία και τις καλύτερες επιλογές ζωής. Και μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον μέχρι 16 Οκτωβρίου να μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας ή μία από τους 70 τυχερούς. Περισσότερες πληροφορίες στο littlefoodacademy.com.cy.

Για τον χορηγό μας να σας πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

Λοιπόν, από τη στιγμή που η αστυνομία θεωρεί ότι μπορεί να καταρτήσει και να εφαρμόσει τον απαιτούμενο σχεδιασμό ασφαλείας για την διεξαγωγή αγώνων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, περιλαμβανομένων αναμετρήσεων με τουρκικές ομάδες οι οποίες υπό τις σημερινές συνθήκες παρουσιάζουν σαφώς αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, τότε θεωρούμε εύλογο να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Αν μπορούν να αστυνομευθούν αγώνες αυτού του επίπεδου και αυτού του βαθμού επικινδυνότητας, γιατί κατά καιρούς παρουσιάζεται ως αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη η αστυνόμευση αγώνων μεταξύ κυπριακών σωματείων, είτε πρόκειται για την ΑΕΛ, είτε πρόκειται για τον Απόλλωνα, είτε για την Ανόρθωση, είτε για οποιοδήποτε άλλο κυπριακό σωματείο, θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια και ποιες πραγματικά οι δυνατότητες της αστυνομίας. Αυτό το ερώτημα έθεσε δημόσια με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Πετοσφαίρισης Robo Markets ΑΕΛ. Και αυτή την απορία την έχω και εγώ. Αν πραγματικά μπορούμε να αστυνομεύουμε ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, πώς το καλό δεν μπορούμε να το κάνουμε μεταξύ δύο κυπριακών συλλόγων. Μας λένε είναι ψηλού βαθμού επικινδυνότητας ο αγώνας Ανόρθωση ΑΕΚ. Ο αγώνας Ομόνια 29 Μαΐου από ΑΕΛ. Ο αγώνας ΑΕΛ Απόλλων. Και δεν είναι ψηλού βαθμού επικινδυνότητας ένα παιχνίδι Μακάμπι Φενέρ ή ένα Μακάμπι Εφές

Όποιος έχει απάντηση στο 2950 να μου λύσει και εμένα αυτή την απορία. Όχι να μου γράφετε ξέρω την απάντηση, να μου τη λέτε κιόλας. Ρε φίλε, αν μπορείς αυτή τη στιγμή να εγγυηθείς ότι η Μακάμπι Τελαβίβ θα είναι ασφαλής για μια σεζόν, ολόκληρη σεζόν. Δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι, μιλάμε για ολόκληρη σεζόν. Και με τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ του αραβικού κόσμου και των Ισραηλινών και της Τουρκίας με το Ισραήλ, δεν έχεις καμιά δικαιολογία να μου λες εγώ δεν αστυνομεύω το Απόλλωνα ΕΛ ή δεν αστυνομεύω το Ομόνια 29ης, ξέρω εγώ, με τον Αποέλ ή το ΑΕΚ Ανόρθωση. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μας μπορεί να θεωρείται επικίνδυνο στην Κύπρο. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις και τα υπόλοιπα. Ούτε μπορούν να συγκριθούν αυτά τα παιχνίδια με το βάρος της ευθύνης που ανέλαβε

αστυνομία Κύπρου για το παιχνίδι της Μακάμπη. Και το λέω για να μην δημιουργείται ένα προηγούμενο πρώτα απ' όλα. Υπάρχει ένα προηγούμενο. Μπορούμε να αστυνομεύσουμε αυτά που είναι τα χειρότερα στην Ευρώπη. Το χειρότερο σενάριο που μπορεί να τύχει σε αθλητικό γεγονός στην Ευρώπη. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην αστυνομεύουμε το ΑΕΛ Απόλλων, το οποιοδήποτε ΑΕΛ Απόλλων. Θα ήθελα λοιπόν η αστυνομία να μην ξανασυζητήσει θέμα μη μετακίνησης οπαδών, είτε για αγώνα ποδοσφαίρου, είτε για αγώνα μπάσκετ, είτε για αγώνα handball, είτε για αγώνα φούτσαλ, ξέρω εγώ.

Μανίκο, οι φανατικοί οπαδοί των τουρκικών ομάδων δεν θα έρθουν στην Κύπρο. Το δέχομαι ως επιχείρημα. Okay, δεν θα έρθουν στην Κύπρο. Πόσο, ποιο είναι το μεγαλύτερη δυσκολία, να πάρω 250 φίλους του ΑΠΟΕΛ στην Περιστερώνα ή να για ένα χρόνο να αστυνομεύω τη Μακάμπη που έχει να δώσει δύο τουρκικές ομάδες. Εάν θεωρούμε δηλαδή ότι το Ομόνια 29 Μαΐου Απόλλων ή ΑΕΛ ή με το ΑΠΟΕΛ, ξέρω εγώ, με 200 οπαδούς που θα πάρει ο φιλοξενούμενος είναι δυσκολότερο από αυτό, τότε πάω πάσο. Πραγματικά πάω πάσο. Αν έρθουμε και πούμε δεν μπορώ να αστυνομεύσω αυτό το παιχνίδι, πώς μπορεί να αστυνομεύσεις το άλλο? Είναι πιο δύσκολο, δηλαδή είναι χειρότερο αυτό που μπορεί να συμβεί με τα σενάρια σε ένα παιχνίδι της Μακάμπη, με την ιδιαιτερότητα της Μακάμπη. Δεν φιλοξενούμε, ξέρω εγώ, την Βιλερπάν να παίξει στην Ευρωλίγα. Αν αστυνομεύσεις, λέει 841, το Μακάμπι Φενέρ με επιτυχία, έχεις πανευρωπαϊκή αναγνώριση. Αν αστυνομεύσεις το Ανόρθωση ΑΕΚ, όχι. Δεν ξέρω αν το κάνουμε όλο αυτό για την αναγνώριση. Για το καλό της Κύπρου, προς τα έξω μπορούμε. Για τα δικά μας μάτια, το μόνο που ξέρουμε είναι να βγαίνει ο Λοϊζίδης και να μας λέει δεν μπορούν γιατί έχουμε αστυνομία, γιατί εν έχουμε αστυνομία κατάλληλη. Μας κάνει κίνηση τα μέσα στη Λεμεσό, θα κάνουμε και έξτρα παιχνίδια, λέει 877. Μήπως έχει σχέση με τα λεφτά που θα δώσουν στην αστυνομία? Ποιος θα δώσει λεφτά? Από ό,τι βγαίνει προς τα έξω, το κόστος είναι δικό μας. Ενώ του Κύπριου φορολογούμενου, της κυπριακής κυβέρνησης.

Δεν είναι με αυτή την έννοια που το λέω. 266 γράφει εδώ φίλος ότι αν φιλοξενούσε στη Βιλερμπάν σημαίνει ότι και αυτοί κάτω από ειδικές συνθήκες θα ερχόταν εδώ. Λέω Ολυμπιακό Πειραιός για παράδειγμα, ο οποίος είχε πρόβλημα με το ΣΕΦ. Αντί να πάει που είναι στη Σανέλα Αρίνα, πώς τη λένε, θα μπορούσε να ερχόταν Κύπρο. Με αυτή την έννοια να φιλοξενείς. Άρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ο 902 λέει: οι φιλοξενούμενες ομάδες θα έχουν μέχρι 140. Οι τουρκικές θα έχουν δηλαδή 140. Στο παιχνίδι Ομόνοια Μπεσίκτας οι Τούρκοι θα έχουν μέχρι 1200. Όμως εδώ, καλέ μου φίλε, υπάρχει μια διαφορά. Μιλάμε για ένα παιχνίδι. Για το ένα παιχνίδι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν συζητάμε για ένα παιχνίδι. Μιλάμε για ολοκλήρη τη σεζόν. Αυτό είναι το θέμα. Αν μπορώ εγώ ολοκλήρη τη σεζόν να το κάνω, δεν γίνεται να βρίσκω προφάσεις ότι δεν μπορώ να αστυνομεύσω το χι παιχνίδι του Κυπριακού Πρωταθλήματος.

Στα παιχνίδια των τουρκικών ομάδων με Ισραηλίδικες είναι πάντα κυκλισμένο και σε ουδέτερη χώρα, έλεξε το να το δεις και μη λαϊκίζεις. Okay, το αποφεύγω. Δεν ξέρω, ήταν στη Σερβία. Για την Κύπρο δεν είπαν κάτι τέτοιο ότι δεν θα έρθουν. Αλλά για χάρη συζήτηση να το δεχτώ, διότι δεν είναι θέμα λαϊκισμός. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε για ένα χρόνο τη Μακάμπη. Αν θεωρείς δηλαδή ότι το ΑΕΛ Απόλλων είναι χειρότερο δύο φορές το χρόνο που παίζω μαζί από το να έχω την ευθύνη της Μακάμπη, τότε δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε τη συζήτηση. Εάν όμως βάλουμε στη ζυγαριά τα 15-20 παιχνίδια που θα δώσει Μακάμπη με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είναι με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχει, είναι δυσκολότερο από το ΑΕΛ Απόλλων, μπορούμε να κάνουμε χίλιες δυο συζητήσεις. Διότι δεν μπορεί να θεωρείται ευκολότερη αστυνόμευση μιας Ισραηλινής ομάδας στην Κύπρο και να έρθεις μετά από ένα μήνα και να μου πεις «Δεν μπορώ να αστυνομεύσω το ΑΕΛ Απόλλων».

Εννοείται 716 μου ότι είναι πολιτική απόφαση. Εγώ γιατί ανοίγω το θέμα τώρα? Για να αναδείξω ένα θέμα το οποίο μπορούμε να βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή δημιουργείται ένα προηγούμενο. Καλώς να έρθει η Μακάμπη, ψηλού επίπεδου παιχνίδια. Καλώς να ορίσει και να μπορέσουν και οι Κύπροι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Όσοι μπορέσουν, τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έρθουμε, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο να πούμε δεν μπορώ να αστυνομεύσω αυτό το παιχνίδι γιατί είναι ψηλός ο βαθμός επικινδυνότητας. Αυτό είναι που θέτω. Ότι δημιουργείται προηγούμενο. Αν έρθει οποιοδήποτε και μας πει μη μετακίνηση οπαδών τη στιγμή που θα έχω μια ομάδα με τόσες δυσκολίες να φιλοξενώ, τότε κάτι πάει χει.

Καλά, είναι το ίδιο να έχουν, να έχουν, λέω εγώ, 2.000 ΑΕΛ Απόλλων με το να ελέγχουν 200 οπαδούς της Μακάμπη. Όχι, είναι 3.000 οπαδοί της Μακάμπη και άλλοι 1.500 Κύπροι και περίπου 150 φιλοξενούμενοι.

Okay, άρα όπως αντιλαμβάνομαι από μηνύματα κάποιων, θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο να αστυνομεύσω το ΑΕΛ Απόλλων από ότι να φιλοξενώ ένα χρόνο παιχνίδια της Μακάμπη. Διότι αυτό είναι το ερώτημα. Πιστεύετε ότι είναι πιο δύσκολο το ΑΕΛ Απόλλων με πόσα εισιτήρια, 800, με 800 οπαδούς του Απόλλωνα ή της ΑΕΛ ως φιλοξενούμενοι, αντί τους 150 σύνολο 5.000 για ένα χρόνο? Πού γέρνει ζυγαριά? Στο να ότι είναι ευκολότερο να φιλοξενήσω για ένα χρόνο αγώνες της Ευρωλίγα της Μακάμπη ή ένα παιχνίδι ΑΕΛ Απόλλων με 800 φιλοξενούμενους?

Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή τη μανία των αθλητικών καναγιών και εκπομπών εναντίον αυτή τη απόφαση που θα φέρει την Κύπρο στην Κύπρο 16 αγώνες της Ευρωλίγκας. Κάθε άλλο, εγώ είμαι υπέρ. Να έρθουν να παίξουν. Άλλο πράγμα λέω, 902, μην χάνετε την ουσία. Η ουσία είναι άλλη. Νομιμοποιείται η αστυνομία πλέον από εδώ και μπρος να μην επιτρέψει σε φιλοξενούμενους οπαδούς στην Κύπρο να πάνε σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι αν θα γίνει το αυτό που θα γίνει. Καλώς να γίνει διαφήμιση, να πάει κόσμος, να δει ψηλού επίπεδου. Οκ, μαζί σου. Δεν έχει να κάνει με αυτό.

Okay. Πάμε στο διάλειμμα μας, επιστρέφουμε. Έχουμε παιχνίδια σήμερα, ξεκινάει η αγωνιστική. Να πούμε και δύο πράγματα για την αγωνιστική και για το παιχνίδι της Καρμιώτισσας με την Ομόνοια.

7-18 μου γνώμη θέλω. Δεν είπα να βάλουμε κάτω την απόφαση. Δεν είπα να βγάλεις απόφαση. Μια γνώμη ζήτησα. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Παρακολούθησαν συνωμοσιολογία και κανιβαλισμό, τονίζει η Ανίτα Δημητρίου. Υπερασπίζεται την απόσυρσή της από την διεκδίκηση του χρήσματος του Δυσί, λέγοντας ότι στόχος της ήταν η ενότητα της παράταξης. Επιμένει μέχρι τέλους την υποψηφιότητά του ο υποψήφιος για το χρήσμα του Δυσί, ο Γιώργος Παμπορίδης. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων, τόνισε ότι προσπάθησε να μεταπείσει την Ανίτα Δημητρίου να μην αποσυρθεί. Εγκρίθηκαν 932 αιτήματα για νοσηλεία στο εξωτερικό. Σε ένα χρόνο, ο ΑΕ διαχειρίστηκε 1.304 αιτήματα και πραγματοποίησε 100 μια αεροδιακομιδές. Η Υφυπουργός Πολιτισμού ζήτησε ενημέρωση για τη σχολή Χαμπή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, διερευνώνται τρόποι στήριξης του μουσείου. Η νοτιοαφρικανή νομικός Νάβι Πιλάη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονιών.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ανακατεύουν την τράπουλα στον Δυσί, το παρασκήνιο της απόσυρσης της Ανίτας Δημητρίου, οι τάσεις στα συναγερμικά στρατόπεδα και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Γιώργος Παμπορίδης, από τον συναγερμό στην αποστασιοποίηση και τώρα στην διεκδίκηση του προεδρικού χρήσματος. Οι συγκρούσεις και οι φιλοδοξίες. Μιχάλης Ιωαννίδης, ο συντονιστής του σκιώδους υπουργικού του Δυσί, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικός μας θα είναι. Το σύριαλ δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχού συνεχίζεται. Δουλεύουν και κοιμούνται στα εργοτάξια, καταγγελίες σοκ για τις συνθήκες εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Χταπόδι από 21,89, τώρα 17,13. Φιλέτο τόνου αλαλούγκα από 15,22, τώρα 11,41. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
8: Η Νικολέτα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
10: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
12: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
13: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Binbar. Star, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διατολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
14: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast and Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast and Up C, D3 και Zinc. Fast and Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική πρόλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
18: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
20: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
21: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Άσε μας Πανικού, παίζει το παιχνιδάκι του Ακέλ όπως και η ΑΕΛ. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι ζητάει το Ακέλ ή τι ζητάει ακριβώς η ΑΕΛ, αλλά εγώ είμαι υπέρ της καθόδου της Μακάμπη. Αυτή είναι η θέση μου. Τώρα αν είναι και το Ακέλ υπέρ, σημαίνει είναι μαζί μου. Γιατί να είμαι εγώ με το Ακέλ και να μην είναι το Ακέλ μαζί μου. Εγώ θέλω να δω παιχνιδιά της Ευρωλίγκα. Απλώς λέω ότι από τη στιγμή που μπορούμε να αστυνομεύσουμε αυτά τα παιχνίδια, θα πρέπει η αστυνομία να αστυνομεύει και όλα τα υπόλοιπα. Εκτός αν θεωρείτε ότι αύριο που θα πει της δικιάς σου ομάδας η αστυνομία δεν μπορώ να αστυνομεύσω γιατί είναι υψηλής επικινδυνότητας, εσύ μπορεί να το δεχτείς. Εγώ δεν το δέχομαι. Από τη στιγμή που φροντίζει και μπορεί σε ένα τέτοιο κλίμα που υπάρχει σε τόσο δύσκολο πολιτικό πεδίο να αστυνομεύει αυτά τα παιχνίδια, σημαίνει ότι μπορεί να φροντίζει και τα δικά μας. Αυτό λέω εγώ. Δεν είμαι εναντίον. Σα-ίσα, εγώ θέλω να παράδω παιχνίδια σε Ευρωλίγκα και μακάρι να μείνει εδώ για 5 χρόνια. Και η Μακάμπι να έρθει και η Χάποελ. Κάθε εβδομάδα να έχουμε. Δεν είμαι εναντίον. Ποιο σου το είπε, πώς το κατάλαβες. Μην κάνετε σενάρια στο μυαλό σας.

Λοιπόν, βγήκε και η εντεκάδα της Ομόνιας στο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Ο Καμίνσκι κάτω από τα δοκάρια από ό,τι βλέπω. Ο Κουλιμπαλί Σάτκα στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ο Μπάλκοβες, δεξιά ο Ντουβέρν. Στο κέντρο Ανδρέου Μπράουερς με Τάγκοβις πιο μπροστά. Διονύ Σεντερφόρ, Μοτνόρ από αριστερά, Εβάντρο δεξιά. Εκείνο που μαθαίνουμε ότι έχει μείνει εκτός αποστολής ο Ακιντόλα, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και δεν είναι στην διάθεση του Μπέρκ, ούτε ο Μπέρκ βέβαια θα είναι στον πάγκο λόγω τιμωρίας, παρότι είναι γραμμένο στο φύλλο αγώνα ο Ακιντόλα. Αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Υπάρχει μια μυϊκή ενόχληση, αλλά από το σημερινό παιχνίδι έχει τεθεί εκτός.

Μα αυτά τα είπαμε χθες 902 μου. Όταν ρωτήθηκα για την απόφαση αυτή, ότι εγώ μ' αρέσουν αυτού του είδους. Μακάρι να ερχόταν και ο Ολυμπιακός, μακάρι να μπορούσαμε να φιλοξενούσαμε και το Final Four του Volley πέρσι με τις ελληνικές ομάδες. Αλλά το πρόβλημα ήταν η αστυνόμευση. Και από τη στιγμή λοιπόν που μπορούμε να αστυνομεύουμε τέτοιου είδους παιχνίδια, θεωρώ ότι μπορούμε να αστυνομεύσουμε και το ΑΕΛ Απόλλων. Να μην πούμε ή το ανόρθωση ΑΕΚ ή το Ομόνια Αποέλ, ξέρω εγώ, να μην πούμε του άλλου δεν μπορώ να αστυνομεύσω. Αφού μπορώ αυτό, σημαίνει ότι μπορώ και το άλλο. Αυτό είναι που λέω. Μην περιεργάζεστε πράγματα, μην τα υπεραναλύετε στο μυαλό σας. Μακάρι να έρθει και η Μπαρσελόνα να παίζει εδώ γηπεδούχος. Η ποδοσφαιρική, όχι η μπασκετική, δεν... Επιτέλους ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τόσος καιρός που πέρασε ξεχάσαμε ότι προηγήθηκαν ήδη 4 αγωνιστικές. Έμοιαζε με μια καλοκαιρινή περίοδο. Στην κυριολεξία ούτε οι θερμοκρασίες δεν έχουν αλλάξει. Μέσα του Οκτώβρη για ακόμη τουλάχιστον την ημέρα είμαστε με τα κοντομάνικα. Σήμερα έχουμε το πρώτο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής με την Καρμιώτισσα να υποδέχεται την Ομόνια. Φαβορή είναι η Ομόνια, αλλά οκ. Okay. Η Καρμιώτισσα του Αλέξη Γαρπόζη έχει μόλις μία ήττα. Μέχρι στιγμής από τα 4 παιχνίδια έχει χάσει μόνο το ένα και αυτό στην πρεμιέρα απέναντι στην Πάφο. Σε ένα παιχνίδι θυμίζω που στο πρώτο ημίχρονο είχε και καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Πήρε ισοπαλία με την Ομόνια 29 Μαΐου σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να κέρδιζε αφού είχε προηγηθεί με 2-0, αλλά τελείωσε τον αγώνα νομίζω με 9 παίκτες, ναι με 9, με 10 περισσότερη ώρα, με 9 προς το τέλος. Έφερε ισοπαλία επίσης με την Ομόνια Ραδίπου σε ένα παιχνίδι που ισοφαρίστηκε στο 88 λεπτό με πέναλτι και ήρθε επίσης ισόπαλη με τον Άρη χωρίς γκολ στο ΑΜΕΓΑ. Θέλω να πω, σε όλα τις τα παιχνίδια ήταν αρκετά καλή. Ανταγωνιστική και πολύ οργανωμένη. Ο Αλέξης Γαρπόζης κάνει καλή δουλειά και αν η Ομόνια δεν πάρει στα σοβαρά την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει θέματα. Και το λέω αυτό θεωρώντας πάντα ότι είναι το φαβορί και πως είναι δική της η ευθύνη να οδηγήσει το παιχνίδι. Εκτιμώ ότι η Καρμιώτισσα θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι με τον αντίστοιχο τρόπο όπως το έκανε με την Πάφο. Μέχρι να δεχθεί το πρώτο γκολ στο τέλος του ημιχρόνου της είχε βάλει δύσκολα, είχε και 2-3 τετατέτ. Κάπως έτσι λοιπόν περιμένω και τη στρατηγική της στο απόψινό παιχνίδι. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις την ευθύνη του αγώνα συνήθως την έχουν τα φαβορί. Διότι είναι εκείνα που καίγονται περισσότερο για την νίκη και είναι εκείνα που αγχώνονται όσο περνάει ο χρόνος. Και ας μην ξεχνάμε πως η Ομόνια στην περσινή σεζόν ένα πράγμα που έκανε καλά, πολύ καλά, ήταν να ξεπερνάει τα εμπόδια των ομάδων του δεύτερου γκρουπ. Ο πρωταθλητισμός περνάει μέσα από τέτοια παιχνίδια. Αν δεχθούμε δηλαδή ότι λίγο πολύ οι βαθμοί στα ντέρπι μοιράζονται και εκεί που οι διαφορές είναι μικρές, στην εξίσωση μπαίνουν οι απώλειες με τις ομάδες που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

αν θα επηρεαστούν και πόσο οι ομάδες μας, αλλά και οι υπόλοιπες που αγωνίζονται Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί μέσα από τα αποτελέσματα. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ομάδα που δεν παίζει καλά και χάνει, λέμε επηρεάστηκε. Αλλά το ίδιο θα μπορούσε να πάθει οποιαδήποτε ομάδα σε οποιαδήποτε αγωνιστική. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι επηρεάστηκε από την διακοπή του πρωταθλήματος. Δηλαδή εκείνες οι ομάδες που δεν έχουν παίξει καλά την τέταρτη αγωνιστική που δεν είχαμε διακοπή, δεν σημαίνει ότι τους επηρέασε κάτι. Μάλλον τους επηρέασε κάτι άλλο, όχι διακοπή. Δεν ξέρω αν θα είναι μια πρόφαση η διακοπή για αρκετές ομάδες ή για εκείνες τις ομάδες που δεν θα παίξουν καλά ή που θα χάσουν βαθμούς άμα σε επηρέασε διακοπή. Τέλος πάντων. Και καμιά φορά τα αποτελέσματα λέω ότι δεν δείχνουν τη δουλειά των προπονητών και την ποιότητα των παιχτών, παρά μόνο αναδεικνύουν συναισθήματα και οδηγούν κάποιες φορές και σε λανθασμένες εκτιμήσεις, που κάποτε αυτές οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις. Δεν παίζω καλά, δεν ήμουν καλός, πάει τηλέφωνο, φεύγεις.

Το σπουδαιότερο παιχνίδι από πλευρά ενδιαφέροντος είναι το ανόρθωση πάφος. Στο 29-50 όποιος διαφωνεί μπορεί να στείλει μήνυμα. Το πιο αμφίροπο, το Ολυμπιακός Άρης. Από τα πιο κλασικά παιχνίδια του Κυπριακού Πρωταθλήματος, το ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Το πιο περίεργο, το Κράσαβα Απολλώνας. Το μεγαλύτερο ντέρπι στις εξέδρες θα το έχουμε στο ΑΜΕΓΑ. ΑΕΛ Ομόνια 24 Μαΐου. Και ίσως το πιο, το παιχνίδι που μπορεί να μας δώσει περισσότερο θέαμα να είναι το ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου.

Γιατί λέω το σπουδαιότερο από πλευράς ενδιαφέροντος το ανόρθωση Πάφος. Θα έχει κόσμο. Θα έχουμε πολύ κόσμο. Ειδικά η ανόρθωση θα κουβαλήσει και πάλι αρκετό κόσμο στο γήπεδό της. Έχει και το κίνητρο να αποδείξει απέναντι σε ισχυρούς αντίπαλους ότι μπορεί να παίρνει βαθμούς. Έχει πολλά πράγματα να αποδείξει, κυρίως στον εαυτό της και στον κόσμο της. Είναι ένα παιχνίδι εσωτερικής δύναμης, ένα παιχνίδι που παλεύει περισσότερο με τις δικές της ενοχές, με τους δικούς της δαίμονες, με το δικό της πύχη, τα δικά της αξιακά κριτήρια. Εγώ έτσι το βλέπω. Και από την άλλη, και η Πάφος θα δοκιμαστεί σε μια δύσκολη έδρα. Έχει ήδη χάσει 5 βαθμούς. Και δεν θέλει να απολέσει άλλους. Από τόσο νωρίς. Όχι ότι θα πέσει μαύρο. Δεν θα πέσει μαύρο αν δεν μπορέσει να κερδίσει. Αλλά κινδυνεύει να γκριζάρει ο ουρανός στο προπονητικό κέντρο της ομάδας αν δεν μπορέσει να πάρει τη νίκη. Άρα και για τις δύο ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό. Συμφωνώ, λέει ο 266 στην κατηγοριοποίηση, με μια μικρή αλλαγή. Το πιο περίεργο, λέω, είναι ΑΕΛ Ομόνια 24 της Μαΐου. Ξέρεις, το πιο περίεργο έχω χαρακτηρίσει το Κράσαβα Απόλλωνας για ένα απλό λόγο, ότι δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι γηπεδούχοι με νέο προπονητή. Δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα που επέστρεψαν. Είναι ορισμένα πράγματα κυρίως που έχουν να κάνουν με την Κράσαβα. Γι' αυτό λέω ότι είναι περίεργο. Αν ήταν τα πράγματα όπως τα ξέραμε, να δίναμε τον τίτλο του φαβορή του Απόλλωνα και να περιμέναμε ότι θα πάει να καθαρίσει το παιχνίδι. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα, γιατί είναι φαβορή, για δύο λόγους μπορούμε να βρούμε. Είναι περίεργο. Πάντα οι αλλαγές είναι περίεργες. Ή φέρει άλλο προπονητή, μπαίνει με άλλη ψυχολογία. Ο Απόλλωνας είναι και μια ομάδα που επιστρέφουν αρκετοί παίκτες. Φεύγω την διακοπή. Το θέμα της διακοπής το έχουν όλοι. Αλλά επιστρέφουν κάποιοι ποδοσφαιριστές μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα. Δεν ξέρουμε ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται. Τους βάζουμε, δεν είναι καλά. Τους κάνουμε αλλαγή. Μπορεί να χάσουμε κάτι στις αλλαγές μας. Γι' αυτό το λόγο το ονόμασα περίεργο. Που ούτως ή άλλως είναι φαβορεί ο Απόλλωνας, τα έλεγαμε και χθες αυτά. Την άλλη εβδομάδα παίζει 29 Μαΐου με ανόρθωση. 300 εισιτήρια θα μας αφήσουν να πάμε ή να πιάσουμε τη Μοσάντ, λέει ο 315.

Το μήνυμά σου και το νόημα αυτών που θέλεις να πεις είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή την οποία είμαστε σε θέση να αστυνομεύουμε παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας όπως αυτό της Μακάμπη, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην μπορούμε να αστυνομεύουμε παιχνίδια Κυπριακού Πρωταθλήματος. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Τίποτα άλλο.

0: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο μετά για ακροατές, είπαμε να δώσουμε το ένθετό μας σε αυτή την ώρα, ξεκινώντας από τη Λάρνακα και βλέποντας ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση Γιάννου Κρανιδιώτη, Νίκου Δέσποινας Πατήχη με Γρίβα Διγενή μέχρι κάτω Γρηγόρη Αυξεντίου και επίσης στη Σπύρου Κυπριανού υπάρχει αρκετή κίνηση. Στην Πάφο Δημοκρατίας επίσης είναι μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι Τάσου Παπαδόπουλου και σε όλη την κεντρική αρτηρία προς Μεσόγειο αλλά και την ανάποδη κατεύθυνση μέχρι την κάτω Πάφο. Υπάρχει κίνηση. Είναι νωρίς που τα λέω, γι' αυτό φαίνεται να είναι γεμάτη δρόμοι. Λεμεσός, από ό,τι βλέπω εδώ, έχει μπλοκαριστεί ο περιφερειακός δρόμος. Βλέπω και δύο δυστυχήματα. Από ό,τι τρία δυστυχήματα. Προς Πάφο, έτσι μου βγάζει. Προς Πάφο, ο δρόμος από Λεμεσό προς Πάφο. Εντάξει, και όλοι οι υπόλοιποι Λεμεσός είναι κόκκινοι. Ενώ Πολωνακίου, Παραλιακός, Μέσα Γειτονιά, Κάψαλος, Πολεμίδια, από όλα αυτά είναι φουλαρισμένα. Στη Λευκωσία επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μικρά κομματάκια στο κόκκινο που μου μοιάζουν να είναι όλα αυτά σε φανάρι. Όπου υπάρχει φανάρι στη Λευκωσία, μάλλον έχουμε κίνηση. Στο κέντρο εννοώ περισσότερο, αυτά όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους.

0: αυτό έρχεται η αθλητική ατάκα της ημέρας, φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Χθες αντί ατάκα είχαμε αναφερθεί σε ένα πανό των οπαδών της Ίντερ, τώρα θα αναφερθώ σε ένα οπαδό, σε ένα πανό των οπαδών του Ηρακλή, το οποίο ανάρτησαν μία πόλη, μία ομάδα, μία τζατζίκι, μία πατάτες. Και αυτό το πανό αναρτήθηκε το Γενάρη του 2014 στο Καφτατζόγλιο και ήταν τρολάρισμα ουσιαστικά από το μότο των οπαδών του ΠΑΟΚ για μία πόλη, μία ομάδα, και πήγαν να τους τρολάρουν οι Ηρακλειδείς βγάζοντας αντίστοιχο πανό, μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκι, μια πατάτες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, δημιούργησε βέβαια αρκετή ίντριγα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, αλλά είχε πλάκα. Απλά διαρωτούμε ποιος σας τα δίνει αυτά τώρα προς και Πάφο. Είμαστε τρεις και ο Κούκος. Πού είσαι όμως? Στην Λεμεσό, διότι εδώ είναι από το Google Map, το οποίο αυτή τη στιγμή μας δείχνει ότι είναι μπλοκαρισμένος ο περιφερειακός δρόμος και είναι real time, είναι αυτή την ώρα που συμβαίνει. Δεν ξέρω που πας εσύ, τι συμβαίνει, μακάρι να είναι άδειοι δρόμοι, διότι ο 266 μου γράφει όλα κόκκινο στους δρόμους. Και πριν πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να διαβάσω και το μήνυμα του 896. Δεν πρόκειται η αστυνομία να πει ότι δεν μπορεί να αστυνομεύει, ειδικά στην Περιστερώνα με την 29η Μαΐου. Σε προκαλώ να το έχεις κατά νου και να δεις τι θα γίνει. Όποια ομάδα έχει αρκετό κόσμο και αγώνα στην Περιστερώνα, ξαφνικά θα βρεθεί με τιμωρία απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για τον συγκεκριμένο αγώνα με απόφαση του αθλητικού δικαστή. Και σε ό,τι άλλο παιχνίδι δεν θέλουν φιλάθλους, το ίδιο θα κάνουν. Έτσι πήγαν να κάνουν και με την ανόρθωση και δεν τους βγήκε, λέει 896. Θα το έχω υπόψη μου, φίλε, 896.

Σε περίπου ένα λεπτό θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Είπαμε ότι σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 18:30.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Με τον αγώνα Καρμιώτης Ομόνοια στις 7 στο Στέκιος Κυριακίδης ανοίγει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Η Ομόνοια ξεκινά με τους Καμίνσκι, Κουλιμπαλή, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Ντουβέρν, Ανδρέου, Μπράουερ, Στάνκοβιτς, Μοτνόρ, Ευάντρο και Ντιονί. Εκτός επιλογών ο Νταβίτα Κιντόλα, αφού αισθάνθηκε μυϊκή ενόχληση, οι πράσινοι θα δουν την κατάστασή του τις επόμενες μέρες και το αν θα προλάβει τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Καρμιώτης θα ξεκινά με τους Γιαννακόπουλο, Ντεμπελέ, Γουίλερ, Μπαγιούνοβιτς, Γεμπλή, Λουάν, Ρέινολτς, Κοκκινόφτα, Ψίχα, Γκαρσία και Σέζαρ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports τηλεοπτικά από τη Citavision. Καθοριστική σημασία χαρακτήρισε ο Νεκταρίος Πετεβίνος τον μήνα Οκτώβριο για το καυτό θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Παράλληλα, τρέχει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης της υφιστάμενης εταιρείας. Ανέφερε στον Sport FM 95 έτοιμοι Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Καρίγιο εκτός Γλαΐφης και Κέρο Σωτηρίου. Την πρώτη αγωνιστική της ποινής του θα χτίσει ο Νίκος Παπαδοπούλος. Η Πάφος θέλει να βγάλει αντίδραση και στόχος είναι η νίκη με ανόρθωση. Ενσωματώθηκα σήμερα στις προπονήσεις οι διεθνείς Δράκο, Μιρσέμα και Σούνιτς, αφίβολος παραμένει ο Κορέα. Επάνω στα νικηφόρα αποτελέσματα θα ψάξει η ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής. Διαθέσιμος ο Κάλστρεμ, δεν προλαβαίνουν οι Σετίν και Μπέργστρομ. Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ένι Ήψονα, ξανά στη διάθεση του Λοσάδα Ινγκασπάρ, Μπράουν, Γιούπιτς και Όσπολτ, εκτός οι Ανδρέους, Πόγιαρης και Γκόλτσον. Να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή το ζητούμενο για την ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Ζόκε και καφού οι απουσίες των γαλαζοκίτρινων επιστρέφει στους πράσινους ο Άμπρι. Τρεις ιδεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ για το παιχνίδι της Δευτέρας κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου εκτός η Ολιβάνα, Μίν και Τσακών. Με την ταμπέλα του Outsider αλλά με στόχο το κέρδος θα πάει η Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί για να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ. Μοναδική απουσία ο Κονφέ. Ενδιαφέρουσα μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη στο Γασίπι την Κυριακή, εκτός ο Σάπινεν για τους μαυροπράσινους, Σαρφό, Γιανκό και Μάρα θα απουσιάζουν από τη Λεμεσανή ομάδα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Basket League για την πρώτη αγωνιστική. Η ΕΘΑ υποδέχεται τον Διγενή στις 7 στο Ελευθερία. Για το πρωτάθλημα Φουτσάλ στις 8.30 ελπίδα στρομερή τη δόξα Παλαιομετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λατσών. Την ικανοποίησή της εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η πετοσφαιρική ΑΕΛ για το γεγονός ότι η τοποθέτησή της για το θέμα με τη Μακάμπη και τον Σπύρο Κυπριανό αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αρχίσει η προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 και 4 στη Σούνελ Αρένα την Ανατολού Εφές. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Επαναρχίζει η δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Γερμανία, η πρωτοπόρος Dortmund υποδέχεται στις 9.30 τη Werder Bremen. Για τη Λαλίγκα στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ και για το γαλλικό πρωτάθλημα στις 9.45 Lens Lyon. Τον τέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεσπόζει του προγράμματος της Super League. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Φρόιλερ και Πουέρτα στους Ερυθρόλευκους. Για τους πράσινους είναι εκτός ο Λιβάι Γκαρσία. Τόσο ο Αλεξάντερ Ίσακ όσο και ο Κόντι Χακ ποτέθηκαν νοκάουτ για τη Λίβερπουλ εν ώψη του Κυριακάτικου εντός έδρας δέρπι με τη Manchester City. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση. Περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής. Και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμινόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Επιλογές Αλφαμέγα. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Αλάμπρα Φέτα Ποπ 200 γραμμάρια 2,39. 3 Αλφα Φακές 1 κιλό 2,49. Γρηγορίου Πίτσα Ζαμπόν Μπέικον 460 γραμμάρια 3,79. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
3: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
2: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο 2950 τα μηνύματά σας, 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Sport FM 95 είναι η εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Ανοίγουμε γραμμές, πάμε στον πρώτο. Παρακαλώ.
1: Πανίκο μου, γεια σου, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάβα μου, σε περιμένω.
1: Με περιμένεις ρε φίλε, βάλεις μας φωτιά και πολλά ωραία, έτσι πρέπει να γίνονται εκπομπές και αφήνεις μας κλειστές τις γραμμές. Άνοιξε μάνα μου να ξεχυθεί ο κόσμος σου η ώρα 5.30, ή να αποφοάσαι, φοάσαι κανένα.
0: Όχι, τώρα είναι η ώρα τους.
1: Ναι ρε φίλε, βάλεις μας φωτιά 5.30, άνοιξες ένα πολλά ωραίο θέμα με την Μακάμπη και την αστυνομία και ξέρω εγώ. Αν χωρίς το κόσμο σε τσίμπησε, τσίμπησα και εγώ, τσίμπησαμε όλοι. Anyway, να πω την άποψη. Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι να στεφτεί με επιτυχία του την προσπάθεια να αστυνομεύσουν την Μακάμπη? Ποιος σου το είπε?
0: Κανένας. Θέλω να πιστεύω ότι θα στεφτεί.
1: Άρα είπαν να προσπαθήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπαν να τα καταφέρουμε. Ενώ στις κυπριακές ομάδες...
0: Γιατί κακομελετάς?
1: Όχι κακομελετώ, αλλά την αλήθεια. Λοιπόν, ενώ με τις κυπριακές ομάδες προσπαθούν 50 χρόνια και δεν καταφέρνουν τίποτε. Αποδεδειγμένα είναι καταφέρα. Είτε γιατί είναι ανίκανοι, είτε γιατί όντως εμείς οι Κυπραίοι οπαδοί είμαστε γαϊδούρια. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να τα αστυνομεύσουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τη μάνια σου. Δεν και καλά να πιένουν 3.000 φιλάθλοι της ΑΕΛ, 3 του Απόλλωνα, 4 της ομάδας. Να μην πάει κανένας, δεν έχουν πάρει.
0: Μα γιατί να μην πηγαίνει ο κόσμος στο εξωτερικό? Δεν κόβεις εισιτήριο. Να πάει να δεις την Μπαρσελόνα και την Λίβερπουλ, γιατί έχει γεμάτα τα γήπεδα. Στην Κύπρο, γιατί πρέπει να είναι άδεια?
1: Να σου εξηγήσω, ρε Πανικό. Να σου εξηγήσω. Διότι μας απέδειξε η κυπριακή αστυνομία. Με τον έναν τρόπο είτε τον άλλον, είτε δεν μπορούν γιατί είναι ανίκανοι, είτε δεν μπορούν γιατί δεν μπορούν. Τέλειωσε. Τι επιμένεις εσύ, γιατί δεν θα πεθάνει.

0: το πρόβλημα είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν είναι οι οπαδοί που να έρθει ένας οπαδός που την Γαλλία ή που την Ισπανία.
1: Άρα είναι δυσκολότερο το εγχείρημα, αυτό λέω.
0: Είναι. Μα εγώ συμφωνώ μαζί σου στο σημείο που λες ότι είναι δυσκολότερο το εγχείρημα. Διαφωνώ μαζί σου που λαλείς γιατί να μην μπορούν να τα κάνουν στην Κύπρο.
1: Διότι αναλαμβάνω ένα εγχείρημα το οποίο ο βαθμός δυσκολίας από το 100 είναι 100 και έχω ένα κυπριακό πρωτάθλημα με 800 φιλοξενούμενους που ο βαθμός δυσκολίας μπορεί να είναι 25 και λέω όχι. Πώς είναι δυνατό?
0: Να σου εξηγήσω γιατί είναι πανικό. Αφού σε εξηγώ, διότι στο κυπριακό πρωτάθλημα το δοκίμασες 40 χρόνια και δεν τα καταφέρνεις. Είτε γιατί είσαι άχρηστος, είτε γιατί είναι οτιδήποτε. Δεν τα καταφέρνεις. Στο άλλον ευελπιστάς να τα καταφέρεις. Δεν και σημαίνει να τα καταφέρεις.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Άντε, λάβει,
1: γεια. Παρακαλώ.
2: Εγώ φτάνω στο συμπέρασμα το εξής. Επειδή όταν αγωνίζονται κυπριακές ομάδες, ο καθένας γέρνει στο συμφέρον της κάθε ομάδας του. Συμφωνείς, διαφωνείς, έτσι καταλαβαίνω.
1: Μιλάει για την αστυνομία. Το συμφέρον...
2: Ναι, αστυνομία. Όταν έρχονται ξένοι, δεν παίρνουν το μέσο κανενός. Ενώ όταν παίζουν κυπριακές στοιχεία μέσα, παίρνουν το μέρος τους. Το συμπέρασμα μου.
1: Ας πούμε, ΑΕΚ ανόρθωση, ποιο το μέρος θα πάρει η αστυνομία?
2: Δεν ξέρω. Να μου πείτε, αφού σου είπα. Όταν παίζουν κυπριακές ομάδες, να αναφεστηγάσεις ομάδες εγώ, ονομασίες.
1: Όπως σου αναφέρω, απλώς θέλω πρακτικά, έλα από όλων, ποιο το μέρος θα πάρω?
2: Δεν ξέρω.
1: Και γιατί?
2: Δεν μπορώ να ξέρω το ποιόν του καθενός, δεν μπορώ να σου πω. Δαμε διαφορά. Όταν παίζουν ξένες που εξωτερικό ομάδες τα μέσα, δεν παίρνουν κανένας το μέρος. Και γι' αυτό μπορούν να τα καταφέρουν. Αν τα καταφέρουν. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Το συμπέρασμα μου του είναι πάνω.
1: Εντάξει, okay. Έγινε για δρόμο.
2: Δεν μπορεί να είμαι έτσι απολύτως, αλλά έτσι.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι σωστοί. Να είσαι καλά, φίλε. Χαίρετε. Μια χαρά. (22) 472-372-372 και (22) 472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε, παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
3: Εγώ διαφωνώ λίγο με τους προλαλήσαντες, διότι στη μετακίνηση των κυπριακών ομάδων, σκοπάδων, εν επιλεπείς σε καυτά, έχει επεισόδια. Σχεδόν 8 στα 10. Η Μακάμπη ο λόγος που έρχεται, να ξέρει πάρα πολλά αντίον τους Ισραηλινούς, δεν τους πω καθόλου, απλά έτρω λεγάτερο. Ο λόγος που έρχονται είναι, δεν να το πω, είναι γεωγραφικό το θέμα τους, δεν είναι επιρροής σε καφκά.
1: Μα το ερώτημα δεν έχει να κάνει γιατί έρχεται η Μακάμπη.
3: Η Μακάμπη έρχεται διότι δεν μπορεί να παίξει στην έδρα της για τους λόγους που
1: φέρουν ούτε. Το ερώτημα είναι άλλο.
3: Έχει μιλάει τον κόσμο και παίζει τους. Και στη Σερβία δεν και γίνει κάτι που παίζει τους 2 χρόνια. Άρα η αστυνομία ανάλαβε διότι πιστεύει. Εσύ θεωρείς το ότι είναι πιο πιψηλή.
1: Πιο δύσκολο το εγχείρημα. Ναι, πιο δύσκολο που είναι ένα έλα από όλο για παράδειγμα.
3: Θεωρητικά όμως. Θεωρητικά. Δηλαδή, έγινε παρατράγουδα 2 χρόνια ο παίζοντας στη Σερβία. Κιντάτι. Και ο παδί τους δεν και προκαλούν. Απλά επειδή είναι Ισραηλίτες και έχουν conflict τώρα με μια αυτά και επειδή εκγενετής δηλαδή δεν τους πάει κανένας. Αλλά και είναι πυρνεπής. Έτσι και προηγούμενα η Μακάμπη ή η Χάποελ. Αλλά στην ομέρα μας πιστεύει ότι δεν έχει τίποτε. Το που υπολογίζουν όμως είναι ότι έχει για πολλούς τους οσίπους άλλους δάμε.
1: Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Ως εγχείρημα, μιλάμε για ένα εγχείρημα το οποίο θα το κρατήσουμε για ένα ολόκληρο χρόνο και εμείς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι τα δύο μάτσα έλα πόλων, συγγνώμη που κρατάω, ζητάω συγγνώμη πραγματικά, απλώς επειδή είναι και στη Λεμεσό, μου έχει μείνει το συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Αλλά λέω το ΑΕΛ Απόλλων είναι 2 φορές. Τέσσερις.
3: Ανήκω μου, να σου το βάλω διαφορετικά.
1: Με 800 φιλοξενούμενους. Που ξέρω που είναι.

0: το γήπεδο, που ξέρω ποιοι είναι απέναντί μου, του ζω εδώ και χρόνια. Γιατί να δυσκολεύομαι τόσο πολύ?
1: Διότι 8 στα 10 να έχει πρόβλημα.
0: Μα γιατί να έχω πρόβλημα, αυτό λέω εγώ.
1: Κυρίως και έδειξε η προϊστορία. Να σου πω, θα το πω διαφορετικά. Νομίζεις αν έρθει τώρα η Ομοσπονδία Αργεντινή και πει της Κυπριακής κυβέρνησης για τουριστικούς λόγους και θέλω έναν Boca River να ο κάνει στο ΑΜΕΓΑ ή στο HP μόνο που 5.000 η κάθε ομάδα. Ενά ρεχτή αστυνομία μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρη.
0: Εγώ θα δεχόμουν πάντως. Θα ήθελα πολύ να δω ένα Boca River εδώ. Όπως το είχαμε στην Ισπανία, πάση περιπτώσει.
1: Ναι, και εγώ, αλλά θέλω να πω η αστυνομία μπορεί στη θεωρία να θεωρείται πιο υψηλή επικινδυνότητα στο γεγονός του τον και διάρκεια του, όμως η προϊστορία δείχνει ότι είναι να περάσουμε ενήθιχα. Έτσι νομίζω.
0: Μακάρι.
1: Ενώ τούτο... Anyway, αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Είναι πολύ απλό, λέει ο 642. Το ένα εγχείρημα έχει να κάνει με μυστικές υπηρεσίες που φυσικά θα βοηθήσει. Μοσάντα, αυτό που αποτυχάνει για χρόνια η αστυνομία είναι να ελέγχει το πλήθος των οργανωμένων οπαδών. Ναι, ωραία. Έχεις βγάλει ένα συμπέρασμα. Οκ. Γιατί να μην μπορώ να ελέγξω εγώ αυτό το πλήθος οπαδών? Πάμε, παρακαλώ. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ευαϊκή.
0: Ναι.
2: Να μου γαμνεί.
0: Όλα καλά. Γεια σου, Κωστά μου.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Δε πρώτον, είναι όλα στο βωμό του χρήματος, αν δεν το καταλάβετε. Η αστυνομία θα τα κάνει τη δουλειά της σωστά. Διότι έρχεται χρήμα στο Κυπριακό κράτος. Τους 800 φυλάκτους της Ομόνιας του ΑΒΟΕΚ, του Απόλλωνα της ΑΕΚ, τι να μπορεί να κερδίσει το κράτος μας? Τίποτε. Απλά θα κάνει τη δουλειά της κανονικά η αστυνομία να πληρωθεί. Απλά τα πράγματα.
0: Αλλά μιλάμε για ανθρώπους.
2: Είναι θέμα χρήματος,
0: ναι,
2: που στην Κύπρο.
0: Μιλάμε όμως για ανθρώπους. Έχω να αστυνομεύσω ένα παιχνίδι Κυπριακού Πρωταθλήματος. Γιατί να το στερώ εγώ από κάποιους ανθρώπους λέγοντας «Α, δεν μπορώ». Αφού έρχεσαι και μου λες, αφού εσύ ο ίδιος μου λες ότι μπορείς. Θεωρείς ότι είσαι ικανός και εγώ σε ένα χρόνο θα σε αξιολογήσω, θα σου πω «Έχεις δίκιο, είσαι πάρα πολύ ικανός». Άρα κάτι δεν μου λες σωστά στο άλλο κομμάτι.
2: Φίλε, είναι η πιο εύκολη λύση. Στην εύκολη λύση, λαλή σου, θα κάνω με νουν το πράγμα. Δεν έχει να κερδίσει κάτι σαν Κυπριακή αστυνομία.
0: Μα γιατί πρέπει να είναι στο βωμό του κέρδους?
2: Ορίστε.
0: Γιατί πρέπει να είναι όλα στο βωμό του κέρδους?
2: Έτσι είπα ότι πρέπει. Απλά απαντώ σου για ποιο σκεπτικό θα κάνουν το πράγμα και θα είναι οκ. Γιατί έτσι είναι. Γιατί θέλουν, μπορούν να το κάνουν. Έτσι δεν μπορούν. Έχει εκπαιδευόμενους, έχει τα πάντα για αστυνομία, μην αγχώνεται. Έχει τα πάντα στην εντέλεια. Και εκπαιδεύσεις στο ΣΠΕΚ και το ΑΦΑ και το ΒΙΡΑ. Μπορούν να το κάνουν. Απλά δεν θέλουν για τους Κυπραίους φυλάκους.
0: Αυτό θέλω κι εγώ. Να μπορούν να το κάνουν και σε παιχνίδια Κυπριακού Πρωταθλήματος.
2: Δεν θέλουν, Μάνικο. Και να έρθουμε στο διαδάφτα που μας απασχολεί, ελπίζω τουλάχιστον και εσένα, εμένα απασχολεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι καιρός να πάρει το σωσίδιο του τα σωστήρια του στα δύο χέρια, ξέρω να μου να κάνει και να κολυμπήσει που την Αγγλία να πάει στην Ιταλία. Δεν μπορεί τούτη ομάδα να έκαμε 500 εκατομμύρια μεταγραφή και να πάει διαβάθμιση. Αν δεν ήρθε η Champions League πρέπει να πιάει τα μπουγαλάκια του και να πάει κολυμπώντας στην Ιταλία.
0: Ένας φίλος μου είπε σήμερα ότι όποιος χάσει, να πω ότι ο φίλος ο Κώστας είναι Τότεναμ και συζητάμε για τον προπονητή της. Μου είπε ένας φίλος σήμερα ότι όποιος χάσει από το United Τότεναμ φεύγει ο προπονητής. Του λέω δεν πιστεύω. Τουλάχιστον στην περίπτωση της Τότεναμ, διότι έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, δεν πιστεύω ότι θα φύγει από τόσο νωρίς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χάσει τουλάχιστον.
2: Μα δεν είναι νωρίς. Μιλούμε για
0: 0
2: βαθμούς.
0: Ναι, μα τελευταία νομίζω.
2: Ναι.
0: Και, ξεκινάς με μεταγραφές Champions League.
2: Βεβαίως. Εκατομμύρια. Και εγώ δεν το είπα. Εγώ το πράγμα, αν θυμάσαι πολύ καλά, σας το είπα πριν κάνει τις μεταγραφές. Όχι τόσο πρώτης, δεν κάνει γιατί το λέει.
0: Εγώ τον πίστευα να σου πω την αλήθεια. Και ακόμη τον πίστευα. Θεωρώ ότι θα πάει να κάνει διπλό η Τότενα.
2: Αυτή δεν μ' αρέσει και εμένα μια Ιταλική σχολή. Μπορεί να κάνει διπλό, μαλλικό μου, φυσιολογικό στην Αγγλία που παίζει. Μπορεί η τελευταία να δέρει την πρώτη.
0: Όχι,
2: πρώτη
0: δεν. Φορά, ναι, ρε Κώστα, δεν εννοώ να κάνει διπλό και μετά να κάνει άλλε τρει ήττε, πέντε ήττε. Ξέρω εγώ, εννοώ να έχει συνέπεια. Να είναι η αντιστροφή. να είναι ο διακόπτης.
2: Και να δέρει αύριο η άποψή μου είναι ότι πρέπει να φύγει. Εμελέτησα τον πάρα πολλά τον προπονητή, γιατί διαφέρει με τότε να, είναι η ομάδα μου, αλλά δε, πιστεύω δεν κάνει για...
0: Το στυλ του εννοείς. Δεν γουστά.
2: Θέλουν και τον προπονητή τους. Εντάξει. Έχω και άποψη, ας πούμε, για την Εθνική Ελλάδος. Τούτοι οι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν τώρα στην Εθνική Ελλάδος, πιστεύω ότι πολύ καλός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είναι για τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι το επίπεδο του τόπου. Θέλει κάτι καλύτερο η Ελλάδα.
0: Ποιος θα τους ταιριάσει από τους γνωστούς Έλληνες προπονητές. Έχεις κάποιον?
2: Όχι, δεν είπα για...
0: Όχι, ρωτώ αν κάποιος το προφίλ του θα ταιριάσει.
2: Δεν έχω να πω τίποτα για κανέναν προπονητή.
0: Άρα είναι...
2: Διότι ξεκίνησα και είπα ότι είναι καλός προπονητής. Για να μην παρεξηγηθώ με κανέναν.
0: Ναι, καταλαβαίνω, μιλάς για στυλ, ότι μπορεί με ένα προπονητή με διαφορετικό στυλ να τους αναδείξει περισσότερο. Είναι, αυτό εννοείς.
2: Είναι η καλύτερη φουρνιά ελληνικών ποδοσφαιριστών που έχω ζήσει εγώ μέχρι τώρα. Είναι πολύ καλύτερη από το 2004. Οι ποδοσφαιριστές σε ποιότητα. Σε ποιότητα. Ναι. Αν αποκτήσουν και την νοοτροπία, που επειδή παίζουν σε μεγάλες ομάδες, θα την αποκτήσουν πιστεύω, θα κάνει θαύματα του Εθνική Ελλάδα. Αλλά κατά την άποψη μου θέλει έναν καλύτερο προπονητή επίπεδου των ποδοσφαιριστών που παίζουν σε Άρσεναλ, σε Ντόρτμουντ, σε...
0: Άσε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα με τον Γιωβάνοβιτς, με τα παιχνίδια του.
2: Κάνε κάτι, βάλ' το χέρι σου με τον Τίνο, αν αύριο να σηκωστεί, το δω, γιατί έτσι να βρούμε ένα.
0: Ναι, αλλά για να φύγει πρέπει να χάσεις, εγώ θέλω να χάσω. Τούτο είναι το θέμα.
2: Όχι, φίλε, ας χάσω τώρα που είναι αρκεί να πει τόσο διαβάσεις.
0: Τα λέμε, γεια σου Κωνστά μου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε.
3: Άρα, σου πω, μα, είναι εντεκάδα Μπέρτου, διωξάνε εντεκάδα Γκοζάλες.
0: Γιατί την αμφισβητείς?
3: Ξέρω, εμάς δεν συνηθίσαι, και αμφισβητώ την αλλά, εμάς δεν συνηθίσαι τον Μπέρτου έτσι να... Κάμιδες αλλαγούες του για μένα, διακίνηση...
0: Είσαι μια εβδομάδα το παιχνίδι το επόμενο.
3: Όχι μια εβδομάδα, έχουν 4,5 ημέρες να προετοιμαστούν, να σκοραυκάλιξε το ταξίδι κλπ.
0: Κάτσε ρε φίλε. Πέμπτη δεν είναι το παιχνίδι. Παρασκευή σήμερα, 6 μέρες. Είναι σαν να παίζει Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα να παίζει Σάββατο.
3: Αν ευκάλιστε την αποκατάσταση, χαλάρωση να το πούμε, και το ταξίδι είναι 4,5 μέρες. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, να κόψω το λαιμό τους να δέρουν. Έτσι, συγγυστούν το γεντό σου. Όποιοι παίχτε να παίζα. Ήταν ανυπόχρεοι να δούμε το καλύτερο τους αυτό. Απλά να παρεξένεψε με. Ας πω ενώ ο Σάτκα προχτές ήρθε. Για το παιχνίδι προετοιμάζεται ο Σίμιτς. Και ο Μπάλκοβιτς σήμερα ήρθε.
0: Στο μυαλό σου προετοιμάζεται ο Σίμιτς. Στο μυαλό του Μπέρκ περίμενε το Σάκα να το ρωτήσει. Είσαι καλά, είμαι καλά. Μέτρησε τον. Φαίνεται ότι αντέχει, το βάζει.
3: Γι' αυτό ρωτώ, μπάτσι είπε ο Γκοζάλες, ρε. Αν δεν κάνω καμιά γκέλα τώρα που να λείπει ο μάστρος, δώσ' βάθο που λούς μέσα στο βάζι.
0: Να λείπει που το παιχνίδι σήμερα, αν και λείπει από το προπονητικό κέντρο.
3: Τέλος πέντε, έτσι, μπαστιούμε, μαγάρι να.
0: Τα λέμε.
3: Ναι, παρακαλώ. Έχω σου τη λύση για το θέμα μη Μακάμπι.
0: Ακούω.
3: Ξέρεις την κουβέντα που λέει, δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Ξέρετε, ναι.
0: Πάμε.
3: Αν ήμασταν λαός που είχε σωστά τις προτεραιότητες του, ζωή, την τοξικότητα, να γίνει το κακό απλά για να φταίμε μετά και να φταίμε να λαλούμε. Αν μας έκοφτε πάνω από όλα η ουσία και το καλό του τόπου, ήταν να πάνε όλοι οι αξιωματούχοι για μένα και ως που να έρθει καλωσόρισες Μακάμπι, αλλά άρχισε του... Και του μέτρου απαγόρευση του περιορισμού των φιλάθλων στα εκτός. Θέλεις το ένα να έχει και το άλλο. Έναν ευκαιρία το πράγμα να πατήσουν. Να στήσουν πόδι.
0: Να αυξήσουμε τον κόσμο στα γήπεδα μας.
3: Να φταίει γιατί να έρθει να κάνει. Δεν μπορούν να δουν την ουσία. Στο τέλος να γίνει μόνο το Μακάμπι. Και να τη φάμε εμείς οι Κυπραίοι οπαδοί. Αυτό σου ψηφίστε με πρώτον να τα εφαρμόζω.
0: Μακάρι να αυξηθούν οι φιλάθλοι στα γήπεδα μας, διότι αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι πολιτικό. Είναι καθαρά αθλητικό. Είναι καθαρά θέμα που αφορά τον Κύπριο φιλάθλο. Δεν έχει να κάνει με την πολιτική αυτό.
3: Μα αφού είναι η αστυνομία που βάλει στην εποχή τούτα, για μας.
0: Γι' αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι από τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε το ένα, σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Άρα μπορούμε να το ζητήσουμε.
3: Και αν έχει ανθρώπους με βούληση να στήσουν πόιν παστούτον και να το καταφέρουν, να φύγουν το μέτρο περιορισμού.
0: Και αν το πρόβλημα είναι ο χουλικανισμός, που δεν ξέρω πόσοι χούλικαν υπάρχουν στην Κύπρο, διότι αν συγκρίνουμε το εξωτερικό δεν υπάρχουν, αλλά ας φροντίσουν οι ίδιες οι ομάδες να βρουν φίλαθλους, να δίνουν τα εισιτήρια, να πηγαίνουν όμορφα και ωραία, να φωνάζουν, όπως γίνεται, ξέρω εγώ, στα γήπεδα της Ευρωλίγκα, αφού μιλάμε για μπάσκετ, φωνάζει ο κόσμος, πανηγυρίζει, χωρίς επεισόδια, να συμβαίνει και στην Κύπρο. Γιατί σώνει και καλά εμείς πρέπει να κάνουμε επεισόδια. Εμείς θέλουμε παραπάνω κόσμο, όχι επεισόδια.
3: Που ελάλες για τα παιχνίδια της Μακάμπη. Γιατί μπορεί να έρθουν τις Παρτιζάν και το Ερυθρού, εφρόνιμη γενή.
0: Ναι, αλλά δεν λέω ότι. Εντάξει, ρε παιδί, δεν υπάρχουν επεισόδια στην Ευρωλίγκα. Είναι εντελώς διαφορετική.
3: Όχι στην Ευρωλίγκα, αλλά στις γειτονιές της Κύπρου που δεν
0: το ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά λέω εγώ ότι αν μπορούμε να φροντίσουμε ένα τέτοιο γεγονός, μπορούμε να φροντίσουμε και για τους δικούς μας οπαδούς, αφού υπάρχει ζήτηση. Να μην υπήρχε ζήτηση, οκ. Αλλά υπάρχει ζήτηση. Ο κόσμος θέλει να πάει στο γήπεδο.
3: Και οφείλουμε και να αυτοί σαν μοντέρνο κράτο, για όνομα του 2026.
0: Ναι, και να φροντίσουν και οι ομάδες να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτε, δηλαδή, μην τα περιμένουμε όλα από την αστυνομία.
3: Αφήνουμε για να μιλήσει καλά,
0: Λεβάνη. Να είσαι καλά, μια χαρά. Έχετε πολιτικοποιήσει το όλο. Μόλις τώρα το έχω πει, 902. Όταν έχουμε στην Κύπρο κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες, με το χρήμα κανένας δεν διαμαρτύρεται. Τι σχέση έχει αυτό με το αν πρέπει να αστυνομεύονται τα παιχνίδια του Κυπριακού Πρωταθλήματος? Καμία σχέση. Απλώς λέμε, από τη στιγμή που μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορεί να γίνει και στη δικιά μας την περίπτωση. Δεν θέλετε να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο? Ενώ τι είναι αυτή η μανία σας, πώς αντιλαμβάνεστε το θέμα? Είπε κάποιος να μην έρθει Μακάμπι, να έρθει Μακάμπι. Αλλά από τη στιγμή που μπορείς να το αστυνομεύσεις αυτό, άσε και τον Κύπριο φιλάθλο να πάει στο γήπεδο. Μην του κόβεις τα φτερά του. Βλέπεις, υπάρχει ζήτηση. Άστε τους να πάνε στα γήπεδα. Δεν είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή να μπορέσουν οι ομάδες μας να αυξήσουν και λίγο τα έσοδά τους? Θέλει ο κόσμος να πάει στο γήπεδο, να αυξήσουμε τα έσοδά μας, να το μεγαλώσουμε το προϊόν. Αυτό ζητάμε. Τι μπλέκεται την πολιτική, τι μπλέκεται την Μοσά, τι μπλέκεται όλα αυτά μέσα, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Μόνοι σας το πολιτικοποιείτε το θέμα. Εμείς λέμε να μπορεί ο κόσμος, ο Κύπριος φίλαθλος, να πηγαίνει στο εκτός έδρας παιχνίδι χωρίς θέμα. Και να βρουν τον τρόπο, όπως τον βρίσκουν τώρα, να βρουν και για τα δικά μας. Τόσο απλό.

Ο ένας συνωμοσιολόγος, ο άλλος ας τα να πάνε. Ήταν τόσα χρόνια η Μακάμπη σε άλλη χώρα και δεν έγινε τίποτα. Γιατί τάχα και καλά όταν έρθει εδώ θα γίνουν τα πάντα. Μια χαρά θα αστυνομεύσουν και δεν θα έχουν καμιά δικαιολογία για να μην αστυνομεύουν τα δικά μας. Αυτό λέω και εγώ 266 μου, τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Καλό Σαββατοκυριακό να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από εβδομάδα. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα είναι στο στούντιο ο Σάββας Κοσάρης για το παιχνίδι της Καρμιώτισσας με την Ομόνια. 7 η ώρα ξεκινάει. Εμείς θα τα πούμε από εβδομάδα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Παρακολούθησα συνωμοσιολογία και κανιβαλισμό, τονίζει η Ανίτα Δημητρίου. Υπερασπίζεται την απόσυρσή της από την διεκδίκηση του χρήματος του ΔΣ, λέγοντας ότι στόχος της ήταν η ενότητα της παράταξης. Επιμένει μέχρι τέλους την υποψηφιότητά του ο υποψήφιος για το χρήσμα του ΔΣ, ο Γιώργος Παμπορίδης. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων, τόνισε ότι προσπάθησε να μεταπείσει την Ανίτα Δημητρίου να μην αποσυρθεί. Εγκρίθηκαν 932 αιτήματα για νοσηλεία στο εξωτερικό. Σε ένα χρόνο, ο ΑΕ διαχειρίστηκε 1.304 αιτήματα και πραγματοποίησε 100 μια αεροδιακομιδές. Η Υφυπουργός Πολιτισμού ζήτησε ενημέρωση για τη σχολή Χαμπή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, διερευνώνται τρόποι στήριξης του μουσείου. Η νοτιοαφρικανή νομικός Νάβι Πιλάη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονιών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
2: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ανακατεύουν την τράπουλα στον Δυσσί. Το παρασκήνιο της απόσυρσης της Ανίτας Δημητρίου, οι τάσεις στα συναγερμικά στρατόπεδα και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Ομήρου Οδύσσια σε μετάφραση των Καζαντζάκη και Κακριδί και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
5: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθε από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Binbar. Star, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 11 Οκτωβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. Ένα λίτρο μόνο 6,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
16: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: 59 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γερμανού γυμναστή Γιώζεπ Πιλάτες στις 9 Οκτωβρίου 1967, που ανακάλυψε την ομώνυμη μέθοδο εκγύμνασης. Εργαζόταν για την αγγλική Scotland Yard, όμως στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυλακίστηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων, όπου εφήβρε την Πιλάτες. Το 1918, όταν ξέσπασε στην Ευρώπη η Ισπανική γρίπη που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, μέσα στη φυλακή όσοι κόλλησαν αλλά παράλληλα γυμνάζονταν με τον Πιλάτες, επέζησαν λόγω καλής φυσικής κατάστασης.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει. Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να είστε καλά εκεί που βρίσκεστε και με ό,τι κάνετε αυτή την ώρα. Και αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, που είναι και το πιθανότερο, υπομονή. Η επάνωδο στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας επανέφερε και την πυκνή τροχιά κίνηση. Και δεν φημιζόμαστε και για το καλύτερο ή πιο άνετο οδικό δίκτυο. Επάνωδος όμως και στο ποδοσφαιρικό μας πρωτάθλημα. Επάνωδος και στη σειρά των εκπομπών μας πάμε γήπεδο και θα πάμε γήπεδο για ένα αγώνα, τον πρώτο της πέμπτης αγωνιστικής. Καρμιώδησα Ομόνια. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο, Κρασάβα εν ύψωνα Απόλλων από Ελληνές Σαλαμίνα. Την Κυριακή με άλλα τρία παιχνίδια, Ανόρθωση Πάφος, ΑΕΛ Ομόνια 21 Δεσμαΐου, Ολυμπιακός Άρης και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το 7ο παιχνίδι της αγωνιστικής, ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπου. Με την προσδοκία πάντα όλα να κυλήσουν ομαλά, αυτή την τοξικότητα, αυτή την ένταση, αυτή την διάθεση αντιπαραθέσεων που είχαμε με το τέλος πριν από την διακοπή, να το έχουμε αφήσει εκεί. Να μην το ξανασυναντήσουμε μπροστά μας, αν και φοβούμαστε ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε Στέλιος Κυριακίδης, πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου. Γιαννάκη μου, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Επιστροφή ξανά στη δράση. Να συνεχίσω με αυτό που είπες. Πρωτόγνωρα σήμερα πράγματα για την κίνηση στην Πάφο, αφού σήμερα κάποιοι αποφάσισαν πρωί-πρωί να κάνουν έργα στον αυτοκινητόδρομο. Δύο ώρες να έρθεις από Λεμεσό το πρωί στην Πάφο. Τι να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, επιστροφή ξανά στην αγωνιστική δράση. Πέμπτη αγωνιστική, Cyprus Link πάει στοίχημα. Ξεκινάει με το σημερινό απόψινό παιχνίδι εδώ στην Πάφο, στο Στέλιος Κυριακίδη. Στην Γηπεδούχο, τυπικά ομάδα της Καρμιώδησης απέναντι στην ομάδα της Ομόνιας. Όλοι διψούν, όλοι θέλουν να ξανά πίσω στην δράση. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε και ταυτόχρονα να περιγράψουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αφού και οι δύο ομάδες θέλουν οπωσδήποτε το τρίποντο για τις δικές τους βεβαίως ανάγκες. Για την ομάδα της Καρμιώδησης να συνεχίσει τουλάχιστον να μαζεύει βαθμούς, αφού βρίσκεται κάτω στον Πυθμένα με τρεις μόλις βαθμούς. Πέτυχε τρία γκολ, δέχτηκε έξι.
0: Δώσουμε στη συνέχεια μαζεμένα τα στοιχεία, Γιαννάκη μου. Αν έχεις ενδεκάδες, βεβαίως θα πάμε στο ένθετο μας και να ακούσουμε αποστολές.
2: Το ένθετο, οι συνθέσεις των ομάδων είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα, Γιαννάκη.
1: Λοιπόν, η Γηπεδούχος ομάδα, η ομάδα της Καρμιώδησας στο σημερινό παιχνίδι, ο κύριος Γαρπόζης θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Γιαννακόπουλο, Ντεμπελέ, Γουίλερ, τον Παγιούνοβιτς, Γεμπλή, Λουάν, Ρέινολτς, Κοκκινόφτα, Ψίχα, Γκαρσία και Σέζαρ να είναι οι 11 εκλεκτοί, ενώ στην πάγκο θα είναι ο Βιολάρης, Πρινοτάκης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του να είναι σιδερένιος βεβαίως, Σαβίδης, Παναγιώτου, τον Κουταλάτζε, Ταμπάκου, Παυλής, Θεοχάρους, τον Σαμάρ Θεμιστοκλέους και τον Αργυρίου να είναι στον πάγκο για την ομάδα της Καρμιώδησας, ενώ για το σημερινό παιχνίδι για την ομάδα της Καρμιώδησας έχει από τον αρχηγό της ομάδας και το μεγάλο αστέρι τον Ταξίδη, τον Ουαμού και τον Ελχμιντή, οι οποίοι είναι τραυματίες, δεν είναι στην σημερινή αποστολή, ενώ από την άλλη ο κύριος Μπέρκ, ο οποίος θα είναι δίπλα μας εδώ στα δημοσιογραφικά, είναι γνωστό, είναι τιμωρημένος, δύο παιχνίδια θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από τα δημοσιογραφικά στον πάγκο. Στο σημερινό παιχνίδι θα είναι ο συνεργάτης του ο κύριος Γκονζάλες. Ένα πρόβλημα την τελευταία στιγμή για την ομάδα της Ομόνιας. Ναι, μεν είναι στον πάγκο, αλλά υπάρχει μυϊκός τραυματισμός, αν και ήταν στο αρχικό σχήμα για τον Ακιντόλα, ο οποίος είναι στον πάγκο πολύ δύσκολα. Θα χρησιμοποιηθεί στο σημερινό παιχνίδι. Θα θυμίσουμε ότι ακολουθεί την ερχόμενη Πέμπτη και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέλιε. Θα ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι ο κύριος Γκονζάλες με τον Καμίνσκι, Κουλιμπαλί τον αρχηγό, Μοντνό, Εβάντρο, Μπράουερς, Τάνκοβιτς, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Ντουβέρ και Ντιονί να είναι οι 11 εκλεκτοί, ενώ στον πάγκο θα είναι η Φαπιάνο, Μιχαήλ, Ακιντόλα, Κακουλής, Μάριτς, Τανάσε, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Βίκτορος, Νεγκό, Χρήστου και Νεοφύτου. Διαιτητής της σημερινής συναντήσεως θα είναι ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης, με βοηθούς τους κύριους Κυριάκος Σοκράτου και Σάβα Ευαγγελίδη. Τέταρτος ο κύριος Φελάς Κωνσταντίνος. Ο VAR στο σημερινό παιχνίδι θα είναι ο κύριος Μάριος Αντωνίου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη εκεί στο VAR. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι αυτή η αγωνιστική θα έρθει και Ιταλός στο VAR για δύο παιχνίδια. Αυτές είναι έτσι οι 11.
0: Θα έρθουμε κοντά σου σε πολύ λίγο για να ξανά για την έναρξη του
1: παιχνιδιού. Ο κόσμος... κόσμος μαζεύεται, δεν είναι sold out τα εισιτήρια της ομάδας της Ομόνιας. Μέχρι στιγμής από την απέναντι πλευρά είναι γύρω στα 1000 και φίλους της ομάδας της Ομόνιας. Καμιά κατοσταριά φίλοι της Καρδιώτησας.
0: Θα μας δώσεις ακριβή αριθμό όταν θα αρχίσει το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat. Τον πρωταθλητή στη στεγάνωση Ταρατσό.
0: Έτσι, για να θυμηθούμε και τα δεδομένα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε 4 αγώνες, ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς όσους έχει και η ΑΕΛ. Ομόνια 8, Πάφος FC 7, Απόλλων Ομόνια Ραδίπου 6. Ομόνια 29 Μαΐου και Άρης από 5, Νέα Σαλαμίνα Ολυμπιακός και Αποέλ από 4, Καρμιώδησα και Ανόρθωση από 3 και η Κρασάβα εν ύψωνα στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.
2: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Άμπρι της Ομόνιας 29 Μαΐου, Γκράτσιρ της Νέας Σαλαμίνας και Γυνηγόπουλος του Ολυμπιακού προηγούνται έχοντας σημειώσει από 4 τέρματα. Στα 3 τέρματα είναι ο Εφανγκέ του Άρη, ο Ροντρίγκες του Απόλλωνα και ο Πεδρόζο του Αποέλ. Και στα 2 τέρματα Όσμπολτ Απόλλων, Ιβάνοβιτς Τσακών Μπάγκης της ΑΕΚ, Διονύ Ομόνια, Κίκο Ανόρθωση, Ποβέδα Νέα Σαλαμίνα, Σταφυλίδης Αποέλ και Ποντικός Ομόνια Ραδίπου.
2: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Είναι ο έκτος αγώνας με γηπεδούχο την Καρμιώδησα από την περίοδο 2016-17 όταν πρωτόπαιξε στην πρώτη κατηγορία η ομάδα των πολεμιδιών. Η οποία βέβαια δεν μετρά καμιά νίκη, 4 νίκες η Ομόνια, ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο σε σύνολο 10 παιχνιδιών, 9 νίκες η Ομόνια, μια ισοπαλία, συντριπτική υπεροχή των Πρασίνων. Πάμε να ακούσουμε μια τοποθέτηση που κάνει ο Ανδρέας ο Δημητρίου.
4: Καλησπέρα σε όλους, είναι αλήθεια ότι μας έχει λείψει η αγωνιστική δράση. Ήταν για μας μια περίοδος που νιώθαμε ότι η ομάδα δεν χρειαζόταν μετά από ένα δύσκολο πρόγραμμα που είχε από τον Ιούλιο με συνεχόμενους αγώνες και δύσκολους απαιτητικούς. Οπότε χρησιμοποίησαμε αυτή τη διακοπή μία εβδομάδα ξεκούρασης και ακολούθως 2 εβδομάδες προπονήσεις με ένα φιλικό παιχνίδι. Βέβαια είχαμε αρκετούς διεθνείς οι οποίοι απουσίαζαν αρκετό καιρό από το προπονητικό, από την προετοιμασία της ομάδας. Κάποιοι ήρθαν και 1-2 μέρες πριν από τον σημερινό αγώνα. Όμως είναι κάτι το οποίο η Ομόνια έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ευχόμαστε στο γήπεδο να δείξουμε έτοιμοι για τις ανάγκες αυτού του αγώνα, τον οποίο περιμένουμε ιδιαίτερα δύσκολο.
5: Αντίπαλο σήμερα η Καρμιώτισσα, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει την νίκη ακόμη, την ψάχνει προφανώς και έδειξε αρκετά πράγματα σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Πώς το προσεγγίζετε και πώς το αντιμετωπίζετε, έχοντας ακούσει και τον προπονητή τι είπε?
4: Συμφωνούμε με αυτό που είπε η Ανδρέα, έχετε δίκιο. Η Καρμιώτισσα ίσως να δικείται και από την συγκομιδή της, γιατί είχε καλά παιχνίδια, έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές, οπότε όλα αυτά τα έχουμε υπόψη μας και προσπαθήσαμε πάνω σε αυτά τα στοιχεία να προετοιμαστούμε όσο πιο καλά γίνεται για τον αγώνα σήμερα. Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί μια μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρουμε και θα είναι πολύ σημαντικό αν φύγουμε σήμερα με τους 3 βαθμούς. Παίζουμε και πρώτοι σε αυτή την αγωνιστική. Οπότε για μας θα είναι ό,τι καλύτερο αν καταφέρουμε να κερδίσουμε και έπειτα να περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
0: Άλιστα. Αυτά από τον Ανδρέα τον Δημητρίου. Να χαιρετήσω τον φίλο μας τον Φάνο που μπήκε στην παρέα μας. Γεια σου Φάνο. Όπως και τον φίλο μου τον Ανδρέα, τον συνάδελφο μου τον Ανδρέα εκεί στο Παλιομέτωχο. Να είσαι καλά Ανδρέα μου. Φίλε 98, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο θετικός και να κρίνω τα δεδομένα την ώρα που γίνονται. Σίγουρα η προκατάληψη είναι η μεγάλη πληγή της κυπριακής διαιτησίας. Και αν με παρακολουθήσεις αύριο στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός, έχω ολόκληρο θέμα για το πώς στη διαδρομή 50 χρόνια πριν, για το πώς άρχισε αυτό το θέμα με την διαιτησία, με την ένταξή της, οι προσπάθειες που άρχισαν να γίνονται για ένταξή της στην ΚΟΠ, ουσιαστικά τον έλεγχο της διαιτησίας από τα σωματεία. Αυτή η προσπάθεια άρχισε από το 1976, όχι πως προηγουμένως δεν υπήρχε η προκατάληψη, αλλά από εκεί άρχισε και η προκατάληψη, η οποία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι η πληγή της κυπριακής διαιτησίας. Όμως Θέλω να είμαι θετικός. Θέλω να πιστεύω ότι ο κάθε ένας που κρατά τη σφυρίχτρα και μπαίνει στο γήπεδο έχει ένα δικό του εγωισμό και μια δικιά του αξιοπρέπεια. Θέλει να ανεληχθεί και ότι όλοι σε αυτή τη βάση θα προσαρμόζουν και την διαιτητική συμπεριφορά τους. Να σε καλά. Άκου όμως, είναι ενδιαφέρον το θέμα. Πολύ ενδιαφέρον, να σου αρέσει. Από όλο θρύλος πρωτάθλημα, λέει ο φίλος 783, να είστε καλά παιδιά. Πάμε και εμείς στο διάλειμμα μας.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
8: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
10: ΗΠΑ ή Κίνα. Ποιος επικρατεί στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη? AI. Εργαλείο υπέρ ή εναντίον της ανθρωπότητας? Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μην μπει στο περιθώριο? Υπάρχει ηθική στην τεχνολογία. Η ψηφιοποίηση του κράτους μέσω AI. Όνειρο απατηλό ή υπαρκτή προοπτική?
11: This year's theme. AI battles. Challenging the balance of power. Life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
13: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google, Οδηγεί με Ασφάλεια, η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
15: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
17: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για level up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
21: CIC Automasters.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού της πέμπτης αγωνιστικής της Cyprus Link by Stoiximan, Καρμιώδης Ομόνιας, ο Στέλιος Κυριακίδης. Να χαιρετήσω τον φίλο 098, μα δεν είναι μόνο οι τρεις Ομόνιες που αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το ΑΠΟΕΛ, είναι άλλες 7 ομάδες. Φίλε 098, να σε καλά. Πάμε στο Γιαννάκη του Χριστοδούλου. Έλα, Γιαννάκη μου.
1: Ναι, επιστροφή.
0: Έμαθα ότι ετοιμάζεις και βαλίτσες, τις βαλίτσες σου, έτσι.
1: Α, ναι, για Ιταλία, ναι, ναι.
0: Να είμαστε μαζί για την Πέμπτη.
1: Ναι, πάμε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι να δούμε. Επιστρέφουμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μακάρι και οι δύο ομάδες.
0: Φορτωμένες, ακολουθούν φορτωμένες εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό ναι, και η ομάδα της Πάφου και η ομάδα της Ομόνιας και οι προπονητές όλοι ξέρουν και γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει διαχείριση από εδώ και μπρος, γιατί περιμένει σε εισαγωγικά βουνό και την Ομόνια και την ομάδα της Πάφου. Μακάρι να μπούμε με το δεξί έτσι για το κυπριακό ποδόσφαιρο και το εθνικό μας συγκρότημα. Ευτυχώς ταλαιπωρήθηκε, ναι, μεν, αλλά πήρε τους βαθμούς και αισιοδοξούμε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε εκείνα τα αποτελέσματα που θα ανεβούμε ακόμη επίπεδο. Σάββα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ο κόσμος της Ομόνιας από την απέναντι πλευρά είναι γύρω στις 2.000. Εντάξει, δεν είναι τόσο ενθουσιώδης όσο αναμένατε βεβαίως. Ο κόσμος εδώ και αυτούς που μας ακούνε. Ξεκίνησαν όμως τώρα έτσι σιγά σιγά να φωνάζουν και αυτοί για την ομάδα τους. Ενώ από την ομάδα της Καρμιώτισσας είναι καμιά εκατοσταριά. Οι περισσότεροι είναι φίλοι συγγενείς και οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Ομόνιας. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η ομάδα της Καρμιώτισσας θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Γιαννακόπουλο, Ντεμπελέ, Γουίλερ, Μπαγιούνοβιτς, Λεμπλή, Λουάν, Ρέινολς, Κοκκινόφτας, Ψύχας, Γκαρσία και Σέζαρ. Ενώ από την άλλη αντιμετώπισε πρόβλημα την τελευταία στιγμή για την ομάδα της Ομόνιας και είναι, ναι, μέσα στον πάγκο, δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί ο Ακιντόλα. Ο κύριος Κονζάλες σήμερα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπέρκ, ο οποίος είναι δίπλα μας στα δημοσιογραφικά, εκτεί μία από τις δύο αγωνιστικές.

0: Λόγω τιμωρική επιστρέφει Καβίτς, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Ντουβέρ και Ντιονί που είναι και ο πρώτος σκόρερ με δύο γκολ. Μέχρι στιγμής διαιτητής θα είναι ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης με βοηθούς τους κύριους Κυριάκος Σοκράτους και Σάβα Ευαγγελίδη. Μπήκαν με πανό και με κίτρινη έτσι φανέλα οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Η μέρα είναι όριος στο στοίχημα, έτσι έγραφε το χαρακτηριστικό πανό. Οι δύο ομάδες τώρα που κάνουν όλοι ένα κύκλο και δίνουν όρκο νίκης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη στην προσπάθεια και των δύο ομάδων. Ναι, μένει η ομάδα της Καρνιώτισσας να μαζέψει όσο περισσότερους βαθμούς στην προσπάθειά της, αφού ανέβηκε να παραμείνει στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Πόσο ακόμα η ομάδα της Ομόνιας που είναι στην τρίτη θέση με 8 βαθμούς θέλει οπωσδήποτε σήμερα να πάρει την νίκη, να παραμείνει στην, ψηλά στην βαθμολογία και να πάει με ανεβασμένη την ψυχολογία την ερχόμενη την Πέμπτη στο πρώτο.
1: Και η Ομόνια η οποία δεν έχει χάσει ποτέ από την Καρμιώδηση.
0: Ναι, 10 παιχνίδια, 9 νίκες, 1 ισοπαλία. Σαβακοσάρι, είναι όλα έτοιμα στον χώρο του κέντρου. Θα είναι πρώτη ομάδα της Καρμιώδησας με κόκκινες κάθετες μαύρες γραμμές πάνω στις φανέλες, μαύρα παντελονάκια. Ξεκινάει μόλις τώρα το παιχνίδι. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Με την άσπρη και πράσινο βεβαίως η ομάδα της Ομόνιας. Με τον Καμίνσκι να.
1: Καλή δουλειά και σε εσένα, Γιαννάκη μου. Οτιδήποτε χρειαστείς, είμαστε εδώ στο στούντιο. Παρακολουθούμε το παιχνίδι και θα στηρίξουμε την περιγραφή σου.
0: Ευχαριστώ Σάβα Κοσάρη. Απλώς να πούμε ότι ναι μεν έχει τοποθετηθεί ένα μόνιτορ ο οποίος είναι αρκετά μακρινό. Έχει αλλάξει όμως όλα εδώ όσον αφορά τουλάχιστον τις επικοινωνίες με το σήμα, με το ίντερνετ. Σιγά σιγά κάνουμε έτσι, σημάδια βελτίωση να δούμε πότε θα γίνει και αυτός ο περιβόητος διαγωνισμός. Δύο ενδιαφέρθηκα μέχρι στιγμής, αλλά έχει παραταθεί μέχρι τις 7 Γενναρίου. Ο Καμίνσκι, όπως αναφέρα Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, έχει πάρει την εστία που βλέπει στο κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς την κάτω πάφο. Ενώ από την άλλη ο Γιανακόπουλος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι την προηγούμενη αγωνιστική, έχει πάρει την εστία στο κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς τη Λεμεσό. Με τον Κουλιμπαλί πήρε πυραβραγιόνιο αρχηγού στο σημερινό παιχνίδι αφού είναι στον Πάγκο Φαπιάνο. Αλλάζει την μπάλα στην δεξιά πλευρά εκεί με τον Μπράουερς, αυτό στο χώρο του κέντρου. Πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές είναι από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Η μπάλα πάει δεξιά εκεί που ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Μπάλκοβετς. Πάει αυτός να κάνει μια κάθε παλιά με στόχο τον Τάνκοβιτς. Γνωρίζει πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Άλλωστε ήρθε, αγωνίστηκε με την Πάφο όταν ήρθε στην Κύπρο τα πρώτα του χρόνια. Από εκεί και μπρος ο Σουηδός συνεχίζει στην ομάδα της Ομόνιας. Μπάλκοβετς, πλάγιο out. Εκτελεί το πλάγιο out δίπλα στον Ανδρέου. Ανδρέου κατεβάζει, αποφεύγει το κόκκινο. Αυτά κάνει δυνατό σούτ από πολύ μακριά. Πέφτει ο Γιανακόπουλος και μαζεύει την μπάλα. Να η πρώτη ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας από πολύ μακριά. Δεν δίστασε ο Ανδρέου, πήρε την μπάλα. Ήταν αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα όμως έπεσε και μάζεψε ο Γιανακόπουλος, ο οποίος λέει τώρα και στον διαιτητή ότι ίσως να υπάρχει ένα πρόβλημα με την μπάλα. Του τη δίνει πίσω τώρα ο κύριος Κωνσταντινίδης στον Γιανακόπουλο και αφήνει τώρα την μπάλα κάτω για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έχουμε συμπληρώσει το δεύτερο λεπτό, πάντα στο 0-0, πρώτη ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας με δυνατό σουτ από τον Ανδρέου. Με τον Γιανακόπουλο να κάνει δυνατή παλιά, η μπάλα καταλήγει στην απέναντι πλευρά, στον άλλο του συνάδελφο, τον Καμίνσκι, τον τερματοφύλακα, ο οποίος με τα πόδια τροφοδοτεί τον Κουλιμπαλί. Συγκλίνει ο Κουλιμπαλί έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Λογικά σηκώνει το κεφάλι του, δεν βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Μπάλκοβετ. Μπάλκοβετς τώρα αφήνει πίσω, η μπάλα ήταν εκεί με τον Σάτκα, περίμενε την μπάλα ο Μπάλκοβετς. Σάτκα αλλάζουν την μπάλα ξανά με τον Ανδρέου. Ανδρέου πίσω την μπάλα ξανά στον Σάτκα. Ο Σλοβάκος σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του, η μπάλα είναι από την αριστερή πλευρά με τον Μπάλκοβετς, πάει να κάνει μακρινή παλιά με στόχο τον Τάνκοβιτς. Κατεβάζει την μπάλα ο Τάνκοβιτς με δεύτερη προσπάθεια, έρχεται, κερδίζουν εκεί οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Καρμιώτισσας, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγουν μπροστά με δυνατή παλιά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον Καμίνσκι, ο οποίος βγήκε αρκετά από την περιοχή του για να αφήσει να δώσει την μπάλα στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί στον Ανδρέου, σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Είναι Βάντρο από την δεξιά πλευρά, αρκετά με τρέξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να κάνει μια δυνατή παλιά. Ο Τάνκοβιτς με δεύτερη προσπάθεια έρχεται ο Ντεμπελέ, έδιωξε όπως εκεί που η ομάδα της Ομόνιας, θέλοντας από την αρχή να δείξουν ποιο είναι το αφεντικό στην απόψινή βραδιά, κατεβάζουν πολύ ωραία την μπάλα με τον Ανδρέου. Ανδρέου δεξιά την μπάλα προς το μέρος του Ντουβέρν. Αυτό κάθεται την παλιά. Πάει να βγει σέντρα και βγαίνει. Ντεμπελέ πιο ψηλά από όλους, διώχνει την μπάλα. Έρχεται ξανά ο Ανδρέου. Αφήνει την μπάλα δεξιά στον Ντουβέρν. Ντουβέρν πιο δεξιά την μπάλα. Λίγα μετά πάνω από το σημειάκι του κόρνερ. Κάθεται την παλιά. Είναι μαρκάρι στο

0: επιτεθεί στο μάτι. Ο Μόνιας πάει να βγάλει τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί που περιμένει ο Αντιονί, έρχεται ξανά ο της Καρμιώτισσας. Κερδίζουν την μπάλα και προσπαθούν τώρα να βγουν μπροστά με τον Ρέινολς, ο οποίος κατέβασε την μπάλα. Μονομαχίες εκεί με τον Ψύχα. Ψυχάς κατεβάζει, βλέπει τις επιλογές του. Η ομάδα της Καρμιώτισσας τώρα πάει να βγει μπροστά με τον, από τη δεξιά με τον Λουάν. Λουάν πάει να βγάλει την σέντρα με στόχο τον Γεμπλή. Διώχνει της ομάδας της Ομόνιας και μπάλα πάει στον Τάνκοβιτς. Να που υπάρχει γρήγορος ρυθμός με το καλημέρα φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95. Κάθε την παλιά τώρα από την ομάδα της Ομόνιας με τον Τουβέν. Πάει συγκλίνει προς το σημειάκι του κόρνερ, πέφτει κάτω υψωμένο το σημειάκι του βοηθού του κύριου Σάβα Ευαγγελίδη. Είναι φάουλ σαν ένα κοντινό κόρνερ. Τρέχει ο κύριος Κωνσταντινίδης και δείχνει και την πρώτη κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας των Γουίλερ, ο οποίος σήμερα πήρε φανέλα βασικού, έκανε το μαρκάρισμα εκεί, έτρεξε αμέσως το μαρκάρισμα, ναι, παίρνει πόδια εκεί, το μαρκάρισμα πάνω στον Διονύ τον Γάλλο, έπεσε αυτός, ήταν κοντά ο βοηθός, σήκωσε το σημειάκι, έτρεξε ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης και δείχνει την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Γουίλερ. Σαν ένα κοντινό κόρνερ τώρα. Όλοι οι υψηλοί της ομάδας της Ομόνιας έχουν προωθηθεί. Πάει και ο Κουλιμπαλί λίγα μέτρα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Οι της Καρμιώτισσας έχουν οπισθοχωρήσει όλοι. Όρθιοι και οι δύο προπονητές και ο κύριος Αλέξης Δαρπόζης και ο κύριος Γκονζάλες σήμερα, αφού είναι γνωστό ότι είναι τιμωρημένος ο κύριος Ζομπέρκ. Σφύριγμα από τον κύριο Κωνσταντινίδη για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ σαν ένα κοντινό κόρνερ. Κάνει και παρατηρήσεις τώρα σε ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για να πάρουν ναι μεν ή της Ομόνιας καλή θέση ή της Καρμιώτισσας για να βγει η άμυνα. Σφύριγμα τώρα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας. Εκτελείται τώρα στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Γιανακόπουλος και διώχνει την μπάλα όπως με τα χέρια εκεί που ελέγχει την μπάλα ο Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς, όχι, είναι ο Μπράουερς, ο οποίος κατεβάζει τώρα αριστερά την μπάλα. Πάει να βγει ξανά η ομάδα της Ομόνιας μπροστά με τον Μοντνόρ. Αυτός τριφογυρίζει, χρειάζεται κάποιο στήριγμα. Βλέπει και αφήνει την μπάλα δεξιά ξανά για την ομάδα της Ομόνιας με τον Μπράουερς. Πάει να βγάλει τη σέντρα, πραγματοποιείται, γίνεται κεφαλιά. Η μπάλα είναι έξω, είναι κόρνερ. Να το πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας.
1: Μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Όταν στο πρώτο φάουλ του παιχνιδιού, το οποίο για μένα δεν ήταν φάουλ για κίτρινη κάρτα, βγάζει την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής, πού θα πάει να σταθεί με τις κάρτες στη συνέχεια? Είναι αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα και με τον φίλο 98 για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα παιχνίδια οι διαιτητές και δημιουργούν όλοι αυτοί, προκαλούν αυτή την κατάσταση σε βάρος τους. Ήδη την προκαλούν. Πραγματικά. Να εκτελεστεί το κόρνερ και θα χαιρετήσω και τον φίλο 400.
0: Εκτελέστηκε το κόρνερ, εκεί τον Τάνκοβιτς πάει να βγάλει τη σέντρα. Ναι, ναι, μεν ήταν φάουλ, όμως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Σάβα Κοσάρη ότι αν δεν ήταν για κάρτα, για κίτρινη κάρτα και σε εκείνο το σημείο βεβαίως, αμέσως έτρεξε και δεν δίστασε, αμέσως έδειξε την πρώτη κίτρινη κάρτα μόλις...
1: Δεν υπάρχει τράβηγμα, υπάρχει μια επαφή με το χέρι, γίνεται φάουλ, σωστά σφυρίζει το φάουλ, αλλά σε καμία περίπτωση είναι κίτρινη κάρτα.
0: Δεν είναι ορισμός της κίτρινης κάρτας. Μάλιστα, με την ομάδα της Ομόνιας...
1: Απλά να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Κότσο από τον Κοντεμένο, τον αγαπημένο Κοντεμένο με τους πολλούς καλούς φίλους, τον Κοντεμένο, και τον κύριο Μιχάλη από τον Παλιόμηλο. Παρέα οι δυο τους, μας ακούνε. Σας ευχαριστούμε παιδιά, καλά να περνάτε εκεί που βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά. Έλα για να γίνει.
0: Και βεβαίως και τα δικά μου χαιρετίσματα. Είναι συντονισμένοι με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM στους 95. Ακούνε πάντα και αυτοί και όλος ο κόσμος το 8ο λεπτό στην 5η αγωνιστική της Champions League by στοίχημα Καρμιώτης Απολεμιδιών 0, Ομόνια Λευκοσίας 0. Μια καλή ευκαιρία με τον Ανδρέου με δυνατό σουτ. Έπεσε ο Γιανακόπουλος, μάζεψε την μπάλα. Είναι καλύτερη βεβαίως η ομάδα της Ομόνιας στο αγωνιστικό χώρο. Κυκλοφοράει την μπάλα με σίγουρες μπαλιές. Τώρα η μπάλα πάει από τη δεξιά πλευρά με τον Ντουβέρ. Αυτός πιο πίσω την μπάλα ξανά στον Ανδρέ. Ανδρέου στον Κολυμπαλή, έφυγε πολύ από την αμυντική του γραμμή ο Κολυμπαλή, αλλά και ο Σάπκα είναι κάτω από τον χώρο του κέντρου, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα της Ομόνιας με τον Ανδρέου. Ανδρέου αλλάζει πολύ ώρα την μπάλα με τον Τάνκοβιτς. Αυτός ξανά στον Κολυμπαλή. Κολυμπαλή πάει να βγάλει την σέντρα, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Ντουβέρνα. Αυτός στριφογυρίζει, βλέπει ξανά τον Ανδρέου να είναι μαρκάριστος, στέλνει την μπάλα στο δεξί, στο αριστερό πόδι. Δεξιά ξανά σέντρα, πάει να γίνει κεφαλιά πιο ψηλά ο Ντεμπελέ, έδιωξε την μπάλα δεξιά εκεί που βρίσκεται ο Λουάν. Ο Λουάν ο οποίος διώχνει όπως. Πάρα πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσης. Φέρνει μπάλα στην δεξιά του πλευρά, στο δεξί του πόδι και πάει να βγάλει την σέντρα. Δεν βγήκε η μπάλα. Ο κύριος Γκονζάλες λέει ότι έχει βγει. Εκεί ο βοηθός δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Ομόνιας. Από την αριστερή πλευρά τώρα με τον Τάνκοβιτς. Ο Τάνκοβιτς κατεβάζει την μπάλα δεξιά στο Μοντνόρ. Αυτός ο Μοντνόρ δεξιά την μπάλα ξανά στους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας με τον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς στον Κουλιμπαλί, Κουλιμπαλί στον Ανδρέου και αυτός δεξιά την μπάλα τώρα στον, εκεί στον Ντουβέρν. Πάει να βγει τώρα σέντρα, αποφεύγει τον προσωπικό αντίπαλο, βγαίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει την μπάλα όπως ο Ρέινολτς, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια Μοτνόρ, κατεβάζει την μπάλα στον Τάνκοβιτς, φέρνει την μπάλα, πέφτει κάτω. Ο κύριος Κωνσταντινίδης δείχνει ασπριβούλα, δείχνει το πέναλτι ο κύριος Κωνσταντινίδης. Να δούμε φάση βεβαίως που θα εξεταστεί εκεί από τον VAR, τον κύριο Μάριο Αντωνίου. Διαμαρτύρονται οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Καρμιώδησας. Ο κύριος Κοντζάλες βεβαίως εκεί ο Τάνκοβιτς έριξε την μπάλα μπροστά, δέχτηκε το μαρκάρισμα. Να δούμε βεβαίως, Σάβα, εδώ θα θέλουμε τη δική σου άποψη αφού έχεις την ευκαιρία να το δεις στην επαναληπτική προβολή από το monitor. Τώρα και εδώ βλέπουμε από το μοναδικό μακρινό monitor. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Πέφτει, δεν ξέρω αν υπάρχει πάτημα κάτω από τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, κάτω χαμηλά στα πόδια από τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Καρμιώδησας. Σε αυτή την προσπάθεια ο Τάνκοβιτς πάντως κρατάει το πόδι του. Να δούμε φάση που εξετάζεται από τον VAR. Ο κύριος Κωνσταντινίδης σφύριξε αμέσως, έδειξε την άσπρη βούλα. Να δούμε βεβαίως αν θα έχει δίκιο ή θα αλλάξει οτιδήποτε σε αυτή την απόφασή του ο κύριος Κωνσταντινίδης. Και το πέναλτι που σφυρίζεται είναι στο 10ο λεπτό. Περιμένουμε τώρα να δούμε, εξετάζεται η φάση όπως ανάφερα με μαρκάρισμα από ποδοσφαιριστή της ομάδας της Καρμιώδησας στον Τάνκοβιτς. Ο Γιαννακόπουλος τώρα περιμένει και αυτός όπως και οι υπόλοιποι. Εκεί είναι οι δύο αρχηγοί. Με τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη τώρα να περιμένουμε, όπως ανάφερα φίλες και φίλοι του Sport FM 95, να δούμε αν θα επικυρωθεί το πέναλτι που σφύριξε ο ίδιος. Εξετάζεται βεβαίως από τον VAR τον κύριο Μάριο Αντωνίου στο σημερινό παιχνίδι. Πάμε στο δεύτερο λεπτό, εξετάζεται η φάση και περιμένουμε εκεί με τους...
1: Ο χρόνος που χρειάζεται ο βαρίστας για να εξετάσει την φάση δείχνει ότι δεν είναι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Και αυτό βγάζει και η ίδια η φάση. Φαίνεται να υπάρχει μια επαφή. Κατά δεξαν είναι και ο τρόπος που πέφτει ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει δώσει γνώμη

0: πολύ μακριά. Φαίνεται κάτι. Εδώ, τι του δείχνουν τώρα.
1: Α, του δείχνουν ότι υπάρχει χέρι, προηγείται χέρι από πέφτει τη Ομόνοια.
0: Ναι, φαίνεται ότι.
1: Αλλά εξακολουθώ να θεωρώ ότι ήταν δύσκολη φάση και η φάση του πέναλτι.
0: Πήρε την απόφαση του τώρα, επιστρέφει, πάει πίσω, κάνει το σήμα ότι ήταν το VAR και είναι χέρι, λέει. Δεν είναι πέναλτι, είναι χέρι, προηγήθηκε χέρι. Προηγήθηκε χέρι, έτσι δεν μετράει η απόφαση του για πέναλτι. Αυτό που είπες, ότι αυτό που είδε, ότι προηγήθηκε χέρι και δεν μη γενόμενη φάση, έτσι δεν είναι πέναλτι. Και η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Καρμιώτισσας στο 13ο λεπτό. Στο 10ο λεπτό σφύριξε πέναλτι ο κύριος Κωνσταντινίδης. Πήγε στο VAR, το είδε, υπήρχε χέρι, προηγήθηκε χέρι. Δεν μέτρησε βεβαίως το πέναλτι στο 10ο λεπτό αυτή η φάση. Με την ομάδα της Ομόνιας τώρα ξανά κερδίζει εκεί ο Μπράουερς. Μπράουερς κατεβάζει την μπάλα πιο δεξιά, την μπάλα τώρα φωνάζει ο κύριος Αλέξης Γαρκώσης για να μείνουν ψηλά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Ανδρέου τώρα συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου, πάει εκεί να τον πιέσει ο Γέμπλη. Ο Ανδρέου όμως αφήνει την μπάλα δεξιά στον Σάτκα. Σάτκα συγκλίνει, βλέπει και αφήνει την μπάλα πολύ ωραία στιγμή στο Μοτνόρ που ήρθε πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Κάνει όμως και καλή άμυνα και ο Κοκκινόφτας, έρχεται ο Μοτνόρ, χτυπάει μπάλα τελευταία ως πάνω του και είναι πλάι out, το πλάι out είναι για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Έχουμε περάσει στο 14ο λεπτό. Πέμπτη αγωνιστική, Cyprus League by στοίχημα, με την Καρμιώτισσα και την ομάδα της Ομόνοιας να είναι στο 0, με την ομάδα της Ομόνοιας να είναι καλύτερη. Στο 10ο λεπτό στηρίχθηκε πέναλτι, προηγήθηκε όμως χέρι, μπήκε, το είδε στο VAR ο κύριος Κωνσταντινίδης, του φώναξε ο VAR ο κύριος Αντωνίου. Κάθε την παλιά τώρα από τον Γκαρσία. Γκαρσία αφήνει μπάλα στον Γιαννακόπουλο που έκανε στην καλή φάση που είχε η ομάδα της Ομόνοιας στο 4ο λεπτό με τον Ανδρέο δυνατό σούτ, έπεσε, μάζεψε την μπάλα. Μπάλα πίσω στον Σάτκα. Σάτκα στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί στον Ανδρέου. Ξανά κοντινές σίγουρες μπαλιές. Αυτοπεποίθηση από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνοιας. Κουλιμπαλί κατεβάζει την μπάλα δεξιά εκεί στον Μπράουερς. Αυτός πίσω ξανά στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί συγκλίνει. Πάει ξανά προς την δεξιά πλευρά. Πάει να τον πιέσει ο Γέμπλη. Η μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Καμίνσκι. Καμίνσκι αφήνει την μπάλα δεξιά εκεί στον Σάτκα. Σάτκα πιο δεξιά την μπάλα στον αμαρκάριστο εκεί τον Μπράουερς, ο οποίος δεξιά στον Ντουβέρν. Αυτός κάνει μια κάθετη παλιά στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Πάει εκεί τον μαρκάρι ο Μπαγιούνοβιτς. Ο Μπαγιούνοβιτς, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας Ομόνοιας, κάθε την παλιά. Πάει να βγει εκεί. Τάνκοβιτς πάει να κάνει κάτι φιλόδοξο. Έρχεται ξανά. Κατεβάζει την μπάλα ο Ντεμπελέ και διώχνει όπως λαφτασμένα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ομόνοιας. Η μπάλα καταλήγει πίσω για να ξεκινήσει ξανά την προσπάθεια της ομάδας της Ομόνοιας να φέρει αρκετό κόσμο μπροστά στην εστία του Γιαννακόπουλου με τον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς κατέβασε την μπάλα δεξιά στον Ντουβέρν. Αυτός συγκλίνει, αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Πάει να βγει τώρα η σέντρα, πραγματοποιείται. Έρχεται εκεί, κάνει ένα γυριστό. Πέφτει όμως και μαζεύει την μπάλα ο Γιαννακόπουλος. Ήταν αδύνατο το πλασέ εκεί από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνοιας. Με τον Τάνκοβιτς έκανε το πλασέ. Ο Γιαννακόπουλος έπεσε, μάζεψε την μπάλα και τροφοδοτεί τους συμποδοσφαιριστές του από την δεξιά πλευρά που προσπαθούν τουλάχιστον να φέρουν την μπάλα μπροστά από τον χώρο του κέντρου. Αν καταφέρουν, αυτό είναι δύσκολο γιατί εκεί έχουν να ξεπεράσουν το man-to-man από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνοιας που με την επιστροφή της...
1: Πάρε την ανάσα σου, Γιαννάκη μου, να χαιρετήσω και τον φίλο τον 929, να σε καλά φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Πάνικ που μας πεθύμησε. Πάνικ μου, είναι αμφίδρομη αυτή η ανάγκη, έχει υπόψη σου. Καλή η διακοπή, μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε και εμείς όμως. Μας στερεί αυτή την επαφή με τους φίλους ακροατές. Στη βάση, επαναλαμβάνω, της αμφίδρομης εκτίμησης και του αμφίδρομου σεβασμού. Να είστε καλά. Έλα, Γιαννάκη μου.
0: Καταλαβαίνω πλήρως τον φιλάθλο κόσμο, του έλειψε το ποδόσφαιρο. Ναι, μεν υπήρχαν εθνικές, υπήρχαν και άλλα αθλήματα, όμως όταν επιστρέφεις πίσω στην δράση είναι τελείως διαφορετικό από την Παρασκευή μέχρι την Δευτέρα. Έτσι σιγά σιγά υπάρχει όμως και μια διακοπή ξανά, Σάββα, μέσα στον Νοέμβριο, θυμίζω, έτσι. Για τα εθνικές μας, εντάξει, τώρα επιστρέφω.
1: Για τους τελευταίους αγώνες.
0: Ορίστε.
1: Για τους τελευταίους αγώνες,
0: ναι,
1: της
0: φάσης. Ναι, για τους τελευταίους
1: φάσης.
0: Αγώνες, ναι, ναι. Και βεβαίως ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά ταξίδια και της ομάδας της Ομόνοιας και την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Είναι νωρίς την 5η, 8 παρατέταρτο η Ομόνοια, 10 για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Η μια παίζει με την Τσέλια, η άλλη παίζει με την Αταλάντα. Να ευχηθούμε, όπως ανάφερα, καλή επιτυχία, και αυτό το λέμε γιατί υπάρχει έτσι μια μικρή διακοπή εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης για να παρασκευθούν, όχι τελικά.
1: Να αξιοποιήσουμε αυτή τη διακοπή. Απλά ήθελα να πω στον φίλο τον Κότσο που, επειδή μου θύμισε τον Κοντεμένο, να του πω ότι ο Κοντεμένος ήταν μοδότης της αθλητικής.

0: Είσαι Ενώσεως Καραβά όταν πρωτοαγωνίστηκε στις διοργανώσεις της ΚΟΠ το 1972-73 με μπόλικους ποδοσφαιριστές και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές καταγόμενους από τον Κοντεμένο, και συνέχισε αυτή η τροφοδότηση παιχτών και στην ΠΑΕ Κερίνιας μετά τον πόλεμο, όταν ενώθηκε η ΑΕΚ με την ΠΑΕ και έγινε η Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Επαρχίας Κερίνιας, η ΠΑΕΚ όπως την ξέρουμε σήμερα, με πολύ καλούς παίχτες και πολύ καλούς χαρακτήρες. Να σε καλά, φίλε Κοτσού, να σε καλά. Λοιπόν, έλα Γιαννάκη μου.
1: Επιστροφή ξανά με μια στατική φάση, με ένα φάουλ ακριβώς μπροστά από τον κύριο Αλέξη Γαρπόζη για την ομάδα της Καρμιώδησας, με τον Μπαγιούνοβιτς να είναι πάνω από την μπάλα. Αυτή τη φορά το σκηνικό είναι μπροστά από την εστία του Καμίνσκι. Εκτελεί ο Μπαγιούνοβιτς, κανένα πρόβλημα για τον Καμίνσκι. Χάνει την μπάλα και είναι κόρνερ. Κόρνερ πρώτο για την ομάδα της Καρμιώδησας. Ο Καμίνσκι εκεί που φαινόταν να ελέγχει την μπάλα χτύπησε κάτω στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει κόρνερ, πρώτο κόρνερ και για την ομάδα της Καρμιώδησας. Τώρα από την απέναντι πλευρά εκεί που βρίσκονται οι 1500 και φίλοι της ομάδας της Ομόνια, να θυμίσουμε ότι δόθηκε όλη η κερκίδα, δεν έγινε όμως sold out στο σημερινό παιχνίδι. Πάει ξανά εκεί να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Μπαγιούνοβιτς από τα δικά του πόδια, από το δικό του φάουλ και το λάθος του Καμίνσκι, ήρθε το πρώτο κόρνερ και θα το ο ίδιος. Το σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι μπροστά από την εστία του Καμίνσκι. Όλη η Ομόνια έχει οπισθοχωρήσει. Από την άλλη πάει τώρα, κάνει παρατηρήσει ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης σε δύο ποδοσφαιριστές, τον Καμίνσκι και τον Γέμπλη για την ομάδα της Καρμιώδησας. Σφύριγμα τώρα για να εκτελεστεί αυτό το κόρνερ εκεί με να γίνονται μονομαχίες στην μεγάλη περιοχή. Εκτελείται, πάει να γίνει κεφαλιά με τον Καμίνσκι να βγαίνει να διώχνει την μπάλα με τα πόδια, δυνατό σου την μπάλα πάνω από, οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Καμίνσκι. Πρώτη επέσκεψη για την ομάδα της Καρμιώδησας στο 19ο λεπτό εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης με την ομάδα της Ομόνιας ξανά με τον Κουλιμπαλή. Σηκώνει το κεφάλι του, θέλει να παίξει τα γρήγορα με τον Μοτνόρ. Είναι δύσκολη, δυνατή παλιά, να δούμε τα προλάβει, κάνει και φάουλ. Τώρα ο Μοτνόρ είναι, έχει δίκιο σε αυτή τη φάση ο κύριος Κωνσταντινίδης, έσπρωξε τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή του, τον αντίπαλο συνάδελφό του, τώρα του κάνει και παρατηρήσεις ότι είναι η τελευταία φορά του, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης, τον Μοτνόρ. Το φάουλ που είναι λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη βροχή πλάγι, όπως είναι οριζόντια με την κάθετη γραμμή, στο 21ο λεπτό. Πάντα ακούτε την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στο Sport FM στους 95, Καρμιώδησα 0, Ομόνια 0. Στο 10ο λεπτό σφυρίχτηκε πέναλτι από τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη με την παρέμβαση του VAR. Πήγε, το είδε, υπήρχε όμως χέρι πριν όταν εξελίχθηκε φάση. Δεν δόθηκε ποτέ το πέναλτι για την ομάδα της Ομόνιας. Η ομάδα της Καρμιώδησας τώρα που πάει να βγει μπροστά από την δεξιά πλευρά με τον Γκαρσία. Γκαρσία πάει να βρει εκεί μπροστά τον Σέζαρ. Δεν γίνεται καλή παλιά και της ομάδας της Ομόνιας τώρα βγαίνουν πολύ γρήγορα μπροστά με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Έρχεται από την δεξιά πλευρά ήρεμα ο κύριος Γκονζάλες, η μπάλα πάει πίσω εκεί στον Σλοβάκο τον Σάτκα. Σάτκα δεξιά την μπάλα προς το μέρος του Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς στον Ανδρέου, Ανδρέου στον Κουλιμπαλή. Κουλιμπαλή συγκλίνει κάτω από τον χώρο του κέντρου από την δεξιά πλευρά. Πάει μαρκάρεται εκεί, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Ανδρέου, Ανδρέου στον Σάτκα, Σάτκα στον Μπάλκοβετς, Μπάλκοβετς από την δεξιά πλευρά στον Μοτνόρ, Μοτνόρ πάει να κατεβάσει, να φέρει την μπάλα μπροστά, έρχεται εκεί, κάνει ο Γκαρσία και βγάζει την μπάλα, να δούμε, είναι fly out. Fly out είναι για την ομάδα της Ομόνιας. Πάει, παίρνει την μπάλα ο Μπάλκοβετς για να εκτελέσει αυτό το play out. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Τάνκοβιτς. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού στα τελευταία λεπτά. Μπάλα πάει δεξιά στον Κουλιμπαλή. Κουλιμπαλή τώρα κατεβάζει μπάλα στον Ανδρέου. Άργησε πολύ να βγει μπροστά ο διεθνής ο Ανδρέου. Με αποτέλεσμα τώρα να βγει μπροστά η ομάδα της Καρμιώδησας. Δέχεται το φάουλ εκεί, θα δείξει κάρτα. Να δούμε σε αυτή την φάση, δείχνει κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ομόνιας σε αυτή την φάση. Από μία κάρτα οι δύο ομάδες. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής μετά το λάθος από τον Ανδρέου είναι αυτός που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Να δούμε, πάντως έφευγε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας. Ο Ανδρέου κάνει το φάουλ εκεί. Δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Ο πρώτος που μπαίνει στο ποινολόγιο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας από το δικό του λάθος. Ήρθε πίσω, πήγε να ανακόψει εκεί. Υπήρχε φάουλ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης δείχνει την κίτρινη κάρτα στον διεθνή Κύπριο, τον Ανδρέο της ομάδας της Ομόνιας. Ένα φάουλ το οποίο είναι αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Πάει πάνω ξανά από την μπάλα όπως όλες τις στατικές φάσεις για να τα εκτελέσει ο Μπαγιούνοβιτς. Στο 23ο λεπτό, σφύριγμα από τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη. Όλοι της Ομόνιας έχουν οπισθοχωρήσει πολύ μακριά για να πάει με απευθείας εκτέλεση. Θα πάει με σέντρα, προτιμά να πάει τελικά δεξιά την μπάλα. Και βγαίνει τώρα η σέντρα, έρχεται εκεί και διώχνει την μπάλα ο Τάνκοβιτς. Κάθε την παλιά, πολύ ωραία και φεύγει. Αν έφευγε εκεί ο Ντιονύς, ζητάει την μπάλα να βγει μπροστά, κρατάει και το πρόσωπό του. Οι της Καρμιώτισσας έμειναν ψηλά για να βγουν τυχόν offside. Όμως ήταν λαθασμένη παλιά προς το μέρος του Γάλλου, του Ντιονύ, ο οποίος κρατάει και το πρόσωπό του αφού ένα τσίμπι μακριαζόταν. Εκεί να φύγει η μπάλα μπροστά και θα ήταν τέτα τέτ με τον Γιανακόπουλο. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καρδιώτισσας, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Κοκκινόσα.
0: Κρατάει το πρόσωπο του από απογοήτευση, όχι γιατί του χτύπησε κάποιος. Έτσι έχω ξεκαθαρίσουν, ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Από απογοήτευση, γιατί θα ήταν καλή ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας. Το πλάγιο για την ομάδα της Καρδιώτισσας, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Πάει εκεί στο χώρι αρκετά πίσω για να κάνει άμυνα ο Τάνκοβιτς. Οι της Καρμιώτισσας όμως κερδίζουν την μπάλα με τον Γκαρσία. Γκαρσία από την δεξιά πλευρά. Πέφτει κάτω, είναι φάουλ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ένα φάουλ αυτή την φορά λίγο πιο κάτω από τον χώρο του κέντρου, κάπου στη μέση με την μεγάλη γραμμή από την αριστερή πλευρά. Μένει και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας της Καρμιώτισσας κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Όρθιος ο κόσμος της ομάδας της Ομόνιας προσπαθεί να στηρίξει την ομάδα τους και βεβαίως και οι λιγοστοί φίλοι της ομάδας της Καρδιώτισσας, και αυτοί προσπαθούν βλέποντας την ομάδα τους σιγά σιγά να βγαίνει και μπροστά με αξιώσεις προς την εστία, ναι, με λιγοστές φάσεις του Καμίνσκι. Με αυτή τη στατική φάση ξανά έχει την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο μπροστά από τον κεντρικό άξονα της μεγάλης περιοχής της ομάδας της Ομόνιας. Πάνω από την μπάλα να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα το εκτελέσει. Κρατάει και το πόδι του ποδοσφαιριστής που ήταν προηγουμένως που δέχτηκε το φάουλ. Να πούμε σημαντικές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα της Καρμιώτισσας, με τον αρχηγό τον Ταξίδη, τον Ουαμού και τον Ελκυμιντή να είναι από λόγω τραυματισμού. Ενώ από την ομάδα της Ομόνιας είναι γνωστόν οι μόνιμοι απόντες ο Άιτινγκ και ο Κίτσος. Τελευταία στιγμή αντιμετώπισε πρόβλημα. Ναι, μεν είναι στην αποστολή, είναι στον πάγκο ο Ακιντόλα. Μυϊκό τραυματισμό, μας είπαν οι ανθρώποι της ομάδας της Ομόνιας. Φέρνει κόρνερ αυτό το φάουλ. Δεύτερο κόρνερ στο 25ο λεπτό για την γηπεδούχο ομάδα της ομάδας της Καρδιώτισσας. Ζητάει για να πάρει την μπάλα ο Μπαγιούνοβιτς για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ζητάει να του δοθεί μια άλλη μπάλα για να το εκτελέσει. Αυτό το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα της Καρμιώτισσας και διατηρείται το σκηνικό μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Καμίνσκι. Είναι 3 με 4 ποδοσφαιριστές μέσα από τη μικρή περιοχή. Οι υπόλοιποι είναι σκορπισμένοι της ομάδας. Θα πάνε με κομπή να δούμε. Εκτελείται η μπάλα ελάχιστα εκατοστά πάνω από την εστία του τερματοφύλακα του Καμίνσκι. Πήγε με απευθείας εκτέλεση εκεί από το κόρνερ ο Μπαγιούνοβιτς. Η μπάλα όμως πάνω από την οριζόντια δοχό της εστίας του τερματοφύλακα του Καμίνσκι, ο οποίος αφήνει την μπάλα στον Σάτκα. Σάτκα δεξιά την μπάλα πίσω στον Μπράουερτς. Μπράουερς πιο αριστερά την μπάλα στον Ντουβέρν. Αυτό συγκλίνει. Ήρθε ο Ντιονύ πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Αλλάζει πολύ ώρα την μπάλα με τον Ανδρέου. Ανδρέου σηκώνει, βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο τον Μπαγιούνοβιτς. Πάει ο Σουηδός. Κρατάει, εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα στον Ανδρέου. Ανδρέου στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς βγάζει μια σέντρα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Εκεί που είναι ο Ντεμπελέ. Έπαιζε όμως δεν είχε πίσω. Ευτυχώς υπήρχε για αυτόν, για την ομάδα του συμποδοσφαιριστής του, ο οποίος κατέβασε την μπάλα, είναι ο Ρέινολς. Και αυτός πίσω εκεί στον Γουίλερ. Γουίλερ κατέβασε πολύ ώρα την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Η της ομάδας της Ομόνιας τώρα ηρεμία, λέει ο κύριος Κοντζάλης. Αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος του Μπαγιούνοβιτς. Μπαγιούνοβιτς πάει να τον μαρκάρει ο Μότνορ. Η μπάλα έρχεται πίσω εκεί στον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ αλλάζει την μπάλα τώρα στον Κοκκινόφτα, το συγκλίνει, πάει να βρει και βρίσκει όμως εκεί έφευγε, ναι μεν ο Γιέμπλη, όμως ήταν έτοιμος ο Καμίνσκι, βγήκε ήρεμα λέει με τα πόδια, τροφοδοτεί τον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί πάει προς τον χώρο του κέντρου. Ο πανύψηλος κεντρικός αμυντικός και αρχηγός στο σημερινό παιχνίδι της ομάδας της Ομόνιας, τον Σάτκα. Ζάτκα, δεξιά του είναι και ο Ευάντρο, είναι και ο Μπάλκοβιτς. Να δούμε ποιος θα δώσει την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς στον Μοτνόρ. Αυτός άνοιξε την μπάλα δεξιά. Πάει να βγάλει τη σέντρα. Την πραγματοποιεί. Χτυπάει μπάλα πάνω στον Τεμπελέκ. Είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας. Από την αριστερή πλευρά μπροστά από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Στο 28 λεπτό αυτό το κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας που αλλαγή σκηνικού τώρα. Κέρδισε 2 η ομάδα της Καρμιώτισσας. Πάει, παίρνει την μπάλα ο Σουηδός, ο Τάνκοβιτς, για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας. Αρκετοί ποδοσφαιριστές λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα του Γιαννακόπουλου. Σηκώνει τα χέρια του, κάτι που βεβαίως πως φτιάχτηκε στην προπόνηση για την ομάδα της Ομόνιας. Με τον Τάνκοβιτς να εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, πάει να γίνει κεφαλιά. Έρχεται και ο Μπαγιούνοβιτς, έδιωξε την μπάλα πιο ψηλά, έρχεται και διώχνει ο Ψύχας. Εκεί βεβαίως που δεν υπάρχει κανείς συμποδοσφαιριστές του, είναι μόνο ο Καμίνσκι. Καμίνσκι κατεβάζει την μπάλα, την αφήνει δεξιά τώρα στον Ευάντρο. Ευάντρο πάει να τροφοδίσει, να φέρει μπροστά. Δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας. Με κεφαλιά η μπάλα από τον Μπάλκοβιτς πίσω στον Καμίνσκι. Καμίνσκι με τα πόδια στον Κουλιμπαλί. Έχει δεξιά του τον Ανδρέου, του δίνει την μπάλα. Ανδρέου λογικά θα δώσει μπάλα στον Μπράουερς. Ο Ανδρέου στον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς αλλάζει μπάλα στον Μοτνόρ. Όλα αυτά από την αριστερή πλευρά. Μοτνόρ σηκώνει το κεφάλι του. Βλέπει την μπάλα στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνε. Βλέπει τις επιλογές του. Πάει εκεί δύσκολα στον Μοτνόρ. Κατεβάζει αυτό την μπάλα. Έρχεται όμως, κερδίζει μπάλα πολύ ωραία ο Λουάν. Και πάει να βγει τώρα μπροστά με τον Ρέινολτς. Ρέινολτς κατεβάζει την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Καθυστερεί αρκετά. Ερχόταν ο Ντιονί. Όμως κέρδισε την μπάλα. Έπαιξε με πλάτη. Κέρδισε την μπάλα και εκεί την κυκλοφορία τώρα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας Καρμιώτισσας και φάουλ. Φάουλ πάνω στον Κοκκινόφτα, ο οποίος έσπασε εκεί το κορμί του, πήγε να φέρει την μπάλα δεξιά, έπεσε κάτω, ήταν φάουλ. Το φάουλ που είναι ακριβώς στον χώρο του κέντρου για την ομάδα της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών, την γηπεδούχο ομάδα της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών. Τώρα με εκτελείται το φάουλ. Με στόχο εκεί κάθε την παλιά από τον Μπαγιούνοβιτς. Πέφτει και κάτω, ήταν ο Γέμπλη που ζήτησε την μπάλα. Μένει και κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Διονύ πάει εκεί να κερδίσει την μονομαχία. Κερδίζει όμως της Καρμιώτισσας που έχει και ποδοσφαιριστεί κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και συνεχίζουν δεξιά την μπάλα τον Καρσία. Καρσία σηκώνεται τώρα ο Γέμπλη. Καρσία στον Σέζα. Ήρεμα λέει ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης. Μπάλα δεξιά στον Κοκκινόφτα. Κοκκινόφτα σε πιο δεξιά την μπάλα στον Καρσία. Καρσία στον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ ο οποίος τώρα αφήνει την μπάλα δεξιά στον Κοκκινόφτα. Ήρθε πίσω εκεί ο Λουάν. Λουάν σπάσει πολύ ώρα το κορμί του. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κατέβασε εκεί στον Κοκκινόφτα. Κοκκινόφτα πάει να τον πιέσει τώρα ο Τάνκοβιτς. Αυτός αφήνει την μπάλα δεξιά στον Γουίλερ. Με δυνατή παλιά δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής της ομάδας Καρμιώτισσας. Είναι μόνο ο Κουλιμπαλί ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Κουλιμπαλί από την αριστερή πλευρά τώρα, ο Κουλιμπαλί συγκλίνει στον Ανδρέου. Ανδρέου δεξιά την μπάλα. Ανδρέου δεξιά την μπάλα. Πάει να φέρει εκεί που βρίσκεται ο Μπάλκοβιτς. Αυτός πάει να βρει τον Μοτνόρ. Δεν ήταν καλή παλιά του. Κέρδισε την μπάλα από την δεξιά πλευρά τώρα και πάει να βγει μπροστά ο Γκαρσία. Γκαρσία κάθε την παλιά. Έρχεται όμως ο Μπάλκοβιτς. Κέρδισε την μπάλα. Είναι στον Ανδρέου. Ανδρέου στον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς πάει να τον πιέσει ο Κοκκινόφτας. Τάνκοβιτς πάρα πολύ ωραία. Έτσι δίνει την μπάλα χωρίς να βλέπει τον συμποδοσφαιριστή του. Αλλά ήξερε ότι ήταν πίσω του. Φώναξε στον Ανδρέου και αυτός στον Μπάλκοβιτς. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχασα την μεγάλη κλασική ευκαιρία. Αν θεωρήσουμε καλή ευκαιρία τον Σούντο Ανδρέου στο τέταρτο λεπτό με τον Ντουβέρν. Πάει μπάλα πίσω στον Ανδρέου και αυτό στον Κουλιμπαλί. 30 λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Πάντα στο 0-0. Μοτνόρ κάνει επιθετικό φάουλ εκεί πάνω στον Κοκκινόφτα, ο οποίος μένει και κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Κρατάει και το πρόσωπό του, δεν φαίνεται να είναι τίποτα το ανησυχητικό. Με τον Τάνκοβιτς κάτι να λέει στον κύριο Αντωνή Κωνσταντινίδη. Συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Υπήρχε ένα πέναλτι που σφύριξε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Πήγε, είδε στο VAR του, φώναξε ο κύριος Αντωνίου, που είναι ο VAR στο σημερινό παιχνίδι. Προηγήθηκε χέρι, σωστά δεν μέτρησε το πέναλτι για την ομάδα της Ομόνιας. Επέσημο εκεί του Τάνκοβιτς. Από μία κίτρινη κάρτα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ο Γουίλερ για την γηπεδούχο ομάδα της Καρμιώτισσας και ο Ανδρέου για την ομάδα της Ομόνιας. Δυνατή παλιά με στόχο. Εκεί ήταν, κέρδισε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας με φάουλ, δίνει και το χέρι του και μπράβο στους, στον ποδοσφαιριστή της Καμιώδησας αμέσως. Υπήρξε φάουλ και έτρεξε, έδωσε το χέρι του στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ομόνιας, τον Μπράουερς, το εκτέλεσε ο ίδιος. Μπράουερς στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί κάθε την παλιά με στόχο τον Ανδρέου. Βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του τις επιλογές του στον Εμπάντρο από την δεξιά πλευρά τώρα. Πίσω ξανά την μπάλα στον Ντουβέρν, ο οποίος ήρθε λίγο πιο πίσω για να μοιράζει, να κάνει παιχνίδι. Αυτός που δεν φάνηκε μέχρι στιγμής για την ομάδα της Ομόνιας είναι ο Εμπάντρο Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς δεξιά την μπάλα στον Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς στον Σάτκα. Σάτκα στον Ανδρέου. Ανδρέου έχει χώρο και χρόνο. Σηκώνει το κεφάλι του. Βλέπει τις επιλογές του. Πάει, του κλείνει το οπτικό πεδίο ο Κοκκινόφτας. Ο φίλος του από την Λέμεσο. Και οι δύο εκεί βεβαίως γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Παλά πίσω στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί στον Σάτκα. Σάτκα συγκλίνει, θα δώσει την μπάλα στον Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς ζητάει την μπάλα και μπαίνει ο Τάνκοβιτς. Να, ο Τάνκοβιτς τώρα φέρνει την μπάλα στον καλό του αριστερό του το πόδι, χτυπάει πάνω στον Τεμπελέ και η μπάλα είναι κόρνερ. Και θα μείνει εκεί για να το εκτελέσει ο ίδιος, αφού είναι λίγα μέτρα το φάου, το κόρνερ που κέρδισε ο ποδοσφαιριστής τον Τεμπελέ, ήταν λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Χτύπησε πάνω στην πλάτη και κόρνερ και πάει να το εκτελέσει ο Σουηδός ο Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς τώρα είναι έτοιμος να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα της, Ομόνιας. Εκτελείται, αλλά πάει δεξιά εκεί στον Διονύ που ήρθε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Διονύ πιο πίσω την μπάλα στον Σάτκα και αυτός πίσω στον τερματοφύλακα του Καμίνσκι, ο οποίος είναι πολύ έξω από την εστία του. Καμίνσκι δεξιά την μπάλα στον Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς στον Καμίνσκι. Καμίνσκι στον Ανδρέου. Ανδρέου τώρα πάει εκεί, αφήνει την μπάλα στον Κουλιμπαλί ή θα πάει μόνος του, να δούμε. Σε αργό ρυθμό το παιχνίδι, έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού στα τελευταία λεπτά με τον Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς τώρα δεξιά την μπάλα στον Μπράουερς. Μπράουερς στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί, ο οποίος ξανά είναι κάτω από τον χώρο του κέντρου, στον Ανδρέου. Ανδρέου δεξιά την μπάλα στον Εβάντρο. Εβάντρο στον Ντουβέρν. Αυτός πιέζεται, πέφτουν πάνω τους man to man οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Καρμιώδησας. Πάει να βγει σέντρα, έρχεται και διώχνει την μπάλα όπως ο Ρέινολς. Κερδίζει ξανά με δεύτερη προσπάθεια. Κερδίζουν της Ομόνιας. Να, αυτό πάει να γίνει ευκαιρία. Να, πάει να κάνει το πλασέ με δεύτερη προσπάθεια. Ο Ανδρέου δεν βρήκε μπάλα. Κερδίζουν όμως ξανά της Ομόνιας. Με τον Τάνκοβιτς η ευκαιρία που πάει να γίνει δεν παίρνει καλά. Το σουτ χάνεται, η ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας με τον Τάνκοβιτς να μην κάνει καλό κοντρόλ. Η Ομόνια πιέζει ξανά, πάει να βγει μια σέντρα. Βγαίνει όμως εκεί από τον Μπάλκοβιτς. Κανένα πρόβλημα για τον Γιαννακόπουλο. Πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Γιαννακόπουλος τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το, αυτό το ελεύθερο για την ομάδα της Καρμιώδησας. Η μπάλα όμως βγαίνει εκτός, είναι πλάγιο out, ακουμπά όμως πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ομόνιας και το πλάγιο out είναι για την γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα της Καρμιώδησας. Ακριβώς στον χώρο του κέντρου τώρα αυτό το πλάγιο out. Με περάσει στο 36ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Ναι, μεν η ομάδα της Ομόνιας έχει την κατοχή της μπάλας, έχει την υπεροχή, δεν έχασε όμως την μεγάλη, την κλασική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Με την ομάδα της Καρμιώδησας τώρα με τον, εκεί με τον Μπαγιούνοβιτς. Μπαγιούνοβιτς ανάμεσα σε δύο, πάει να αποφύγει τρίτο, πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει, κερδίζει ξανά την μονομαχία και ξεμαρκάρεται. Σήκωσε, διευείται τις επιλογές του. Οι επιλογές του είναι ο Ντεμπελέ, ο οποίος κατέβασε την μπάλα δεξιά προς το μέρος του Ψίχα. Ψίχα στον Γκαρσία έξω από την μεγάλη περιοχή, πάει να βγάλει την σέντρα, πάει να γίνει ένα έτσι έξυπνο πλασέ όμως από τον εκεί από τον Γέμπλη. Μπάλα όμως καταλήγει out με τον Καμίνσκι να βιάζεται, πως να μην βιάζεται, αφού βλέπει ότι η ομάδα του στα πρώτα 37 λεπτά δυσκολεύεται να ανοίξει το σκορ. Αφήνει και ξεκινάει το παιχνίδι ξανά από πίσω. Μένουν τώρα δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας Καρμιώδησας μπροστά, εκεί που σηκώνει το κεφάλι του Σάτκα. Άφησε την μπάλα στον Ντουβέρν, ο οποίος επιστοχώρησε, ήρθε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι, και αυτό στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί τώρα πάει προς τον χώρο του κέντρου για να ξεκινήσει η επίθεση από τα δικά του πόδια. Δεξιά την μπάλα στον Ντουβέρν. Αυτός στον Ανδρέου. Ανδρέου πίσω την μπάλα στον Σάτκα. Σάτκα, ο Σλοβάκος. Συγκλίνει κάτω από τον χώρο του κέντρου. Πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Πιέζεται ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές από τον Κοκκινόφτα. Άλλαξαν όμως πολύ ωραία την μπάλα. Τάνκοβιτς πάει να κάνει ένα πλασέ. Κάπου ακουμπάει μπάλα και είναι κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας. Τάνκοβιτς δεν διστάζουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας αφού βλέπουν ότι δύσκολο θα περάσουν μέσα στην μεγάλη περιοχή. Να κάνουν δυνατά σουτ όπως το 4ο λεπτό ήταν η πρώτη καλή επίσκεψη της ομάδας της Ομόνιας. Η μπάλα στην κατοχή του Γιανακόπουλου στο δυνατό σουτ από τον Ανδρέου όπως τώρα από πολύ μακριά ο Τάνκοβιτς έκανε δυνατό σουτ, κάπου χτυπάει μπάλα και είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Είναι ο Τάνκοβιτς από πολύ μακριά, πάει να κάνει τώρα τη σουτ τη σέντρα. Η μπάλα καταλήγει out τελικά, κάτι που δεν αρέσει στον κύριο Κονσάλες που φωνάζει στους ποδοσφαιριστές του. Να θυμίσουμε και να πούμε για όσους έχουν συνδεθεί τώρα με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, το Sport FM στους 95, ότι στον πάγκο σήμερα είναι ο Κονσάλες, αφού είναι γνωστό ότι είναι τιμωρημένος δύο αγωνιστικές. Ο κύριος Μπέρκο, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας στα δημοσιογραφικά και παρακολουθάει το παιχνίδι, με τον Γιανακόπουλο τώρα να κάνει μια δυνατή παλιά κάτω από τον χώρο του κέντρου με στόχο τον Γεμπλή. Πηδάει αυτός για κεφάλι, όμως η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελείται τώρα στα γρήγορα. Από την δεξιά πλευρά είναι ο Σάτκα, είναι και ο Μπάλκοβετς, ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα. Κυρίως από την αριστερή πλευρά είναι το παιχνίδι μέχρι στιγμής για την ομάδα της Ομόνιας, με τον Μπράουερς. Μπράουερς στον Κουλιμπαλί, Κουλιμπαλί στον Ντουβέρν. Αυτός πάει τώρα να τον πιέσει. Πέφτει και κάτω από το σχέδιο της ομάδας της Ομόνιας. Παίζεται δηλαδή ο κύριος Κωνσταντινίδης. Είναι ο Κοκκινόφτας. Τάνκοβιτς τώρα πίσω την μπάλα στον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ στον Κοκκινόφτα. Αυτός δεξιά την μπάλα προς το μέρος του Γκαρσία. Γκαρσία έχει τον Σέζαρ να του δώσει την μπάλα, του δίνει. Πέφτουν πάνω του δύο ποδοσφαιριστές. Δίνει συνέχεια και φάουλ. Φάουλ για την ομάδα της Καρμιώδησας εναντίον της Ομόνιας. Ξεσηκώνεται ο κόσμος. Φωνές προς τον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Φελά, και από τον κύριο Γκαρσία σε αυτή την φάση.
0: Δεν μετουσιώνει σε γκολ την υπεροχή της Ομόνια και ο χρόνος αρχίζει να την αγχώνει. Λογικά αυτό λέει η λογική. Ποδοσφαιρική λογική.
1: Αυτό λέει η λογική. Σάβα Κοσάρη. Παίζει, είναι καλύτερη στο αγωνιστικό χώρο, δεν χάνει τη μεγάλη την κλασική ευκαιρία, είναι καλά στημένη πίσω στην αμυντική λειτουργία η ομάδα της Καρμιώδησας, γι' αυτό συχνά πυκνά προσπαθούμε μακρινά σουτ τουλάχιστον. Όμως ο Γιανακόπουλος μέχρι στιγμής λέει όχι στους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Έχουμε περάσει στο 40 λεπτό. Ντεμπελέ άφησε την μπάλα δεξιά εκεί που βρίσκεται ο Ρέινολς. Αυτός πάει να βγάλει μια σέντρα με στόχο τον, με τον Γέμπλη. Πέφτει κάτω. Τίποτα λέει ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης. Ήταν δίπλα και ο βοηθός. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζει την μπάλα ο Ντουβέρ που ήρθε πίσω για να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Αυτός αφήνει την μπάλα δεξιά στον Ανδρέο. Από τα δικά του πόδια τώρα θα προσπαθήσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας να διανοίξουν την διπλή αμυντική γραμμή που έχει παρατάξει ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης. Με τον Τάνκοβιτς πάει να γίνει κάτοχος της μπάλας, αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Να η ευκαιρία που πάει να γίνει τώρα με τον Μπράουερ δεξιά στο Μοτνόρ. Μοτνόρ σηκώνει την μπάλα. Εκεί που κατεβάζει την μπάλα δεξιά ήταν ο Τιονί. Πάει να δίνει ένα δυνατό σουτ. Γίνεται και η μπάλα πάρα πολύ ψηλά πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Γιανακόπουλου. Ο Μοτνόρ, ο οποίος μπορούσε να κάνει καλύτερη σέντρα στην προηγούμενη φάση, διαμαρτύρονται βεβαίως οι ποδοσφαιριστές της Καρμιώδης ότι υπήρχε και φάουλ. Έδωσε συνέχεια με τον Γιανακόπουλο τώρα στο 41ο λεπτό, πάντα στο άγωνο, το στήρο, το 0-0. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, δυνατή μακρινή παλιά. Μπάλκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα ο Μπαγιούνοβιτς. Μπαγιούνοβιτς τώρα για την ομάδα της Καρμιώδης. Μπαγιούνοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή, βλέπει τις επιλογές του. Όλη η ομάδα της Ομόνιας έχει οπισθοχωρήσει. Μπαγιούνοβιτς αφήνει την μπάλα στον Γκέμπλη, αυτός που πολύ μακριά κάνει ένα δυνατό σουτ, την μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Καμίνσκι. Ο λιγοστός αλλά πιστός κόσμος της ομάδας Καρμιώδησας χειροκροτεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Καρμιώδησας σε αυτή την φάση. Καμίνσκι βγαίνει, μαζεύει την μπάλα και τροφοδοτεί τον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί είναι ο Σάτκα δίπλα του, είναι και ο Μπάλκοβετς, δίνει μπάλα στον Μπάλκοβετς, είναι δίπλα του ο Τάνκοβιτς, Μπάλκοβετς στον Μοτνόρ, Μοτνόρ έξω από τη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά, άνοιξε λίγο την μπάλα, τρέχει να προλάβει, δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα, η μπάλα καταλήγει out με τον Μοτνόρ να ψάχνει να βρει τον καλό του εαυτό. τουλάχιστον τον περσινό του καλό αυτό σε αρκετά παιχνίδια. Με τον Γιαννακόπουλο να βγαίνει να μαζεύει την μπάλα τώρα, να την αφήνει στην μικρή του περιοχή και να είναι έτοιμος να εκτελέσει στα γρήγορα, που έχει αλλάξει και είναι γνωστό ο κανονισμός ότι πρέπει να παίξει γρήγορα. Το ελεύθερο που έχει κερδίσει η ομάδα της Καρμιώτισσας, κάτι που το πραγματοποιεί τώρα με πάρα πολύ δύναμη. Έρχεται ο Κουλιμπαλί, κερδίζει την μπάλα λαθασμένα, κέρδισε την μπάλα εκεί ο Ψύχας. Ψύχας πέφτηκε κάτω, θεώρησε ότι δεν υπήρχε κάτι αντικανονικό. Ο Μπάλκοβιτς, κάτι λέει εκεί ο Μπράουερς να παίξει γρήγορα. Εκεί ο Μπάλκοβιτς, αυτήν την μπάλα στον Κουλιμπαλί και αυτός πίσω στον Ντουβέρν, ο οποίος είναι μόνος του Ντουβέρν, αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Κάθε την παλιά με στο χωροντιόν, η μπάλα κάνει το δυνατό σουτ. Αυτή είναι ευκαιρία. Πέφτει ο Γιαννακόπουλος και λέει όχι. Αμέσως ο Ντιονί ο Γάλλος έσπασε το κορμί του, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, έκανε το σουτ. Γιαννακόπουλος σε ετοιμότητα έδιωξε την μπάλα και πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της Καρμιώτισσας με φάουλ. Όμως προηγήθηκε, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης, φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας, αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή στον κεντρικό άξονα και ακόμη μια κίτρινη κάρτα. Σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Καρμιώτισσας σε αυτή την φάση, να δούμε σε ποιο ποδοσφαιριστή δείχνει την κίτρινη κάρτα.

0: ο κύριος Κωνσταντινίδης, με τη μεγάλη ευκαιρία που είχε με τον Διονύη ομάδα της Ομόνια στην προηγούμενη φάση, με τον Γιανακόπουλο να λέει όχι, και μετά να έχουμε το φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας που φέρνει και κίτρινη κάρτα, ακόμη μια κίτρινη κάρτα με τον αριθμό 10 για την ομάδα της Καρμιώτισσα σε αυτή την φάση, το οποίο ο κύριος Κωνσταντινίδης σφύριξε και είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές τώρα της ομάδας της Ομόνιας να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Στάνκοβιτς να είναι έτοιμος. Καθυστερεί εκεί, βάζει το τείχος στο σωστό σημείο ο κύριος Κωνσταντινίδης. Τάνκοβιτς κάτι λέει εκεί στους ποδοσφαιριστές του. 43ο λεπτό, με τον Τάνκοβιτς να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Ομόνιας. Φωνές από τον κύριο Αλέξη Γαρπόζη, τελικά εκτελείται, δεν περνάει από το τείχος. Έρχεται εκεί ο Κοκκινόφτας, κατεβάζει την μπάλα στον Σέζαρ. Σέζαρ πίσω στον Γέμπλη, αυτός πάει να αποφύγει. Αποφεύγει όμως τον Τάνκοβιτς, δεν αποφεύγει όμως, που κάνει πολύ καλή άμυνα ο Σάτκα. Ήταν και επέστρεψε γρήγορα, κάνει τώρα και αφήνει την μπάλα δεξιά πίσω στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς πίσω στον Ανδρέου. Ανδρέου στον Κουλιμπαλί. Πάει να του κλείσει το οπτικό πεδίο εκεί ο Μπαγιούνοβιτς. Κουλιμπαλί στον Ανδρέου. Ανδρέου συγκλίνει. Λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Πάει να του κλείσει το οπτικό πεδίο ο Μπαγιούνοβιτς. Κερδίζει όμως την μπάλα και την κατοχή και την κυκλοφορία ξανά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας με τον Τουβέρν από την δεξιά πλευρά τώρα. Αυτός αφήνει την μπάλα προς το μέρος του Ευάντρου. Ευάντρου πάει να βγάλει τη σέντρα. Εκεί έρχεται και διώχνει την μπάλα ο Σέζαρ σε κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας στο 44ο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και τον κύριο Φελά, τον φωτεινό πίνακα.
1: Λογικά πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 4 λεπτά.
0: Τουλάχιστον, ναι, γιατί υπήρχε και η διακοπή εκεί για να εξεταστεί η φάση του πέναλτι. Να δούμε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, πόσο χρόνο θα δείξει. Θα πέσουν και εδώ έξω ο διαιτητής. Εκτελείται η μπάλα πίσω στον Τάνκοβιτς. Πάει να κάνει ένα δυνατό σουτ. Εκεί που είναι η ευκαιρία, σουτ ξανά η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοχό. Βεβαίως θα εξεταζόταν η φάση αν υπήρχε, ήταν λίγο πιο μπροστά ο Διονύση. Αυτή την προσπάθεια εκεί με δύο ευκαιρίες είχε η ομάδα της Ομόνιας. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοχό της εστίας του τέρμα. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τρία λεπτά τα οποία ξεκινάνε μόλις τώρα. Σαλακοσάρι, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, με τον Ανδρέου. Με το στήθος κατεβάζει την μπάλα ανάμεσα σε δύο.
1: Δεν ήταν σε θέση offside τον Διονύη.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: τον καλύπτει ο παίχτης που βρίσκεται αριστερότερα.
0: Την αριστερή,
1: να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Φανούρη. Θα σου το έλεγα τώρα. Μόνο αν πάει ο Κουλιμπαλής σε κανένα κόρνερ και κάνει κεφαλιά. Ο φίλος σου ο Κουλιμπαλής, ο οποίος παίζει όντως. Φίλε 6-4, να είσαι καλά. Πάνικ μου, σε χαιρετώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Να χαιρετήσω και τον φίλο 4-12, με τον οποίο επίσης συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε 4-12. Κάμα και εγώ τα δικά μου σχόλια στο ξεκίνημα για το συγκεκριμένο διαιτητή. Να είσαι καλά. Έλα, Γιαννάκη μου.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας, κατά διάρκεια που δεν είχαμε σύνδεση και ακούαμε τους φίλους για τα μηνύματα που στέλνουν, και βεβαίως αυτό έχει την δική του σημασία και την δική του άποψη. Παίζει με πάρα πολύ μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Είχε μια καλή ευκαιρία η ομάδα της Καρμιώτισσας, με μια κεφαλιά ήταν αδύναμη, βγήκε και κέρδισε την μπάλα ο Καμίνσκι. Συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων με την ομάδα της Ομόνιας τώρα, με τον Μπάλκοβιτς να στριφογυρίζει εκεί στον Σάτκα. Σάτκα στον Ανδρέου. Ανδρέου πίσω την μπάλα ξανά. Ζητάει ο Σάτκα. Την παίρνει. Δεξιά δίνει ο Μπάλκοβιτς. Σάτκα δεν συγκλίνει τώρα. Πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Άνοιξε την μπάλα. Κερδίζονται εκεί την μπάλα. Ντεμπελέ. Άφησε δεξιά στον Σέζαρ. Πάει να τον πιέσει τώρα μπροστά ο Ντουβέρν. Έρχεται. Η μπάλα είναι λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ. Στην κατοχή του ποδοσφαιριστών της Καρμιώτισσας. Και βγάζει την μπάλα με τα δικά του πάνω στο σώμα του ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ομόνιας. Έξυπνο play out για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Καρμιώτισσας, οι οποίοι ή της Ομόνιας προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά να κερδίσουν την μπάλα. Η μπάλα όμως είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα της Καρμιώτισσας, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα και κερδίζουν και φάουλ. Λίγα μέτρα κάτω από την μεγάλη περιοχή, από την αριστερή πλευρά, όπως και κάνει την επίθεση στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Καρμιώτισσας. θα έχει την ευκαιρία να κάνει μια ευκαιρία, τουλάχιστον να φέρει την μπάλα μπροστά. Θα λήξει το πρώτο ημίχρονο, όπου να είναι συμπληρώνεται και το δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Εκτελέστηκε εκεί το φάουλ. Ήρθε ο Σάτκα, έδιωξε την μπάλα και ο Ανδρέου κατεβάζει την μπάλα στον Τάνκοβιτ. Τάνκοβιτ πάρα πολύ ωραία, έξυπνη παλιά προς το μέρος του Ντιονί. Μονομαχίες εκεί ο Ντιονί με δεύτερη προσπάθεια, πέφτει κάτω, κερδίζει την μπάλα λοφτασμένα. Δίνει σε αντίπαλο την μπάλα στον Ντεμπελέ και αυτό στον Μπαγιούνοβιτ. Αυτός κάθε την παλιά με τον Γέμπλη, δεν την μπάλα όμως, είναι πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Κουλιμπαλή. Κουλιμπαλή βλέπει τις επιλογές του. Είναι δίπλα και ο Τάνκοβιτς, είναι και ο Ανδρέου, είναι και ο Ντουβέν από την δεξιά πλευρά, είναι και ο Ευάνδρο. Πάει μπάλα στον Ευάνδρο και αυτό στον Ντουβέν. Λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του Κόρνε, πάει να βγει σέντρα. Δεν περνάει, με δεύτερη προσπάθεια. Έρχεται τώρα η της Ομόνιας να βγάλουν την σέντρα. Φωνές από τον κύριο Γκονζάλες, τον Ανδρέου. Ανδρέου στον Ντουβέν. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Πέφτει κάτω, είναι με φάουλ. Στατική φάση, κάτι που δεν αρέσει στον Αλέξη Γαρπόζη. Τελευταία ευκαιρία ίσως στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα της Ομόνιας. Αν περνούσε αυτή η φάση θα πήγαινε στα αποδυτήρια. Ο κύριος Γαρπόζης δεν το πιστεύει εκεί. Γι' αυτό το εύκολο φάουλ που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του σε αυτή την φάση, λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, όπως είναι οριζόντια με την κάθε τη γραμμή, και ένα με δύο μέτρα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Πάνω από την μπάλα να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής, ο Γιαννακόπουλος βάζει το σωστό τείχος. Ευάντρο είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας. Ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, η τελευταία φάση με τον Ευάντρο. Ευάντρο έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας. Σηκώνει το χέρι του Ευάντρο. Εκτελεί τώρα, δίνει ύψος της μπάλας και η μπάλα με το δικό του κεφάλι είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της Καρνιώδησας. Όμως ακούγεται και το σφύριγμα λήξης πρώτου ημιχρόνου, βρίσκοντας τις δύο ομάδες στο 0-0, με την ομάδα της Ομόνιας να είναι καλύτερη.
1: Χωρίς όμως ουσιαστικές προϋποθέσεις γκολ.
0: Ένα πέναλτι που πολύ σωστά δεν δόθηκε γιατί προηγήθηκε χέρι. Οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Εμείς επιστρέφουμε στη Λευκοσία και θα τα πούμε από την Πάφο σε περίπου 15 λεπτά. Σαββακοσάρι, φίλες και φίλοι του Sport FM 95.
1: Πάρε τις ανάσεις σου, Γιαννάκη. Είπαμε, καλύτερη Ομόνια. Αλλά δεν αρκεί, δεν άρχισε αυτό για την πρωταθλήτρια. Δεν έφτιαξε σοβαρές προϋποθέσεις για τον κόλλο, εκτός από εκείνο το σιούτ του Ντιονίου που έδιωξε ο Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας, αφού σας πω ότι στο μεσοδιάστημα θα ακούσουμε ένα τραγούδι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείου, την οποία τιμούμε σε 9 του Οκτώβρη, και μην νομίζετε ότι επειδή έχουμε τα κινητά, έχουμε αυτή την άνεση και την αμεσότητα της επικοινωνίας με όλες τις άκρες του κόσμου, ότι δεν έχουμε ανάγκη για τα ταχυδρομεία. Οι στατιστικές λένε ότι 436 δισεκατομμύρια γράμματα και αντικείμενα διακινούνται κάθε χρόνο από τα 660.000 δημόσια ταχυδρομικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία και απασχολούν 5 εκατομμύρια υπαλλήλους. Και το τραγούδι μας είναι ελληνικό τραγούδι με μια φωνή αξέχαστη, υπέροχη, Ρένα Κουμιώτη. Πρώτα όμως το διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Παρακολούθησαν συνωμοσιολογία και κανιβαλισμό, τονίζει η Ανίτα Δημητρίου. Υπερασπίζεται την απόσυρσή της από την διεκδίκηση του χρήσματος του Δυσί, λέγοντας ότι στόχος της ήταν η ενότητα της παράταξης. Επιμένει μέχρι τέλους την υποψηφιότητά του ο υποψήφιος για το χρήσμα του Δυσί, ο Γιώργος Παμπορίδης. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων, τόνισε ότι προσπάθησε να μεταπείσει την Ανίτα Δημητρίου να μην αποσυρθεί. Εγκρίθηκαν 932 αιτήματα για νοσηλεία στο εξωτερικό. Σε ένα χρόνο, ο ΑΕ διαχειρίστηκε 1304 αιτήματα και πραγματοποίησε 101 αεροδιακομιδές. Η Υφυπουργός Πολιτισμού ζήτησε ενημέρωση για τη σχολή Χαμπή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, διερευνώνται τρόποι στήριξης του μουσείου. Η Νοτιοαφρικανή νομικός Νάβι Πιλάη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονιών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ανακατεύουν την τράπουλα στον Δυσσί. Το παρασκήνιο της απόσυρσης της Ανίτας Δημητρίου. Οι τάσεις στα συναγερμικά στρατόπεδα και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Γιώργος Παμπορίδης. Από τον συναγερμό στην αποστασιοποίηση και τώρα στην διεκδίκηση του προεδρικού χρήσματος. Οι συγκρούσεις και οι φιλοδοξίες. Μιχάλης Ιωαννίδης, ο συντονιστής του σκιώδους υπουργικού του Δυσσί, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικός μας θα είναι. Το σύριαλ δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχού συνεχίζεται. Δουλεύουν και κοιμούνται στα εργοτάξια. Καταγγελίες σοκ για τις συνθήκες εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Η μπάλα στη σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Σπορ FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθινε τούτος η ώρ. Έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
7: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
6: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη? Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλίχτο. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
11: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θυμίζουμε στο ημίχρονο Καρμιώδης Ομόνια είναι στο 0-0 στον πρώτο αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής της Cyprus Link by Stoiximan. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν περνά έτσι στα πολύ καλά πρώτα ημίχρονα. Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοτνόρ, εκτός τόπου και χρόνου, λέει ο φίλος 937. Πολύ αργή ανάπτυξη. Φίλε Σάβα, εγώ βλέπω ισοπαλία, αλλά αν σημειωθεί γκολ θα είναι από την Καρμιώδησα. Εντάξει, κοντά στο 30 λεπτό είχα πει στον Γερνάκη ότι ενώ δεν, εφόσον δεν μετουσιώνει σε γκολ την υπεροχή της η Ομόνια, έχει την υπεροχή, δεν έχει τις προϋποθέσεις για τον γκολ, μια ή δυο προϋποθέσεις έφτιαξε, θα δυσκολεύουν τα πράγματα με την έννοια ότι θα αρχίσει και να πιέζει ο χρόνος και αυτή η πίεση φέρνει συνήθως άγχος και νεύρα και όχι καθαρό μυαλό, αφού χρησιμοποιήσουμε τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Σαββίδης όταν κάνει την κριτική των παιχνιδιών. Αλλά το, αν θα σημειώσει τον κόλλη Καρμιώδησα, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Θα δούμε πώς θα παραταχθούν στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες και περισσότερο η Ομόνια, που είναι και το φαβορί, εξακολουθεί να είναι το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε στο Γιαννάκη. Γιαννάκη μου, σε χαιρετώ.
12: Ξανά στο Στέλιος Κυριακίδης, οι δύο ομάδες ακόμη να βγουν από τα αποδυτήρια εκεί που δέχονται τις τελευταίες οδηγίες.
11: Τι κουτσομπολιά κάνετε στο ημίχρονο με τους συναδέλφους εκεί, με τον κόσμο?
12: Εντάξει, να πούμε ότι ο κόσμος είναι μακριά, δεν μπορούμε να φύγουμε από τα δημοσιογραφικά. Εδώ με τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι και αρκετοί από την ομάδα της Ομόνιας, είναι, ξέρεις, είναι και το Ομόνια TV, όλα τα παιδιά εδώ όποτε έρθουν στην Πάφο σίγουρα περνάνε καλά. Βλέποντας, ξέρουν και ήδη και λένε ότι εντάξει, δεν είναι αυτή η Ομόνια που ήθελαν στο πρώτο ημίχρονο. Να πούμε ότι βεβαίως είχαμε και έτσι για τα ευρωπαϊκά ταξίδια για τις δύο ομάδες που πρέπει να φορέσουν το καλό κουστούμι. Όμως αυτό που είπε σε Σάβα και βλέποντας και στον πάγκο, κυρίως για την ομάδα της Ομόνιας, είναι και ο Τανάσε, ναι, χρησιμοποιήθηκε με την εθνική του, με την Ρουμανία. Είναι ο Μαγιαμπέλα, είναι και ο Σίμιτς εκεί που μπορούν να δώσουν έτσι κάποιες ανάσες, κυρίως για να τροφοδοτηθούν μπροστά ο Ντιονί. 26 κατοχή της μπάλας της Γκαντός στο πρώτο ημίχρονο, 74 για την ομάδα της Ομόνιας. Από την άλλη όμως, η ομάδα της Καρμιώτισσας είναι αυτό που είδαμε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Ναι, αν εξαιρέσουμε εκείνο το παιχνίδι με την Πάφο, είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί γκολ, αλλά και πολύ δύσκολο βέβαια

0: την προσπάθειά της να παραμείνει στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να χρησιμοποιήσει από τον πάγκο ο κύριος Αλέξης Δαρκώζης, όμως αυτός που λείπει σήμερα στον χώρο του κέντρου, που είναι ο κινητήριος Μοχλός, δηλαδή είναι παίχτης βαρόμετρο, γι' αυτό άλλωστε ήρθε και δαπανήθηκαν αρκετά λεφτά, μιλάμε για τον Παναγιώτη Ταξίδη, με πλούσιο βιογραφικό, ή πήρε και τον περιβραχιόνο του αρχηγού, θέλοντας σε αυτή την προσπάθεια η ομάδα της Καρμιώτισσας να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Βγαίνει τώρα ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης, οι δύο ομάδες ακόμη να βγουν εκτός.
1: Κοίταξε το ρολόι σου, ρε Αναγή μου, είναι τι ώρα είναι.
0: Το ξέρω, ναι. Αυτή είναι και δουλειά βεβαίως και του παρατηρητή και των όλων των αρμονίων.
1: Λογικά και 5 έπρεπε να αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, να ξεκινάει το δεύτερο.
1: Είμαστε και 9 τώρα, πάμε και 10.
0: Και ακόμη 2-3 λεπτά μέχρι να ετοιμαστούν οι δύο ομάδες. Ένα δωδεκάρι, έτσι η καθυστέρηση πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95.
1: Οπότε να πω και στους φίλους ακροατές που μας ακούν τώρα ότι αύριο στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός στις 10 η ώρα, 10 με 12, θα έχουμε έτσι δύο πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές στην ιστορία. Θα έχουμε δύο αύριο, με αφορμή και τον αγώνα από Ελ Σαλαμίνας, μια διαδρομή που θα μας πάρει πέρα από τα αγωνιστικά έτσι δεδομένα και σε ιστορικά γεγονότα που αφορούν στην ιστορία του τόπου αλλά και στην εκατοντάχρονη πορεία του ΑΠΟΕΛ, μιας και έχουμε τα εκατοντάχρονα του φέτος και με σειρά αναφορών μας δείχνουμε και εμείς το σεβασμό μας στα 100 χρόνια ζωής αυτού του συλλόγου, του μεγάλου συλλόγου. Θα έχουμε και την διαδρομή 50 χρόνια πριν, την καθιερωμένη μας διαδρομή 50 χρόνια πριν, η οποία θα μας πάρει στα πρώτα βήματα ένταξης της Κυπριακής Διαιτησίας στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μέχρι τότε και για αρκετά χρόνια μετά ήταν κάτω από την ευθύνη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Το 1976 άρχισαν από πλευρά Σκόπη προσπάθειες να εντάξει την διαιτησία στην Ομοσπονδία, ουσιαστικά στα ίδια τα σωματεία, αφού τα σωματεία είναι που αποτελούν την Ομοσπονδία. Αυτά και αρκετά άλλα ενδιαφέροντα θέματα στην εκπομπή μας Αθλητισμός και Πολιτισμός. Άρχισε όμως το δεύτερο ημίχρονο, πάμε στο Γιαννάκη.
0: Να έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε Εβάντρο πάει να βγάλει τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Τάνκοβιτς εκεί, καθυστέρησε αρκετά, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια, πέφτει ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας. Δεν υπάρχει τίποτα, η μπάλα λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Με την ομάδα της Ομόνιας, με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, Τάνκοβιτς δεν πήρε την μπάλα. Έρχεται τώρα, γίνεται το λάθος. Στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, με τον Γιαννακόπουλο να παίρνει την εστία στο κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς την κάτω πάφο, ενώ από την άλλη ο Καμίνσκι στο κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς τη Λεμεσό. Εβάντρο πάει να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, βάζει το πόδι του εκεί ο Κοινόφτας και η μπάλα είναι πλάγιο. Το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελέστηκε με τον Ντουβέρ πάρα πολύ ενδιαφέροντα αύριο. Ακούσαμε Σάβα Κοσάρη στην εκπομπή σου, που σίγουρα αυτοί και την περιμένουν με αγωνία αρκετός φίλαθλος κόσμος, γιατί σίγουρα τα θέματα που και κυρίως αύριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και να σου ευχηθώ και με αυτή την ευκαιρία ό,τι καλύτερο βεβαίως σε αυτές τις παλιές στιγμές που μας φαίνεις και μας θυμίζεις εμάς τους νεότερους, με τον Ντουβέρν. Ντουβέρν κάθε την παλιά εκεί που είναι πίσω ο Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί συγκλίνει, βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Ανδρέου. Ανδρέου κάθε την παλιά στον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάει να βρει εκεί, έρχεται ο Ντεμπελέ. Διώχνει την μπάλα με τον δυνατό σούτ που γίνεται από τον Μοτνόρ. Κάπου χτυπάει μπάλα και είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας στο 47ο λεπτό. Το κόρνερ που είναι από την δεξιά πλευρά εκεί που βρίσκονται φίλοι της ομάδας της Ομόνιας. Σε λίγο θα έχουμε και τα εισιτήρια του αγώνα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Όλη η Ομόνια είναι μπροστά. Με τον κύριο Γκονζάλης να φωνάζει εκεί, να θυμίσουμε και να πούμε ότι είναι αυτό σήμερα στον πάγκο. Ο κύριος Μπέρκ είναι εδώ δίπλα μας, είναι τιμωρημένος. Δύο παιχνίδια με την ομάδα της Ομόνιας. Τώρα να είναι έτοιμη η ομάδα της Ομόνιας που θα προηγηθεί, ναι, με το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο link face του Europa και μετά θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Ενώ η ομάδα της Καρμιώτισσας θα αντιμετωπίσει την Κρασάβα. Πάει τώρα η ομάδα της Καρμιώτισσας να βγει μπροστά με τον Γέμπλη. Γέμπλη αφήνει την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Φωνές τώρα για γρήγορες επιστροφές από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Πάει να γίνει εκεί η μπαλιά. Έρχεται όμως και κερδίζει την μπάλα πάρα πολύ ωραία ο Μπράουερς. Και με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει και το φάουλ. Φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Ανδρέου. Αφήνει την μπάλα στον Εβάντρο. Εβάντρο πάει να βρει εκεί τον Διονύ. Διονύ κερδίζει την μπάλα. Με φάουλ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Έπεσε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της

0: ο κύριος Κωνσταντινίδης περίμενε να δει που καταλήξει μπάλα και σφυρίζει φάουλ. Δεν συμφωνεί μαζί του. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας σφυρίχτηκε και αυτό που έχει βεβαίως είναι το σφύριγμα του διαιτητή και πάει τώρα η μπάλα κάτω από τον έξω λίγα μέτρα από την μεγάλη περιοχή να το εκτελέσει ο ίδιος ο τερματοφύλακας ο Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος στέλνει την μπάλα με πάρα πολύ δύναμη. Σπάζει εκεί και ο Γέμπλη ζητάει την μπάλα.
1: Κάνει κίνηση με το δεξί του χέρι ο ποδοσφαιριστής της Ομονίας στην πλάτη του παίχτη της Καρμιώτης.
0: Ο Ντιονύς στην προηγούμενη φάση.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πλάνο που μας έχουν δώσει τώρα είναι καθαρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον πίσω ήρθε ο Τάνκοβιτς να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Πάει να γίνει το λάθος και γίνεται. Κερδίζει την Καρμιώτη σας δυνατό σουτ έξω. Να η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Καρμιώτησας με τον Καμίνσκι να πέφτει για καλό και για κακό. Η μπάλα όμως ελάχιστα εκατοστά έξω από την κάθε διδοχό της εστίας του τερματοφύλακα του Καμίνσκι. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Καρμιώτησας.

0: πίσω στον τερματοφύλακα τον Καμίνσκι και αυτός στον Κουλιμπαλί. Συγκλίνει ο Κουλιμπαλί, έχει δεξιά του τον Ντουβέρν, να δούμε την επιλογή του. Κουλιμπαλί κάθεται πολύ ωραία παλιά στον Ντουβέρν, λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ από τον Ντουβέρν. Δεξιά τώρα προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον προσωπικό αντίπαλο. Η μπάλα πάει προς το μέρος του, του Παναγιώτη Ανδρέου, αυτός στον Τάνκοβιτς, Τάνκοβιτς στον Ανδρέου, Ανδρέου στον δεξιά στον Τάνκοβιτς, πάει να βγει τώρα η σέντρα από τον Ντουβέρν, χτυπάει πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Καρμιώτης σας και είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα της, για την ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Με τον, τώρα με τον Μπάλκοβιτς, αυτός αφήνει την μπάλα δεξιά πίσω προς το μέρος του Μπράουερς. Μπράουερς πάει να βγει σέντρα, να η ευκαιρία με τον Διονύη, δεν παίρνει την μπάλα, έρχεται πίσω από τον Ντουβέρν, βγαίνει σέντρα. Διώχνουν όπως όπως εκεί με τον Ντεμπελέ, με τον Σέσβαρ να κερδίζει την μπάλα. Έρχεται εκεί ανίκητος ο Κουλιμπαλί, ο οποίος έμεινε πολύ ψηλά, κέρδισε την μπάλα και δίνει την ευκαιρία ξανά στην ομάδα της Ομόνιας να βγει μπροστά. Με τον Μοτνόρ, Μοτνόρ από την αριστερή πλευρά τώρα, πάει να βγάλει τη σέντρα. Αφήνει την μπάλα δεξιά, δίπλα πίσω εκεί στον Μπράουερ. Μπράουερ έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Τάνκοβιτς, να η ευκαιρία που μπορεί να γίνει. Τάνκοβιτς κάπου χτυπάει μπάλα και είναι κόρνερ. Πήγε εκεί να κάνει το πλασέ ο Τάνκοβιτς, χτυπάει όμως πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Καρμιώτισσας και είναι κόρνερ, ακόμη ένα κόρνερ για την ομάδα της Ομόνια Λευκοσίας. Το κόρνερ είναι από την δεξιά πλευρά, πάει να το εκτελέσει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος έκανε και την φάση στο προηγούμενο λεπτό. Τάνκοβιτς από την αριστερή πλευρά, εκεί που βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας της Ομόνιας. Το σκηνικό διατηρείται μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Γιαννακόπουλου. 52 λεπτό, ακούτε και καλά κάνετε την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, 4FM 95, Καρμιώτης 0, Ομόνια 0, εκτελέστηκε. Έρχεται εκεί ο Ευάντρο, Ευάντρο κατεβάζει την μπάλα λαθασμένα και πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της Καρμιώτισσας. Κουλιμπαλί δεξιά την μπάλα με τον Γέμπλη, σηκώνει αυτό στο κεφάλι του. Εκεί με τον Ψύχα δεν κάνει καλό κοντρόλ, κέρδισαν την μπάλα και βγαίνουν μπροστά τώρα της Ομόνιας. Είναι καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο με τον Διονύη, φέρνει την μπάλα δεξιά, δεν υπάρχει κανείς με την άσπρη φανέλα, η μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Καμίνσκι. Καμίνσκι κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Σάτκα. Σάτκα ίσως στον Ανδρέου, Παναγιώτης Ανδρέου. Αφήνει την μπάλα δεξιά εκεί προς το μέρος εκεί του Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς πιο δεξιά την μπάλα στον Μοτνόρ. Μοτνόρ πάνω αποφύγει τον Ντεμπελέ, τον προσωπικό του αντίπαλο. Η μπάλα έχει βγει. Να δούμε που θα δώσει την μπάλα ο κύριος Ευαγγελίδης. Η μπάλα λέει είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Ομόνιας για ένα play out. Πλάι ο, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Πίσω η μπάλα ξανά στον Ανδρέου. Ανδρέου βλέπει να μαρκάρει στο εκεί ο Μπράουερς, του δίνει την μπάλα. Ανδρέου πέφτει δεξιά την μπάλα στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί στον Ευάντρο. Ευάντρο στον Ντουβέρν. Ντουβέρν στον Ευάντρο. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές. Πάει στον Ανδρέου η μπάλα. Ανδρέου στον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς στον Βάντρο, πάει να βγάλει τη σέντρα, γίνεται κεφαλιά, είναι επιθετικό φάουλ όμως σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη, η προσπάθεια των ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ομόνιας να πάρει καλύτερη θέση στην μικρή περιοχή, ήταν φάουλ, ήταν κοντά, το σφύριξε ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδη.
1: Το ήταν κοντά με το ξαναπεί, ρε Ανάγη μου, με χιούμορ το λέω, με την έννοια του ότι ήταν κοντά για στη φάση του πέναλτι, έτσι που δεν είναι το χέρι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. να χαιρετήσω τον φίλο μου τον 707, ο οποίος λέει η φάση με τον Διονύη δεν έκανε φάουλ πριν δύο λεπτά, θα έφτιανε μόνος του ο παίχτης της Ομόνιας. Μια παραληπτική προβολή που μας έδωσαν φίλε 707 δείχνει ότι έχει το δεξί του χέρι πάνω στην πλάτη του ποδοσφαιριστή.
0: Από τον Ευάντρο η μπάλα έξω. Άργη μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε ξανά κοντά σου αφού σε διακόψαμε για την καλή ευκαιρία.
1: Απλά έλεγα τη φάση με τον Διονύη και ξέρεις όσο προχωρά ο χρόνος και θα είναι το 0-0, θα αρχίσουμε να βρίσκουμε φάσεις ή τάδε φάση ή τάδε φάση. Η Ομόνια έχει το παιχνίδι στο χέρι της με την έννοια του ότι θα ενεργοποιήσει τις πραγματικές της δυνατότητες. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έλα Ανάγη μου.
0: Επιστροφή ξανά στο Στέλιος Κυριακίδης με φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελέστηκε με τον Κουλιμπαλί. Αφήνει την μπάλα στον Ντουβέρν. Ντουβέρν από την δεξιά πλευρά. Ντουβέρν πάει να περάσει, να φέρει την μπάλα στον Ευάντρο. Ανακόπτεται από τον Σέζαρ. Κάθε την παλιά από τον Γέμπλη και αυτό στον Μπαγιούνοβιτς. Πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Κάνουν το λάθος όμως και κερδίζει την μπάλα ο Ευάντρο. Ευάντρο πάει να βγάλει σέντρα η σούτ. Τελικά είναι μια σέντρα. Ήταν αδύναμη. Πέφτει εκεί και μαζεύει την μπάλα ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος αφήνει να ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω από την άμυνά του. Πιέζουν τώρα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνιας. Κάθε την παλιά πίσω από τον Ντεμπελέ.

0: Ντεμπελέ αφήνει την μπάλα στον Γουίλερ. Γουίλερ κάθε την παλιά στον χώρο του κέντρου. Αποφεύγει προς τον αντίπαλο. Πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της Ομόνιας. Λαφτασμένη παλιά. Κρατάει το κεφάλι του ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης. Ντουβέρ πάει πιέζει μπροστά. Δεν έκανε καλό κοντρόλ εκεί ο Μπαγιούνοβιτ. Η μπάλα πάει πίσω από τον Καμίνσκι στον Ντουβέρν. Ντουβέρν συγκλίνει. Σιγά σιγά πάει προς τον χώρο του κέντρου, δεν κάνει γρήγορη επίθεση, πάει στον Κουλιμπαλή. Μπάλα, ήρεμα λέει ο κύριος Γκονζάλες. Κουλιμπαλή κάθε την παλιά προς το μέρος εκεί του Μοτνόρ. Αυτή πάει να γίνει φάση. Μα βγαίνει ο Γιαννακόπουλος και μαζεύει την μπάλα και φαίνεται ότι εκεί χτυπιέται ο Γιαννακόπουλος. Θα ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το ανησυχητικό από τον, για την, σε αυτή την προσπάθεια του Μοτνόρ με τον Γιαννακόπουλο. Έπεσε εκεί ο Γιαννακόπουλος, μάζεψε την μπάλα. Να δούμε αν υπήρχε και επαφή εκεί με τον Γιαννακόπουλο. Πάντως μένει κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Ας ελπίσουμε να είναι τίποτα το ανησυχητικό για τον Ελλαδίτη. Την τερματοφύλακα της ομάδας της Καρνιώτισσας Πολεμιδιό βγήκε γρήγορα και μάζεψε την μπάλα βεβαίως στην προσπάθεια του Μοτνόρ να κερδίσει την μπάλα, να γίνει αυτός κάτοχος πρόδος στην μπάλα. Έχουν την ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές κυρίως της Καρνιώτισσας να έρθουν προς τον πάγκο και να δροσίζονται εκεί και να δέχονται και κάποιες οδηγίες. Με τον Γιαννακόπουλο τώρα να δέχεται τις πρώτες βοήθειες εκεί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Καρνιώτισσας. 57ο λεπτό, Καρνιώτισσα 0, Ομόνια 0. Να πούμε ότι η ομάδα της Ομόνιας την ερχόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ η ομάδα της Καρνιώτισσας θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Κρασάβα. Με τον Γιαννακόπουλο να εξακολουθεί να μένει κάτω στα αγωνιστικό χώρο, δεν είναι.
1: Και θα είναι Δευτέρα το παιχνίδι της Ομόνιας με τον Ολυμπιακό, όπως Δευτέρα θα είναι και το πολύ δυνατό παιχνίδι Πάφος FC από ΕΛ.
0: Είναι ναι,
1: δύο παιχνίδια
0: Δευτέρα.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Η Πάφος νομίζω
1: μεθεπόμενη, όχι την ερχόμενη, μεθεπόμενη.
0: Μεθεπόμενη, ναι. Η Πάφος νομίζω είναι στις 6 και το άλλο παιχνίδι στις 7, δεν απαντάμε έτσι βλέποντας σήμερα το πρόγραμμα. Γιαννακόπουλος έχει σηκωστεί Σαββακοσάρι, φίλες και φίλοι.
1: Έτσι ακριβώς, 6 και 7. 6 το Πάφος από ΕΛ και 7 το Ομόνια Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Τώρα με την ομάδα της Καρνιώτισσας να προσπαθεί να βγει μπροστά, έρχεται εκεί, κατέβασε την μπάλα δεξιά τώρα με τον Μπράουερ. Μπράουερς αφήνει την μπάλα στον Αντρέο και αυτό στον Εβάντρο. Εβάντρο ο οποίος είναι πιο δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο. Κατεβάζει την μπάλα στον Ντουβέρν. Ντουβέρν στον Αντρέου. Αντρέου στον Ντουβέρν. Κάτι του λέει ο Αντρέου. Έρχεται πίσω. Έχουμε τώρα τα εισιτήρια και ευχαριστούμε τις αρχές του Στέλιου Κυριακίδης. 111 από την ομάδα της Καρνιώτισσας. 1367 τα εισιτήρια για την ομάδα της Ομόνιας. 1478. Να η ευκαιρία που πάει να γίνει κόρνερ. Ξανά ο Γιαννακόπουλος κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση και την κάθε την παλιά. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Γίνεται πλασέ. Πέφτει ο Γιαννακόπουλος. Πάρα πολύ καλός και στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας πέρσι ήταν στην Super League 2 στην Ελλάδα. Ήρθε φέτος στην προσπάθεια της ομάδας της Καρνιώτισσας να διατηρηθεί στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Μέχρι στιγμής είναι πολύ καλός στο αγωνιστικό χώρο στο απόψινο παιχνίδι. Γίνεται τώρα αλλαγή. Περνάει μέσα για την ομάδα της Καρνιώτισσας να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής είναι που έχει περάσει τώρα εντός αγωνιστικού χώρου στην προσπάθεια του κύριου Γαρπόζη στο δεύτερο ημίχρονο να αλλάξει κάτι. Είναι ο Ταπάκου ο οποίος πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου και βεβαίως να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής έχει βγει σε αυτή την φάση, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Κόρνερ τώρα για την ομάδα της, για την ομάδα της Ομόνιας μετά την απόκρουση στο δυνατό σουτ από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας και την ωραία απόκρουση από τον Γιαννακόπουλο. Έτοιμοι εκεί να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ. Κύριος Κωνσταντινίδης κάνει ξανά παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές εκεί και των δύο ομάδων που προσπαθούν να πάρουν καλύτερη θέση στον μυστικό μέσα στην μεγάλη περιοχή. Με τον τώρα ξανά εκτελέστηκε το κόρνερ. Έρχεται, δίνει ύψος της μπάλας εκεί. Οι της Ομόνιας που κερδίζουν ξανά με Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς κατέβασε την μπάλα στον Ανδρέου. Ανδρέου πάει να φέρει την μπάλα στον Τάνκοβιτς. Πάει να γίνει το πλασέ. Και η μπάλα είναι στο γκολ. Η μπάλα στα δίκτυα. 0-1. Άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής πετυχαίνει τον γκολ. Πρέπει να είναι εκείνα για την ομάδα της Ομόνιας. Αυτός που πανηγυρίζει είναι ο Μπράουερτς, ο οποίος πανηγυρίζει. Η ομάδα της Ομόνιας ανοίγει το σκορ στο 59ο λεπτό. 0-1. Γκολ βεβαίως που θα εξεταστεί ο Μπράουερς. Ο Μπράουερς είναι ο ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τον γκολ και το πανηγυρίζει από την απέναντι πλευρά με τους φίλους της ομάδας. Έτσι σπάζει τον δεσμό του γκολ η ομάδα της Ομόνιας με αυτή την παλιά. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα με 3-4 μπαλιές. Να δούμε βεβαίως εξεταστεί την ώρα που παίρνει ο Μπράουερς την μπάλα και η μπάλα στα δίκτυα. Το 0-1 για την ομάδα της Ομόνιας, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, στο 59ο λεπτό με τον Μπράουερς. Το γκολ που βεβαίως θα εξεταστεί δεν φαίνεται να υπάρχει, να είναι λίγο πιο μπροστά όμως σε Σάββα από το σφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας. Να δούμε βεβαίως. Και ο κύριος Κωνσταντινίδης ξανά λέει στους ποδοσφαιριστές να περιμένουν για να εξεταστεί το γκολ που πέτυχε η ομάδα της Ομόνιας, η οποία κατάφερε στο 59ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Να δούμε βεβαίως αν θα μετρήσει το γκολ εκεί με τον Μπράουερς να τον πανηγυρίζει με τους φίλους της ομάδας, με τον κύριο Αλέξη Γαρπόζη τώρα κάτι να λέει εκεί με τους συνεργάτες του και περιμένουμε ακόμη να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ο Γιαννακόπουλος κάτι λέει εκεί στον διαιτητή. Ο κύριος Κωνσταντινίδης ακόμη περιμένουμε να δούμε.
1: Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει offside ούτε στην πρώτη κίνηση ούτε στην δεύτερη κίνηση. Τώρα γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Μετράει τον goal κανονικά λέει ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης.
1: Φίλε 157 πάντως ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η φάση σε επιβεβαιώνει. Δεν είναι από πλάγια που ήρθε η μη. Η Μπαλιάτση, ο φίλος 157 πριν τον γκολ, είχε πει ότι από τη στιγμή που. Και συμφωνώ μαζί του, γιατί από τη στιγμή που οι κάθετες μπαλιές μέσα από το κέντρο της άμυνας δεν έδιναν αποτέλεσμα, ίσως οι γρήγορες κινήσεις από τα άκρα να έφεραν καλύτερο αποτέλεσμα όπως και έφεραν. Ωραίος ο φίλος 002. Με θύμισε στις τιμωρίες στην τάξη, έτσι. Που μας έβαλε να βλέπουμε τον τοίχο. Λέει αφού ο κύριος Μπέρκη είναι τιμωρημένος, δεν έπρεπε να βλέπει το μάτσο, αλλά τον τοίχο. Με χιούμορ το λέει βέβαια ο φίλος 002. Και ξέρεις ότι σήμερα στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία και τιμωρίες, συνέπειες που τα λένε. Ένα σε βάλω συνέπεια. Η συνέπεια της πράξης σου, ας πούμε. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον φίλο 880, κάθε άλλο φίλο 880. Να σε καλά, να σε καλά. Έλα, Ανάγη μου.
0: Φάουλ για την ομάδα της Καρμιώδησας, λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ εκεί με τον Αρμεζίνιο να παίρνει τη θέση του Ψύχα και τον Ταμπάκου την θέση του Μπαγιούνοβιτς, ο οποίος έμεινε πολύ πίσω από τις ικανότητες του που έδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Κόρνερ τώρα για την ομάδα της Καρμιώδησας. Όταν εκτελέστηκε εκεί κεφαλιά με πάρα πολύ δύναμη, είναι ο Τάνκοβιτς τώρα που προσπαθεί μαζί με τον Ταμπάκου, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια, κερδίζει εκεί ο Ταμπάκου την μπάλα, όμως με φάουλ λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Με τον κύριο Γκονζάλες προηγουμένως μαζί με ένα από τους συνεργάτες του βγήκε εκεί το iPad και κάτι έκαναν, κάτι έλεγαν στους
1: απλά να πούμε ότι είναι το δεύτερο τέρμα του Μπράουερ Τζιαννάκη.
0: Ναι, είναι το δεύτερο και ο Ντιονί έχει δύο γκολ μέχρι στιγμής. Ο Μπράουερς ο οποίος το πανηγύρισε, έτσι μπορούν να πούμε, με τον κόσμο το χάρη και πάρα πολύ τον γκολ που πετυχαίνει.
1: Γιατί ήταν εξαιρετικά σημαντικό ήταν το τέρματος, όχι γιατί παίρνει το προβάδισμα η Ομόνια, αλλά γιατί φεύγει το άγχος.
0: Μάλιστα, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι δούλεψε πάρα πολύ τα άκρα και πέτυχαν τον γκολ με τις ωραίες εναλλαγές της μπάλας που κατέληξε στον Μπράουερτ και αυτός έκανε το πλασέ, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί ο τερματοφύλακας ο Γιαννακόπουλος. Η Καρμιώδησα τώρα πρέπει να ξεθαρέψει, πρέπει να βγει μπροστά με τον κύριο Καρπόζη να κάνει αυτό που είπαμε τις δύο αλλαγές, να βάζει στην μια τον Ταμπάκου και τον Αρμεζίνιο στην προσπάθειά της να τροφοδίσει, να φέρει πιο μπροστά την μπάλα εκεί που είναι. είναι μόνος του ο Γέμπλη και με τον Λουάν. Τώρα έχει και τον Ταμπάκου πιο μπροστά του να τον βοηθά. Με τον μπάλα κάτω από τον Μπράουερς τώρα. Μπράουερς πάει να τροφοδοτήσει, να φέρει την μπάλα δεξιά. Εκεί που βρίσκεται ο Ανδρέου. Ανδρέου φέρνει την μπάλα πάρα πολύ ωραία στον χώρο του κέντρου. Πάει να τον πιέσει τώρα ο Ταμπάκου. Δεξιά την μπάλα. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι Ρέινολς, Ανδρέου, Γουίλερ είναι κυτρινισμένοι για οι δύο πρώτοι για την ομάδα της Καρμιώτισσας, ο Ανδρέου για την ομάδα της Ομόνιας, με τον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς πάει να αλλάξει πολύ ώρα την μπάλα εκεί, πέφτει κάτω, παίζεται λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Η μπάλα έρχεται στον Ταμπάκου, πάει, του κάνει το φάουλ τώρα και σφύριγμα από τον Ντουβέρν πάνω στον Ταμπάκου, ο οποίος είναι δραστήριος με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Με 64ο λεπτό από το 51ο λεπτό άνοιξε το σκορ εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Το πρώτο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής Cyprus Link by στίχημα το πέτυχε ο Μπράουερς για την ομάδα της Ομόνιας. Η Καρμιώτισσα τώρα με τον Τεμπελέ. Τεμπελέ κατεβάζει την μπάλα δεξιά εκεί που χρειάζεται τώρα κάποιο στήριγμα. Εκεί ήταν να πάει να βγάλει την μπάλα ο Ταμπάκου, αυτός κάτω στον Γέμπλη. Γέμπλη τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, είναι μόνος του, προσπαθεί να φέρει την μπάλα στον Αρμεζίνιο. Αζερμίνο πάει να βγάλει την σέντρα και είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Με αυτή την προσπάθεια της έφερε το σκηνικό μπροστά και κερδίζει το κόρνερ και την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Καμίνσκι. Όλη η Ομόνια έχει οπισθοχωρήσει τώρα να δούμε σε αυτή την προσπάθεια για την ομάδα της Καρμιώτισσας να φέρει αρκετό κόσμο μπροστά από την εστία του σε αυτή τη σταδική φάση, σε αυτό το κόρνερ το οποίο εκτελείται εκεί που γίνεται κεφαλιά από τον Ταμπάκου. Δεν ήταν όμως σε ετοιμότητα εκεί οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Καρμιώτης να δεχτούν καλύτερη παλιά, όμως έδιωξε όπως την μπάλα ή της Ομόνιας το πλάι out το οποίο εκτελέστηκε. Η μπάλα από την δεξιά πλευρά πάει να βγει σέντρα και είναι κόρνερ, ναι, δεύτερο κόρνερ αυτή την φορά από την απέναντι πλευρά για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Πάει από την απέναντι πλευρά να το εκτελέσει εκεί ο Ταμπάκου, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Ψύχα, στην προσπάθεια να φέρει το παιχνίδι στα ίσα ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης. Το κόρνερ το οποίο είναι έτοιμο να το εκτελέσουν στο 67ο λεπτό εδώ πάντα στο Στέλιος Κυριακίδης. 1-0-1 καλύτερα προηγείται η ομάδα της Ομόνιας με γκολ από τον Μπράουερ στο 59ο λεπτό. Εκτελείται τώρα το κόρνερ με τον κύριο Κωνσταντινίδη να κάνει ξανά παρατηρήσεις. Πάει να γίνει κεφαλιά, διώχνει όπως έρχεται πίσω η μπάλα που κερδίζουν οι της Καρμιώτισσας την μπάλα. Της Καρμιώτισσας με τον δεξιά την μπάλα, όπως κάνει την επίθεση στο πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο ποδοσφαιριστής ο Ταμπάκου, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Ταμπάκου κάτι λέει τώρα στους ποδοσφαιριστές του για να πάρουν καλύτερη θέση. Πίσω η μπάλα προς το μέρος του Ρέινολς, πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Το φάουλ είναι για την ομάδα της Καρμιώτισσας, το φάουλ που υπέπεσε ο Μπράουερς. Ακριβώς στον χώρο του κέντρου ετοιμάζει τώρα αλλαγή ο κύριος Κονζάλες. Θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Μάριτς σε αυτή την προσπάθεια να δούμε ποιο ποδοσφαιριστή θα βγάλει. Μάριτς εντός αγωνιστικού χώρου στη θέση του Ανδρέου. Ο Ανδρέου βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και περνάει εντός αγωνιστικού χώρου η πρώτη αλλαγή από τον κύριο Κονζάλες. Ο Ανδρέου, ο οποίος έκανε αρκετά τρεξίματα στο σημερινό παιχνίδι, ο Μάριτς μπαίνει ξεκούραστος, ήταν και κυτρινισμένος ο Παναγιώτης. Ο Ανδρέου πάει και δίνει το χέρι του στον Κονζάλη και αυτός τον αγκαλιάζει, πάει κάθεται στον πάγκο. Με το φάουλ το οποίο είναι έτοιμο να το εκτελέσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Καρμιώτισσας, αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει εκτελείται. Κάθε την παλιά εκεί από τον Αρμεζίνιο, πιο πίσω την μπάλα προς το μέρος του αμαρκάριστου του Γουίλερ. Πιέζεται τώρα από δύο ποδοσφαιριστές ο Γουίλερ. Φωνές από τον κύριο Αλέξη Γαρφώση να παίξει στα σίγουρα. Αφήνει την μπάλα στον Τεμπελέ και αυτός πάει να βρει τον Ταμπάκου. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Ταμπάκου με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει σε πλάι out. Το πλάι out είναι σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Κυριάκου Σοκράτους. Δεν συμφωνεί ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης. Είναι για την ομάδα της Ομόνιας. Ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης, ο οποίος είναι έντονος σε αυτή την φάση, υπέδειξε το πλάγι όμως ο βοηθός και ο διαιτητής είναι για την ομάδα της Ομόνιας, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Κερδίζουν όμως εκεί ξανά την μπάλα με τον Λουάν. Έκαναν το λάθος και βγαίνει τώρα η ομάδα της Ομόνιας μπροστά. Με τον Εβάντρο, Εβάντρο στον Μοτνόρ. Μοτνόρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάει, βγάζει με το αριστερό την σέντρα εκεί, Διονύ. Γίνεται κεφαλιά. Τάνκοβιτς πάει να κάνει κάτι φιλόδοξο ανάποδο εκεί. Έκανε και επιθετικό φάουλ. Έτσι λέει ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης σε αυτή την προσπάθεια της Ομόνιας να φέρουν την μπάλα μπροστά. Πήγε να κάνει κάτι φιλόδοξο ανάποδο, πήγε να κάνει εκεί ο Σουηδός ο Τάνκοβιτς. Έκανε όμως το φάουλ, το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε για την ομάδα της Καρυώδησσας, η οποία τώρα θέλει να βγει μπροστά. Φωνές από τον κύριο Αλέξη Καρπόζη να βγουν μπροστά οι ποδοσφαιριστές του. Με τον Γέμπλη κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Κοκκινόφτα. Αυτό συγκλίνει στον χώρο του κέντρου. Πιέζεται ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Πάει να ξεμαρκαριστεί, να φέρει την μπάλα δεξιά. Την αφήνει στον Ρέινολς, ο οποίος είναι και αυτός χρεωμένος με κίτρινη κάρτα. Ρέινολς αλλάζει την μπάλα με τον, εκεί με τον Ταμπάκου. Δέχεται εκεί το μαρκάρισμα. Η μπάλα όμως έχει βγει, προηγήθηκε πλάι out. Το πλάι out είναι για την ομάδα της Καρμιώτησας, λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, από την αριστερή πλευρά, όπως κάνει την επίθεση το συγκρότημα του κυρίου Αλέξη Καρπόζη, η ομάδα της Καρμιώτησας πολεμιδιό. Με τον Ταμπάκου ήρθε πολύ πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Αυτός κατεβάζει μπάλα στον Γουίλερ. Γουίλερ έχει αρκετές επιλογές, είναι μπροστά του και ο Γκαρσία και ο Σέζαρ. Δίνει την μπάλα τώρα στον Σέζαρ. Σέζαρ από την αριστερή πλευρά, έρχεται γρήγορη επιστροφή από τον Τουβέρν, χτυπάει πάνω την μπάλα και είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα της Καρμιώτησας. Είναι στην λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάει να εκτελεστεί στα γρήγορα. Έρχεται ξανά ο Σέζαρ. Κερδίζει πολύ ώρα την μπάλα. Σέζαρ κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Γουίλερ. Γουίλερ, μαρκάρεται όλη η ομόνια. Είναι πίσω τώρα. Γουίλερ στον δεξιά προς το μέρος του Ρέινολς. Ρέινολς δίνει ύψος την μπάλα εκεί που πήγαινε μπάλα στην εναέρια μονομαχία. Κέρδισε προσωρινά την μπάλα του Μπράουερ. Γίνεται το λάθος όμως και πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της Καρμιώτησας. Πέφτει εκεί, χάνει το βηματισμό του. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια τον Μπακού. Κέρδισε την μπάλα, έχει την ευκαιρία να τροφοδοτήσει, να φέρει την μπάλα ψηλά εκεί που βρίσκεται ο Γκαρσία, καθυστερεί αρκετά, βγαίνει τώρα η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πάει να γίνει κεφαλιά, έρχεται και διώχνει την μπάλα, κερδίζει όμως ξανά τη Καρμιώτησα, πάει να γίνει το δυνατό σουτ, πέφτουν κορμιά και χτυπάει η μπάλα πίσω ξανά προς το μέρος του Σέζαρ. Σέζαρ δεν πεντάει η μπάλα, έρχεται ξανά η τη Καρμιώτησα, προσπαθούσε αυτή την φάση με τον Σέζαρ, Σέζαρ κατεβάζει την μπάλα, φάουλ. Φάουλ από τον, εκεί από τον Ταμπάκου. Χάνεται έτσι η πολιορκία που πήγε να βάλει τα τελευταία δύο λεπτά η ομάδα της Καρμιώτησας μπροστά από την εστία του Καμίνσκι. Μένει και ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ομόνιας κάτω στον αγωνιστικό χώρο σε αυτή την προσπάθεια στην προηγούμενη φάση της ομάδας της Καρμιώτησας να φέρουν κάτι καλό, να τροφοδοτήσουν, να φέρουν την μπάλα μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Καμίνσκι. Σηκώνεται τώρα ο Μάριτς, ο ποδοσφαιριστής που πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Βγήκε η πρώτη αλλαγή, ο Παναγιώτης Ανδρέου, από τον κύριο Γκονζάλες, τον σήμερα προπονητή της ομάδας της Ομόνιας στο σημερινό παιχνίδι. Θα είναι και στο επόμενο παιχνίδι ο κύριος Γκονζάλες σαν ο προπονητής, με τον, τώρα με τον Ντουβέρν. Ντουβέρν κατεβάζει την μπάλα πίσω στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί στον Σάτκα. Σάτκα, κυκλοφορία της μπάλας τώρα, κάτι που έφερε και τον γκολ στο 51ο λεπτό με αυτό που προηγείται, με αυτό που κάνει τη διαφορά σήμερα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης μέχρι στιγμής από τον Μπράουερ στο 51ο λεπτό. Παίζουμε τώρα στο 72ο, 1-0, η ομάδα της Καρμιώτησας προσπαθεί κυρίως από τα άκρα τώρα με τον Σέζαρ να φέρει να τροφοδοτήσει την μπάλα μπροστά από την εστία του τερματοφυλακά του Καμίνσκι. Η μπάλα είναι πλάγι out, πάει να το εκτελέσει ο Γουίλερ, η μπάλα όμως είναι στην... για την ομάδα της Ομόνιας το πλάγιο out, πάει, παίρνει την μπάλα τώρα ο Ντουβέρν για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του. Ντουβέρν χρειάζεται κάποιο στήριγμα, αφήνει την μπάλα πίσω εκεί προς το μέρος του Μάριτς. Μάριτς η μπάλα πάει από την αριστερή πλευρά εκεί που βρίσκεται ο Μπάλκοβετς. Είστε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι τώρα, να τροφοδοτήσει τον Μοτνόρ. Μοτνόρ πιο αριστερά την μπάλα στον Σάτκα. Ο Σλοβάκος ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Ταμπάκου, έρχεται εκεί, αφήνει την μπάλα στον Κουλιμπαλί και αυτός στον Ντουβέρν. Ντουβέρν κάθε την παλιά με στόχο τον Μάριτς. Μάριτς βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του στο να μαρκάρει στο από την απέναντι πλευρά τον Μπάλκοβετς. Συγκλίνει αυτός, έξω από τη μεγάλη περιοχή, πλάγι από την αριστερή πλευρά, Τάνκοβιτς, ωραίο κοντρόλ, κάθε την παλιά, εκεί που δεν περνάει μπάλα, είναι ο Ντεμπελέ, κατέβασε την μπάλα δεξιά, προς το μέρος του Γουίλερ, προσπαθεί αυτός, πιέζουν τις ομάδες της Ομονίας, έρχεται με πάρα πολύ δύναμη εκεί ο Λουάν, έδιωξε την μπάλα, κερδίζει ο Σέζαρ, Σέζαρ, σπάσει τη γορμή του, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι πάνω από φύγει δύο αντιπάλους. Πέφτει κάτω, είναι πλάι-ότο, όμως σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Σάβα Ευαγγελίδη, είναι για την ομάδα της Ομόνιας, ακριβώς στον χώρο του κέντρου, εκεί από την απέναντι πλευρά που βρίσκονται τα εισιτήρια. Ήταν 1367. 111 για την ομάδα της Καρμιώδησσας, 1478 εισιτήρια. Λέμε εισιτήρια, όχι κόσμο βεβαίως, ο οποίος είναι πολύ περισσότερος, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Είναι γύρω στις 2.000 που παρακολουθάνε το σημερινή αναμέτρηση στα πλαίσια που άνοιξε η πέμπτη αγωνιστική Cyprus Link by στοίχημα Καρμιώδησσα 0, Ομόνια 1, τον γκολ στο 59 λεπτό ο Μπράουερς. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα για την ομάδα της...
1: Πάντως το 1-0 σε ένα αποτέλεσμα στα παιχνίδια των δύο ομάδων εμφανίζεται δύο φορές. Μια φορά στην έδρα της Ομόνιας, 20-21, έχει κερδίσει 1-0. Και στην έδρα της Καρμιώδησσας, 2016-17, την πρώτη χρονιά, κέρδισε πάλι εκτός έδρας 1-0 η Ομόνια. Έχουμε όμως αρκετή ώρα για να διαφοροποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να θυμίσουμε και να πούμε ότι στα τελευταία 10 παιχνίδια 9 νίκες η Ομόνια, μία ισοπαλία, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Μέχρι στιγμής 74 λεπτό 0-1 προηγείται η ομάδα της Ομόνιας που κέρδισε τώρα και ένα κόρνερ. Πάει να το εκτελέσει ο Τάνκοβιτς αυτό το κόρνερ. Ο κύριος Κονζάλης δεν φαίνεται ότι έχει στη σκέψη του να πραγματοποιήσει άλλη αλλαγή. Πραγματοποίησε μία, ο Ανδρέου έφυγε, την θέση πέρασε ο Μάριτς. Έτοιμος ο Τάνκοβιτς να εκτελέσει το κόρνερ για την ομάδα του στο 75 λεπτό, εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Ξανά αρκετή καθυστέρηση να εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από τον κύριο Κωνσταντινίδης. Κάνει παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές και τους μεν και τους δε, ή δε της Ομόνιας να πάρουν καλύτερη θέση, ή δε της Καρμιώδησσας να είναι man to man, να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές, ξέροντας και γνωρίζοντας το χρονικό σημείο ότι αν η ομάδα της Ομόνιας πετύχει ένα δεύτερο γκολ, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για το συγκρότημα του κύριου Γαρπόζη, ο οποίος ετοιμάζει ακόμη δύο αλλαγές για να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι ο Ιάκωβος Σαβίδης και ο Θεμιστοκλέους, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Κυρίως ο Θεμιστοκλέους είναι επιθετικός, εκτελείται το κόρνερ, αλλά και ο Σαβίδης, ο οποίος είναι ναι με νεαρός, είναι ταχύτατος, θέλει να δώσει περισσότερη όθηση στον χώρο του κέντρου, ενώ από την άλλη ο Θεμιστοκλέους είναι γνωστό ότι πέρσι πέτυχε αρκετά γκολ, με υποσχετική που αγωνίζεται φέτος στην ομάδα της Καρμιώδησσας. Σε πολύ λίγο θα δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα υπάρχει ακόμη μια αλλαγή για τον Κύπριο τεχνικό. Παίξετε γρήγορα, λέει ο κύριος Γκονζάλες, με τον Ντουβέρν. Ντουβέρν κάθε την παλιά στον Εβάντρο. Εβάντρο στον Μάριτς. Μάριτς πίσω στον Σάτκα. Σάτκα έχει δεξιά του και αφήνει τώρα την μπάλα ξανά προς το μέρος του Μπράουερς που πέτυχε τον γκολ. Είναι αυτός που κάνει μέχρι στιγμής τη διαφορά. Μάριτς. Μάριτς πάει να σηκώσει να φέρει την μπάλα εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Ήταν ο Λουάν. Ο Λουάν ο οποίος έδωσε την μπάλα προς το μέρος του Ταμπάκου. Ταμπάκου τώρα είναι και Βάντρο. Ταμπάκου και Ταμπάκου. Χτυπάει μπάλα. Να δούμε πού θα αποφασίσει ο βοηθός να δώσει την μπάλα. Ναι, ήταν για την ομάδα της Ομόνιας, λέει. Σε αυτή την φάση διαφωνεί ο κύριος Γαρπόζης. Και τώρα υπάρχει έτσι για να γίνουν οι δύο αλλαγές για την ομάδα της Καρμιώδησσας. Να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα βγάλει ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης για να περάσουν οι δύο Κύπροι, το αυριανό μέλλον του Κυπριακού ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, αυτοί οι νεαροί. Ο ένας ο ποδοσφαιριστής που θα βγει είναι ο Ρέινολτς, είναι και κυτρινισμένος, θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Σαβίδης και να δούμε την θέση του Θεμιστοκλέους, ποιος ποδοσφαιριστής θα περάσει. Φεύγει με τον αριθμό 6 ο Γουίλερ. Φεύγουν δύο Κύπριοι, ο Γουίλερ είναι κυτρινισμένος, δύο που είχαν κίτρινη κάρτα, περνάνε ο Θεμιστοκλέους και ο Ιάκωβος ο Σαβίδης εντός αγωνιστικού χώρου, γεννημένος τις 2 πρώτου του 2004 ο Θεμιστοκλέους, γεννημένος τις 5 δεκάτου του 2001 ο Σαβίδης, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Κάθε την παλιά τώρα με τον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς στον Εβάντρο. Εβάντρο πάει να ανοίξει μπάλα, Μοτρό. Πέφτει ο Γιαννακόπουλος και μαζεύει την μπάλα. 76 λεπτό. Τώρα παίζει με δύο επιθετικούς ο κύριος Αλέξης Γαρπόζης. Κάθε την παλιά τώρα πάει να γίνει το λάθος και γίνεται. Έρχεται όμως τον Ντεμπελέ γρήγορα και ανακόπτει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Ομόνιας. Μπάλα πάει προς το μέρος του Μάριτς. Μάριτς στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς κάνει μια μακρινή παλιά με στόχο τον Μοτνόρ. Κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Μοτνόρ. Πάει να πιέσει, να φέρει την μπάλα στο δεξί του, το αριστερό του πόδι τώρα. Δεν βγάζει τη σέντρα, την αφήνει στον Μάριτς. Μάριτς πιο δεξιά την μπάλα τώρα στον Μπράουερς. Μπράουερς στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς πίσω ξανά την μπάλα στον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς στον Μπράουερς. Μπράουερς στον Τάνκοβιτς. Κυκλοφοράνε την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Η μπάλα καταλήγει προς το μέρος του Βέρν, προς το μέρος του Εβάντρο. Εβάντρο τώρα πάει ο Σέζαρ εκεί, κάνει καλή άμυνα τώρα με κεφαλιά. Προσπαθεί να βρει τον Ταμπάγκου και αυτός πάρα πολύ ωραία. Προσπάθησε να βρει τον Θεμιστοκλέους. Έρχεται όμως εκεί και διώχνει την μπάλα ο Εβάντρο πίσω στον τερματοφύλακα του τον Καμίνσκι. Καμίνσκι με τα πόδια αφήνει την μπάλα δεξιά στον Σάτκα. Σάτκα, πάει πιέζουν τώρα τρεις ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ομόνια, της Καρνιώτισσας. Έρχεται με πάρα πολύ δύναμη εκεί ο Γέμπλη, έδιωξε την μπάλα εκεί που βρίσκεται μόνος του ο Σάτκα. Σάτκα κατεβάζει την μπάλα προς το μέρος του Μπράουερς. Μπράουερς κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα τώρα στη μεγάλη περιοχή εκεί που είναι ο Ντιονί. Ντιονί καθυστέρησε αρκετά, κρατάει, εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα, την αλλάζει με Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς στον Ντιονί, Ντιονί πίσω την μπάλα στον Μάριτς. Μάριτς είναι αμαρκάριστος, σε βλέπει και αφήνει την μπάλα δεξιά στον Ντουβέρν. Ντουβέρν δεξιά στον Μάριτς. Μάριτς, όλα αυτά λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Μάριτς ζητάει την μπάλα ο Ντουβέρ, προτιμά να πάει στον Εβάντρο. Εβάντρο κατεβάζει την μπάλα, φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Είναι και δεν είναι ένα μέτρο και κίτρινη κάρτα ακόμη μία σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Καρμιώτισσας. Σε αυτή την φάση είναι ο Σέζαρ, ο οποίος μπαίνει και αυτός στο ποινολόγιο του κύριου Αντώνη Κωνσταντινίδη. Φάουλ όμως σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Ποιος θα πάρει την μπάλα, προσωπική μου άποψη, ο Τάνκοβιτς. Να εκτελέσει αυτό το φάουλ να δούμε ή ο Μπάλκοβιτς, να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Πάντως από εκείνο το σημείο πέτυχε αρκετά γκολ ο Τάνκοβιτς. Κρατάει την μπάλα εδώ, τώρα να δούμε, είναι ο Μπάλκοβιτς, είναι πάνω από την μπάλα τρεις ποδοσφαιριστές, φεύγουν εκεί Μπάλκοβιτς και Τάνκοβιτς. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα το εκτελέσει. Είναι και ο Εβάντρο. Πάντως αυτή η στατική φάση, αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Όλη η Καρμιώτισσα έχει οπισθοχωρήσει. Ένα τείχος από πέντε ποδοσφαιριστές. Η αγωνία στο κόκκινο. Αν η ομάδα της Ομόνιας στο 81ο λεπτό πετύχει ένα δεύτερο γκολ, ναι, μεν στο ποδόσφαιρο μην δεις ποτέ, όμως σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα να έχει βαθμολογικό κέρδος η ομάδα της Καρμιώτισσας. Μπάλκοβιτς και Τάνκοβιτς. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Τάνκοβιτς. Πάει τώρα, βλέπει ξανά την μπάλα. Πάνω είναι και ο Μπάλκοβιτς. Από την μπάλα δεξιά τελικά εκτελεί ο Μπάλκοβιτς. Δοκάρι! Πω, αν έμπαινε αυτό το γκολ. Η μπάλα στην οριζόντια δοκό. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας με την πολύ ωραία εκτέλεση. Η Ομόνια που επιμένει ακόμη με τον Μοτνόρ. Πάει να βγάλει τη σέντρα. Διώχνουν εκεί, κερδίζουν ξανά με τον δεξιά την μπάλα με τον Εβάντρο. Εβάντρο τώρα στην πολιορκία συνεχίζεται στη μεγάλη περιοχή. Εβάντρο άνοιξε την μπάλα τώρα με τον Θεμιστοκλέους να κερδίζει την μπάλα. Ανάμεσα σε δύο πέφτει και κάτω, αφήνει πλεονέκτημα ο κύριος Κωνσταντινίδης. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας. Το φάουλ στην οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Γιαννακόπουλου. Η πολύ ωραία εκτέλεση από τον Μπάλκοβιτς. Τώρα με δεξιά με τον Ταμπάγκου. Ταμπάγκου στο Θεμιστοκλέους. Θεμιστοκλέους στο Σαβίδι. Αυτός πίσω την μπάλα στον Τεμπελέ. Τεμπελέ στον Λουάν. Γέμπλη πιέζεται τώρα. Δεξιά την μπάλα στον Τεμπελέ. Τεμπελέ πιο δεξιά την μπάλα στον Λουάν. Αυτός πάει να φέρει την μπάλα μπροστά στον Ταμπάκου. Κρατάει την μπάλα. Έχει σηκώσει το σημειάκι. Ο κύριος Σάββας Ευαγγελίδης. Η μπάλα έχει βγει. Είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Ομόνιας στο 82ο λεπτό. 0-1 προηγείται η ομάδα της Ομόνιας με γκολ από τον Μπράουερς στο 51ο λεπτό. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας να πάρει μαξιλαράκι δύο γκολ με την πολύ ωραία εκτέλεση του φάουλ από τον Μπάλκοβιτς. Η μπάλα στην δοκό, το δοκάρι που έχασε την ευκαιρία η ομάδα της Ομόνιας και η ομάδα της Καρδιώτησης τώρα να προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά εκεί με τον Γέμπλη. Κάθε την παλιά τώρα με τον Σέζαρ. Σέζαρ από την αριστερή πλευρά. Σέζαρ φέρνει την μπάλα στο Θεμιστοκλέους, αυτός άνοιξε την μπάλα, έχει βγει, είναι για την ομάδα της Ομόνιας η μπάλα, το πλάι out με τον Ντουβέρνα τώρα να περιμένει εκεί να μην βιάζεται, πώς να βιάζεται αφού η ομάδα του βλέπει να είναι μπροστά στο 0-1, το έφραυστο το 0-1 βεβαίως στο 83ο λεπτό. Με τον Ντουβέρνα τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτός το πλάι out για την ομάδα του, το εκτελεί. δεξιά. Εκεί πέφτει κάτω χωρίς φάουλ ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης. Όμως τώρα καθυστερημένα στέλνει την μπάλα στο φάουλ για την ομάδα της Ομόνιας ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου για την ομάδα της, για την ομάδα της Ομόνιας. Πάνω από την μπάλα είναι ο Κουλιμπαλή. Αυτός θα το εκτελέσει με μακρινή παλιά, να δούμε. Με το Κουλιμπαλή τώρα να περιμένει. Προτιμά να πάει στα σίγουρα στον Σάτκα. Σάτκα από την δεξιά πλευρά τώρα. Αφήνει την μπάλα δεξιά. Πάει τις Καρμιώτισσας να πιέσουν. Τις Καρμιώτισσας οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ακόμη μια αλλαγή σε πολύ λίγο. Η τελευταία, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ο κύριος Κονζάλης δεν φαίνεται να έχει διάθεση να πραγματοποιήσει κάποια άλλη αλλαγή. Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή. Βλέπει τον να μαρκάρει στον τον Ντουβέρν. Του δίνει την μπάλα. Ντουβέρν αμέσως παίζει με τον Εβάντρο. Ο οποίος σαφώς ανέβασε τον ρυθμό, ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Εβάντρο τρέχει να προλάβει, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Η μπάλα είναι out, είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Καρμιώτισσας. Οι οποίοι θα ξεκινήσουν το παιχνίδι τώρα από πίσω. Ετοιμάζει τον, να δούμε ποιο ποδοσφαιριστή, τον Παυλή, τον Χρήστο Εμμανουήλ Παυλή, ο κύριος Αλέξης Γαρφόζης. Σε πολύ λίγο για να περάσει η τελευταία του αλλαγή, ενώ ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο κύριος Κονζάλες. Θα περάσει τον Τανάσε στον αγωνιστικό χώρο και τον Αντρόνικο τον Κακουλή στα τελευταία 6 λεπτά χωρίς τον χρόνο των καθυστερήσεων. Να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα αντικαταστήσει ο διεθνής Ρουμάνος και ο διεθνής Κύπριος επιθετικός. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ο Τανάση, ο οποίος ήταν βασικός, ήταν στην κορυφή της επίθεσης της Εθνικής Ρουμανίας, ήταν και εκεί και ο Ντράκομιρ. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΠΑΦΟΥ, μιλάμε για το εθνικό συγκρότημα της Ρουμανίας. Φάουλ τώρα για την ομάδα της Ομόνιας, αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, πάνω από την μπάλα είναι ο Σουηδός ο Τάνκοβιτς. Ο Τάνκοβιτς, ο οποίος εκτελεί πάρα πολύ με δύναμη, μπάλα όμως πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Γιαννακόπουλου. Θα πραγματοποιηθούν τώρα οι αλλαγές. Αντρόνικος, Καγκουλής και Τανάσε θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές θα βγουν για να πάρουν την θέση του. Ο ένας είναι ο Μοτνόρ, ο οποίος φεύγει για να περάσει ο Αντρόνικος Κακουλής, και ο άλλος ο ποδοσφαιριστής είναι ο Ντιονί. Αλλάζει έτσι τους δύο επιθετικούς του, βάζει δύο ξεκούραστους επιθετικούς. Κυρίως ο Μοτρονόρ ήταν από τα άκρα. Και να δούμε και ο Παυλής, ο οποίος θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου στην θέση του Γκαρσία. Ο Γκαρσία Παυλής θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν ό,τι είχαν να κάνουν, ό,τι είχαν να φτιάξουν από τους πάγκους οι δύο προπονητές, και έχουμε περάσει το 86ο λεπτό. Από εδώ και μπρος ξέρουν και γνωρίζουν, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ότι ναι μεν οι της Ομόνιας θέλουν να διαχειριστούν, από την άλλη η ομάδα της Καρμιώτισσας θέλει να βγει μπροστά, δεν έχει να χάσει κάτι βεβαίως στην προσπάθειά της να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Κάθε την παλιά τώρα από τον Παυλή. Κουλιμπαλή δεν περνάει πως να περάσει εκεί από τον ογκόλιθο της ομάδας της Ομόνιας. Με τον Ντουβέρν να διώχνει όπως όπως την μπάλα στον Κακουλή. Να η πρώτη προσπάθεια του Κακουλή. Ανάμεσα σε δύο. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα. Είναι ο Εβάντρο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εβάντρο. Γκαρσία πάνω να τον ανακόψει. Ο μεγάλη είναι ο Τάντοβιτς. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ. Μένει κάτω το σημειάκι, πλασέ από τον Τάνκοβιτς, 0-2, και αν μετρήσει βεβαίως το γκολ που δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το μεπτό, κάπου εδώ και η Μόβερ στην προσπάθεια της ομάδας της Καρδιώτισσας, αμέσως με την επιστροφή, με τις αλλαγές, άλλαξα την μπάλα, ο Τάνκοβιτς το κυνήγησε το γκολ και ήρθε με πλασέ. Στο 87ο λεπτό ο Σουηδός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-2. Θα δούμε βεβαίως και αν θα επικυρωθεί. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Έκανε το πλασέ ο Σουηδός. Η μπάλα στα δίχτυα 0-2 για την ομάδα της Ομόνιας στο 87ο λεπτό. Με τον Τάνκοβιτς ξανά έπαιξα την μπάλα από τα άκρα, κάθετη σίγουρη παλιά. Εκεί βεβαίως που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Γιαννακόπουλος. Υποδειγματικό πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα 0-2.
1: Είναι ένα μέτρο καλυμμένος.
0: Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Ο Γιαννακόπουλος βγήκε να του κόψει το οπτικό πεδίο. Έκανε υποδειγματικό πλασέ. Η μπάλα να πάβεται για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Ελλαδίτη τερματοφύλακα. 0-2, περιμένουμε ακόμη βεβαίως. Ξανά φίλες και φίλοι του Sport FM 95, και αυτό ήρθε με την επιμονή του Αντρόνικου του Κακουλή στην
1: Και για τον Τάνκοβιτς το δεύτερο τέρμα.
0: θυμάστε. Το δεύτερο τέρμα για τον Ντάνκοβιτς. Ναι, ναι. Μπαίνει για αυτός έτσι δύο γκολ. Μετράει κανονικά τον γκολ. Η ομάδα της Καρνιώτης, να δούμε στο 88 λεπτό τώρα αν έχει τα ψυχικά αποθέματα να πετύχει έναν γκολ και εκεί, από εκεί και μπρος να προσπαθήσει. Αν μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, αν και το έργο είναι πολύ δύσκολο. Με μια ευκαιρία που πάει να γίνει τώρα με τον Ταπάκου Καμίνσκι, λέει όχι. Μεγαλύτερα, όχι. Σηκώστηκε η σημαία ή κάτι λέει φάουλ.
1: Φάουλ, έχει σφυριχτεί φάουλ.
0: Έχει σφυριχτεί φάουλ. Εκεί από ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ο Καμίνσκι όμως εκεί έπεσε, έδιωξε την μπάλα, σφυρίχθηκε όμως φάουλ στο 21ο λεπτό. Φίλες και φίλοι του Σπόρ.
1: Συμφωνώ μαζί σου, φίλο 877, βοήθησε πολύ ο Ευάντρο.
0: Επιστροφή ξανά στο Στέλιος Κυριακίδης. Κουλιμπαλί. Έχει δεξιά του τον Ντουβέρν. Κουλιμπαλί αφήνει την μπάλα στον Μάριτς. Μάριτς πιο ξεκούρα στα πόδια, και ο Ανδρέου, πέρασε ο Μάριτς, η μπάλα πάει στον Ανδρόνικο τον Κακουλή. Ανδρόνικος Κακουλής πολύ πίσω από το πεδίο δράσης, αλλάζει την μπάλα εκεί, έρχεται όμως ο Γκαρσία, αφήνει και κάνει το λάθος, κερδίζει την μπάλα ο Ανδρόνικος Κακουλής, έξυπνα ο Κύπριος διεθνής, αφήνει την μπάλα να καταλήξει σε κόρνερ. Το κόρνερ που είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν οι της Ομόνιας. Βεβαίως περιμένει τώρα ο Ιβάντρο εκεί για να το εκτελέσει. Δεν βιάζονται, σε πολύ λίγο θα δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Η ομάδα της Ομόνιας που θα πάει τώρα στους 11 και θα περιμένει τα αποτελέσματα και των άλλων ομάδων στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Η ομάδα της Καρμιώτισσας θα μείνει στους 3 και ξέρει και γνωρίζει ότι το επόμενο παιχνίδι είναι πάρα πολύ, αν και νωρίς ακόμη, καθοριστικό στην συνέχεια αφού θα αγωνιστεί με την Κρασάβα. Πάει να βγάλει σέντρα, κεφαλιά, γκολ! 0-3 για την ομάδα της Ομόνιας. Σκοράρει για ακόμη ένα παιχνίδι ο Μπάλκοβετς, ο οποίος πήρε την

0: κεφαλιά εκεί, 0-3 για την ομάδα της Ομόνιας στο 80.
1: Ο Σάτκα είναι.
0: Ο Σάτκα, ναι, ο Σάτκα, συγγνώμη, ο αριθμό 37, Σάτκα είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ. Τρεις διαφορετικοί ποδοσφαιριστές σκοράρουν για την ομάδα της Ομόνιας, 0-3 εδώ στα τελευταία λεπτά, με τον Σάτκα να πετυχαίνει τον γκολ, 0-3 για την ομάδα της Ομόνιας. Με τον Κουλιμπαλί εκεί κάτι να λέει και με τους συμποδοσφαιριστές του. Η μπάλα που βγήκε σέντρα από την δεξιά πλευρά ήταν παλιά Λουκούμι στο δεύτερο δοκάρι. Γίνεται εκεί η κεφαλιά πιο ψηλά από όλους. Από τον Μάριτς έγινε η σέντρα πιο ψηλά από όλους εκεί.
1: Τρεις διαφορετικοί παίχτες απόψε, 8 ναι. Διαφορετικοί στο σύνολο.
0: Μάλιστα. 8 διαφορετικοί στο σύνολο.
1: Και σημαντικό είναι αυτό για την Ομόνια.
0: Ναι, σίγουρα. Την προσπάθειά της βεβαίως να έχει, αφού έφυγαν βασικοί ποδοσφαιριστές, όπλα που πυροβολούσαν, πετυχαίνει με αυτό το στατιστικό που έχει τη δική του σημασία. Να η Καρμιώτης που πάει να βγει τώρα μπροστά, δυνατό σούτ έξω, έπεσε για καλό και κακό εκεί ο Καμίνσκι, η μπάλα έξω. Η προσπάθεια της ομάδας της Καρμιώτης σε αυτή την προσπάθεια να φέρει, να μειώσει τουλάχιστον το σκορ, έγινε δυνατό σούτ, η μπάλα έξω, με την ομάδα της Ομόνιας τώρα να προσπαθεί. Δεν είναι χρόνο καθυστερήσει ο Σάββα, δεν ξέρω αν έχεις δει.
1: Τρία λεπτά.
0: Τα λεπτά το χρόνο καθυστερήσεων. Συμπληρώθηκε όπου να είναι το ένα. Οι τις Καρμιώτες σας πιέζουν τώρα μπροστά. Έρχεται εκεί ο Μάριτς. Και οι τρεις ποδοσφαιριστές που έκαναν ζέσταμα της Ομόνιας επιστρέφουν στον πάγκο. Με τον κύριο Μπέκ να είναι εδώ δίπλα μας. Δεν ήταν ούτε λίγο μίλητος. Έπαιρνε συνεχώς σημειώσεις. Και με το σύστημα επικοινωνίας επικοινωνούσε με τον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι. Βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται στο πρώτο ημίχρονο, μπήκε ναι μεν δυνατά στο δεύτερο, κατάφερε στο 59 λεπτό με τον Μπράουερ στο 0-1, 86 λεπτό Τάνκοβιτς 0-2, 81 λεπτό Σάτκα το 0-3, τρεις διαφορετικοί σκόρερ. Προσπαθεί τώρα η ομάδα της Καρμιώτης σας να βγει μπροστά με την μπαλιάκι που χρειάζεται τώρα ο Παυλής. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Ομόνιας, όπου να είναι συμπληρώνεται και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, η ομάδα της Ομόνιας δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε όμως στο δεύτερο ημίχρονο, πριν καν συμπληρωθεί η ώρα, να πετύχει τον γκολ με ωραία αναλλαγή της μπάλας από τα πλάγια, να πετύχει τον γκολ και να προσπαθεί τώρα με τον δραστήριο τον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς πάει να βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής εκεί της ομάδας της Ομόνιας. Βγαίνει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος ήταν σταθερός στο πρώτο ημίχρονο, απεγγείγε μπρος βεβαίως στην προσπάθειά του, δεν κατάφερε έτσι να διατηρηθεί το σκορ στο 1-0 και να προσπαθήσει να κάνει κάτι καλό η Καρμιώνησα. Με τους ποδοσφαιριστές τώρα της ομάδας να ξέρουν και να γνωρίζουν με κοντινές μπαλιές να περάσει ο χρόνος, με τον Σέζαρ. Σέζαρ αφήνει μπάλα πίσω στον Γέμπλη. Γέμπλη αυτός συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Κατέβασε την μπάλα δεξιά προς το μέρος εκεί του Παυλή. Παυλή δεξιά την μπάλα. Βάζει στο σφυρί στο στόμα ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης. Τριπλό τελικό σφύριγμα. Καρμιώτης απολύνει 2-0. Ομόνια 3. Να θυμίσουμε τους σκόρερ. 0-1 Μπράουερ στο 51 το λεπτό. 86 λεπτό Τάνκοβιτς το 0-2. 81 λεπτό Σάτκα το 0-3. Η Ομόνια που πάει στους 11 προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Θα βεβαίως θα περιμένει τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Αυτά έγιναν σήμερα Σάββα Κοσάρη στην αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής Cyprus Link by στοίχημα. 0-3 η ομάδα της Ομόνιας. Από εμένα, τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ευχές για ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό.
1: Να σε καλά Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ. 10η νίκη της Ομόνιας σε 11 παιχνίδια με την Καρμιώδησα. Συντριπτική υπεροχή της Ομόνιας απέναντι στην Καρμιώδησα. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση ταρατσών.
1: Στην πρώτη θέση η Ομόνια με 11 βαθμούς, ΑΕΚ και ΑΕΛ ακολουθούν έχοντας από 9, Πάφος 7, Απόλλων Ομόνια Ραδίπου από 6, Ομόνια 29 Μαΐου και Άρης από 5, Νέα Σαλαμίνα Ολυμπιακός και Αποέλ από 4, Καρμιώδησα και Ανόρθωση από 3 και η Κρασάβα στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.
2: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: Τρεις παίκτες προηγούνται έχοντας σημειώσει από 4 γκολ. Αμπρί της Ομόνιας 23 Μαΐου, Γκράτσιρ της Νέας Σαλαμίνας και Κυνηγόπουλος του Ολυμπιακού. Ακολουθούν άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές έχοντας σημειώσει από 3 τέρματα. Εφανγκέ του Άρη, ο Ροντρίκες του Απόλλωνα και ο Πεδρόζο του ΑΠΟΕΛ. Και σε αυτούς που είχαν σημειώσει 2 τέρματα προσθέθηκαν σήμερα ο Τάνκοβιτς και ο Μπράουερς. Οι άλλοι είναι ο Όσμπολτ του Απόλλωνα, ο Ιβάνοβιτς της ΑΕΚ, ο Τσακόν και ο Μπάγιτς επίσης της ΑΕΚ, ο Ντιονί της Ομόνιας, ο Κίκο της Ανόρθωσης, ο Ποβέδα της Νέας Σαλαμίνας, Σταφυλίδης του ΑΠΟΕΛ και ο Ποντικός της Ομόνιας Αραδί, που θυμίζουμε ότι η αγωνιστική θα συνεχιστεί αύριο στις 6 ώρα Κρασάβα εν η Απόλλων. Θα είμαστε κοντά σας πάλι από τις 5, αφού σας θυμίσουμε ότι θα είμαστε και το πρωί μαζί σας με την εκπομπή Αθλητισμός στις 10 η ώρα. Θα και στις 7 από ΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Θα μείνουμε εδώ, θα μεταφέρουμε τον απόϊχο, τις δηλώσεις που θα βγουν, θα κάνουμε τις συζητήσεις μας, θα κάνουμε συντροφιά και στους φίλους που θα ταξιδέψουν στον δρόμο της επιστροφής από το Στέλιος Κυριακίδης. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ανακατεύουν την τράπουλα στον Δυσσί. Το παρασκήνιο της απόσυρσης της Ανίτας Δημητρίου, οι τάσεις στα συναγερμικά στρατόπεδα και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Ομήρου Οδύσσια σε μετάφραση των Καζαντζάκη και Κακριδί και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green. Η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
8: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
7: Και πιάνουν τα χέρια σου.
8: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
7: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
8: ίνκο. Make the world in your hands.
9: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνο.
12: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
12: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
14: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θυμίζουμε Καρμιώδησα Πολεμιδιών Ομόνια Λευκοσίας 0-3 στον πρώτο αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής της Cyprus Link πάει στοίχημα και πάμε να ακούσουμε αυτό.
16: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε Στέλιος Κυριακίδης για την πρώτη δήλωση από τον άνθρωπο που άνοιξε το σκορ σήμερα στο Στέλιος Κυριακίδης.
17: I think it was very important. I said it's the key for the win. The key to open the door for the win. How was the game?
18: No, I think the game was like we expected. I think we are the better team. They drop quite quickly, so yeah, we expected to play against like a really low block. They are defensively, they are very strong, so we know we had to be patient. And of course, the first goal helped really helped a lot because yeah, that gives a little bit more like calmness on the ball. Like we don't have to be in a hurry anymore. So yeah, it was a really good professional win from us. Yeah.
17: With the time passing by and the goal not coming, did you feel any nervous or anxious from the team? Anxiety?
18: Yeah, of course you feel because you know you want to score and you know if you score one goal you're probably gonna win. So of course you feel a little bit pressure, but that's good. We need to feel pressure. But if we don't feel pressure, we're not gonna win these games. So at the end we scored the first one, we scored the second and even the third one. So it was a really good win.
17: And a series of games started today, 8 games in less than 30 days. How do you see them, let's say, the near future against Telia?
18: Oh, but it's this is why you're a football player. You want to play matches, especially in Europe. It's really good, and these matches are very important for being the champions at the end of the season. So, yeah, we have like a really good squad. So, if someone is tired, we can change, and we don't drop a level. So, it's I think we are ready for like a very busy month.
17: Okay, thank you very much. Good luck.
18: You're welcome.
17: Λοιπόν, ο Λουκ Μπράουερς, όπως μας τόνισε ότι είναι το όνομά του, έκανε λόγο για μια επαγγελματική νίκη. Ναι, ήταν σημαντικό το πρώτο γκολ να υπάρξει αυτή η ηρεμία για να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Το ρωτήσαμε αν υπήρχε άγχος, γιατί προσπαθούσε η ομάδα και δεν έρχονταν τον γκολ. Είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Ήταν μια ομάδα που την περιμέναμε με χαμηλό μπλοκ, την περιμέναμε να μας βάλει πίεση και έπρεπε να συνεχίζουμε να παλεύουμε και να την πιέσουμε. Είναι γι' αυτό που είμαστε ποδοσφαιριστές. Είπε προσθέτοντας και στην ερώτηση για τη σειρά των αγώνων που ξεκινάει. Έχω μια πολύ καλή ομάδα και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για το πρωτάθλημα. Είναι τέτοιες νίκες που σου δίνουν το πρωτάθλημα, είπε, και είναι πολύ καλό για το σύλλογο να παίζει στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Μπράουερς, τον άνθρωπο που άνοιξε το σκορ σήμερα στους Ιωσήλιος Κυριακίδης. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Ιωάννη, τον φίλο 977, ο οποίος μου ζητά να κάνω μια πρόβλεψη για το ΑΠΟΕΛ Σαλαμίνα αύριο. Φίλε Γιάννη, υπάρχει φαβορί, είναι το ΑΠΟΕΛ. Βέβαια είναι η αγωνιστική συμπεριφορά των ομάδων στο γήπεδο που επιβεβαιώνει ή ανατρέπει τις προβλέψεις. Αν προστρέξουμε όμως και στην προϊστορία, σαφέστατη η υπεροχή του ΑΠΟΕΛ στα εντός έδρας ιδιαίτερα παιχνίδια με την Νέα Σαλαμίνα, και σε προτρέπω να ακούσεις και την ιστορική διαδρομή μας αύριο για, για τους πρώτους δύο αγώνες, την πρώτη χρονιά που αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα, σε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος, 1955-56, και θα συγκλονιστείς και με τα γεγονότα που συνδέονται με εκείνα τα παιχνίδια. Να χαιρετήσω τον φίλο 157, πολλά σοβαρή νίκη του Δισάβα, να το θυμάσαι, και κάθε τέτοια δύσκολη νίκη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε 157. Ντέρπι για την ένατη θέση Σαμπλούς 7-64 αναφορικά με το παιχνίδι του Αποέλ με τη Νέα Σαλαμίνα. Θυμίζουμε ότι εκεί είναι 4 βαθμοί η ομάδα του Αποέλ, 4 βαθμοί και η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Έλιος Κυριακίδης, πάμε να ακούσουμε τον Κοκκινόφτα, ο οποίος είναι ένας από τους 3 παίχτες που έχουν σκοράρει φέτος για την ομάδα της Καρμιώδησσας. Οι άλλοι 2 είναι ο Λουάν και ο Μπουγιοβίτς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Κοκκινόφτα.
17: Και πώς το είδες?
18: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι με την προαθλήτρια του προαθλήματος μας. Σταθήκαμε καλά, μπορώ να πω. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας στο τέλος. Μπορούσαμε να τουλάχιστον τα 2 γκολ που δεχτήκαμε στο τέλος να τα αποφύγουμε. Αλλά κρατούμε την εμφάνιση και βλέπουμε την επόμενη εβδομάδα την Κρασάβα. Τελικός για μας. Ομάδα με τους ίδιους στόχους με εμάς. Και η ομάδα μας αξίζει περισσότερα και θα τα πάρουμε.
17: Πάνω σε αυτό θα σταθώ. Στο κομμάτι αξίζει περισσότερα. Είχες και είχατε και 2 παιχνίδια μισοπαλίες απέναντι σε παρόμοιες ομάδες. Τι θεωρείς έλειψε σε εκείνα τα παιχνίδια, μην πούμε για το σημερινό από την ομάδα σου?
18: Εντάξει, η ουσία μπορώ να πω. Σε κάποια παιχνίδια χάσαμε ευκαιρίες που δεν έπρεπε να χάσουμε και μας τιμώρησε, μπορώ να πω. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο. Κάποτε θα δικαιωθούμε.
17: Η ομάδα έβαλε δύσκολα και στην Πάφο. Παρόμοιο τρόπο με σήμερα, εκεί δεχτήκατε γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Σήμερα άργησε λίγο. Δείχνει αυτή τη συνοχή. Θεωρείς ότι θα δούμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον?
18: Η ομάδα μας είναι πολύ καλή. Έχουμε ακόμα πολύ περισσότερο να δώσουμε. Σίγουρα οι ομάδες που παίζουμε είναι πολύ ποιοτικές. Αλλά στεκόμαστε, ακούμε τον προπονητή μας τι μας λέει και το ακολουθάμε. Θέλουμε εμπειρία. Θα το πάρουμε σταδιακά στη χρονιά. Και τα καλύτερα νομίζω θα είναι μπροστά μας.
17: Ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Κάθε επιτυχία στο μέλλον.
1: Αυτά και από τον Κοκκινόφτα. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Μάριο εκεί στην ΕΚΟ στη Λακατάμια. Καλή επανέναρξη μας εύχεται. Με το δεξίο σύθιστε η ομάδα μου, λέει. Μα τι παίχτης είναι τούτος ο Ολλανδός, ρε Σάβα μου? Πες μας 2-3 κουβέντες, πώς το βλέπεις εσύ. Μια λέξη με κεφαλαία θα την γράψω. Ουσιαστικός, παίχτης της ουσίας. Εντυπωσιακός ταυτόχρονα, αλλά παίχτης της ουσίας. Και αυτό είναι που θα μετρήσει για την Ομόνοια και το δείχνει και με τα τέρματα που έχει σημειώσει μέχρι τώρα. Πάμε όμως ξανά στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάμε να ακούσουμε τον βοηθό προπονητή της Ομόνοιας.
19: Okay, I think the most important is not the victory. I think the most important is the performance of the team, especially coming from this big break with a lot of players in the national teams. It's the first time that we have these 3 weeks to prepare the game. So we have a good game. We knew that it's going to be difficult. We knew what we were facing today. I think we play very good. We control the game from the beginning. We have some chances. We cannot score in the beginning, but for 45 minutes we control the game. Player was fresh. Then in the second half we came with the positive energy, the right mindset. And we score again from set pieces, after second ball, after open play, we control the game. Everybody's healthy. Was a really good performance. And as I said before, was not easy because Carmiotisa is a good team. They don't concede easy. They are dangerous in transition, in set pieces. We have some issues picking up the second balls when they play long in the first half. And some easy fouls that they create some kind of opportunity for them. After we control, we focus in the second ball and we focus in to be calm with the ball, but with the right tempo. So it was a very good game.
20: Έχω την εντύπωση ότι το πιο σημαντικό σήμερα για μας ήταν η απόδοση της ομάδας. Μετά την διακοπή είχαμε πολλές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων. Πρώτη φορά υπήρχε μια περίοδος 3 εβδομάδων διακοπή. Οπότε ήταν δύσκολο για μας. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε σήμερα, ξέραμε τις δυσκολίες. Όμως κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, ελέξαμε το παιχνίδι από το ξεκίνημα. Είχαμε ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα ήταν φρέσκια. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο με θετική ενέργεια, με σωστή νοοτροπία. Πετύχαμε γκολ με τελικές πάσες και σε ανοιχτό παιχνίδι. Ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο, καθώς η Καρμιώδησσας είναι μια καλή ομάδα η οποία δύσκολα χάνει και είναι πολύ καλή κυρίως στο transition και στις δεύτερες μπαγιές μετά από μακρινές μπαγιές. Είχαμε θέμα να διαχειριστούμε στο πρώτο ημίχρονο αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή μακρινές μπαγιές και την δεύτερη μπάλα. Όμως το διορθώσαμε, είμαστε συγκεντρωμένοι, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την δεύτερη παγιά, τα καταφέραμε και ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα.

0: It's 5-4-1 that they play. It's not easy to beat. So we try to overload the middle a little bit, to be patient, but to focus, to try to go there through the quality that we have, especially in the middle and in the final third, with the option to go from the outside. In the beginning, we have some chances. We didn't score, I think, 2 or 3 clear chances in the first half. And then one more time, for us, the set pieces are important. And yes, I believe the coach planned the game and studied the opponent in a good way with the help of the staff. So the players knew what they have to do. We have some players coming back from the national team, but most of them, they know the philosophy of the coach. And I think one of the key, if we speak about the patience that we have to play, is also how the coach deliver the information and the game plan. So it's very easy when you have these quality players to understand what the coach wants offensively and also in defense. And today is a good example that when you prepare the game and you make the homework, everything go in a good direction.
1: Γνωρίζαμε για το παιχνίδι, προετοιμαζόμασταν 2 εβδομάδες περίπου για τον αγώνα. Ξέραμε ότι η Καρμέλη σε μια ομάδα με καλή αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το 5-4-1 που παίζει σίγουρα είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και να το ξεπεράσεις. Προσπαθήσαμε να κάνουμε στο κέντρο του γηπέδου να έχουμε περισσότερους παίχτες και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας και με την ποιότητα μας να προσπαθήσουμε να μπούμε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Είχαμε και την επιλογή να παίξουμε από τα άκρα ασφαλώς. Είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Όμως και πάλι για μας οι τελικές πάσες ήταν σημαντικές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο προπονητής μελέτησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και κατάφερε να μεταφέρει τις οδηγίες στους παίχτες με πολύ καλό τρόπο. Οπότε οι ποδοσφαιριστές μας ήξεραν πολύ καλά τι να κάνουν στο γήπεδο σήμερα. Επίσης, όσοι έλειπαν με τις εθνικές, επειδή ξέρουν τη φιλοσοφία της ομάδας, ήταν εύκολο για αυτούς να προσαρμοστούν στην αγωνιστική μας φιλοσοφία σήμερα. Είχαμε ασφαλώς υπομονή, ναι. Όμως το γεγονός ότι καταφέραμε να περάσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας στους ποδοσφαιριστές, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ήταν τα σημεία κλειδιά του αγώνα. Οι παίχτες κατανόησαν αυτό που θέλαμε να κάνουμε και στην επίθεση και στην άμυνα. Οπότε αυτό ήταν το κλειδί του παιχνιδιού. Και φάνηκε ότι όσο προετοιμάζεσαι σωστά στις προπονήσεις, τόσο καλά παίζεις στο παιχνίδι.
2: Okay. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Δεν έγινε άλλη ερώτηση στον βοηθό του κυρίου Μπέρκ. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Πάνικ, ο οποίος ακούγοντας νωρίτερα την προαναγγελία της διαδρομής στην ιστορία που θα έχουμε αύριο στην εκπομπή μας Αθλητισμός και Πολιτισμός για τα πρώτα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ με τη Νέα Σαλαμίνα 1955-56, λέει: Σάβα μου, σε εκείνα τα χρόνια τα παιχνίδια ΑΠΟΕΛ στη Σαλαμίνα μου άρεσε ο Πιτσάολος της Σαλαμίνας και ο Παντέλας του ΑΠΟΕΛ. Ήταν σπουδαίοι παίχτες, συναντήθηκαν πάνε μου και οι δύο, αλλά τότε ο Πιτσάολος ήταν στη Νέα Σαλαμίνα, Νίκος Πιτσάολος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 22 του Μάρτη του 2020. Δεν συναντήθηκαν στα πρώτα παιχνίδια, την περίοδο 55-56, γιατί ο Παντέλας, Παντελής Κωνσταντινίδης, ο μεγάλος αρχηγός του ΑΠΟΕΛ τότε, αγωνίστηκε από το 59 και μετά, άρα συναντήθηκαν μέχρι το 68 που αποχώρησε από την ενεργό δράση ο Πιτσάολος. Έδωσαν δυνατές έτσι αγωνιστικές αντιπαραθέσεις. Και να πούμε ότι και ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης, ο Παντέλας, τον χάσαμε πρόσφατα 11 Αυγούστου του 2026, έφυγε από τη ζωή ο Παντέλας του ΑΠΟΕΛ, έτσι ήταν γνωστός, ο Παντέλας του ΑΠΟΕΛ. Περιμένουμε να πάει στην αίθουσα τύπου και ο Αλέξης ο Γαρπόζης, οπότε έχουμε τη δυνατότητα για ένα ακόμη πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η ατζέντα του φθινοπόρου. Ταινίες, σειρές, παραστάσεις, βιβλία. Μια επιλογή από όσα περιμένουμε μέχρι

0: Το τέλος της χρονιάς, το πρόβλημα της ψυχοθεραπείας. Πότε μια θεραπεία πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη? Ακόμη δοκιμάζουμε τα σουβλάκια της Αθήνας και τη νέα τάση που επαναφέρει το παλιό και μετρημένο τυλιχτό. Περιοδικό Κάπα. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
0: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
0: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Άντρα μιένε πεμούσα. Το θυμήθηκα ακούγοντας νωρίτερα το σχετική προαγγελία της Καθημερινής για αυτή την εκπληκτική έκδοση που περιλαμβάνει στην κυριακάτικη της έκδοση Ομήρου Οδύσσια σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Ο Ιωάννης Κακριδής, ο οποίος συνέχισε και ολοκλήρωσε τη μετάφραση που είχε αρχίσει ο Νίκος Καζαντζάκης. Και επειδή άκουσα ακόμα ένα διαφημιστικό για το ασφαλές παιχνίδι, να σας πω ότι θα έχουμε μαζί μας και το αύριο στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός και τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, τον φίλο Παναγιώτη Τρισόκα, παλιά δόξα της καλαθόσφαιρας και του αθλητισμού μας, ο Παναγιώτης, ο οποίος γράφει ιστορία και ως με τον καινούριο του ρόλο, πραγματικά με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που κάνει προς όφελος του αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Κυριακίδης, αφού ετοίμασε το ηχητικό μας για το τρίτο ημίχρονο, να το θυμίσουμε.
10: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου, και πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη του Γαρπόση.
11: Τόσο καλύτερη ομάδα. Προετοιμάσαμε τους παίχτες ότι τα υποφέραμε σήμερα και ήταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι και το δείξαν. Παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει σε όλα τα παιχνίδια την κατοχή της μπάλας γύρω στο 65%, σήμερα νομίζω γύρω στο 70%. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο που δεν ήμασταν καθόλου καλοί ούτε αμυντικά, μετά νομίζω ότι βρήκαμε τα πατήματα μας και αντιμετωπίσαμε την Ομόνοια στο αμυντικό μας τρίτο πάρα πολύ καλά, όπως το σχεδιάσαμε. Δεν ήμασταν καλοί καθόλου με την μπάλα στα πόδια. Δεν την κρατήσαμε καθόλου και γι' αυτό υποφέραμε. Θεωρώ ότι μετά το 60, όταν προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο την εικόνα της ομάδας όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, να φύγουμε λίγο από τη μυντική μας, από το αμυντικό μας τρίτο, στην πρώτη φάση μετά τις αλλαγές, όχι άμεσα αλλά έμμεσα από ένα στημένο, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Προσπαθήσαμε να βάλουμε πιο επιθετικούς παίχτες στη συνέχεια και προς το τέλος θεωρώ ότι λυκήσαμε. Το σκορ μπορεί, για να είμαι δίκαιος, μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο αν σκοράρει η Ομόνοια πιο νωρίς. Εμείς θα κρατήσουμε την καλή αμυντική εικόνα που είχαμε σήμερα, θα δουλέψουμε στο πιο επιθετικό κομμάτι και με την μπάλα, γιατί έρχονται παιχνίδια τα οποία πρέπει να πάρουμε βαθμούς. Από τα παιδιά πάλι είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια. Όμως έχει πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν λόγοι, τους ξέρουμε, τους δουλεύουμε. Είναι μαραθώνιος και η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική μέχρι τέλος. Και πάλι συγχαρητήρια στην Ομόνοια για την δίκαιη νίκη.
12: Η ομάδα έδειξε σε ακόμα ένα παιχνίδι, επειδή θυμούμε και εκείνο με Μπάφο, ότι μπορεί να βάλει δύσκολα σε ομάδες που έχουν πιο ψηλές βλέψεις. Είπατε ότι κάτι πρέπει να δουλέψει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είναι αυτό το τελείωμα των φάσεων, κάτι επιθετικά θεωρείτε που λείπει από την ομάδα?
11: Σήμερα δεν ήταν το τελείωμα των φάσεων, γιατί δεν δημιουργήσαμε και καθόλου, θεωρώ, προβλήματα στην Ομόνοια. Κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες ευκαιρίες που δεν τις θεωρώ ευκαιρίες. Είμαι πάρα πολύ δικαίος σε αυτό το κομμάτι. Είναι παιδιά τα οποία δεν είναι έτοιμα ακόμα. Είχαμε τραυματίες, έχουμε παιδιά που περιμένουμε. Δεν στέκομαι ποτέ σε απουσίες ποδοσφαιριστών, αν και είχαμε πάρα πολύ σημαντικές και σήμερα. Είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν ρυθμό σε αυτήν την κατηγορία και σε αυτούς τους αγώνες. Το δουλεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε σε γαλόδρομο, όμως δεν είναι ακόμα αυτό που περιμένουμε, αυτό που θέλουμε. Είστε καλά.
13: Αυτά και από τον Αλέξη Γαρπόζη. Και...
9: Αποφώνηση από τον Χρήστο τον Αποστολίδη. Να σε καλά, Χρήστο μου. Σε χαίρομαι. Ένα από τα παιδιά που ήταν κοντά μου έτσι από τα πρώτα του βήματα. Και ο Χρήστος. Φίλε Σάβα, καλησπέρα. Καιρό να κάνεις και ένα αφιερώμα και για παλιά εφημερίδα Σατυρική του Μαυρογέννη. Του Σταύρου Ρούγα, του Στασίνου κλπ. Με το Τόφαλο, με τη Βράκα. Να το κάνουμε. Γιατί όχι, φίλε 753. Και πάμε στον, αφού χαιρετήσω για τον φίλο 688, μου είχε στείλει νωρίτερα ένα μήνυμα. Ναι, ο φίλος ο Χρήστος άλλαξε δημοσιογραφική στέχη. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Σαββίδης. Καλησπέρα, Γιώργο.
14: Καλησπέρα, Σάβα μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που ρεφέρετε.
9: Έχεις χαιρετισμούς από τον Μπάρι, τον πρώην σου συνεργάτη σου.
14: Τον
9: Μπάρι, τον πρώην συνεργάτη σου. Τον συνάντησα σε έναν καινούριο ποστό του. Λοιπόν, δυσκολεύτηκε, όχι δυσκολεύτηκε, θα έλεγα ότι δεν μετουσίωσε την υπεροχή της στο πρώτο ημίχρονο σε γκολ και αυτό άγχωσε λίγο τα δεδομένα για την Ομόνοια. Όμως βρήκε τον δρόμο, το πρώτο γκολ, και είχα πει και στον Χρήστο, στον Γιάννα και τον Χριστοδούλο, ότι είναι το γεγονός σημαντικό γκολ, γιατί, όχι γιατί προηγείται η Ομόνοια, αλλά γιατί επέταξε το άγχος.
14: Ναι. Ξέρεις, όσο αργείς, τόσο ο άλλος παίρνει πάνω του. Και μπαίνει περισσότερη πίεση. Είναι αλήθεια αυτό.
9: Μα νομίζω ότι και η δήλωση του κυρίου Αλέξη Καρπόζη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σωστός. Είπε ότι ενδεχομένως ήταν και μεγαλύτερο σκορ αν δεχόμασταν τον γκολ νωρίτερα. Άρα αυτό που λέει, επιβεβαιώνει αυτό που λες τώρα.
14: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Διότι θα ερεμούσε και θα ήταν διαφορετικό. Δεν θα έπαιζε ουσιαστικά η Καρμιώτισσα κατέβηκε με 5-4-1 ουσιαστικά και χαμηλό μπλοκ. Άρα η σκέψη ήταν πώς να αναχαιτήσει, όχι πώς να δημιουργήσει. Ήταν ξεκάθαρο. Η Ομονία μπήκε έτσι το πρώτο 20 λεπτό, ήταν καλή γενικά, έκανε φάσεις, αλλά αδυνατούσε να ολοκληρώσει.
9: Δεν θα έλεγα ότι έκανε φάσεις. Δύο-τρεις προϋποθέσεις έφτιαξε.
14: Ναι, ναι,
9: έτσι έκανε μεγάλες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο.
14: Όχι, μεγάλες φάσεις δεν έκανε. Ναι, όμως βοήθησε το γεγονός ότι μετά το 20 ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και η Καρμιώτισσα μπόρεσε να ελέγξει καλύτερα την κατάσταση και ο λόγος ίσως να είναι και οι τρεις εβδομάδες διακοπής, διότι δεν είναι εύκολο μετά από τρεις εβδομάδες να μπεις και να έχεις ένα ρυθμό συνεχόμενο και ψηλό ρυθμό. Δηλαδή φάνηκε αυτό, δηλαδή έτσι το είδα εγώ. Το γεγονός όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε η Ομόνοια να βάλει γκολ και να φύγει όλη η πίεση που στηβαζόταν σιγά σιγά, ήταν καθοριστικό. Από εκεί και πέρα η Ομόνοια φαινόταν ξεκάθαρα ότι ήταν πιο ηρεμή, πιο συγκεντρωμένη, πιο αποτελεσματική όσον αφορά το τι έφτιαχνε επιθετικά. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να βάλει γκολ και μπορώ να πω ήταν και λίγο όσον αφορά το δοκάρι του Μπαλκό Εστοφάου, την απόκρουση του δερματοφύλακα στο σουτ του Μπράουερς. Αυτό έπαιξε ρόλο. Αλλά
9: είχε στείλει στο 0-0 ένα μήνυμα ο φίλος 157 και του βρήκα δίκαιο ότι από τη στιγμή που η προσπάθεια της Ομόνοιας με κάθετες μπαλιές μέσα από το κέντρο της αμήνας της Καρμιώτισσας δεν έδινε αποτέλεσμα, ήταν μπλοκαρισμένα εκεί τα πράγματα, ίσως θα έπρεπε να κινηθεί περισσότερο από τα κρά και πιο γρήγορα. Και πιο γρήγορα. Όπως και έγινε. Γιατί και τα δύο πρώτα τουλάχιστον κόλλα της ήρθαν.
14: Ναι, το πρώτο ειδικά. Παρόλο, το πρώτο ειδικά.
9: Το πρώτο ειδικά. Το οποίο ήταν και το καθοριστικό.
14: Ναι, ναι. Ναι. Διότι εκεί επιλευθέρωσε τελείως την ομάδα. Και λειτουργήσε όπως ξέρουμε να λειτουργεί η Ομόνοια. Δηλαδή πιο απελευθερωμένα και πιο έτσι θα λέγα ουσιαστικά θα λέγα.
9: Φάνηκε και πιο ουσιαστικό σήμερα ο Τάνκοβιτς. Ήταν πιο ήρεμος, δεν είχε εκείνη την ένταση, εκείνη τον εκνευρισμό που σε κάποια παιχνίδια δείχνει. Σήμερα ήταν πολύ δημιουργικός. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι παίχτες όπως ο Μπράουερς αρχίζουν να δίνουν ακόμη περισσότερα στην ομάδα.
14: Ο Μπράουερς είναι ένας παίχτης που μπορεί να σου δώσει τα πάντα σαν μου. Δηλαδή θα σου δώσει αμυντικά, θα σου δώσει δημιουργικά και φαίνεται ότι θα μας δώσει και την ουσία που είναι τον κόλ. Δηλαδή φαίνεται ότι θα βάλει και ο Μπράουερς, θα μπει και αυτός, θα προσθεθεί στη λίστα και αυτός όσον αφορά την ουσία.
9: Έφτασε, είναι στα δύο γκολ και μια και μιλάμε για τα τέρματα, Γιώργο. Σημαντικό είναι επίσης για την Ομόνοια και το εξής. Έχει σημειώσει 11 τέρματα. Με 8 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.
14: Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι επί της ουσίας ποιον ήταν αυτό που ήθελε η Ομόνοια να περάσει, να πάρει τον τρίποντο. Μπορώ να πω ότι έκανε μια καλή εμφάνιση. Μπορεί να δυσκολεύτηκε διότι η Καρμιώτισσα επέλεξε να παίξει πάρα πολύ αμυντικά. Δηλαδή το 5-4-1 και με χαμηλό μπλοκ ουσιαστικά έπρεπε να παίξεις πάρα πολύ γρήγορα περισσότερο από τα πλάγια γιατί έκλειναν πάρα πολύ τον κεντρικό διάδρομο και τις κάθετες
9: πάσες. Όπως το είπαμε και νωρίτερα.
14: Μπράβο, εκεί δυσκόλεψε. Το γεγονός ότι κατάφερε να προηγηθεί στο 59-60 ποτέ ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό απελευθέρωσε την ομάδα τελείως. Έγινε πιο απειλητική και ουσιαστικά ήταν θέμα χρόνου να βάλει και δεύτερο γκολ. Όπως και ήρθε.
9: Όπως και ήρθε. Μάλιστα.
14: Ναι.
9: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Φεύγει ο Γιώργος, έρχεται ο Πανίκος. Πανίκο Κωνσταντίνο, σε χαιρετώ.
15: Γεια σας, Σαββά μου, καλησπέρα.
9: Δεν ξέρω τι πρόλαβες και άκουσες από όσα είπε ο Γιώργος νωρίτερα. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει από τη στιγμή που ερχόταν τον γκολ. Θα ήταν πολύ πιο άνετα τα πράγματα για την Ομόνοια, όπως και έγινε.
15: Ναι, γιατί επέλεξε να μείνει πολύ χαμηλά η Καρμιώτισσα. Προφανώς είναι και προϊόν πίεσης Ομόνοιας, προφανώς είναι και επιλογή ποδοσφαιριστών. Δεν ήθελε να παίξει τα ίσα, δεν θα μπορούσε να παίξει τα ίσα. Αλλά έμεινε πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που το παιχνίδι πήγε στο 0-0, η Ομόνοια έμπαινε στην περιοχή. Δεν έφτιαξε πολλές ευκαιρίες. Έφτιαξε δύο όμως πάρα πολύ καλές. Τη μία με τον Τάνκοβης και μία με τον Διονύ. Και πάρα πολλά γυρίσματα μέσα στην περιοχή. Και όταν σου κάνει ο άλλος 15-16 πόσα γυρίσματα ήταν μέσα στην περιοχή, κάποια στιγμή κάποιο λάθος θα γίνει. Όπως έγινε στην περίπτωση του πρώτου γκολ. Δηλαδή το γύρισμα που κάνει ο Μπράουερ στην περιοχή καταλήγει γκολ. Εκεί που το μυαλό σου είναι στοχευμένο στο να μαρκάρεις, ο τερματοφύλακας βλέπει μια μπάλα που έρχεται χωρίς πολύ δύναμη και κανένας δεν ακολουθεί την κίνηση, ο ένας περιμένει τον άλλον, καταλήγει στα δίχτυα. Είναι από τις περιπτώσεις που λες, άμα μπει το πρώτο και υπάρχει φαβορή στο παιχνίδι, η λογική λέει ότι το παίρνει. Παρότι η Καρμιώτισσα την ώρα που ανοίγει δείχνει ότι έχει καλά στοιχεία, δεν είναι κακή ομάδα η Καρμιώτισσα. Ό,τι την έχω δει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι καλή ομάδα. Και ίσως να το φοβήθηκε λίγο το παιχνίδι παραπάνω. Θα μπορούσε δηλαδή να προσφέρει περισσότερο, να βοηθήσει να γίνει ένα καλύτερο παιχνίδι, έχοντας απέναντί της την Ομόνοια. Θα πιέσει η Ομόνοια, θα βρει ευκαιρίες. Το ίδιο πράγμα έκανε και σήμερα. Δηλαδή με τον τρόπο που έπαιξε η Καρμιώτισσα και βρήκε τα γκολ στο τέλος, τα δύο τελευταία τουλάχιστον. Θα μπορούσε δηλαδή να κυνηγήσει περισσότερο την τύχη της. Η Ομόνοια είναι καλύτερη ομάδα. Σου το δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και έχει ένα στοιχείο το οποίο ακόμη της λείπει, που είχε πέρσι και αρχίζει σιγά σιγά, είναι φυσιολογικό να της λείπει, διότι μπήκαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Η κάθετη όμως που βγάζει στο δεύτερο γκολ ο Ευάντρος τον Τάνκοβιτς είναι καταπληκτική.
9: Είναι καταπληκτική.
15: Δηλαδή είναι μια μαχαιριά μέσα στην περιοχή. Κοιτάει αλλού. Εγώ θυμάμαι αυτές τις πάσες. Ήταν χαρισματικός ο Γιόρτι Γκόμεθ, ο οποίος κοιτούσε αλλού και έσκαγε, ενώ ήταν παράλληλα, δηλαδή κοιτούσε το πλάγιο και βγάζε την παγιά μέσα στην περιοχή. Ο Ευάντρο είναι εξαιρετικός σε αυτό το κομμάτι. Και η σημερινή πάσα, που δεν χρειαζόταν το σημερινό, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο η Ομόνοια το έχει. Δηλαδή πολλές φορές, Σάβα, που απέτυχε, αλλά βλέπεις ότι το δοκιμάζει, να βγάλει την πάσα κλειδί. Δεν δοκιμάζει πάρα πολλά σου. Δοκιμάζει να βγάλει εκείνη την πάσα κλειδί και αποτυχάνει την τελευταία στιγμή, είτε γιατί θα μπει αμυντικός να παρεμβληθεί, ή γιατί δεν θα γίνει καλή υποδοχή, ή γιατί, ξέρω εγώ, για χίλιους δυο λόγους. Και είναι αυτό που προσπαθεί ο Μπέρκ να το βελτιώσει. Την ώρα που θα, αν μπορέσει μάλλον, να το βελτιώσει, αυτό είναι πολύ δύσκολο πλέον, άμα δημιουργηθούν οι αυτοματισμοί εκεί λίγο μέσα, λίγο έξω από την περιοχή, να σταματήσει ένας αντίπαλος. Διότι σήμερα η Ομόνοια, από ό,τι θυμάμαι, το έφτιαξε, το κυνήγησε πάνω από 10 φορές. Της βγήκε μία, που ήταν το 2-0, που είναι σημαντικό γκολ το 2-0, διότι είναι μετά το 60 που αρχίζει να αναθαρεύει η Καρμιώτισσα, αρχίζει να αλλάζει παίκτες, να βάζει πιο φρέσκους, να κυνηγάει λίγο πιο μπροστά. Δεν ξέρεις πώς θα πάει ένα παιχνίδι. Δεν λέω ότι θα ισοφάριζε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει ένα παιχνίδι.
9: Όχι, όσο είναι 1-0, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
15: Ακριβώς, ναι. Ένα κόρνερ, ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου σου μεταφέρει την μπάλα από τη μια στιγμή στην άλλη μέσα στα καρέσου. Αλλά η Ομόνοια είναι πιο καλή ομάδα, πιο στιβαρή, την βοηθάει. Είναι 5 αγώνες, στα 2 δεν έχει σκοράρει. Στα παιχνίδια που έχει σκοράρει όμως, βλέπεις ότι την ώρα που σκοράρει είναι ικανή να αποσυντονίσει εντελώς τον αντίπαλο. Βάζει 4 γκολ στον Άρη, βάζει 3 γκολ σήμερα στην Καρμιώτισσα, έβαλε 4 στην Κράσαβα, δηλαδή ενώ απέτυχε να σκοράρει κόντρα στον τέρπι με τον Απόλλωνα και με την Ομόνια Ραδίπου, αλλά βλέπεις ότι είναι μια ομάδα που την ώρα που μπορέσει να μπει μπροστά στο σκορ, είναι, αισθάνεται πάρα πολύ δυνατή στο να αμυνθεί, και μας το έδειξε και πέρσι, μας το δείχνει και φέτος, τουλάχιστον μας το έδειξε πάρα πολύ καλά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Θέλτα, ότι είναι ικανή να αμυνθεί. Δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να φτιάξει πολλές ευκαιρίες. Και σε αυτό το κομμάτι η Ομόνια κυνηγάει το να βρει τον τρόπο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, που θέλει αρκετό χρόνο να δει να μπουν οι παίκτες. Ακόμα λείπει ο Ακιντόλα, δεν έχει μπει καλά-καλά ο Τανάσε. Ο Μπράουερς προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Ο Μοτνόρ ακόμη είναι έξω από τα νερά του. Ο Μαϊαμπέλα δεν έχει αγωνιστεί. Θέλω να πω ότι έχει πράγματα ακόμη να πάρει. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει ή πότε θα τα πάρει, αλλά έχει να πάρει.
9: Και παίρνει. Για την ώρα παίρνει πράγματα από αυτούς που έχει. Ναι. Και είναι αυτό που επισήμανα και στο Γιώργο νωρίτερα, Βανίκο, ότι 11 τέρματα έχει πετύχει η Ομόνια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα από 8 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα.
15: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι κάθε φορά που βάζει ένας ποδοσφαιριστής γκολ, κερδίζεις πολλά πράγματα. Σήμερα σκόραρε ο Σάτκα. Ο Σάτκα, ο οποίος παρεμπιπτόντως αδικείται ενώ στα σχόλια γενικώς, επειδή είναι αμυντικός και ασχολείται όλος ο κόσμος. Συνήθως αυτό κάνουμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τους επιθετικούς. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο, πέρα από το ύψος του, είναι σχεδόν αλάνθαστος. Δύσκολα του φεύγεις, έχει πάρα πολύ καλό διασκελισμό. 3-4 φορές κουβαλάει την πάρα και φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή σχεδόν να σου δώσει, να σου μοιράσει παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για την Ομόνια στα στόπερ. Και επαναλαμβάνω, είναι και πάρα πολύ ακριβής οι μεταβιβάσεις του.
9: Μου άρεσε και η ηρεμία του Τάνκοβιτς σήμερα. Ήταν ήρεμος. Και αυτό εφάνηκε και στο παιχνίδι του, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
15: Ναι, διότι ο Τάνκοβιτς είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που δεν έχει πραγματικά κανένα πρόβλημα να παίζει με πολύ κόσμο γύρω του. Ενώ δεν είναι από τους παίκτες που αποσυντονίζονται μόλις υπάρχουν 2-3 ποδοσφαιριστές γύρω του. Παίζει ανάμεσα στις γραμμές. Αισθάνεται καλά, διότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Μπορεί να κάνει την πρώτη κίνηση, έχει καλή υποδοχή, να αποφύγει αντίπαλο, να παίξει με την προσποίηση. Αισθάνεται καλά και δεν είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να αισθανθούν καλά να παίξουν ανάμεσα στις γραμμές. Και απλώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να συνδυαστεί. Αλλά σήμερα τον είδες και στον γκολ που βάζει και στην ευκαιρία που βρίσκει και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. Ακόμη και στην φάση που κερδίζει το πέναλτι που προηγήθηκε το χέρι. Είναι συνεχώς απειλή. Θέλει λίγη ψυχραιμία στο τελειωμάτι.
9: Ψυχραιμία, αλλά... όπως το είπες, ψυχραιμία. Εκνευρίζεται κάποιος γι' αυτό.
15: Ναι, σίγουρα, εκνευρίζεται σίγουρα. Με τον εαυτό του.
9: Ναι.
15: Γι' αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου ότι σε αυτούς τους 8 σκόρες βάζει γκολ ο Τάνκοβιτς. Ναι, προσφέρει μια ηρεμία. Έστε. Σε ένα ποδοσφαιρίστη.
9: Το μόνο που έκανε Βάντρο ήταν η πάσα κατά τα άλλα 0 ουσία, λέει ο φίλος 902. Δεν θα συμφωνήσω μαζί του. Δεν ήταν μόνο η πάσα του Βάντρο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κατά τα άλλα μηδέν ουσία για τον Εβάντρο.
15: Όταν έχεις μία assist, όταν δοκιμάζεις πάρα πολλές περιπτώσεις. Κοίταξε, είναι πολύ αμυντική πίσω. Καρμιώτισσα έχει αμυνθεί με πάρα πολλούς. Δεν είναι εύκολο για ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να εμφανιστούν μέσα στο γήπεδο. Ενώ ειδικά οι τεχνίτες. Βλέπετε ότι όλες οι σέντρες, χαμηλές, ψηλές, κάθετες, από τον κεντρικό διάδρομο, η Καρμιώτισσα ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Και δεν περνούσαν όλες αυτές οι μπαγιές. Δεν είναι τόσο απλό να εμφανιστεί στο προσκήνιο ένας παίκτης όπως είναι ο Εβάντρο. Αλλά τη μία φορά που χρειάστηκε, διότι είναι παιχνίδι στιγμό, την κάνει την πάσα. Και βάζει γκολ η ομάδα του.
9: Και ένα σχόλιο για το παιχνίδι με τη Τσέλιε. Παράκληση από τον φίλο σου τον Μάριο εκεί στην ΕΚΟ, στη Λακατάμι.
15: Εντάξει, δεν έχω εικόνα της Τσέλιε με την έννοια ότι την παρακολουθώ για να έχω ισχυρή άποψη. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ έμπειρη στα παιχνίδια που την είδαμε τα τελευταία χρόνια να παίζει. Και επειδή την έχω δει να παίζει και με τις ομάδες μας τα τελευταία χρόνια και τα περσινά, πέρσι πρόπερσι με την ΑΕΚ. Τώρα έχουν μπερδευτεί λίγο. Με την ΑΕΚ Αθηνών εννοώ. Είναι γρήγορη ομάδα, είναι καλή ομάδα, αισθάνεται, έχει αυτοπεποίθηση στα παιχνίδια της Ευρώπης. Δεν μπαίνει η Ομόνια φαβορή, κάθε άλλο είναι τσέλιε. Εγώ είμαι εξ εκείνων που έλεγα πάντα ότι θα ήταν ωφέλιμο για την Ομόνια αυτά τα παιχνίδια να τα έχει μέσα και τα δύσκολα,
9: έξω. Που ούτως ή άλλως θεωρίζονται χαμένα για τα παιχνίδια.
15: Ναι, ακριβώς. Όμως, εντάξει, είναι, η Ομόνια πάει με μειονέκτημα, ενώ δεν είναι το φαβορή, αλλά είδαμε ότι είναι καλή ανθεκτική στην αμυντική της λειτουργία. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να παρακυνηγήσει αποτέλεσμα εκεί, ενώ δεν είναι χαμένη, δεν είναι με την Γιουβέντους που θα παίξει, που ούτε με την Γιουβέντους δεν τη θεωρώ χαμένη, απλώς είναι λιγότερες οι πιθανότητες της. Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να θεωρείς τον οποιονδήποτε χαμένο. Αλλά στο παιχνίδι με την Τσέλη χαμένη δεν είναι. Πάει με μειονέκτημα και είναι δουλειά του Μπέρκ να δει ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές της ομάδας, να σταθεί καλά μέσα στο γήπεδο, να σπάσει το ρυθμό, αν μπορεί να το σπάσει, τον Σλοβαίνων και να κυνηγήσει
9: τις αποτελέσεις.
15: Διότι έχει γρήγορους παίκτες η Ομονία μπροστά και μπορεί να φτιάξει φάσεις. Δηλαδή και ο Ακιντόλα και ο Μοτνόρ και ο Ντιονί. Έχει παίκτες να φύγει στην κόντρα, όπως μας το έδειξε στο παιχνίδι με τη Θέλτα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος η Τσέλη από ότι ήταν η Θέλτα. Η Θέλτα ήταν μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας και όμως κέρδισε.
9: Μάλιστα. Ποιος έρφωσε να πάει ο Παντελής?
15: Α, δεν το ξέρω.
9: Τώρα να το ρωτήσουμε
15: τον ίδιο.
9: Όχι, να ρίξω τον Παντελή μου, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Παρίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Παντελή μου, έλα.
16: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
9: Έλα σου.
16: Για τη Σλοβενία που μιλήσατε, ναι, εγώ θα πάω.
9: Θα πάεις. Εδώ είμαι, γι' αυτό ρε καμπάτω, έτσι με τρόπο για να σου κάνω πάσα. Παρόλο ότι θέλαμε με έναν άλλον τρόπο να σου κάνω την πάσα, έτσι με ένα χιούμορ που συντηρούν κάποιοι φίλοι σου, φίλοι της Ομόνιας.
16: Ναι, ναι.
9: Ο Καμίνσκι είναι για τα ευρωπαϊκά, για το Αιγαίο πρωτάθλημα, ο Φαπιάνο για τα ευρωπαϊκά και ο Παντελής είναι για τον απόϊχο, για το τρίτο ημίχρονο. Να σε καλά. Λοιπόν, είδες το παιχνίδι?
16: Το είδαμε, ναι. Ήταν ένα μάτς που η αρχή του εμένα μου θυμίσε τα δύο προηγούμενα 0-0 που είχε η Ομόνια στο πρωτάθλημα, όπου ήταν καλύτερη. Η διαφορά ήταν ότι βρήκε τον τρόπο προς τα ίχτια και εκεί νομίζω ξεκλείδωσε αυτόματα και η Ομόνια και έπαιζε και με λιγότερο άγχος. Όχι ότι ήταν εφανές στους παίχτες, απλά οι κινήσεις, κάποια δικαιώματα, το πότε προτιμούσαν να τελειώσουν μια φάση. Φαίνονταν ότι κρατιόντουσαν λίγο πίσω μέχρι να βρουν εκείνο τον γκολ που τους έδωσε το προβάδισμα. Και αυτό είναι, είπα ότι μου θυμίζει το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίππου και με τον Απόλλωνα, γιατί και εκεί προσπαθούσαν και σκέφτεσαι μία-δύο-τρεις φορές πώς θα γυρίσει τον τερματοφύλακα όταν είναι στο 0-0 και άλλο.
9: Και όσο αργεί το τέρμα να έρθει, τόσο περισσότερο στηβάζεται το άγχος. Όμως δεν άργησε. Δηλαδή κοντά στο 51 λεπτό ήρθε τον γκολ και εκεί νομίζω ότι έφερε το παιχνίδι, είναι 100% στο δικό της το ρυθμό η Ομόνια.
16: Ναι, με έναν παίχτη κιόλας στον Μπράουερς που δείχνει ότι τον εμπιστεύεται και θα τον εμπιστεύεται ο Μπέρκ. Δηλαδή
9: παίχτης να μην τον εμπιστευτείς ρε Παντελή μου.
16: Είναι πραγματικά, κάνει τη διαφορά μαζί με τον Ανδρέο και αρκετά τρεξίματα αλλά και ποιότητα. Δεν είναι απλώς ο παίχτης που θα σου τρέξει όλο το γήπεδο, θα μαρκάρει, θα κλέψει μπάλα. Είναι και παίχτης που φαίνεται ότι μπορεί και να γίνει επικίνδυνο στο τελικό τρίτο, να σκοράει, και αυτός ήταν το δεύτερο του τέρμα στο πρωτάθλημα, αλλά και να δημιουργήσει επίσης. Είναι παίχτης για όλες τις δουλειές ουσιαστικά και με αστήρευτη ενέργεια από όσο τον βλέπω.
9: Γενικά σου άρεσε η Ομόνια, πώς αξιολογείς την απόδοση της μετά από μια διακοπή που, από την οποία δεν ξέρεις πώς θα δεις ξανά τις ομάδες?
16: Ναι,
9: περισσότεροι ελπίζουν να δουν θετικότερα την ομάδα τους εν πάση περιπτώσει, αλλά πάντα δεν ξέρεις ποια διακοπή, αν χαλά και ρυθμό.
16: Ναι.
9: Και η Ομόνια είχε καλό ρυθμό.
16: Ναι. Ήταν ένα ερωτηματικό, νομίζω το είπε και ο Έκτορ Γκονζάλες, το ότι το πιο σημαντικό δεν είναι ότι κέρδισε η Ομόνια, αλλά το ότι κατάφερε να έχει αυτή την ενέργεια, αυτό το ρυθμό μετά από τρεις εβδομάδες, γιατί πραγματικά είναι μεγάλος, ήταν μεγάλη διακοπή, νομίζω ότι έλειπαν και 12 παίχτες της Ομόνιας, δηλαδή και οι προπονήσεις δεν μπορούσαν να βγουν με τέτοιο ρυθμό. Ο Μπάσκοβετς δηλαδή ήρθε χτες και σήμερα ήταν βασικός. Είναι πολύ σημαντικό να έχει χτίσει σε ένα βαθμό μια ομοιογένεια που να ξέρεις ο κάθε παίχτης που κινείται μέσα στο γήπεδο, και αυτό το ξέρει ο Μπάσκοβετς, είναι και ένας παίχτης που μόλις ήρθε έδεσε στην Ομόνια. Αλλά το δείχνουν και οι νέες μεταγραφές σιγά σιγά, όπως είπαμε και για τον Μπράουερς, αλλά και ο Σάτκα. Σας άκουσα και με τον συνάδελφο Μπανίκο Κωνσταντίνο νωρίτερα. Είναι πράγματι ένας παίκτης που έχει και παραστάσεις σε πιο ψηλό επίπεδο. Περνάει σιγά από τα ραντάρ, ενώ δεν του αναγνωρίζουμε την ποιότητά του ότι ήρθε στην Κύπρο, και πράγματι δίπλα από τον Κουλυμπαλή έχουν αποτελέσει ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Σκόραρε κιόλας και αυτό στο δεύτερο του γκολ. Δείχνει ότι μπορεί να δώσει και κύλησης και αυτό στα στημένα. Μαζί με Κουλυμπαλή είναι ένα δίδυμο που έχουν και το ύψος και ταχύτητα περισσότερο Κουλυμπαλή, αλλά και εμπειρία για να ανακόψουν κάθε αντίπαλο. Γι' αυτό και η Ομόνια σήμερα μου άρεσε, όπως είπαμε πριν, μέχρι που ξεκλείδωσε με τον γκολ του Μπράουερς. Μετά νομίζω είχε μια πολύ καλή συντήρηση.
9: Άνετη.
16: Το πρώτο ημίχρονο δεν είναι. Απλά περίμενε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έπαιζε με υπομονή. Δεν είναι ότι αχώθηκε ιδιαίτερα.
9: Και δεν είχε δημιουργήσει ούτε για τις προϋποθέσεις για τον κόλλο. Μας περιπτώσει το ημίχρονο. Ο φίλος 357 ρωτά Παντελή, ο Ακιντόλα είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα?
16: Όχι, ο Ακιντόλα δεν είναι. Τον απέκτησε η Ομόνια αφότου είχε δηλώσει τον κατάλογο για την Ευρώπη. Και τώρα το θέμα είναι μέσα σε αυτή την εβδομάδα για να προλάβει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Δευτέρα. Όχι, σε 10 μέρες περίπου.
9: Και ο φίλος 737, ο καλός μας φίλος 737, ποιος να πάει, κύριε Σάβα μου, να μείνουμε χωρίς τον πορτάρι? Ο Παντελής είναι να πάει. Λοιπόν, Παντελή μου, χίλια ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της βραδιάς σου. Καλή να περάσεις δηλαδή όμορφα. Και θα τα πούμε και την Κυριακή εμείς, γιατί είσαι στο Άρης, ο Ολυμπιακός Άρης, και θα τα πούμε και την Πέμπτη. Να είσαι καλά, Παντελή μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι, φίλες και φίλοι. Είδετε, φίλοι που ταξιδεύετε από την Πάφο προς Λεμεσό ή της Λεμεσού φτάσαν, ή της Λευκοσίας ενδεχομένως ακόμη να μην έχουν φτάσει, αλλά κρατήσαμε καλή συντροφιά, παιδιά. Να είστε καλά, προσεκτικά στο δρόμο, μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός, και ξανά στις 5 το απόγευμα με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο για τα αυριανά δύο παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Cyprus Link by Stoiximan, Κρασάβα εν Ιαπόλλων και Αποέλ Νέα Σαλαμίνα. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο που ήταν μαζί μου εδώ στο στούντιο στον ήχο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου. Τους συναδέλφους που σχολίασαν ή και περιέγραψαν τον σημερινό αγώνα, Καρμιώδης Ομόνια 0-3, και βέβαια όλους εσάς που συμμετείχατε με την ακρόασή σας ή και με τα μηνύματά σας. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Καλό σας βράδυ.
17: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ανακατεύουν την τράπουλα στον Δυσί, το παρασκήνιο της απόσυρσης της Ανίτας Δημητρίου, οι τάσεις στα συναγερμικά στρατόπεδα και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Γιώργος Παμπορίδης, από τον συναγερμό στην αποστασιοποίηση και τώρα στην διεκδίκηση του προεδρικού χρήσματος. Οι συγκρούσεις και οι φιλοδοξίες. Μιχάλης Ιωαννίδης, ο συντονιστής του σκιώδους υπουργικού του Δυσί, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικός μας θα είναι. Το σύριαλ δρόμου Πάφου πόλης Χρυσοχού συνεχίζεται. Δουλεύουν και κοιμούνται εργοτάξια, καταγγελίες σοκ για τις συνθήκες εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
17: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Σπορ FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
20: απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
21: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
22: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
23: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια. Early payout και 0% γανιώτα. Καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
26: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
27: Περιορίζει πολύ την κυκλοφορία του Ολυμπιακού και τη δημιουργία του Ράσελ. Ωραίος παίκτης. Δίνει στον Ντόζερ. Ντόζερ για τρεις αστοχή. Rebound από τον Μακιντάιρ. Ο Βεζένκοφ. Μια ολόκληρη επίθεση για τον Ολυμπιακό και πολύ όριμο. Ο Βεζένκοφ δίνει στον Φουρνιέ για να πάει σε κάτι οργανωμένο Ολυμπιακός. Λέμε για τον Ολυμπιακό και τα 3 στα 18, αλλά και η ΕΦΕΣ δεν πάει πίσω. 5 στα 16 τίποτα έχει. Φουρνιέ, ωραίο πλαϊνό που κερδίζει με τον Τζόνς, ο οποίος κάνει την μπάλα από τον Στράζελ. Δεν προλαβαίνει νομίζω η ΕΦΕΣ να κάνει κάτι. Ναι, τέλος. 35-31 λοιπόν, ένα φτωχό επιτρέψτε μου, ποιοτικά με πάρα πολλά εκατέρωθεν λάθη. Από 9 κατέγραψε στατιστική, με φτωχή δημιουργία. 8-9 assist. Πολλά στο χασούπι από τους δύο. Και ένα δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μετά το συν 10 που είχε στο τέλος της πρώτης περίοδου, το 26-16, τίποτα καλό. 9-15.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
28: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
29: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: ΗΠΑ ή Κίνα. Ποιος επικρατεί στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη? AI. Εργαλείο υπέρ ή εναντίον της ανθρωπότητας? Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μην μπει στο περιθώριο? Υπάρχει ηθική στην τεχνολογία. Η ψηφιοποίηση του κράτους μέσω AI. Όνειρο απατηλό ή υπαρκτή προοπτική?
3: This year's theme, AI battles. Challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, Sepaga, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus.

0: V&O και SPP Media Events.
1: Απόψε τραγουδάμε. Η Άντρη Καραντώνη επιστρέφει στα σαββατιάτικα μουσικά μας ραντεβού με ξεχωριστούς καλεσμένους. Απόψε τραγουδάμε. Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
3: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
2: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
3: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
2: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, κριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone. Η μπάλα στη Σέντρα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού διοργανώνει το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Ακαδημιών και ο Sport FM 95 στηρίζει δυναμικά την προσπάθειά τους με ένα 2ωρο live link μαζί με τους Εφρέμ Γεωργίου και Αντρέα Κοναρή. Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 από τις 12 μέχρι και τις 2 στο Καλογεροπούλιο Στάδιο στη Λεμεσό με τη συμμετοχή Ακαδημιών από όλη την Κύπρο. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τους μικρούς μας πρωταγωνιστές.

0: Χαιρόμαστε που έχουμε νέους ακροατές που είναι καινούριο σήμα. Χαιρόμαστε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Λοιπόν. Και καλώς ήρθατε όλοι γενικώς.
1: Ναι, και καλώς ήρθατε. Να τα πούμε τώρα. Ναι, δημοσιογραφικά. Πρέπει. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Βρισκόμαστε και συγκεκριμένα στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Τέταρτη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Πρώτο παιχνίδι στην Σάνελ Αρίνα. Κρύο πρώτο ημίχρονο, θα λέγαμε γενικώς. Ψάχνω εδώ και με το γήπεδο και μεταξύ τους και όλα. Λοιπόν, 35-31 είναι.

0: το σκορ, χαμηλό σκορ, προηγείται ο Ολυμπιακός με 4 πόντους. Το κάνω, ξανά είδαμε τον Μιλουτίνοφ να μπαίνει, να παίζει, πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα θα τα συζητήσουμε αυτά. Να σας πω εγώ.
1: Απλά έπαιξε 5,5 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και με την απουσία του Ντόντα Χόλ, ο οποίος γύρισε από την Αμερική, νομίζω πριν λίγες ώρες στην πραγματικότητα, ή το βράδυ της Πέμπτης τέλος πάντων, έχει πέσει όλο το βάρος στον Ντέρικ Τζόουνς για τη θέση 5. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πόσα λεπτά δηλαδή είναι προγραμματισμένο να μπορεί να βγάλει ο Μιλουτίνοφ. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Ναι. Καλά πάει ο Ντέρικ Τζόουνς μέχρι στιγμής.
1: Αλλά απλά είναι, θέλει και λίγο.
0: Θα βγάλει ένα 25 λεπτό μέσα στο παρκέ, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τους γνωστούς τρόπους. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr. και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, αυτό το κόκκινο μπάνερ, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, και εκεί θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα αποστέλλετε στο ramagia05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, τελειώνει και αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Δόξα τω Γιαραμπή, δεν κάναμε, όσο ξέρουμε. Οπότε καλά είμαστε και προχωράμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και. Δεν ρωτάω, θα το πω απλώς καταφατικά. Επειδή είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία ζωής,
1: ναι.
0: Βέβαιος, το στοίχημα Nation, να ξέρετε, στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Face στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Τώρα, σε λίγες μέρες δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή τώρα, σε 6 μέρες είναι αυτή η αγωνιστική. Όχι, τι λέω.
1: Τι λέω.
0: Συγγνώμη,
1: άκυρο. Conference δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η πρώτη.
0: Καλά,
1: εκεί δεν είστε.
0: Τέταρτη, συγγνώμη, τα μπερδεύσαμε τη δεύτερη. Από τη χαρά μου που ξαναξεκινάει. Όχι, για την τέταρτη, έχετε καλά να το προγραμματίσετε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες παγέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας για να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το στοίχημα Nation. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξη. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού έχουμε σε εξέλιξη άλλα δύο. Λίγο πριν τη λήξη του μικρόνου Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις 38-35 και στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 32-34 το παιχνίδι. Επίσης ενδιαφέροντα παιχνίδια και για τα διάφορα πρωταθλήματα. Έχουμε για τη Λα Λίγκα το Μάλαγα Ισπανιόλ 0-0 στο 10, Ντόρτμουντ Βέρντερ λίγο πριν το ημίχρονο επίσης 0-0, Λανς Λιόν στο 25 επίσης 0-0, Μορερένσε Ζιλ Βιθέντε στο 65 επίσης 0-0, Άιντχόφεν Χέρενφεν. Πιτέζω εδώ έχουμε γκολ, στο 50 είναι 1-0 το παιχνίδι, Μπέβερν Λόμελ 0-1 στο 25, Ράκοβ Κατοβίτσε 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο, Βόνι η 1 για να πάμε στο μπάσκετ 79-41, Ντιζόν Λιμός γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ 69-76 και για τους μίστες έχουμε και ένα Αλντοσίβι Ατλέτικο Σαρμιέντο 1-1 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, Αλνάσρ Ντιρίγια τελείωσε αυτό 2-0, αυτό βάλε γκολ ο Ρονάλντο νομίζω. Νομίζω ότι έβαλε γκολ ο Ρονάλντο.
1: Και πιο σύνηθες τα μεγάλες.
0: Εδώ πέρα. Έφτασε. Εντάξει, τώρα θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση σε λίγο. Έχει φτάσει στα 980, αν δεν απατώμε. Ο Ρονάλντο. Λοιπόν, έχουμε ένα Αβελίνο Σαμπντόρια 4-1. Που την Αβελίνο, ξέρετε, την έχουμε στην καρδιά μας η μεγαλύτερη. Διότι έπαιξε και ο Νικολό. Λοιπόν, μαζί με τον Βάλτερ το Σάχνερ τότε.
1: Τον Αυστριακό, βεβαίως. Οι δύο ξένοι που είχε Αβελίνο τότε, ναι.
0: Και ο Νικολό ξεκίνησε και σούπερ. Λοιπόν, κατά στιγμή, όταν θέλατε στο YouTube, ξεκίνησε στο κύπελο με γκολ.
1: Στο κύπελο. Καταπληκτικά. Δύο γκολ, νομίζω, πέτυχε εκεί.
0: Δύο γκολ και μετά έπαιξε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είναι η αλήθεια. Άλλα βασικό, άλλα ω αλλαγή. Εκεί δεν το μάτωσε.
1: Ναι.
0: Εκεί στο πρωτάθλημα δεν το μάτωσε. Λοιπόν, και έχουμε επίσης για δεύτερη κατηγορία Γαλλία, να τα πούμε όλα αυτά. Είναι τόσο και άλλα αρκετά παιχνίδια. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε, θα έλεγα, γιατί είναι έτοιμο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Οπότε πάμε στην Σανέλ Αρίνα και στον Νίκο Ζέρβα. Γεια σου, Νικόλα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά. Πώς σου φαίνεται εκεί?
2: Εντάξει, προσπαθώ να συνηθίσω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο γήπεδο. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, νομίζω. Όχι σε ρυθμό sold out, ok. Άρα είναι ελάχιστα τα διακαθίσματα. Είναι περισσότερο από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Σιγά σιγά θα συνηθίσουμε, νομίζω, όλοι. Και ο κόσμος και η ομάδα. Και εμείς που επί 17-18 χρόνια περιγράφουμε στο στάδιο, εμείς και φίλες.
1: Νίκο, τι λένε οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ?
2: Η εκτίμηση που έχει γίνει επίσημα από τον Ολυμπιακό είναι ότι ο στόχος είναι τέλος Φεβρουαρίου.

Να άτσαλο λέει από Μπρούνο Φερνάντο, μαζεύει το rebound, δίνει έξω στον Λόιτ Σάριτς για 3 από τις 45 μοίρες, μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Λόιτ, Σάριτς, Ντόζιερ, Φερνάντο και Στράζερ είναι οι 5 της ΕΦΕΣ. Βεζένκοφ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ με τον Στράζερ απέναντί του. Φαίνεται να χάνει λίγο την κατοχή, τελικά το βρίσκει και βάζει ένα καλάθι το πρώτο του απόψε. Έχει και 3 ασίστ το πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, 37-31. Ο Ολυμπιακός παίρνει καλύτερο βαθμό στην άμυνα από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έχει μπλοκάρει η επίθεση του σήμερα αρκετά. Στράζελ, για να δούμε στο δεύτερο μήχρονο, θα βρούμε οι τρέχες του Μπαριζόκα περισσότερες διεξόντους προς το καλάθι. Αυτή η αστοχία πάντως δεν είναι καλός συμμάχος, γιατί οι άμυνες πάντα κλείνουν προς τα μέσα. Ο Ντόζιερ σε μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια αστοχή. Ο Σάριτς μαζεύει το rebound, ο Μακιντάιρ του παίρνει την μπάλα μέσα στα χέρια. Ο Ολυμπιακός είναι σε κατάσταση transition. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. 39-31. Ένα coast to coast ουσιαστικά από τον 32χρονο γκάρντ. Όπως και αυτός ψάχνει επιθετικά το παιχνίδι του. Είναι πολύ διαφορετικός ο ρόλος του στον Ολυμπιακό από ό,τι ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι λογικό να έχει πρόβλημα προσαρμογής. Ντόζιερ, φάουλ του Φουρνιέ. Και εγώ την αίσθηση ότι είναι διαβολές. Ναι, είναι σωστό το σφυρίγμα. Ναι, έχει κατεβάσει το χέρι. Πάει στην μπάλα το χέρι του Φουρνιέ, αλλά μου το βρίσκει και τον αγώνα του Ντόζιερ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Με 6 πόντους και 2 τρίποντα από PJ Ντόζιερ. Θα βάλει την πρώτη. 3 στις 5 βολές η ΕΦΕΣ, 6 στις 7 ο Ολυμπιακός. Γενικά δεν έχει πολλές βολές στο παιχνίδι. Πολύ αστοχία έχει. Πολύ τόσο πολλά φάουλ. 39-33. Ο Μακιντάιρ σε μια ακόμη οργάνωση επίθεσης του Ολυμπιακού απέναντι στον Στράζελ. Μακιντάιρ στον Βεζένκοφ, που ξεκίνησε καλά εκτότε έχει συγγύσει. Μακιντάιρ παίζει ένας-ένας με τον Στράζελ. Ο Μιλουτίνοφ σώζει την κατοχή. Φουρνιέ για τρεις. Ναι, δυνατό. Δυνατή ανάσα αυτή για τον Ολυμπιακό από μακριά. Μετά από αρκετή ώρα σκόρα κατά 6-75 Ολυμπιακός. Με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 7. Στράζελ στον Ντόζιερ. Ο Ντόζιερ είναι με τον Φουρνιέ. Ο Στράζελ με τις αλλαγές από τον Βεζένκοφ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της ΕΦΕΣ. Ο Στράζελ, καλή άμυνα τον Βεζένκο, βρίσκει όμως τη γωνία τον Σάριτς. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, ο Κροάτης δύο φορές εκεί. Πιαστεί λίγο άτυχος, 0 στα 6 εντός παιδιάς από τον Σάριτς που έχει μόλις έναν πόντο. Έχει πάει άψογα ο Ολυμπιακός και ο Βεζένκο θα αντικεθεί πάνω στα αργά πόδια του Σάριτς. Ο Μιλουτίνοφ έρχεται με follow για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός του είναι 11. 44-33. Φάουλ του Φουρνιέ. Δεύτερο. Δεν το καλό δέχεται ούτε αυτό ο Φουρνιέ. Αλλά νομίζω το έκανε. Πάνω στον Ντόζιερ. Ο οποίος επαναφέρει και την μπάλα από την πλαϊνή γραμμή 17 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Ντόζιερ τα λέει εκεί σε ήρεμο ύφος με τον Φουρνιέ. Το προηγούμενο το πρώτο καλάθι του Μιλουτίνοφ. Από το τρίτο επιθετικό rebound του. Έχει 5 συνολικά ο Σέρβος. Είναι ο Φερνάντος, ο Στράζελ, όχι. Ο Μακιντάιρ παίζει πολύ καλή άμυνα στο Στράζελ για να μην πάρει την μπάλα. Ο Σμάνι, ο οποίος παίρνει θέση του Σάριτ, θα δώσει τον Μπρούνο Φερνάντο, έξω στον Λόιτ. Λόιτ, 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόζιερ για 3 στο τέλος του χρόνου. Να το. Το τρίτο τρίποδο του PJ Ντόζιερ. Εδώ η ΕΦΕΣ κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Ο Ντόζιερ βγήκε ελεύθερο σουτ 44-36. Ο Μακιντάιρ το έχει πάρει προσωπικά και τρίτο συνεχόμενο καλάθι για τον Μακιντάιρ με μια διακοπή για αυτό το follow του Μιλουτίνοφ. Συν 10 και ο Μακιντάιρ στους 6. Είχε ξεμπουκώσει όπως λέμε εντός εισαγωγικών ευθετικά και στο Ιβανόφιο. Τον πολύ καλή άμυνα από μπροστά του Γουόρντ αναγκάζει στο 10ο λάθος στην ΕΦΕΣ. Ο Γουόρντ, ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός και αμυντικά και επιθετικά στην πρώτη περίοδο, έκανε μια άψογη εμφάνιση. Έβαλε και 6 πόντους, περίοδο 2 rebound και πολύ καλές άμυνες.

0: Μπεζέγκοφ στο Μιλουτίνοφ. Ο Γουόρντ ξανά προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση άτσαλα. Έρχεται ο Μπεζέγκοφ, παίρνει το θετικό rebound μαζί και το foul και δύο βολές από τον Οσμάνι. Αρχίζει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά και εξαργυρώνει αυτά τα θετικά του rebound. Θυμίζω ότι στην Πολώνια οι Ερυθρόλευκοι έχασαν 20 αμυντικά, τα 12 εξ αυτών στην τέταρτη περίοδο. Σήμερα έχουν πάρει οι ίδιοι 14, αλλά και μόλις 8 πόντους από αυτά μπορεί να γίνουν 10 αν ο Βαζένκοφ ευστοχίσει στις βολές. Βάζει την πρώτη. 47-36. Και τώρα 48-36. 5:50 ακόμη ο τέλος τρίτης περίοδου της Summer Arena. Ο Γουόρντ κυνηγάει τον Στράζελ. Πολύ καλή άμυνα του Τουρνιέ, ο οποίος βγαίνει από μπροστά. Ο Ολυμπιακός είναι συνδυασμό με τον Μάκη Ντάρι, πιάστε τον. 50-36 με την εκτόξευση του Κόντι Μίλερ. Μάκη Ντάρι, μπορώ να πω καλώς τον, καθώς στα προηγούμενα τρία παιχνίδια δεν ήταν επιθετικά αυτός που μπορεί, ήταν μόνο δημιουργικά. Σήμερα ο Μάκη Ντάρι είναι αυτός που στην τρίτη περίοδο έχει βάλει 8 μαζεμένους πόντους και έχει συνεισφέρει στα μέγιστα για αυτό το συν 14. 50-36, time out τον Παύλο Λάσο.
1: Η καλή άμυνα έφερε ανοιχτό γήπεδο, επιθέσει ανοιχτό γήπεδο και επίσης ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να σκοράρει από τα 6,75. Είχε...
2: Δεν μπορούσε να σκοράρει γενικώς στη δεύτερη περίοδο.
1: Ναι, και από τα 6,75 ειδικώς είχε 2 στα 15, πώς είχε 2 στα 16, αντί να πηγαίνει και να δοκιμάζει πότε θα σπάσει, ας πούμε, η κατάρα και πότε θα μπορέσει να ευστοχεί στα τρίποτα. Πέρα από ένα του Φουρνιέ που είδαμε νωρίτερα, έχει βάλει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, είτε με τις μπούκες του McIntyre, είτε με τα επιθετικά rebound του Μιλουτίνοφ και του Βεζέγκοφ. Γενικά έχει πάει σε μια άλλη φιλοσοφία, δεν μου μπαίνουν τα τρίποντα, τι θα κάνω, θα κάτσω να σκάσω, θα πάω την μπάλα μέσα στο καλάθι και θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ εκεί τα mismatch. Ο McIntyre είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, οπότε έχει πλεονέκτημα όταν πάει στο ένας με έναν για να φτάσει μέχρι το καλάθι. Και συνδυασμό με την καλή άμυνα, προφανώς η διαφορά πήγε στο σύν 14, θυμίζω στο ημίχρονο ήταν στους 3 πόντους.
2: Στους
1: 4, συγγνώμη, 35-31. Αυτό το συν 4 έχει γίνει συν 14 πολύ γρήγορα και χωρίς άγχος.
2: Σωστά. 3 λεπτά πριν το τέλος, Μπασκόνια Μπεσίκτας, πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπασκόνια Μπεσίκτας στο 42-44, έχουμε ημίχρονο στη Βαρκελόνη. Μπαρσελόνα Ζάλγκερς 41-39, στο καλά δηλαδή. Και στα παιχνίδια που είπαμε πριν, το Μάλαγα Ισπανιόλ έχει γίνει 0-1, το Λανς Λιόν έχει γίνει 1-0. Αυτά είναι γκολ που μπήκανε. Και στα παιχνίδια που δεν είχαμε πει καθόλου, δεν θα τα πούμε ούτε αυτή τη φορά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
1: Έλα, Νικόλα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 50-36 με το time out του Λάσο Στράζελ με τον Λόιντ. Λόιντ για 3. Θα στοχίσει και αυτό ψηλά. Το rebound από τον Μάκη Ντάιρ. Ο Λόιντ πολύ χαμηλά. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός το πάει πολύ καλά και στον Σάριτς, ο οποίος έχει 14 πόντους μέσω όρο στα 3 πρώτα παιχνίδια και βάλει μόλις έναν.
1: Πάντως, Νικόλα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ο Λόιντ της Μονακό με το Λόιντ της Εφές, όχι μόνο σήμερα, με το Λόιντ της Εφές, είναι και δύο πέρυσι, διαφορετικοί παίκτες.
0: Ναι, και πέρυσι δεν ήταν καλός.
1: Και πέρυσι.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα ομάδας. Ξεκάθαρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει πιο οργανωμένα πράγματα. Ωραία τώρα συνεργασία του Φουρνιέ με τον Μιλουτίνο Εθνάκη, η δημιουργία, η τέταρτη παρακαλώ του Φουρνιέ. 52-36 συν 16 ο Ολυμπιακός έχει πατήσει τον γκάζι. Τρέχει ένα επιμέρους 17-5 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Γενικότερα έλεγα ότι και στον Σάριτς και στον Λόιντ έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ενώ και ο Στράζελ, ο οποίος είναι από τους κινητήριους μοχλούς του ΣΕΦΕΣ, έχει μείνει στους 7 με καμία assist. Το λέει πολλά. Ο Γουόρντ στον εφημεριασμό 54-36. Νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πολύ το τοπίο. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ανοιχτές διόδους, δεν έχει μείνει τόσο πολύ στα τρίποντα όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ήταν ευεργετικό το ημίχρονο και οι οδηγίες που δόθηκαν. Ο Ντόζιερ θα στοχίσει, ο Μιλουτίνοφ εδώ στο Βεζένκοφ και πλέον φλερτάρει με το συν 20 ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά. Λάθος. Σωστό είναι το στήριγμα. Είναι μπρος πίσω αυτό από τον Γουόρντ, ο οποίος πήγε πιο αργά από ό,τι έπρεπε. Πάρει την μπάλα. Αυτό διόλου βέβαια εμποδίζει τους 8.000 φίλους του Ολυμπιακού να στήσουν έτσι ένα μικρό πάρτι εδώ στη Σάμερ Αρίνα. Στην πρώτη τους επαφή με αυτό το γήπεδο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάντως. Πολύ πιο ζεστό από το παλιό στάδιο της Πιθυλίας που η εξέδρευση είναι μακριά από το χαρτί. Εδώ τώρα είναι στα 3-4 μέτρα. Φάουλ του Γουόρντ στο μεταξύ. Το τελευταίο που έχουμε δώσει ο Ολυμπιακός. Επαναφέρει ο Λόιντ στον Κάι Τζόνς. Και ξανά στον Ράσελ, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε στο πρώτο μήχρονο, αλλά ήταν πολύ δημιουργικός και δημιουργήσει καλές αποστάσεις βασικά για 3 assist. Λόιντ για 3 νάτος. Πρώτο καλάθι του στο δεύτερο μήχρονο και πρώτο τρίποντο. 54-39. Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ, έχει βγει πάνω από τον Ντόζερ. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος, αλλά ο Βεζένκοφ έρχεται να πάρει την μπάλα, να κάνει έναν άποδο lay-up, νέο rebound από τον Μιλουτίνοφ και φάουλ. Τέταρτο επιθετικό του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρσι ήταν ο πρώτος rebounder της Ευρωλίγκας γενικά, αλλά και στα επιθετικά rebound. Εντελώς άλλη εικόνα του Ολυμπιακού με τον Μιλουτίνοφ στο πάρκε και στις δύο πλευρές. Ο Μακιντάιρ παίρνει το πρώτο θερμό χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού. Στη θέση του ξανά ο Γιάννη Μοντέρο, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα και θα διχάσει από την παρέμβαση του Κάμερον Πέιν. Ο Λάσο γνωρίζει ότι η θέση του δεν είναι και πολύ ασφαλής στην ΕΦΕΣ. Ο Γουόρντ τώρα θα πάρει μια μαγική πάσα από το Φουρνιέ και παράλληλα και φάουλ από τον Ντόζερ για δύο βολές. Κινήθηκε έτσι μουλοχτά, επιτρέψτε μου, κάτω από τη ρακέτα ο Γουόρντ. Ο Ντόζερ δεν τον πρόλαβε, τον τράβηξε. Τον στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Γουόρντ, ο οποίος φλερτάρει με το να γίνει ο πρώτος υψήφιος του Ολυμπιακού. Δείγμα του πόσο καλό παιχνίδι έχει κάνει σήμερα και εξαιρετικά ο Γουόρντ, γιατί τα υπόλοιπα στη στατιστική δεν αποτυπώνονται. 55-39, πέμπτη ασίστ του Φουρνιέ, παρακαλώ. 1-2 για τον Γουόρντ. Διαφορά στους 16-3 και 24. Ο Λόι το παίρνει προσωπικά. Θέλει να φάω για δύο βολές από τον Γουόρντ. Σωστό το φάουλ. Αλλά δεν και πολλή ώρα, νομίζω, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε με αυτή την ορμή στο δεύτερο ημίχρονο και άρχισε να πετυχαίνει πολύ εύκολα καλάθια. Η ΕΦΕΣ έχει χάσει και τη συγκέντρωσή της. Δεν πάει δηλαδή σε οργανωμένες επιθέσεις, δεν αλλάζει την μπάλα. Τώρα λέει ότι να κάνει μια ποικιλία, κέρδισε αυτό το φάουλ, αλλά σε βάθος 40 λεπτά θα δεν μπορούσαν. Λόιντ. Θα στοχίσει την πρώτη, θα είναι τους 6 ο Λόιντ. Ψάχνοντας για διψήφιους, μόνο ο Ντόζιερ είναι γενικότερα στο μάτς, με 11. Βέβαια έχει πλουραλισμό με τον Γουόρντ στους 9, τον Βεζένκοφ επίσης στους 9, τον Φουρνιέ στους 7, τον Μακιντάρι στους 8, τον Ταϊρίκ Τζόνς στους 7. Ενώ ετοιμάζεται και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος, όπως προείπα και το επαναλαμβάνω για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ξεπέρασε στην 7η θέση όλων των εποχών στα rebound της Ευρωλίγκας το Γιάννη Μπουρούση με τα 3 που μάζευσε. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης Μπουρούση θα είναι χαρούμενος για τον φίλο του και συμπαίκτη του και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Μιλουτίνοφ με τη διαφορά να έχει πέσει στους 14 πλέον. Κουρνιέ παίρνει το σκρίν του Μιλουτίνοφ, βγάζει τον Παπα-Νικολάου ελεύθερο για 3, θα βάλει και άλλο αρχηγός, ναι γιατί όχι. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου με το δεύτερο του τρίποντο φτάνει τη διαφορά στους 17. Τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου, ο Πέιν. Ο Πέιν σουτάρει για 3 μπροστά στο Μιλουτίνοφ και το βάζει. Αλλά και πάλι χωρίς πάσα η ΕΦΕΣ. Πέιν, θυμίζω, είναι ο αντικαταστάτης του Mike James. Όσο και αν είναι πολύ βαρύ αυτό, με τον οποιονδήποτε μπασκετμπολίστα κληθεί να αντικαταστήσει τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση. Ο Φουρνιέ θα στοχίσει σε τρίποντο. Η ΕΦΕΣ προσπαθεί να βρει ανοργάνω την άμυνα του Ολυμπιακού, όμως δεν τα καταφέρνει. Έτσι πάει στο οργανωμένο παιχνίδι. Ο Κάμερον Πέιν ένα ακόμη καλάθι. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο διαμαρτύρος για φάουλ. Το έκανε ο Μοντέρο. Μόνο καλάθι για τον Πέιν. 58-46. Μοντέρο στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ με τον Γιούστα. ο οποίος έχει επιστρέψει το παιχνίδι. Και μια σταματάει την τρίπλα, δίνει στο Βεζένκο. Βεζένκο με τον Ουσμάνι. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Φουρνιέ από τα 4,5 με τα μπλου αστοχή. Επιθετικό rebound το χι. Μόνο rebound. Λόιντ. Κυρία για την εφές να πάει στο μονοψήφιο είναι ετοιμάζοντας τον Ντέρικ Τζόουνς ο Μπαρτζόκας. Πέιν για 3. Μάλιστα με ταμπλό. 58-49. Οι 7 μαζεμένοι πόντοι. 8 με συγχωρείτε. Μαζεμένοι πόντοι του Κάμερον Πέιν. Αλλάζουν άρδιν το σκηνικό εδώ στη Σάνιλ Αρένα. Το συν 17 του Ολυμπιακού γίνεται συν 9. Και ο Μοντέρο, ο οποίος δεν είχε φανεί απόψε, οργανώνει μια ακόμη επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου του ανοίγει δρόμο με Λουτίνοφ στην γραμμή. Εκεί δεν τα καταφέρει ο Παπα-Νικολάου όμως. Ο Φουρνιέ με τον Οσμάνι προλαβαίνει το χρονόμετρο. Ο Φουρνιέ αστοχή. Επιθετικό rebound νούμερο 5 του Μιλουτίνεφ όμως. Φουρνιέ για 3 από τη γωνία. Ούτε τώρα. 6 επιθετικό rebound του Μιλουτίνεφ, ο οποίος συνεχίζει το πάρτι.

0: Ντόρσεϊ στη θέση του Φουρνιέ. Χρειάζεται τώρα ο Ολυμπιακός και Μοντέρο και Ντόρσεϊ. Μόλις δύο πόντους έχει βάλει ο Μοντέρο, μία assist. Ο Ντόρσεϊ είναι άποντος με μία assist και αυτός. 59-6 ο τέλος τρίτης περίοδου. Επαναφέρει ο Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός έχει 12 δευτερόλεπτα. Αρκετό χρόνο για να επιτεθεί. Στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα. Βγαίνει για σκρίνο ο Βεζένκοφ, παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Βεζένκοφ προσποιείται στον Γιούστα, σουτάρει για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound του Ταϊρίκ Τζόνς. Άστοχος ο Ταϊρίκ Τζόνς από κάτω. Νέο επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ντόρσεϊ για 3. Καλά βγήκε. Η μπάλα μπήκε και βγήκε βασανιστικά. Μόνο 3 βολές για τον Ντόρσεϊ. 19 πλέον τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Και στην πρώτη διακοπή θα ψάξω αν είναι κάποιο είδος ρεκόρ. Εδώ ο Ντόρσεϊ παραλίγο να πάρει το απόλυτο. Ο Βεζένκοφ αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Προχωράει σωστά βέβαια, δεν είναι πουτσένι, δεν ξέρω τι έχει ακριβώς, πάει στα αποδυτήρια. Ο Ντόρσεϊ χάνει τη βολή. Κλεδρισμένος μάλιστα, χτυπάει και την μπάλα στο παρκέ. Ο κόσμος τον χειροκροτεί για να τον ενθαρρύνει. Μέσα η δεύτερη. Ο Ζέκοβ επέστρεψε, οπότε προφανώς ήταν κάτι πολύ απλό. ...60-49 με τον Ντόρσεϊ να βάζει τους δύο πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Με αυτές τις βολές. Γιούστα με τον Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα του Μοντέρο, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Βουτάει challenge ο Κάι Τζόνς. Υπάρχει διχογνωμία τώρα να μείνει σε Λότερο Μόζερ και Ρίτσι, για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα αλλάξει κατοχή. Νομίζω ότι βγαίνει από τα χέρια του Ταϊρίκ Τζόνς και όχι του Κάι Τζόνς. Αυτό τώρα συζητούν οι διαιτητές. Ναι. Και την αλλάζουν την απόφαση τους από μόνοι τους. 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση της ΕΦΕΣ. 30 δεύτερα και 1 για την τέλος τρίτης περίοδου. 64-49 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ όπως και η ΕΦΕΣ. Πολύ ραπάσα τον Οσμάνη από τον Γιούστα για 3. Τώρα ο Γιούστα θα στοχίσει. Η ΕΦΕΣ έχει 9 στα 24 πλέον. Πίσω από τη γραμμή. 5 στα 23 και ο Ολυμπιακός. 2 στα 5 στην τρίτη περίοδο. Δείγμα του ότι δεν έχει επιμείνει πολύ, όπως σωστά είπε ο Κώστας Βανιμάκης, στο να σουτάρει ανεξέλεκτα τρίποντα. Δεν είναι η μέρα του. Ντόρσεϊ στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Κάμερον Πέιν. Ο απίστευτο καλάθι στο τέλος του χρόνου από τον Γιάν Μοντέρο. Πέφτοντας, εκτέλεσε ο πρώην παίκτης της Βαλένθια. 62-49. Με υποψία φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Πέιν. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει με το συν 13. Δεν είναι η μέγιστη διαφορά, αλλά το επιμέρους 27-18 της τρίτης περίοδου έχει βάλει στις σωστές ράγες το τρένο της νίκης για τους Ερυθρόλεπτους. Τα λέμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
1: Έκανε μια μικρή αντεπίθεση η ΕΦΕΣ. Κατάφερε εκεί να κατεβάσει τη διαφορά, η οποία είχε ανέβει αρκετά ψηλά. Το κλείσιμο ωστόσο του 10 λεπτού φέρνει τον Ολυμπιακό με ένα καλό προβάδισμα. Με μια έτσι καλή παρακαταθήκη για την τέταρτη περίοδο. Όπου αν συνεχίσει σε αυτό το τέμπο, δηλαδή με σοβαρότητα σε επίθεση και άμυνα, με κόσμο να πηγαίνει στα επιθετικά rebound που του δίνουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Και όχι επιμονή στο τρίποντο, αλλά στο να περνάει την μπάλα μέσα, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από την ΕΦΕΣ.
2: Εντάξει, όχι ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχο στο τρίποντο, στο 50% είναι, αλλά στο τρίποντο είναι στο 20%. Ναι. Οπότε είναι γενικώς υπάρχει μια στοχεία. Λογικό. Καινούργια γήπεδα, καινούργια καλάθια, να τα λέμε κι αυτά. Υπάρχουν. Είμαστε τέλος τρίτης περίοδου και ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη με διψήφιο αριθμό πόντων ακόμα. Ναι. Εντάξει, θα πείτε, ψηλοπράγματα είναι αυτά και σε χαμηλό σκορ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να δούμε τι έγινε και με τον Βεζένκοφ που πήγε στα αποδυτήρια. Αν είναι κάτι στιγμιαίο, ας πούμε, ή είναι κάτι πιο σοβαρό. Θα φαντάζομαι, θα μάθουμε αργότερα. Θα ξέρει ο Νίκος Ζέρβας, θα μάθει, θα ρωτήσει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι το Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις ξεκίνησε στην τρίτη του περίοδο. Είναι στο 43-39 αυτή τη στιγμή. Ενώ και το παιχνίδι της

0: Μπασκόνια με την Μπεσίκτας είναι στο 51-49.
1: Με τον Έντουαρτσον βαρεύω, λες.
0: Ναι.
1: Τον Έντουαρτσον, τον οποίο τον τσακώσανε να οδηγεί, δεν θυμάμαι, νομίζω με παραπάνω αλκοόλ από το όριο. Έφαγε ένα καλό πρόστιμο από την Ζάλγκη. Ουσιαστικά του είπανε: μην διανοηθείς να το ξανακάνεις, διότι αυτή τη φορά γλιτώνεις με πρόστιμο. Μετά τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ελαστικά.
0: Ναι, λογικό.
1: Ναι.
0: Λογικά ακούγονται όλα αυτά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ο Βεζένκοφ μάλλον στο μέρος πήγε, παιδιά.
1: Όλα καλά.
2: Το ρεκόρ του Ολυμπιακού στα επιθετικά rebound είναι 23 από τις 17 Μαρτίου του 2017 απέναντι στη Γαλατά Σαράι. Το θυμήθηκα μάλιστα, το είχα περιγράψει αυτό. Είναι στο DPFT. Βέβαια το έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπερβάλλει αυτό στην τετάρτη περίοδο. Αλλά νομίζω ότι είναι κοντά στο ρεκόρ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός με 5 ακόμη επιθετικά σπάει αυτό το σημαντικό ρεκόρ των 23 rebound παύλα έξτρα κατοχών. Φάουλ κερδίζει ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στον ντεμπούτο του με την ΕΦΕΣ, την αλήθεια. Λέγαμε ότι ένα από τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, εκτός ότι έπρεπε να βελτιώσει την άμυνά του, ότι παίζει σε ένα γήπεδο για πρώτη φορά με τον κόσμο του, ήταν ότι δεν ήξερε πώς θα αγωνιστεί η ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τεράστια απουσία. Εννοείται ότι αποδυναμώνεται πάρα πολύ η ΕΦΕΣ. Είναι κακό νέο για όλο τον μπάσκετ, καλό νέο για τους αντιπάλους ΕΦΕΣ, αλλά καταλαβαίνετε ότι αλλιώς μπορείς να κάνεις scouting με τον Mike James μέσα, διαφορετικά χωρίς αυτόν. Δεν δείχνει να έχει επηρεάσει τον Ολυμπιακό Ρόδο αυτό, ο οποίος νομίζω ότι αν ήταν λίγο στοιχειοδός και έστωχος από τον περίμετρο, θα είχε καθαρίσει το μάτς. Ο Πέιν έχασε την πρώτη βολή, μένει το 62-49. Θέλει όμως και για την δεύτερη να του βάλει. 62-59-40 για το φινάλε της αναμέτρησης της τέταρτης αγωνιστικής εδώ στη Σάντα Λαρίνα. Ο Ντόρσεϊ, ο Μοντέρο, ο Τζόνς, ο Ντζάι και ο Παπα-Νικολάου είναι περίπου Ολυμπιακού. Ντζάι και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει την εσωτερική, θα πάρει φάουλ για δύο βολές. Ζητάει μάλιστα να μετρήσει και το καλάθι. Και προς την δούλευση που παίρνει στην κάθοδο το σούτ του. Ο κόσμος διασκεδάζει πάντως και συμμετέχει καθολικά από όλα τα μήκη και πλάτη της εξέδρας. Να, νομίζω δεν έχει δίκιο πάνω καλά, ήταν στο ανώτατο σημείο της ανώδιου μπάλα, οριακό. Δύο δολές λοιπόν για τον αρχηγό, που θα χάσει και τις δύο. 64-50. Τελικά μέτρησε το καλάθι, ζητώ συγγνώμη. Το καλάθι μέτρησε και ο Παπα-Νικολάου έχασε τη μία βολή. Τη συμπληρωματική δηλαδή. Θα κάνει φάουλ ο αρχηγός στο τρίτο δικό του. Οι διαιτητές πάνε στη γραμματεία, δεν ξέρω για τον λόγο. Υπάρχει μια διακοπή. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Ξέρω τι ακριβώς διακυβεύεται τώρα εκεί. Κάποιο φάουλ φέρθηκε κάπου αλλού. Τώρα, ο Λότερμος ρυπάει για να δώσει την... Ναι, χρειώθηκε φάουλ προηγουμένως στον Κάι Τζόνς, αλλά ήταν στον Γιούστα. Αυτή η αλλαγή έγινε, προφανώς, εντάξει, μικρή λεπτομέρεια, σημαντική. Ο Λόι θα επαναφέρει. 64-50. 9-16 το φινάλε. Κάι Τζόνς στον Ράσελ. Ο Ράσελ στον Κάι Τζόνς ξανά, ο οποίος βάζει την μπάλα στο παρκή και παίρνει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δεύτερο φάουλ του Αμερικανού. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Πρέπει να το προσέξει αυτό. Τα κάνει γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Έχει δικαίωμα για ένα ακόμη. Ο Λόιτ θα επαναφέρει. Στον Οσμάνι. Οσμάνι με τον Ντζάι προσπαθεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Απέξει πλάτη, γυρίζει. Ωραίο το fade away, ελάστοχο. Από τον Οσμάνι. Rebound του Παπα-Νικολάου. Το Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Κάμερον Πέιν. Δεν ξέρω γιατί απορρίει τώρα ο Πέιν. Τον κρατούσε τον Μοντέρο από παντού. Μόνο την αφάνα τον έπιασε. Χέρι, φανέλα, όλα. Γενικά καλή διατησία πάντως σήμερα. Με λίγη γκρίνια, με κατέρωθαν. Χωρίς λόγο. Jones, δεν τελειώνει τώρα το βήθισμα. Βάζει πολύ ωραία πάσα στον Εντζάι εδώ ο Jones. Και στο οποίο σήμερα είναι καλά, γιατί παρότι το βήθισμά του δεν ήταν το ιδανικό για να πάει να τελειώσει τη φάση, είδα καριέρα τον Εντζάι και τελείωσε τη φάση ο Σενεγαλέζος. Λόιντ, στο για 3 προς τον Παπα-Νικολάου μέσα. Ο Λόιντ έχει βρει ρυθμό. 66-53. 8-25 για το φινάλε. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με φιλότερα στο χ. Ο Λόιντ μαζεύει το rebound. Γιατί προσπαθεί να ροκανίσει την διαφορά όσο μπορεί για να κάνει την τελική αντεπίθεση. Γιούστα, ακεί η ενέργεια από τον Γιούστα. Καλή άμυνα για τον Μοντέρο, ο οποίος τον οδηγεί σε μια ποικιλία. Ντόρση. Ο Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση. Πατάει καλά στο χ όμως. Λιμπάνω τον Λόιντ που είναι παντού. Και φάουλ του Παπα-Νικολάου, τέταρτο. Πάνω στον Λόιντ. Λέει στον Μπαρτζόκα να τον αφήσει λίγο ακόμα τον Παπα-Νικολάου. Το δέχεται ο προπονητής του. Ο Παπα-Νικολάου με 4 φάουλ. Νομίζω ότι όπου να είναι έρθει η ώρα του Ward ή του Φρουνιέ. Θα δούμε. Τάι Τζόνς στον Κάμερον Πέιν. Ο Πέιν είναι με τον Ντόρση, αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου και άλλο σκριν του Κάι Τζόνς στον Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Ντόρση, πάρα πολύ καλή άμυνα και καλάθι στον εφνιδιασμό με κάρφωμα από τον Ντόρση, μάλιστα. 68-53. Εδώ ο Πέιν έκανε λίγο κατάχρηση τρίπλας. Ο Ντόρση ήταν προσεκτικός. Έκλεψε, κάρφωσε. Η διαφορά σου 15, εντάξει. Λογικό, ο Πέιν με δύο προπονήσεις να μην έχει και 100% ρυθμό άνθρωπος. Δεν έχει πάει άσχημα, 9 πόντι, 2 assist, 2 rebound και ένα λάθος. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις παίχτη να αντικαταστήσεις τον Mike James. Οκτώβρη μήνα, κατόρθωτο. Αλλά έτσι θα πορευτεί η Έφες πλέον, δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Ράσελ σε μία ακόμη οργάνωση παιχνιδιού. Με τον Ντόρση επάνω του, ο Παπα-Νικολάου βγαίνει να δώσει τη βοήθεια. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ράσελ πάει στο 1-1. Θα σκοράρει, όχι, θα στοχίσει. Rebound από τον Μοντέρο. Μοντέρο. Μοντέρο εξώνει στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος θα στοχίσει της επαφής. Με το ένα χέρι. Ήταν φοβερή φάση εδώ. Καλή άμυνα από τον Ιντζάι και η κατοχή παραμένει στην ΕΦΕΣ, ενώ είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 8 assist για 9 λάθη και έχει κάνει μόλις ένα λάθος σε 13 λεπτά, έχοντας μοιράσει 9 assist. Η ομολογία είναι 9-1 δηλαδή. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς εξηγείται γιατί διαφορά πήγε μέχρι τους 18 και γιατί είναι τώρα σταθερά στους 11 με 15. Σύντο ότι η ΕΦΕΣ έχει πλέον αυξήσει πάρα πολύ τον ρυθμό των λαθών της, 14 πλέον για την τουρκική ομάδα. Να ξαναλέω αυτό το μόλις ένα λάθος του Ολυμπιακού στα 13 πρώτα λεπτά του χρόνου είναι πολύ σημαντικό. Jones στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, όπως ξαναλέω, δεν είναι σε πολύ καλή βραδιά. Εντζάι βάζει την μπάλα στο παρκέτο στον Μάλκομ, δίνει στον Ταϊρίκ Jones. Ο Jones πήγε να κάνει έτσι κάτι εντυπωσιακό, καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Θα περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του για να βρει τον Εντζάι και για να ανταποδώσει ως την ασίστ προηγουμένως. 68-53 πάντα το σκορ. Μάλκολμ μένει προς τα μέσα, στοχή με ταμπλό. Εκθετικό rebound του Κάι Τζόνς, Λόιτ, τον Μάλκολμ. Ράσελ για 3 μέσα, δίπλα από τον Ντόρσεϊ. 68-56. Η ΕΦΕΣ μένει σε μια επαφή που κύλιες ανατρέψιμη στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ από τον Γιούστα, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Σάριτς από πλευράς ΦΕΣ. 5 και 58 για το φιναλέ. Σίγουρα δεν θα είναι από τα μάτια που θα θυμόμαστε. Ποιοτικά, σημασία έχει για να πάρει ο Ολυμπιακός το 3-1 και να πάρει μια αλφα ψυχολογική όθηση, γιατί ακολουθεί πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Λάθος τώρα από τον Μοντέρο, ο οποίος ξαναλέω δεν είναι καλά. Η ΕΦΕΣ στον ευνηδιασμό με τον Γιούστα σκοράρει και μειώνει στους 10, γεγονός που αναγκάζει τον coach Μπαρτζόκα να πάρει time out. 5 και 50 δεν έχει κλειδώσει το μάτς και ο Μπαρτζόκας το ξέρει καλά.
0: Μάλιστα, στους 10 από τους λοιπόν, το όρεξε η Ανατολού, αρκετά εκνευρισμένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Λογικό. Ήθελε να το τελειώσει το παιχνίδι, να το κλείσει τέλος πάντων, να μην δώσει δικαιώματα στην ΕΦΕΣ, η οποία κατέβασε πρώτα 10 πόντους.
0: Και για να πούμε τι εννοεί ο Νίκος Ζέρβας με το θέλω οπωσδήποτε την ίδια Ολυμπιακός να πάει στο 3-1, γιατί έχει δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί. Να πούμε ότι τα τρία επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι Βαλένθια έξω, πρωτοπόρος Βαλένθια, μέσα από τον Παναθηναϊκό. Μπαρσελόνα έξω, Φενέρμπαχτσε μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε, ό,τι νίκες μπορείς να κάνεις, καλό είναι να τις κάνεις. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις.
1: Ειδικά εντός, έτσι. Ναι, τα παιχνίδια λιγοστά στο ξεκίνημα, για τους λόγους που γνωρίζουμε. Ναι. Γενικά είναι λιγοστά στο ξεκίνημα. Ναι, το πρώτο είναι, ναι.
0: Σωστό. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις είναι στο 55-52, 3-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπασκόνια Μπεσίκτας 57 όλα. Περίπου 7 λεπτά περί τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγα. Ημίχρονο Μάλαγα Ισπανιόλ 0-1. Στο 60 λεπτό μόλις μπήκαμε. Ντόρτμουντ Βέρντερ παραμένει το 0-0. Λανς Λιόν 1-0 στο ημίχρονο. Μορέρενσε Ζιλβιθέντε τελείωσε 0-1. Μπράγκα Σπόρτινγκ ξεκίνησε με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη είναι 0-0 στο ημίωρο. Αϊντχόφεν Χέρενφεν 2-0. Τελειώνει σε λίγο. Ημίχρονο Μπέβερα Λόμελ 1-1. Και επιστρέφουμε στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε με το time out. Καμία αλλαγή στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση, ο Μοντέρο, ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο Παπα-Νικολάου και ο Ντζάι. Είναι οι πέντε του, Γιούστα, Σάριτς, Ράσελ, Μάλκομ και Τζόνς, οι πέντε της ΕΦΕΣ. Ο Εντζάι για τρεις, ναι, θα δώσει τη λύση ο Σενεγαλέζος, ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος στέρ της Ευρωλίγας, εννοείται, αλλά δεν τον αφήνεις και ελεύθερο. 71-58 από ένα πολύ άρτια εκτελεσμένο σύστημα μετά από time out, coach Μπαρτζόκα, που έβγαλε 45 μοίρες στον Εντζάι. Ωραία πάσα του Γιούστα στον Κάι Τζόνς, ο Μάλκομ πάσα μέσα προς τα έξω, Γιούστα για τρεις, το καν ταμπλό. Ο Μάλκομ θα πάρει το rebound, δεν έχει καταλάβει όμως ότι τέλειωνε ο χρόνος. Πετάει απλά την μπάλα, καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει καλά. Μετά το time out, Παπα-Νικολάου στο Μοντέρο. Μοντέρο στον Ντόρση. Ντόρση από τα 7,5. Ούτε τώρα ο Ντόρση. Σα που βρήκε, Στεφάνη. Την μπάλα. Ένα στα 6 εντός παιδιάς ο Ντόρση. Ένα στα 8 ο Μοντέρο. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός στο συν 13. Ράσελ για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Ντόρση. Φάουλ. Κερδίζει ο Ντόρση από τον Ράσελ ή από τον Κάι Τζόνς, για να δούμε. Όπως και να έχει το τέταρτο μαδρικό της ΕΦΕΣ. Από τον Κάι Τζόνς το φάουλ. Ο Μπαρτζόκας δεν βάζει Μακιντάιρ, δεν βάζει Βεζένκοφ. Μακιντάιρ νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτή την αντεπίθεση. Στην τρίτη περίοδο. Προφανώς βλέπετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Φοβερή πάσα του Ντζάι και κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόνς. Η φάση του αγώνα. Με τον Ντζάι να βάζει ένα τρίποντο και να κάνει και τη δημιουργία της βραδιάς. Για τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος κάρφωσε με μανία στο καλάθι της ΕΦΕΣ 73-58. Ετοιμάζει τον Γουόρτ και τον Ντάνστον. Ο Μπαρτζόκας. Ο Γιούστα μπαίνει προς τα μέσα. Θα τελειώσει τη φάση με ένα λέει από τα στοχής. Rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει και τώρα, νομίζω ότι θα είναι διαδικαστικό χαρακτήρα το τελευταίο τετράλεπτο. Ντόρση, καλά στην από τον Τζόνς, υψώνει στον... Τζόνς δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση του, μαγική πάσα του Ντόρση. Θα το κάνει ο Μοντέρο, όχι, ο Μοντέρο αστοχεί σε lay-up. Και η ΕΦΕΣ με τον Μάλκολμ στον εθνιδιασμό μειώνει στους 13. Εδώ η διαφορά είναι να πάει στους 17 και να τελειώσει το μάτς. Πέφτει στους 13, ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επαναφορά. Πεδαριώδες λάθος του Ντζάι και ο Γιούστα σκοράρει μόνος του 73-62. Φοβερό. Παπα-Νικολάου στον Μοντέρο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου ξανά. Τζάι, ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Τζόνς, φάουλ. Απίστευτο λάθος του Τζάι στην επαναφορά. Την έδωσε, πάρε βάλε στο Γιούστα. Παπα-Νικολάου στον πάγκο για να επιστρέψει ο Γουόρντ. 16 λεπτά, 8 πόντι, 4 ριμπάουν, καλές άμυνες, μόλις ένα λάθος από τον Παπα-Νικολάου, που είχε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Και ο Ντάνστον στη θέση του, Ταϊρίκ Τζόνς μετά τις βολές. Δεν επιβαρύνει τον Μιλουτίνο, φαινόμενο διπλής αγωνιστικής ο Μπαρτζόκας. Δεν βάζει ούτε τον Βεζένκοφ, δεν ξέρω αν έχει κάτι. Θα ρωτήσουμε μετά. Πλες ο Φουρνιέ και τον παρηγορεί του, χαϊδεύει το κεφάλι. Καλό κλίμα στον πάγκο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πάντως. Έτσι κι αλλιώς αυτό το μάτς είναι το λίγο προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, ένα παιχνίδι που είχε ανάγκη εδώ και καιρό από την περσινή σεζόν. Νομίζω ότι το τελευταίο του καλό παιχνίδι ήταν ο τελικός της Ευρωλίγκας, εκείνο το δεκάλεπτο. 11 πόντι, 6 rebound, 2 assist με τον Ταϊρίκ. Συν 13 για τον Ολυμπιακό, θετικό φάουλ τώρα του Γιούστα, ναι. Το κερδίζει ο Ντόρση. 3 και 7 με το φινάλε ενός αγώνα που εκτός από την νίκη ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και την καλύτερη του εικόνα στην άμυνα. Δεν θα πω ιδανική, αλλά σίγουρα υπήρξε μεγαλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη συνεννόηση. Και ενώ στις διπλές αγωνιστικές στην Ισπανία με Βαλένθια την Τρίτη και Μπαρτσελόνα την Παρασκευή, είναι αναγκαίο αυτό. Εντζάι, ο Γουόρντ μπαίνει στην close out με τις εφές, δίνει στον Ντάνστον, Μοντέρο, 5 για το Παρκόμιο, Μοντέρο, πολύ ωραίο lay-up με ταμπλό. 77-62, διαφορά ξανά στους 15, 160 δευτερόλεπτα από το τέλος. Κλέβει ο Μοντέρο, ο Ντόρσε του δίνει την μπάλα μπροστά, τι καλάθι. 79-62, ο Μοντέρο μπορεί να είναι μόνος στους 8 με 3 στα 11, αλλά η διάθεσή του στην άμυνα είναι κάτι που του δίνει νομίζω και την είσοδο του και την παραμονή του στην πεντάδα μέχρι το τέλος. Time out τον Λάσο, τα πάντα μοιάζουν να έχουν κρυφθεί στην Sound Arena. 79-62, 2,5 λεπτά πριν από το φινάλε, παιδιά.
0: Ναι, πραγματικά θα πρόκειται περί θαύματος να γυρίσει η Ανατολού σε αυτό το παιχνίδι. Δεν φαίνεται, έκανε τις μικρές προσπάθειες, τα έφτασε μέχρι τους 10. Όχι, ήταν ένα παιχνίδι που όπως είπε ο Νίκος, γρήγορα θα ξεχαστεί. Θα μείνουν όμως οι πόντες στον Ολυμπιακό, τις νίκες.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω το νόημα του time out του Λάσο τώρα. Θέλω να πω, δεν είναι δύο ομάδες που φαίνεται ότι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα ισοβαθμίας για να πεις ότι κυνηγάει να κατεβάσει τη διαφορά. Να γυρίσει το παιχνίδι δεν προλαβαίνει, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Εντάξει, κάτι θα έχει στο μυαλό του τέλος πάντων που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ενδεχομένως. Είναι αυτό που λέμε πως και δεν τα καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να μάθεις δύο-τρεις παίχτες μερικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δύο-τρία συστήματα. Και σου είναι καλύτερα πάντα να τα κάνεις τα επίσημα, πάντα κάνεις τα φιλικά ή στις προπονήσεις.
1: Okay.
0: Εδώ θα τα κάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, 60-55 το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις.
1: Αν προλάβει να τα κάνει, γιατί.
0: Αν προλάβει, ναι.
1: Θέλω να πω,
0: ναι.
1: Έλεγε και ο Νίκος Ζέρβας, βαρύ το κλίμα για τον Λάσο.
0: Όντως.
1: Εγώ λέω όσο κυκλοφορεί και ελεύθερος ο Αταμάν. Για την ΕΦΕΣ μπορεί να είναι και κάτι που να υπάρχει στο μυαλό, δεν ξέρω. Ίσως ξέρει ο Νίκος Ζέρβας να μας πει. Νίκο, ξέρεις κάτι γι' αυτό?
2: Θα σου πω τι έχει γίνει βασικά. Το είπα και στην πρώτη συνδέση ότι οι φήμες είναι όλο και περισσότερες για την στροφή του Έργιν Άδαμαν. Το θέμα είναι ότι ο Λάσο το καλοκαίρι είχε ουσιαστικά διωχθεί από την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είχε συμφωνήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τον Λούκα Μπάνκι να επιστρέψει στην ΕΦΕΣ. Ο Λούκα Μπάνκι επικαλέστηκε ένα οικογενειακό θέμα. Βασικά έκανε παιδί ο άνθρωπος.
1: Να το ζήσει κιόλας.
2: Και δεν ήθελε βεβαίως να δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Και ένα ωραίο πρωί μαθαίνουμε ότι τελικά θα μείνει ο Λάσο. Δεν το λες και ότι πιο σταθερό σε άποψη. Και δεν ξέρω και ο Λάσο πώς το δέχτηκε. Έτσι, γιατί ό,τι και αν είναι, ό,τι γνώμη και αν έχει κανείς, είναι ο Παύλο Λάσο. Τη Ρεάλ Μαδρίτη με τα πολλά ευρωπαϊκά, με τον Ντόντσιτς να τον έχει συστήσει στο ευρωπαϊκό κοινό. Οπότε νομίζω ότι θα αναμετράει αντίστροφα. Αλλά από την άλλη, τι να του πεις, όταν χάνει τον Τζέιμς στην αρχή τη σεζόν, τι απαιτήσει μπορεί να έχει να παρουσιάσει, τι η ΕΦΕΣ τώρα. Καλώς ή κακώς χτίστηκε πάνω στον πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας, έτσι.
1: Καλά, τώρα και από την άλλη μεριά να πεις τώρα ότι χτίζεται όλη η ομάδα πάνω σε ένα παίχτη 35-36 χρονών.
2: Δεν είναι σωστό, συμφωνώ.
1: Ναι,
2: συμφωνώ,
1: δεν είναι και συμφωνώ. Λογική αυτή.
2: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι όλο και περισσότερο οι φήμες φέρουν τον Έργιν Άταμαν κοντά στην ΕΦΕΣ. Είναι και ο κύριος Γελντερίμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το όνομά του, στον Παναθηναϊκό τώρα εκεί στα κόρτσα, έτσι κοντά στις θέσεις που είναι η, να το πω έτσι, η αξιωματούχη της ΕΦΕΣ. Αυτά μπορούν να είναι εικόνες από το μέλλον, ίσως έτσι δεν συζητάω. Υπάρχει μεγάλη ερωτική σχέση, να το πω έτσι, ανάμεσα σε Έργιν Άταμαν και ΕΦΕΣ. Πώς να μην υπάρχει όταν ο άνθρωπος την έχει οδηγήσει σε δύο Ευρωλίγκες και την έχει βάλει ξανά στο χάρτη, έτσι, από την πήρε τελευταία, αν θυμάστε, τη σεζόν 17-18, δεν κάνω λάθος.
1: Και βέβαια θα τους το χτυπάει ότι πήγε εκεί και τον έκραζε ο κόσμος. Ήταν κάτι το οποίο το είχε στυλιτεύσει τότε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα παιχνίδι στη Μελούπολη. Ναι.
2: Δεν διαφέρουμε και πάρα πολύ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Τώρα με συγχωρείτε, τώρα ας παρεξηγηθούν κάποιοι που μας ακούν, αλλά η ιδιοσυγκρασία και το μενταλιτέ μοιάζουν πάρα πολύ με αυτή των Τούρκων. Είμαστε κι εμείς λίγο θερμόαιμοι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Τόμας Γόκα που όταν θα έρθει με την Ντουμπάι, σε αυτό εδώ το γήπεδο θα είναι. Πιστεύω ότι ελάχιστοι από τις 9.000 θα θυμηθούν τι καλά έχει δώσει ο Γόκα. Θα τον κρίνουν για την απόφασή του να αποχωρήσει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
1: Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα γιατί ο Γόκα το έκανε με έναν τρόπο άκομψο.
2: Συμφωνώ.
1: Ο Αταμάν έφυγε γιατί τελείωσε ένα κύκλο και αποφάσισε να φύγει.
2: Ναι, δεν ήταν. Πάει κάπου αλλού. Ναι. Ναι, δεν έγινε κάτι φοβερό.
1: Δεν έγινε όμως άκομψα, ξέρεις, δεν έγινε.
2: Πολύ άδικες οι αποδοκιμασίες.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βέβαια. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ. Λοιπόν, 1:46 το παιχνίδι έχει κρυθεί. Υπήρχε ένα ακόμη time out διδακτικού χαρακτήρα, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο Μοντέρο θα επαναφέρει. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνει άλλο το Μιλουτίνοφ, άλλο το Βεζένκοφ, ούτε το Φουρνιέ. Μοντέρο γιατί στην γωνία, στην κακή του μέρα, ο Μοντέρο βάζει 11 πόντους. Και αυτό δείχνει τι ποιότητα παίχτη είναι. Στην 20 για πρώτη φορά, η ΕΦΕΣ έχει παράδοση πνεύμα, είναι λογικό. Ντόζιερ. Πολύ μεγάλη απογοήτευση ο Μπρούνο Φερνάντο, πραγματικά. Ο Φερνάντο, ο οποίο μετά τη Ρεάλ στην Παρτίζαν πέρσι, στον εξάμηνο που έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλό. Για την ώρα, ο Φερνάντο που είχε αποκτήσει για βασικό σέντερ της ΕΦΕΣ, δεν έχει κάνει το παραμικρό. 82-65 από το τρίποντο, έρχεται εντυπωσιακά να καρφώσει ο Μπράιαν, ο Μπάιεν Τζάι. Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Τζάι με 9 πόντους, 2 assist, 5 rebound. Επιθετικά όλα, παρακαλώ. Είναι από τους διακριθέντες. Φάουλ του Ντάνγκστον τώρα. Ένα και 10 απομένουν. Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο οποίος στην δεύτερη της θητεία πλέον είναι για 7η σεζόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Νομίζω επέστρεψε τον Ιανουάριο του 20. Ο Γιούστα στοχή από τη γραμμή. Η ΕΦΕΣ έχει 11-28 τρίποντα, κάτω από 50% δηλαδή, 12-30 τρίποντα, 15 ασίστ για 16 λάθη, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει πλέον 22 ασίστ για 13 λάθη. Στο δεύτερο μέρος δηλαδή είχε 14 τελικές πάσεις για μόλις 4 λάθη. Έξω και αυτό το συν 18. 84-66, Μοντέρο. Μοντέρο στον Εντζάι. Ο Εντζάι με τον Μάλκολμ δίνει στον Ντόρσεϊ τελευταίο λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Ντόρσεϊ με τον Μάλκολμ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει μπροστά μέσα, βγάζει έξω τον Μοντέρο. Μοντέρο από τα 7,5, ναι! Μοντέρο πρώτο σκόρερ πλέον. Όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Από την πολύ ωραία assist του Ντόρσεϊ. Λέγαμε ότι χρειάζεται ο Μοντέρο ή τον Ντόρσεϊ Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο αφυπνίστηκε. Άστοχο τρίποντο από τον Πέιν. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Πέιν. Δύο βολές. Μοντέρο λοιπόν που φαινόταν μέχρι τις αρχές της τέταρτης περίοδου να είναι επικός μέτριος, ανέβασε την απόδοσή του φυσικά. Εδώ που όλα είχαν κρυθεί είναι αλήθεια, αλλά δεν έχει σημασία. Ήδη έχει φτάσει στους 14, είναι στο νούμερο 1 σε αξιολόγηση, θα βγει και MVP του αγώνα. Βάσει της αξιολόγησης. Γιατί για μένα αυτό που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να ξεκλειδώσει το μάτς οριστικά ο Ολυμπιακός είναι ο Κοντιμιλιέρ Μακιντάιρ με αυτούς τους 8 γρήγορους πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Τάισον Γουόρντ επίσης πάρα πολύ καλός με 9 πόντους και άμυνες πάρα πολύ σημαντικές. Και ο Ντζάι σημαντικός στην άμυνα. Καλός και ο Ταϊρικ Τζόουνς και νομίζω ότι και δημιουργικά πήγε πολύ καλά και ο Φουρνιέ με 6 ασίστ. 89-66. Λάθος νούμερο 17 για την ΕΦΕΣ. Και δεν ξέρω τώρα τι εντολή θα δοθεί. Επίθεση δίνει ο Μπαρζόκας. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να εξοπαθμίσουν τις ομάδες, στην αλήθεια, εντάξει. 23 υπότιτλοι διαφορά στο μέγιστο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Θυμίζω 35-31 τον πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός πέτυχε 54 πόντους και 3. Όχι. Ο Μοντέρο αστοχή. Στο τρίτο πόντο και αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 89-66. Εύκολο βράδυ γνωριμίας για τον Ολυμπιακό με την Summer Arena. Ένα θερμό χειροκρότημα από τους 8.000 φίλους του. Ο Ολυμπιακός φτάνει στο 3-1. Με αυτή την νίκη αντιδρά μετά την ψυχρολουσία της Μπολόνια και την ήττα στο τέλος του χρόνου από την Virtus και ετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μεσολαβεί βέβαια ένα παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή στη 1 η ώρα εδώ σε αυτό το γήπεδο χωρίς κόσμο. Καθώς ο Ολυμπιακός κουβαλάει τιμωρία από πέρσι. Ένα παιχνίδι που βέβαια μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά από το Sport FM TV και μετά τη Δευτέρα ταξίδι στην Ισπανία για διπλή αγωνιστική με Βαλένθια και Μπαρσελόνια. World με 9-16 ο Μοντέρο, 4 ο Ντόρσε, 9 ο Ενζάη με 5 επιθετικά rebound παρακαλώ. 2 ο Ντάνστον, 8 ο Μακιντάιρ, 9 ο Βεζένκοφ, ο οποίος έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό για δεύτερη φορά στα τελευταία 46 παιχνίδια Ευρωλίγκας. Φοβερό. 8 ο Παπα-Νικολάου σε μια ιστορική βραδιά καθώς ξεπέρασε συνολικά στα rebound του Γιάννη Μπουρούση. 4 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 11 ο Ταρίκ Τζόουνς και 7 πόντους με 6 assist ο Εβαν Φουρνιέ. Ο Γιούστα 8, ο Ντόζιερ 11, ο Πέιν 12, ο Λόιτ 10, ο Μάλκομ 6, 5 ο Ράσελ, 1 μόλις ο Σάριτς, 7 ο Στράζελ. Αυτή ήταν η σκόρερ της Ανατολού Εφές. 89-66 από τον ηχολήτη μας τον Γιώργο Γιαννίση και από τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στην περιγραφή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Θα λέμε από αέρος από τη Βαλένθια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. 89-66 νίκη για τον Ολυμπιακό. Στα άλλα παιχνίδια έχει ένα προβάδισμα η Μπαρσελόνα στο παιχνίδι με τη Ζάλγκυρης.
0: Αν προλαβαίνω. Στα 7-61.
1: Αν πήγε στου 6 πόντου, είχα αφήσει στου 8 πριν.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και το Μπασκόνα Μπεσίκτα κοντά. Και αυτό λίγο πριν τελειώσει την τρίτη περίοδο. Είναι στο 69-73. Και εμεί πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο τη βραδιά για το σημερινό παιχνίδι από τον κύριο Χρήστο Ρομπόλη. Καλησπέρα σα.
1: Γεια σα.
3: Γεια σα κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσύ.
3: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εντάξει, νομίζω σήμερα ήταν σαν ο Ολυμπιακός για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, γιατί στο τέλος άνοιξε και πολύ διαφορά. Ήταν σαν να τους είπε ο Μπαρτζόκας, σήμερα θα κερδίσετε από την άμυνα. Δεν θα ασχοληθείτε με την επίθεση, δεν θα δούμε αυτό που βλέπαμε τις προηγούμενες αγωνιστικές, που ο Ολυμπιακός ήταν τουρμποκίνητος στην επίθεση, αλλά είχε τα ζητήματα του στην άμυνα και συνέβη. Ο Ολυμπιακός από την άμυνα το κέρδισε το παιχνίδι. Έβγαλε πολύ μεγαλύτερη ένταση, πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε αυτό το κομμάτι. Είχε σύν 17 κατοχές από την ΕΦΕΣ, που είναι εντυπωσιακός αριθμός. Εδώ λέμε οριακά ότι αν είναι, ξέρω εγώ, στις 5-6 κατοχές η διαφορά είναι ψηλό αποδεκτό. Τώρα είχε διπλάσιο από αυτό το νούμερο ο Ολυμπιακός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια από τις βασικές αιτίες της νίκης. Και έδειξε και πάλι ότι το ταλέντο του αρκεί ακόμα και σε μια βραδιά που ήταν σχετικά άστοχος να βάλει κοντά 90 πόντους, επειδή ας πούμε έφτασε αυτά τα νούμερα έχοντας 8 στα 29 τρίποντα, ας πούμε, που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Από αυτή την άποψη δηλαδή μπορεί σίγουρα ο Μπαρτζόκας να είναι ικανοποιημένος, γιατί η ομάδα τώρα ανταποκρίθηκε στο αμυντικό κομμάτι, το οποίο βέβαια πρέπει να το διατηρήσει έτσι και να γίνει και πιο έτσι λίγο αποτελεσματικό στην επίθεση, γιατί σήμερα υπήρχαν κάποια διαστήματα που σαν να παρασυρώταν ο Ολυμπιακός από ένα περίεργο ρυθμό που ίσως δεν το βόλευε πάντα, σαν να ήταν λίγο τσαπατσούλικες βιαστικές επιθέσεις, γινόταν λίγο ροκ το παιχνίδι που δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο, όχι για να κερδίσει, αλλά να δείχνει ότι έχει τα ενία του αγώνα, ρε παιδάκι, που να έχει το κουμάντο. Μπορούμε να κρατήσουμε την καλή παρουσία του Jones, του Ταϊρικ Jones, ο οποίος στα προηγούμενα μάτς δεν είχε καθόλου συγκέντρωση. Σήμερα ξεκινώντας και βασικός και γνωρίζοντας ότι θα έχει και μεγαλύτερο ρόλο, ίσως ήταν πολύ πιο πνευματικά έτοιμος για να ανταποκριθεί και βοήθησε πολύ και αυτός και στο κομμάτι των κατοχών με τα επιθετικά rebound που πήρε. Μόνο και μόνο η παρουσία του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έπαιξε πολύ, παρκούσε για να διορθώσει τα ζητήματα που είχαν στο rebound στα προηγούμενα παιχνίδια. Ώστε θα σταθώ και στην επιλογή του Μπαρτζόκα να μην αρχίσει την πεντάδα με τον Ντόρση αλλά με τον Φουρνιέ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο στον Ντόρση. Στο παρελθόν είχαμε δει να τον επηρεάζει πνευματικά αυτό το πράγμα και σήμερα ερχόμενος από τον πάγκο δεν ήταν ανάλογα επιδραστικός με τα παιχνίδια που ξεκινά βασικός. Δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκυριακό ή τέλος πάντων μια αλλαγή φιλοσοφίας. Θυμίζω πέρσι κατά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη αποφάσισε ο Μπαρτζόκας να φέρνει το Φουρνιέ από τον πάγκο. Ίσως, όχι, ίσως το έχει πει και ο ίδιος ο Φουρνιέ.
1: Σε εκείνο το group therapy που έγινε, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και επειδή ο Φουρνιέ είχε την πνευματική οριμότητα να το διαχειριστεί αυτό, ενώ ο Ντόρσεϊ μάλλον όχι, αυτό είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Είχε φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στην πεντάδα. Σήμερα δεν ξέρω αν έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ίσως να ρωτήσει και ο Μπαρτζόκας μετά το μάτσο να μάθουμε κι εμείς γιατί συνέβη αυτό. Πάντως ο Ντόρσεϊ δεν φάνηκε να μπαίνει με την ίδια ορμή που μπαίνει στα παιχνίδια συνήθως, γιατί στα περισσότερα μάτς ξεκινάει καταπληκτικά ο Ντόρσεϊ. Θα το δούμε τέλος πάντων αυτό αν είναι παροδικό ή όχι. Θετικότατος πάλι ο Εντζάι. Πολύ καλός ο Παπα-Νικολάου να πούμε, ο οποίος με την εμπειρία του και τις άμυνες του και κάποια σουτ που έβαλε, γιατί έβαλε και τα ποντάκια του σήμερα, ήταν πολύ θετικός. Ο Μοντέρος στο τέλος ξεσάλωσε, ενώ στο πρώτο μήκρο ήταν πολύ άστοχος. Στο φινάλε έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει με προσωπικούς πόντους. Ο Μακιντάιρ στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα σχετικά κοντά, έβαλε κάποια προσωπικά καλάθια όπως ξέρει να κάνει. Όχι δηλαδή με μακρινά σουτ, αλλά με τα drive εκμεταλλευόμενο στον όγκο του απέναντι στον Στράζελ. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά μια εύκολη νίκη. Έκανε και τη δουλειά, έκανε και έτσι το πρώτο βήμα για να παίξει σε αυτό το νέο γήπεδο που και αυτό θέλει την προσαρμογή του, γιατί η αλήθεια είναι άλλο να παίζεις στο ΣΕΦ που το ξέρεις χρόνια, ξέρεις τις μπασκέτες που λένε με κλειστά μάτια και άλλο σε ένα νέο γήπεδο που θέλεις την προσαρμογή. Καλά-καλά δεν έχει κάνει προπόνηση ο Ολυμπιακός εκεί πέρα. Πλέον θα αρχίσει να προσαρμόζεται και σε αυτό. Νομίζω ότι όσοι πήγαν από ατμόσφαιρα κατάλαβαν ότι είναι μια πολύ καλή έδρα. Έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά και η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι την έχει βελτιώσει από ένα χρέπι που το είχε παραλάβει. Το γήπεδο το έχει σουλουπώσει πάρα πολύ και το έχει ομορφύνει πάρα πολύ και αρκετά εξυγχρονισμένο είναι πλέον, που πάντα επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά χωρίς φράγκο από την πολιτεία, να το πούμε αυτό. Έτσι έχει κάνει θαύματα η ΑΕΚ με το γήπεδο. Τώρα έχει μια διάβολη εβδομάδα που εκεί πρέπει να παίξει και καλή άμυνα όπως σήμερα, αλλά πρέπει λίγο να βελτιώσει και την επίθεσή του, γιατί με τέτοια ποσοστά δύσκολα θα κάνει το 2-2. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μια νίκη μπορεί να την πάρει, είτε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, είτε απέναντι στην Βαλένθια. Αν και θεωρώ ότι το παιχνίδι με τη Βαλένθια θα είναι πιο δύσκολο από αυτό με την Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που παίζει σε ένα τρελό ρυθμό, που και ο Ολυμπιακός θέλει σε τρελό ρυθμό. Να δούμε εκεί ποιος θα επιβιώσει από αυτό το μάτς, αλλά σίγουρα εντάξει, ήταν θετικό το Ολυμπιακό.
1: Καλό ότι είναι το πρώτο της διαβολοβδομάδας αυτό.
3: Ναι, ναι, σίγουρα. Έτσι, σίγουρα.
1: Και θα υπάρχουν σίγουρα επίπεδα ενέργειας μεγαλύτερα. Αν ήταν το δεύτερο, ναι, μπορεί να η κούραση να παίζει ρόλο.
3: Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ σωστά αυτό που λες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τα όπλα και νομίζω ότι και αυτές οι προπονήσεις που έκανε μέσα στην εβδομάδα, γιατί είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το προηγούμενο διάστημα, τον βοήθησαν λίγο να βελτιώσει την άμυνα. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι έπεσε δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Και έστω και αν ο Ολυμπιακός σήμερα έχει κάποια ζητηματάκια επιθετικά, που είναι λίγο αστείο να το λέμε όταν βάζει 89 πόντους και όταν έχει τόσο κακά ποσοστά στα τρίποντα, αλλά το ταλέντο του είναι για να βάζει 100 του Ολυμπιακού. Είδαμε σίγουρα ξεκάθαρα βελτίωση στην άμυνα, που είναι ένα θετικό βήμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός προφανώς ομάδα που θα παίξει για την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Νομίζω ότι όπως δουλεύω μέχρι τώρα και τους δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολα θα βγουν έξω από την τετράδα. Δηλαδή τώρα θα είναι και δύο στο πλεονέκτημα, τώρα ποιος θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αυτό θα κρυθεί ίσως και στις λεπτομέρειες. Μπορεί να είναι πρόημο, αλλά τουλάχιστον από την εικόνα που βλέπω τώρα και τη σοβαρότητα που έχουν και την ποιότητα ξεκάθαρα, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για να τα καταφέρουν και οι δύο.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ. Και εγώ, παιδιά. Και εγώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ματσάρα στη Βαρκελόνη, ναι, ναι. 72-71 είναι το παιχνίδι, με απανωτά τρίποντα από τον έναν από τον άλλον, 5:50 πριν το τέλος.
0: Ματσάρα, όπως το πες, άνοιξε το σκορ πριν από λίγο η Ντόρτμουντ. Κατά τύχη, αλλά το άνοιξε αυτή τη τυχερή η Ντόρτμουντ απέναντι στην Βέρντερ. Στο 80 λεπτό 1-0 το παιχνίδι. Ο αγώνας συμπασκώνει με την Μπεσίκτας και αυτός μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο. 71-75 κοντά εδώ. Και εδώ μάλλον και οι δύο ομάδες. Έγινε 1-0 και το Λανς Λιόν στο 65 λεπτό. Μπράγκα Σπόρτινγκ 1-0 στο ημίχρονο.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού που το λέει σήμερα. Λίγο να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Σκούντη. Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και σε εσάς και που κάνετε παρέα στον κόσμο και στον κόσμο που του κάνετε παρέα και σε όλους.
1: Τι είδαμε σήμερα, Βασίλη, στο παιχνίδι?
4: Θα το γενικεύσω λίγο. Είδαμε τη 15η νίκη ελληνικής ομάδας στα πρώτα 16 μάτς της σεζόν. Τρομερό ρεκόρ. Δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή υπάρχει μια ήττα μόνο, αυτή που γνώρισε ο Ολυμπιακός, και μάλιστα είναι εξτρέμις από το σουτ του Μάρκους Κάρ στο μπάζερ πίτερ στη
1: Μπολόνια.
4: Ναι, στην ήττα από τη Βίρτους. Από εκεί πέρα όλες οι ελληνικές ομάδες, και δεν είναι λίγες, δεν είναι μία και δύο. Έχουμε 10 πρέσβυρες στα κύπελα Ευρώπης, εξ αυτών μάλλον όλες μαζί έχουν κάνει σούμα 15 νίκες από τα 16 μας. σε όλες τις διοργανώσεις, είτε στο FIBA Euro Cup, στο BCL, στο Euro Cup ή στην Ευρωλίγκα. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό το ρεκόρ, βεβαίως. Είναι πολύ νωρίς ακόμη και έχουμε και 10 στα 10 μέσα σε ένα τετραήμερο. Αυτή την εβδομάδα δηλαδή απολαύσαμε με 10 διαδοχικές νίκες, με 10 νίκες σε εισάριθμα μάτς.
1: Κάπου σε χάσαμε, Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Όχι, νομίζω τον χάσαμε. Να το ξαναπάρουμε μία το Βασίλη, γιατί κάπου χάθηκε η γραμμή. Ναι. Δεν το έχασε, ναι, τρομερό ποσοστό αυτό πάντως το 15 στα 16 όντως, από την αρχή.
0: Μα το λέγαμε, τρομερό ξεκίνημα, ναι, και δεν το είχα σε αριθμούς στο κεφάλι μου.
1: Ναι, δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, ήταν 15 στα 16 νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, όσο περιμένουμε να έχουμε πάλι επικοινωνία με τον Βασίλη, συνεχίζεται η ματσάρα στη Βαρκελόνη, παραμένει το 72-71, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Τον έχουν πάλι τον Βασίλη, έλα Βασίλη.
4: Ναι, λέω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό επίδομα, βεβαίως ως γνωστόν στο τέλος της ειδήσης του καθό θα πρέπει να περιμένουμε μέρες, εβδομάδες, μήνες, ένα χρόνο ολόκληρο αφού θα αλλάξει η χρονιά και θα δούμε πώς θα όλο αυτό πώς θα αξιοποιηθεί, πώς θα κεφαλαιοποιηθεί. Απλώς αναφέρω πάντως γιατί είναι εντυπωσιακό γεγονός και είναι και πρωτοφανές, δηλαδή όσο θυμάμαι και έχω ακόμα γερή μνήμη, δεν έχετε στο μυαλό μου κάποιο άλλο τέτοιο μεγάλο σερί και ένα τόσο εντυπωσιακό ρεκόρ, δηλαδή στα πρώτα 16 μάτς να έχουν πετύχει 15 νίκες και μία ήττα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το μάτς του Ολυμπιακού. Όχι γιατί κάθε νίκη δεν είναι εκτιμητέα, όπως συνηθίζει να λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τις νίκες οι ομάδες πρέπει να τις αγαπούν και πρέπει να τις αγαπούν περισσότερο από τις καλές εμφανίσεις, γιατί υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει φασούλη το φασούλη γεμίζει ο σακούλι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και χρειαζόταν αυτή τη νίκη. Και μάλιστα επιστρέφοντας στις παλιές, ενδεχομένως και ξεχασμένες εγώ τις αστιακές ρυθμίσεις, να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως είναι μια πολύ παραγωγική ομάδα. Εγώ βεβαίως αυτός ο συλλογισμός μου πάσχει για τον αυτόν τον λόγο ότι πλέον όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι πολύ παραγωγικές, μπορούν να σκοράρουν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά απλώς ο Ολυμπιακός σήμερα δέχτηκε 26 πόντους λιγότερους από τον μέσο όρο του στα πρώτα μάτια της φετινής σεζόν, φαινόταν και αυτό είχε διαπιστωθεί και είχε ομολογηθεί και όλο το Γιώργο Μπαρτζόκα ότι άμυνα πάσχει. Σήμερα βελτίωσε αρκετά πράγματα, πήρε 19 επιθετικά rebound, είχε καλή δημιουργία με 23 πόντους και πολύ καλό ratio, 23 assist μάλλον, και είπα πόντους, 23 assist έναντι 13 λαθών, ανάγκασε την ΕΦΕΣ να υποπέσει σε 17 λάθη, ενώ είχε 16 assist, νούμερα, οκ, okay, τα τρίποτα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλά, 8 στα 29. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μοιράστηκαν οι πόντοι. Θα έλεγα ότι μάλλον ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έκανε την καλύτερη εμφάνισή του σε μάτς της Ευρωλίγκας, γιατί έπαιξε πολύ καλά και στο Ιβανόφιο το προηγούμενο Σάββατο που έπαιξε στα όρια του Triple Double Figure. Είναι αξιοσημείωτο για τον Ολυμπιακό και δείχνει τον πλουραλισμό και το πώς διανέμουν τη ρόλη ο Βεζέκο, ο Ντόρση και ο Φουνί έχουν μέσο όρο 50 πόντους στην φετινή Ευρωλίγκα. Απόψε έβαλαν και τρεις τους 20. Κανείς δεν είχε διψήφιο νούμερο πόντων. Ο Ολυμπιακός είχε δύο παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων. Τον εξαιρετικό που αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το έχει αποδείξει και σε άλλα μάτς, είτε με τις πολύ καλές επιλογές στην επίθεση, είτε με τις πολύ αποτελεσματικές.

0: είναι κτηνώδης, όπως έχει πει από πέρυσι ο Μπαρτζόκας. Μπροστά μας βρίσκεται μια διαβολοβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν πολύ καλύτερα οι παίκτες και οι προπονητές. Συνάδελφοι, ότι χαίρεσαι 10 λεπτά για την νίκη, λυπάσαι 11-12 λεπτά για την ήττα, ανασκουμπώνεσαι, αναδιπλώνεσαι, ανασυντάσσεσαι.
1: Και κάνεις το σταυρό σου να μην έχεις τραυματισμούς βασικά.
0: Αυτό, βέβαια. Ο Ολυμπιακός έχει να διεκτεριώσει μια μάλλον εύκολη υποχρέωση. Η μόνη ομάδα που δεν έχει νικήσει ποτέ ο Κολοσσός στην ιστορία του, που δεν είναι και μικρή, είναι Ολυμπιακός, 43 νίκες ο Ολυμπιακός απέναντι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα μεσημεριανό μάτς, μεσημεριάτικο μάτς την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά ξανά.
1: Όχι στο Ειρήνης και Φιλίας, από συνήθεια, όχι Ειρήνης και Φιλίας.
0: Α, ναι, είναι Ειρήνης και Φιλίας.
1: Είναι συνήθεια.
0: Σωστά, σαν Ελλαδίνο αυτό.
1: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή.
1: Να είσαι καλά. Επίσης και σε σένα,
2: να
1: καλό
2: είσαι
1: βράδυ.
2: Καλά, Βασίλη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, 74-76 η ματσάρα στην Βαρκελόνη. Δεν έχει πολλούς πόντους από την προηγούμενη. Το είχαμε αφήσει το 71-72, όπως ήταν.
2: Ναι.
1: Αλλά πέφτουν κορμιά κανονικά όση ώρα έτσι παρακολουθούμε. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, πάρα πολύ physical. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια στο τέλος. Έχει ενδιαφέρον. Προς το παρόν προηγείται η Ζάλγκυρης με 2 πόντους και έχει και την κατοχή. Και κερδίζει και φάουλ, νομίζω, με τον Έντουαρτς. Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό. Και πολύ ενδιαφέρον και το άλλο είναι. Κοντά 7 λεπτά πριν το τέλος, Πασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 72-77. Επίσης εδώ βραχία κεφαλή για τους φιλοξενούμενους.
1: Ο Άρης δεν έχασε. Έχασε στην Ελλάδα, δεν έχασε στην Ευρώπη. Τα δύο ευρωπαϊκά του παιχνίδια ο Άρης θα έχει κερδίσει.
2: Ναι, νομίζω ναι.
1: Ναι, ένα εκτός και ένα εντός. Ήταν το Άρη, ήταν στο πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να καλησπερίσουμε Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Παντελή.
3: Το έλειψα, όχι.
1: Βέβαια, τι. Μια ολόκληρη μέρα.
3: Ναι, τι γίνεται.
1: Όλα καλά, εσύ.
3: Λοιπόν, ωραία. Άλλη μια νίκη σήμερα για την Ευρωλίγκα και για τις ομάδες μας. Ο λαός λέει ότι οι αριθμοί έχουν φτιαχτεί για να λένε ψέματα. Άλλοι λένε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Στην προηγουμένη περίπτωση, σε αυτό το μάτς του Ολυμπιακού με την Έφες, όταν τελείωσε το μάτς, ο Ολυμπιακός είχε πάρει 21 επιθετικά rebound. Στο συγκεκριμένο τομέα διέλυσε τους Τούρκους και στο συσχετισμό assist λαθών, η ομάδα του Λάσο κατάφερε να έχει ένα περισσότερο λάθος από ότι assist, 17-16. Όλα αυτά ήταν απόρρια της εικόνας του δεύτερου μήχρονου. Δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο. Λόγους να ψάξουμε έχει και δεν έχει σημασία. Δεν ήταν καλός γιατί δεν ήταν καλή η αμυνά του. Υπήρχε ανισορροπία στην επίθεση. Δεν έβγαιναν αυτά που ήθελαν. Δεν θα ήθελα να πω ότι ήταν και το πρώτο μάτς μπροστά στον κόσμο, γιατί είναι και ο λίγο τύπο τιμητικό για τη συγκεκριμένη ομάδα και για το μέγεθος των παικτών της. Αλλά okay. Παίρνω ίσως το ότι ήταν ένα πρώτο μάτς εντός έδρας αλλά μακριά από το σπίτι της ομάδας. Από εκεί και πέρα, όπως και στο Ιβανόπιο, όταν στον Ηρακλή ο άνθρωπος που γύρισε το κουμπί ήταν ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Αυτός δίδωσε το τράζερ, αυτός μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, ο λίγος από Πουρνιέ και έτσι κατάφερε να πάρει μπροστά η μηχανή του Ολυμπιακού. Μετά όλα τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Για να γυρίσω στη γλώσσα των αριθμών, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το μάτς έχοντας πάρει στην επίθεση πράγματα από όλους τους παίκτες του. Είναι χαρακτηριστικό και αρκετά μακρινό για Ολυμπιακό ότι για να δούμε μπασκετμπολίστα με διψήφιο αριθμό πόντων έπρεπε να φτάσει το 37,5, που ο πρώτος που έπιασε το δεκάρικο εκείνη τη στιγμή ήταν ο Tyreek Jones, για να ακολουθήσει μετά ο Μουρτέρο. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι οι οποίοι τώρα πρέπει να βρουν πράγματα, παιδιά, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να χάνεις τον Mike James. Ο Mike James δεν είναι απλά ένας μπασκετμπολίστας για την ομάδα στην οποία παίζει και γενικά για την διοργάνωση. Έχουν και τον Γιωργάρα του Παπαγιάννη έξω με χιαστό. Θα πρέπει να αναθεωρήσει πράγματα ο Λάσο, να ψάξει να βρει πράγματα για να δούμε ξανά την Έφες τι μπορεί να διεκδικήσει και τι μπορεί να ζητήσει.
1: Αν προλάβει ο Λάσο.

0: τον βλέπεις Κώστα Παγαλασσέ, δηλαδή.
1: Το συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο Ζέρβα. Έχουν φουντώσει οι φήμες από Τουρκία ότι δεν θα μακροημερεύσει. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
0: Ναι. Για να δούμε, εντάξει. Να δούμε, δεν είναι. Εντάξει, ο Λάσο είναι ένας μεγάλος προπονητής. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό που είχε με την υγεία του και η απόφασή του να περάσει τα σύνορα τα ισπανικά, δεν του κουμπίνει και τα ωραία, τα επόμενη σταθμή του. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός το πήρε το μάτς. Και όχι μόνο αυτό, ο Μπαρτζόκας είχε πολλά παράπονα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ηρέμησε και ο ίδιος το δεύτερο και μπόρεσε να κάνει και rotation. Μπορούσε να μοιράσει κατά. Ο Βεζέγκο θα σημαίνει 21 λεπτά. Και δεν έχει να κάνει τόσο με το κυριακάτικο μάτς απέναντι στον Κολοσσό, όσο με μια φοβερή εβδομάδα που έρχεται για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι μακριά από το σπίτι του. Έχει δώσει τα αποψινόματα από το πρώτο εντός των τυχών και πηγαίνει σε μια φοβερή διαβολοβδομάδα με τη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια, όπως είδατε, όλοι θεωρούσαν διαλυμένη επειδή έχασε προπονητή και πιταράδες. Και η Βαλένθια είναι αίτητη και στη συνέχεια έχει να πάει και στην Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα. Ισχύει για τον Ολυμπιακό στην πρώτη φάση, ό,τι και για τον Παναθηναϊκό, μάζεται και ασυνερόγες στο σπίτι σου, απλά ο Ολυμπιακός έχει πολλά ταξίδια έξω, οπότε ό,τι καταφέρει και να πάρει καλό θα είναι, γιατί ο ίδιος θα διεκδικήσει μετά να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη όταν παίξει στη Σάνελ Αρένα και μετά όταν ανοίξει ο καιρός και τα λουλούδια αφήσουν στο Ιωρίτη και πηγές.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, Παντελή.
0: Να είστε καλά, καλή νύχτα, Κώστα Γιάννη.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Γεια χαρά. Λοιπόν, άνοιξε λίγο το σκόρ η Ζάλγκηρης, το έχει πάει στους 6 πόντους. Προηγείται με 6 πόντους.
2: Τι πράγμα είναι εκεί, ένα λεπτό έχει μείνει.
3: Ένα λεπτό είναι, ναι. Εντάξει, ένα λεπτό, ένας αιώνας.
2: Ναι.
3: Με επίθεση για την Μπαρσελόνα, θέλω να πω, δεν είναι δεκαδεύτερα.
2: Έχουν γίνει τρομερά πράγματα στον Ντόρτμουντ Βέρντερ.
3: Ναι.
2: Το έχουμε αφήσει στο 1-0. Έγινε 2-0 στο 80. Με μια κεφαλιά του Σλότερμπεκ, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και η Βέρντερ έχει σοφαρίσει.
3: Α, μάλιστα.
2: Έχει βάλει 2 γκολ, σοφάρισε σε 2-2 και πιέζει να κάνει ακόμα και το διπλό. Αυτό. Ωραία παιχνίδια.
3: Κλασική Ντόρτμουντ, λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Ξέρεις,
2: ναι.
3: Μπορεί να έχει όλο το παιχνίδι, μπορεί να έχει 15 φάσεις, μπορεί να κάνει και ξαφνικά να βρεθεί, ας πούμε, να ισοφαρίζεται χωρίς να καταλάβει κανείς το πώς. Δεν έχει το μυαλό της το πώς να κρατήσει.
2: Τα γνωστά όσα πάνε και όσα έρθουν. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά σχόλια για την τρίτη αυτή νίκη του Ολυμπιακού, που το φέρνει, να πούμε, στο 3-1 μαζί με την Φενέρ και την Παρτίζα. Μάλλον όχι την Μπαρσελόνα, γιατί δείχνει να το χάνει το παιχνίδι πίσω από Παναθηναϊκό και Βαλένθια στη βαθμολογία της Ευρωλίγα. Παναγιώτης Κεφαλάς μαζί μας, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
3: Καλά, πολύ καλά εσύ.
4: Ωραία. Ήρεμα νερά στο ελληνικό μπάσκετ, οι ελληνοτουρκικές μάχες πήγανε 2-0 υπέρ των ελληνικών ομάδων και γενικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα 10-0 των ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο να έχει ξαναγίνει. Όποια ελληνική ομάδα έπαιζε Ευρώπη νίκησε, σε όποια διοργάνωση και να έχουμε. Λοιπόν, ήταν ένα βράδυ για τον Ολυμπιακό, ένα ιδανικό ποδαρικό θα λέγαμε, στην Σάνιλ Αρένα, στο γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, για όσο διαρκέσουν τα έργα στο ΣΕΦ και θα είναι λειτουργικό για να μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του Ολυμπιακός. Ήταν ένα μάτς το οποίο έχει πολλαπλά κέρδη για τον Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ λόγο για να χαμογελάσει. Ένα μάτς το οποίο ήταν διπρόσωπος μόνο στην επίθεση, μπορώ να πω. Δηλαδή το πρώτο μήχρονο πολλοί λένε ότι ναι, έπαιξε σε χαμηλές στροφές, ήταν πολύ άστοχος. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε ως αστερίσκο, ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν χρησιμοποιούσε έδρα, δεν προπονείται εκεί ο Ολυμπιακός. Θα πηγαίνει κάθε πρωί για το shoot around πριν από τα παιχνίδια. Προπονείται κανονικά στο ΣΕΦ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συνεπώς, ακόμη το γήπεδο οι παίκτες δεν το γνωρίζουν, όπως συνηθίζεται.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει, γιατί δεν κάνει και τις προπονήσεις και λίγο να μπορέσει να γνωριστεί καλύτερα ο Ολυμπιακός με τις μπασκέτες?
2: Νομίζω ότι
4: είναι απόφαση της ομάδας. Ναι, θα πηγαίνει μόνο για τα shoot around. Okay. Νομίζω ναι, θα κάνει κανονικά προπονήσεις στο προπονητικό του ΣΕΦ και θα πηγαίνει για το shoot around. Τουλάχιστον προς το παρόν αυτό ισχύει. Τώρα δεν ξέρω και τι συμφωνία έχει γίνει με την ΑΕΚ, μήπως και η ΑΕΚ είχε κάποια προπόνηση και δεν μπορεί δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, αν εξετάσουμε το δεύτερο δεκάλεπτο, επιθετικά κυρίως για τον Ολυμπιακό, με τους 9 μόλις πόντους οποίους σημείωσε, το 15 που δέχθηκε στην άμυνα ήταν κάτι το οποίο σαφέστατα και θα αγόραζε ο Μπαρτζόκας, και νομίζω ότι γενικά ήταν ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός σήμερα μπήκε με κάποια προαπαιτούμενα. Δηλαδή, πρέπει λογικά στα αποδεκτήρια να είχαν μία λίστα και να λέγανε δεν θα φάμε σήμερα 90 πόντους. Τσεκ. Δεν θα μας πάρουν οι αντίπαλοι πάνω από 15 επιθετικά rebound. Τσεκ και αυτό.
1: Δεν θα φτάσουμε το μάζ να παιχτίσει τελευταία κατοχή. Τσεκ.
4: Ακριβώς, τσεκ και αυτό. Γενικά, ναι, ήταν μία λίστα την οποία είχε κάποια προαπαιτούμενα τα οποία σίγουρα θα είχαν συζητήσει μεταξύ τους. Και πράγματι ήταν μία γεμάτη εμφάνιση, κυριαρχική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Στο κακό του επιθετικά θα λέγαμε διάστημα, όπως είπαμε, του πρώτου ημιχρόνου, μάλλον το δεύτερο δεκάλεπτο για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί πέτυχε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός απλώς δεν του μπαίνανε τα σούτ, νομίζω ότι είχε πολλές καλές επιλογές. Δεν είπα ότι όλα τα σούτ που πήρε ήταν με τέλειες προϋποθέσεις και έτσι όπως έπρεπε να έβγαιναν. Ωστόσο ήταν τραγικά ο στόχος αυτή τη δεύτερη περίοδο. Συνέπεσε φυσικά και με το δεύτερο rotation, όπου ήθιστε το δεύτερο rotation πάντα να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο έτσι για να μπει στο παιχνίδι. Αλλά το 15 όμως παθητικό του δεύτερου δεκαλέπτου επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό. 66 μόλις πόντι παθητικό, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός από νωρίς έδειξε ότι από την άμυνά του θα το πάρει το σημερινό παιχνίδι και σιγά σιγά θα μπαίνει το νερό στα βλάκια και θα βρίσκει το ρυθμό του στην επίθεση. Δεν του έβγαιναν τα σούτ, ωστόσο βρήκε τις λύσεις. Έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο με μπροστάρι, θα λέγαμε, σε αυτό το εκπληκτικό δεύτερο μήχρονο που έκανε με τον Μακιντάιρ να ξεκινάει την αντεπίθεση. Με πολύ καλές επιλογές. Έβγαλε σχεδόν εκτός παιχνιδιού τον Στράζελ, θα λέγαμε.
1: Παναγιώτη, συγγνώμη να πω μόνο ένα δευτερόλεπτο. Μεγάλο διπλό για τη Ζάλγκυρη, 81-88 μέσα στη Βαρκελόνη. Συνεχίζει.
4: Και με 7 κιόλας,
1: Ναι,
4: και μάλιστα χάνει και με 10.
1: Ναι.
4: Μάλιστα. Πολύ μεγάλο διπλό αυτό, όντως. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα είναι ότι θα έβρισκε το ρυθμό του Ολυμπιακός μέσα από την αμυνά του και έτσι θα έβρισκε και τις λύσεις, πράγμα που έγινε. Νομίζω επίσης καταλάβαμε το πόσο έλειψε ο Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό, που στα μόλις 14,5 λεπτά, 14:35 για την ακρίβεια που αγωνίστηκε, πρόσφερε 4 πόντους στις 2 προσπάθειες που πήρε, δηλαδή εκτός και στις 2, αλλά πήρε 9 rebound. 6 εκ των οποίων επιθετικά, και ο Ολυμπιακός συνολικά τελείωσε ένα παιχνίδι με 49 rebound, εκ των οποίων τα 21 επιθετικά. Και έχοντας μοιράσει 23 assist για 13 λάθη, νομίζω ότι είναι δύο στήλες στην στατιστική που σου δείχνει ότι έχεις κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα και έτσι όπως πήγε και το παιχνίδι να ανοίξει και το rotation ο Μπαρτζόκας. Έπαιξαν και οι 12 παίκτες και οι 12 σκόραραν, γιατί όλοι θα είναι χρήσιμοι, και όπως είπαμε για τα πολλαπλά κέρδη εκτός από την άμυνα, η ομαδική άμυνα η οποία τα πήγε περίφημα. Η επιστροφή του Μιλωτίνοφ, ο οποίος θα παίρνει σιγά σιγά και περισσότερο χρόνο, απλά μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε και τον έθεσε νοκάουτ στα πρώτα παιχνίδια, προφανώς και θα πήγαινε λίγο πιο συντηρητικά. Ένας Ταρίκ Τζόουνς, νομίζω θα λέγανε στον Ολυμπιακό και θα λένε επιτέλους συγκεντρωμένος, με πραγματοποιήσει εκπληκτική εμφάνιση, γιατί μπήκε και στα παπούτσια του Χόλ, ο οποίος νομίζω πολύ σωστά δεν αγωνίστηκε, γιατί έκανε ταξίδι αστραπή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πήγε μέχρι το Παγκράτη. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού πήγε. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστήθηκε και ο κόσμος μπάσκετ, νομίζω, που πήγε. Ευχαριστήθηκε μάλλον γιατί είδε τις δυνατότητες της ομάδας σε ένα παιχνίδι, δηλαδή, στο οποίο κυριάρχησε. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με τον τραυματισμό του James. Αυτό δεν τίθεται καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Είναι τεράστια απώλεια, γιατί ο James, να μην για έναν παικταρά αστρονομικό, ο οποίος χάνει και πολλά πράγματα εκτός από την παρουσία του James στο παρκέ, την αγωνιστική, δηλαδή δεν χάνει μόνο δηλαδή πόντους και assist, χάνει και πολλά πράγματα όταν είναι ο James στο παρκέ. Και ήταν ένα πολύ καλό, λοιπόν, όπως είπαμε, να αγωνιστούν και οι 12, να μοιραστεί ο χρόνος συμμετοχής, γιατί είχε φοβερή καταπώνηση το προηγούμενο διάστημα. Και μετά από το παιχνίδι, το οποίο ακολουθήσε λιγότερο από 48 ώρες την Κυριακή, ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχθεί στην μεσημεριανή σχέστα τον Κολοσσό για το ελληνικό πρωτάθλημα, στη μία η ώρα, μετά έχει μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική διπλή αγωνιστική, γιατί έχει να πάει σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα με αποχωρήσεις που είχε μεγάλων παικτών, παρά την αποχώρηση του προπονητή της, δείχνει τρομερή φρεσκάδα τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, και μετά έχει να, όπως είναι η Βαλένθα, και μετά έχει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Είχε, λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ άνετη και πάρα πολύ κυριαρχική νίκη για τον Ολυμπιακό, κυρίως μέσα από την άμυνά του. Και αυτό προφανώς το παιχνίδι θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για την συνέχεια. Προσέχουμε την άμυνα μας πρώτα, το επιθετικό ταλέντο υπάρχει στον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα τους, του top επίπεδου της Ευρωλίγας, οπότε επιθετικά θα το βρει. Η άμυνα προφανώς και ήταν το μεγάλο ζητούμενο και ο προβληματισμός ακόμη και στις νίκες τις οποίες είχε κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε και όσο θα επιστρέφουν και θα είναι όλοι υγιείς, νομίζω ότι είναι τόσο το καλύτερο για, για την ομάδα του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Δελτίο λοιπόν, να υποθέσω έχουμε χάσει.
2: Ναι, το έχουμε χάσει. Οπότε πάμε να κάνουμε διακοπή, να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι να σπάσει και να γυρίσουμε να πούμε όσα προλάβουμε μέχρι τις 12.

0: Sport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία θα

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η πιο διάσημη απαγοήτευση του κόσμου.
2: Ναι.
1: Υπέροχος.
2: Πολλά τέτοια έχουν γίνει και έχουν μείνει στο μυαλό για πάντα. Αντίστοιχο του Θεφέου που λέει τα χρόνια που μου έφυγαν το κόλλο. Υπάρχουν τέτοια.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πιο πεζός άνθρωπος από σένα. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θυμάμαι το ψωλέο σε ξεχάσαμε τη σαρή.
2: Εντάξει, αυτό ήταν επίτηδες όμως, δε.
1: Δεν ξέρω τι να σου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς επίτηδες.
2: Αυτό ήταν.
1: Τι εννοείς.
2: Ναι.
1: Ήταν για να γίνει επί τούτου.
2: Ε.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
2: Εντάξει,
1: δεν
2: ούτε εγώ μπορώ να το αποδείξω.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ.
2: Ούτε εγώ μπορώ να το αποδείξω. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορούμε δύο-τρία. Θα πούμε για προγνωστικά. Εννοείται, θα πούμε για προγνωστικά, προφανώς. Καταρχάς, διαβάζω εδώ, έχει βγάλει, δεν ξέρω γιατί τα κάνει αυτά η Daily Mail. Τώρα κάθεται και βγάζει άρθρο του Ρονάλντο, πρέπει να θα τιμωρηθεί για 6 μήνες.
1: Εντάξει, με βάση τον κανονισμό, αυτό ισχύει. Ότι όποιος εγκαταλείψει, ας πούμε, την εθνική, τιμωρείται με 6 μήνες.
2: Ναι. Και περιμένει, την απολογία του και διάφορα τέτοια.
1: Εντάξει, αφού με πας στα ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, συμβαίνουν, ρε παιδί μου, ανάμεσα στις ομάδες πολλές φορές διάφορα χυδαία πράγματα και διάφορα πειράγματα τα οποία ξεφεύγουν από την λογική. Αυτό που κάνει Ατλέτικο σχετικά με την επιστροφή του Βαλβέρντε στην ενεργοδράση είναι πέρα από χυδαίο και ανήθικο, είναι και παντελώς βλακώδες. Διότι επειδή ο Βαλβέρντε, θυμόμαστε όλοι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, είχε δεχτεί ένα πολύ άσχημο πάτημα πάνω στον Αστράγαλο, που η Φουβιράλ φωνάζε ότι κακώς αποβλήθηκε ο παίχτης της Ατλέτικο σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Βαλβέρντε γύρισε νωρίτερα τον αναμενωμένο στην ενεργοδράση και θα είναι διαθέσιμος. Λοιπόν, και λέει Ατλέτικο μεταξύ άλλων, θέλουμε να συγχαρούμε τη Ρεάλ Μαδρίτης που συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η ολόκληρη παγκόσμια ιατρική κοινότητα έκανε λάθος κατά 100%. Δηλαδή, αν και γίνεται, ας πούμε, αυτό που γίνεται, αν και τη γλιτώνει και δεν παίρνει κόκκινη, αν και έχει δει όλο ο κόσμο, τον έχει πατήσει ο άλλο με το τάκλι του θανάτου, έπρεπε και να έχει μείνει ο άλλο 6 μήνες έξω
2: για να ικανοποιηθεί.
1: Για να ικανοποιηθεί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αντί να πούνε ναι, παιδιά, εντάξει, περαστικά στον άνθρωπο, μπράβο που είναι γερή κράση και γύρισε νωρίτερα. Κάνουν πλακίτσα που ο παίχτης δεν τραυματίστηκε βαριά. Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, αντιπαλότητα, οκ. Okay. Τι θέλετε να μας πείτε, ότι δεν ήταν κόκκινη, ήταν κόκκινη. Δηλαδή, για να είναι κόκκινη, πρέπει ο παίχτης να μείνει 6 μήνες έξω. Για να είναι κόκκινη. Έχει σημασία το πόσο γρήγορα θα γυρίσει από τον τραυματισμό.
2: Ναι.
1: Έλα, εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Δεν θέλω υπεράσπιση στο Ατλέτικο, θα κάνεις στο Facebook. Όχι εδώ τώρα. Σε παρακαλώ. Εντάξει, οκ. Okay. Σε παρακαλώ. Εντάξει.
2: Λοιπόν, ωραία, μπορώ να πάμε σε εξωαγωνιστικές ειδήσεις για να μην. Δεν θέλω να τσιτώνεσαι. Μια Παρασκευή αργά. Θέλω να είσαι ήρεμος και θέλω να ξέρεις ότι πριν από λίγες μέρες γίναν δημοτικές εκλογές στο Περού.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να ξέρεις.
1: Μαγευτικό. Magical stuff.
2: Θέλω να ξέρεις ότι στην περιοχή Κεροπάλκα. Κατέβηκε μεταξύ άλλων του κέντρο αριστερό κόμμα Χώρα Νασιών.
1: Αριστερό να πούμε.
2: Κέντρο αριστερό.
1: Ναι, κέντρο αριστερό. Λέω, τονίζω το αριστερό για το όνομα που θα ακολουθήσει. Το ονοματεπώνυμο που θα ακολουθήσει.
2: Λοιπόν, Αόρα Νασιών ήταν η ονομασία του συνδυασμού. Κέρδισε. Ήταν σκληρός αγώνας. 34% με 31%. Αλλά έχουμε νικητή και το όνομα του νικητή είναι Χίτλερ Μουσολίνη Σιμεών Φλόρες.
1: Μάλιστα. Κάποιοι ψηφίζαν έναν άνθρωπο που λέγεται Χίτλερ Μουσολίνη. Έτσι. Δεν ξέρω. Δεν έχω να πω. Μπορεί να είναι εξαιρετικό το έργο του. Μπορεί να είναι. Δεν ο άνθρωπος θα σώσει τη χώρα. Δεν ξέρω.
2: Πραγματικά νιώθω για αυτόν τον άνθρωπο. Νιώθω. Ναι. Νιώθω πολύ άσχημα. Mm-hmm. Που πρέπει να ζήσει μια ζωή με αυτό το όνομα. Δεν ξέρω
1: αν. Να ζήσει μια ζωή με αυτό το όνομα.
2: Αυτό να πω είναι. Δεν ξέρω αν η νομοθεσία στο Περού επιτρέπει αλλαγές. Δεν το γνωρίζω.
1: Κάποιοι τον ονομάσαν έτσι. Ξεκινάμε από εκεί.
2: Τα γονείς του προφανώς.
1: Κάποιοι άνθρωποι είπαν πολύ ταιριαστό όνομα να πούμε το μικρό Χίτλερ Μουσολίνη. Πολύ ταιριαστό.
2: Δεν σου φτάσει τώρα, δεν φαντάζεσαι σε τι φάση ήταν που λέγανε να το πούμε Χίτλερ, ξέρω εγώ, Σιμόφλος. Καλό είναι, αλλά μπορούμε να το βελτιώσουμε λίγο ακόμα.
1: Να το πούμε Χίτλερ Παύλο. Όχι, μωρέ, δεν κολλάει, ωραία.
2: Ναι. Όχι, να το πούμε.
1: Ξέρω εγώ, Χίτλερ Μανουέλ.
2: Ναι.
1: Όχι, κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Κάτι δεν μου κολλάει.
2: Ξέρω πόσο πάει, θα μπορούσε να έχει χείρι μου, σου λέει Πινοσέτε, θα μπορούσε. Πινοσέτε δεν βάλατε.
1: Πολύ light.
2: Επειδή είναι
1: πολύ light.
2: Κοντά, ας πούμε, εκεί η Λατινική Αμερική. Ναι. Είναι πολύ light. Δεν θέλουμε. Θέλουμε, light. Μόνο τα, θέλουμε τα βαριά χαρτιά.
1: Τα βαριά, τα βαριά. Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, κέρδισε αυτός ο δόλιος και θα, θα προχωρήσει. Λοιπόν, τι είπα στους εξωαγωνιστικούς αγώνες.
1: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Οπότε δεν έχω δικαίωμα. Έχει, έχει αλλάξει φάση. Δεν μπορώ να ζητήσω τραβά.
2: Λοιπόν, θέλουμε να πούμε επίσης να καλωσορίσουμε το 1852 στο οποίο ζούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έμαθα γιατί δεν το γνώριζα. Υπάρχουν ακόμα 5 πολιτείες στις οποίες γίνεται θανατώνονται άνθρωποι με εκτελεστικό απόσπασμα. Mm-hmm. Έτσι και θα γίνει μια εκτέλεση.
1: Καλύτερα λέω εγώ από αυτό που συνέβη τις προάλλες με την ένεση.
2: Μα δεν ξέρω, καλύτερα ή χειρότερα.
1: Άλλο λέω, ότι καλός κακός υπάρχει θανατική ποινή. Εντάξει, θέλω να πω, ο άλλος για να, να υπάρχει αυτή η ποινή έχει κάνει κάτι πραγματικά πολύ ζωφερό, πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, ό,τι θέλει να πει ο καθένας. Σας πω, δεν θα εξετάσουμε τώρα το αν πρέπει να υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω έχει, έχει απαντηθεί τουλάχιστον στην Ευρώπη που ανήκουμε. Το να πας όμως να, να επιβάλλεις θανατική ποινή με αυτό που έγινε τις προάλλες, μιλάω με τη θανατοποινή, η οποία πήγε να εκτελεστεί μετά τη φορά ένεση και δεν. Ναι, και δεν. Θέλω να πω, αν να το κάνεις, κάν το όπως με εκτελεστικό απόσπασμα τελειώνει. Δηλαδή δεν είναι και αυτό τώρα πράγμα να. Μου θυμίζει το πράσινο μίλι, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι και αυτό. Συγγνώμη κιόλας τώρα.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τα γουστάρει ο Ντόναλντ αυτά. Τώρα είναι φανατικός.
1: Δεν είναι τον Ντόναλντ αυτά. Είναι στις πολιτικά της πολιτείας.
2: Γενικώς λέω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις ευρωεκλογές υπάρχει μια επιμονή, παύλα αιμονή με τη θανατική ποινή. Υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει. Εντάξει, αλλά σου λέω, είναι θέμα πολιτείας, δεν είναι θέμα ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Κάθε πολιτεία αποφασίζει για τις δικές υποθέσεις.
2: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό και κάποιοι, ξέρεις, όταν κάνουν κάτι, προσπαθούν να διαφύγουν και να συλληφθούν σε άλλη πολιτεία.
2: Σωστό.
1: Από αυτήν που διέπραξαν το έγκλημα. Στην περίπτωση που η πολιτεία στην οποία διέπραξαν το έγκλημα έχει τη θανατική ποινή στο μενού.
2: Σωστό. Το θέμα είναι ότι με τούτα και με εκείνα θα γίνει η πρώτη στρατιωτικού τύπου εκτέλεση μετά από 65 χρόνια. Το 61 έχει γίνει τελευταία και θα γίνει η επόμενη σε λίγο καιρό.
1: Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σχετικά με το Χίτλερ Μουσολίνι νωρίτερα, ότι κάποιοι θα λέγανε ότι δεν είναι ο μόνος Χίτλερ στη Λατινική Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω
2: ούτε
1: τι εννοείς.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Αυτό τώρα που λες είναι έολο τελείως. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τώρα μπορεί να λέτε, να υποστηρίζετε, να έχετε διαβάσει τώρα κάποια βιβλία, να πιστεύετε τώρα κάποιες φαντασιοποιήσεις.
1: Κάποιες φωτογραφίες, σε κάποιο βενζινάδικο της Αργεντινής.
2: Το ότι συνελήφθησαν ναζί στη Λατινική Αμερική είναι ένα πράγμα. Το ότι μπορεί να υπήρχε ο κανονικός Χίτλερ εκεί είναι ένα άλλο πράγμα. Mm. Και σε τελική ανάλυση, πώς γίνεται να είναι και εκεί και στην Ανταρκτική, λέω εγώ. Ας το κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά. Νομίζω ότι είναι ώρα. Νομίζω ότι είναι ώρα. Γιατί περιμέναμε κιόλας πολύ καιρό να έρθει η ευλογημένη έκτη αγωνιστική της Super League. Είχαμε αυτή την, τέλος πάντων, την πρωταθληματική αγρανάπαυση, αν μου επιτρέπεις, των 20 ημερών, αλλά ξαναγυρίζουμε πρωτάθλημα και πρωτάθλημα το οποίο το ακολουθούν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θυμίζω, πολύ γεμάτη η επόμενη εβδομάδα. Έκτη αγωνιστική λοιπόν, εδώ είμαστε για τα προγνωστικά μας και με τον Πάνο τον Μπουρνά, εννοείται. Φύγαμε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Για να σας θυμίσω, ο Αστέρας των 2 βαθμών, για να το πω πιο ωραία, υποδέχεται τον Ατρόμητο που είναι επίσης στους 2 βαθμούς.
1: Εγώ λέω Άσος, ξεκινάω και λέω Άσος.
2: Λέω και εγώ Άσος. Χ, λέω ο Πάνος ο Μπουρνάς. Μάλιστα. Στις 7.30 το Σάββατο στην Allwyn Arena η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφι.
1: Θα πω Άσο εγώ εδώ.
2: Σάσο,
1: ναι.
2: Από χ εγώ. Άσο και over, λέει ο Πάνος. Μάλιστα.
1: Ο tipster Πάνος, όχι κάποιος Πάνος.
2: Δεν χρειάζεται να. Όποιος ακούει.
1: Ναι, εδώ, γι' αυτό λέω.
2: Ξέρει.
1: Αυτό, ναι.
2: Ακούγεται από πίσω τώρα. Αυτή τη στιγμή.
1: Το μηχάνημα που μετράει λεφτά.
2: Ακούγεται. Λοιπόν, πάμε. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά των 5 βαθμών θα υποδεχθεί τον Πανετολικό των 9.
1: Χ.
2: Θα συμφωνήσω στο Χ. Διπλό, ε. Ήταν το δεύτερο σημείο που πρέπει να σου πω. Αλλά τι να κάνω.
1: Περίμενε, όταν περιμένεις να ακούσει εμένα, περίμενε να ακούσει τον Πάνο. Ναι. Πριν πεις. Μην πετάγεσαι.
2: Στις 5 ώρα επίσης, στο Καφθαζόγλιο, ο Ηρακλής, που είναι στους 6 βαθμούς, θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό που έχει πάρει μόλις έναν.
1: Θα πω άσο εγώ.
2: Και εγώ θα πω άσο. Άσο. Τρεις άσια εδώ. Πολύ καλά. Στις 7, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται στους 7 βαθμούς, θα υποδεχθεί τον Ουραγό Βόλο. Άσος.
1: Άσος.
2: Ξεκάθαρο.
1: Τώρα στα μάτια του είχε. Λέει θα το σκάσω εγώ τώρα, παιδιά. Είπε χ ο Πάνος ο Μπουρνάς. Εντάξει.
2: Χ, ε. Ο Βόλος είναι στο μείον ένα, να θυμίσω, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τους.
2: Είναι στο μείον ένα. Ναι. Προσωρινά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ή και όχι. Θέλω να πω.
2: Ναι, ή και όχι.
1: Ναι.
2: Ή και όχι. Λοιπόν, ξέρετε ποιο παιχνίδι ακολουθεί. Mm-hmm. Βράδυ Κυριακής. Γεώργιος Καραϊσκάκης. 9 η ώρα. Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν συζητήσαμε ιδιαίτερα, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ένα περίεργο παιχνίδι λόγω της συνθήκης. Έχουμε να δούμε τις ομάδες πάρα πολύ καιρό. Οι ομάδες προετοιμάστηκαν με δυσκολίες όλες αυτές τις μέρες, με πάρα πολλούς παίκτες που λείπανε. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Λόγω του ότι έχει καινούργιο προπονητή, λόγω του ότι είχε μόνο το μισό ώστε να προπονηθεί, λόγω του ότι είναι 5 βαθμούς από την κορυφή, λόγω, νομίζω όλα κατανοητά πράγματα. Μικρότερη πίεση, ας το πούμε, τόσο η βαθμολογία για τον Παναθηναϊκό, όσο και διότι η ομάδα του Παναθηναϊκού σιγά σιγά μεταμορφώνεται σε ομάδα Νίστρουπ, δεν το λέμε, πλησιάζει στο να είναι ομάδα Νίστρουπ, είναι και σε καλό φεγγάρι. Οπότε νομίζω ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες το παιχνίδι οι δύο μας. Πόσο θα έρθει είναι το θέμα.
1: Βλέπω πολύ χ σε αυτό το παιχνίδι.
2: Και εγώ βλέπω πάρα πολύ χ. Βλέπω πάρα πολύ χ. Ο Ολυμπιακός δεν το θέλει καθόλου το χ. Είναι αλήθεια.
1: Ναι,
2: δεν θα τον βολέψει, τον Παναθηναϊκό δεν θα το χαλάσει το χ. Πρέπει να πω ένα χ που θα έρθει με μια εμφάνιση καλή, ας πούμε, δεν θα το χαλάσει το χ. Ναι, δεν θα το ρίξει καν από την κορυφή. Τον Παναθηναϊκό εκτός από να πάω και κερδίσει την Καλαμάτα με 3 γκολ και πάνω.
1: Ναι.
2: Το βλέπω πολύ το χ, είναι αλήθεια. Το βλέπω πολύ. Δηλαδή για την ακρίβεια, ξέρεις, αγωνιστικά εκεί που αφήσαμε τις ομάδες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ελαφρύ αγωνιστικό προβάδισμα από αυτά που μας έχει δείξει. Το οποίο δεν θα εξισορροπηθεί από, ξέρεις, από το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και εγώ βλέπω πολύ χ.
1: Ναι. Κι εγώ. Τώρα δεν ξέρω. Αν δεν υπήρχε διακοπή και ήταν το παιχνίδι καπακοτά μετά τα παιχνίδια που βλέπαμε, θα σου έλεγα λίγο Παναθηναϊκό λόγω της εικόνας. Τώρα δεν ξέρω η διακοπή ποιον έχει ωφελήσει και ποιον όχι. Δηλαδή και αυτή η ιστορία δούλεψε με τους παίκτες, είπαμε. Λείπουν πολλοί παίκτες, κάποιοι γυρίζουν κουρασμένοι, κάποιοι γυρίζουν με jet lag, κάποιοι έχουν παίξει παιχνίδια, κάποιοι έχουν παίξει λιγότερο. Αλλά τέλος πάντων η ομάδα δεν είναι εδώ να δουλέψει. Είναι εδώ πέρα αυτοί που δεν έχουν φύγει. Αυτό σημαίνει ότι οι προπονητές και οι δύο, περισσότερο ο προπονητής του Ολυμπιακού που έχει μεγαλύτερη ανάγκη να δουλέψει με τους παίκτες, γιατί είναι αυτός που είναι λιγότερο καιρό στην ομάδα, ναι. Αυτός τους ήθελε περισσότερο να τους έχει εδώ, δεν μπορούσε να τους έχει όλους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι επειδή μεσολάβησαν τρεις εβδομάδες, όποιος αγωνιστικός ρυθμός υπήρχε δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε, άρα ας πούμε ότι μπαίνουν από την ίδια αφετηρία και πάμε να. Έτσι, με το χ πιο. Να φαίνεται δυνατό αυτό.
2: Λοιπόν, τη σημασία δεν έχει όλα, δεν έχει ξέρεις, τίποτα από όλα αυτά που είπαμε. Σημασία έχει ότι δεν έχει μιλήσει ο Πάνος ο Μπουρνάς. Ακούμε πάνω.
1: Διπλό.
2: Διπλό. Μάλιστα. Το είπε ήρεμα, ναι, το είπε ωραία, ναι, το είπε ήσυχα.
1: Ναι, ναι. Όπως είχε σκάσει την άλλη φορά.
2: Να,
1: το.
2: Έτσι. Ναι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και κλείνουμε.
1: Πριν κλείσουμε, λέει ένας φίλος, δεν γνώριζα τη λεπτομέρεια για την εκτελεστική, για το εκτελεστικό απόσπασμα στις ΗΠΑ, ότι είναι στρατιωτικός.
2: Ναι.
1: Ότι την απόφαση την έχει πάρει το Υπουργείο Πολέμου, αυτόν τον παλαβό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, που βγαίνει και λέει τις ατάκες από το Pulp Fiction. Για, ναι. Λοιπόν, και ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί και σε live streaming.
2: Α.
1: Σύμφωνα με, νομίζω αυτό το έχει ζητήσει ο πεφωτισμένος ηγέτης.
2: Α, ο πεφωτισμένος.
1: Ναι, δηλαδή,
2: για να δει ωραίο, κόσμο να φτιαχτεί λιγάκι.
1: Ναι, ναι, να κάνουν να χαϊδευτούν. Διάφοροι μάγκα να χαϊδευτούν, να βλέπουν. Ανθρώπους με τη φέκια να πυροβολούν έναν συνάνθρωπο και να φτιάχνονται, να χαϊδεύονται εκείνη τη στιγμή. Ωραίο θέαμα αυτό το πράγμα. να βλέπεις την εκτέλεση ενός ανθρώπου.
2: Τι να πω.
1: Το ζητάει ο πρόεδρος, είναι ένα δώρο προς, το, προς τους ψηφοφόρους του, έτσι. Άρτο σύνος και θεάματα. Κάποτε είχαμε το Κολοσσέο. Τώρα έχουμε το Υπουργείο Πολέμου. Είναι το σύγχρονο Κολοσσέο αυτή τη στιγμή. Και το λέω, δεν χρησιμοποιώ τυχαία το Κολοσσέο, γιατί όπως έχει πει και ο Τραμπ στη Μελώνη,
2: ναι,
1: λέει, οι λαοί μας είναι παραδοσιακά, λέει, σήμα χιλιάδες χρόνια. Και το κοίταγε πιο γλώσσο στο μάτι Μελώνη και το κοίταγε μια φωτογραφία που το κοίταγε έτσι.
2: Τι εννοείται, κύριε?
1: Ότι χιλιάδες χρόνια είμαστε πάρα πολύ παλιά σύμμαχοι και φίλοι οι Αμερικανοί με τους Ιταλούς. Και ήταν οι Μελώνη γουρλωμένοι έτσι, που κόντουσαν πάθει κεφαλικό. Δηλαδή δεν πάω να τα ακούω αυτά τώρα.
2: Ναι. Από μια χώρα 250 ετών, ναι.
1: Πού να ξέρει, πού να ξέρει κιόλα.
2: Ρε διάλογο.
1: Δεν το πόσταρε κάποιο στο Truth Social να το μάθει. Δεν...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δύσκολα,
2: ναι,
1: πράγματα.
2: Ναι, ναι, μάλλον. Λοιπόν. Και κλείνουμε τη Δευτέρα, την έκτη αγωνιστική, στις 6 ώρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα και την κερδίζει.
1: Συμφωνούμε.
2: Άσως.
1: Κύριε Πάνο, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Άσως.
2: Έπιστε. Δεν το βλέπετε εσείς. Απλώς θέλω να πω ότι, και να ξέρετε, ο Πάνος ο Μπουρνάς τα λέει αυτά σαν να βγάζει ένα βάρος από πάνω του. Σαν κάτι που το κρατούσε αρκετό καιρό. Και επιτέλους το λέει, φεύγει από πάνω του και πηγαίνει πλέον σε εσάς. Εντάξει, στη τσέπη σας στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα και τι ωραία πράγματα μας λέτε. Όσο προλαβαίνουμε δηλαδή. Ο Κυρλίκος λέει ότι με ντροπή ομολογώ ότι δεν είχα ακούσει το κάποτε του Θέμη στο οποίο βασίστηκε το Yesterday.
1: Εντάξει, το άκουσα όμως έστω και με καθυστέρηση.
2: Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, Μοντέρο και Γουόρντ αποφασίζεται ποιος θα έχει την αφάνα και ποιος τα κοτσίδια. Καλά λέει ο φίλος.
1: Ναι. Κοίτα, αυτά τα τερτύπια θα ξεκίνησε ο Ντόρση, που είχε τα κουτσίδια,
2: ναι,
1: και μετά
2: σωστό,
1: αφάνα.
2: Σωστό.
1: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα εξής. Βρες τον αφάνα, είναι κάθε αγωνιστή στον Ολυμπιακό. Βρες τον αφάνα. Δεν είναι ωραία πράγματα.
2: Μέγα γκουρού των ειδηλίων και εσύ, μικρό μιλφέγγι του Μικέ, πάθος πάνω από συντροφικότητα ή το αντίθετο? Είμαι 27 χρονών.
1: Στα 27 η λογική λέει πάθος πάνω από συντροφικότητα. Στα 27, στα 47,
2: ναι,
1: γυρίζει η μπιφτέκα από την άλλη μεριά. να ψεθεί από την άλλη μεριά.
2: Υπήρχε, λέει, κάποιος τον καιρό εκείνο στα κατηχητικά βιβλίο, ναι, με στίχους από αυτό το τραγούδι, το οποίο ανέφερε ότι ο Βασίλης ήταν σατανιστής.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Παρότι πήγε ένα κατηχητικό, ναι, μάλλον δεν είχα διαβάσει το σχετικό εδάφιο.
2: Ενδεχομένως.
1: Λέει ένας φίλος, πρέπει να δείτε πώς παροδεί το Saturday Night Live τον Πιτ Χένξεθ, αυτόν τον τρελό υπουργό, ναι, πολέμου. Καλά, εντάξει.
2: Η ίδια η Εφη Σάρη, λέει κάποιος, είπε πολλές φορές για το ψωλέο ότι έγινε λάθος το μοντάζ, εννοώντας το μιξάζ. Όχι και πολύ πιστικά, οφείλουμε όλοι να ομολογήσουμε.
1: Ναι. Από ό,τι είχα ακούσει τότε που λέγανε άνθρωποι ηχολήπτες, οι οποίοι εργάζονται στα στούντιο που γίνονται ηχογραφήσεις,
2: ναι,
1: η κουβέντα είναι ότι όταν γίνεται ηχογράφηση ενός CD τότε, γίνεται στην πραγματικότητα φθόγκο-φθόγκο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει μια τέτοια λέξη που ακούγεται τόσες πολλές φορές μέσα στο τραγούδι και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί το περνάνε, γίνεται επεξεργασία των στίχων και πηγαίνει ουσιαστικά φθόγκο-φθόγκο. Άρα το να είναι σε όλα τα ρεφρέν αντί στο λέω να είναι ψωλέο και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο ύποπτο. Μοιάζει, δεν λέω ότι είναι. Δεν λέω ότι
2: είναι. Σωστό. Κάποιος υποστηρίζει ότι ο τύπος τον οποίο συζητάγαμε πριν ήταν Χίτλερ από τον ένα παππού και Μουσολίνη από τον άλλο για να ικανοποιηθούν τα σόγια. Όμως όλα τα σόγια.
1: Κάπως. Αυτοί τώρα, ξέρεις, οι άνθρωποι, αν έγινε έτσι, σκέψου τι όμορφο κλίμα υπήρχε όταν γνωρίστηκαν τα συμπεθέρια.
2: Δηλαδή,
1: χαίρομαι πολύ, Χίτλερ, χαίρομαι πολύ, Μουσολίνη. Έλα εδώ συμπέθερε να πιούμε ένα. Πώς το λένε,
2: να πιούμε το αίμα των κομμουνιστών.
1: Όχι, πέραν αυτού, δεν εννοούσα αυτό. Να πιούμε ένα μάτε, ήθελα να πω. Αλλά. Και αυτό που λες ενδεχομένως, α σκέψω τι ωραίο παρεάκι έγινε εκεί πέρα. Μαζεύτηκε η οικογένεια Χίτλερ και η οικογένεια Μουσολίνη που βγάλαν, ας πούμε, ευλογήσαν αυτό το γάμο.
2: Λέει κάποιος, ρίχνει πίκρα, όπως καταλαβαίνουμε, ότι σε 20 χρόνια θα έχουμε δήμαρχο Λιανοκλαδίου κάποιον Φεδόργιο, αντιδήμαρχο Κομωτινής κάποια αφαία Γιολάντα κτλ.
1: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία, που είναι βρωματική ψυχή κατά βάθος, λέει αν έχει το προσωπικές οπτασίες, το καλύτερο κλείσιμο σε τραγούδι ever. Οι τελευταίοι στίχοι λένε το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
2: Είναι δυνατό.
1: Ναι. Αλλά έχει μια απώλεια μέσα. Θέλω να πω, ναι, έχει μια στεναχώρια. Ναι. Δεν έχει τώρα χαρά.
2: Αλλά είναι γιατί κλείνει αυτό και μετά ούτε μουσικές ούτε τίποτα. Αυτό. Γεια σας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί κοροϊδεύεται, λέω, από δύο πομπέως μάλλον. Σαν πως πρέπει ο πρόεδρος μιας χώρας να ξέρει για την ιστορία της.
1: Ξέρεις, κάποιος θα έλεγε καλό θα ήταν. Κάποιος θα έλεγε, αλλά από την άλλη μεριά όχι, δεν είναι και προαπαιτούμενο. Δηλαδή εδώ δεν είναι προαπαιτούμενο να μην έχει ποινικό μητρό. Θέλω να πω, μπορεί να κουβαλάς 34 κακουργήματα και να γίνεσαι καταδικασμένος, ενώ όχι κακουργήματα στον αέρα, τα λέω εγώ και εσύ, και να γίνεις πρόεδρος. Οπότε αυτό μας πείραξε τώρα η μη γνώση της ιστορίας.
2: Άρατε. Στα 27 φτάνει να το βρέχεις ψηλέ μου και όχι να τον βροντάς, ένας φίλος. Κάποιος άλλος λέει.
1: Πού το πάτε, πού το φέρνετε, κάθε εκπομπή στο ακροαριστερό καταλήγει. Βεβαίως.
2: Βεβαίως. Κάθε εκπομπή.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, αγγίζει την ψυχή τη δική μου τώρα που μου λες. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή με ξέρεις. Έλα, ποιος.
2: Το ψωλέο οφείλεται στη Σαμπρίνα που έκανε δεύτερες φωνές στο ρεφρέν.
1: Όχι, παιδιά, όχι.
2: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Όχι, όχι.
2: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν.
1: Μήπως η χολή της κυρίας Σαρή ήταν ο Ρήλος και είχε ρεπό εκείνη τη μέρα.
2: Stop. Έχουμε πηγή. Έχουμε τον Κέστορ.
1: Ναι.
2: Και επειδή ο Κέστορ δεν θα πω περισσότερα, είναι επαγγελματίας μουσικός, χωρίς να πω περισσότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, και τον εμπιστευόμαστε,
1: είναι
2: σοβαρός άνθρωπος, λέει το εξής. Στο κομμάτι της έγινε το εξής. Έγινε λάθος,
1: ναι.
2: Γελάσανε, το χαρήκανε,
1: ναι.
2: Το αφήσανε και μετά το αρνηθήκανε. Με αυτή τη σειρά, γιατί έτσι έπρεπε. Καλό.
1: Εντάξει. Κάποιος θα έλεγε ότι δεν έγινε λάθος. Ήταν ένας τρόπος να γίνει viral πριν ανακαλυφθεί η λέξη viral. Γιατί ένα τραγούδι το οποίο έπαιζε, ξέρω, σε ραδιόφωνα, σε μαγαζιά, σε οπουδήποτε και αγόταν αυτό, είναι ένα τραγούδι που είχε εξασφαλισμένο το virality ακόμα και σε μια εποχή που δεν υπήρχε virality. Όπως ήταν πάρα πολύ ωραίο marketing αυτό.
2: Ήταν,
1: θα έλεγε κάποιο.
2: Ήταν φανταστικό. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε αυτό το μήνυμα. Αυτό το πράγμα που μένουν 8 λεπτάκια για μηνύματα είναι σαν αγχωμένη ξεπέτα σε βενζινάδικο εθνικής οδού με ραντεβού δύο αυτοκινήτων και να σου χτυπάει ο υπάλληλος να βάλει μάνικα. Την κανονική.
1: Γλαφυρό. Γλαφυρό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Μπουρνά, να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Βεβαίως.
1: Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την τρίτη νίκη σε 4 αγώνες στη φετινή Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 89-66 της Ανατολού Εφές στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλα Αρένα. Κορυφαίος ο Μοντέρο με 16 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα, δεν πας μακριά, αλλιώς δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών της οργανώτριας αρχής. Αν υπομονώ να το ζήσω και κυρίως να κερδίσω, έχω καταλάβει τι διακυβεύεται το μήνυμα του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό μέσω του Μαντζέντα TV για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη μέσο επιθετική γραμμή τα ερωτηματικά του Βάσκου Τεχνικού. Κατάμεστο θα είναι το Γιώργος Καρεσκάκης καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα τελικά του πλάνα καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε διάταξη 4-2-3-1 καταλήγει ο Δανός Τεχνικός με δίδυμο Καμαρά Κάγκουα στη μεσαία γραμμή και Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ. Μήνυμα ενότητας από τον Ιβάν Σαββίδη στο συνέδριο που διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, τόνισε. Η Κώστα Μπάμπα και η Ντιαγέ έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα στο ματς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Επιπλέον κίνητρο ότι αντιμετωπίζουμε την τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις ενχώριες οργανώσεις, δήλωσε στη Ματζέντα TV ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς Ηλίας Κυριακίδης για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Βιτάλης φαβορεί για παρτενέρ του Μάρνη στη μεσαία γραμμή, ενώ ένας εκ των Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα είναι δίπλα στο Γιόβιτς. Με προπόνηση στο Κλεάνθη της Βικελίδης συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Ευχάριστα με Μπασίρου που συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Πετρής για τη θέση του Φατιγκά που έκανε επέμβαση στον Αντίχειρα. Ο Μουσταφά Φάλ πήρε τη θέση του τραυματία Κέντρικ Νάν στη λίστα ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ στο στοίχημα GBL και θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Η καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη και αυτή είναι μόνο η αρχή. Το μήνυμα της ΚΑΕ στον κόσμο για τα 4 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότητα στη λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο έτοιμο του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚ, όπως ενημέρωσε η Πατρινή ΚΑΕ. Η εκδίκαση για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπομονή και επιμονή, η αλήθεια θα λάμψει, αναφέρει ανακοίνωση των Αχαιών. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Ανδρών έκανε ο Απόλλων Σμύρνης που νίκησε 15-13 την Παρτίζαν στο Σεράφιο. Για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη τήθηκε 17-12 από την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο Νάνση Εθνικός 6-28 και η Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Δυσκολεύει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών που ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-offs στις 13 του μήνα η Ρεβάν στο Λέστερ. Πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Bundesliga για την Dortmund που ήρθε σοπαλή 2-2 εντός έδρας με τη Werder Bremen για την πέμπτη αγωνιστική. Για την 8η στροφή στη La Liga, Μάλαγα Σπανιόλ 1-1. Επιστροφή στις νίκες για τις Άλγκυρες που επικράτησε 88-81 της Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας, Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας.
2: Εναλλακτικά πληκτρολογείται Sport Pavla FM.
3: Sport FM,
2: Pavla FM, πώς το λέμε, ε? Sport Pavla FM.gr.

0: είπα τώρα, Μπάμπης Φουριάς, Μπάμπης Τυρώνης.
1: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Νίκο Ζέρεβα, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεβα, αλλά κανένα πρόβλημα.
1: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
2: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ.
3: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σας Ράμ.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τωροπόλη. Γεια σου Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
5: Χρήστο, τι Γιώργο.
3: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
5: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
6: Ναι!
3: Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
5: Εδώ να με πέτυχες.
3: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
5: Λοιπόν,
3: βάλει την ελληνικό. Έλα, έλα.
7: Έλα,
3: έλα.
7: Έλα,
3: Νίκολα Κοβούλου.
4: Και εισηγήσεις.
8: Για πίστα.
4: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
5: Α, έτσι, ε.
4: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
5: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
2: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
5: Και τα λεπά. Μπορεί, μπορεί να και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
9: Βασανιστείτε!
3: Βασανιστείτε!

0: Του ακροτηρίου, τι εννοεί.
1: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλο και οτιδήποτε άλλο.
0: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
1: Κάνε το σουτ 2, τι 2, 4-0.
0: Οδοντο.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Μπηγούνις Πορ FM 4,6. Εδώ είμαστε. Βραδάκι Παρασκευής. Με Γιώργο Στασινόπουλο σήμερα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Η μέρα του. Μάλλον Μισουράκης και Πάνος Μπουρνάς στα DEX. Να πάμε παρεούλα after review μέχρι και τις 2. Βεβαίως, πρωταγωνιστές είστε εσείς. Οπότε σας περιμένουμε στην παρέα μας 2-10-95-79-283-4 και 5 να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Βεβαίως και για το παιχνίδι του μπασκετικού Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου πόση ώρα έχει περάσει. Μια μισή ωρίτσα. Ολυμπιακός Εφές 89-66 στην Σανέλ Αρένα. Και να τα πούμε και για το ντέρμπι το ποδοσφαιρικό που έρχεται και όχι μόνο. Επιστροφή στη δράση στην Στίχημαν Super League. Πώς τα δες?
1: Μπασκετά.

0: στη νέα του έδρα, το πούμε έτσι, μέχρι να ετοιμαστεί το ΣΕΦ, με νίκη. Γιατί το γνωρίζει, τώρα το μαθαίνει, ναι, το γήπεδο. Δεν είναι απλό, ούτε τις προπονήσεις δεν κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Στο ΣΕΦ προπονείται η ομάδα. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Γεμάτο το γήπεδο. Ωραία η ατμόσφαιρα.
1: Είναι πολύ μπασκετικό. Όπως λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί, είναι πολύ ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Είναι πολύ μπασκετική η Σαν Ελερένα. Δηλαδή, όχι απλά όταν είναι κατάμεστη και η μισή να είναι, γίνεται δράρα. Πόσο μάλλον σαν σήμερα που έγινε.
0: Ωραίο, έχει γίνει ωραία δουλειά. Φάνηκε.
1: Έχει γίνει φαίνεται πολύ ωραία δουλειά και τα γεύεται τώρα και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε, έχει ανέβει στο 3-1. 3-1 έχουν η Φενέρ και η Παρτίζαν. Απόλυτη είναι ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια στο 4-0. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και, τα λέγαμε και εκτός του ντύου, πολύ δύσκολο πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, πηγαίνει Ισπανία, Βαλένθια, Μπαρσελόνα. Θυμίζω έχουμε διαβόλο εβδομάδα. Και μετά, Φενέρ.
0: Ναι.
1: Φενέρ εντός.
0: Εντάξει, είναι απαιτητική η Ευρωλίγκα πολύ.
1: Προφανώς.
0: Πολύ απαιτητική.
1: Γι' αυτό τώρα, ό,τι μαζεύεις, καλό είναι.
0: Ναι, τώρα κάνε, πάρε νίκες όσο μπορείς.
1: Λοιπόν, έχουμε και το πρωτάθλημα αύριο με δύο αναμετρήσεις. Εντάξει, τα φώτα πηγαίνουν παραπάνω στη Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη. Και επειδή είναι ο κακός δαίμονας, όπως λέμε, της ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες, αλλά κυρίως επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα Όφη, πέρα από κακούς δαίμονες. Βέβαια, είναι και μια έδρα η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια που τα πηγαίνει περίφημα, εντός έδρας. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και το άλλο μάτς είναι το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Είναι δύο εκ των τεσσάρων ομάδων δίχως νίκη. Οπότε αυτόματα το καθιστά και ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον όμως παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αναμφίβολα το ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και έχουμε δίπλα εδώ πέρα Γιώργο να μας πει. Δεν ξέρω. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, σαφώς τα ερωτήματα είναι περισσότερα.
0: Ναι, το είπαμε και τη Δευτέρα, Μανώλη, είναι ερωτηματικό ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα δεις τώρα. Ό,τι και να πεις, θα πέσεις έξω.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα καινούρια, τα είπαμε. Καινούριος προπονητής. Εγώ είμαι πιο κοντά, δηλαδή, σαν εικόνα, περιμένω να δω κάτι όπως με τη Γιαγκελόνια.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένω δηλαδή μια συσπήρωση, μια πιο παθιασμένη εμφάνιση.
1: Δεν το λες μόνο για τα πρόσωπα, το λες κυρίως για την...
0: Το λέω και για τα πρόσωπα και okay. για την...

0: αλλά να έχει όλους τους μεσοεπιθετικούς στη διάθεσή του, άρα έχει κάνει δουλειά εκεί. Και επίσης αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι εντυπωσιασμένοι από την εικόνα του στο Ρέντι. Είναι πάρα πολύ καλός στις προπονήσεις, είναι εξαιρετικός, δουλεύει πάρα πολύ, δείχνει ότι έχει κατανοήσει αυτά που ζητάει ο προπονητής. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα την Πέμπτη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι με την Μαρσέη. Από τη στιγμή λοιπόν που δείχνει ότι είναι καλά και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ντέρμπι, είναι λογικό και για τον προπονητή να πάει με τον Μάριος. Στο μυαλό του προπονητή, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δω τον Γιάρεπτσουκ βασικό. Αν και με τα σημερινά αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Και το λέω με το σκεπτικό ότι ο Γιάρεπτσουκ έπαιξε με την Εθνική, βρήκε ρυθμό που του έλειπε, σκόραρε, που είναι σημαντικό για την ψυχολογία του, και επίσης ξέρει και τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα έχει παίξει, έχει σκοράρει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Πιστεύεις τώρα ότι ο Λιγουαθήλ σκέφτεται και το παιχνίδι της Πέμπτης, σκέφτεται το ποιοι έχουν παίξει λίγο παραπάνω ντέρμπι, ώστε να έχουν και μια παραπάνω εμπειρία, κατάλαβες? Ή τίποτα από όλα αυτά που εμείς πολλές φορές ζητάμε και ξέρεις, για να περνάει και λίγο η ώρα.
0: Το παιχνίδι της Πέμπτης πιστεύω ότι δεν το σκέφτεται.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό με τον Μάριος να είναι στο μυαλό του ότι okay, θα τον εβάλω γιατί δεν θα καταπονηθεί και δεν, έτσι και λίγο δεν θα τον έχω την Πέμπτη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το μάτς της Πέμπτης στο μυαλό του. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι και το βαθμολογικό, αλλά επειδή είναι και νωρίς το πρωτάθλημα, είναι και το ψυχολογικό κυρίως. Δηλαδή να μην βρεθείς.
0: Το ψυχολογικό. Το ψυχολογικό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ένα ταραχώδες καλοκαίρι, τα είπαμε. Θέλει μια μεγάλη νίκη για να μπει σε ένα σωστό δρόμο, να βρει ψυχολογία και να αρχίσει να κερδίζει και χρόνο και ηρεμία. Βασικό, να έχει ηρεμία. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν την έχει στο 100%. Θα την αποκτήσει με μια νίκη επί του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, τα είπατε και χθες με τον Μπάμπη, που ήταν εδώ, Μπάμπη Τσιμπίδας, μαζί με Νικοράλη, ο οποίος σήμερα απουσιάζει. Έχει το ρεπό του, επειδή ρωτάτε. Λιγότερα τα ερωτήματα. Έως και κανένα. Πιο πολύ για τη θέση του φορ. Αλλά το τέλειο, από ό,τι καταλαβαίνει, έχει το προβάδισμα. Θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Διαβάζουμε εδώ και τα μηνύματά σας. Βλέπω και για τα συνθήματα. Δεν το αποφεύγουμε, παιδιά. Αλλά okay, είναι συνθήματα σε τουαλέτες. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, κλάιν. Θα σβηστούν. Αν έχει πει και η ΚΑΕΚ ότι όποιοι βανδαλισμοί που λέτε κι εσείς ή όποιες ζημιές γίνουν, θα υπάρξουν αποζημιώσεις, θα διορθωθούν.
0: Εντάξει, αν είναι τώρα μόνο αυτά που είδαμε, τα συνθήματα, ναι, είναι αυτό που λες, θα σβηστούν, κακώς έγιναν. Okay. Δεν είναι κάτι, δεν θεωρώ, καλό είναι να μην γίνει τίποτα, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Βλέπω εδώ ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα 6-7 μεταγραφές. 17 έκανε φέτος, 18 όπως έκανε. Και άλλες 6-7.
1: Το λέγαμε όταν τελείωσαν οι μεταγραφές που πάντα αργούν, κυρίως για τον Ολυμπιακό, ότι άντε να φτάσει ο Δεκέμβρης να πάμε να συζητήσουμε για τις επόμενες τώρα. Εσύ πιστεύεις στο φινάλε των μεταγραφών, αν υπάρχει μία-δύο θέσεις που δεν έχει καλυφθεί, εν ώψη Δεκέμβρη, εν ώψη καλοκαιριού, κυρίως Δεκέμβρη, είναι η συζήτηση? Υπάρχουν, ναι, καταρχάς.
0: Κοίταξε, όπως το ξέρουμε τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει περίπτωση το Δεκέμβρη να μην κάνει μεταγραφή.
1: Καλά, προφανώς. Εγώ σου λέω. Αν υπάρχει χτυπητή τώρα ανάγκη.
0: Χτυπητή για μένα υπάρχει στο αριστερό μπακ.
1: Okay.
0: Κανονικά ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει ένα αριστερό μπακ που να μπορεί να τον εκαλύψει περισσότερο και ανασταλτικά.
1: Γιατί το πας ποιοτικά, δεν το πας ποσοτικά, επειδή έχει δύο
0: παίκτες. Ποσοτικά έχει, ναι.
1: Να.
0: Ποσοτικά έχει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι έχει και προπονητή ο οποίος δεν έχει μερίδες μεταγραφές μέχρι στιγμής.
0: Όχι.
1: Δεν έχει συμβολή.
0: Ήρθε, βρήκε μια ομάδα φτιαγμένη, χτισμένη. Θυμίζω ότι τέθηκε και το θέμα να γίνει μεταγραφή ελεύθερου παίκτη.
1: Να.
0: Συζητήθηκε να πάρει ένα μπακ και ένα χαφ. Τα έβαλαν κάτω διοίκηση και προπονητής. Αποφασίσανε όμως ότι είναι προτιμότερο να μην έρθει τώρα κάποιος παίκτης από την αγορά των ελεύθερων, διότι μιλάμε τώρα για παιδιά.

0: παιδιά τα οποία όλο το καλοκαίρι δεν προπονούνται και θα θέλανε πολύ περισσότερο χρόνο για να μπουν σε ένα ρυθμό και να προσφέρουν. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει έτσι και τον Γενάρη, ό,τι διορθωτικό προκύψει, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει.
1: Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε πότε επιστρέφει ο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα έχει επιστρέψει.
1: Ναι,
0: διαθέσιμος είναι ο Ρόκα. Και είναι και από τους υποψήφιους, εντάξει, για ενδεκάδα όχι, αλλά νομίζω στη ροή του αγώνα πολύ πιθανό να το δούμε. Όπως παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και ο Μπέιλι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι προπονείται κανονικά και είναι και πάρα πολύ καλά. Οπότε τον κρατάμε και αυτόν, δεν ξέρω για ενδεκάδα. Εμείς λέμε αυτά που προκύπτουν από τις τελευταίες προπονήσεις και εκτιμήσεις μέσα από διάφορες ασκήσεις που γίνονται. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια έκπληξη. Εγώ πατάω περισσότερο σε ενδεκάδα για Αγγελόνια.
1: Έκπληξη.
0: Έκπληξη, αν έβλεπα, θα έβλεπα τον Μπέιλι βασικό.
1: Μπέιλι.
0: Βάσει της εικόνας που δείχνει στο Ρέντι καθημερινά.
1: Ωραία. Τώρα έγκυται στα μηνύματα που διαβάζω. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέμε. Αλλά οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι είπαμε, ρε παιδιά, ότι καλό είναι ότι είναι λάθος αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι. Εμείς αναφερθήκαμε καταρχάς στα συνθήματα στις τουαλέτες. Ξαναλένε στις τουαλέτες. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας.
0: Αύριο το πρωί δεν θα υπάρχουν αυτά.
1: Ναι. Ούτε για το τι ακούστηκε. Αυτά που ακούγονται είναι κατακριτέα. Ακούγονται σχεδόν σε κάθε γήπεδο. Αν όχι σε όλα. Πείτε σχεδόν σε κάθε γήπεδο.
0: Ούτε το ότι ακούγονται σε κάθε γήπεδο πάει να πει ότι.
1: Ναι, είναι ναι, σωστό. Προφανώς. Προφανώς.
0: Κακώς ακούγονται. Εννοείται. Ναι, ναι.
1: Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια. Δεν είναι καν απόφαση επί της ουσίας της ΚΑΕΑΕΚ, όπως μας είχε εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εκεί στους απεσταλμένους, όχι απεσταλμένους, στους δημοσιογράφους. Είχε εξηγήσει ότι το γήπεδο της Σανέλ Αρένα είναι ουσιαστικά ανήκει στον ίδιο φορέα όπως και το ΣΕΦ, δηλαδή στο ΣΕΦ, και τα δύο ανήκουν στο Υπουργείο Αθλητισμού. Οπότε ήταν αναγκασμένος, θέλοντας και μη, να το παραχωρήσει. Αλλά είχε προσθέσει ότι ακόμα και αναγκασμένος να μην ήταν, είναι της λογικής ο Μάκης Αγγελόπουλος ότι πρέπει να βοηθάς. Τις άλλες ομάδες, το είχε ξανακάνει στο παρελθόν με άλλους τρόπους, τους είχε εξηγήσει. Είναι και γνωστοί ακόμα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτή είναι η λογική του. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν διαφωνούν. Στο κομμάτι των παδών της ΑΕΚ, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια δικιά τους επιλογή να δείχνουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Και αν θέλετε, στα δικά μου μάτια είναι και μια σωστή επιλογή. Θέλω να πω ότι ούτε επεισόδια κάνουν, ούτε πηγαίνουν και την ώρα που παίζει η ΑΕΚ διαμαρτύρονται ή γιουχάρουν κτλ. Θέλουν να την εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αν γίνουν υλικές ζημίες όπως έγιναν σήμερα, ξαναλέω στους τουαλέτες. Ωραία.
0: Δεν είναι καν ούτε υλικές ζημίες. Μιλάμε
1: ναι, τώρα για γκράφιτι.
0: Μπογιάτισμα για γκράφιτι με σπρέι σε καθρέφτη το οποίο θα σβήσει. Κακώς, το ξαναλέω, κακώς έχει γίνει.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε νομίζω με αυτό.
0: Αλλά ναι.
1: Επίσης, για να το αλλάξω τώρα λίγο, με την νίκη σήμερα του Ολυμπιακού, αυτήν την εβδομάδα έχουν κάνει ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Το 10 στα 10, φίλε.
0: Σωστό.
1: Χθες ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, μέσω εβδομάδα και οι ομάδες και στο BCL και στο EuroCup και στο FIBA Europe Cup. Όχι βέβαια πως σημαίνει κάτι βαθμολογικά, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Δεν παίρνουμε κανένα.
0: Όχι, απλά σου
1: δεν κυνηγάμε καμία Πολωνία Τσεχία. Ναι, αλλά δείχνει εσύ ότι είναι ανταγωνιστικό το προϊόν.
0: Τη δυναμική των ομάδων και του πρωταθλήματος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε σας περιμένουμε να τα συζητήσουμε.
0: Βλέπω ένας φίλος που λέει ότι θέλει το Φορτούνι στο 10. Δεν νομίζω ότι θα τον δούμε τουλάχιστον βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν γίνει κάτι τέτοιο. Στο δικό μου μυαλό και στα δικά μου μάτια ο Φορτούνις είναι μια ποιοτική αλλαγή για 20-30 λεπτά.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν λίγο εγώ για Φορτούνι, να σου πω την αλήθεια. Και στη λογική, ξέρει από ντέρμπι, ξέρει. Και το δήλωσε κιόλας. Ενώ στις δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα είχε πει ότι. Καταρχάς είχε υπογραμμίσει το Παναθηναϊκό σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, φέτος μια πολύ καλή ομάδα. Και ότι έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν περιπτώσεις που χρειάστηκε να γυρίσουμε την κατάσταση. Όπως τώρα
0: βέβαια.
1: Που είναι πίσω βαθμολογικά.
0: Ναι, και με πίεση.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι από τους παίκτες
0: που ξέρει ότι
1: έχουν
0: το
1: know-how.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν το βλέπεις.
0: Δεν το βλέπω για βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Τον έχει δοκιμάσει και στο 10. Θυμίζω ότι ο Φορτούνης επί Μεντιλίμπαρ δεν έχει παίξει ποτέ στο 10 και ο Αλγουαθίλ δύο φορές που τον έχει χρησιμοποιήσει στα άκρα τον έχει βάλει. Οπότε είναι κάτι που θα το δούμε. Πιστεύω ότι στη διάρκεια του αγώνα και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παίξει ο Φορτούνης. Είναι παιδιά, είναι παίκτης που και αυτό που λέει ο Μανώλης ισχύει, ξέρει τις καταστάσεις, ξέρει τις συνθήκες, αντιλαμβάνεται σε τι πίεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο οργανισμός και μπορεί να δώσει πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο προπονητής, αλλά και ο προπονητής θα εκμεταλλευτεί παίκτες στο ξεκίνημα του αγώνα που θα του βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις. Και για τον Τσικίνιο, επειδή βλέπω πολύ κόσμος και τον κατακρίνει, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης που πριν ένα χρόνο λέγαμε ότι έγινε ληστεία από την Μπενφίκα που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Για να τον βάζει και ο Αλγουαθίλ, κάτι βλέπει. Του κάνει τη δουλειά.
1: Που φτάσαμε για τον Τσικίνιο. Από εκεί λέγαμε, και καλώς το λέγαμε, ότι είναι αναγκαντικατάστατος. Συζητάμε από το ξεκίνημα της εβδομάδας και όχι από το ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ και αρκετό καιρό, ξέρεις, τα κακώς και μείνα τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού, ότι δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια, δεν σκοράρει πολύ. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, τα πιστεύεις ότι ξέρεις, τα κουβαλάει και η ομάδα του Αλγουαθίλ. Θέλω να πω ότι είναι προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε πολύ καιρό και μήπως είναι κακό να τα χρεώνουμε και στον Αλγουαθίλ τώρα. Όχι στον Αλγουαθίλ τον ίδιο, στην ομάδα αυτή.
0: Κακό, ναι, δεν μπορεί να τα χρεωθεί ο Αλγουαθίλ. Έχει βρει μια ομάδα και τώρα προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Επίσης έχει ένα τρομερό σερίο Ολυμπιακός, Μανώλη, και φίλες και φίλοι, σε παιχνίδια εντός έδρας πρωταθλήματος, επιθετικός του, η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στις 24 Ιανουαρίου, στο 1-0 επί του Βόλου, που είχε βάλει τον γκολ ο Ελκαμπή. Από τότε, εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, δεν έχει ξανασκοράρει επιθετικός του Ολυμπιακού.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ρε.
0: Ροντινέι, πολύ γκολ. Ο Κάρμο φέτος με τον Ατρόμητο.
1: Αυτό π.χ. είναι ένα αγωνιστικό πρόβλημα που έχει να κάνει και με τα φορ. Προφανώς.
0: Μπράβο.
1: Okay.
0: Και προφανώς έχει να κάνει και με τη δημιουργία και πώς ταΐζονται οι φορ για να σκοράρουν.
1: Ναι. Αν θα το έδινε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο στην ΑΕΚ. Βάσει των όσων έχει πει, ξαναλέω, την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, υποχρεωμένη είναι και η μία πλευρά και η άλλη. Άρα και ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος και μάλιστα το έχει χρησιμοποιήσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος. Και ως, πώς να το πω, σε περίπτωση που το χρειαστεί η ΑΕΚ εν όψη NBA Europe, ως ένα πλεονέκτημα το ότι θα έχει διαθέσιμο το ΣΕΦ. Να το δούμε, αν χρειαστεί. Αλλά βάσει των όσων έχει δηλώσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος, αυτό ισχύει. Λοιπόν, άντε πάμε break. Να επιστρέψουμε, σας περιμένουμε και εσάς. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 να τα πούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε που είναι στο προφημένο 4,6 after review. Γιώργος Στασινόπουλος, Μανώλη Μισουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Στα 6, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Αν την έχουμε κάνει εκπομπή του Ολυμπιακού. Γεια σου ρε Γιάννη. Κάθε μέρα είναι και κάποιος, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί, αν δεν είστε από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Χθες ο Μπάμπης, προχθές ο Πάνος Λούπος. Σήμερα ο Γιώργος, οπότε χθες τα πάμε περισσότερο. Τα πάτε βασικά περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
1: Αύριο ο Πάνος πάλι.
0: Αύριο ο Πάνος, που έχει και παιχνίδι ΑΕΚ με τον Όφη. Αλλά δεν είναι εκπομπή του Ολυμπιακού. Συζητάμε ό,τι θέλετε και τώρα θα συζητήσουμε μέχρι να έρθει στην παρέα μας για τα ματσάκια του Σούκου. Στοιχημένο Super League. Αύριο δύο ματς. ΑΕΚ Όφη. Τι βλέπεις?
1: ΑΕΚ Όφη. Θα το πάρει ΑΕΚ. Θα το πάρει γιατί στη Φιλαδέλφια παρουσιάζεται τελείως διαφορετική, ναι. Και πλέον είναι και πολύ πιο ψηλιασμένη με τον Όφη. Τις έχει κάνει κηδείες. Νομίζω ότι θα το προσέξει πολύ περισσότερο.
0: Καλά, δεν πλέον όποιος δεν είναι ψηλιασμένος με τον Όφη, κακό του κεφαλιού του.
1: Έχει κάνει ένα διπλό στο Καραϊσκάκι, έχει πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ.
0: Και στην Τούμπα, στο κύπελλο.
1: Στην Τούμπα.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετική η ΑΕΚ. Θα το πάρει το μάτς.
0: Δεν δίνει πολύ, πάντως να ξέρεις αυτό, στοιχηματικά, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Μου έχεις πει ότι παρακολουθείς γενικά. Έχεις μια ιδέα. Εγώ θυμίζω ότι είναι δύο ομάδες από τις τέσσερις που δεν έχουν μέχρι στιγμής νίκη. Οι άλλες δίνουν ο Λιβαδιακός και ο Βόλος. Ο Βόλος ο οποίος έχει πλήν πλέον. Έχει μείον ένα.
1: Δύσκολο μάτς τώρα αυτό να κάνεις πρόβλεψη. Βλέπω να μένουν χωρίς νίκη.
0: Εγώ έχει διπλό βλέπω. Εγώ βλέπω να με χάνει πιο πολύ από προς δεξιά είμαι γενικά. Γενικά είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει πάρα πολύ διπλό, αν το πιάσει κάποιος ιστορικά, αλλά θεωρώ ότι έτσι και έτσι και οι δύο στα τελευταία παιχνίδια δείχνουν ένα καλύτερο πρόσωπο και ο Ατρομήτος απλά δεν έρχονται τα αποτελέσματα, πιο πολύ προς δεξιά. Είμαι λοιπόν Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Θα έχει γκολ αυτό το μάτς.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Όχι το Αστέρας Ατρόμητος.
0: Πιθανό, έχει διπλό over 1,5. Έτσι το βλέπω. Ηρακλής Λεβαδιακός, πρώτο παιχνίδι Καφταντζόγλιο. Για τον Ηρακλή την Κυριακή 5 ώρα.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ηρακλής.
0: Λεβαδιακός η μοναδική ομάδα χωρίς γκολ.
1: Άλλη ομάδα φέτος.
0: Που φτάσαμε.
1: Άλλη ομάδα.
0: Που φτάσαμε πραγματικά. Χωρίς γκολ σε 5 παιχνίδια Λεβαδιακός που έρχεται.
1: Ο οποίος δεν είναι τόσο κακός.
0: Όχι.
1: Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι τόσο κακός. Και με τον Ολυμπιακό και στο προηγούμενο που είχε παίξει δεν είναι. Με την Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν κακός.
0: Ανεβαίνει. Έχει κάνει και πολλές μεταγραφές τώρα στην περίοδο των Ελευθέρων. Έχει πάρει τον Ελληνένη.
1: Ναι, άλλη ομάδα.
0: Οπότε περιμένουμε και λίγο διαφορετικό πρόσωπο. Αύριο θυμίζω ότι. Είναι και τα δύο μάτια 7.30. Είπαμε την Κυριακή 5 ώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός.
1: Εγώ ξέρω ποιο μάτσα έβλεπα την Κυριακή. Το Κηφισιά Πανετολικός.
0: Ναι. Εγώ θα είμαι στο Ηρακλής Λεβαδιακός μέσα. Οπότε θα έχω εικόνα καθόλου από το άλλο. Ναι, για τηλεόραση. Τι βλέπεις, Κηφισιά Πανετολικός. Ηρακλής Λεβαδιακός, να πούμε. Γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ, Άσο το βλέπω. Δεν διάφωνο ο γκολ-γκολ. Ναι.
0: Και φυσικά Πανετολικός.
1: Και φυσικά Πανετολικός οβεράκι, πιστεύω. Και βλέπω και φυσικά.
0: Περίεργο. Ναι.
1: Αλλά δύσκολο παιχνίδι αυτό τώρα για πρόβλεψη. Αλλά είναι, νομίζω θα είναι ωραίο μάτς να το παρακολουθήσει κάποιος.
0: Άρης Βόλος, 7 ώρα και εκεί.
1: Αυτό, εδώ πέρα βλέπω.
0: Είναι και δύο πιεσμένοι πολύ. Δηλαδή ο Άρης έχει ξεκινήσει με αυτό 2-2 νίκες. Μετά ήρθε η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, ήρθε ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ήρθε στο παλιά με τον Ηρακλή.
1: Πρέπει να βγάλει μια αντίδραση.
0: Όπως αντίδραση πλέον πρέπει να βγάλει και ο Βόλος μετά την τιμωρία που δεν έχει και νίκη κιόλας ο Βόλος. Οπότε πολύ δύσκολο.
1: Είναι ομάδα όμως που κάνει κηδείες ο Βόλος.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι και ποιοτική ομάδα φέτος.
1: Τουλάχιστον
0: σε επίπεδο μονάδων.
1: Ναι.
0: Έχει και ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κυριακή βράδυ.
1: Α, έχει και αυτό,
0: ναι.
1: το παλιό παιχνίδι.
0: Κοίτα, εγώ θα μην κόψω δύσκολη θέση. Όντως το βλέπω πολύ. Γκολ-γκολ. Πιστεύω θα σκοράρουν και δύο.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν συμφωνώ με απόψεις που λένε το βλέπουν 0-0. Δεν μπορώ να το δω 0-0 αυτό το παιχνίδι. Έχουν πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και ο Ολυμπιακός, άσχετα αν ακόμα δεν ξέρει τι θα σου δείξει. Θα έχει γκολ αυτό το μάτς. Δεν λέω ότι θα γίνει 2-2, 3-2, 2-3, αλλά πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Και το βλέπω να κάθεται στο Χ.
0: Χ, ε.
1: Χ.
0: Αυτό είναι καλό για τους ανταγωνιστές των δύο. Θα είναι, αν έρθει. Και Δευτέρα έχουμε εμάς, παιδιά. Έχουμε το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Προοδευτική Ιωνικός που λέει ένας φίλος.
0: Φίλε, 4 ώρα την Κυριακή. Έχει προοδευτική Ιωνικός μετά από 7 χρόνια. Την Κυριακή, 4 ώρα. Το έχω σταμπάρει κι εγώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να το δω. Θα πήγαινα και γήπεδο να ξέρεις.
1: Το δείχνει.
0: Δεν έχω δει να το δείχνει.
1: Κανείς, λέει. Τρομερά μάτσα αυτά.
0: Αλλά θα έχουμε άνθρωπο εμείς, οπότε θα το ακούτε από το Big Win Sport FM.
1: Τρομερά μάτσα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια είχαμε να δούμε ντερμπί εκεί της Λαμπράκη. Ελπίζουμε να κλείσει ομαλά. Μακάρι δηλαδή. Πάω Καλαμάτα Δευτέρα, 6 ώρα.
1: Πάω.
0: Πιστεύω θα το βάλει τον γκολ της Καλαμάτα.
1: Θα το βάλει, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Θα το
0: βάλει και γκολ.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει. Εγώ. Καλαμάτα είναι. Μ' αρέσει. Είναι ναι, ωραία ομάδα.
0: Πολύ καλά. Και το γύρισε και λίγο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ήταν αφελής. Προσπάθησε να παίξει και ποδόσφαιρο, όπως το κάνει σε κάθε μάτς Καλαμάτα του Παναγιώτη Χρυστοφιλέα. Αλλά ξέρεις, είχε και μια ανασταλτική προσέγγιση στο ξεκίνημα.
1: Μπράβο,
0: να
1: ναι.
0: Μην κινδυνεύσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σιγά-σιγά ανέβαινε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Η Καλαμάτα πιστεύω θα το βάλει τον γκολ, αλλά πιστεύω θα χάσει κιόλα. Να το δούμε. Από τον ΠΑΟΚ. Η επιλογή παίκτων στο Ολυμπιακό είναι λάθος, όπως και τακτικές. Δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Μετριότητες στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίς δεν είναι όμως. Με νέο προπονητή να τα λέμε αυτά.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε, παιδιά. Προσπαθεί να αλλάξει πράγματα. Είναι τελείως διαφορετική η λογική του και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει από αυτό που είχε μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2,5 χρόνια με τη Λίμπαρ. Θέλει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός τώρα, ο Μεντιλίμπαρ δεν την ήθελε την μπάλα, θέλει δημιουργία, θέλει κυκλοφορία, υπομονή, οπότε πάμε σε κάτι τελείως καινούριο για τον Ολυμπιακό. Οπότε θέλει λίγο υπομονή να το δούμε και πώς θα βγει αυτό το πράγμα στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη δηλαδή κάποια δείγματα προσπάθησε να τα δείξει ο Ολυμπιακός, ακόμα και στο μάτς με τον Όφη, στο οποίο έχασε, στο πρώτο μισάωρο, φάνηκε κάποια αλλαγή. Όπως αλλαγή φάνηκε και στο παιχνίδι που κέρδισε με τη Γιαγκελόνια. Αλλά εκεί είχε και μεγαλύτερες εντάσεις και μεγαλύτερο πάθος. Νομίζω ότι για μένα εκεί είναι και το κλειδί του ντέρμπι για τον Ολυμπιακό. Να μπει με αυτή την ένταση και με αυτό το πάθος. Εάν έχει την ίδια προσέγγιση και την Κυριακή το βράδυ, του δίνω μεγάλη τύχη του Ολυμπιακού.
0: Βλέπω εδώ μηνύματα ακόμα για τα γκράφιτι. Λέω ο φίλος πήγα γήπεδο και ντράπηκα από αυτά που είδα. Παιδιά, δεν είναι ωραίο θέμα. Δεν λέω εμείς ότι είναι ωραίο θέμα. Αλλά οκ. Μην του δίνετε πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτό που μπορεί να πάρει.
1: Όσο δίνουμε έκταση σε τέτοια γεγονότα, καλό είναι να λέγονται και να αναδεικνύονται, συμφωνώ. Αλλά όσο δίνουμε έκταση, δίνουμε μεγαλύτερη αξία για να συμβαίνουν και περισσότερο. Το κατακρίνουμε, το είπαμε και προχωράμε. Επειδή επιμένει πολλοίς κόσμος εδώ για τον Τσικίνιο, να πω ότι δεν έχει και τον Γκουστάβο Σά ο Ολυμπιακός.
0: Πότε τον περιμένουμε?
1: Δεν τον έχει. Καλά είναι, προπονείται,
0: ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Του έχει λείψει για να μπορέσει να δοκιμάσει και κάτι άλλο σε αυτή τη θέση. Όπως δεν είχε και έτοιμα τα εξτρέμ του για να δούμε και το Ζώτα Σίλβα πίσω από τον επιθετικό, που είναι και αυτή μια λύση που μπορεί να παίξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε γι' αυτό ας κρατάμε μικρό καλάθι ακόμα και για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Μην δούμε εκπλήξεις, μην δούμε δύο καθαρά εξτρέμ και δούμε και τον Ζώτα πίσω από τον επιθετικό. Πάντως το ξαναλέω, αυτό που προκύπτει είναι ότι πάμε με μια ενδεκάδα λογικής για Γκελόνια.
0: Τώρα, το καμιά τύχη δεν έχει Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι έχει ελπίδες στους Ολυμπιακούς? Ξέρεις, εντάξει, δεν του σχολιάζω καν το μήνυμα. Προφανώς έχει ελπίδες, δηλαδή ακόμα και ομάδα της Super League 2 να ήταν, όχι Ολυμπιακός. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος συζητούσε τις προάλλες. Έχουμε δει πολλές φορές σε αυτά τα ντέρμπι, ειδικά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, κάποιος εκ των δύο να πηγαίνει με την ταμπέλα outsider και πολύ και να κάνει την έκκληση.
1: Και να κάνει τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Συνήθως εκεί γίνονται.
0: Πώς θα δείγαμε, δεν υπάρχει outsider σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Όχι, δεν υπάρχει outsider. Ναι. Καταρχήν, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες που έχουν εκτινάξει τα μπάτζετ τους. Παιδιά, την Κυριακή το βράδυ τα δύο budget των ομάδων που θα είναι στο Καραϊσκάκι θα κοστίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα και πόσο άλλαξαν επίπεδο οι δύο αιώνιοι. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τελειωμένο κανέναν από τους δύο. Όσο και αν είναι πιεσμένος ο Ολυμπιακός, όσο και αν μας έχει μείνει η εικόνα από το τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, είναι και κάτι άγνωστο αυτό που περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
0: Ναι. Δεν τα κουκουλώνουμε, παιδιά, είπαμε. Μάλιστα.
1: Ο Ζώτα έχει το απρόβλεπτο. Δεν συμφωνώ με τον φίλο που λέει για τον Αρτσούμπι. Πού τον θυμήθηκε τον Αρτσούμπι? Φοβερό.
0: Ο οποίος είχε γελνικές ρίζες, ε.
1: Ναι, ναι. Πολύ πάθος, πολύ ποιότητα και είναι ένας παίκτης που για μένα τον φοβάται και η άμυνα. Τον υπολογίζει.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Μανολή. Λες να παίρνουμε τηλέφωνο, αλλά έχουν περάσει 45 λεπτά. Δεν είχατε γραμμή και μιλούσατε εσείς.
0: Ναι, τι.
2: Απλώς μου κάνει έτσι, μου προξένησε εντύπωση που έχουν περάσει 45 λεπτά.
0: Αυτές οι βραδιές.
2: Γιώργο, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Μακή.
2: Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η δεύτερη.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι. Στο μόνο που συμφωνώ μαζί σου είναι στο θέμα του Φορτούνη. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι δεν είναι για ολόκληρο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Είναι για κάποια λεπτά τα οποία πρέπει να είναι και ποιοτικά λόγω του ταλέντου που διαθέτει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στο θέμα του Τσικίνιο, όταν λέγατε εσείς, όσοι λέγανε για ληστεία, ληστεία είναι, η ληστεία έχει κάνει ο Τσικίνιο στον Ολυμπιακό με τα χρήματα που παίρνει. Γιατί του ανανέωσε ο Ολυμπιακός το συμβόλαιο προσφάτως, πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει.
0: Μάκη, σου έχει πάρει, είναι βασικός πυλώνας για να πάρεις conference, εσύ. Όχι και ληστεία.
1: Ξεχνάς τι έχει κάνει και τη χρονιά
2: έχει του conference
1: και τη χρονιά του double.
2: Πάχει, άκου να δεις κάτι. Έχει ένα χρόνο τώρα, να μην πω παραπάνω, που δεν προσφέρει τίποτα. Τίποτα.
0: Πες με, άρα,
1: δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ και να τον εμηδενίσω γιατί έχω δει τι μπορεί να προσφέρει.
2: Μα δεν γίνεται Ολυμπιακός να έχει σαν δεκάρι, που λέει ο λόγος, το Τσικίνιο. Δεν γίνεται. Πήραμε 17-20 παίχτες, πόσους πήραμε. Και έχουμε ακόμα το Τσικίνιο.
1: Δεν έπαιζε με δεκάριο με τη Λίμπαρ. Δεν το ήθελε το καθαρό δεκάρι τύπου Φορτούνη.
2: Αν κατάλαβες πως το είπα, δεν εννοούσα ότι είναι δεκάρι.
1: Ναι.
2: Απλώς επειδή είναι πίσω από τον επιθετικό, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είναι μπαλωμένος, μπαλάτος, που δεν είναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, είχε τις εντάσεις για να βγάλει πίεση ψηλά,
2: τι να την
1: κλέψει.
2: Κάνω την ένταση,
1: αυτό ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
2: Να το κάνουμε μαραθωνοδρόμο, που και σε αυτό διαφωνώ. Γιατί τρέχει κάποια μέτρα και μετά σταματάει. Χάνεται μες στο παιχνίδι. Γι' αυτό και ο κύριος Ιμανόλ είναι σχεδόν από τις πρώτες αλλαγές, ο Τσικίνιο.
1: Είναι όμως και βασικός και σαν τρία μάτς
2: του Ιμανόλ. Είναι η πρώτη αλλαγή σχεδόν που γίνεται.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Άρα αναγνωρίζει το λάθος και τον βγάζει.
1: Σου είπα και πριν όμως ότι ήταν και περιορισμένες οι λύσεις που είχε.
2: Μα πήραμε τόσους παίχτες. Ή πήραμε, Γιώργο μου, τόσους παίχτες και να λέμε ότι είναι περιορισμένες οι λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει λάθος επιλογές.
1: Έχουν γίνει λάθη, Μάκη, αλλά υπήρχαν και παίκτες όπως ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος ήταν τραυματίας, όπως ο Πουέρτα που ήρθε τελευταία στιγμή και ψάχνει τα πατήματά του για να μπει στην ομάδα.
2: Γιώργο, αυτό ψάχνει τα πατήματα. Δεν είναι αγελάδα να πατάει μέσα στο βάλτο και να βλέπουμε από πού πέρασε. Ο παίχτης ο οποίος αξίζει να πάρει τη θέση μπαίνει μέσα στο γήπεδο

0: π.χ. Προντινέη, π.χ. Έσε. Δηλαδή μπορώ να σου πω πλήστα παραδείγματα παιχτών που μπήκαν αμέσως. Μπήκε ο Κάγκουρας, ο Κάγκουα του Παναθηναϊκού, ο παιχταράς. Μπήκε ο Μάγερ της ΑΕΚ. Μπήκε ο Καμαράτη του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Ουναΐ, μην πω τίποτε άλλο. Αυτοί πώς μπαίνουν αμέσως.
1: Περίμενε να δεις πώς θα εξελιχθεί η χρονιά.
0: Τι να περιμένω.
1: Τρία παιχνίδια έχει κάνει ο Αλκουαθή.
0: Τρία παιχνίδια, αλλά άμα μείνω εγώ 8 και 10 βαθμούς πίσω. Καληνύχτα, Μαργαρίτα.
2: Εντάξει, έχουμε δει να ανατρέπονται.
0: Όπου τι να κάνω.
1: Εγώ πάντως, να ξέρεις, τελειωμένο δεν θεωρώ κανέναν. Και στο μείον 8, άσχετα αν θα προκαλέσει εσωστρέφεια και πίεση μεγάλη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο σίγουρο. Ο κύριος Μαρνέκης θα κλαίει τα λεφτά του. Εμείς θα κλαίμε αυτό που θα βλέπουμε σαν Ολυμπιακοί. Και δεν θα είναι μόνο ένας μπροστά, θα είναι τρεις μπροστά. Και είναι αλλιώς να κυνηγάς έναν ή να κυνηγάμε πολύ έναν, και αλλιώς να κυνηγάει ένας τρεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό. Επίσης είπατε για τον Ζώτα ότι είναι έτσι. Παιδιά, είναι επιθετικός και είναι αργός. Είναι τσαπατσούλης. Απορώ που βλέπετε τα καλά στο Ζώτα. Τον έβλεπα στην Ότιχαν. Τίποτε. Δείχνει πράγματι, δείχνει μαχητικότητα. Αλλά αυτό στον Ολυμπιακό δεν φτάνει. Γι' αυτό και δεν δημιουργούν φάσεις. Δεν την ανέβω τη μαχητικότητα. Βάλε έναν μαραθωνοδρόμο μέσα, βάλε έναν κατουστάρι να τρέχει να κάνει.
2: Δεν έχει μόνο αυτά τα στοιχεία, Ρεσμάκη. Έχει και άλλα στοιχεία. Και, και στο συνδυαστικό κομμάτι μπορεί να προσφέρει. Δεν σου λέω ότι είναι Μαραντόνα. Okay,
0: κεφαλιά αλλά... δεν έχει. Πάει για κεφαλιά και χτυπάει στον ώμο η μπάλα.
2: Δεν είναι και το πρώτο μπόι εκεί. Δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι καλύτερος. Είσαι άνετος και τη βλέπεις την μπάλα σου έρχεται. Θα τη χτυπήσει με το κεφάλι και δεν ξέρω πού να πάει. Όχι να σου χτυπάει στον ώμο.
2: Οκ, Μάκη. Πες στον κόσμο ότι δεν περίμενε 45 λεπτά. Αυτό νομίζω.
0: Όχι, περίμενα, δεν είπα εγώ ότι περίμενα 45 λεπτά.
2: Ναι, το κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα. Απλό ο κόσμος το κατάλαβε έτσι πως το πες. Τέλος πάντων. Επειδή περιμένει κι άλλος, πάμε. Καλό βράδυ, Μακή.
0: Έγινε.
3: Καλό βράδυ, Μακή.
2: Πάμε. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Εσύ φίλε, πώς σε λένε.
4: Βαγγέλη. Από Νέα Υόρκη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά είσαστε. Λοιπόν, εγώ παίρνω 1-2 φορές το χρόνο.
2: Όχι.
4: Παναθηναϊκός.
2: Κακό αυτό.
4: Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί τι, όταν κάθε μέρα λέω τα ίδια.
2: Σωστό, εντάξει.
3: Να βγαίνεις όταν έχεις κάτι να πεις.
4: Άμα έχω κάτι να πω, να το πω.
2: Άρα θα έχεις μαζέψει πράγμα μηνών.
4: Επειδή όχι, δεν θα πω τίποτα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, θα πω δύο πράγματα. Αυτοί που παραπονιούνται, οι ακροατές, είναι ακροατές. Αυτοί είχαν μάθει κάθε βράδυ πρώτη γραμμή. Σας μιλάω ειλικρινά. Και τώρα βγαίνουν και με σημεία, γιατί εγώ ακούω Sport FM και στη δουλειά μου, έχω το τηλέφωνο και σας ακούω. Βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ.
2: Βέβαια δεν παραπονέθηκε ο Μάκης τώρα.
4: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω γενικά εγώ, δεν μιλάω για έναν. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Αλλά βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ και λένε τα ίδια.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, για τον ντέρμπι, διπλό καρφωτό. Συγγνώμη φίλε μου που είσαι Ολυμπιακός, αλλά εφέτος ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα. Διπλό καρφωτό. Δεν θα πω σκορ. Μπορεί να είναι και ένα μηδέν.
3: Αυτό που το στηρίζει στην εικόνα του Παναθηναϊκού ή συνδυαστικά με την εικόνα
4: ακριβώς,
3: του
4: ακριβώς. Στην εικόνα, όχι. Στην εικόνα του Παναθηναϊκού. Εγώ κοιτάζω τα του οίκου μου. Και ο Παναθηναϊκός εφέτος έχει προπονητή και έχει ομάδα που παίζουν. Δηλαδή έχει κάνει, προσπαθεί να κάνει οικογένεια. Δεν την έχει κάνει 100%, αλλά είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Είναι πολύ πιο σοβαρός.
4: Έτσι ακριβώς. Και οι κινήσεις όλες έχουν γίνει μελετημένες και ωραίες. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Έχει ένα προπονητή νέο, ο οποίος θέλει να κάνει κάτι για να δείξει, δηλαδή για το μέλλον του, πέρα από τον Παναθηναϊκό να πάει σε κάποιο άλλο επίπεδο αύριο μεθαύριο, και έχει πάρει και παίχτες οι οποίοι, εγώ για μένα προσωπική μου γνώμη, γιατί παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1970. Δεν είμαι παιδάκι. Εντάξει, και έχω περάσει και πίκρες πολλές. Έχω περπατήσει και από Ομόνια για Ελληνικό που ερχόταν από το Κέντεμπορκ με το 1-0. Ήμουν φαντάρο, δεν είχαμε φράγκα. Καταλαβαίνεις.
2: Ωραία είναι αυτά, μένουν. Κακά είναι βασικά.
4: Και
2: αλλά, ξέρεις,
4: και 10, χρόνια... και 10 μέρες φυλάκα γιατί την κοπάνισα για να πάω να δω το Παναθηναϊκό με την Κέντεμπορκ στον επαναληπτικό.
2: Πάντως, Βαγγέλη, λοιπόν, εγώ δεν σου λέω μπορεί να έρθει 0-5, ξέρω εγώ. Ωραία. Εύκολο δεν είναι το μάτι.
4: Όχι.
2: Δεν το έχεις στο μυαλό σου τόσο εύκολο.
4: Όχι, δεν
2: είναι το Ολυμπιακό,
4: Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός πάντα. Θα είναι Ολυμπιακός.
3: Τα ξέρεις.

0: ότι αυτά τα μάτς είναι διαφορετικά.
1: Και πέρα από αυτό, Βαγγέλη, είναι αυτό που λέμε από τα αποκριματικά και μετά, ένα αρνητικό που το έχει αφήσει στην άκρη ο Παναθηναϊκός, το αμυντικό transition που λέμε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τεσταριστεί. Που εγώ σου λέω το έχει αφήσει όντως στην άκρη, δεν το έχουμε δει, αλλά είναι ένα πολύ καλό τέστορ. Και μπορεί να πάρει άριστα.
2: Και μην ξεχνάς ένα άλλο, Παναθηναϊκός, στον γύρο της φτώχειας της κακομεριάς, πήγε και χτύπησε μέσα στο Καραϊσκάκι με τα πιτσιρίκια. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σου λέω, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα είναι ντέρμπι.
1: Ναι, αυτό που
2: δεν
1: λέγαμε νωρίτερα.
2: Πόσο είναι κάτω ένας, ναι, μα έτσι και πάντα θα είναι. Και πάντα θα είναι. Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ.
1: Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία πέρα από. Όταν λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη πίεση, επειδή είναι και πίσω βαθμολογικά, είναι και μια ευκαιρία για εκείνον να πάρει αυτό. Δηλαδή, δεν θα σου πω το θέλει παραπάνω. Ντέρμπι είναι και το θέλουν.
2: Έχει καινούριο προπονητή.
1: Και για εκείνον είναι μια ευκαιρία.
2: Αλλάξει τον προπονητή σήμερα. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι πιο ομάδα.
1: Καλά, και ο Παναθηναϊκός είναι προπονητή. Έχει. Ομάδα μου.
2: Ναι, αλλά.
1: Ενώ είναι το πρώτο ντέρμπι. Αυτό με τον Ολυμπιακό.
2: Έχει παίξει και 10. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Παναθηναϊκός από τα που κρατάει μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό.
1: Είναι πολλά, ναι. Είναι
0: 13 παιχνίδια έχει παίξει.
2: Όλα μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Δεν νομίζει.
0: Βέβαια
2: ενώ ο Ισπανός καλός προπονητής, Παναγία κοντά, αλλά ακόμα δεν μπορεί μέσα σε 15-20 μέρες, ένα μήνα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει στην ομάδα. Θέλει, θέλει ένα μήνα, δύο μήνες, ξέρω, θέλει λίγο χρόνο νομίζω. Αυτό νομίζω, δεν λέω τίποτα άλλο. Και μπορεί να πάνε τον Ολυμπιακό μετά τον Νοεμβρίο να πετάει. Δεν το αφιβάλλω εγώ αυτό.
0: Βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις.
2: Δεν το αφιβάλλω καθόλου.
0: Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα είναι ο Ολυμπιακός μετά.
2: Δηλαδή παίχτες όπου λέει τώρα λένε οι Ολυμπιακοί για τον Τζιτίνιο και τον άλλο, μπορεί να τους αφιερθούμε να μεταμορφωθούν. Όπως πέρυσι, πώς τον λένε, ο Μπενίτεφ, τον Αργεντίνο, τον είχε για τα μπάζα, ναι ή όχι.
0: Σωστό.
2: Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό. Και είναι παίκτης που...
2: Ο Ταμπόρδα, μιλήμε.
0: Και είναι παίκτης που για μένα είναι παράγοντας την Κυριακή.
2: Έτσι.
0: Γιατί θα
2: παίξει. Και λέγανε και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, έχουν λέει τρεις προπονητές, ο Κόντις, ο αυτός, κάτι ξέρουν λέει αυτοί. Και όμως για μένα δεν ξέρανε. Γιατί το παλικάρι, όπως οι άλλοι Αργεντίνοι που έχουν συναντηθεί για τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού, θέλουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν και να κάνουν τη διαφορά. Αυτό θέλει υπομονή, παιδιά.
1: Βαγγέλη, αν υπάρχει ένα στοιχείο αγωνιστικά που να φοβάσει ενώπιση Κυριακής, ποιο είναι. Αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει.
2: Από τον Παναθηναϊκό για μένα, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Να σου πω την αλήθεια, αυτή τη φορά δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί και μπροστά, και στο κέντρο, και στην άμυνα, και στο τερματοφύλακα, έχει πολύ καλούς παίχτες.
0: Είσαι περαισιόδοξος. Καλά κάνεις.
2: Σου μιλάω ειλικρινά, για πρώτη φορά αυτό το λέω. Σου μιλάω τώρα, ας πούμε, από τον κύριο που ξεκίνησε πριν από το 2010 και μετά, είμαι η πρώτη φορά είμαι τόσο αισιόδοξο για αυτή την ομάδα. Αλήθεια σου λέω.
0: Εντάξει, είναι και 13 παιχνίδια τώρα που δεν έχει χάσει.
2: Μπορεί να είμαι και λάθος, υπόψη. Μπορεί να έχω και λάθος. Δεν είναι ότι θα γίνει αυτό που λέω εγώ, αλλά έχω αυτό το πιστεύω.
0: Οκτώβρη μήνα πάντως δεν πήρε πρωτάθλημα κανείς.
2: Όχι, μα δεν είπα θα πάρει πρωτάθλημα. Εγώ πήγα και μόνο παιχνίδι, Παναγία κοντά. Όχι μία.
1: Ωραία,
2: μην ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε και ο Παναθηναϊκός και πήγε ο Πάνομες που είχε τον τραυματισμό τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, τα διάλεξαν όλα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Τον Αϊτόρ λες.
2: Ναι, τον Αϊτόρ. Τα έχουμε περάσει όλα, εντάξει. Αλλά τώρα φέτος πιστεύω έχει μεγαλύτερο βάθος. Λοιπόν, να μην σας κρατάω τη γραμμή, γιατί περιμένει ο κόσμος και από σεβασμό να μιλήσουν και άλλοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και να είστε καλά και καλό παιχνίδι, φίλε.
1: Να είστε καλά, Βαγγελή.
0: Να είστε καλά, Βαγγελή.
2: Και να το χαρούμε όλοι.
1: Μακάρι. Κάτε, μην πεις τέλος. Ναι, και ο Μπενίτε έδωσε στο ξεκίνημα, έδωσε ευκαιρίες στον Ταμπόρδα. Λοιπόν, κάτσε επειδή το έχασα το μήνυμα ρε γάμοντα. Α, ναι, για την Ντόρτμουντ. Έχεις δει τι είχε γίνει στην Ντόρτμουντ.
0: Τι είχε γίνει, όχι, δεν είδα.
1: Ήταν μέχρι
0: έχει
1: το 80.
0: Μπάσκετ.
1: Ναι, ήταν Ντόρτμουντ Βέρντερ 0-0 στο 80. Τελικό 2-2. Δηλαδή ποιος είχε παίξει αυτό γκολ γκολ over και το αντίθετο έτσι.
0: Το έχει κλείσει στο 80 και ξυπνάει αύριο το πρωί.
1: 2-0 είναι η Dortmund, 80-85, 88-92.
0: Καρέτσας έπαιξε.
1: Όχι. Ενώ δεν ξεκίνησε βασικός, μπήκε αλλαγή. Έπαιξε, μπήκε αλλαγή. Και το έφαγε κιόλας η Dortmund από πρώην παίκτη της, τον Fulgrick. και έχει και ένα Μπράγκα Sporting που έπαιξαν βασική και Ιωαννίδης και Βαγιανίδης διπλό για τη Sporting με στην Μπράγκα 3-1.
0: Να πω τώρα εδώ με την ευκαιρία ότι ετοιμάζει και ένα πολύ ωραίο σκηνικό ο κόσμος την Κυριακή. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση και από την Θύρα 7. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα social media και να δει το σχεδιάγραμμα του γηπέδου. Υπάρχει ένα dress code δηλαδή για το match της Κυριακής.
1: Το οποίο θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι.
0: Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια, ναι. Ανάλογα τη θύρα που θα κάθεται ο καθένας, θα πρέπει να φοράει κόκκινο ή άσπρο. Οπότε θα υπάρχει ένα μόνιμο ερυθρόλευκο χρώμα στο γήπεδο. Θα είναι πάρα πολύ καλό να στο κοιτάξει ο κόσμος, να βοηθήσει, να βγει αυτό. Θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός σήμερα. Εννοείται, κατάμεστο.
1: Ωραία είναι αυτά τα ντέρμπι, εσύ, από νωρίς να πηγαίνεις. Λοιπόν, ερωτά ένας φίλος για το φάνταση. Παίζεις φάνταση. Σούπερ Λίγκας. Ναι, καλά, εγώ δεν παίζω γενικά, γι' αυτό το λέω.
0: Ευρωλίγκας. Okay. Και δεν έχω δει και τι έκανα.
1: ναι, δεν παίζω. Εγώ είμαι πιο πολύ του FIFA και του Pro και τα λοιπά. Δηλαδή, θέλω να έχω εγώ συμμετοχή. Ο ίδιος να κοινώ τα νήματα που λέμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνω ότι πάει βάση ατομικής απόδοσης, τρία τύψε για το Σουκού. Αύριο, I coffee. Καλή εμφάνιση Μάγερ, πιστεύω, μια και δεν πολύ έπαιξε με Κροατία, βασικά δεν έπαιξε καθόλου. Το πιέσαι και στις δηλώσεις του Μάγερ, ότι ήταν και λίγο άρρωστος, μεταξύ άλλων. Οπότε πιστεύω θα κάνει καλή εμφάνιση ο Μάγερ. Στο άλλο το Βριανό, να δώσουμε Βριανά αν είναι. Αστέρας Ατρόμητος. Θα έχουμε ντεμπούτο Ντάνι Γκαρθέα. Δυνατό αυτό,
0: ωραίο.
1: Για Ατρόμητο.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, και μάλλον το γυρίσει και σε τριάδα ο Κέρκες. Δηλαδή θα έχει Ντάνι Γκαρθέα, Μουτουσαμί και Τσιγκάρα. Που είναι μια πολύ καλή τριάδα για Ατρόμητο. Αυτή, οπότε βάλετε Ντάνι Γκαρθέα να κάνει καλά πραγματάκια.
0: Σημαντική ενίσχυση ο Γκαρθέα για τον Ατρόμητο.
1: Πολύ σημαντική. Βέβαια αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το fantasy. Δεν χρειάζεται να έχει goal assist. Μια καλή συμμετοχή αρκεί, δηλαδή, με πάσες, ξέρεις, δημιουργικά, κοψήματα.
0: Γκολ και ασίστε σίγουρα σου δίνουν, ναι. Σου δίνουν.
1: Και ένα
0: γιατί
1: τρίτο...
0: είχα της Premier League το fantasy, να σου πω την αλήθεια, εκεί συμμετέχω, όχι πολύ ενεργά, έχω κάνει μια ομάδα.
1: Ναι, και τρίτο να βάλουμε, αν και είπαμε ΠΑΟΚ, Καλαμάτα, το είπαμε γκολ, άσο.
0: Από τα αυριανά θέλεις.
1: Αυριανά είπαμε. Την Κυριακή άστα. Πάμε κι άλλο ένα, επειδή λέει τρία ο φίλος. Από αυτό το μάτς, Τούμπας, τη Δευτέρα, ΠΑΟΚ, Καλαμάτα. Εγώ λέω Μορέιρα και Ζίφκοβιτς. Ένα από τον δύο. Βάλτε. Πάμε, Ρέικ. Εκτός αν θες να... Πάμε. Ναι, ωραία. Πάμε και...

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
5: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τέλειο.
6: Ο Διονύσης.
5: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
7: Όπως σου λέω.
5: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
8: Στα εξηγόρια.
9: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεκλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
5: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
7: Εντάξει, καλά.
10: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
7: Καλό μήνα.
10: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
6: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
11: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
12: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
11: Να δεν είναι σουτ αυτό.
12: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
10: παγκέ. Αυτό δεν το
12: πετάει. Δεν κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
11: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
13: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου.
6: Έλα, λέκο!
13: Στεγνή μου. Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
14: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
6: Ο Λουκάς!
15: Βάλε πίσω το μικρόφωνο.
14: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
6: Λουκά!
16: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
6: Πο.
17: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
6: Σιτ Μανώλη.
17: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
6: Εντάξει. Ωραία.
18: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προφορές μεταγραφάνε.
19: Δεν το πιέσαι αυτό για ξαναπέστα.
18: Οι προφορές μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
20: Κατάλαβες τι γίνεται.
18: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
6: Νικολάκη!
18: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
21: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
6: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα.
21: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι αυτή όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
21: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη μου.
17: Μας ακούει εδώ, έτσι. Με κάνε, με βάφτισε Μανώλη.
22: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
6: Εμένα με μιλήνει Μανώλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανώλη.
17: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών. Ναι.
20: Γελάς, ε.
18: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος και το 2-0.
17: Αχ.
18: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
17: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
18: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
6: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διπέντε τα πόρτα.
18: Πώς το πες αυτό.
6: Διπέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
23: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
24: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport.fm.

0: Δύο. Γιώργος Αστινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης. Πάνος Μπουρνάς, ρυθμίσεις ήχου και μουσικές επιλογές. Μια μουσική επιλογή βέβαια θα είναι του Γιώργου στο φινάλε. Παπακοσταντίνου, ε.
1: Παπακοσταντίνου.
0: Ε, μας την είχες κάνει τη Δευτέρα.
1: Λατρεμένος.
0: Παπακοσταντίνου, τι.
1: Το Ελλάς.
0: Ε, δεν είναι κάποιο πολιτικό μήνυμα, έτσι. Όχι. Δεν είναι πολύ της μόδας.
1: Όχι. Για το πρωτάθλημα.
0: Βλέπεις καλά.
1: Πάντως,
0: είναι
1: Μανώλη,
0: για το
1: για το πρωτάθλημα που αρχίζει.
0: Σωστό.
1: Ε, πάντως, Μανώλη, να σου πω την αλήθεια, μου έχει λείψει πολύ να υπήρχαν φιλοξενούμενοι οπαδοί.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Δηλαδή, σκέψου τώρα να ήξερες ότι θα κατέβουν στο Φάληρο 1500 Παναθηναϊκοί. Και θα υπήρχε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, της κερκίδας, πόσο διαφορετικό είναι.
0: Εντάξει, θα σπαγεί λίγο το κορεό που ετοιμάζεται.
1: Εντάξει, οκ, ναι. Να θα μπορούσαν να φοράνε άσπρα.
0: Για να μπουν στο,
1: να συμμετέχουν,
0: στο κλίμα. Ναι, ναι, είναι μια τεράστια συζήτηση, δυστυχώς, που πρέπει να λυθεί. Και ξέρεις, το χειρότερο είναι ότι ενώ γίνονται κάποια βήματα από πλευράς οπαδών, των ίδιων των οπαδών.
1: Περισσότερο οι οπαδοί το κυνηγάνε, αλλά και αυτοί θέλει λίγο παραπάνω. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα ντέρμπι, είναι άλλο πράγμα.
0: Μα τώρα εσύ ήταν η φιέρα, δηλαδή είχαμε Άρης Ηρακλής. Τα έχουν βρει οπαδοί των δύο ομάδων. Τα έχουν βρει οι δύο ομάδες. Ε, κάνει και εσύ ως πολιτεία ένα βήμα.
1: Και πέρσι έγινε μια προσπάθεια στα play-off να γίνει ανταλλαγή στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νομίζω.
1: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι, και να υπήρχε και μετά στο Καραϊσκάκι. Τα κόψε η αστυνομία. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά των οπαδών, εσπρώξτε το λίγο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κάποιο που σου έχει μείνει πολύ. Με οπαδούς και των δύο.
1: Με οπαδούς και των δύο, τα ντέρμπι της Λεωφόρου.
0: Οκ. Okay.
1: Όλα στη Λεωφόρο με οπαδούς και των δύο. Ο ΆΚΑ. Ειδικά ο.
0: Καλά, τότε πήγαιναν και πολλοί. Και από την
1: πήγαιναν
0: μία και
1: από
0: την
1: άλλη. Σκέψου τώρα ότι είχε φιλοξενούμενους 15-20 χιλιάδες κόσμου.
0: Χανόταν και λίγο το πλεονέκτημα του γηπεδού.

0: Είναι άλλο πηγαίνει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Επειδή στέλνει ένας φίλος τώρα γιατί να κατέβαιναν 1500, γιατί πλέον πηγαίνει με το ποσοστό της έδρας. Οπότε τόσοι είναι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται maximum στο Καραϊσκάκι. Όλες οι ομάδες που έχουν, κυρίως οι ευρωπαϊκές που έχουν φέρει κόσμο, το maximum είναι 1500 οπαδοί. 12.000.
0: Μέχρι και 1500.
1: 1500, ναι.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Για το φάντασμα, όχι, δεν το είχα αυτό κατά νου. Λέει ο φίλος για αμυντικούς. Χρειάζεται παθητικό 0. Εντάξει, λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μου πει κάποιος. Και για χαφ, εγώ είπα χαφ. Εγώ πάντα είναι η Γαρθέα. Άρα φαντάζομαι πάνω κάτω το ίδιο θα ισχύει.
1: Όχι, εκείνη είναι να πετύχει τον επιθετικό.
0: Ναι,
1: να σκοράρει.
0: Δεν φτιάχνει ολόκληρη ομάδα.
1: Φτιάχνει ολόκληρη ομάδα, ναι. Θα βάλεις
0: τέρμα τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Θα κοιτάξει να βάλει αμυντικού από ομάδα που δεν θα δεχτεί γκολ.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
2: Πάλι με την πρώτη, με τι γίνεται.
0: Είναι, σήμερα είναι νέκρα, νέκρα σήμερα. Είναι,
2: ναι, λοιπόν.
0: πριν την καταιγίδα του ντέρμπι.
2: Ναι. Κοίταξε.
0: Όνομα.
2: Είναι Μιχάλη Σανιά.
0: Έλα, Μιχάλη.
2: Ολυμπιακός. Ναι. Κοίταξε. Είναι πραγματικά ντέρμπι, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει, έχει αυτό. Εγώ θέλω να πω ακόμα κάτι άλλο. Ρε παιδιά, προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται, ας πούμε, να μην έχουμε φιλάθλους από τις δυο ομάδες, και από τις δυο ομάδες. Τι πάει να πει.
1: Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό συζητάγαμε δηλαδή, τώρα, Μιχάλη.
2: Ναι, ναι, μα παιδί, σας άκουσα. Μα τι πάει να πει, δεν θέλει. Μα προφανώς και η αστυνομία σου λέει καλύτερα να... Έχω την ησυχία μου. Εγώ πιστεύω ότι εάν πληθούν κάποιοι κανόνες και πούνε κύριοι, στο γήπεδό σου είσαι υπεύθυνο, ό,τι και αν γίνει, δηλαδή πριν το 90 τι είμαστε, είμαστε άλλοι άνθρωποι, δεν λέμε το 70 και το 60 που ήταν άλλες, γενικό, δεν λέμε, λέμε και το 2000, δηλαδή.
0: Μάρα Μιχάλη, το βασικό είναι εδώ πέρα έχουμε κάμερες παντού, έχουν γίνει τόσα μέτρα μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή γιατί τα κάναμε αυτά, αν να μην γίνεται ένα βήμα. Είχαμε κλείσει τα γήπεδα 3 μήνες, εντάξει.
2: Ναι.
0: Και χωρίς COVID, λέει, πριν από...
2: Ναι. Δεν έχει τώρα το...
1: Δεν έχει λόγια, Μιχάλη.
2: Δεν έχει, ρε παιδιά. Έχει άλλη νοστιμάδα τώρα, άλλη αξία αυτή το λέω.
1: Σκέψω ότι, να σε διακόψω ένα λεπτό, σκέψω ότι στο παιχνίδι της Λεωφόρου στο 1-4 είχαν πάει 4.500 Ολυμπιακοί. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είχαν πιάσει το πέταλο όλο και αν το θυμάσαι καλά είχαν πάρει και κομμάτι από την κεντρική κερκίδα και μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι που έγινε το 2001.
2: Δεν είμαι τώρα το 1000 που ήταν.
1: Ξέρω από τότε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα με τις κάμερες που βρίσκουν τα πάντα. Και όμως δεν
2: είναι. Ψάχνει και βρες. Τέλος πάντων. Δεν έχει ρε παιδιά τώρα. Όταν δεν ακούς. Εγώ σου λέω είμαι 59 χρονών και θυμάμαι, θα σου πω, θυμάμαι ας πούμε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω εσύ πόσο είσαι και αν θυμάσαι. Θυμάμαι ας πούμε. Κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια που ήταν ακόμα, σου λέω πριν ακόμα είναι τα ραδιόφωνα, τα ιδιωτικά και που ήταν το κρατικό, θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό αγώνα με τον Μπιλιαρό, ας πούμε, λέγε, και δεν θυμάμαι τι πιο παιχνίδι ήταν, γιατί θυμάμαι που φωνάζανε είναι στημένο και ήταν και από τις δύο ομάδες, δεν θυμάμαι ποιο αγώνα, αλλά πάντα μου θυμάμαι χαρακτηριστικά που φωνάζανε είναι στημένο και απαντούσαν είχε η μένη και η ιδέα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δηλαδή, εμένα κάτι μου λέει αυτό που λες τώρα, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι,
2: ρε παιδιά, άμα δεν...
0: Παλιό είναι αυτό, βέβαια. Πολύ παλιό.
2: Ναι, πολύ παλιό. Σου λέω τώρα πριν, σου κρατικό ακόμα. Εγώ σου λέω, ένας πάντων. Α, και το μπάσκετ την νίκη, εντάξει, βέβαια δεν ήταν εδώ που τα λέμε, τώρα δεν ήταν και η ομάδα. Δεν ήταν, ένας πάντων. Να δω, ρε παιδιά, είναι...
0: Εντάξει, μην το λες.
2: Εντάξει, έλειπαν και πολύ πέρα.
0: Ήταν και σημαντικό σήμερα που το πήρε το μάτς μέσα από την άμυνα.
2: Ναι, εντάξει. Και να σου πω και κάτι, εδώ, πιστεύω ότι όποιος το πάρει φέτο, γιατί εδώ που τα λέμε πέρυσι Παναθηναϊκός, βέβαια αυτό πάντα είναι, όταν πάρεις το Euro πάντα είναι, το Ευρωλίγκα πάντα είναι σημαντική. Απλά πιστεύω ότι φέτο πραγματικά θα δούμε καλύτερες αγώνες, γιατί ο Μπράουντες πραγματικά είναι από τις κορυφαίες προπονητές της, νομίζω από κορυφαίες, θα δούμε, πιστεύω μπορεί να δούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό.

0: Το
1: συζητάμε, πολλά χρόνια και δεν
0: είναι πιστεύω. Κοίτα, πιστεύω πραγματικά ο Παναθηναϊκός φέτος είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και όλοι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι τελικά. Το παιδί αυτό, ο Γιάννης, από τα πολλές φορές μπορεί να είναι υπερβολικός, αλλά αυτό και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι και σαν προπονητής. Καταρχήν, παιδί, ο άνθρωπος είναι και σαν προπονητής και σαν.
1: Εσύ το αντέχεις να πάλι να το δεις το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ το αυτό. Αλλά θα έχει.
2: Τόσο καιρό το λέμε, το περιμένουμε. Νομίζω αυτό που πήγαμε τελικά είναι να έρθει όταν δεν το περιμένουμε.
0: Ναι, εννοείται.
2: Καλώς, Μιχαλή. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλά, και εσύ.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης από Φατήσια, Παναθηναϊκός.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, ρε παιδιά, για.
2: Τι περιμένουμε.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι γιατί το παρελθόν έχει δείξει.
1: Το παρελθόν έχει δείξει ότι γινόντουσαν.
3: Γινόντουσαν σπασμένα καθίσματα, φωτιές.
1: Όχι πάντα.
3: Έκρηξη κατάσταση. Εγώ σε όσα έχω πάει και έχω πάει σε πολλά.
1: Έχω πάει και εγώ σε πολλά. Δεν είναι πάντα έτσι.
3: Δηλαδή αυτό που είπε ο φίλος το 91 με το μέσα ήμουνα, με το είναι αισθημένο και λέγανε οι άλλοι είναι αισθημένο, τον γκολ του Σαμαρά το 4-5 νομίζω. 3-4 δεν θυμάμαι. Είχαν πέσει.
2: Και από πριν ξεπουλήμενα τα Ειρήνη.
3: Τσιμέντα στον Νικοπολίδη. Τότε ήταν νεαρός στην ομάδα του Παναθηναϊκού και είχε φάει τσιμέντα.
2: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Επειδή όλοι έχουμε γνωστούς, εντάξει, δεν είμαστε από άλλο κόσμο και από άλλο πλανήτη. Πάντα θα αυτοί που θέλουν να κάνουν. Είτε να βάφουν μια τουαλέτα, μια και είναι σήμερα τη τέτοια επικαιρότητα, είτε να κάνουν ό,τι κάνουν. Πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι.
3: Ναι, πάντα.
2: Ωραία. Ό,τι και να κάνει. Κάποιες χώρες σου έχουν απομονώσει έξω από τα γήπεδα. Ακόμα γίνονται έξω από τα γήπεδα σε εκείνες τις χώρες. Κάποιες άλλες χώρες προηγμένες, βλέπε Γαλλία, δεν το έχουν καταφέρει. Και κάθε αγωνιστική γίνεται χαμός. Το θέμα είναι ότι έχει πάρει μια σειρά από μέτρα. Τι τα έχει κάνει αυτά τα μέτρα, αν δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει.
1: Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη, στη Σερβία να γίνεται μετακίνηση του Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν που η αντιπαλότητα είναι τεράστια και να μην μπορούμε να κάνουμε. Μετακίνηση εδώ.
3: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της μετακίνησης και υπέρ της εκπροσώπησης των γηπεδών και φιλοξενούμενων και γηπεδούχων οπαδών. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι, δεν θα έχει τη δυνατότητα κάποιος γλυσός γηπεδούχος να πάρει το παιδί του. Γιατί τα λίγα εισιτήρια που θα πάρει ο φιλοξενούμενος θα είναι ένας και ένας. Δηλαδή έτσι, και όταν λέω ένας και ένας, δηλαδή μόνο. Μια περίπτωση χούλιγκαν, ας πούμε.
2: Πιστεύω ότι όχι, αν... δεν θα είναι.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Και σου ξαναλέω, Δημήτρη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αυτή η φασούλα με κάμερες παντού και τα λοιπά με χαλάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με χαλάει. Αλλά εφόσον το έχεις πάρει αυτό το μέτρο, δεν γίνεται να λες ότι θα έχω παντού κάμερες και δεν θα έχω φιλοξενούμενους. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα βήμα μπροστά. Και αν γίνονται έκτροπα, θα τιμωρούνται υπεύθυνοι.
3: Και τα περισσότερα επεισόδια.

0: Δεν βλέπω να έλυσε όμως κάτι και αυτό.
1: Δεν βλέπεις.
0: Να έλυσε κανένα πρόβλημα και αυτό.
1: Ναι. Τώρα βέβαια, αν ισχύσουν τα μέτρα αυτά που έχει πάρει το κράτος και η πολιτεία και υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τις ΠΑΕ να ελέγξουν τις δικές τους δικούς στρατούς, οπαδών κλπ. Ναι, φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει κάποτε αυτό να είναι και φιλοξενούμενοι. Αλλά πιστεύω θέλουν να γίνουν σιγά σιγά βήματα ως προς αυτό το κομμάτι. Γιατί θα φέρω ένα παράδειγμα και με αυτό κλείνω. Θυμάστε το, πότε ήταν το 2014, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Αλαφούζο στη λεωφόρο. Ήταν στο
2: λεωφόρο. Ναι, στο τελικό κιόλας, στο Κυπέλλου.
1: Όχι στο τελικό, ήταν σε ένα φιλικό νομίζω.
0: Που είχε γίνει μετακίνηση, που είχαν έρθει ο παδί του ΠΑΟΚ.
2: Αυτό λες, εγώ νόμιζα που ήταν μαζί.
1: Είχαν έρθει ο παδί του ΠΑΟΚ, και παρόλο που οι πρόεδροι ήταν αγκαλιαστήκαν
2: στην κέντρα,
1: έγιναν επεισόδια, χαμός έγινε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ελεγχθεί πάντα, δεν μπορούν να το καταλάβουμε ότι θα γίνουν όλα ομαλά. Ναι, αρκεί να έχει τιμωρίες, μήπως κάποια στιγμή που εφαρμόζονται. Και αυτό είναι σαν ο πυλώνας, να γίνουν όλα να έρχονται και φιλοξενούμενοι. Ευχαριστώ παιδιά, να πω για τον ντέρμπι μόνο, ότι είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα crash test. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από τόση αποχή. Αλλά θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και νομίζω περισσότερο κλείνω στο να έρθει η ισοπαλία.
2: Ας καλά Δημήτρη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Πάμε, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε.
0: Καλησπέρα.
3: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σας. Καλησπέρα Νίκο.
3: Λοιπόν, δεν είναι θέμα αν είμαστε έτοιμοι. Είναι θέμα νοοτροπίας και κουλτούρας. Επειδή είσαστε γνώστες του ποδοσφαίρου, θα σας θυμίσω την Dortmund και τη Σάλκη.
2: Ναι. Και εκεί έχουν γίνει είναι... και πού.
3: Ναι, έξω. Αλλά υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ήμουν 31 χρόνια στη
2: Γερμανία. Νίκο, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, επειδή το θυμάμαι, το 19 έχει γίνει και μέσα στο γήπεδο, αλλά εντάξει, πες αυτό ήταν εξαίρεση. Ναι. Πού το θυμάμαι, για άλλους λόγους το θυμάμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Πολύ διαφορετική ναι. Οπαδική κουλτούρα πάντως η Γερμανία από τις ωραίες οπαδικές κουλτούρες.
3: Δεν έχει.
2: Προφανώς.
3: Ναι. Διαφωνείτε.
0: Όχι καθόλου.
3: Ναι. Και να σας θυμάμαι σε ένα μάτς. Το Χέσλερ το θυμάσαι τον παίχτη.
2: Ναι, ναι.
3: Στο κόρνερ, τη στιγμή πάει να το χτυπήσει, του έρχεται ένα ποτήρι με μπύρα. Σε δύο λεπτά τον έβγαζαν σηκωτό τον κύριο. Και τότε απαγορεύτηκε κιόλας κάθε τι που έχει σχέση με γυαλί με στο γήπεδο. Δηλαδή και εκεί γίνονται, αλλά άλλο να βλέπεις τώρα π.χ. την Κυριακή, έτσι δεν είναι, δεν θα ήταν ωραίο να είναι ο παιδί και των δύο ομάδων.
2: Με αυτό λέμε.
0: Φανταστικό
3: να θέσουμε τις μάνες, τις κόρες, τις αδερφές έξω από το γήπεδο, έτσι δεν είναι.
2: Τι εννοείται.
3: Καταλαβαίνετε
2: τι εννοώ. Εγώ.
3: Τα πινελίκια.
2: Τα πινελίκια, οκ. Okay.
3: Και το θέμα τώρα είναι ό,τι αφορά το Κυριακάτικο. Γι' αυτό είμαστε σήμερα όλοι μαζεμένοι, ειδικά εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Πώς το βλέπεις.
3: Από το Παναθηναϊκό πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε. Από τον Ολυμπιακό.
2: Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί και πλεονέκτημα λέω εγώ για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, αλλά και εμείς οι οπαδοί όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
0: Δεν ξέρεις τι θα δεις.
3: Ναι. Ενώ το Παναθηναϊκό πάνω κάτω, ναι, έχει ζει και 5 παιχνίδια παραπάνω.
0: Δηλαδή σκέψου ότι συζητάγαμε πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν είχες ακούσει, ότι μπορεί να βάλει βασικό το Μάριους.
3: Ναι.
0: Ούτε εσύ το ξέρεις, ούτε φυσικά το ξέρει και ο Παναθηναϊκός.
3: Σαν όνομα.
0: Ναι, ούτε ο Παναθηναϊκός το ξέρει, δεν έχει
3: εικόνα. Ναι, αλλά αυτός δουλεύει μαζί του 20 μέρες.
0: Μπράβο. Ο προπονητής όμως τον ξέρει, τον βλέπει.
3: Κοιτάξτε, εγώ θα τολμήσω να ποντάρω στο άγνωστο.
2: Ωραίο. Πόσο δίνει?
3: Το άγνωστο.
2: Ναι.
3: Παιδιά, εσείς είστε ειδικοί σε αυτό, όχι εγώ. Εγώ θα ποντάρω, όχι μόνο επειδή είμαι Ολυμπιακός, αλλά
2: άστο, καμιά φορά άρα άσο, άγνωστο,

0: Okay.
1: Ναι, άσο. Γιατί το άγνωστο πολλές φορές σε κλείσει. Και όταν καταλαβαίνεις τι έγινε, είναι αργά.
0: Εγώ, Νίκο, καταλαβαίνω το ότι ο Παναθηναϊκός είναι σχετικά πιο έτοιμος. Καταλαβαίνω να έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Έχει.
0: Okay, στο μυαλό αρκετών. Δεν καταλαβαίνουν να είναι τόσο φαβορή στο μυαλό. Όχι φαβορή. Τόσο λιγμένο που το έχουν αρκετοί. Μέσα στο Καραϊσκάκη. Ναι. Πήγαινε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για μένα, ό,τι όσο κλεισέ για να ακούγεται, είναι 50-50. Τέλος.
1: Παιδιά, σε όλα τα αποτέλεσμα είναι πιθανά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Και ξαναλέω, μπορεί να έρθει διπλάρα. Δε.
1: Τέλος πάντων. Μπορεί να έρθει και ο Κομμένου. Γιατί μας έχει κάνει κάτι και ιδίως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια που δεν είχε ομάδα, υποτίθεται. Δεν μας έκανε και ιδίως μέσα στο Καραϊσκάκη.
2: Σε κανένα ντέρμπι η ομάδα που πήγε φαβορή δεν το πήρε περίπατο. Σε κανένα. Και τα μεγάλα σκορ, άμα τα βάλεις και τα κάτω και τα θυμηθείς, έχουν έρθει σε μάτς που αυτός που το έκανε το μεγάλο σκορ δεν ήταν καλά. Δεν πήγε φαβορή.
1: Ναι. Θυμάμαι ένα μάτς, ήρθε ο Παναθηναϊκός, ο κύπελο έφερε 1-1 και μετά στο πρωτάθλημα έφαγε 4, ή το λέω αντίθετα.
2: Σωστά το λες. Έφερε το 1-1 σε ένα μάτς που είχε χάσει τα χαστό ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, που ήταν για ένα 4.
2: Που είχε κάνει και τη δήλωση ο Γκούμας, είχε κάνει μια δήλωση μετά ο Γκούμας, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Καλώς, Νίκο.
1: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλή εκπομπή,
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Σάκης από Ζάκυνθο.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Βλέπεις και Ζάκυνθο την ομάδα.
3: Φυσικά.
0: Είχαμε αλλαγή coach,
3: Ναι. Παιδιά, σε αυτές τις κατηγορίες γίνονται μαγειρέματα. Μαγειρέματα εννοώ δηλαδή ότι...
0: Αλλαγές προπονητών, ναι.
3: Ναι, να αλλάξει το η κατάλληλα. Να είναι πως Ζάκη κοιτά. Να έχουν ηχθείς από τη θέση σου. Τέλος πάντων.
2: Ωραία το έθεσες.
3: Πήρα πιο πολύ για το θέμα που λέτε για τη βία. Παιδιά, είμαστε το 2026. Υπάρχουν χάμερες, δηλαδή, αν και ένας νόμος τώρα λέω εγώ, και πήξετε κάτι, θα παίζετε μαζί, μισή-μισή στο γήπεδο, και σας βλέπουμε όλους. Όποιος χουνίσει το δάχτυλό του, τιμωρείται η ομάδα του. Ναι. Και θα τιμωρείται η ομάδα του με τόσα εκατομμύρια για την τιμωρία. Δηλαδή, είχαμε ο Σάκης, ο Ζούγας, εγώ δηλαδή. Ποιος θα χουνίσει, κύριε παιδιά.
2: Δεν θέλει Σάκη να τιμωρείται η ομάδα κανονικά.
3: Λέω, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις.
2: Θέλει εσύ, ο Σάκης, εγώ, ο Γιώργος, ο Μανώλης που θα πάμε στο γήπεδο και θα πετάξουμε ένα μπουκάλι, θα τιμωρηθούμε εμείς. Όχι η ομάδα, εμείς.
3: Θα το χάμεις, ρε φίλε, συγγνώμη, ερώτηση. Και γιατί το λέω ερώτηση, γιατί ξέρουμε ότι με την τεχνολογία τώρα μπορούν να το κάνουν αυτό. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Αλήθεια είναι.
3: Πάνω λάθος.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
3: Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί διηγίζουμε τον κόλοπα. Και φυσικά σε εμάς, σειράτσες και βαλχάνιες, έχουμε μάθει ότι ο φόβος μας κάνει νοικοκυρέους. Είναι έτσι, δεν κύριε.
2: Σωστό.
3: Τι μπορεί, παιδιά, απλό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά, μεθαύριο. Ελπίζω να δούμε καλό παιχνίδι και σαν Ολυμπιακός που είμαι, θυμάμαι την τελευταία 20 αιτία να έχω πάει στα περισσότερα παιχνίδια φαβορί και έλεγα θα ζουρίξουμε πεντάρα και τελικά την πατσάκαμε. Λοιπόν, ελπίζω αυτή τη φορά να μας δικαιώσει η μοίρα και να ρίξουμε την πεντάρα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ,
2: καλό βράδυ.
0: Σωστός ο φίλος ότι το Μάριο σου ξέρει ο Βανδρόγιλε, συμπαίκτης.
2: Το ξέρει, ναι. Βέβαια, εντάξει, άλλο να το ξέρει και άλλο να ξέρει πώς θα λειτουργήσει μέσα σε ένα σύνολο και τι ρόλο θα έχει, έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι, ραδιοφωνάκι κλείστε. Έχει έρθει η σειρά σας. Α, είναι πολύ πίσω.
2: Δεν ακούγεται.
0: Πάμε, χαίρετε. Έχουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Μένω στη Βρετανία, όπου έχω πάει σε διάφορα γήπεδα. Και το καλύτερο γήπεδο που έχω πάει μετά τη ΣΑΕ και είναι τη Bayern. Διαστημικό γήπεδο, λέει ο Μιλτιάδης. ΑΕΚ Σούνση. Αυτή η ζήτηση, Μιλτιάδη, την είχαμε πιάσει εκτός στούντιο με τον Γιώργο για γηπεδάρες. Αλλά επειδή έχουμε και άνθρωπο να περιμένει, θα την πιάσουμε και μετά εντός στούντιο. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ναι.
4: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Απίστευτο,
0: έπιασε. Αμέσως. Αφού κλείσαμε το προηγούμενο.
4: Αφού δεν έβαλα το ραδιόφωνο, πατάς εδώ ανοιχτή ακρόαση για να ακούω. Λέω, κάτσε πόση ώρα θα περάσει.
0: Ήσουν ο προηγούμενος.
4: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
4: Έχουμε και ρεπόρτο Ολυμπιακού σήμερα από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι,
4: ναι. Ναι, ναι. Sorry, φίλε μου, θύμισε μου λίγο.
2: Γιώργος.
4: Βασίλης, ο Πετράλουνα.
2: Ωραία.
4: Ολυμπιακός. Γιώργο, εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο το Μάγκη που είχε πάρει πιο πριν για να περιτυγίνιο.
2: Ναι.
4: Εντάξει, εντάξει, θες φαγώ, τα έλεγα και ο Σταθμό εδώ πέρα, δηλαδή για μένα κακώς συνεχίστηκε η συνεργασία με τον Τζικίνιο. Ήταν ένας από τους παίκτες που μαζί με ο Ορτέγκα, τον Μπακ που έφυγε, πρώτη νέη, κλείσανε για μένα τον κύκλο τους δηλαδή.
2: Ορτέγκα να ξέρεις, εμένα μου λείπει.
4: Ναι, δεν πήρες κανένα φοβερό μπακ, γι' αυτό ίσως.
2: Γιατί δεν αντικαταστάθηκε για μένα, όπως άλλοτε.
4: Εντάξει, αλλά ήταν τόσο κακός εσύ επιθετικά,
2: επιθετικά σε
4: συνδυαστικό τομέα, που δεν. Δηλαδή, ακόμα και ο Τικνιζιάν είναι κομματάκι καλύτερος επιθετικά.
2: Είναι πολύ καλύτερος επιθετικά. Ανασταλτικά βλέπω να έχει θέματα.
4: Εντάξει,
2: ανασταλτικά
4: βγήκε κάποιο τέκα ούκο λίγες φορές, οπότε
2: είχαν
4: επέκταση στην πλάτη του, θα είχαμε πληρώσει και με την 3 από τα 4 γκολ που είχαμε πάει με την Μποκλέντ την Νορβηγική. Ήταν στην παγίδα του Ορτέγκα.
2: Σωστά.
4: Συνολικά έτσι από τα 4.
2: Ναι, δεν έχεις άδικο.
4: Εντάξει, είναι ο παιχνίδι, ρε παιδί μου, αλλά δεν για πολλά πράγματα. Για τον Ολυμπιακό που πολύ μπορεί να θέλει να ονειρεύονται.
2: Και με το Τσικίνιο θα φανεί τώρα στην πορεία της χρονιάς πώς θα χρησιμοποιείται. Τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα δείχνει ότι και ο προπονητής...
4: Για μένα έκανε λάθος ο περίγυρος για τον Τσικίνιο, φίλε μου.
2: Ναι.
4: Περίγυρος που είναι στην ομάδα που έχει μείνει όταν έφυγε από Μεντιλίμπαρ. Γιατί όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής, του δίνει ένα βασικό μπούσουλα. Ξέρεις να έχουμε αυτό εδώ που έρχεται στο 10. Ναι, αυτή κάναν τη
0: στιγμή. Μα και τι περίοδο ήρθε ο καινούριος προπονητής, δεν υπήρχαν περιθώρια χρονικά.
4: Αν και για μένα ο προπονητής πρέπει να πρέπει αποφάσει. Δηλαδή βλέπεις την προπόνηση, ρε παιδί μου, το Φορτούνι για παράδειγμα, έτσι. Ξέρεις βέβαια ότι είναι στα 34, σου έχουν πει, ξέρεις τι καλός παίκτης παλιά, είναι 34 πλέον. Και, εντάξει, για μένα δεν υπήρχε περίπτωση π.χ. να λέμε τώρα, εγώ, πότε είχα προπονητής εγώ, να μην είχα για 60 λεπτά το Φορτούνι στο 10 αύριο. Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, με τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ για Φορτούνι συμφωνώ. Και Γιώργο,
4: για 60 λεπτά, όσο αντέξει, 60-65.
0: Λόγω ντέρμπι.
4: Λόγω ταλέντου, ρε φίλε, γιατί ξέρει τη θέση. Είναι δεκάρι, τελείω.
2: Δεν έχω πει την άποψή μου για το Φορτούνι και δεν αλλάζω ούτε λόγω ντέρμπι.
0: Ισχύει και τη Δευτέρα, τι πει.
4: Να σου πω κάτι, εναλλακτική είναι ο Κουστάβο Σάγια μένα στο 10. Εναλλακτική. Τώρα βέβαια τραυματίστηκε, ο Γκέι δεν έχει δείξει φοβερά πράγματα. Εδώ είναι το άλλο κομμάτι. Για μένα έχει γίνει τεράστια γκάφα από του διοικητικού το πού θα πάνε τα χρήματα. Βέβαια θα μου πει, έμεινα με τη Λίμπα. Δεν είναι το άλλο λάθο. Έπρεπε να χτίσει το Μάιο ώστε να πάρουν του παίκτε το καινούριο σύστημα που θα παίζει, ο καινούριο προπονητή που θα παίρνανε. Και τώρα, ας πούμε, μου φαίνεται απίστευτο να έχεις τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία. Και εδώ είναι για μένα η ανυπολόγηση ζημιά που άψω με τη Λίμπαρ, που τρία χρόνια η ομάδα είναι να δούλευε σε αυτό το κομμάτι.
2: Ήταν, τρία χρόνια ήταν, είναι τεράστια ζημιά. Ήταν άλλο το στυλ παιχνιδιού, Βασίλη.
4: Ήταν ο Ποντένσε και ο Φορτούνης, παίρναν την πακέτα και δημιουργούσαν. Πρώτη χρονιά, αυτό έγινε.
2: Μπράβο.
4: Και αν θυμηθείς την Τούμπα, ο Μασούρας και ο Τσικίνιο δεν ξέραν τι να κάνουν την μπάλα, γιατί έλειψε από εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα που κρίθηκε το πρωτάθλημα. Και ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, γιατί ήταν πτώματα.
2: Δεν συμφωνώ δηλαδή τι έκανε ζημιό με τη Λίμπαρ, δεν ξέρεις.
4: Σε αυτό το κομμάτι για μένα έκανε, γιατί να σου πω κάτι, άμα δουλεύεις τρία χρόνια αυτομαρισμός, θα έρθει μια τελείω, στο επιθετικό τρίτο πάντα μιλάω, έτσι, για τη δημιουργία. Θα έρθει μια τελείως διαφορετική ομάδα από, ένα προπονητή, ας πούμε, που θα σου δουλεύει, πάμε παιδιά, πετάμε την μπάλα, πηγαίνει στα πλάγια, σέντρα, δεν το σκεφτόμαστε. Είναι άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία και συνηθίζει ο παίκτης αυτή την νοοτροπία για 2,5 χρόνια.
2: Στήριζε τη δημιουργία του περισσότερο στην πίεση ψηλά και στα κλεψίματα. Γι' αυτό και δεν ήθελε να έχει και την μπάλα.
4: Φαντάζομαι τώρα το Τζικίνιο ξαφνικά να του πει τώρα από 2,5 χρόνια, ξέρεις τι,
2: κάνει
4: κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, πάρε την
4: που δεν το έχει και... όμως δουλέψει με τους συμπαίκτες του, αυτοματισμούς κοινή στον χώρο ανάμεσα από τα στόπερ, να κάνουν συμπαίκτες για να τους εκμεταλλευτείς, που μπορεί να μην το έχει όσο Τζικίνιο το φύγει, όμως λέμε έτσι, για μένα δεν το έχει. Αλλά μπας πέτος, οκ. Έπρεπε να έχεις πάει δεκάρι. Εντάξει, οκ, θα πάνε 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα. 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα, ρε, ο οποίος τι, είναι μια glorified version του ΕΣΕ. Ένας βελτιωμένος ΕΣΕ. Ο οποίος όμως και αυτός δεν έχει δημιουργία στο τρίτο. Δεν είναι άμεσο, παιδί μου.
0: Εντάξει, ο Πουέρτα είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τρομερό μοντιάλ, έτσι.
4: Ρε, φοβερός παίκτης, αλλά δεν παράγει στο τρίτο. Το επιθετικό δεν είναι στα χαρακτηριστικά του, ρε. Τόσο λοιπόν σε δύο καλά εξτρέμ που το έχουν αυτό το κομμάτι, που έχουν νούμερα, τρίπλες, assist, δημιουργία, μακρινό σουτ. Μακρινό σουτ, ρε, δεν έχουμε να παίξουμε μακρινό σουτ τώρα, απλά κάνουμε. Θα συγκρίνω εγώ τώρα Χάμες με Κουάνκ, με αυτά που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Τώρα, πώς θα παράγεις, πώς θα απειλήσεις. Εδώ πέρα σου αφήνει και χώρο και θα κάνεις, γιατί δεν έχεις παίξει να κάνεις σουτ και μικρές ομάδες εδώ τώρα, έτσι.
0: Είχες
4: αφήνει χώρο.
0: Ο Χουάνκ σουτάρα.
4: Ένα σωρό πολύ και βάλει.
0: Μακρινό σου.
4: Ναι, έξω από περιοχή, βέβαια. Και αυτό και ο Χάμες. Είχαν βάλει πάρα πολύ κακό.
0: Πεχτάρα, έτσι, δεν το ζητάω. Αλλά δεν είναι πολύ αργό βάλει την μπάλα.
2: Ο Χάμες έχει κάνει ένα πρώτο μισό εκείνη τη σεζόν εξαιρετικό.
4: Εσύ θυμάσαι, ήταν 3-4 παιχνίδια που μοιράζαμε από 3-6 γκολ στο Καραϊσκάκη, στο μικρομεσαίο του Καραϊσκάκη.
2: Ναι, ναι. Εδώ έχει κάνει εξαιρετικό.
0: Εγώ Βασίλη, θυμάμαι ότι τον έχω περιγράψει τον Χουάνγκ, τον Χάμες, σε ένα Ιωνικό Ολυμπιακό. Δεν φαντάζεσαι από κοντά πώς φαινόταν η ποιότητά του.
4: Ρε παιδί μου, ήταν. Είναι
0: φαντάζομαι ότι φαντάζεσαι. Όπως τη φαντάζεσαι, okay. Έτσι ήταν.
4: Ρε παιδί μου, γιατί ο Ουνέι θα ασχοληθεί μεθαύριο στο πεθάρισμα. Θα ασχοληθεί, αλλά θα κάνει 3-4 κινήσεις. Δύο κάθετες, μια τρίπλα. Θα πάρει ένα φάουλ, ένα πέναλτι. Θα σου περάσει μια ωραία πάσα έξυπνη. Δεν μπορεί να το κάνει άλλο. Τελείωσε. Υπάρχει το 10ο ποδόσφαιρο. Οκ, okay, πρεσάρουν σχετικά. Αλλά μην νομίζεις ότι τα λεκάρια σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τόπο επίπεδο τη σκοτώνουν στο πρέσινγκ. Δηλαδή, μην πάμε στο άλλο άκρο. Ότι έχει αλλάξει το... Δεν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Έχει αλλάξει, αλλά όχι τόσο πολύ. Ώστε να έχει άμπαλου παίκτες στο 10. Δηλαδή, πώς θα απειλήσει, δεν φίλε. Δηλαδή, εξτρέμ τώρα, πήραμε το Ρόκα. Πώς θα κάνω πνευμονή, δεν φίλε. Έλτε δημιουργία για τον Ρόκα. Πήρε σε έδωση 6 εκατομμύρια για Ισπανό εξτρέμ, περέλπι και καλά 21 χρονών, πόσο είναι, ο οποίος ούτε καλή τρίπλα έχει, μία στις 19 τρίπλες είχε. Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα μία στις 19 τρίπλες. Θα
0: έπρεπε την κοιλιά, θα τον καραβιάνει. Με το Βασίλη και αυτόν.
4: Με το που μπήκε. Θα σου πω, ρε παιδί μου, το πάω λίγο στην υπερβολή, αλλά κατά δεύτερο.
0: Με την Ολλανδική καλώς ήταν. Ναι, με την Αϊμέγεν καλώς δεν ήταν.
2: Καλώς ήταν. Δεν είσαι και πολύ.
4: Δύο σώτη και έξω από την περιοχή, ρε φίλε. Τελείως αδύναμα.
2: Είναι ένα παιδί με προοπτική. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι ένα παιδί που μπορεί να στηριχτούν τα εξτρέμ του Ολυμπιακού πάνω.
4: Αυτό σου λέω. Δηλαδή να έχει πάρει παιχνίδι.
2: Ο Μπέιλι, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει πάρει.
4: Ναι, αν τον έπαιρνε χωρί τραυματισμού και στα καλά του, ναι.
2: Δεν θα ερχόταν όμως, Βασίλη, αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα διαφορετικά.
4: Θα ερχόταν άμα του κάνει 3 εκατομμύρια παραπάνω.
2: Δεν θα ερχόταν, ούτε για διακοπές. Αν είναι υγιής ο Μπέιλι και αν είναι έτσι όπως τα μαθαίνω στις προπονήσεις.
4: Σύμφωνοι.
2: Okay.
4: Σύμφωνοι. Το μπεχταράτο Τζέρνι που παίζει την Μπεσίκτα εδώ και 1,5 χρόνια και βγάζει μάτια, μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός με 9,5 εκατομμύρια.
2: Όπως και ο Ζέλσον, αν δεν ήταν ανενεργός, δεν θα ερχόταν ποτέ στον Ολυμπιακό.
4: Ο Τζέρνι δεν ερχόταν να έρθει, ξαναλέω. Ναι. Είχε παίξει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, άκουσε 10 από Βόλσμπουργκ και έκανε πίσω πέρυσι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Τεράστια γκάφα. Εχτάρα. Τέτοιους παίκτες να σας ανεβάσουν επίπεδο, δάκρα.
0: Βασίλη, πες και μια τάκα για μπάσκετ να πάμε σε break που το έχουμε κατακριβήσει.
4: Για τον μπάσκετ, παιδιά, εντάξει, ναι. Τίποτα. Θα δούμε ωραία πράγματα φέτος και λόγω Ζέλικος του Παναθηναϊκού. Απλά για τον τέρμπι από αύριο ότι για μένα με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, εντάξει, το παιχνίδι είναι για 0-2, 1-2, 1-3, κάπου εκεί. Δηλαδή, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, έτσι, με αυτά που έχουμε τον Παναθηναϊκό. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής, εντάξει, okay, θα γούσταρα να κερδίσουμε 2-0 αύριο το Παναθηναϊκό, το Βάζελο, οκ.
0: Okay.
4: Αλλά τι να πω
0: θέματα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε break.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
2: Καλά, θα περάσουμε καλά.
1: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
3: Μπορείστε!
4: Δεν ξανακάνω φυλακή.
1: Τι είπα?
5: Τι είπε?
2: Γελάς, ε.
1: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
2: Πώς ήρθε, μάνα, αυτό, καλύτερα.
1: Δεν ξέρω,
2: πώς ήρθε.
1: Της εθνικής μας, να μην είπα φυλακή, τι είπα τώρα.
6: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
7: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη, το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι.
8: Βέβαια, βέβαια.
7: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
2: Πώς ήρθε, μάνα, αυτό, καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, δεν
2: ξέρω. Πώς ήρθε.
9: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
6: Είναι στη μεγάλα την πλάτη αυτή. Κάτω την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάν τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... είπα, κόμμα 1 είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
2: Πώς ήρθε, ρε μάνα, αυτό, καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Πώς ήρθε.
6: Πώς μου ήρθε αυτό.
2: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, να σου ήρθε.
9: Άρε, Βαγγέλη.
10: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
9: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Πώς σου λέω.
9: Τι να πω.
10: Το σταμα...

0: Παπαπάς.
1: Βρε που είναι ο παπάς, να ο παπάς.
2: Καλησπέρα μάγκερ μου.
0: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
3: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Δεν αντέχω άλλο.
5: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
3: Δεν είναι καλά, έτσι.
6: Τον καφέζα, τον ματζούκα, τον μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Ματζούκα.
2: Έλα τώρα, Νίκολα, να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας
6: είμαστε. Ματζούκα και μπαζίνα. Μπαζούκα θα λέγα σε λίγο.
3: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
7: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία είχε ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
4: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
5: Με διαιτησία μιλάμε. Τι να σου πω τώρα. Όχι στο γόνατο. Στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
4: Γεια σου, παιδιά!
2: Υγιένατε.

0: Εδώ είμαστε, πηγούμε στους προφημενητές 6,6. After review, τελική ευθεία. Έχαμε κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι. 2-10-95-79-283-4-5. Γιώργος Ασυνόπουλος, Μαρός Μισουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Νίκο, έχω κρατήσει το μήνυμά σου, θα το διαβάσω. Νίκο, το Ρέθινο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, σαρδαμάκια, είμαστε μέσα. Σαφώς, πρωταγωνιστές. Πες και εσύ κάτι να πεις. Κάποια στιγμή, ετοίμασε κάτι καλό.
1: Η φωνή μου λέει μοιάζει με τον Τζούτσικα.
0: Με τον Τζούτσικα.
1: Με τον Τζούτσικα.
0: Το βάει, όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Εσύ.
2: Βασίλης Ολυμπιακός, παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλή σεζόν, γιατί δεν σας έχω ξανακούσει. Είστε ωραίο ντουο πάντως.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Ήθελα να πω συνοπτικά όσο μπορώ σχετικά με τη Σαν Ελαρένα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν στη Φιλαδέλφια στο τελικό. Πήρα, ας πούμε, και τις γόπες που είχα, τις πήρα στην τσέπη και τις πέταξα.
1: Ωραίος.
2: Υπάρχουν πάντα, πάντα και παντού. Κάτι θα γράψω τώρα, έγραψα δύο μαλαγίες.
0: Ναι, ήρεμα.
1: Μην ξεφεύγεις.
2: Ωραία, εντάξει. Δεν είναι λαλακίες.
0: Ναι.
2: Είναι καθημερινή η φράση, αλλά με συγχωρείς.
0: Ναι, επειδή το άρχισε ωραία, δεν σε κλείνω.
2: Ναι, οπότε αυτά συμβαίνουν παντού. Δηλαδή, άμα εμείς δώσουμε το σεφ, που εγώ το θεωρώ και ηθική υποχρέωση, ακόμα και να μην τα συμφωνηθέν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το δώσουμε, γιατί είχε εκτεθεί και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Και όπως και να έχει εξηγήθηκε από μέρους του, ώστε να διευκολύνει μια ομάδα που έφερε, ας πούμε, και ένα ευρωπαϊκό πέρυσι. Οπότε, ας πούμε, θα δει original. Τι θα γράψει, θα γράψει, κάνει την Κουέρνικα στις τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Αυτά υπάρχουν. Το αφήνουμε αυτό όμως τώρα. Ότι ήθελα να πω με λίγα λόγια ότι η μειονότητα θα την κάνει τη βλακεία. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα το μεθαυριανό, άκουσα και ένα φιλό Παναθηναϊκό, ωραίος, εντάξει, είπε καρφωτό διπλό. Εγώ αποφεύγω ειδικά να δίνω σημεία σε τέτοια παιχνίδια. Είπες κάτι, δεν θυμάμαι ποιος από το δύο το είπε, ότι το ότι δεν ξέρουν πώς θα εμφανιστούμε. Το ότι ο προπονητής, δηλαδή, τη δουλειά έχει κάνει τώρα, είναι ατού μας.
0: Ναι,
2: και είναι
0: ναι.
2: Και ατού μας, γιατί δεν έχουν καθόλου, ας πούμε, scouting report από τα τελευταία παιχνίδια και για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι εκτρεμάρα, εγώ από τη Leverkusen τον θαύμαζα, και από τα αρχικά του χρόνια στο FM. Αλλά αυτό είναι άγκυρο. Έχει έρθει ένα
0: και μην το λες, πάνε... και εμένα μου έχουν μείνει από παλιά κάτι οι παίκτες που έπαιρνα προ-παλιά. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και μετά FIFA, ναι.
2: Και κάποιοι έχουν βγει κιόλας. Ούτως ή άλλως το data που είχε το FM το πουλάει ακόμα και σήμερα.
0: Εντάξει, το manager είναι πιο εύκολο να βρεις, ξέρεις, πιο ψαχμενιές. Η αλήθεια είναι.
2: Εξαρτάται.
1: Έβγαιναν πάντα.
0: Μα και αυτά βασίζονται, όπως λέγει ο φίλος, σε data. Δεν είναι επεξηγήλεση.
2: Ναι, φουλ. Κάνουν φοβερή δουλειά. Και έτσι έχει προκύψει και άμα έχετε δει το football mid data, έχει και μια πλατφόρμα. Σας συμβουλεύω να τη δείτε αν θέλετε να ασχολείστε τόσο πολύ. Πάμε για το μάτς.
0: Δεν ξέρω αν πήγες να πεις αυτό. Υπήρχαν και κλαμπ πριν από κάποια δεκαετία και βάλε που βασίζονταν στο μάνατζερ. Κυρίως πριν από 15-20 χρόνια.
2: Εννοείται. Και μάλιστα είχε γίνει χορηγός στη Watford.
0: Ναι.
2: Που ήταν η πρώτη που ξέρω εγώ, το οικειοποιήθηκε, πήρε τον data. Αλλά και μιλάμε τώρα για μια δεκαετία συμπληρωμένη. Εντάξει, τα αφήσουμε το FM τώρα. Δεν είναι gaming ούτως ή άλλως. Podcast.
0: Mm.
2: Για το μεθαυριανό, εγώ πιστεύω ότι θα είναι άντερ το παιχνίδι.
0: Άντερε!
2: Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλει με τίποτα ο Ολυμπιακός να χάσει και ο προπονητής σου αντίστοιχα. Θα υπάρχει μια νευρικότητα, πιστεύω.
0: Εσύ πιστεύεις πιο πολύ δεν θέλει να χάσει ή θέλει να νικήσει?
2: Κοίταξε, το ένα δεν αποκλεί το άλλο, αλλά με ένα χ θα επικρατήσει, δεν θα γίνει χάμος. Άμα χάσουμε πάλι στο Καραϊσκάκι, γιατί και πέρυσι θυμίζομαι τον Ταμπόρδα που ήρθε αυτό το παιχνίδι, τώρα να ξαναχάσουμε, πιστεύω θα φέρει πολύ μύρλα. Και δεν θέλω καν βασικά να το σκέφτομαι.
1: Θα φέρει, Βασίλη, είναι αλήθεια αυτό.
2: Και μύρλα και διχασμό, ενώ πάμε τώρα να το ξεπεράσουμε και να το αφήσουμε πίσω, θα συντηρηθεί μια κατάσταση, πολλοί θα γκρινιάξουν, κάποιοι δικαιολογημένα, κάποιοι όχι. Θα κάνει πολύ κακό. Δηλαδή το διακύβευμα του να χάσουμε από τον ερχόταν ένα χ έχει μεγάλη διαφορά σε αυτή την χρονική περίοδο.
1: Το κέρδος του Ολυμπιακού σε περίπτωση νίκης είναι πολύ μεγαλύτερο από τους 3 βαθμούς.
2: Δεν το συζητάμε καν. Με νίκη και κατά ψέματα επαναφέρουμε την υποψηφιότητά μας για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κερδίζει ο προπονητής ηρεμία. Το κλαμπ ησυχάζει. Οι παίκτες αποκτούν αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολλά. Και τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός.
2: Σου βάζω ένα στίγμα ότι αν το κερδίσει, θα ακουστεί και το όνομά του. Εγώ
1: εντάξει,
2: το λέω
1: το
2: από
1: ξέρω
2: τώρα.
1: Αυτό. Ναι,
2: για boost, okay. Για boost, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Και πάμε πολύ γρήγορα στο ο προηγούμενος. Σεβαστές όλες οι απόψεις, έτσι, ο φίλος Ολυμπιακός. Μου φάνηκε λίγο αυτή η υποτίμηση, είπε τώρα, ας πούμε, για τον Πουέρτα. Τον έβγαλε σαν τον Νέσελ, καμία σχέση. Αρχικά ο Πουέρτα είχε ένα ποσοστό, παιδιά, κοντά στο 17% σε progressive passes, passes οι οποίες είναι προωθητικές, το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο.
0: Ναι, και τα έκανε και στο Μουντιάλ, δεν τα έκανε απλά τώρα στη Σεγούντα Βέρση.
2: Για το Μουντιάλ, λέω, ναι. Για το Μουντιάλ. Γιατί στο κλαμπ ήταν στη Σεγούντα Division, οπότε ούτως άλλως δεν τη βλέπω και τόσο. Αλλά είναι ένας παίκτης που τον έχει δει σε τρία παιχνίδια. Δεν είναι να τους βγάλουμε, δηλαδή, ο Ρόκα. Εγώ στην αρχή τον αμφισβητούσα, αλλά όπως τον είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να λέει να παίξει ο Πνευμονίδης. Ο Πνευμονίδης μακάρι να βγει, όλοι θέλουμε τα Ελληνάκια και το έχουμε αποδείξει κιόλας. Σαν Ολυμπιακός. Είδαμε μια εθνική που έχει 8 παίκτες από Ακαδημίες Ολυμπιακού.
1: Και το Ρόκα Βασίλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός και σαν project. Δεν τον έχει πάρει ότι θα στηριχτώ πάνω του.
2: Σαφέστατα. Είναι επένδυση. Είναι 20-21. Πώς είναι.
1: Τόσο είναι. Ναι.
0: Για να μην ξεχαστώ, ο Πνευμονίδης, ο οποίος είχε φανταστική παρουσία τώρα με την Ελπίδα. Γκολ, 2 assist. Ναι. Και στο τελευταίο με τον Ατρόμητο είχε και εκεί ασίστ απέναντι στην Κηφισιά. Γενικά είναι σε καλό φεγγάρι. Και το έχει ανάγκη.
2: Είναι εξαιρετικός. Αλλά μας ανήκει και τώρα 5 λεπτά που δεν μπορούσε να πάρει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια που έχει πάρει με τον Ατρόμητο από πέρσι, λέω. Εντάξει, ναι. Δεν έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια. Αλλά τώρα είναι σε καλό φεγγάρι. Τώρα είναι σε καλό φεγγάρι.
2: Είχε κάνει λίγα καλά, για να μας ειλικρινήσει τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Εμένα ο Φίλης μου αρέσει πάρα πολύ και έχει στοιχεία σύγχρονου χαφ, γιατί έχει και τη σωματοδομή, έχει ένα καλό αριστερό, θα βελτιώσει κι άλλο ενώ την έχει την τριαντάρα παλιά.
0: Και μου αρέσει και το θράσος του, το αγωνιστικό. Έτσι, ζητάει μπάλα, παίρνει μπάλα.
2: Το πιο βασικό. Περιμένω πολλά από το Φίλη και επίσης θα καλύψει και ένα τεράστιο κενό, το μοναδικό ίσως, στην εθνική. Γιατί νομίζω ότι πονάει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αυτά. Θα δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε μέσα, όπως είπατε κι εσείς.
0: Σε ποια θύρα, τι φοράς σας πρωί, κόκκινο?
1: Τι μπλουζάκι έχεις?
2: Εγώ είμαι στη 12, φοράω λευκό.
0: Λευκό. Ωραίος.
2: Φοράω λευκό.
0: Έχεις σπίτι, total white. Τι να πας με φανελάκι. Φανελάκι από στρατό.
1: Να το τηρήσουμε, Βασίλη, να βγει κάτι ωραίο.
2: Δεν θα βάλω το. Εννοείται, δεν θα βάλω το φανελάκι του παππού. Έχω απλά λευκά t-shirt. Θα πάμε έτσι και να γίνει ωραίο. Αυτό.
1: Να γίνει ωραίο, ναι.
2: Χαιρετώ, παιδιά, γιατί μιλάω ώρα.
0: Να είσαι καλά, ρε
1: Βασίλη.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα έναν. Αν θέλετε να πάρετε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5, έχουμε και την αφιέρωση του Γιώργου. Οπότε είναι ευκαιρία να διαβάσω το μηνυματάκι που είχε στείλει νωρίτερα ο Νίκος. Είναι λίγο μεγαλούτσικο. Μεταφέρει μια εμπειρία από ένα παιχνίδι Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Πριν από 2 χρόνια πήγα στον αγώνα Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν για το κύπελλο Γερμανίας. Η Bayern έχασε 0-1 σε ένα μάτς που έμενε στην ιστορία για την κόκκινη κάρτα του Νόιερ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν κάτι άλλο. Δεν έγινε κάποιο σοβαρό έλεγχο πριν μπούμε στο γήπεδο. Υπήρχαν πολλά μεταπολιμένα εισιτήρια με αποτέλεσμα οι φιλάθλοι των δύο ομάδων να είναι ανακατεμένοι στις εξέδρες. Το ίδιο συνέβαινε και έξω από το γήπεδο. Χωρίς καμία υπερβολή, ο παδί της Bayern και της Leverkusen βρίσκονταν ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Το μοναδικό σκηνικό έγινε όταν ένας φίλος της Leverkusen πανηγύρισε τον γκολ στην εξέδρα που βρισκόμουν, η οποία αποτελούνταν κυρίως από φιλάθλους της Bayern. Κάποιος του πέταξε ένα ποτήρι με νερό, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ήρθε ασφάλεια και τον απομάκρυνε, λέει ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ακόμα και σε τέτοια σκηνικά που βέβαια είχαν μπλεχτεί όλοι με όλους, που αυτούν ακόμα αγκυμονεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους, εκεί βρίσκουν τις λύσεις.
1: Είναι στη Γερμανία, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το ψάχνεις. Δηλαδή σε φιλικά που έχω πάει σε προετοιμασίες, μπαίνει ο κόσμος μέσα και είναι ο αστυνομικός με την κάμερα και καταγράφει πρόσωπα.
0: Ναι. Ναι, γελάω επειδή το είπα και νωρίτερα αυτό για την κάμερα που δεν άρχισε να φιλώ. Εμένα με χαλάει τόσο πολύ το θέμα κάμερας. Ξέρεις, παντού να καταγραφόμαστε. Γενικά το έχω εγώ στο θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Δεν λέω ότι είμαι ταραχοποιό στοιχείο και θέλω να πηγαίνω και να κάνω.
1: Και υπάρχουν εσένα που σου αρέσουν αυτά, Μανώλη, με τις κάμερες.
0: Ναι. Για δες, θα πω στο Big Brother.
1: Υπάρχουν αστυνομικοί που κάθονται από κάτω και βιντεοσκοπούν την κερκίδα κανονικά.
0: Ωραία.
1: Είναι να πας μια βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ωραία. Εσύ, απλώς λέω, το ότι εφόσον τις έχουμε βάλει τις κάμερες, τώρα είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν γίνεται να μην...
1: Να τις χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο...
0: Ναι, δεν γίνεται να λέμε ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μην υπάρχουν οι προποθέσεις για να έχουμε οπαδούς και των δύο. Τις έχουμε, έχουμε βάλει τα πάντα. Όταν, τι περιμένουμε, γιατί
1: όταν το κάναμε αυτό τώρα πριν 25 χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν... Περί γηπέδων που λέγαμε νωρίτερα, είχαμε και τη συζήτηση εκτός στούντιο με τον Γιώργο. Επειδή την Πέμπτη έρχεται το Βελοντρόμ, από τις κορυφαίες έδρες για μένα. Έχω πάει κιόλας και ο Γιώργος έχει πάει.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Απλώς
1: έχω...
0: μου έλεγε ότι δεν, όταν είχες πάει δεν ήταν ολόκληρο.
1: Είχα πάει στο μάτς που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Φέτφα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τότε την κεντρική κερκίδα την είχαν. Την κερκίδα όπως βλέπει απέναντι από τις κάμερες την είχαν κλειστεί.
0: Αδιανόητη ακουστική. Εντάξει, τα έχουν πει όλοι όσοι έχουν πάει και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ, όλοι.
1: Και πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, όσοι ταξιδέψετε στη Μασαλία.
0: Πολύ εγκληματικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ εγκληματικότητα. Πάντως, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, πέρα από το είχα δει διεσώμαση, είναι από ένα άλλο βίντεο, το λέω και στο Γιώργο, εκτός στούντιο. Είναι ένα Μαρσέιχ Παρί. Οι Παρί, οι οπαδοί της Παρί, μην τους έχουμε στο μυαλό μας ως τους οπαδούς μιας νεόπλητης ομάδας. Είναι... κάνουν το δικό τους κομμάτι εκεί πέρα. Και όπου πάνε, εκτός έδρας, κάνουν αυτά που καταλαβαίνετε. Είναι φασαριόζι και με πολύ, και πολύ φωνακλάδες, όσοι τους έχετε δει. Ήταν ένα ντέρμπι, όπου είχαν μείνει όλοι με τα κινητά και κατέγραφαν τα συνθήματα των δύο πετάλων. Της Μασσαλίας. Δηλαδή είχαν πάθει τέτοια πλάκα. Τώρα μιλάμε για οπαδούς οι οποίοι από μόνοι τους είναι πάρα πολύ δυνατοί, αλλά τους είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση.
1: Γενικά στη Γαλλία είναι δυναμικές οι έδρες. Μην το έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ποια Γαλλία. Δυστυχώς βλέπετε ότι και εκεί γίνονται ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Με τις προϋποθέσεις Βαναδί να κλείσει τα απόψη. Επειδή πάω για προϋποθέσεις. Εμένα μου αρέσει, αλλά όχι, έχουμε άλλο. Να φορέσουν κράνη στη Μασσαλία. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, ρε Δημήτρη, γιατί τι είπε ο φίλος. Να είσαι καλά πάντως για τις εκπομπές που λες. Στο Λονδίνο, λέει ο φίλος, υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια κάμερες που καταγράφουν τα πάντα, για να μην πω για τα γήπεδα, λέει ο Σπύρος. Ο Σπύρος ο Σεφ. Βέβαια, Σπύρο, ξέρεις, εκτός τα βλέπεις εκεί πέρα. Δεν είναι ότι έχει λυθεί το πρόβλημα εκτός γηπέδων. Επειδή είναι ένα ζήτημα και αυτό. Οκ, να κάνουμε την αρχή με τα γήπεδα. Που θέλουμε διχρωμίες, θέλουμε και εγώ μαζί με τα δύο χέρια. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα. Η βία. Εκτός γηπέδων.
1: Θα εκτονωθεί πολύ η κατάσταση και εκτός γηπέδων εάν ξεκινήσουν μετακινήσεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αλλιώς να ξέρεις ότι την Κυριακή, αύριο, μεθαύριο. Θα βρεις απέναντί στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και θα ανταλλάξεις τα συνθήματα και θα φύγεις. Και αλλιώς να ξέρεις ότι δεν τους βρίσκεις πουθενά. Δεν συναντιέσαι δηλαδή κάπου. Και οπότε αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι θα πρέπει να το κάνουν εκτός γηπέδου. Δεν θα το κάνουν ούτε εντός γηπέδου ούτε εκτός γηπέδου. Θα εκτονωθεί. Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει. Θα γίνει και δυστυχώς θα γίνει. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε. Ξεκινώντας τις μετακινήσεις.
0: Και είναι και εσύ, Γιώργο, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα γενικότερα η βία. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας 15χρονος, ένας 16χρονος, ένας 17χρονος να καταφύγει στη βία, είτε μέσα είτε εκτός.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, Μανώλη, κανένας λόγος.
0: Δηλαδή, το θυμό, την οργή που έχει μέσα του για διάφορους λόγους, για αυτά που βιώνει ο ίδιος η οικογένειά του, αξιοποιείται αυτή η οργή, αυτός ο θυμός, για να βγάλει όλο το μένος.
1: Δηλαδή,
0: σε ανώσια πράγματα.
1: Ότι οι Ολυμπιακοί δεν έχουν φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Προφανώς.
1: Και, το αντίστροφο.
0: Και αν το πάμε και στην επαρχία, ειδικά, επειδή έχουμε μεγαλώσει επαρχία, εκεί πέρα όλοι οι σύνδεσμοι δίπλα-δίπλα ήταν. Και οι άνθρωποι.
1: Και πίνουν μαζί καφέ.
0: Αυτό. Την επόμενη μέρα πίνουν όλοι. Και την ίδια μέρα πίνουν όλοι καφέ.
1: Και τι θα κάνουν, δηλαδή πρέπει να πλακωθείς. Πήγαινε στο γήπεδο, πες τα δικά σου και μετά πηγαίνετε για καφέ μαζί να τα συζητήσετε.
0: Λοιπόν, για με αυτό χαρμόσυνο μήνυμα φτάνουμε προς το φινάλε. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι του Γιώργου, την αφιέρωση που δεν είχαμε τη Δευτέρα. Να έχουμε ένα ωραίο το ντέρμπι.
1: Ναι, να έχουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Να μην συζητάμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μπάμπη.
0: Νίκος και εγώ, τετράδα πρώτη φορά.
1: Τίποτα άλλο εκτός των τεσσάρων γραμμών.
0: Αυτό. Να δούμε
1: να
0: θέμα.
1: Να κάνουμε μια ποδοσφαιρική ανάλυση, μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Και γενικά να έχουμε μια ωραία γνωστική τώρα που επέστρεψε, μας είχε λείψει αυτές οι τρεις εβδομάδες χωρίς στοίχημα Super League. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Από ένα σημείο και έπειτα. Πάνος Μπουρνάς, τα Ντεξ, Γιώργος Στασινόπουλος, Μάνος Μουσουράκης. Να έχουμε ένα ωραίο το σουκού. Κλείνουμε την αφιέρωση του Γιώργου. Παπα-Κωνσταντίνου, είπαμε.
1: Παπα-Κωνσταντίνου.
0: Ελάς, δυνατός. Καλό βράδυ,
1: καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εκέφη Παρασκευής, 7 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 και ξεκινά η πρωινή, η εκπομπή, η από εδώ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Αλέξανδρος Σουβέλλας, στα μικρόφωνα.
1: Τότε και τώρα.
0: Τότε και τώρα πάμε με ανηφόρα. Να πούμε περαστικά στη Μαρία που με πήρε τηλέφωνο σαν το Δημητράκη τον Πεσκέση πρωί-πρωί και μου λέει «Έλα, μ' ακούς». Λέω «Τι έγινε, Μίτσο Πεσκέση».
2: «Δεν μπορώ να μιλήσω».
0: Λέω «Περαστικά, Μαρία μου, πήγαινε γρήγορα». Τραγουδούσε μάλλον εχθές κάπου. Τραγουδούσε. Περαστικά στη Μαρία και πάμε δυνατά. Χτες μιλούσε έμβρινα, ήταν λίγο σαν την Ιωάννα Μάνδρου. Μιλούσε χτες και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε λοιπόν με τη ληστεία στο Πικέρμι. Και στις τυχαίνουν και μηνύ. Περαστικά στην Μαρία θα πάμε μαζί εδώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Άκουγα πριν με τον Βαγγέλη Νερατζιά και ένα φίλο της εκπομπής εδώ που ποτέ δεν θυμάμαι ποιος είναι, άκουγα πράγματα για τον Ντέρμπι, άκουγα Αναστόπουλο, Σιδέρη, Σαραβάκο και λέω πάμε για στεφανιογραφία, είμαστε έτοιμοι. Θυμήθηκα κι εγώ τα δικά μου ματσούκια που έχω φάει σε Ντέρμπι, γιατί γενικά εγώ στα Ντέρμπι δεν τα πάω καλά. Εγώ θα το πω, ελπίζω νύστε που να τα πάει. Εντάξει, φίλοι Ολυμπιακοί, καταλαβαίνετε, δεν σας έχω κρύψει ποτέ. Παραθυναϊκά μου αισθήματα, γι' αυτό με αγαπάτε, σας αγαπώ. Όπως ήρθε ένας που λέει «Σουβέλα, σε πάω πολύ και ας είμαι στη θύρα 7». Μου το είπε ένας σε ένα μηχανάκι και λέω «Είναι αυτή η ώρα, είναι αυτή η ώρα που μια πλατεία θα πάρει το όνομα». Όχι. Και ήταν αυτή η ώρα που άφησα το αμάξι μου εδώ πρωί-πρωί στο χωραφάκι εδώ κάτω από τη γέφυρα που έχει Βραζιλιάνους να ψαρεύουν από τη μία πλευρά και ανθρώπους να αφήνουν τα σκυλιά να κάνουν τις ανάγκες τους και τα αφήνουν και φεύγουν. Σου λέει πατήστε τα κομποστοποιήστε, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και με το που βγαίνω από τα μάξι μου, παίρνω τον καφέ παραμάσκαλα, παίρνω το νερό μου, φεύγουν τα κλειδιά. Ήμουνα λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέσα σε μια φάση τραγική. Πετάγεται ένα λυκόσκυλο, πραγματικά δεν είναι από το μυαλό μου, ένα κανονικό λυκόσκυλο που το έχει ένας ελεύθερο να χέζει και κάνω «Οπα, δεν σε ενοχλεί» μου κάνει και σκέφτηκα Κυριάκο, λες να ήταν η ώρα να μην συνεχιστεί το τότε και τώρα. Πώς να σου πω, να μου κάνει έτσι μια ωραία, ένα ωραίο τάκλιν ή μπάλα ή ο παίκτης, λέγανε οι παλιοί. Δεν σε έβγαζαν έξω από τη φάση παλιά, άμα πέρναγες μπροστά, κρακ, φάει το ψαλιδάκι. Αυτό, αλλά ήταν ένα υπέροχο λυκόσκυλο, πανέμορφο. Όταν λέμε λυκόσκυλο, όχι κοπρελυκόσκυλο, τα πόδια τα πίσω ήταν χαμηλωμένα. Κανονικό, K9, πώς το βλέπεις, το έβλεπες το K9.
3: Ναι, με
0: το μπελούσι. Ναι. Μπορείς να πεις ότι μια συμπαθητική σειρά το K9, βλεπόταν ευχάριστα, δεν είχε κάτι... Έγινε και σειρά νομίζω ρε, το K9 λαγωνικό, ήταν και σε σειρά. Ο Ρέξ ήταν. Ρέξ. Ο Ρέξ ήταν αυτό. Αυτόν δεν τον έλεγαν. Τον έλεγαν Φλόκι. Εδώ. Λέω Λόκι. Μου λέει Φλόκι. Λέω γι' αυτό πετάγεται έτσι. Λοιπόν, οπότε ζητώ συγγνώμη και περιμένω τα μηνύματά σας. Είδα χτες και Ευρωλίγκα Κυριάκο μου, κούλι μου. Κούλι. Είδα Ευρωλίγκα. Ήτανε που ήτανε κακές οι ομάδες που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Μου λέγει ένας ήτανε που ήτανε. Η Φενέρ δεν είναι μια κακή ομάδα. Είναι μια ομάδα που την έχει το κάδρο του Final Four. Τα ίδια ο Παναθηναϊκός. Ξύλο πίσω, ξύλο και μπροστά. Ενέργεια όποτε χρειαζόταν. Αλλαγές σε όλα τα screen. Περιμένω να δω τον Παναθηναϊκό και εκτός Telecom Center Athens. Έτσι λέγεται το γήπεδο. Έτσι λέγεται, πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά πώς λέγεται εγώ αυτό το γήπεδο. Αναμένουμε Ολυμπιακό, ίδια ώρα Κυριάκο, κάτσε να δω τώρα τις 9 και 4. Περιμένουμε απόψε και τον Ολυμπιακό να δούμε πώς θα τα πάει. Πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει. Με την Ανατολού Εφές γράφουν κάποιοι. Εφές θα μας το πει ο Κεφαλάς και η μπασκετική. Είχαμε και το θέμα, θυμάσαι εκεί με τους πανηγυρισμούς του με τον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας είπε: εντάξει, πανηγύρισα τα παιδιά, μας πρόξανε, τους έσπρωξα. Μην με σπάτε τα τέτοια τώρα. Προφανώς θες να γίνεις viral εσύ τώρα. Αυτά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το κεφάλι μας είναι λίγο στο ντέρμπι. Κυριάκο, στο επερχόμενο ντέρμπι. Ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ τώρα, ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ. Ο Ρέξ λέει, ή ήταν άλλη σειρά. Σου βγήκαν πολλά σκυλιά.
3: έχω τέσσερις, λέει.
0: Για δώσε τις ταινίες.
3: Με τον Μπελούση και το σκύλο.
0: Ναι, γιατί βγάλαν τέσσερις, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτό εννοείς. Εγώ θυμάμαι τη σειρά. Η σειρά μάλλον είναι ο Ρεξ.
3: Ναι, διάσημη.
0: Ναι, ναι, η διάσημη σειρά. Ναι, the famous σειρά. Για δώσε λίγο μουσικούλα.

Τώρα μ' αρέσει γιατί. Όλοι εδώ, εντάξει, ξέρετε ότι έχω καλούς δεσμούς με όλο τον κόσμο. Δεν σας έχω κρύψει ομαδικές προτιμήσεις, αγάπες. Έχουμε χτίσει μια ειλικρινή σχέση, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 20 χρόνια που είμαι

0: η ώρα των ντέρμπι, εκεί δεν με, όχι δεν με σέβονται, μου λένε, θα φας μπατσούκι λαγέ. Δηλαδή ξεκινάει, δηλαδή είμαστε μια χαρά μέχρι εκείνο το τρίμερο. Τώρα τρώω το βρυσιδάκι. Το θέλω κυρία Νίτα, το θέλω. Το βρυσιδάκι το τρώω πριν τα ντέρμπι, έτσι το διήμερο και μία-δύο μέρες μετά. Έτσι και μία-δύο μέρες μετά. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά θα ρουφήξεις καλά. Κυριάκο Σταθερόπουλο, ρίξτε το μπουκέτο. Όχι, ο Κυριάκος μόνο μιλαράκι. Μιλαράκι, όχι φρούτο. Αυτό το κρεμμύδι, πώς το λένε αυτό. Δεν το λένε κρεμμύδι αυτό, μήλο το λένε. Αυτό που κάνει στο box. Αυτό το κρεμμύδι τέλος πάντων. Ναι. Έχει ρε παιδιά, με τον Κυριάκο δεν έχουμε τέτοια σχέδια. Λαγωνικό K9 με μπελούτσι. Άλλο το Rex, άλλο το K9 και άλλο το Turner και Hoots. Με Tom Hanks. Εκείνο δεν μ' άρεσε πολύ.
1: Γιατί
0: κλαίγαμε. Δεν μπορώ. Και τώρα θέλω να δω τον Brad Pitt με το σκύλο.
1: Καλό είναι.
0: Θέλω να πάρω το δω, αλλά φοβάμαι μη. Επειδή είναι η κυρία 16 χρονών, ξέρεις τώρα, δεν. Φοβάμαι. Τι κουκού κάνεις, ρε Κυριάκο, και θα μας φάνε τα σκουλίκια από τα αυτιά να που δεν το γλιτώνουμε. Δεν είχες πάντα να δεις. Θα πεθάνουμε όλοι, ρε, δεν θα μείνει πόδι. Όχι. Είναι άδικο που ζουν τα σκυλιά τόσο λίγο, ρε φίλε. Είναι άδικο. Βάλτο, ρε καλέ Θεούλη, βάλτο 30 χρόνια το σκυλί να ζήσει. 30 χρονών. Να καταθέτει μειωμένη σύνταξη. Βάλτο σκύλο 30 χρονών. Κόψε από το ρινόκερο κάποια χρόνια. Κόψε από το ρινόκερο χρόνια, Θεέ μου, και δώστε στο σκύλο. Ποιος το σκέφτηκε να το φτιάξει το ρινόκερο, ο ρινόκερος, ρε φίλε. Όποιο το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος φτιάχνει τα πράγματα, πρέπει να είχε πολύ χιούμορ όταν έφτιαξε το ρινόκερο. Σου λέει, φτιάξω ένα πράγμα χωρίς λαιμό, με διπλά κέρατα, να πηγαίνουν προς τα πάνω και παχύ κορμί. Και νομίζεις ότι δεν μπορεί να τρέξει και να σε προλαβαίνει ακόμα και αν έχει παντζέρο. Ρε φίλε, τι είναι πολύ περίεργος ο ρινόκερος. Ε? Τι τάγκ, ρε φίλε, ο ρινόκερος. Κάποιος σκέφτηκε, σου λέω, να φτιάξει το ρινόκερο.

0: Κυριακό. Έχω κοιμηθεί πολύ πάλι σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεσαι το καφεδάκι. Τα μάτια σου είναι σαν τον Μπενίτσιο Ντελτόρο σε κάτι ταινίες. Πάμε. Και είχα πάει, φίλε μου Κυριάκο, πορεία από πεδίο του Άρεως. Με τα πόδια είχαμε ανέβει ο ΆΚΑ για να δούμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και πεθάναμε στην κούραση. Περίμενε να το πω. Περίμενε να το πω. 2-4 με καραπιάλι. Ήσουν αφαντάρος. Εγώ ήμουν μέσα. 2-4 με τη λόμπα. Και δεν φτάνει που φάγαμε το ματσούκι. Γιατί μου λέει ο φίλος, γεια σου Κώστα, αν θυμάμαι την πορεία. Ξεχνάω εγώ την πορεία που περπατάγαμε και αυτοί με τα μηχανάκια. Πηγαίνανε με τα μηχανάκια αυτοί, εμείς από πίσω περπατάγαμε. Κάναμε έτσι και καλά. Περπατάγαμε. Είναι μακριά πολύ. Εγώ σταμάτησα και πήρα ταξί με τον Τζιαμούρη. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Τζιαμούρη, το φίλο μου, ελαστικά Τζιαμούρη. Λέω, ρε παιδί μου, όταν είσαι μικρός, θες να δείξεις τον δίπλα ότι μπορείς. Πυριμπύρι, πυριμπύρι, πυριμπύρι. Και λέω μετά, όπα, πάμε εδώ πέρα, πήραμε ταξί, πήγαμε. Ωραία, αφού πριστήκαν τα πόδια μας, κάναμε έτσι ένα στενάκι. Κάναμε έτσι. Είναι μακριά, κάποιοι περπατάγανε, ρε φίλε, νέα παιδιά. Τώρα με βάλεις να περπατήσω τα σκαλιά κάτω που ξέχασα τα κλειδιά από το σπίτι να τα δώσω και ξανανέβηκα. Με πόλεσαν τα γόνατα. Είναι μακριά, αλλά μα βάλεις τον εαυτό σου. Πότε ήταν το 2-4, τι χρονολογία.
1: Πρέπει να είναι.
0: Θα το βρούμε.
1: 30 Νοέμβρη.
0: Κάτσε ρε φίλε, θυμάσαι και ημερομηνίες τη Ιάση Μπίλιου. 23
1: Νοέμβρη μπήκα φαντάρος.
0: 23 μπήκες φαντάρος.
1: Είναι 18 μέρες μετά.
0: Ναι, ποια χρονιά σε ρώτησε. Ωραία, ήμουν 16-17 χρονών. Περπατούσα όπου μπορεί, έφτανα από εδώ ρε φίλε, περπατούσα. Φουλ. Φουλ περπάτημα. Φουλ περπάτημα, εσείς πετάγατε μόνο. Αλλά. Το στρατό. Ναι, εκείνη την περίοδο λέω. Δεν λέω εκείνη την περίοδο. Αλλά με το Τζιαμούρη πρόδωσα την πορεία. Πρόδωσα την πορεία. Πήρα το ταξάκι μου, έφαγα και το ματσουκάκι μου μετά. Πήρα και το βρώμικο απ' έξω. Ήταν πιο ενισχυμένα τα βρώμικα τότε απ' έξω. Φάγαμε και λίγο καπνογόν, γιατί είχε και κόσμο του Ολυμπιακού και κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Γεμάτο ήταν το ΆΚΑ. Είχε 50-60 χιλιάδες άτομα, μου είχε μείνει αυτό το ντέρμπι. Κατακόκκινο απέναντι, καταπράσινο από εδώ. Δεν σας κρύβω ότι μου λείπει αυτή η ανταλλαγή συνθημάτων μόνο. Όχι φωτοβολίδες και τέτοια και πιστόλια. Μόνο συνθήματα. Είχε μία ένταση. Μου λείπει. Okay. Καλά μου λείπουν γιατί ήμουν 17 χρονών. Αλλά και εγώ πίστευα ότι θα φάμε πολλά. Μπήκαν 6, αλλά εμείς φάγαμε τα 4. Ναι. 2-4 με εκείνη τη λόμπα του Καραπιάλη. Δεν το ξεχνά αυτή τη λόμπα του Καραπιάλη. 2-4. Και γύρισα πίσω και φάει και λίγα αυτά στα μάτια χημικά, δακρυγόνα, τι ήταν αυτά. Και λίγο τρέξιμο, και ένα βρώμικο. Και μετά την άλλη μέρα, είσαι πτώμα ρε φίλε. Μετά από ντέρμπι στο γήπεδο, την άλλη μέρα γιατί είσαι έτσι.
1: Γιατί έχεις τρέξει πιο πολύ από τον παίκτη.
0: Ρε φίλε, αν υπήρχε τη Σουέφα και το μπουστάκι που βάζουν εδώ που έχει πίσω την καμπούρα, θα έγραφε 16 χιλιόμετρα, μα βάλεις την πορεία πριν. Βάλ και το ταξί, δεν κατάλαβα. Γράφει το μηχάνημα. Και το έξυπνο ρολόι αυτό, πάει να βγάλεις τον αρακά από την κατάψυξη και λέει μπράβο, συνεχίστε με αυτόν τον ρυθμό. Και εσύ τραβάς να βγάλεις την κατάψυξη. Κατάψυξη που. Βάζεις ένα ουίσκι πάγο και μυρίζει άνηθο το ουίσκι. Σε έχει πάει 1,5 μήνα στην κατάψυξη. Τρίτο ψυγείο άλλαξες. Ποιο καλής για να φτιάξω ψυγείο. Ποιος είναι ο μάσος ρε βλάκα. Μην επεμβαίνετε όταν φτιάχω το ψυγείο. Λοιπόν, Τσούβι θα παγγείλω. Όρθια μένουν τα κλαριά, όρθιε μένουν να το ξέρει και αγάπε. Και αν είσαι μέσα μου φωτιά, γογενιέμαι να θυμάσαι από τι τάχτε. Αυτό είναι ο Βασίλη Τερλέγκα, φίλο μου. Μάρτη μου, ο Κυριάκο και ο Θεό, δεν έπιασα κινητό, δεν γκούγκλαρα. Θα μπορούσα να το πω με φωνή σου, Τυρακόπουλου. Αυτό είναι ο Βασίλη. Πότισα νερό, τη διψασμένη σου καρδιά. Και δεν είπε ένα ευχαριστώ. Κάνει έτσι, γκρέμισε το γέλιο, πήρε τη χαρά. Ούτε ένα χερί να πιαστώ. Όρθια μένουν τα κλαριά. Μάλλον πρέπει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να επισκεφτώ κάποιο κέντρο πολιτιστικό. Να πούμε καλή αρχή σε μένα, αγαπώ τον εαυτό μου.

0: το αξίζω. Πάω. Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή στο τότε και τώρα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ξεκινάμε Δευτέρα 10:30 στον Sky. Κάθε Δευτέρα πλέον οι Δευτέρες θα είναι το ραντεβού μας. Να πούμε κάθε επιτυχία στο All In. Ακούσατε και το σποτάκι με Τσόχο, με Κατσουράνη, με Λιανό και τη θεάρα την Έλληνα Παπαδοπούλου, που έχει και το UEFA Pro, εντάξει, για να ξέρετε, όταν κάποιοι παίζετε Pro, η Έλενα είχε το UEFA Pro. Και θα έχω και εγώ, γιατί ακούσατε και το όνομά μου στο τρέλερ και ήρθαν κάποια μηνύματα, θα μπαίνω και εγώ σαν κρουασάν, θα μπαίνω και εγώ με το δικό μου έτσι το μυαλό, ό,τι έχει μείνει από αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Και φυσικά κάθε επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και σε συναδέλφους και σε ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα τη σεζόν. Δουλειές να υπάρχουν για όλα τα παιδιά και να πληρώνονται όλοι. Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα στο Μιτσάρα.
1: Μιτσάρα!
0: Γιατί αδερφός, από πού και ως πού? Σε έχει φτιάξει. Σε δάνεισε λεφτά.
1: Όχι, ρε, καλύτερα, ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω. Λοιπόν, ναι, ο Μιτσάρας, ένα παλιό. Παλιά σκοπή τεσάρι.
1: Είναι ίδιο.
0: Ναι. Παλιά σκοπή τεσάρι, να σου πω.

Νομίζω έχει φανέλα από μέσα. Καλά, ο Ασπρούλιας πάντα είχε τη φανέλα από μέσα, αλλά μετά όχι. Εγώ είχα τη φανέλα από μέσα. Εγώ είχα φανέλα από μέσα. Και είχα το 5. Ναι. Έχω ανησυχήσει πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός, λέει κάποιος. Οκ. Μην μας τον κατεμοιάζεις. Άστο τώρα, μωρέ. Εντάξει. Άστο. Καλημέρα και στο Στάθη. Καλημέρα, βρήκα πως να λύσουμε το θέμα της κίνησης. Παραδίδω το δίπλωμά μου. Ένα χειροκρότημα. Τι έκανε ο φίλος, πως γλίτωσε από την κίνηση? Παράτησε το αμάξι του. Σου λέει με τα πόδια. Δεν αντέχω άλλο, λέει εδώ ο φίλος. Σιγάλας δεν είχε από μέσα πολλές φορές. Έκοβε αγκώνες. Και ο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Φράνκο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Για να θυμηθεί. Τώρα όταν είναι γερνά, θυμάσαι τα παλιά, Κυριάκο. Φράνκο Νάκητς έκοβε τη φανέλα. Την είχε πιο ψηλά. Μπέρι χειμώνα. Στον Ηρακλή όχι. Στάζει πιπέρι, Κυριάκο. Αλλά. Ρε Ντούμπλεβιτς, ρε, πού το θυμήθηκες? Αλήθεια, τον γουστάρω εγώ τον Ντούμπλεβιτς. Όχι εξωτερικά. Γενικά. Καλημερίζω τον Παντελή. Γεια σου, Καλατζής, φοβερός. Ο Ζαν Μπολ Πελμοντό. Έχει κάτι τέτοιο. Και Τσάρλς Μπρόνσον λίγο. Όσο γερνάει γίνεται. Το μακελιό, ποια ήταν η ταινία? Αυτό γίνεται με τις βάρδιες. Το μακελιό. Τσάρλς Μπρόνσον, Παντελής. Χάλια θα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα πάρετε τίποτα. Καλώς τον Αναστάση. Θα είναι χάλια, σας είπα. Να πας να δεις την ταινία με τον Μπραν Πιτ. Όποιος σέβεται τον εαυτό του δεν το λέει Μπραν Πιτ. Στην καρδιά του κτίνης, φανταστικό. Αυτό θέλω να δω. Τσάρλς Σάκλφορντ, φανέλα από μέσα. Και εμφάνισε απ' έξω. Πολλά προβλήματα. Τι, κάτσε, έχω αναφορές, περίμενε.

0: Λοιπόν, Κυριάκο, μύρισε Ιταλία από, το πρώτο κιόλας, από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Ανακάλυψε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάμο. Ιταλιάμο. Ιταλία άμο, αγαπώ την Ιταλία, μάλλον αυτό. Και μετάτρεψε το γεύμα σου σε μοναδικό ταξίδι. Μορταδέλα Μπολόνια. Έξτρα, έξτρα large. Άκου τώρα. Παρμεγιάνο Ρετζιάνο. Νιόκι πατάτας. Ιταλικό ριζότο. Δεν ακούω, τι έγινε τώρα. Θα Παντελής και δεν ακούω. Παντελή. Δεν ακούω, αφού είμαι κουφός από το ένα αυτή. Και για το κλείσιμο από γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί, μπορεί να πετύχει, το είπαμε, Lidl γιατί αξίζει. Τώρα ακούω, τώρα ακούω. Lidl γιατί αξίζει. Ευχαριστώ, Παντελή μου. Να ξέρετε το ένα μου αυτή ή πολυτουργεί. Γι' αυτό είμαι τέρμα. Δώσε λίγο μουσική. Και πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί, να είσαι έτοιμος, διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full και συζητείς κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Σεφές με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το θυμάμαι ότι στο ντέρμπι αυτό είχα μείνει με 9. Το θυμάμαι, φίλε μου. Με 9 και μετά με 8. Με 8. Με 8 είχαμε μείνει ή με 9.
2: Όχι, με 8 μείνατε στο άλλο.
0: Άλλο μάτς ήταν με 8. Το 3-1. Μια ζωή μέναμε πιο λίγους. Τώρα είχαμε μείνει με 9 νομίζω εκείνο το παιχνίδι. Δύο αποβολές. Δεν θέλω να γκουγκλάρω. Θέλω να ακονίσω το κεφάλι μου. Τα έχουμε όλα εύκολα. Γκουγκλάρουμε. Είχε βγει ο Άγγελος. Θα τον ρωτήσω. Μας ενώνουν τα like. Πάμε, πολιτική ενημέρωση. Δώστε, μην μου σκαλίζει τώρα τις πλήκες.

0: το τι έχετε στείλει με αυτή τη μικρή βλακεία που είπαμε για τη φανέλα που φορούσαν κάποιοι. Παιδιά, δεν λέμε τη φανέλα από μέσα από το σορτσάκι. Μιλάμε για τη φανέλα μέσα από την εμφάνιση. Δηλαδή, φοράει ο άλλος κοντομάνικο για την εμφάνιση την μπασκετική από πάνω. Prince Lauderdale. Φύγε για στεφανιογραφία, φύγε για check-up. Λοιπόν, έχουμε Μιλίσεβιτς ΑΕΚ. Το Σάβιτς από τον ΠΑΟΚ δεν τον θυμάμαι τόσο. Τρίχα ήταν αυτή του Μιλίσεβιτς, νομίζω. Κοπρίβιτς από Αγκράτη και ο Βράνες Περιστέρη. Ναι, ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Με 8 είχαμε μείνει, είχε βάλει γκολ ο Βαζέχα, ναι, ήμασταν με 8. Άλλο μάτς είναι.
1: 3-1.
0: Το 3-1.
1: Δύο γκολ ο Έλλης, ένα
0: τζόκερ. Και ο Ναι, εντάξει.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός απόψε έχει και την πρεμιέρα στη Σαν Έλ Αρένα, έτσι. Σήμερα δεν είναι. Έξω από το δικό του γήπεδο. Για την τέταρτη αγωνιστική, στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ως γηπεδούχος 200 μέτρα από το σπίτι μου, 9 και 4, ακριβώς 200 μέτρα από το σπίτι μου, ολευθεία, ελάτε να μου σπάσετε τα αυτοκίνητα, είναι ασφαλισμένα. Λοιπόν, θέλει να επιστρέψει, εντάξει, το καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός στις νίκες μετά την ήττα με buzzer beater από τη Virtus Bologna. Οι ακροατές σήμερα πρέπει να είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι τον Τέρνερ από τον Πανιόνιο. Ο Μπάρον Ντίνκης είχε φανέλα από μέσα στον Πανιόνιο. Σε κάποια δεν είχε. Τι μας έπιασε τώρα, τι... Εντάξει, το Φρανσίσκο άστο. Τσούβι, ο Σκάι έχει Μητσοτάκι. Να μιλήσω κι εγώ έτσι για να τους μπερδέψω. Έχουμε τρεις κουβίδες. Μπήκαμε μπόνους. Ένας από εκεί, ένας εγώ και ένας ο Κουλής ο Σταθροπλής. Χα. Χα.

Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε φίλε, λέει τώρα η Ευρωζώνη μου χρωστάει 1-3. Σε ποιον ρε φίλε? Η Ευρωζώνη λέει 1-3 ευρώ λέει το χρέος της Ευρωζώνης. Ναι ρε παιδί μου, σε ποιον χρωστάει, δηλαδή είναι όλοι μαζί. Είναι όλοι μαζί. Μου λέει ένας φίλος μου, γιατί δεν τα σβήνουνε.

0: Είναι ένα τρεις, λέει, το χρέος της Ευρώπης. Να πούνε, τι σου χρωστά, δεν χρωστά. Ούτε εγώ χρωστά. Πάει αυτό. Έλα εδώ, Σλοβενία, τι χρωστάς. Και εγώ χρωστάω στη Γερμανία. Τα σβήνουμε, δεν χρωστά. Θα τα παίξουμε πόκα. Πολύ γεια σου. Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι καλύτερο αυτό που έχει ο άσχετος θείος από αυτό που έχουν οικονομολόγια. Άμα είναι τόσο ξύπνοι, γιατί χρωστάμε. Ένα, τρεις. Πού χρωστάμε σε εξωγήινους, χρωστάμε, ρε φίλε. Χρωστάει, λέει, η γη 5-3. Πού, ρε φίλε. 3. Η Ευρωζώνη. 3. Η Αμερική πόσα χρωστάει.
1: 43.
0: Για την Ευρώπη, λέει. Η Ευρωζώνη.
1: Δεν είναι άρα 5-3 όλο ο κόσμο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού χρωστάμε, ρε φίλε. Δεν χρωστά. Δεν χρωστά, κύριε.
1: Αυτό.
0: Το είδα σε Playmobil. Δεν χρωστά. Ποιο χρωστά, δεν χρωστάω. Να με πάρει τηλέφωνο, δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω, ρε φίλε.
1: Πρέπει να ντρέπεται, με ένα αυτό μ' αρέσει. Πρέπει να ντρέπεται ο κύριο.
0: Πρέπει να ντρέπεται ο κύριο. Δεν χρωστάω. Και γι' αυτό, φίλε μου, εμείς τα Ανολιώσια σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Εντάξει, σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Λέει κάποιος ελλείπωκαταλήτης μου. Πρώτον, δεν σε πιστεύω. Δεύτερον, 200 μέτρα από Σανέλ Αρένα έχω πέσει σε φρεάτιο ανοιχτό, ξημερώματα, γιατί οι οπαδοί σας εκεί, οι Ρωμαίοι, είχαν ξυλώσει τα μαντεμένια φρεάτια. Τα μαντεμένια φρεάτια είναι βιβλίο του Σακελαρόπουλου, σίγουρα. Το νέο βιβλίο, παρακαλώ, τα μαντεμένια φρεάτια, με το αμάξι εννοεί, γιατί όντως είναι Hunger Games εκεί η φάση. Αλλά μπορείτε να αποφύγετε δυσκολίες. Εγώ δεν έχω πάθει ποτέ κάτι 25 χρόνια που είμαι εκεί. Μπορείτε να βγείτε από την Αττική Οδό, από Περιφερειακή, Εγάλεο ή Εγαλέου που λένε κάποιοι, και να πάτε στα δυτικά προάστια από Ελευσίνα κάτω αριστερά, να στρίψετε από εκεί, ή να βγείτε από την κάτω πλευρά από Αττική Οδό, να πάτε που θέλετε. Να αποφύγετε καταστάσεις. Εντάξει. Άκου τι μπορείς να κάνεις. Από Αττική Οδό, δίνω τώρα. Τι είδες, πόσο μεγαλόψυχο είναι ο Τσούβι. Δίνω τώρα σε Ολυμπιακούς. Λοιπόν, δεν θα βγείτε αν έρχεστε, ξέρω εγώ, από Εθνική, από Αττική Οδό. Δεν θα βγείτε έξοδο Φιλής. Μπορείτε να βγείτε στην άλλη έξοδο, Περιφερειακή Εγάλεο. Και να πάτε τέρμα δεξιά, να δείτε στο δεξί σας χέρι δηλαδή τη Σανέλ Αρένα. Και να μπείτε απευθείας στο γήπεδο και να αποφύγετε καταστάσεις, να το θέσω έτσι, αν φοβόσαστε. Εγώ δεν φοβάμαι, δεν με ενόχλησε ποτέ κάτι. Οπότε, μια φορά βγήκαν κάτω έτσι οπιωμένος και άκουσα ένα πυροβολισμό. Πα, και μπήκα μέσα. Πα, έκοψα την ούρηση. Πα, δεν πάθαμε και τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή, μπορείτε να αποφύγετε τηλεφόρο Φιλής αν έχετε θέματα. Και κολλάει και έχει κίνηση. Θα πάτε από την άλλη πλευρά, μία έξοδο παρακάτω και θα βγείτε δεξιά. Μην κάνετε όμως το λάθος και χάσετε την έξοδο. Γιατί μετά πάτε για μάνδρα, για κρεκούκι, για πρόβατο. Πού να σας πω την αλήθεια, θα περάσετε και καλύτερα. Πάμε τώρα στο διάλειμμα.

0: Αγαπημένο τραγούδι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν μίλησα. Πάρε μικρόφωνο, Κυριακόπουλε. Αν εννοείς το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι Κυριάκος Σταθερόπουλος και όχι Κυριακόπουλος. Κοντοκουρεμένος, φρέσκος, Σωτήρης Ταμπάκος, ερωτικός και γοητευτικός όσο ποτέ, γκρίζο κροταφάκιας, ο Κλάιβ Όουεν της κατάστασης εδώ πέρα, θα έλεγα. Όλοι θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που μυρίζει υπέροχα και δεν τον πλησιάζω. Μυρίζει από χιλιόμετρα, δηλαδή μπαίνει ο άνθρωπος και μόσχο μυρίζει με τα μαλακτικά που βάζει φυσικά η γυναίκα του από μακριά. Από μακριά. Αλλά όταν παίζει μπάσκετ, φάουλ! Φάουλ! Μα σουτάκια κάνεις μόνος σου. Ναι, κάνω πρόβα. Κάνω πρόβα για μετά. Ένας έχει πάρα πολύ όρεξη. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ωραίος. Ένας άλλος λέει συμπαθητικός τύπος φαίνεσαι, αλλά έχεις παχύνει. Είμαι ακριβώς το ίδιο βάρος, ακριβώς εδώ και 6 χρόνια. Είμαι 97,8 με 98,3 εκεί ανάμεσα. Παρά μόνο όταν πάω στο χωριό μου ή τώρα που πήγα στη Μάνη, αλλά ζυγίζομαι κάθε μέρα με φωνητική ζυγαριά για να θυμάμαι ζώων είσαι τόσο. Μιλάει αυτή. Γεια σας, είσαστε έτοιμοι? Ναι, λέω εγώ μόνος μου. Απαντάω Ταμπάκο όπως μιλάει η γιαγιά μου στις οικογενειακές ιστορίες. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Καλό Σαββατοκύριακο, σας περιμένω στην Ελευσίνα, λέει ο Βαγγέλης. Στην Ελευσίνα που είχαμε μία απόπειρα δολοφονική, θα έλεγα, με μαχαίρι. Δύο τύποι πήγαν να τραυματίσουν, τραυμάτισαν έναν άνθρωπο, έναν 32χρονο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, αυτό έχει να κάνει με ιδεολογικές πολιτικές διαφορές. Καλημέρα, την Κυριακή στις 7.30 στο Μπουρνάζι οι Athens West αντιμετωπίζουν την Miami Heat. Miami Heat. Πάρα πολύ ωραίο το Miami Heat. Είναι αυτοί που πάνε για μπάσκετ, λένε στις γυναίκες ότι το θέλουμε για μας. Ναι, αλλά τραυματίζεσαι. Θέλω να κάνω κάτι για μένα, αγάπη μου. Δεν θέλω να το παρατήσω. Και μετά πάνε για μπύρα και μπέργκερ. Πάνε για πίτσα και σουβλάκια μετά τον αγώνα αυτή. Και βουτάνε ψωμί στη σάλτσα. Ψωμί με μακαρόνια τρώνε. Και κοιμούνται και κάνουν. Στον ύπνο τους. Δώσε χαιρετίσματα στον Χρήστο και τον Γιώργο που πάνε ψυγεία για δρομολόγιο. Κυριακό, ψυγεία.
1: Φίλοι μου, όλοι είστε.
0: Παιδιά, ο Κυριάκος, να σας πω ότι έχει χαλάσει 3 ψυγεία σε 5 μήνες, 6.
1: Καταψύξεις, όχι, από τον Ιούλιο.
0: Από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Δεν δουλεύει η κατάψυξη.
0: Έχεις σκεφτεί να το βάλεις στην πρίζα. Το βάζεις.
1: Και το έχω βγάλει και.
0: Έκανες αυτό, το βγάζω και το βάζω την πρίζα. Φύσηξες την κασέτα.
1: 10 φορές.
0: Μάλιστα. Δεν δουλεύει. Το κοπάνισες και στο λοκό από πίσω το ψυγείο, σφαλιάρα. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει.

0: Μαμά Μαρία, σώσε με. Έχω έρθει μπουκωμένο στη δουλειά. Το θέμα να μην έρθω εγώ στη Δευτέρα μπουκωμένο. Και δεν έχω μαζί μου τίποτα. Τι να κάνω, σχολάω σε 5 ώρες. Αν περιμένει συμβουλές από τη Μαρία που έκλεισε η φωνή τη τελείω. Μίλαγε σαν το ταμπάκι, δεν μπορώ να μιλήσω. Τραγουδάω, χορεύω, καλλιτέχνη. Είσαι αμάρτωλη. Πρέπει να πα έναν οριλά, φίλε μου. Τι είπε από ραδιοφωνικού παραγωγού περιμένει συμβουλέ. Ούτε ChatGPT πιέσε ζεστά και τέτοια. Όλοι νομίζαμε ότι για το λαιμό πρέπει να πίνει ζεστά. Όχι, χλιαρά. Χλιαρά και μέλι, όχι ζεστά. Κάνει χειρότερα και με το κρύο και με το ζεστό το πολύ. Έτσι μου είπανε.
1: Όχι σιρόπι, πάλι.
0: Το σιρόπι, αν έχει το βήχα, στον κάνει χειρότερα. Σου βγάζει. Πρέπει να είναι ένα σιρόπι. Σιρόπιο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι ένα ειδικό σιρόπι. Δηλαδή που να έχει μέσα κάποια πράγματα. Αυτά, κάτι σιρόπια, κάτι. Φάρμακα που βάζεις σκόνες μέσα σε ένα ποτήρι και πίνεις και βήχεις σαν γαϊδούρι. Λες εντάξει, κάνει αντίδραση ο οργανισμός. Όχι, είναι λάθος. Είναι από τη μύτη, είναι από το λαιμό, είναι από τον ισοφάγο ή θέλει αντιβίωση, θα στα πει γιατρός. Ιδεολογικές διαφορές εννοείς, λέει κάποιος φασίστες μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το διάβασα, φίλε μου, αλλά εγώ διάβασα την ανακοίνωση της αστυνομίας. Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν λέει δύο φασίστες μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα. Η αστυνομία βγάζει μια ανακοίνωση. Τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία αργότερα, στην ανάκριση. Θα τα βρούμε όλα. Μην ανησυχείς. Είναι άλλο να υπάρχει μια φήμη σύμφωνα με μαρτυρίες και είναι άλλο επίσημα να βγούμε να το πούμε ότι οι δύο τάδοι ήταν εκεί γραμμένοι και σφάξαν αυτόν. Εννοείται ότι θα το. Και πήγαν να σφάξουν έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι εμείς εδώ θα τα πούμε. Αφού τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ξέρετε τι καπνό φουμάρουμε, ρε παιδιά. Δεν ακούμε τον Κυριάκο, θέλει να ακούγεται από το βάθος. Ο Κυριάκος είναι ο υποβολέας της παράστασης που κάνουμε εδώ. Πόσο δάκρυσες με τον Ντούμπλιεβιτς που είπα, που έχει τη φανέλα από μέσα, είναι ο αγαπημένος μου εσωφανελάκιας μπασκετμπολίστας. Μόνο Ντούμπλιεβιτς, τριποντάκι, pick and pop, μόνο Ντούμπλιεβιτς όταν την έπαιρνε από κάτω, αλλά δεν είχαμε κουράγιο να γυρίσουμε πίσω. Δεν είχαμε κουράγιο να δουλέψουμε στην περιστροφή. Μας καρφώναν στο σβέρκο. Έβαζα 10 πόντους στον Ντούμπλιεβιτς, έτρωγα 16. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει μπάσκετ, ήμουν θεός. Έβαζα και τρίποντα. Έκανα και το σέρβικο χέρι μου ψηλά. Ήμουνα μαυροβούνιος, double-double, 10 πόντους, 11 rebound. Ήμουνα. Σήκωνα γροθιά. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Είμαι ο Ντούμπλιεβιτς. Μπορώ να πω πράγματα. Α, που ξέρει ο κόσμος τώρα στις περιστροφές. Με χαζώνανε, με καρφώνανε στο σβέρκο. Παναγιώτη Κεφαλά, κάτσε να πω κάποια πράγματα πριν έρθεις εδώ να τα πεις.

Ακούτε πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι είναι εδώ. Θες βιβλιοθήκη, προζέκτορα, κονσόλα, καναπές, ή φτιάχνεις τη φάση. Το WhatsApp Under 30 στο κάνει πιο εύκολο το ξεκίνημα. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Με 1 GBps Fiber. Έτσι. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Και ένα εκλεκτό τραπέζι, Κυριάκο, χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Τα Lidl ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές. Deluxe, θα τα βρεις όλα. Γκράνα Παντάνο, προσίτο Πάρμας. Γεμιστά το τορτελίνι λουκάνικο, φιλέ. Τορτελίνι που έχει και το λουκανικάκι. Λαχταριστή πίτσα σε τιμές Lidl φυσικά. Και μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας για να βάλεις την υπογραφή σε κάθε δημιουργία. Lidl, γιατί αξίζει, πεινάσαμε. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς και ερχόμαστε εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία δεξιά την μπάλα και λίγο out.